0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.

0: Not a Mars again. Welcome to the paradise. Far.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι 5η 13 Αυγούστου. Οδεύουμε ολοταχώς ημερολογιακά προς το 15 Αύγουστο. Και αυτό σημαίνει ότι η Λευκωσία είναι πολύ πιο άδεια. Το βλέπετε από την πρωινή κίνηση, το βλέπετε γενικά μέσα στην ημέρα. Έχει φύγει αρκετός κόσμος. Άλλοι φεύγουν σήμερα, άλλοι αύριο. Εν πάση περιπτώσει, κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων αυτά τα τελευταία και τα επόμενα 24 ώρα, με αποτέλεσμα να εκδράμει πολλής κόσμος για κυρίως παράλια και βουνά όμως, γιατί και το βουνό έχει τη δημητική του. Αυτό είναι πραγματικότητα. Και είναι και γεμάτη μέρα σήμερα όσον αφορά μπαλίτσες και λοιπά, έτσι. Πολύ γεματή, διότι έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Όλα αυτά σε ένα 24ωρο χτες, όπου επίσης μας έδωσε έτσι αρκετά ενδιαφέροντα μάτς, τα οποία εστιάστηκε περισσότερο στην Ευρώπη και για μας στην Ελλάδα στο Super Cup. Okay, Super Cup είναι ένας πρώτος τίτλος και τον πήρε ο Όφη, ο οποίος στην διαδικασία των πέναλτι ήταν πιο ψύχρεμος, πιο εύστοχος, κέρδισε 5-4 την ΑΕΚ, 1-1 η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα το τρόπαιο του Super Cup στην Ελλάδα να πάει στην ομάδα της Κρήτης. Πανηγύρισε ο Κόντης και η ομάδα του το δεύτερο τρόπαιο ουσιαστικά μέσα σε χρονιά, μετά το κύπελο. Χαμός εννοείται, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν γεμάτο το Παγκρίτιο, είχε χιλιάδες οπαδούς των δύο ομάδων, περισσότερους στο Οφείο, που αξιολογικό από τη στιγμή που παίζει στην έδρα του, αν μπορώ να το πω έτσι. Μια βραδιά χτες όπου η Paris Saint-Germain πήρε το δεύτερο σερί Super Cup, κέρδισε 2-1 την Aston Villa σε ένα παιχνίδι όπου όσο έχω δει, δεν το είδα όλο για να σου πω με μεγάλη προσοχή, δεν μπορώ να πω ότι εντάξει, okay, ένα παιχνίδι το οποίο είχε τις φάσεις του κλπ, αλλά μέχρι εκεί ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν ο Ντουέ. Το γκολ του ήταν γενικά πολύ καλός, το γκολ του έκρινε την αναμέτρηση, το 2-1 το τελικό. Είχε βγάλει και την ασίστ στον Κβαρατσχέλια στο πρώτο ημίχρονο. Μια Paris Saint-Germain η οποία δείχνει να συνεχίζει από εκεί που ήτανε, με Ντουέ, Ακλιούς και Καρατσιέλια στο αρχικό σχήμα. Μετά βγήκε ο Ακλιούς και μπήκε ο Ντεμπελέ. Εντάξει, είναι παίκτες οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί και με το Μουντιάλ και λοιπά κάποιοι. Λογικό είναι να υπάρχει μια ανάλογη διαχείριση. Αλλά η Paris Saint-Germain δείχνει ότι θα είναι επίσης φέτος πάρα πολύ δυνατή. Η Aston Villa είναι μια μικρομεσαία ομάδα της Αγγλίας. Το γεγονός ότι πήρε το Europa League πέρσι ήταν μεγάλη κουβέντα, δεν το συζητάμε. Και έφτασε εδώ που έφτασε, θα παίξει και Champions League. Ό,τι και να κάνει στην Ευρώπη η Aston Villa είναι όντως πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί επαναλαμβάνω, είναι μια μικρομεσαία ομάδα της Αγγλίας, δεν είναι κάτι περισσότερο, ποτέ δεν ήταν μεγάλο μέγεθος, δεν ήταν Liverpool, United κτλ. Τώρα, έχουμε σήμερα ωραία παιχνίδια να δούμε, πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία έρχονται στο Europa League και στο Conference League. Στο Europa League το ενδιαφέρον μας εδώ στην Κύπρο έρχεται σε δύο αναμετρήσεις, της Ομόνιας και της Πάφου. Η Ομόνια, η οποία υποδέχεται στο Γασιπί την Λίνκολ από το Γιβραλτάρ, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση απέναντι στην ομάδα από το Γιβραλτάρ. Μια ομάδα η οποία, προφανώς, η Ομόνια είναι πολύ μεγαλύτερο μέγεθος. Το θέμα είναι να καταφέρει να προκριθεί μετά την ισοπαλία 1-1 στον βράχο του Γιβραλτάρ. Η ομάδα της Πάφου έχει σαφώς πιο δύσκολο έργο, παίζοντας με την Salzburg. Η Red Bull Salzburg, η οποία είναι ένα πολύ καλύτερο μέγεθος, καμία σχέση με την ομάδα του Γιβραλτάρ. Πολύ ακριβό ρόστερ, πολύ πιο ακριβό ρόστερ και από τη Πάφου. Γενικά το 1-0 του πρώτου αγώνα έχει δυσκολέψει αρκετά τα πράγματα. Η Πάφος οφείλει να κάνει αυτό το οποίο έχει κάνει πολλάκι στην Ευρώπη, στα χρόνια τα οποία παίζει ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, δηλαδή μία ακόμα ανατροπή. Έχει χάσει 1-0 τον πρώτο αγώνα. Στη χειρότερη θέλει το ίδιο σκόρ, η διαφορά ενός γκολ για να το πάει στην παράταση. Δεν ξέρω πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Το θεωρώ ότι θα είναι δύο πάρα πολύ ενδιαφέροντα μάτς. Είναι και τα δύο την ίδια ώρα στις 8 το βράδυ. Και εννοείται την μετάδοση των αγώνων θα έχετε την ευκαιρία να την ακούσετε εδώ στον Super Sport στους 104. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Πολύ κουβέντα χτες για τον Κωνσταντέλια, χαμός, δεν ξέρω αν έχετε δει, φαντάζομαι έχετε δει την όλη κουβέντα. Ο ίδιος είπε για προσωπικούς λόγους δεν πάω στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Βάζει πάρα πολύ, δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει ανατροπή για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Ντέλιας δεν ταξίδεψε στην πρωτεύουσα του Βελγίου. Ο φίλος μου 800 λέει καλημέρα, η γυναίκα του Ντέλια τον καταστρέφει ποδοσφαιρικά. Πάντως θυμίζω ότι ούτε και στην Εθνική θα πηγαίνει. Δεν γίνεται όταν είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βγεις να μιλήσεις δημόσια αν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα κλπ. Ή τουλάχιστον να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί με έτσι κατάσταση ένα στραφεί ο κόσμος εναντίον σου. Θα σεβαστούν, εγώ πιστεύω ότι, όχι πιστεύω, πρέπει να σεβαστούν το γεγονός ότι κάτι υπάρχει για να μην μπορεί για οικογενειακούς λόγους. Τώρα ποιο είναι οικογενειακοί λόγοι και αν είναι κάτι προς δημοσίευση δεν ξέρω. Έχει γίνει τεράστια κουβέντα από χτες στη Θεσσαλονίκη. Έχει πολλούς που είναι σφόδρα εναντίον αυτής της περίπτωσης, διότι αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, να ρίξουν πολύ φταίξιμο πάνω στον Κωνσταντέλια. Αν ο ΠΑΟΚ προκληθεί, θα πούνε εντάξει, και χωρίς τον Κωνσταντέλια μπορούμε. Ο Κωνσταντέλιας είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, πώς θα το χειριστούν ο Ιβάν Σαββίδης και η διοίκησή του, είναι άλλη κουβέντα. Έτσι. Θυμίζω ότι αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, που έχει πιθανότητες αρκετές να αποκλειστεί, είναι φαβορή η Άντερλεχτ, θα παίξει με την Μπραν. Την Μπραν, τη γνωστή Μπραν. Okay, άρα, ναι, να δούμε τι θα δούμε. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον και είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, αυτά και για το παιχνίδι αυτό, το οποίο είναι σήμερα η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Είχε κερδίσει η Άντερλεχτ εκεί μέσα και να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτή τη ρεβάνση, η οποία είναι στις 9.30 μισό λεπτό. Ναι, 9.30 το βράδυ.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Γενικά έχει ένα σκασμό παιχνίδια σήμερα, περισσότερα στο Conference League, έτσι σαφώς περισσότερα, και στο Europa League πάρα πολλά παιχνίδια. Το ενδιαφέρον, όπως σας είπα, είναι τα match τα οποία έχω κάνει αναφορά νωρίτερα. Εννοείται θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια τις αναμετρήσεις των δύο κυπριακών ομάδων. Γενικά πάντως είναι και μια εβδομάδα, όσο πλησιάζουμε προς την έναρξη του πρωταθλήματος, θα βλέπουμε περισσότερα πράγματα στο κομμάτι των μεταγραφών. Έκπληξη χτες η ανακοίνωση του Τσάβη για την Εθνική Ολλανδίας. Okay. Έκπληξη. Ως ένα σημείο, ήταν έκπληξη. Η ΑΕΚ χτες, η ΑΕΚ Λάρνακας δεν κατάφερε να βγάλει, δεν ξέρω, όσο είδα από highlight και λοιπά, δεν είδα κάτι το ιδιαίτερο στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Εντάξει, φιλικό, αλλά πλησιάζουμε προς την αντίστροφη μέτρηση για το πρωτάθλημα και η ΑΕΚ δείχνει να έχει θεματάκια στο ρόστερ. Υπάρχει μια μουρμούρα στις τάξεις των φίλων της ΑΕΚ, αλλά προς το παρόν μένει μέχρι εκεί. Την ίδια ώρα όπου ανόρθωση, μάλλον νέα Σαλαμίνακη ανόρθωση, ερχόντουσαν ισοπαλία 2-2 στο Αμόχωστο, σε ένα φιλικό το οποίο οι δύο προπονητές είχαν επίσης την ευκαιρία να κάνουν διάφορες δοκιμές. Όλα αυτά, συν ό,τι υπάρχει για το υπόλοιπο κομμάτι της επικαιρότητας, θα τα πούμε στη συνέχεια. Να πάω να φέρω εφημερίδες και να δούμε πώς είναι η επικαιρότητα. Θα το πάμε ουσιαστικά από τώρα μέχρι και το φινάλε στις 10 το πρωί. Θυμίζω είναι τελευταία εκπομπή. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Επιστρέφουμε Δευτέρα, νομίζω. Δευτέρα, ναι.

0: Ακούτε Super Sport 104.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι η Loxon από τη Sherwin-Williams δεν είναι απλώς μια διακοσμητική βαφή για εξωτερικές επιφάνειες. Είναι μια βαφή που προστατεύει ακόμη και το σιδερένιο οπλισμό του κτηρίου σας από τη διάβρωση λόγω ενανθράκωσης. Πελέτικο. Be a creator.
7: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Σάλτσμπουργκ από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε ΠΑΦΟ και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience.
9: Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην ΠΑΦΟ. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Super Sport 104.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
2: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
3: Σέρβις σε 15 μέρες.
2: Κάτι πιο ευχάριστο.
3: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
2: Α, τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

ευχαριστήσουν στην παρέα μας. Λοιπόν, σήμερα κληρώνω 5 προσκλήσεις για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφιλος Ανδριώτης που θα γίνει στο Ελευθερία. Και έχετε χρόνο για την επόμενη μία ώρα για να στείλετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη μπάσκετ. Γράψτε και το όνομά σας και διεκδικήστε τις προσκλήσεις για όλους τους αγώνες. Κάθε πρόσκληση που θα δώσω είναι ατομική και ισχύει και για τις 3 μέρες του τουρνουά. Είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί δεν θα πληρώσετε τίποτα για να πάτε 3 μέρες να δείτε Ολυμπιακό Άρη, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα. Θα δώσω άλλες 5 προσκλήσεις την επόμενη εβδομάδα. Οπότε όσοι μηνύματα στέλνετε, θα μπαίνετε στην κλήρωση και την επόμενη εβδομάδα, αν δεν έχετε κερδίσει. Κάντε το αυτό, έχετε μια ωρίτσα ακόμα. Κάνουμε την κλήρωση και δίνουμε 5 μονές προσκλήσεις για το συγκεκριμένο τουρνουά με την ένδειξη μπάσκετ, έτσι, και το ονοματεπώνυμό σας. Στα αγγλικά το μπάσκετ, εννοείται. Λοιπόν, να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδα. Να το πάω ανάποδα, να ξεκινήσω με το Φιλελεύθερο, ο οποίος σήμερα βλέπει τεράστια αύξηση σε διαμερίσματα. Λέει ότι υπάρχει άνοδος 86% στις άδειες οικοδομής για οικιστικές πολυκατοικίες. Είχε ανέβει γενικά η κατοικία, ενώ ανέβει πέρα από τις τιμές, είχε ανέβει και η ζήτηση, διότι βλέπω ότι χτίζονται συνεχώς σπίτια. Άνοιξε και λίγο η κάνουλα των τραπεζών με τα δάνεια, δεν είναι και εύκολο να πάρει δάνειο, είναι και ψηλά τα επιτόκια, αλλά εν πάση περιπτώσει κινείται το πράγμα. Και ο αριθμός, όπως λέει ο Φιλελεύθερος, των διαμερισμάτων που θα μπουν στην αγορά το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ σημαντικός και θα συντείνει αποτελεσματικά στην ενίσχυση του οικιστικού αποθέματος. Θα υπάρχουν, λέει, διαθέσιμα διαμερίσματα, το πω έτσι απλά. Λοιπόν, κατεδαφίζεται ιστορικό κτίριο του λιμανιού στη Λάρνακα από εργοστάσιο επίπλων, θρηλυκά μπουζούκια μέχρι καμπαρέ και κλαμπ, τέλος εποχής για την οικοδομή του 1963, επικίνδυνη, μάλιστα. Καταγράφεται αύξηση για ατυχήματα στα σχολεία, καμπανάκια από το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα. Αυτά είναι θεματάκια τα οποία υπάρχουν στον Φιλελεύθερο. Πάμε στον Πολίτη, αφού πάμε ανάποδα. Ο Πολίτης λέει στα βαθιά για τα φορολογικά.

Λογικά, τριμελής επιτροπή ξαχνίζει τους εμπλεκόμενους στο κράτος μαφία. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Κτηματολόγιο θέλει να ξεμπλοκάρει τα ακίνητα. Αυτά τα οποία είναι αναξιοποίητα βασικά, έτσι να το πω απλά. Συντηρούν τα περί παράνομου εράνου στην αστυνομία επιστολή Υπουργείου Εσωτερικών για τον Δρουσιώτη. Okay, πάμε στη Χαραυγή, η οποία έχει κεντρικό θέμα σύνταξη που δεν φτάνει για να ζήσεις. Ακέλ, ώρα για ουσιαστική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της Χαραυγής.

Και η αλήθεια έχει τον πιο έξυπνο τίτλο σήμερα. Πιάσαμε τις μαρίδες, αφήσαμε τα λαβράκια. Πόρισμα του ανακριτή της Εθνικής Ουράς για την πυρκαγιά του Καλού Χωριού. Πληροφορίες μιλούν για απόδοση ευθυνών σε στελέχη της Εθνικής Ουράς κατώτερου βαθμού από αυτόν του ταξιάρχου, ο οποίος διενήργησε την έρευνα. Μάλιστα. Ο Ερχιουρμάν αποκαλύπτει, η εργασία του Γκουτέρες έμεινε χωρίς εβδομαδιαίες συναντήσεις. Αυτά είναι θέματα στα πρωτοσέλιδα. Πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Σούπερ Σπορ αλήθεια. Για να δούμε χαρακτήρες. Ομόνια Λίγκολν στις 8, Πάφος Σάλτσμπουργκ την ίδια ώρα. Κεντρικό θέμα. Χαραυγή κόσμος των σπορ. Και πρόκριση και βελτίωση. Διπλός ο στόχος της Ομόνιας. Πάφος κάντο ξανά. Άλλο θέμα. Γήπεδο συγγνώμη, του πολίτη. Τσεκάρει εισιτήριο. Η Ομόνια υποδέχεται την Λίγκολν. Πάφος μπορείς κάνε το ξανά. Και Goal News. Η ώρα της υπέρβασης, η Πάφος κυνηγά απόψη την ανατροπή με την Σάλτσμπουργκ. Μάλιστα, αυτά είναι θέματα τα οποία υπάρχουν στο πρωτοσέλιδο της Goal News. Οπότε πάμε να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα.

Λοιπόν, 8 η ώρα. Ομόνια παίζει στο ΓΑΣΥΠΗ με την Λίνκολ. Τώρα τι να πω, δηλαδή, ότι αν αποκλειστεί από κάποια Λίνκολ η Ομόνια θα είναι μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της στην Ευρώπη ή η μεγαλύτερη. Δεν νομίζω χρειάζεται από κάτι παραπάνω. Η Ομόνια είναι φαβορή. Οφείλει και να βγάλει μια καλύτερη εικόνα και κυρίως να προκριθεί, γιατί το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι η πρόκριση, δεν υπάρχει κάτι άλλο για να πας στα play-off του Europa League, εκεί όπου περιμένει η Saint-Truiden. Δεν υπάρχει έτσι διαπραγμάτευση στο στόχο της Ομόνιας στον απόψινο αγώνα. Μια Ομόνια η οποία σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι θα έχει επιστροφές. Έλειψαν κάποιοι παίχτες, ξέπαιζε με ομάδα από το Γιβραλτάρ. Σε κάθε περίπτωση σήμερα θα είναι πολύ πιο γεμάτη όσο αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι κοκκινισμένοι με την Καϊρά Ταλμάτη, Νεγκό, Κακούλης, Κουλιμπαλή έχουν εκτίσει την ποινή τους. Η αποστολή έχει και τον Άιτινγκ στην επιλογή του Χένιγκμπεργκ. Οπότε όλα αυτά θα τα δούμε μέσα στο γήπεδο και θα δούμε πώς θα πάει η όλη διαδικασία. Έχουμε την ευκαιρία στην έδρα μας να τελειώσουμε την υπόθεση πρόκριση, να τα δώσουμε όλα και να κυριαρχήσουμε, είπε μεταξύ άλλων ο Μπεργκ στην χτεσινή συνέντευξη τύπου. Στην Ομόνια που υπάρχει ικανοποίηση για την απόκτηση των Σέτκας και Ντουβέρν, περιμένουμε και άλλους παίχτες να δούμε να έρχονται στην Κύπρο για λογαριασμό της περσινής πρωταθλήτριας. Θα έχει τουλάχιστον 10.000 κόσμο και παραπάνω ίσως. Εντάξει, είναι και μια περίοδος όπου η μισή Λευκωσία είναι εκτός, οπότε καταλαβαίνετε ότι όσοι είναι διακοπές δεν θα μπορούν να έρθουν πίσω, ειδικά όσοι είναι στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, το σίγουρο είναι ότι θα έχει κόσμο στο γήπεδο, δεν νομίζω ότι περιμέναμε κάτι το διαφορετικό. Υπολογίζουμε κανένα δεκάρικο, minimum, δεν ξέρω αν και κάτι παραπάνω, αλλά κάπου εκεί θα είναι η προσέλευση των φίλων της Ομόνιας που θα πάνε απόψε στο ΓΑΣΥΠΗ. Εκτός είναι ο Ντουμπάτζο και σας είπα ότι οι υπόλοιποι που είναι διαθέσιμοι είναι οι κοκκινισμένοι με την Καϊρά, την Εγκό, Κακούλης και Κουλιμπαλή, συν τον Άιτινγκ, ο οποίος προπονείται, είναι σε καλό επίπεδο και θα είναι στην αποστολή τουλάχιστον. Έτσι τώρα αν θα παίξει ή όχι, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε παρέα αργότερα.

Πάφος. Και Πάφος τι ψάχνει? Ψάχνει να κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στην Σάλτσμπουργκ για να προκριθεί. Κυνηγάει απόψε την ανατροπή, γνωρίζοντας πως χρειάζεται εμφάνιση υψηλού επίπεδου και ελάχιστα λάθη. Εντάξει, λάθη δεν μπορεί να μην γίνουν, το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, αλλά απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, η οποία έχει μάλιστα το προβάδισμα μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα, τα λάθη σου πρέπει να είναι ελάχιστα ή μάλλον λιγότερα και μη εκμεταλλεύσιμα από αυτά του αντιπάλου, από τον αντίπαλο εννοώ. Ο Ρικάρδο Σαπίντο είπε: έχουμε το σχέδιό μας. Δεν έχω λόγο να διαφωνήσω με τον Πορτογάλο. Κάτι ξέρει. Τι θα κάνει η Πάφο σήμερα δεν μπορώ να το ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα δύσκολο μάτς. Στο αγωνιστικό θα περιμένει μέχρι τέλους τις επιλογές του Άντερσον και του Σάμι Μαέ, που ανέβασαν ρυθμούς και είναι διαθέσιμοι. Εκτός είναι ο ανέτοιμος Κορέα, ο τιμωρημένος Σέμα και ο τραυματίας Ζάζα, ο οποίος θα λείψει πάρα πολύ καιρό. Ο Κίνα παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος λόγω ενοχλήσεων στο αχίλιο, ενώ ο Μπρούνο θα σφίξει τα δόντια που λέμε για να προσπαθήσει να παίξει, γιατί δεν είναι αυτό που λέμε πανέτοιμος, αλλά είναι στις επιλογές. Θα έχει αρκετό κόσμο η Πάφος σήμερα. Δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Οι παίκτες της ομάδας χρειάζονται την στήριξη του κόσμου, επαναλαμβάνω, απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο όπως είναι η Red Bull Salzburg, η οποία ψάχνει έτσι κάποια μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη. Θυμίζω ότι είναι ομάδα που παλιότερα και με το παλιό φορμάτ του Champions League, που ήταν πιο δύσκολο να μπει σε ομίλους, έμπαινε ομίλους. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολος ο αντίπαλος. Και θα δούμε. Είναι 8 η ώρα και τα δύο παιχνίδια. Και τα δύο παιχνίδια θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε εδώ ραδιοφωνικά στον Super Sports, τους 104. Και μακάρι να έχουμε δύο προκρίσεις απόψε, ενώ στο Europa League μιλάω, γιατί στο Conference League υπάρχει το μαξιλαράκι, έτσι ώστε να δούμε τι μπορεί να κάνουν οι δύο ομάδες μας στη συνέχεια. Θέλουμε σίγουρα και την Ομόνια και την Πάφο, είναι επιτακτική ανάγκη να μπουν στο League Phase, έστω τουλάχιστον στο League Phase του Conference League, για να δοκιμάσουμε να διατηρήσουμε τη 15η στη βαθμολογία θέση, στην ειδική βαθμολογία της UEFA, και να έχουμε και του χρόνου πέντε ομάδες στην Ευρώπη. Κλείνω με Πάφο, όπου εξετάζει την περίπτωση του 20χρονου δεξιού μπακ Γιωράμ Ζαγκέ. Αυτός ανήκει στο ρόστερ της Paris Saint-Germain, δεν παίζει εννοείται, αλλά έπαιξε δανεικός από εδώ και από εκεί, για να δούμε αν μπορεί να τα καταφέρει να τον πιάσει η Πάφος.

Στον Απόλλωνα η Ευρώπη τελείωσε πρόωρα, αυτό δεν αλλάζει. Από εκεί και πέρα έχουν δύο εβδομάδες για να δουλέψουν μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Θυμίζω έχει ένα μίνι λεμεσιανό ντέρμπι με τον Άρη, ο Απόλλωνας στην πρώτη αγωνιστική. Πρώτο μέλημα είναι η κατάσταση των Κβίντα, Ανδρέου και Ροντρίγκες. Ο Κβίντα έφυγε με πρόβλημα στον αστράγαλο. Ο Ανδρέου δεν κρίθηκε έτοιμος για το παιχνίδι αυτό, ενώ ο Ροντρίγκες ήταν εκτός αποστολής λόγω μυϊκού προβλήματος. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Την ίδια ώρα Σόρο και Ούγκμπο καλούνται να μπουν όσο πιο γρήγορα γίνεται στην αγωνιστική εξίσωση, γιατί αμφότεροι έχουν αποκτηθεί για να είναι βασικά μέλη, να είναι βασικοί στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στην ομάδα του Απόλλωνα. Άρα έχει πολλή δουλειά ο coach, ο Λοσάδα, για τον οποίο έγινε μια έτσι, πρώτη φορά μια έντονη κριτική, θα έλεγα, στα social media από τους φίλους του Απόλλωνα. Εντάξει, είπαμε, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία χάνονται και στις λεπτομέρειες. Αυτό έγινε με τον Απόλλωνα. Όπως σας είπα, ακριβώς για 10 δευτερόλεπτα χάθηκε η ευκαιρία ο Απόλλωνας να πάει στα play-off του Conference League και να διεκδικήσει εκεί το League Face. Έτσι είναι, πήγε στην παράταση, τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Άρα να δούμε, ο Απόλλωνας έχει ενδιαφέροντα πράγματα και δεν ξέρω αν θα κάνει και κάποια επιπλέον μεταγραφή. Δεν νομίζω, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην συνέχεια.

Λοιπόν, πάμε στο ΑΠΟΕΛ, όπου το ΑΠΟΕΛ ψάχνει παίκτες από την ελληνική αγορά. Νομίζω είναι φανερό αυτό με το πώς έχει ενισχυθεί μέχρι τώρα, συν παίκτες που τους γνωρίζει και από εδώ την Κύπρο, όπως πήγε ο Άγγελ Γκαρσία που έπαιζε στην ΑΕΚ Λάρνακας, ο Αγγελόπουλος στην Άχνα. Περιμένουμε να δούμε, να δω την φιλοσοφία να μην αλλάζει όσον αφορά την ενίσχυση. Η πρόταση προς τον Ρομπέρτο Περέιρα που έχουμε αποκαλύψει, αλλά και το ενδιαφέρον για τον Γερεμέγεφ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Γερεμέγεφ, είναι κάτι το οποίο στο ΑΠΟΕΛ προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν το λάθος σε μια επιλογή, γιατί και οι δύο, όπως γενικά αυτούς τους παίκτες που πήραν το ΑΠΟΕΛ, τους γνωρίζει καλά και ο Βρίζας και ο Παπαδόπουλος. Άρα από αυτό και μόνο, τουλάχιστον ξέρεις ότι θα πάρεις έναν παίκτη που τον γνωρίζεις, τι μπορεί να προσφέρει. Τώρα αν θα παίξει όχι είναι άλλη κουβέντα, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αν ένας παίκτης ξέρουμε ότι παίζει καλή μπαλίτσα, θα αποκτηθεί και με το, όταν θα αποκτήσει θα σου παίξει τη σούπερ μπάλα. Μπορεί να μην τους βγει, μπορεί να μην το ταιριάξει το κλίμα. Μπορεί χίλια μπορεί. Το ΑΠΟΕΛ πάντως έχει στα χέρια του ο Ρομπέρτο Περέιρα την πρόταση από τους γαλαζοκίτρινους. Συν υπάρχει στο προσκήνιο η περίπτωση του Γερεμέγεφ. Ο Γερεμέγεφ, θυμίζω, είναι ο striker του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε παίξει στον Παναθηναϊκό. Έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27. Δεν είναι στην πρώτη γραμμή των επιλογών του δικεφάλου του Βορρά. Άρα να περιμένουμε να δούμε αν μπορεί ο ίδιος να μετακομίσει. Αντιλαμβάνεσαι, σε τέτοιες περιπτώσεις η ομάδα της Λευκωσίας θα πρέπει να δώσει, εννοείται, ένα καλό συμβόλαιο. Συν όμως ότι επειδή πρόκειται για συμβόλαια με μεγάλα συμβόλαια στον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ ίσως να θέλει να πληρώσει ένα μέρος του συμβολίου για να τον δώσει ιδανικό ή με ελεύθερη μεταγραφή. Δεν ξέρω πώς θα πάει όλη η κουβέντα, ιδανικό μάλλον. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε εξελίξεις λίγαν συντόμως στο ΑΠΟΕΛ και να περιμένουμε να δούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Καλημέρα στο Γιώργο. Εντάξει, για τον Κβίντα δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό, αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Νομίζω δεν πρέπει να είναι κάτι σοβαρό, αναμένουν να δούνε. Καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα, και θα ήθελα να πω χρόνια πολλά στη μητέρα μου. Ευχαριστούμε για όλα όσα μας προσφέρεις. Καλή επιτυχία στην Ομόνια. Γεια σου Παναγιώτα, καλημέρα. Λοιπόν, είπαμε, έχετε λίγη ώρα ακόμα για να μπείτε στη διαδικασία για κλήρωση για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που θα γίνει στο Ελευθερία 11-13 Σεπτεμβρίου, και δίνουμε 5 μονές προσκλήσεις. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι στο 23-24 να στέλνετε μήνυμα με την ένδειξη μπάσκετ και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην διαδικασία να βγείτε νικητές, έτσι, να κερδίσετε 5 μονές προσκλήσεις. Η κάθε πρόσκληση ισχύει για όλο το τουρνουά και για τις 3 μέρες του τουρνουά. Άρα μπορείτε να πάτε άνετα να δείτε όλες τις αναμετρήσεις ή τουλάχιστον τις αναμετρήσεις που εσείς επιθυμείτε.

0: Λοιπόν, ΑΕΚ, φιλικό χτες με τον Αστέρα Τρίπολης. Ιτήθηκε με 3-1, ένα φιλικό συμπερασμάτων για τον coach τον Καμορανέζη. Στην ΑΕΚ δεν ξέρω αν θα έχει κάποιες εξελίξεις μεταγραφικές, όχι αν δεν ξέρω, θα έχει σίγουρα. Όμως είναι μια ομάδα η οποία δείχνει να θέλει δουλειά ενώ του πρωταθλήματος, γιατί θυμίζω ότι από την Ευρώπη έχει αποκλειστεί πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με την με προηγούμενα χρόνια, και υπάρχει έτσι ένας γενικά προβληματισμός. Χτες χτύπησε ο Ανδρέας Παρασκευά, δεν έχω τον τερματοφύλακα, για μία ακόμα φορά τυχώς δεν έχω εικόνα, εννοώ κάποια ενημέρωση νεότερη για το αν είναι σοβαρό το πρόβλημα ή όχι, αλλά από αυτά που διάβασα και από το ρεπορτάζ είναι ότι μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου και μάλιστα υπήρχε κολάρο στο λαιμό με φορείο, λόγω του ότι έπεσε άτσαλα από ό,τι έχω αντιληφθεί. Εντάξει, το θέμα είναι ότι είναι μια φιλική ήττα για την ομάδα της Λάρνακας στην Ελλάδα από τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος φάνηκε πιο έτοιμος. 3-1 το τελικό αποτέλεσμα, έτσι το θυμίζω αυτό. Η ΑΕΚ, η οποία έπαιξε με Παρασκευά μέχρι τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου στο 30 κάτι, οπότε και αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού. Φαντενχόρ, Πάνκοφ, Αμίν, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς, Μιλίτσεβιτς, Πιλέα, Ρέπας, Μιραμόν και Εκπολό. Αυτή ήταν η εντεκάδα του Καμορανέζη. Ο Σάμπορητ έμεινε εκτός λόγω ίωσης από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα, στην ΑΕΚ υπάρχει κουβέντα με αυτόν τον Ατάνας Τρίκα. Ο Τρίκα είναι 22 χρονών, Ρουμάνος, επιθετικός, παίζει στην Universitate Ακλούς. Θα δώσει κάποια λεφτά η ΑΕΚ, μικρό ποσό, 50.000 ευρώ, ενώ θα έχει και μεταπόληση, ποσοστό μεταπόλησης. Ένας παίκτης ο οποίος είναι σέντερφορ και είναι γονός του σπουδαίου Ήλιε Μπαλάτσι, ένας παίκτης ο οποίος θεωρήθηκε ένας από τους κορυφαίους Ρουμάνους όλων των εποχών, και γιος του Εουγγέν Τρίκα, ο οποίος στο παρελθόν, ο Τρίκα, τον θυμάστε φίλοι της Ανόρθωσης, είχε αγωνιστεί στην ομάδα της Αμοχώς. Χτες ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Ντάνι Ενρίκε στην Ομόνια Ραδίπου. Αυτά για την ΑΕΚ. Περιμένουμε μεταγραφές. Μεταγραφή σίγουρα για επιθετικό, από ό,τι όλα δείχνουν. Αν θα είναι ο Τρίκα θα το δούμε, αν είναι κάποιος άλλος. Και τα υπόλοιπα μέσα στην πορεία. Γιατί ο Καμορανέζη πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ για να το κάνει, να έχει το σύνολο της ΑΕΚ έτοιμο εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος. Αυτά και για την ΑΕΚ. Και 29 πρώτα λεπτά, είναι ώρα να πάμε να δούμε, να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας έχουμε συνέχεια. Είχαμε χτες φιλικό στο Αμόχωστος, Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση. Καλημέρα στον Νίκο, τον Άντρου, Μιχάλης, καλημέρα Σταύρος, Ομόνια καλημέρα, ο 206 καλημέρα, Ομόνια Λαός Πρόκριση, Μάριος, γεια σου Μάρια, καλημέρα και σένα. Για πάμε, επιστρέφουμε.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
4: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα, και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Λίνκολν με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Λίνκολν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: αγαπημένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Everyone, τα πάντα εσείς.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
6: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Λότος παγωτά σάντουιτς 4x80ml 4,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Και αν squash 0% 1 λίτρο επιλεγμένα είδη, μόνο 2,09 ευρώ. Και επιπλέον cashback 20 cent. Αχναγάλ φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
11: Σέρβις σε 15 μέρες.
10: Κάτι πιο ευχάριστο.
11: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
10: Α, τώρα μιλάς σωστά.
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Επιστρέψαμε 7 και 36 πρώτα λεπτά. Καλημέρες από την άδεια Λευκωσία ή από τη μισοάδεια Λευκωσία ή από, εν πάση περιπτώσει, την πολύ λιγότερη κυκλοφορία αυτοκινήτων. Λίγα πράγματα. Πολύ χαλαρά. Ειδικά εσείς που ξέρετε την καθημερινότητα. Φαντάζομαι και στη Λεμεσότηση πρέπει να είναι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το πιο διαφορετικό σε σχέση εδώ με τη Λευκωσία. Απολαύστε τις μέρες γιατί είναι συλλεκτικές μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα, όπου πάνω κάτω έτσι θα είναι, και λίγο από τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Μετά, όσο πάμε προς το τέλος του μήνα, θα έχουμε πολύ περισσότερη κίνηση. Θα γυρίσουμε στα κλασικά μας, δηλαδή στα καθημερινά νεύρα και την ταλαιπωρία. Λοιπόν, 2-2 χτες η Νέα Σαλαμίνα με την Ανόρθωση σε φιλικό τεστ στο Αμόχωστος. Εντάξει, είπαμε, τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι μια διαδικασία η οποία έφερε αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα και για τη μία ομάδα και για την άλλη. Έχουν βγει τα ανάλογα συμπεράσματα από τους προπονητές. Νομίζω, τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που έβλεπα, χαμόγελα είδα πολλά. Δεν είχες και κάτι άλλο να κερδίσει, να χάσει από ένα τέτοιο παιχνίδι. 1-0 η Νέα Σαλαμίνα με τον Ποβέδα νωρίς στο 6ο λεπτό. Το πρώτο ημίχρονο έληξε με αυτό το σκορ. 1-1 με Σεργίου για την Ανόρθωση στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου. 2-1 με Βαγόρα Χαραλάμπους για την Ανόρθωση. Και 2-2 με γκολ του Μιχαήλ για την Νέα Σαλαμίνα. Οι εντεκάδες ήταν Κόβατσάνιν, Μιχαήλ, Αρτιματάς, Φιλιώτης, Κομφέ, Κιντιγιά, Γερολέμου, Γιούσης, Γκράντσιρ και Ποβέδα για τους Ερυθρόλευκους Αμοχώστου. Για την Ανόρθωση, Παναγή Ταντικίκο, Αμπουάγκη, Μπέρκστρομ, Σόσα, Καραμανόλης, Τζουλίου, Μιχαλάς, Χαραλάμπους και Χρυσοστόμ. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπήρχαν στο χτεσινό φιλικό. Η Ανόρθωση έχει φιλικό την Κυριακή 16 του μήνα με το ΑΠΟΕΛ, που ουσιαστικά αυτή θα είναι η πρόβα τζενεράλε. Είναι το πιο δυνατό φιλικό που έχει η ομάδα της Ανόρθωσης μέχρι και την έναρξη του προαθλήματος. Μετά νομίζω έχει άλλο ένα μάτς με την Καρμιώτισσα, αν είμαι σωστό, τελευταίο παιχνίδι, και από εκεί και πέρα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αυτή είναι όλη η διαδικασία στην Ανόρθωση, όπου στο κομμάτι διοικητικά η ηθήνο της ομάδας, η Μαραγκός, Κουμής, δουλεύουν εντατικά όσο αφορά όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Το οικονομικό είναι στην πρώτη γραμμή, γιατί έχουν γίνει ήδη σημαντικά πράγματα. Η Ανόρθωση ήδη έχει πληρώσει πολλά από τα χρέη τα οποία υπήρχαν το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν μπήκε ή θα μπουν τις επόμενες μέρες το ποσό αυτό των 2 εκατομμυρίων ευρώ που μας είχαν πει. Νομίζω πρέπει να έχουν εκταμιευτεί ή είναι μέρες τους, εν πάση περιπτώσει. Το μπάτζετ είναι δεδομένα εξασφαλισμένο για την νέα αγωνιστική περίοδο, αφού ούτως ή άλλως δεν υπήρχε κάτι καινούριο απρόοπτο, εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν μεταγραφές. Υπάρχει προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά, γιατί σιγά σιγά θα σκέφτονται και θα δούμε αν μπορεί να υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις ευχάριστες για τους φίλους της Ανόρθωσης μέσα στη χρονιά. Μακάρι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ όρεξη από την διοίκηση να κάνει πράγματα τα οποία η αλήθεια δεν έχουν γίνει στο παρελθόν. Και πάνω απ' όλα οικονομική διαφάνεια, έτσι, και είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει και ταλαιπωρεί στην Ανόρθωση πολύ τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

Σκοράρι στις προπονήσεις δεν συμμετέχει ο Βαν Άλβες, ο οποίος έχει κάκωση δευτερού βαθμού στο νόμο. Θα λείψει μίνιμουμ ένα μήνα, ίσως και ένα μισή μήνα. Εχθές είχε ανακοινωθεί ότι θα γινόταν ένα φιλικό στην Αυστρία. Τελικά δεν έγινε το φιλικό αυτό, αφού έγινε, παίξαν γκολφ. Okay. Ωραίο είναι το γκολφ. Δύσκολο, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνετε, πώς έχετε δοκιμάσει να παίξετε γκολφ ή εν πάση περιπτώσει τα ψιλοκαταφέρνετε ή τα καταφέρνετε καλά, αλλά είναι δύσκολο το γκολφ. Εν πάση περιπτώσει έγινε προπόνηση χτες και από τη στιγμή που δεν υπήρχε φιλικό, οι παίχτες το έριξαν στο γκολφ σε μια έτσι ομαδική δραστηριότητα με σκοπό κυρίως την αποφόρτιση. Νομίζω ότι είναι κάτι το διαφορετικό. Επέστρεψε Κύπρο η ΑΕΛ, η οποία πλέον βλέπει την έναρξη του πρωταθλήματος. Επέστρεψε από την Πολωνία. Όσο αφορά το μεταγραφικό, αν και ο Μάρτινς δείχνει ικανοποιημένος από το ρόστερ, η ΑΕΛ ψάχνει επίσημα, δεν έχει ελεγχθεί κάτι, αλλά ψάχνει επιπλέον ενίσχυση με επιθετικό και κεντρικό αμυντικό. Θυμίζω, θα υπάρχουν και φιλικά. Η ΑΕΛ θα δώσει δύο φιλικά με Ύψωνα στις 19 Αυγούστου και με Άρη στις 22 Αυγούστου, που είναι και η πρόβα τζενεράλε εν όψη του πρωταθλήματος και της πρεμιέρας με την Ανόρθωση. Αυτά και για την ΑΕΛ.

Φιλικό σήμερα, ο Ολυμπιακός Λευκωσίας παίζει με την Καρμιώτισσα στα βοηθητικά του Μακαρίου, είναι αυτό το παιχνίδι, 6 ώρα. Φιλικά δεν έχει κάποιο άλλο σήμερα από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα. Εντάξει, Πέμπτη συνήθως δεν έχει πολλά φιλικά, ή Τετάρτη έχει φιλικά, ή Παρασκευή και Σάββατο. Η Ομόνια Ραδίπου, όπως σας είπα, συμφώνησε με τον Ντάνι Ενρίκες, ο οποίος αποχωρεί οριστικά πλέον από την ΑΕΚ. Πέρσι ήταν δανεικός στην Ομόνια Ραδίπου, ο Πορτογάλος αμυντικός, πλέον είναι με κανονική μεταγραφή. Θυμίζω, η Ομόνια Ραδίπου ενισχύθηκε και με τον Περέιρα, τον δανεικό τερματοφύλακα από το ΑΠΟΕΛ, και με τον Χάιρο, τον οποίο πήρε επίσης δανεικό από την ΑΕΚ Λάρνακα. Στο Ύψονας ανακοίνωσε δύο παίχτες. Ο ένας είναι τερματοφύλακας 28 χρονών, Άνταμ Ρίχτερ. Και ο άλλος, Ελλαδίτης, αριστερό μπακ, Γιάννης Κιάκος, ο οποίος έπαιξε Γιάννενα, Βόλο και έπαιξε και στην Ευρώπη, στην Πολωνία, με τη Βίσλα Κρακοβίας. Αυτός είναι αριστερό μπακ. Είναι παίκτες οι οποίοι ενισχύουν το πλάνο του Ύψονα για την επόμενη χρονιά.

Καλημέρα στο Γιάννο, τι γίνεται με Πιέρο, λέει. Ο Πιέρος έκανε μια αρθροσκόπηση, νομίζω. Όχι, νομίζω, έκανε αρθροσκόπηση. Ουσιαστικά καθάρισε το γόνατό του λόγω υγρού που είχε κατά την αποκατάσταση από την επέμβαση χιαστών. Οπότε, αυτή εκεί που λέγαμε για αρχές Οκτωβρίου, θα πάει αρχές Νοεμβρίου. Σχεδόν ένα μήνα μετά, βασικά τρεις εβδομάδες περίπου μετά από το. Με την προγραμματισμένη επιστροφή του. Θα πάει λίγο παραπάνω, 2-3 εβδομάδες. Τον περιμένουμε τον Πιέρο, γιατί στο ΑΠΟΕΛ κινούνται και για μεταγραφή ενώ όσο αφορά του επιθετικού, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Να δούμε αν θα πιάσει το Γερεμέγεφ. Αν πάρει το Γερεμέγεφ, είναι καλή κίνηση, πάρα πολύ καλή κίνηση.

Θα στείλει, θα σου πω. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω. Πάντως δεν έχει στείλει σήμερα. Γεια σου, Ανδρέα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε κάτι άλλο εδώ στα δικά μας. Πάμε λίγο εκτός συνόρων.

0: είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της City Automotive.

Λοιπόν, πάμε να δούμε εκτός σου. Αντρέα, έχει έρθει το χτεσινό σου μήνυμα. Το έλεγξα τώρα, βέβαια, έχει έρθει για το μπάσκετ. Καλημέρα, γεια σου, Αντρέα. Λοιπόν, πάμε να. Πάμε Ελλάδα. Ξεκινώντας από εκεί, από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Όφη, το Super Cup.

Με ισοπαλία στο 90 λεπτό και ουσιαστικά τον Όφη να παίρνει το τρόπαιο στην διαδικασία των πέναλτι. Μετά το κύπελο εναντίον του ΠΑΟΚ το σήκωσε απέναντι στον έτερο δικέφαλο της, αυτών της ΑΕΚ, η ομάδα του Χρήσου Κόντι. Ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ένωση προηγήθηκε με Γιώβιτς στο 38. Ο Όφη έκανε την ανατροπή στο, πότε ήταν, στο 69 και στο 76 με τον πώς το λέμε, τους Κοστούλα, Ανδρούτσο και Κοστούλα. Ο Ζήνης σοφάρισε στο 90 κάτι. Στα πέναλτι Χριστογιώργος έπιασε αυτό του Βάργα και ουσιαστικά ήταν το κλειδί, γιατί η διαδικασία των πέναλτι έληξε 5-4 υπέρ του Όφη. Αυτό το πέναλτι το οποίο απέκρουσε ο goalkeeper του Όφη έδωσε και την πρόκριση, μάλλον όχι την πρόκριση, το τρόπαιο στην ομάδα της Κρήτης. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε ρυθμό, είχε φάσεις, όμως καταλαβαίνετε ότι η ΑΕΚ, η οποία έπαιξε με αρκετές αλλαγές και έβαλε δύο νεαρούς, γιατί υπάρχει και υποχρεωτική παρουσία δύο νεαρών Ελλήνων στην εντεκάδα, αυτό κάπως στοιχίζει στην ΑΕΚ τουλάχιστον, που είναι μια ομάδα η οποία η δύναμή της είναι το ρόστερ με τους ξένους και τους πιο εμπειρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι ο Όφη μέσα σε μια χρονιά παίρνει δύο τρόπαια, κύπελο και Super Cup, είναι σπουδαίο και μακάρι να δούμε και άλλες ομάδες από την επαρχία να παίρνουν τρόπαια κλπ. Διότι το ελληνικό ποδόσφαιρο, όσο αφορά τουλάχιστον τίτλους, έχει κολλήσει σε 2-3-4 ομάδες max. Τα ξέρετε, χρειάζεται να τα πω. Τώρα, Μεντιλίμπαρ φεύγει από τον Ολυμπιακό. Μάλλον να πάω στον ΠΑΟΚ πρώτα, όπου παίζει σήμερα στην έδρα της Άντερλεκ, στο Κωνσταντ Βάντενστοκ, με την γηπεδούχο ομάδα στη ρεβάνς του υπέρ της Άντερλεκ 1-0. Χωρίς Κωνσταντέλια, ο οποίος θα απουσιάσει λόγω προσωπικού θέματος και όλοι θέλουν πιθανή πρόκληση να την αφιερώσουν σε αυτόν. Υπάρχει γενικότερα μια μουρμούρα στη τάξη των φίλων του ΠΑΟΚ. Κάποιοι είναι σφόδρα εναντίον του Κωνσταντέλια, οι περισσότεροι στηρίζουν τον κάπτεν του ΠΑΟΚ. Γενικά δεν είναι καλό, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει σύντομα, αλλά πρέπει να είναι σεβαστό από όλους το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να παίξει λόγω του ένα σημαντικού προσωπικού θέματος. Αυτό από μόνο του πρέπει να είναι σεβαστό. Νομίζω μπαίνουμε σε μια διαδικασία πάλι κανιβαλισμού και δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, αυτό που διαβάζω στα social media. Εν πάση περιπτώσει, ο Άρης έκλεισε έναν παίκτη που ήταν στη Watford, ο Πετρής, και το κόστος της αγοράς από τη Watford ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Καταλάβατε γιατί χρήματα παίζουν στην Ελλάδα και για τον Άρη που δεν είναι στην πρώτη γραμμή των ομάδων όσον αφορά το budget. Ιστορία τεράστια, αλλά όσον αφορά λεφτά, ο Άρης δεν έχει προφανώς ούτε αυτά που έχει ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ. 2 εκατομμύρια για να πάρει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή από την Watford. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Στον Ολυμπιακό, το πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή σήμερα, που είναι το ημί επίσημο όργανο του Ολυμπιακού, γράφει και ο κύριος πρόεδρος εκεί πέρα, ενώ η στήλη κύριος πρόεδρος, λέει ότι είναι τέλος εποχής. Έκλεισε ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ, που έγραψε την μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, σαρωτικές παρεμβάσεις και στο ρόστερ, μεταγραφές πρώτης γραμμής για να εμφανιστεί ξανά ο κανονικός Ολυμπιακός, ο πραγματικός Ολυμπιακός. Να περιμένουμε να δούμε, γιατί θα έχει εξελίξεις, αυτή είναι η αλήθεια. Και το όλο κομμάτι είναι πλέον σε φουλ εξέλιξη στους Ερυθρόλευκους. Μετά την αποτυχία, την μεγάλη αποτυχία, να πάρει το τρόπαιο, μάλλον συγγνώμη, το εισιτήριο για το Champions League απέναντι σε κάποια Νάιμέγκεν. Επίσημα για το Μεντιλίμπαρ δεν υπάρχει κάτι. Αντιλαμβάνεστε όμως, όταν αρχίζουν τα όργανα και γράφει ο πρωταθλητής ότι ευχαριστούμε coach για την προσφορά σου, ο Μεντιλίμπαρ είναι τελειωμένος. Έτσι, να το πω έτσι απλά. Ήδη έχουν αρχίσει να προτείνονται προπονητές από διάφορους ατζέντιδες. Θα γίνουν τουλάχιστον 5 με 6 μεταγραφές, δεξί back, αριστερό back, 2 half, winger και centerfor σε πρώτο πλάνο. Υπάρχουν πολλά ονόματα, Μπενταγέμπ, Ρέμο Φρόιλερ, Καντιού, Κάσερες,
ο Αρμένιος, ο Τικνιζιάν, πολλά ονόματα. Τώρα ποιοι από αυτούς θα γίνουν πράξη δεν ξέρω. Πάντως ο προγραμματισμός του Ολυμπιακού ήταν κακός, με σοβαρές καθυστερήσεις σε μεταγραφικές υποθέσεις και με ηλιαχτήρα, εγώ μπορώ να πω, τον Πορτογάλο, τον Σα, ο οποίος φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρει πράγματα. Έχει παίκτες οι οποίοι ο Τσικίνιο αγνοείται εδώ και μήνες. Λοιπόν, αυτά για τους ερυθρόλευκους. Μεγάλη απουσία ο Ντέλιας, λέει ο Γιάννης. Ναι, είναι μεγάλη απουσία ο Κωνσταντέλιας. Θα είναι ή ο Γάλλος ο Λουσέ ή ο Πέλκας στην θέση του, έτσι από τη στιγμή που είναι εκτός. Είναι μάχη επιβίωσης για τον ΠΑΟΚ απόψε, 9.30. Στην Ελλάδα είναι τηλεοπτικό από το Open, σε ανοιχτή ζώνη αυτή η αναμέτρηση. Το Open είναι το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη και δείχνει την αναμέτρηση. Δύσκολα τα πράγματα, ειδικά μετά την ήττα στην Τούμπα και χωρίς Κωνσταντέλια. Στον Παναθηναϊκό οι ενισχύσεις ήρθαν την πιο κατάλληλη στιγμή, γιατί φαίνεται ότι τόσο ο Λιβάη Γκαρσία που αποκτήθηκε τώρα, όσο και ο Σίριλ Ντέσερς που είναι εσωτερική μεταγραφή μετά τον τραυματισμό που είχε πέρσι, έδωσαν την έξτρα όθηση που ήθελε ο Παναθηναϊκός για την πρόκληση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ. Άρα να περιμένουμε να δούμε. Να σου πω, ξέρετε κάτι, στο φετινό καλοκαίρι αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι οι μεταγραφές που κάνουν στην Τουρκία. Έχουν οι ομάδες της Τουρκίας καταφέρει να πραγματοποιήσουν μερικές από τις μεγαλύτερες μεταγραφές ολόκληρου του ποδοσφαίρου, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου αυτό το καλοκαίρι. Εγώ θα έλεγα τα ονόματα τρομάζουν και να δούμε και τις επόμενες κινήσεις, γιατί κάποιοι δεν έχουν σταματήσει εκεί, αλλά είναι πραγματικότητα ότι έχει πάρα πολύ χρήμα πέσει σε μια Τουρκία ψιλοπατισμένη, έτσι όσον αφορά την καθημερινότητα. Είναι τα πάντα σε ρυθμούς, κινούνται τρελού πληθωρισμού, φτώχεια μαύρη, αλλά οι Τούρκοι πλούσιοι είναι πλούσιοι και οι δύο ομάδες είναι το ίδιο, πάρα πάρα πολύ πλούσιοι. Υπάρχουν και τεράστια συμβόλαια τηλεοπτικά εκεί όπου τους σπονσονάρει τέλος πάντων το BIN, το συνδρομητικό κανάλι, το οποίο έχει πάνω από μισό δις που δίνει όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα του τουρκικού πρωταθλήματος, τα οποία ανέβουν ακόμα περισσότερο με την άφηξη τέτοιων αστεριών όπως ο Σαλάχ κλπ. Και οι υπόλοιποι, να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε, γιατί οι Τούρκοι, ναι, μεν μεταγραφές, αλλά στην Ευρώπη μια τρύπα στο νερό, δεν κάνουν τίποτα. Είναι πολύ μέτρες οι ομάδες. Ευελπιστούν φέτος ότι θα πάνε παραπάνω. Τώρα, αν θα τα καταφέρουν, να δείξει.

Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε, είπαμε, σήμερα πάρα πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη όσον αφορά το Europa League. Να πω έτσι το πρόγραμμα. Στο Europa League, για το Conference League και με πιο μέτρες ομάδες και πάρα πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, Europa ξεκινάμε 8 η ώρα. Πολλά μάτς. Πάφο Σάλτσμπουργκ, Ομόνια Λίνκολ, Κραϊόβα Κουόπιο, Μπεσίκτας Χράντετς, Γκόρνικ Φερετσβάρος. 8.30 Κλάξβικ Λεξ Πόζναν, Βίκινγκ Γκουρτούν. 9 Τσέσεκα Σόφια Μακάμπι Τελαβίβ, Ρέιντζερς Γιαγκελόνια στις 9.30, την ίδια ώρα Άντερλεχτ ΠΑΟΚ, 10 παρατέταρτο Χαρτς Μπενφίκα και στις 10 το βράδυ Εγνατία Σάμοροκ Ρόβερς. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα όσον αφορά τον τρίτο γύρο του Europa League. Και πολλά παιχνίδια εννοείται και στο Conference League, που ξεκινούν από λίγο πιο νωρίς στις 6 το απόγευμα, γιατί υπάρχει παιχνίδι στο Καζακστάν, το Μπολ Παρτιζάν Βελιγραδίου, και ολοκληρώνεται στις 10 το βράδυ με Χάιντου

Μόλις ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και μπούμε στη δεύτερη ώρα, θα κάνουμε κλήρωση για 5 μονές προσκλήσεις για μπάσκετ όσον αφορά το τουρνουά Νέο Φτωσκανδριώτης, οπότε με την έλεξη μπάσκετ

Είναι πρόσκληση που ισχύει και για τις τρεις μέρες του τουρνουά, κάτι το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι καλύτερο δεν μπορείτε να δείτε όλα τα παιχνίδια που θα γίνουν στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Μια χαρά το βλέπω. Άρα ό,τι κάνετε μέσα στα επόμενα λίγα λεπτά, έχετε την ευκαιρία να στείλετε μηνύματα, επαναλαμβάνω, μπάσκετ και το όνομά σας, για να μπείτε στην χιλιοστάξη. Αν δεν μπείτε και στην κλήρωση, ενώ αν δεν έχετε και το στο 50 μπάσκετ, μπαίνει στην κλήρωση κανονικά. Προτιμώ να έχετε και το όνομα για να ανακοινώσουμε και τα ονόματα κλπ. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Όπως ο φίλος ο Κυριάκος που στείλε μήνυμα εδώ τώρα, μπάσκετ. Λοιπόν, αυτά. Όσα μηνύματα στέλνετε, μπαίνετε και στην κλήρωση της ερχόμενης εβδομάδας, γιατί θα δίνω για 4 εβδομάδες κάθε

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Επιστρέφοντας, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Εννοείται, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων για να θυμηθούμε όλη την επικαιρότητα.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.

Καλησπέρα στην αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότς. Ως ώρα Ευρώπης για Ομόνια και Πάφο που ψάχνουν προκρίσεις σήμερα για τα play-off του Europa League. Στις 8 και τα δύο παιχνίδια η Ομόνια υποδέχεται στο ΓΑΣΥΠΗ την Λίνκολ από το Γιβραλτάρ στη ρεβάνς του 1-1 για τις δύο ομάδες πριν από μία εβδομάδα, με την πρόκριση για τους πράσινους στον επόμενο γύρο να είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος. Επιστρέφουν οι κοκκινισμένοι από τα μάτς με την Καϊράτ Αλμάτι, Εγκό, Κακουλής και Κουλιμπαλή. Ο Άιτινγκ είναι στην αποστολή, εκτός είναι ο Ντουμπάτζο. Η Πάφος κυνηγάει απόψε την ανατροπή απέναντι στην Σάλτσμπουργκ, γνωρίζοντας πως χρειάζεται εμφάνιση υψηλού επίπεδου και ελάχιστα λάθη απέναντι στους Αυστριακούς, οι οποίοι κέρδισαν το πρώτο παιχνίδι με 1-0. Ο Σαπίντο θα περιμένει μέχρι τέλους για ορισμένες επιλογές. Άντερσον και Σάμι Μαέ ανέβασαν ρυθμό και είναι διαθέσιμοι, ενώ εκτός είναι ο ανέτοιμος Κορέα και ο τιμωρημένος Σέμα, αλλά και ο τραυματίας Ζάζα. Ο Κίνα παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος λόγω ενοχλήσεων στον Αχίλιο, ενώ θα σφίξει τα δόντια για να παίξει ο Μπρούνο. Στην Πάφο βλέπουν την περίπτωση του 20χρονου δεξιού μπακ Γιώραμ Ζάντε, ο οποίος παίζει στην Paris Saint-Germain. Ο Ζαγκέ δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 2028 με τη γαλλική ομάδα. Στον Απόλλωνα η Ευρώπη τελείωσε προώρα, με την ομάδα πλέον να βλέπει την έναρξη του πρωταθλήματος και την πρεμιέρα με τον Άρη. Πρώτο μέλημα η κατάσταση των Γκβίντ, Άγγελο Ανδρέου και Ροντρίγκες. Ο Γκβίντ δεν φαίνεται να έχει κάτι το σοβαρό στον αστράγαλο. Ο Ανδρέου είχε κριθεί ανέτοιμος για το παιχνίδι με την Μπραν, ενώ ο Ροντρίγκες έμεινε εκτός αποστολής λόγω μυϊκού προβλήματος. Την ίδια ώρα Σόρο και Ούγκμπο ανεβάζουν ρυθμούς για να είναι απόλυτα έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Σε φιλικό παιχνίδι στην Ελλάδα χτες η ΑΕΚ Λάρνακα ιτήθηκε 3-1 από τον Αστέρα, με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει προσωρινά στην αναμέτρηση με τον Ιβάνοβιτς. Τραυματίας αποχώρησε ο τερματοφύλακας Ανδρέας Παρασκευά, η κατάσταση του οποίου θα εκτιμηθεί και θα αξιολογηθεί εντός της ημέρας. Στο ΑΠΟΕΛ αναμένουν την απάντηση από την πρόταση που έχουν κάνει στον Αργεντίνο μεσοεπιθετικό Ρομπέρτο Περέιρα, ενώ την ίδια ώρα καλοβλέπουν την περίπτωση για ενίσχυση στην επίθεση με τον Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ. Ισόπαλο 2-2 έληξε το φιλικό στο Αμόχωστος επιστροφή ανάμεσα στην Νέα Σαλαμίνα και την Ανόρθωση, με τους δύο προπονητές να βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα και να κάνουν αρκετές δοκιμές στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η ΑΕΛ επέστρεψε από την Πολωνία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και πλέον βλέπει την έναρξη του πρωταθλήματος. Στο μεταγραφικό κομμάτι, αν και ο Μάρτινς δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος, φαίνεται ότι υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω ενίσχυση με επιθετικό και κεντρικό αμυντικό. Στον Άρη στις προπονήσεις δεν συμμετέχει ο Βανά Άλβες, ο οποίος υπέστη κάκωση δευτέρου βαθμού στον ώμο και θα λείψει για τουλάχιστον 4 έως 6 εβδομάδες. Φιλικό προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει τα βοηθητικά του Μακαρίου στις 7 σήμερα την Καρμιώτισσα. Σούπερ Όφι, το πρώτο Σούπερ Cup στην ιστορία του, πανηγυρίζει η ομάδα της Κρήτης, η οποία επικράτησε χτες τη διαδικασία των πέναλτι στο Παγκρίτιο 5-4 της πρωταθλήτρια ΑΕΚ, μετά από ένα μάτς γεμάτο σασπένς στο Παγκρίτιο. Στην ρώσικη ρουλέτα, ο μοναδικός που δεν βρήκε στόχο ήταν ο Βάργκας, το απέκρουσε ο Χριστογιώργος, με αποτέλεσμα το τρόπαιο να πάει στον Όφι. Τέλος εποχής στον Ολυμπιακό για Μεντιλίμπαρ, αλλά και ώρα για γενναίες αποφάσεις. Όπως όλα δείχνουν, εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί το διαζύγιο με τον Βάσκο τεχνικό, την ίδια ώρα που η διοίκηση Μαρινέκη αναμένεται να κάνει τουλάχιστον 6 μεταγραφές για την ενίσχυση του ρόστερ και εννοείται νέο προπονητή, με ατζέντιδες να έχουν ήδη αρχίσει να προτείνουν τεχνικούς στους ερυθρόλευκους. Πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ απόψε, ο οποίος παίζει στο Κωνσταντ Βάντενστοκ απέναντι στην Άντερλαχτ, στον επαναληπτικό υπέρ των Βέλγων 1-0 πριν από μία εβδομάδα στην Τούμπα. Χωρίς τον Κωνσταντέλια ο δικέφαλος του Βορρά, αφού ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έμεινε πίσω λόγω προσωπικού προβλήματος. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει ικανοποίηση για την παρουσία του Λιβάη Γκαρσία στην πρεμιέρα του με το τριφύλι και στην αναμέτρηση με την Τσέσεκα 1948, αλλά και για την παρουσία του Σίριλ Ντέσερ στο ίδιο παιχνίδι. Η Paris Saint-Germain είναι η σούπερ κυπελούχος Ευρώπης. Χθες βράδυ επικράτησε 2-1 στο Super Cup της UEFA της Aston Villa, με τον Ντουένα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Νασκός Ευρώπης χθες βράδυ επικράτησε 2-1 στο Super Cup της UEFA της Aston Villa, με τον Ντουένα

0: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
1: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Πέμπτη σήμερα για τα προκριματικά του Conference Link στις 8, Ομόνια Λίνκολ και την ίδια ώρα Πάφος Σάλσπουργκ.
0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
0: Στο κλίμα για βουτιές, μπάρμπεκιου

0: κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε ΠΑΦΟ και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην ΠΑΦΟ. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου.

0: AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Σκέφτεσαι Boss? Έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Boss είναι πιο προσιτά από ποτέ, με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρες σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
5: Σέρβις σε 15 μέρες.
4: Κάτι πιο ευχάριστο?
5: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
4: Α, τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
8: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε λίγο να δούμε μια τελική. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τελική πρόγνωση, γιατί ο Τάσος Ιεροδιακόνου τα παρακολουθεί και τα. Και κάνει update συνεχώς το Τάσος Ιεροδιακόνου weather forecast όσον αφορά τα του καιρού. Αλλά να μας πει έτσι μια ακόμα κουβέντα για τον καιρό του Σαββατοκύριακου και του 15 Αυγούστου, αφού αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: είμαστε στην τελική ευθεία του 15 Αυγούστου.
0: Ναι, ναι. Έχει αδειάσει, ψιλοαδειάσει και η Λευκοσία. Έχει λιγότερο κόσμο, κίνηση γενικότερα τώρα το πρωί.
1: Εντάξει, αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν συζητάμε.
1: Εμείς
0: είμαστε και πρωινοί τύποι, οπότε είναι καλύτερο έτσι να υπάρχει λίγο.
1: Ναι, ναι, το καταλάβεις περισσότερα μαζί πρωινός, οπότε
0: αν αυτό είναι εντάξει. Τι γίνεται?
1: Οπότε εντάξει, τα του καιρού όπως έχουν τα θέματα, εντάξει, είναι και σήμερα θα έχουμε έτσι κάπως ψηλές θερμοκρασίες, ενώ από αύριο είναι Παρασκευή 16 Αυγούστου και όσο προχωρούμε 15-16-17 η θερμοκρασία θα παρουσιάζει πτώση, οπότε θα είμαστε κοντά στους 36 και 37 βαθμούς εσωτερικών, 30 με 32 στα παραλία, 24-28 στα ορεινά, αναλόγω του ψωμέτρου. Άρα θα παρέχουμε την πτώση θερμοκρασίας, ανεβαίνει και η υγρασία, άρα τα προς το ξημέρωμα θα έχουμε ένα αρκετή υγρασία επίσης. Mm-hmm. Τώρα από θέμα βροχών είναι τοπικά, δεν είναι σε όλο το νησί εννοείται.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω σε ορεινά τμήματα του νησιού και προς εσωτερικών, τοπικά με σιβρινές ώρες μπορεί να σου δώσει κάποια βροχή, όπως έχω πει και τις τελευταίες ημέρες. Απλά είναι, εντάξει, θέλει λίγο, ας θα πάει πάνω στο βουνό τις σιβρινές ώρες, αλλά δεν σημαίνει θα βρέξει και σε όλα τα βουνά, αλλά δεν μπορώ και επίσης αυτή τη στιγμή να πω θα βρέχει στο εκδρομικό κέντρο της άλλης περιοχής και στο άλλο δεν θα βρέχει.
0: Ναι.
1: Απλά υπάρχει αυτό όμως το ενδεχόμενο της αστάθειας για Παρασκευή, σαν Κυριακή, Δευτέρα.
0: Ναι, άρα
1: με θερμοκρασίες φυσιολογικές και λίγο
0: φυσιολογικές, οπότε μπανάκι σίγουρα θα κάνουμε, δεν υπάρχει θέμα.
1: Εντάξει, τον πάνιο θα το κάνει στη θάλασσα, δεν σημαίνει ότι ακούμε πτώση θα πάει στους 20 βαθμούς στα παράλια. Εντάξει. Οπότε ας απολαύσουμε τις επόμενες μέρες. Υπάρχει μετά η τάση να ξανανέβει η θερμοκρασία, οπότε δεν έχουμε τελειώσει ακόμα από τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες.
0: Ναι, okay. Εντάξει, άρα με αυτά τα δεδομένα πάμε για ένα Σαββατοκύριακο με ίσως και, όχι ίσως, άστατο καιρό.
1: Ναι, αλλά δεν είναι παντού, δηλαδή δεν θα έχουμε παντού, δεν είναι κακοκαιρία χειμερινή που είναι τοπικό, μπορεί σε κάποιο να βρεξει 20 λεπτά, 10 λεπτά, 30 λεπτά και να σταματήσει. Ναι, είναι λίγο.
0: Ωραία.
1: Και εγώ θα τα ενημερώνω και
0: στη σελίδα μου. Θα κάνεις update στο σελίδα, οπότε
1: θα κάνω συνέχεια, δεν θα μείνει έτσι.
0: Ωραία. Τάσο, καλό 15 Αύγουστο.
1: Έγινε,
0: και
1: καλό 15 Αύγουστο. Από το Μάθ. Έγινε, να είστε καλά όλοι.
0: Καλημέρα.

0: κλειστά και όλα τα κανάλια. Δεν έχει τίποτα ενημερωτικό τώρα το πρωί. Τα κλείσαν όλα, δεν έχει έτσι. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη. 15 άγωση είναι Παναθηναϊκός, γεια σου εκεί, κλείσει τα δέντια, όλα τηλέφωνα κλειστά, δεν βρίσκεις κανέναν. Θα δούμε τι έχουν, λέει. Έτσι έχω περιέργεια να δω τι έχουν, ας πούμε, αυτή την ώρα τα κυπριακά κανάλια. Θέλουμε να δούμε λίγο. Λοιπόν, ο Αλφα Κύπρου έχει, τι είναι αυτό εδώ, Ελλάδα, να δω τι κανάλι είναι, περίμενα να δω, Μέγκα. Λοιπόν, η Ελλάδα εντωμεταξύ είναι όλα ανοιχτά, έτσι, και τα ιδιωτικά, εντάξει, το κρατικό δεν κλείνει ποτέ, 365 μέρες το χρόνο. Στην Κύπρο το ΡΙΚ πόσες μέρες είναι το χρόνο? Ένα μήνα σχεδόν, ναι. Ένα μήνα, δεν έχει πρωινάδικο. Λοιπόν, τι έχουν αυτό εδώ? Από το χωράφι μέχρι το ράφι, τι μέσα εκτοξεύονται. Α, ρεπορτάζ σε λαϊκή αγορά. Πώς μου αρέσουν τα ρεπορτάζ στη λαϊκή αγορά. Πώς έχουν τα αγκούρια, τέλος πάντων. Αυτό έχει το Μέγκα. Με σύνδεση στον Αλφα Κύπρου. Πάμε στον Αντένα. Ο Αντένα τι έχει? Τηλεμάρκετινγκ. Και λέει σειρά, κάνε γονείς να δεις καλό. Μάλιστα. Πάμε στο Capital. Το Capital, τι είναι αυτό ο κυριούλης εδώ, μαγειρεύει. Μάγειρας, δεν ξέρω τι μάγειρας είναι αυτό, δεν είναι κάτι Έλληνας. Μισό λεπτό. Ναι, έχει εκπομπή μαγειρικής με έναν, δεν τον ξέρω τον κύριο. Εν πάση περιπτώσει, κάτι κάνει γλυκό. Μου να μας ανοίξει την όρεξη πρωί, έχει σοκολάτα τέτοιο. Λοιπόν, προχωράμε. Το Omega έχει σύνδεση με το Open, με το πρωινάδικο του Open στην Ελλάδα. Ώρα Ελλάδας λέγεται. Εντάξει, το Μέγκα δεν έχει ούτως ή άλλως πρωινή εκπομπή ενημερωτική. Είναι μετά τις 11 που ξεκινούμε στο Μέγκα, άρα δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Οπότε πρωινή εκπομπή από Ελλάδα με τη σύνδεση με το Open. Το Extra, τι είναι αυτό εδώ? Το Extra τι έχει? Σύνδεση με One Channel στην Ελλάδα, ok, και κάτι με το... Τέλος πάντων, ναι, κάτι ντοκιμαντέρ είναι αυτό. Το Plus έχει τηλενουβέλα μεξικανική. Ατσα, αυτά τα ωραία. Λοιπόν, το Σίγμα τι έχει? Το Σίγμα έχει ένα παλιά εκπομπή, Προορισμός Ευτυχία. Είναι παλιά εκπομπή με την Ευτυχία Ανδρέου. Στυλ ταξιδιωτική, αλλά στην Κύπρο. Το Smile φαντάζομαι κάτι παιδικό. Ναι, παιδικό, κάτι μαρκουδάκια εδώ πέρα. Το Βεργίνα τηλεμάρκετινγκ. Το Ρίκ, πού είναι το Ρίκ? Το Ρίκ εξηρά, το Ρίκ ένα. Ναι, κάποτε το 80, ναι, σειρά. Και το Ρίκ 2 έχει παιδικά φαντάζομαι, κινούμενα σχέδια, yes. Αυτά. Και το δορυφορικό της ΕΡΤ έχει ενημερωτικό. Τι λέτε ρε παιδί μου, okay. Να μείνουμε στην ΕΡΤ, να μείνουμε στην ΕΡΤ. Λοιπόν, θέλω έναν από εσάς να πάρει τηλέφωνο στο 77771020 να με βοηθήσει για την κλήρωση για τις προσκλήσεις για το τουρνουά μπάσκετ και να κερδίσει και ο ίδιος μια δωρεάν πρόσκληση για το συγκεκριμένο τουρνουά του μπάσκετ, το νέο φτός Χανδριώτης. Στο 77771020 θα πάρει ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο, θα κερδίσει μια πρόσκληση για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης, το οποίο θα γίνει την ερχόμενη, όχι την ερχόμενη, 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Τασπρόδοπουλος Ελευθερία. Θα δώσουμε 5 μονές προσκλήσεις, είναι για όλες τις μέρες του τουρνουά. Και αυτός ο οποίος, έχουμε ήδη στη γραμμή, είναι γεμάτες οι γραμμές, έναν θα βγάλουμε, ο πρώτος. Αυτός ο οποίος που θα κάνει την κλήρωση, θα πάρει και αυτός μια πρόσκληση για να πάει να δει το τουρνουά. Οκ. Πάμε να δούμε ποιος είναι.
1: Καλημέρα, Σκάρε μου.
0: Καλημέρα.
1: Γιώργος Αγία Βαρβάρα, είσαι
0: γεια
1: καλά?
0: Γεια σου ρε Γιώργα, ρε, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Είσαι καλά, χρόμε μου.
0: Καλά. Πού είσαι έξω στον δρόμο?
1: Είμαι στον δρόμο, είμαι στη δουλειά.
0: Πότε κλείνουμε για αυτές τις μέρες?
1: Δουλεύουμε και αύριο και καθόμαστε την επόμενη εβδομάδα.
0: Μια χαρά, ξεκούραση, ωραία. Λοιπόν, να πας να δεις μπασκετάκι?
1: Ναι, Ολυμπιακάρα.
0: Ολυμπιακάρα, ωραία. Λοιπόν, άκου. Θα μου δώσεις αριθμούς, θα σου πω πόσους αριθμούς έχουμε, εννοώ μηνύματα. Και θα δώσουμε 5 μονές προσκλήσεις ή μία ειδική σου 6. Για τον τουρνουά είναι για όλες τις μέρες, έτσι?
1: Ναι, είναι για όλες βασικά τις μέρες. Είναι Παρασκευή, είναι Κυριακή που είναι.
0: Ναι, όποια μέρα μπορεί να πας και όλες τις μέρες. Ναι. Η επιλογή σου, αλλά το εισιτήριο είναι για όλες τις μέρες.
1: Λοιπόν,
0: ωραία. Έχουμε ένα λεπτό να ανοίξω τα μηνύματα, ρε Γιώργο, να δω ακριβώς τον αριθμό για να μην... Λοιπόν... Άλλη τώρα... Ωραία, λοιπόν. Έχουμε πολλά τα μηνύματα που έχουμε. Λοιπόν, έχουμε 97 μηνύματα. Ξεκινάμε να μου λες αριθμούς, ναι, από το 1 ως το 97, για να δίνουμε τις προσκλήσεις.
1: Το 7.
0: Λοιπόν, το 7 είναι Ντίνος Παπαδόπουλος. Το κινητό του λήγει σε 9.42. Ωραία, πάμε.
1: Το 11.
0: Το 11 δεν έχει όνομα, έχει και το μπάσκετ στήλη. 7-17-07-17 τελειώνει το κινητό. Οπότε έφυγε και η δεύτερη. Πάμε στο...
1: Το 88.
0: Το 88 είναι η Ελένη. Το κινητό της λήγει σε 3.96. Μισό λεπτό, θα τα σημειώνω. Οκ. Okay. Και πάμε για τέταρτο.
1: Το 21.
0: Το 21 είναι ο, μισό λεπτό, ο μπάσκετ έχει στείλει ο φίλος, 69-79 είναι τα τέσσερα τελευταία ψηφία του κινητού του, οπότε και αυτό, κι άλλο ένα θέλω.
1: Και το 69.
0: Το 69, στο 69 είναι ο φίλος ο Θωμάς, ο οποίος το κινητό του λήγει σε 101. Οκ, okay, τους βρήκαμε τους 5. Έχουμε άλλους 5 την ερχόμενη εβδομάδα, άλλους 5 την μεθεπόμενη. Γενικά θα δώσουμε άλλες 15 μονές προσκλήσεις. Οπότε Γιώργο, θα μείνεις στη γραμμή να πεις του Τάσου τα στοιχεία σου, έτσι ώστε να, το τηλέφωνο σου βασικά, ώστε ναι, να επικοινωνήσουν μαζί σου από το εμπορικό και να συζητηθούν για τον τρόπο παραλαβής του εισιτηρίου.
1: Ευχαριστώ, Αλκάρε, μονάζε καλά.
0: Πας γήπεδο?
1: Ναι, πάω.
0: Ομάδα?
1: Ομόνια.
0: Θα πας σήμερα?
1: Να πάω, ναι.
0: Αναπάς, ωραία.
1: Να πάω,
0: ωραία,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Να κερδίσει η Ομονία, κάτι λέει.
1: Ελπίζουμε, πώς να τα καταφέρουμε.
0: Ελπίζουμε, καταλαβαίνετε, θα κερδίσει το Γιβραλτάρ, να το κερδίσει.
1: Ελπίζουμε, να και μόνο ότι η ομάδα θα πάρει τα πάνω της.
0: Είναι πιο δυνατή ούτως ή άλλως από τον αντίπαλο, νομίζω θα φανεί μες στο γήπεδο.
1: Μακάρι, φίλε μου. Μακάρι.
0: Λοιπόν, Γιώργο, μείνε στη γραμμή, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Και, εγώ ευχαριστώ, φίλε μου.
0: Και μένει στη γραμμή να πει το τηλέφωνο στον Τάσο.

0: Ωραία, δώσαμε τα εισιτήρια, δώσαμε και ένα έξτρα σήμερα για το φίλο τον Γιώργο, ο οποίος έκανε την κλήρωση. Έχουμε ακόμα αρκετά να δώσουμε το επόμενο διάστημα. Πήγε 7, 28, οκ. Λοιπόν, Στέλλα δεν θα έχουμε σήμερα, διότι δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε. Εντάξει, είναι μέρες τώρα και δύσκολες αυτές για λόγω διακοπών. Εν πάση περιπτώσει, σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ από ΕΛ, μετά θα έχουμε ρεπορτάζ Ομόνιας, θα έχουμε ρεπορτάζ Πάφου, θα έχουμε πολλά θέματα ούτως ή άλλως μέχρι τις 10. Αλλά θα το πάμε βήμα-βήμα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, πώς βλέπεις το κουπόνι σήμερα με τα παιχνίδια? Πολλά γκολ, πάρα πολλά γκολ. Θα έχει σίγουρα πολλά μάτς. Είναι Παναγιώτη, εντάξει, είναι μέρες, μάλλον παιχνίδια τα οποία ειδικά η Ευρώπη σε αυτούς τους γύρους έχει αρκετά ως πολλά γκολ. Είναι πάρα πολλά τα μάτς που υπάρχουν σήμερα, οπότε από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Σίγουρα θα γράψουμε κάποια πράγματα στο κανάλι μας στο Telegram, στο Netto Betofree, αυτό είναι δεδομένο. Είναι δωρεάν το κανάλι, το ξέρετε, χρειάζεται να πω πολλά πράγματα στο Telegram. Και γενικά επειδή ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και γεμάτη εβδομάδα με ωραία πράγματα, θα δούμε και σήμερα σε αυτό το σκασμό παιχνιδιών που έχει. Θα επαναλάβω το πρόγραμμα για το Europa League. 8 η ώρα, Γκόρνινγκ Φερεντσβάρος, Μπεσίκτας Χράντετς, Ομόνια Λίνκολ, Κραϊόβα Κουόπιο, Πάφο Σάλτσμπουργκ, 8.30 Κλάξβικ Λεχ Πόζναν, Βίκινγκ Ουρτούν, 9 Τσέσεκα Σόφιας Μακάμπι Τελαβίβ, 9.30 Ρέιντζερ Γιαγκελόνια Άντερλεχτ Πάοκ, 10 παρατέταρτο Χάρτς Μπενφίκα και στις 10 το βράδυ η Εγνατία με την Σάμροκ Ρόβερς. Πάρα πολλά παιχνίδια και στο Conference League, εννοείται και εδώ. Μπαίνουμε και στη διαδικασία πλέον, αρχίζει αύριο η Championship στην Αγγλία, τρομερό πρωτάθλημα με Wolves Blackburn, 10 το βράδυ. Μπαίνουμε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει πάρα πολύ κόσμο που το παρακολουθεί. Λα Λίγκα, ξεκινάει και η Λα Λίγκα στην Ισπανία αυτή την εβδομάδα. Άλλη πρωταθληματάρα από τα κορυφαία στην Ευρώπη, μαζί με τα τρία κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη είναι και στον κόσμο γενικά, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία. Και από κοντά και η Bundesliga. Αυτά είναι τα τέσσερα μεγάλα πρωταθλήματα και πέμπτο είναι το γαλλικό, το σαμπιονά. Η Αγγλία πάντως το Σάββατο είναι αυτό το κλασικό, αυτό που λέμε με τις μικρές Αγγλιδούλες. 5 ώρα το απόγευμα έχει όλες οι κατηγορίες από Championship, League One, League Two, Conference, Conference South, Conference North, ό,τι φανταστείτε, όλες οι κατηγορίες στην Αγγλία παίζουν μπάλα. Επέστρεψαν για τα καλά οι Άγγλοι και την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζει και η Premier League, έτσι, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο. Αυτήν την εβδομάδα έχουμε το Community Shield. Παίζει η Arsenal με τη Manchester City την Κυριακή, την Κυριακή είναι το παιχνίδι, στις 5 το απόγευμα. Arsenal Manchester City. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Για να δούμε τι θα δούμε. Ξεκινάει, αρχίζει να μυρίζει χειμώνας έτσι από αυτό το Σαββατοκύριακο όσον αφορά τα αγωνιστικά και το πολύ γεμάτο πρόγραμμα που υπάρχει πλέον σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με ρεπορτάζ από ΕΛ σε πολύ λίγο, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 8:30.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
5: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Λίνκολν με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Λίνκολν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
9: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
11: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
12: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξέχαση. Έχασες αναμνήσεις, ξεκινούν εδώ.
13: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
14: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρυοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο για σούβλα το κιλό μόνο 3,75. Mas Best Brand ολόκληρο κοτόπουλο το κιλό 3,15. Χοιρινές μπριζόλες φιλέτο το κιλό 4,45. Mas, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
16: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
17: Απάντηση.
16: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
17: Απάντηση.
16: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
17: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
16: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
17: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
16: Ταβέρνα η απάντηση.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
18: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
20: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
21: Σέρβις σε 15 μέρες.
20: Κάτι πιο ευχάριστο?
21: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
20: Α, τώρα μιλάς σωστά.
22: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Sometimes I wanna let go, let go. Start over from the get go, get go. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σαφώς πιο χαλαροί ρυθμοί. Είμαστε μία ανάσα από τον 15 Αύγουστο. Και πού πάμε? Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννο Παπαϊάννου, να συζητήσουμε θέματα από όλοι, να δούμε γενικά πως προχωράει και η προετοιμασία, το μεταγραφικό το οποίο είναι στην πρώτη γραμμή. Ακούγονται διάφορα ονόματα, έχουμε αποκαλύψει για τον Ρικάρντο Περέιρα, υπάρχει κουβέντα που ακούγεται για ενδιαφέρον περί Γερεμέγεφ, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο. Γιάννο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, με το Γερεμέγεφ έχει σοβαρό ενδιαφέρον ή απλά έτσι ακούγεται?
1: Για τον Γερεμέγεφ, εντάξει, είναι αυτό που είπαμε χθες. Ρώτησα για τον Γερεμέγεφ. Οι πληροφορίες μου είναι ότι ο Αποέλ δεν πηγαίνει για επιθετικό.
0: Okay.
1: Και ότι ο κύριος Παπαδόπουλος εμπιστεύεται Πεδρόσο, Ούτσακο, Γεωργίου και όταν επιστρέψει
0: ο Κέρος.
1: Και ο Κέρος. Έτσι,
0: άρα αυτό το κεφάλαιο Σέντερφορ το κλείνουμε από τη συζήτηση.
1: Η πληροφόρηση που έχω αυτή είναι ότι δεν πάμε για επιθετικό.
0: Okay.
1: Okay. Και ότι υπάρχει πλήρης εμπιστοσύνη στο υφιστάμενο ρόστερ, δηλαδή στον Πεδρόσο, στον Σταύρο του Γεωργίου όταν επιστρέψει, στον Γκούτσακο, και με την αναμονή του Πκέρου. Εντάξει, ο Πκέρος χθες έκανε αρθροσκόπηση στο γόνατο, είχε υγρό στο γόνατο και έκανε αρθροσκόπηση στην Αυστρία.
0: Αυτό θα τον πάει κανένα 2-3 εβδομάδες πίσω.
1: Αν δεν ήταν μέσα Οκτωβρίου, πιθανό να πάει Νοέμβριο τώρα.
0: Άρα
1: αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, και αυτή είναι η πληροφόρηση μας, το λέω με ασφάλεια αυτό, διότι συντηρείται και ήταν ένα θέμα με τον επιθετικό, διότι είμαι και εγώ λίγο επίμονος στο θέμα Center for. Τι συμβαίνει, τι γίνεται, διότι βγαίνουν κάποια ονόματα.
0: Δηλαδή, εγώ αυτό δεν προσπαθώ να καταλάβω. Όταν βγαίνουν ονόματα, δεν είναι τυχαίο όταν βγαίνουν συντηρείται ένα θέμα περί ενίσχυση, τέλος πάντων, σε οποιαδήποτε θέση. Στην προκειμένη περίπτωση του Σέντερφορ, αλλά δεν ξέρω.
1: Αρκεί μου, εγώ μεταφέρω αυτά που.
0: Εννοείται, μα εσύ κάνεις τη δουλειά σου. Δεν συζητάμε για κάτι διαφορετικό, αλλά.
1: Τώρα, αν στο μέλλον γίνει κάτι, διαφοροποιήσει κάποια πράγματα και επανέλθει κάποιο όνομα στο τραπέζι, είναι διαφορετικό. Απλώς διότι βγήκε το όνομα του Γερεμέγεφ από χθες, από Ελλάδα μεριά, και έγινε δημοσίευση και συντηρείται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το ΑΠΟΕΛ και εξετάζεται η περίπτωσή του. Αυτό που προσπάθησα να μάθω είναι πρώτον εάν υπάρχει θέμα με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και φυσικά αν διαφοροποιήθηκε κάτι και ο ΑΠΟΕΛ θα πάει για επιθετικό.
0: Αυτό και ποινία των μάνατζερ, Γιάννο, τα ξέρουμε αυτά. Δηλαδή πολλές φορές ακούγονται πράγματα για συντηρείται ένα όνομα και δεν υπάρχει πραγματικά καμία ούτε καν ενδιαφέρον για συγκεκριμένους παίχτες. Απλά το συντηρούν για να το θέλει αυτός, τον θέλει αυτός.
1: Από τη στιγμή όμως που βγαίνουν κάποια ονόματα, η δουλειά μας είναι να το ψάξουμε αν υπάρχει κάτι. Γι' αυτό μεταφέρω με ασφάλεια τώρα τα δεδομένα που υφίστανται, ότι στο ΑΠΟΕΛ επί του παρόντος, διότι πάντα επαναλαμβάνω, σε μια μεταγραφική περίοδο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, στο ΑΠΟΕΛ δεν ψάχνουν για επιθετικό. Ναι. Και η απάντηση που πήρα είναι ότι δεν υφίσταται θέμα επιθετικού, υπάρχει πλήρης εμπιστοσύνη στο υφιστάμενο ρόστερ, δηλαδή στον Πεδρόσο, στον Κούτσαγο, στον Σταύρο Γεωργίου που μπορεί να δώσει λύση στην επίθεση. Και υπάρχει και προοπτική του Πκέρου που έρχεται καθυστερά σίγουρα, δεν θα είναι παρόν στα ντέρπι με αρχές Νοεμβρίου. Δεν ψάχνουν τώρα για επιθετικό. Η προσοχή τώρα είναι ποια θα είναι η απάντηση για τον Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση 8. Θυμάσαι πάρα πολύ καλά πριν βγει το όνομα του Ρομπέρτο Περέιρα που είπαμε ότι το ΑΠΟΕΛ ψάχνει για οχτάρι.
0: Σωστό.
1: Και αμέσως
0: υπήρχε το οχτάρι που έχει διαφορές το ξέρετε ποδοσφαιρικά με το δεκάρι. Είναι διαφορετικού τύπου ποδοσφαιριστής. Μπορεί να κάνει και τις δύο δουλειές, αλλά η θέση ουσιαστικά μες στο γήπεδο έχει σημαντικές διαφορές.
1: Ναι, γι' αυτό είπαμε για οκτάρι και προέκυψε η πρόταση που έγινε. Ναι. Διότι το λέμε αυτό, διότι είναι επιβεβαιωμένο ότι έγινε πρόταση. Διότι είδα κάποια σχόλια δεξιά και αριστερά.
0: Ότι,
1: για παράδειγμα, ότι μπορεί να μην υπάρχει να υπάρχει ενδιαφέρον για τον Περέιρα. Να υπάρχει ενδιαφέρον για τον Περέιρα. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον Περέιρα. Υπάρχει πρόταση προς τον Περέιρα.
0: Διαφορετικό αυτό, βέβαια. Ναι. Αυτό που λες είναι διαφορετικό.
1: Είναι πάρα πολύ διαφορετικό.
0: Από το ενδιαφέρον μέχρι την πρόταση είναι από μέχρι
1: είναι πολύ διαφορετικό. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει πρόταση. Το θέμα είναι εάν ο Ροπέρτο Περέιρα απαντήσει θετικά στο ΑΠΟΕΛ. Αν δεν απαντήσει θετικά, διότι όπως αντιλαμβάνεστε και ο ποδοσφαιριστής, κοιτάζει για προτάσεις και από άλλες ομάδες. Δηλαδή, να φέρουμε ένα παράδειγμα την περίπτωση του Σιώπη, που έφτασε πάρα πολύ κοντά στον Αρχάγγελο Σιώπης. Υπήρχαν προοπτικές για να έρθει στον ΑΠΟΕΛ, όμως ήρθε πρόταση καλύτερη από την Τουρκία γιατί είναι στην Τουρκία. Ο κάθε παίχτης κοιτάζει το μέλλον του, το οικονομικό σκέλος και άλλα πράγματα. Έτσι θα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί με τον Ροπέρτο Περέιρα, που επί του παρόντος δεν υπάρχει οποιαδήποτε απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει απάντηση. Μάλιστα. Η ένδειξη που να πούμε ότι είναι κοντά στο ΑΠΟΕΛ, είναι μακριά από το ΑΠΟΕΛ. Έτσι θα αναμένουμε τις εξελίξεις στα επόμενα 24 ώρα. Και όπως είπα, Άρκη, η προσοχή είναι και στη θέση του τερματοφύλακα. Το ΑΠΟΕΛ θα κινηθεί και από το τερματοφύλακα.
0: Εδώ έχουμε καμία ένδειξη γιατί βγήκαν κάποια ονόματα το προηγούμενο διάστημα.
1: Για κάποια ονόματα, ναι, για ένα όνομα που βγήκε είναι αυτό του βγήκε του Πασχαλάκη και
0: ναι,
1: του
0: Εμπασί.
1: Του Εμπασί, που θέλετε ότι δεν απασχολούν τώρα το ΑΠΟΕΛ οι συγκεκριμένοι. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που εξετάζονται, όμως δεν υπάρχει πρόταση σε κάποιον τερματοφύλακα μέχρι στην απλώς είναι υπό εξέταση η κατάσταση. Αξιολογούνται κάποιες περιπτώσεις και είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι δεν θα αργήσει, ότι θα έχουμε εξελίξεις και για την θέση του τερματοφύλακα. Νομίζω ότι είναι ο τερματοφύλακας και το οχτάρι. Ο οχτάρι είναι η πρόταση προς τον Ροπέρτο Περέιρα που αναμένουν την απάντησή του και θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Τα 24 ώρα αν θα κατηφορήσει Κύπρο και στο ΑΠΟΕΛ ή αν η απάντηση του είναι αρνητική, τότε θα επικεντρωθούν σε άλλη περίπτωση. Που σίγουρα πάντα υπάρχει το Plan B. Και το έχει απορρίψει στο ΑΠΟΕΛ, διότι ήταν, για παράδειγμα, η περίπτωση του Μπαράκ που ανακοινώθηκε κατά αυτή τη συμφωνία, προέκυψε πρόβλημα στις ιατρικές εξετάσεις και άμεσα ο ΑΠΟΕΛ πήγε στον Γιούρισιτς. Θα αναμένουμε τις εξελίξεις, να δούμε τι θα γίνει.
0: Τα διαρκείας ρωτάνε εδώ, μισό λεπτό να δω γιατί...
1: 7.700,
0: γύρω στις 8.000.
1: Γύρω στο 8.000. Πάνε για 8.000.
0: Εντάξει, νομίζω είναι ένα φράγμα το οποίο θα ξεπεραστεί.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει εφικτό ο στόχος που τέθηκε 10.000.
0: Προς το παρόν δείχνει δύσκολο. Αλλά
1: δείχνει δύσκολο. Όμως ο στόχος είναι να ξεπεραστούν οι 8.000 και να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Νομίζω το φράγμα των 8.000 θα σπάσει. Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός, σίγουρα, 8.000. Εντάξει, υπάρχει και αισιοδοξία ότι πιθανόν να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Θα φανεί, υπάρχει ακόμη ένα διάστημα, χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Εντάξει, αυτά για τα διαρκείας, ότι για τα μεταγραφικά τα έχουμε μπει. Την Κυριακή στο Παπαδόπουλος φιλικό με την Ανόρθωση, τηλεοπτικό από την Κέβορνε στις 8 το βράδυ.
0: Ναι,
1: θα είναι σωστά, ακόμη ένα φιλικό σημαντικό για τον κύριο Παπαδόπουλο για πιθανό να τεστάρει κάποια πράγματα περισσότερο ή να αρχίζει να μειώνει την εντεκάδα που μπορεί να
0: έχει. Μοντάρει εντεκάδα, λέει, σίγουρα θα ψάξει το τελικό μοντάρισμα, αλλά τι βλέπουμε, λέει, μέχρι στιγμής όπως είναι.
1: Όπως είδαμε μέχρι στιγμής είναι ο Μπέλετς, Λαΐφης Ντέκενες, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Άστρε από δεξιά αριστερά ο Σταφυλίδης. Βλέπουμε τον Λιμνιό στα φτερά μαζί με τον Μαρκίνιος. Είναι ο Ντάσιο, ο Βρόντις, ο Τζούρισης στη μεσαία γραμμή και ο Πεδρός ο κορυφήν της επίθεσης. Εντάξει, θα δούμε. Ήρθε και ο Πέρες τώρα.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Ήρθε ο Πέρες, έρχονται, θα έρθουν και νέα αποκτήματα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, αναγκαστικά θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί αν είναι μια καλή εντεκάδα και από εκεί πέρα ο πάγκος δεν είναι της ποιότητας που χρειάζεται, μπορεί να πας και πουθενά. Να διεκδικήσει κάτι. Δεν βγαίνει χρονιά με μια εντεκάδα. Θες ουσιαστικά δύο εντεκάδες όσον αφορά το να είσαι ανταγωνιστικός. Δύο πολύ καλές εντεκάδες και αυτό είναι η πρακτική πλέον στο ποδόσφαιρο λόγω των πολλών αγώνων που δίνουν.
1: Ναι.
0: Ο 2-38 λέει κεντρικό αμυντικό του ΑΠΟΕΛ δεν χρειάζεται.
1: Την άποψή μου την είπα χθες εγώ. Ναι. Είναι ο Λαΐφης, ο Ντέκεκο Γιαννάγου και ο Αγγελόπουλος. Η δική μου άποψη είναι ότι χρειαζόταν ακόμη ένας έτσι έμπειρος στόπερ.
0: Ξένο.
1: Ναι. Η άποψή μου.
0: Έχει κουβέντα για να γίνει
1: κουβέντα κάτι. Όχι, μέχρι τώρα δεν υπάρχει για κέντρο αμυντικό. Είναι για τερματοφύλακα και για οκτάρι. Που είναι η περίπτωση του Περέιρα. Αυτές είναι οι δύο θέσεις που επικεντρώνονται επί του παρόντος.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα διαφοροποιηθεί κάτι, δεν ξέρω. Αλλά σύμφωνα με τον μεταγραφικό σχεδιασμό πάνε για τερματοφύλακα και για οκτάρι.
0: Από το μέτωπο Λιασί δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Για το μέτωπο Λιασί είναι ξεκάθαρα πράγματα. Είναι μια διαδικασία που προχωρά. Τώρα φτάσει η ώρα που θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, αυτά που πρέπει να γίνουν. Και αν πάνε όλα καλά θα ανακοινωθεί η συμφωνία. Αλλά άμεσα τώρα όχι. Είναι ξεκάθαρο ότι η διοίκηση Χάρη Φωτίου συνεχίζει τον οικονομικό γοργοθά που έχει απέναντι της. Δηλαδή δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι. Δεν έχει διαφοροποιηθεί. Ήρθε μια ανάσα από τα διαρκείας σίγουρα. Κάποιοι που έβαλαν λεφτά μέσω του σωματείου, όπως είπε ο κ. Ζημανάρης, συγκεντρώθηκε έναν ποσό, σίγουρα θα δώσει κάποιες ανάσες ως πάρκι, όμως είναι αντιληπτό ότι μέχρι να γίνει η τελική συμφωνία με το επενδυτικό γκρουπ του Σάβα Γιασί, θα πρέπει η διοίκηση Χάρη Φωτίου να βρίσκεται τις λύσεις. Δηλαδή θα βρει λύσεις, θα πληρωμές ποδοσφαιριστών, φορολογία, κριτήρια, θα τα βρει μπροστά του, έτσι. Είναι ένα συνεχώς τρέξιμο για να βρουν τις λύσεις μέχρι να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία.
0: Κοιτάξτε, για κάποιους που δεν καταλαβαίνουν, όταν από τη στιγμή που υπάρχει η πρόθεση, έχει εκφραστεί η πρόθεση από την πλευρά Λιασί να μπει στο ΑΠΟΕΛ, που θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ο ίδιος θα θέλει η ομάδα του χρόνου να είναι Ευρώπη. Δεν μπορεί να μπει σε μια κατάσταση πάλι που να είναι ένα ΑΠΟΕΛ χωρίς προσδοκόμενα περισσότερα έσοδα.
1: Και πάνε πέντε ομάδες στην Ευρώπη.
0: Βέβαια. Εξού και ο λόγος που είναι, αντιλαμβάνομαι, επιβεβαιωμένος στο ΑΠΟΕΛ φέτος μετά την μη Ευρώπη για μία ακόμα χρονιά, να επιστρέψει η ομάδα στην Ευρώπη. Οπότε προς τα εκεί είναι και ο προγραμματισμός, έτσι, με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν τα οικονομικά.
1: Και πάντα ξέρουμε πολύ καλά ότι στην αρχή του πρωταθλήματος από ελ έχει παιχνίδι για φωτιά. Θα πρέπει να είναι συνεβέστατο, δηλαδή να πάρει τους βαθμούς που χρειάζονται για να μην μείνει πίσω.
0: Ναι, σωστό. Ο Κυριάκος λέει, αν πάρουμε οχτάρι θα φύγει κάποιος, ερωτηματικό, για παράδειγμα ο Ρώσα.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε τώρα. Αν θα έρθει κάποια πρόταση για τον Ρώσα, επί του παρόντος δεν έχει έρθει κάποια πρόταση. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο αδερφός του Παναγιώτη, του Κατσιντζή, ο Χαράλαμπος ο Κατσιντζή,
0: ήταν στην ΠΑΕΚ, αυτός που ήταν στην ΠΑΕΚ.
1: Ναι, θα δοθεί ιδανικό στην Δόξα τώρα.
0: Α, okay.
1: Στην Δόξα. Και βγήκαν κάποιες πληροφορίες ότι
0: έπαιξε προχτές στο φιλικό με το.
1: Έπαιξε πριν κάποιο χρόνο.
0: Ναι, γιατί θυμάμαι τον είδα.
1: Ναι.
0: Άρα θα πάει ιδανικό στη Δόξα.
1: Ναι, αυτός πηγαίνει στη Δόξα. Και βγήκαν κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μπέκερ, τον τερματοφύλακα τον Ισραηλινό, ο οποίος απλά είναι στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ, δεν αγωνίστηκε και πέρσι ήταν δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα.
0: Πού να πάει και αυτός δανεικός πάλι.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι, για δανεισμό από την ομάδα της χώρας, τον ΧΑΠΟΕΛ Ραμάτ Γκαν.
0: Okay, Ισραήλ πίσω, ναι.
1: Ναι, και υπήρξε και κάποιο ενδιαφέρον από την Κράσαβα για τον Αντρέα τον Χριστοδούλου, τον τερματοφύλακα. Αλλά δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη επί του μάλλοντος. Okay. Θα δούμε στη συνέχεια αν κάποιοι από αυτούς, Ο Χαρτιτζής πήγε επίσημα στην Τόξα, τον μεταλλισμό.
0: Okay.
1: Okay. Θα υπάρξουν αποχωρήσεις και άλλες, με μορφή δανεισμού να πάνε σε κάποιες άλλες ομάδες. Mm-hmm. Αλλά πρόταση σε ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ επί του παρόντος, για παράδειγμα στην περίπτωση του Ρώσα, που συντηρείται ότι υπάρχει ένα φιλολογικό ενδιαφέρον για τον Ρώσα, δεν υπάρχει όμως επί του παρόντος κάποια επίσημη πρόταση προς τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, και αν θα διαφοροποιηθεί κάτι με οποιαδήποτε αποχώρηση κάποιου παίχτη. Έτσι θα αναμένουμε και εξελίξεις, αν υπάρξει κάτι.
0: Ναι, ερώτημα του 3-33, αύριο πρέπει να παίζουν δύο Κύπροι εκτός από Λαΐφη, ποιος προορίζεται για βασικός?
1: Υπάρχουν παίχτες.
0: Υπάρχει ο Κούτσακος, μπορεί να παίξει.
1: Ο
0: Κούτσακος μπορεί να παίξει.
1: Υπάρχει και ο Σταύρος του Γεωργίου.
0: Ο Σταύρος του Γεωργίου, ναι. Ο Αγγελόπουλος έχει κυπριακό διαβατήριο.
1: Κυπριακό διαβατήριο. Έχει,
0: ναι, ναι.
1: Υπάρχει και ο Μουσαϊδής.
0: Εντάξει, το εννοεί με το σκεπτικό παίχτες πρώτης γραμμής, ενώ κάπως κατάλαβα το ερώτημα του ακροατή, αλλά ότι υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν. Σίγουρα όμως είναι ένα κομμάτι το οποίο ακόμα χρήζει ενίσχυση. Θα το δούμε. Εγώ αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον αυτά που συζητάμε με τον Γιάννο για τις δύο θέσεις που θέλει το ΑΠΟΕΛ, τουλάχιστον ενίσχυση. Δεν θα παίξει όνομα Κύπριου, θα πάμε για επιλογές από το εξωτερικό.
1: Έτσι φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι φαίνεται.
0: Οκ, μια χαρά. Γιάννο, καλό τριήμερο, τετραήμερο. Θα τα πούμε από εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά τα του ΑΠΟΕΛ. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Έχουμε τα ευρωπαϊκά. Μόνια θα ασχοληθούμε μετά τις 9. Έχουμε ΠΑΦΟ. Θα έχουμε γενικά πολλά ρεπορτάζ, γιατί μέχρι τις 10 έχουμε μία γεμάτη ώρα και κάτι όσο αφορά την εκπομπή. Είμαστε σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, με δεδομένο ότι 15 Αύγουστος πλέον, πρώτων πυλών. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς διακοπάρετε και καλά κάνετε να ξεκουραστείτε, γιατί έρχεται ένα γεμάτο και απαιτητικό, πάντα φθινόπωρο. Αρχίζουν και τα σχολεία σε λιγότερο από ένα μήνα. Όλες οι βαθμίδες από την προδημοτική μέχρι και τα λύκεια. Άλλα άγχη εκεί. Okay, μια χαρά. Ξεκινούν και τα πρωταθλήματα των μικρών. Οπότε άλλα άγχη εκεί κάθε Σαββατοκύριακο. Τρεχάτε όλοι στα αναπτυξιακά, στα κάπα, και αργότερα στα grassroots, γιατί και αυτά είναι χιλιάδες μωρά που παίζουν κάθε Σάββατο κυρίως στα grassroots. Αυτά αργούν ακόμα, γιατί μιλάμε για Οκτώβριο τουλάχιστον, όχι Σεπτεμβρίο σίγουρα.

Καλημέρα στον Παναγιώτη, πώς βλέπεις την ανόρθωση. Η ανόρθωση, κοιτάξτε, η ανόρθωση είναι εύκολα να κάνεις κάποια έτσι, εκτίμηση, διότι είναι η περσινή ομάδα. Το ζητούμενο είναι πώς ο El Maestro θα μπορέσει να τους ανεβάσει ακόμα περισσότερο αγωνιστικά τους ίδιους. Ήδη παίχτες είναι, έτσι, δεν έχει κάποια διαφοροποίηση. Νομίζω το αντιλαμβάνεστε αυτό από τη στιγμή που δεν υπάρχει δυνατότητα μεταγραφών. Στην ανόρθωση είναι μια χρυσή ευκαιρία για όποιους μικρούς υπάρχουν στο ρόστερ να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να γίνουν βασικοί τα επόμενα χρόνια ή να κυνηγήσουν κάτι παραπάνω. Αυτό είναι μεγάλη ευκαιρία, ειδικά φέτος όπου το ρόστερ δεν θα μπορεί να ενισχυθεί. Άρα Κύπροι ποδοσφαιριστές που παίζουν στην ανόρθωση θα έχουν τις ευκαιρίες τους να πάρουν περισσότερο, σίγουρα περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.

0: ακούτε Super Sport 104.
1: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
2: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ώρα επαναληπτικών στην Ευρώπη για Ομόνια και Πάφο, καθώς υποδέχονται στις 8 τη Λίνκον και τη Σάλσπουργκ. Αντίστοιχα, οι πράσινοι στο πρώτο μάτζ εξήχθαν ισοπαλή 1-1, ενώ οι γαλάζιοι τήθηκαν με 1-0. Ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Στην αποστολή της Ομόνιας, ο Άιτινγκ εκτός του Μπάντζο, στην Πάφο δεν υπολογίζονται ο τιμωρημένος Σέμα, ο τραυματίας Κίνα και οι αμφίβολοι Μαέκε Άντερσον. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδα μας sportpavlafm.com.cy, προκύπτει προβληματισμός στην ΑΕΚ που αγγίζει και τον Μαύρο Καμορανέζη. Χθες ιτήθηκαν σε φιλικό Λαρνακής με 3-1 από τον Αστέρα Τρίπολης. Η Χάπουελ Ραμάτ Γκάν είναι το πιθανότερο να αποτελέσει την επόμενη στέγη του τερματοφύλακα από Ελ Μπέκερ στο στόχαστρο των Γαλλοσυγκυτρίων, ο Περέιρα. Ισοπαλό 2-2 έληξε το φιλικό στο στάδιο Αμόχος στην επιστροφή ανάμεσα σε Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση. Τα γκολ για τους Ερυθρόλευκους, ο Ποβέδα και ο Μιχαήλ, για την κυρία Ισεργίου και Βαγόρας Χαραλάμπους. Φιλικό σήμερα στις 4 ώρα Κύπρου με την Λίφερινγκ δίνει ο Άρης και αύριο επιστρέφει στην Κύπρο. Άρχισε από θεραπεία ο Άλβες, εκτός και η Παζέλου Κουμπάρ Γκάουστατ. Στην Κοπενχάγη συνεχίζει την καριέρα το πρώην άσος της ΑΕΛ Μασέκο, εξετάζει περιπτώσεις καταλόγου Βίτα Ονταμάχου. Δεν είναι ανησυχητικός ο τραυματισμός του Κβίτα, στον Απόλλωνα περιμένουν την επάνωδο του Ροντρίγκες εν ώψη πρεμιέρας. Και επίσημα στην Ομόνια Ραδί Πόκερ της Μακόσο με τη μορφή δανεισμού από την Ομόνια Λευκοσίας. Ο Όφη του Κόντι γράφει ιστορία καθώς νίκησε την ΑΕΚ στα πέναλτι και κατέκτησε το Super Cup για πρώτη φορά. 2-2 το σκορ στο 90 λεπτό. Στις 9:30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Βέλγιο την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, θέλοντας να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα εκτός ο Κωνσταντέγιας. Ο μπασκετικός Ολυμπιακός έχει έρθει στη συμφωνία με τον ενδιαγέτη Βιλερμπάν για να ενισχύσει την θέση του forward. Με τους Γκβαρατσχέλια και του ένα σκοράρουν η Paris Saint-Germain επικράτησε της αξιόμαχης Αστον Βίλα με 2-1 και κατέκτησε το δεύτερο σερί ευρωπαϊκό Super Cup. Έδωσε τα χέρια και αναλαμβάνει τον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας μέχρι το 2030 ο Τσάβι. Αποφάσισε να σταματήσει τον μπάσκετ ο Ράσελ Ουέστμπρουκ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεως στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στα σπορ.
2: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι η Loxon από τη Sherwin-Williams δεν είναι απλώς μια διακοσμητική βαφή για εξωτερικές επιφάνειες. Είναι μια βαφή που προστατεύει ακόμη και το σιδερένιο οπλισμό του κτηρίου σας από τη διάβρωση λόγω ενανθράκωσης. Πελέτικο. Be a creator.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Σάλτσμπουργκ από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε ΠΑΦΟ και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην ΠΑΦΟ. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, 2 επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
6: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, 1 share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία,

0: Η μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
1: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
2: Στο κλίμα για βουτιές, barbecue.

0: συστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
4: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
3: Κάτι πιο ευχάριστο.
4: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
3: Α, τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ Ομόνιας, ΑΕΚ, ΠΑΦΟΥ και θα συζητήσουμε και για δεύτερη κατηγορία. Σε έχω πει ότι γενικά θέλω να έχουμε αυτή την κατηγορία στο μενού της εκπομπής. Με προπονητές συζητάμε. Θα έχουμε τον Κώστα Τσικά από τον Ηρακλή Γερολάκου αργότερα μετά τις 9.30. Οπότε θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα όσον αφορά το πώς είναι ένα πρωτάθλημα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Θέλω να βάλουμε τώρα, ξεκινάμε Ομόνια σε αυτή την τρίτη ώρα της εκπομπής. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον ρεπόρτερ μας, τον Ανδρέα Χρήστου, για να δούμε πώς έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της Ομόνιας και τι κόσμο θα έχει σήμερα η Ομόνια, γιατί το πρώτο μήνυμα που έρχεται σε αυτή την τρίτη ώρα είναι από τον ακροατή μας τον 200. Άλλοι πράσινες καλημέρες, πόσο κόσμο θα έχει απόψε μόνο Ομόνια. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να απαντήσουμε στο μήνυμα, πόσο κόσμο μπορεί να έχει η Ομόνια σήμερα.
1: Από πλευράς Ομόνιας μας είμαστε στο αγώ, μας περιμένουν πάνω από 10.000.
0: Okay.
1: Και θεωρώ κάπου εκεί θα έρθει, κοντά στις 10.000. Mm. Δεν κινήθηκε σε ψηλότερα επίπεδα από ότι με την Καϊρά που ήταν περίπου 12, οπότε θεωρώ κάπου κοντά στις 10.000 θα είναι απόψε στο ACP. Εντάξει, είναι και η μέρα, ενώ η περίοδος του 15 Αυγούστου που είναι κοντά. Είναι και ο γεγονός ότι δεν είναι πλέον στο Champions League η Ομόνια, κάποιοι ίσως να...
0: Είναι αλλά... και το γεγονός ότι ο αντίπαλος είναι από το Γιβραλτάρ που παίζει ως ένα...
1: Ακριβώς, δεν παίζουν και αυτά.
0: Ναι, ναι, παίζει ρόλο.
1: Κάπου εκεί κοντά θεωρώ θα είναι ο αριθμός απόψε.

0: από πλευρά κόσμου. Από εκεί και πέρα η Ομόνια καλείται να κάνει το καθήκον της χωρίς καμία έκπτωση και χωρίς να σκέφτεται κάτι άλλο. Θεωρώ είναι επιβεβλημένη απόψη και η νίκη, αλλά και η καλή εμφάνιση, θα έλεγα, για να γυρίσει έτσι το κλίμα που δημιουργήθηκε από τις προηγούμενες εμφάνισεις.
1: Ναι. Πώς τις δηλώσεις Μπέργκ χθες, πώς τις είδες?
0: Εντάξει, φάνηκε, ήταν αρκετά διάθετος ο οδηγός, να πούμε, σε σχέση με άλλες φορές. Εμφανίστηκε αισιόδοξος, στάθηκε πάρα πολύ στις συνθήκες των τριών προηγούμενων αγωνών και για τα παιχνίδια με τις Κόκκινες και για το γήπεδο με την Λίνκορ, και τόνισε ότι πλέον θέλει να δει την Ομόνια να μπαίνει σε κανονικές συνθήκες και να παρουσιάσει το πρόσωπο που όλοι περιμένουν. Αυτό ουσιαστικά αναμένει και ο ίδιος. Σημείωσε το επιθετικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στα πρώτα παιχνίδια, το πρόβλημα στη δημιουργία, και ότι εκεί αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο υστέρησε η Ομονία. Το βλέπει και αυτός προφανώς και θέλει να το αλλάξει άμεσα από το παιχνίδι, από το σημερινό παιχνίδι. Αυτό ήταν το κομμάτι που κράτησα περισσότερο. Μίλησε για τους καινούργιους τους παίκτες και για τις ενισχύσεις ουσιαστικά στην άμυνα, για που είχε πέρα είπε ότι θα ενισχυθεί και στην επιθετική γραμμή Ομονία, μέσω επιθετική.
1: Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα μέτρο σύγκρισης ποιότητας ρόστερ των δύο ομάδων. Το θέμα είναι η Ομόνια να βγάλει μια ελαφρά καλύτερη εικόνα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι για να κάνει και τη δουλειά της. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, το βλέπεις και από το, δηλαδή μετά το πρώτο παιχνίδι, πόσους παίχτες της Λίνκορν θυμάστε το όνομα τους?
1: Κανένα, σιγά μην θυμάμαι και παίχτες. Μόνο τα χρώματα για τη Λίνκορν, ξέρουμε ότι λένε Λίνκορν.
0: Εντάξει, τον παίχτη Βάι, τον Κόλο Ρούπιερ και ακόμη ένα-δύο, ενώ δεν ξεχώρισε ούτε κάποιος παίχτης τους. Βλέπεις τη διαφορά ποιότητας, αλλά από εκεί επέρα εκμεταλλεύτηκαν πλήρως, σχεδόν πλήρως την έδρα τους, γιατί ισοφάρισε η Ομόνια και είναι σημαντικό αυτό. Γιατί θα είχε γίνει, δεν θα αρκεστούν στο να μείνουν πίσω, θα χρειαστεί να επιτεθούν. Οπότε αυτό είναι καλό για την Ομόνια για το απόψινο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, ναι, είναι στα πόδια των παιχτών της Ομόνιας ξεκάθαρα, και από εκεί θα κρυθεί το φλουσιά. Αν εμφανιστεί η Ομόνια όπως πρέπει, δεν
1: τίθεται θέμα. Ναι.
0: Κανένα θέμα να πάει κάτι στραβά.
1: Ναι, εντάξει. Επειδή ρωτούν εδώ οι φίλοι πώς βλέπουν το παιχνίδι και στοιχηματικά, θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ομόνια όσο αφορά τις τιμές που δίνουν οι εταιρείες για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι πάρα πολύ μεγάλο φαβορί, ένα 10 σχεδόν, ένα 12, που σημαίνει ότι το έχουν δεδομένο ότι θα περάσει η Ομόνια, εννοώ οι εταιρείες, και ούτως ή άλλως και το σενάριο πρόκρισης είναι ακόμα πιο χαμηλά, 1-0-5 για να προκριθεί στο play-off του Europa League, που σημαίνει ότι εντάξει, καλύτερα να επιβιώσει αυτό τον τίτλο του super favori, να το πω, τι να πω κάτι παραπάνω.
0: Εντάξει, είναι ακόμη και η...
1: Είναι στα πόδια της καθαρά, δηλαδή δεν είναι θέμα αντιπάλου, είναι στα πόδια της Ομόνιας νομίζω. Τι υπέρβαση θα κάνει η Λίνκολα από το Γιβραλτάρ, ξέρω εγώ.
0: Ήταν και αυτοί που και ο προπονητής τους χθες που μίλησε τόνισε ότι καταλαβαίνει πως είναι φαβορή η Ομόνια και το ότι θα είναι και το γήπεδο διαφορετικό, και ότι τους βλέπεις ότι θέλουν να μεταφέρουν την πίεση, όμως από εκεί και πέρα θεωρώ πως δεν είναι κάποια ομάδα που μπορεί να προκαλέσει τόσα πολλά προβλήματα. Φτάνει η Ομόνια να αλλάξει την εικόνα και να δούμε και παίκτες κλειδιά να ανεβαίνουν. Γιατί το είπαμε, ξανά δεν είναι μόνο θέμα μεταγραφών, είναι και παίκτες που έχει. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι καλοί παίκτες που έχει η Ομόνια. Έμειναν πίσω κάποιοι παίκτες, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα αυτή τη στιγμή, αλλά από εκείνους εξαρτάται ουσιαστικά η επιθετική λειτουργία. Να πούμε και τα αγωνιστικά ότι ο Άιντινγκ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Είναι καλά, προπονήθηκε από την Κυριακή και μετά. Ο μοναδικός που λείπει είναι ο Ντουμπάτζο, που ακόμη έτσι είναι σε περίοδο αποθεραπείας. Ρώτησα τον παίκτες για τα δεξιά μπακ που έχει τρία τώρα και τι θα κάνει. Είπε ότι θέλει να έχει επιλογές και θα δει μετά στο επόμενο δίμηνο πώς θα τους χρησιμοποιεί. Προφανώς κάποιος θα υπολογίζεται για αριστερά μέχρι τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, γιατί είπαμε ξανά είναι και η θέση στον κατάλογο αυτό.
1: Ναι, σωστό.
0: Αν θέλει να ενισχυθεί κάπου αλλού η Ομόνοια, ίσως αλλάξει κάτι, κάποια δεδομένα με το Μπάντζο για παράδειγμα, που για την ώρα δεν αλλάζει κάτι. Τουλάχιστον επίσημο.
1: Ναι, το βλέπεις έτσι. Κάτι καινούριο όσον αφορά το μεταγραφικό, δηλαδή και από την αίσθηση που αποκόμισες από τον Μπέρκε χτες.
0: Εντάξει, θέλει σίγουρα παίχτες μεσοεπιθετικά, θα φέρει παίχτη μεσοεπιθετικά. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι θα βιαστεί πλέον. Έκανε τις κινήσεις που στην άμυνα και θα ψάξει μέχρι τέλος του Αυγούστου να βρει τον παίχτη που θα κάνει τη διαφορά. Σίγουρα θα θέλει έναν παίχτη μεσοεπιθετικά που να έρθει και να δώσει και άλλη ποιότητα. Γιατί έχει επιλογές, όμως ψάχνει το κάτι παραπάνω θεωρώ, σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Η Ομόνοια, αν προκριθεί, πάει η Βέλγιο, έτσι, με τη Σεντρούιντεν.
0: Ναι, στο Βέλγιο με τη Σεντρούιντεν, είπαμε, μια ομάδα που πέρσι έκανε την καλύτερη σεζόν γενικά στην ιστορία της, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον. Mm-hmm. Τερμάτισε τρίτη, συνήθως είναι έκτη, έβδομη, κάπου εκεί. Και έχει ένα project με Ιάπωνες παίκτες, αρκετά επικίνδυνη ομάδα, αρκετά πυρή στην Ευρώπη βέβαια, πρώτη φορά παίζουν, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι κάποιο μεγαθύριο, κάποια ομάδα που πρέπει να φοβήσει την Ομόνοια να περάσει, απλά είναι σίγουρα από ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ καλό και πάντα παίζει ρόλο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, θα την δούμε όταν περάσει η Ομόνοια, έτσι αλλιώς ένα επίσημο παιχνίδι έτσι σαν αυτή, έτσι είναι γι' αυτό. Ναι. Θα τους δούμε και θα τους αναλύσουμε μετά το παιχνίδι με την Πίνκο.
1: Σωστό, κάπως έτσι πάει η κουβέντα. Ο 956 λέει μέσα στο 15 Αύγουστο, 10.000 πράσινου λαού με αντίπαλο τη Λίνκολα από το Γιβραλτάρ, ο λαός της Ομόνοιας είναι μοναδικός. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλος ο αριθμός για τέτοια περίοδο και κυρίως επαναλαμβάνω και με αυτόν τον αντίπαλο, έτσι, γιατί λες ότι είναι πρώτης γραμμής αντίπαλος η Λίνκολα, αλλά και κυρίως το 15 Αύγουστο, γιατί η Λευκοσία είναι ψιλοάδια πλέον.
0: Εντάξει, είναι, νομίζω πάντα ο κόσμος της Ομόνοιας σε τέτοιες περιόδους δίνει το παρόν του ανεξαρτήτως εποχής. Θεωρώ πως αν ήταν και διαφορετικές συνθήκες και προχωρούσε στο Champions League η Ομόνοια θα βλέπαμε πολύ πιο διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, είναι κάθε παιχνίδι διαφορετικό και οι συνθήκες και ο κόσμος αλλά είναι μεγάλος αριθμός. Ναι. Είναι και αυτό και υπάρχει και μια γενικότερη μουρμούρα έτσι στον κόσμο, αλλά και πάλι θα είναι δίπλα στην Ομόνοια.
1: Εννοείς για το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα?
0: Ναι, για τις εμφανίσεις. Είναι λογικό. Μέσα στα πλαίσια όταν περιμένεις.
1: Και γιατί όντως υπήρχε μουρμούρα και για το, πώς το λένε, το προγραμματισμό, αλλά τώρα έγιναν οι δύο μεταγραφές. Και εντάξει, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι διαφοροποιήθηκαν πράγματα.
0: Έχει αντίδραση, έκανε τις κινήσεις της η Ομόνοια έτσι άμεσα και με δύο παίκτες που έδειξε ότι δεν φοβήθηκε ούτε να δώσει και λεφτά για να τους πάρει και με πολύ καλές εμπειρίες και παραστάσεις θα έλεγα. Δεν τίθεται θέμα βάση βιογραφικό ότι δεν είναι κάτι καλές μεταγραφές, θα πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο όμως πάντοτε.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά από εκεί και πέρα έκανε δύο κινήσεις που έδειξε ότι ήταν προσεγμένες.
1: Πόσα σεζόν έκοψε η Ομόνοια, ρωτάει 695.
0: Ήταν πριν μια εβδομάδα κοντά σε 8.000, mm-hmm. όταν είχε αρχίσει η ελεύθερη προπόληση. Mm-hmm. Ακόμη δεν έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση. Πέρσι ήταν στα 8.200, θεωρώ ένας αριθμός πάνω από τις 9 φέτος, ανάλογα και με το πώς θα κυλήσει και η υπόλοιπη μεταγραφή.
1: Παίζει ρόλο και αν πάει και η Ευρώπη, έτσι, γιατί, όχι γιατί δεν θα ισχύουν τα διαρκείας ούτως ή άλλως, αλλά στην ψυχολογία του κόσμου. Θα έχουν και την προτεραιότητα εν ώψη των αγώνων στο League Face κλπ. Εντάξει, είναι διαφορετικό το conference με το Europa, δεν συζητάμε.
0: Είναι περισσότερο εντάξει prestige θα έλεγα, γιατί από εκεί και πέρα στο οικονομικό κομμάτι δεν είναι τόσο μεγάλες οι διάφορες, mm-hmm. αλλά σαν ομάδα είναι πιο μεγάλη εμπειρία να παίξει στο Europa και θα έχει σίγουρα με και πιο καλούς αντιπάλους, πιο εμπορικούς.
1: Ο 669 λέει, μια πεντάρα έχουμε την απόψε, πράσινες καλημέρες. Η καλή Ομόνοια απέναντι σε τέτοιες ομάδες θα κερδίσει εύκολα. Αλλά το θέμα είναι πρέπει να το βγάλουμε στο γήπεδο.
0: Ναι, πρέπει να το βγάλει στο γήπεδο και μετά θεωρώ ότι όλα γίνονται μέσα στη έδρα της Ομόνοιας. Γενικότερα είναι ένα όπλο που έχει στην Ευρώπη η Ομόνοια και αντίθετα είναι και μια μεγάλη αδυναμία της αντιπάλου της. Γιατί Συνήθως την έδρα της παίρνει τα αποτελέσματα. Οπότε σε συνδυασμό με τα δύο αυτά θεωρώ πως είναι το μεγάλο φαβορί Ομόνια.
1: Σωστό. Ο 97 λέει η Ομόνια θα αποκλειστεί μόνο αν πάνε στα πέναλτι. Προβλέπω πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο. Οκ. Εντάξει.
0: Προβλέψεις
1: είναι... Μπορεί να λέει να... βέβαια, μπορεί να έχει ο καθένας την πρόβλεψή του. Ωραία, καλή δουλειά, Ανδρέα. Και καλό 15 Αύγουστο και θα τα πούμε από εβδομάδας. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για Πάφο θα έχουμε μετά τις 9.30 ρεπορτάζ. Πάμε, Γιώργο Λεωνίδο, να δούμε έτσι τα θεματάκια της ΑΕΚ, η οποία χτες ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι δοκίμασε πράγματα ο Καμορανέζη. Δεν κέρδισε η ΑΕΚ και το αντίθετο έχασε 3-1 στην Ελλάδα από τον Αστέρα Τρίπολης. Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα Άλκη, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, για πες πώς το... Τι λέμε για το χτεσινό φιλικό, φιλικό.
2: Ναι, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, έχασε ΑΕΚ με 3-1. Δεν ήταν καλή εικόνα της. Δοκίμασε πράγματα ο Καμορανέζη και το τσακών στον κεντρικό διάδρομο ένα μισά ώρο και βάλε από το 60 και εντεύθεν. Δοκίμασε και τον Ιβάνοβιτς στην αρχή του παιχνιδιού, θέλοντας εκτιμώ να βάλει το ρέπας για όλο το παιχνίδι 90 λεπτό στη φυσική του θέση που είναι οχτάρι ο Σλοβένος. Δεν αδίκω τον Καμορανέζη που τα δοκίμασε, από ποια έννοια με την Πεϊτάρ στη Ρουμανία σε ιδιαίτερο έδαφος το παιχνίδι. Ο Ιβάνοβιτς ήταν πάρα πολύ καλός σε ρόλο επιτελικού μέσα όταν πέρασε ως αλλαγή στο γήπεδο προς το τέλος του αγώνα. Είχαμε και την παράταση και είχαμε ένα σοβαρό δείγμα αγωνιστικό με το σέρβο πίσω από τον επιθετικό. Γιατί για εκείνη τη θέση ήρθε ο Μπράμπτη, αλλά δεν ενσωματώθηκε ακόμη, δεν πήγε η Ελλάδα. Θα παίξει εκτιμώ στο τελευταίο φιλικό της προετοιμασίας αυτής κοντά στην Ομόνια Κωνσταντίνης Μαΐου την Παρασκευή 21 Αυγούστου, που είναι το επόμενο και συνάμα τελευταίο φιλικό πρόβαν Τζενεράλε, αν προτιμάτε να το θέσουμε έτσι, εν ώψη της πρεμιέρας με τον Αποέλ στην Αρένα. Ναι. Και με φόντο εκείνο το παιχνίδι και την έναρξη του πρωταθλήματος γενικότερα γίνονται όποιες κινήσεις στην ΑΕΚ. Υπάρχει προβληματισμός για τον Μαύρο Καμορανέζη, για να περάσω στο ψητό. Το δημοσιεύσαμε χθες στην ιστοσελίδα μας sportpavlas.com.cy και τι σημαίνει αυτό. Προβληματισμός δεν σημαίνει ότι ο προπονητής είναι τελειωμένος. Όμως είναι σε σημείο προβληματισμός που να αγγίσει και τη συζήτηση.
1: Άσε τώρα, μα δεν είναι τελειωμένος. Όταν λέμε προβληματισμό σημαίνει ότι είναι στο μετέχμιο αν συνεχίσουν αυτά τα αποτελέσματα. Η εικόνα της ομάδας δεν βελτιώνεται.
2: Εντάξει, αλλά ένα φιλικό μένει. Τι κάνεις εσύ, τον κρατάς και βλέπεις την εικόνα στο τελευταίο φιλικό. Τι πρέπει να συμβεί δηλαδή για να πάρθει οριστική απόφαση, αν σκέφτονται ότι θα το διώξουν. Ένα παιχνίδι έχει μείνει φιλικό με την Ομόνοια Κωνσταντινάδης Μαΐου. Άρα οποιαδήποτε απόφαση είναι πρέπει να πάρθει εντός των επόμενων ωρών ημερών. Δεν νομίζω ότι περιμένουν κάποιο άλλο δείγμα. Να σου πω ότι εκτιμώ εγώ από τα συφραζόμενα των πληροφοριών και του ρεπορτάζ που κάνουμε. Υπήρχε όντως από πριν το φιλικό μια ανησυχία, αν θες να το θέσουμε έτσι. Αυτή η ανησυχία μετά την εικόνα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης έγινε προβληματισμός. Η αστάθεια στην απόδοση της ΑΕΚ σε φιλικά είτε σε επίσημα είναι ορατή από τα πρώτα φετινά παιχνίδια. Θα πει κανείς, εντάξει, στη Ρουμανία ήταν καλή και βοήθησε και ο Καμαρανέζης με τις αλλαγές του και δεν διαφωνώ, αλλά είναι αυτό το καρδιογράφημα που είπαμε, γιατί μπορεί τα φιλικά να είναι για τους προπονητές, αλλά βλέπεις το φως στην άκρη του τούνελ ότι τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά και χρειάζεται και ενίσχυση και χρειάζεται να είναι πιο σταθερή και από τον πάγκο. Mm-hmm. Εγώ προπονητής δεν είμαι, αλλά βλέπω ότι αυτή η ομάδα υστερεί λίγο στη δημιουργία από τα μετώπισθεν, από τον build-up, δηλαδή το βλέπεις. Ξέρεις και την ταυτότητα της ΑΕΚ, την κάνεις χρόνια περιγραφές. Πώς είναι το DNA της ομάδας δομημένο και η φιλοσοφία. Άρα φαίνεται ότι κάπου δεν υπάρχει μια κανονική ροή πραγματος στο αγωνιστικό το κομμάτι, στην εικόνα εννοώ, έτσι, όχι εξαγωνιστικά. Και αυτός ο προβληματισμός αγγίζει δηλαδή και το μέλλον του προπονητή. Να σου το πω πιο για να βρεμπάς και να αλλάξουμε προπονητή για να βελτιωθούμε. Δηλαδή κάπως αυτή είναι η σκέψη που μαθαίνω εγώ ότι υπάρχει. Αλλά αντιλαμβάνεστε...
1: Να είναι η λύση αυτό, δηλαδή...
2: Ωραία, εκεί πάμε τώρα. Ναι, πολύ σωστά. Και το οδηγάς καλά το όχημα στο μονοπάτι. Ποια είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν είναι απλά θα φύγει ο προπονητής και θα δούμε τι θα κάνουμε. Τι είναι διαθέσιμη τώρα στο παζάρι. Τι γίνεται. Να φέρουμε κάποιον που ξέρει την Κυπριακή πραγματικότητα.
1: Πάει διαφορετικά.
2: Ναι, μα γι' αυτό σου είπα είναι προβληματισμός και δεν είναι οριστική απόφαση. Μπορεί στο τραπέζι το απόγευμα που θα καθίσουν, εντάξει δεν ξέρω αν είναι σήμερα συνέδρια, συνεχώς συζητούν, όταν συζητήσουν εις βάθος αυτό το θέμα εντός των επόμενων ώρων, μπορεί να προκύψει η απόφαση ότι τελικά καλύτερα να μην αλλάξουμε και να πιέσουμε λίγο τα πράγματα με τις μεταγραφές μας, να δούμε και λίγο πώς να κάνουμε και μια κουβέντα με τον προπονητή πώς μπορούμε να βελτιωθούμε και όλα τα συναφή. Δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη απόφαση αυτή τη στιγμή τέλος ο Καμουρανέζης και έρχεται το επόμενος.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι όμως καταγεγραμμένος κάτω ότι, ο προβληματισμός.
1: Ο προβληματισμός, μάλιστα.
2: Ναι,
1: σαν,
2: ότι δεν
1: σαν τον Ολυμπιακό που έχει προβληματισμό, αλλά ο πρωταθλητής σήμερα βγήκε με εξώφυλλο. Ευχαριστούμε για όλα, coach. Και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, που σημαίνει ότι ο Μεντιλίμπαρ φεύγει από τον Ολυμπιακό εντός της ημέρας.
2: Ναι, ξέρετε, αρκεί τι κύκλους κάνει ζωή, ρε παιδί μου. Αυτός πήρε ευρωπαϊκό. Εντάξει, δεν θα έχει ασυλία νεώνια, ρε παιδί μου, αλλά,
1: ναι, αλλά
2: εκτιμώ ότι αυτός που παίρνει ένα ευρωπαϊκό με μια ελληνική ομάδα.
1: Ναι, αλλά εδώ τώρα δεν είναι μόνο θέμα προπονητή, είναι θέμα και προγραμματισμού. Γιατί ο προγραμματισμός
2: μα ποιος τον κάνει στον Ολυμπιακό, γιατί δεν βλέπω πολύ ελληνικό
1: προγραμματισμό. Όχι ο Μεντιλίμπαρ.
2: Εντάξει, αλλά δεν είναι ο Μεντιλίμπαρ, γιατί φεύγει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Διότι την πληρώνει πάντα ο προπονητής.
2: Και εμένα μου δώσεις ένα νησά, δεν θα περάσω τη Μασεράτη.
1: Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι εξαρτάται την νησά.
2: Εντάξει, σου λέω, δεν βλέπω πολύ ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Θα είσαι στα όρια.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό συμβαίνει γενικά με το μοντέλο τεχνικού διευθυντή προπονητή. Όταν δεν στελεχωθεί καλά μια ομάδα και τα αποτελέσματα δεν είναι καλά και έρθουν και λίγες ατυχίες με τραυματισμούς, δεν ξέρω τι γίνεται στο Ολυμπιακό, παραλαμβάνω, την πληρώνει ο προπονητής συνήθως.
1: Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, επειδή θα έχουμε αύριο εκπομπή, τώρα είχαμε επικοινωνία και με τον Νεκτάριο Πεντεβίνο, γιατί συνήθως το Απόελ μιλάνε Παρασκευή που έχουμε τα ρεπορτάζ με τον Νεκτάριο. Επειδή θα έχουμε αύριο εκπομπή, με έχει ενημερώσει ότι μπορεί να μιλήσει σήμερα, οπότε θα τον έχουμε αργότερα μέσα στην εκπομπή. Θα πάμε τώρα σε δελτίο, επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Πάφου και μετά θα έχουμε και τον Νεκτάριο Πεντεβίνο. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και θα έχουμε και επίσημη τοποθέτηση από το Απόελ για τα θέματα τα οποία υπάρχουν στην ομάδα, ενώ προγραμματισμό κλπ.
3: Super Sport 104. Η ώρα είναι 9:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
5: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Super Sport 104.
6: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 18 Αυγούστου.
8: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Λίνκολν με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Λίνκολν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Pepsi και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
12: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
13: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
12: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
14: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
15: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
16: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή, ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
17: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
20: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
21: Σέρβις σε 15 μέρες.
20: Κάτι πιο ευχάριστο.
21: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
20: Α, τώρα μιλάς σωστά.
22: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
24: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Επιστρέφουμε, έχουμε πολύ, πολύ ρεπορτάζ ακόμα μέχρι τις 10-15, όσο πάει παραπάνω, μπορεί να πάμε και λίγο παραπάνω. Σήμερα έχει μπάλα, είτε είσαι στο γήπεδο είτε βλέπεις τον αγώνα με την παρέα, φρόντισε να μην λείπει το πιο σημαντικό, η Pizza Hut. Η Pizza Hut Κύπρου στηρίζει δυναμικά το κυπριακό ποδόσφαιρο και εύχεται καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Μπες στην ιστοσελίδα της Pizza Hut, δήλωσε συμμετοχή μέσω της ειδικής σελίδας, δημιούργησε λογαριασμό και ολοκλήρωσε την online παραγγελία σου για να μπει στην κλήρωση για season ticket, εισιτήρια αγώνων, επίσημες φανέλες αγαπημένης ομάδας. Καλή απόλαυση και εννοείται καλή όρεξη.
25: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
26: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
27: Γιατί το λες αυτό?
26: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
27: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
26: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
28: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε να ασχοληθούμε με την Πάφο. Ο προπονητής, ο Γιώργος Πολυβίου, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Πολυβίου, καλημέρα, καλό πρωινό.
29: Καλημέρα, Αλκή, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Πρόκληση για την Πάφο, έτσι, αυτό το σημερινό παιχνίδι.
29: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Σίγουρα η Πάφο έδειξε ότι τα τελευταία χρόνια μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε παιχνίδι και απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Το έδειξε ειδικά εντός έδρας. Όμως είναι μια πρόκληση, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και κάποια κενά, αν μπορούμε να πούμε, από τραυματισμούς. Όμως πιστεύω ότι υπάρχει το ρόστερ, υπάρχει η διάθεση και, ή και η εμπειρία αυτή τη στιγμή που μπορεί να ανταποκριθεί σε έναν τέτοιο δύσκολο παιχνίδι.
1: Ναι. Ένα μάτς το οποίο το άξιζε το πρώτο, ειδικά οι συνθήκες με το, μέχρι το 20 λεπτό που είχαμε και τη διακοπή λόγω απίστευτης βροχής, σε αυτό το πρώτο κομμάτι η Πάφος δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο. Με την επανέναξη όμως του παιχνιδιού θα μπορούσε να σκοράρει, ήταν πιο επικίνδυνη και αυτό νομίζω μπορεί να είναι οδηγός για την σημερινή αναμέτρηση και τον στόχο της ανατροπής.
29: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι στο πρώτο παιχνίδι η Σάρκουλ πήγε πάρα πολύ δυνατά, εξεντρήρωσε το παιχνίδι και βάλε τρομερή πίεση στην Πάφο. Εντάξει, υπήρχαν και κάποιες ιδιαιτερότητες, ο καιρός ήταν πολύ άσχημος με τις βροχές και αυτό εντάξει μπορεί κάποτε να ευνοεί την μια ομάδα και να δίνει μειονέκτημα στην άλλη. Φαίνεται όμως ότι η Σάρσπουρ πήγε αρκετά καλά. Η Πάφος όμως μετά την επανέναρξη ισορρόπησε, βρήκε ευκαιρίες και έδειξε ότι στο σημερινό παιχνίδι έχει τις πιθανότητες της για την πρόκριση.
1: Ναι. Έχει κάνει σοβαρές μεγάλες έτσι ανατροπές στη σύντομη ποδοσφαιρική ευρωπαϊκή ιστορία της Πάφος και αυτό είναι έτσι ένα καλό όπλο εμπειρίας για ένα τέτοιο δύσκολο μάτσο όπως είναι σήμερα.
29: Συμφωνούμε, ειδικά στο ΑΜΕΓΑ, να μην πάμε πολύ πιο παλιά, να πάμε στο τελευταίο παιχνίδι μαζί με την Χάιντουκ που έπαιξε, όχι μόνο κέρδισε 4-0, έπαιξε και πάρα πολύ καλά. Οι παίχτες είχαν διάθεση, φαίνονταν φρέσκοι στο παιχνίδι, είχαν καλές ιδέες στο παιχνίδι και καλή οργάνωση που αυτόν έφεραν στο αποτέλεσμα και την νίκη αλλά και την πολύ καλή εμφάνιση και πιστεύω πάνω σε αυτόν και ο κόσμος πιστεύει και της ομάδας οι διοικούντες και το τεχνικό team και οι ποδοσφαιριστές πιστεύουν.
1: Ναι. Έχει αλλάξει πάντως πολύ η ομάδα έτσι, δηλαδή από εκεί που τα προηγούμενα χρόνια ήταν μια ομάδα που προσπαθούσε να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία ή οι στόχοι δεν ήταν πολύ ψηλοί, πλέον αυτά είναι, φαντάζουν πολύ μακρινά.
29: Αρκεί ότι γιατί ακούω διάφορα για την Πάφο, αυτό το πράγμα έχει τουλάχιστον μία δεκαετία που 8-9-10 χρόνια δεν θυμούμε που άλλαξε το καθεστώς και χτίζεται σταδιακά κάτι καλό για την ομάδα. Αυτό είναι φανερό ότι ξεχωρά από το γεγονός ότι η ομάδα ανταποκρίνεται και παίζει καλά και πήγε σε έναν άλλον επίπεδο. Εγώ που παρακολουθώ αρκετά την ομάδα και ξέρω τι γίνεται, έχουν αλλάξει πάρα πολλά στο θέμα της οργάνωσης που είναι πολύ σημαντικό, το γηπαιδικό που είναι ένα τεράστιο θέμα και εκεί χτίζεις κάτι καλό για το μέλλον. Η Πάφος σε όλους τους τομείς και όχι μόνο η πρώτη ομάδα έχει δουλέψει και οργανωθεί σε ευρωπαϊκά πλαίσια μπορώ να πω. Δεν έχει να ζηλέψει κάτι από τις μεγάλες ομάδες σίγουρα της Κύπρου με ιστορία αλλά στο οργανωτικό κομμάτι είναι σε έναν διαφορετικό επίπεδο και αυτό έγινε με δουλειά των τελευταίων 7-8 χρόνων.
1: Ναι. Εντάξει, θυμίζουμε για τους νεότερους αλλά και για τους παλιότερους ότι η ομάδα που άνοιξε το χορό όσο αφορά ευρωπαϊκές συμμετοχές από την επαρχία ήταν η ομάδα της Πέγιας, έτσι ο Αποκκινήρας.
29: Ναι, συμφωνούμε.
1: Γιώργο Βολιβίου τότε, άλλες εποχές.
29: Ναι, άλλες εποχές σίγουρα, μα αυτά είναι κάποια πράγματα μένουν και στην ιστορία, υπάρχουν αλλαγές, ανεβαίνουν κάποιες άλλες ομάδες, τα πράγματα αλλάσσουν, το θέμα είναι να διατηράς μια σταθερή πορεία. Σίγουρα
1: κάτι που το έχει ο Πάφος, έτσι φαίνεται ότι το έχει τη σταθερότητα, τη διοικητική, την οικονομική, την αγωνιστική.
29: Η διοικητική είναι πολύ σημαντική και η οικονομική. Να μπορεί η ομάδα να λειτουργεί και να ανταπεξέλθει σε αυτά που οικονομικά στο εκτόπισμα της κάθε ομάδας. Διαφορετικά είναι η Ομόνια, διαφορετικά το ΑΠΟΕΛ, διαφορετικά κάποιες άλλες ομάδες. Η κάθε ομάδα έχει την δική της φιλοσοφία και τρόπο που εξελίσσεται, όμως στο οικονομικό κομμάτι και στο οργανωτικό δεν μπορείς να κάνεις εκτόσεις γιατί είναι αυτή η ομάδα για άλλη. Πρέπει να είναι σταθερά τα δεδομένα, ούτως ώστε να μπορείς να χτίζεις όχι για 6 μήνες ή ένα χρόνο, σταδιακά να χτίζεις και να υπάρχει αυτή η σταθερότητα η οποία θα παρέχει την ασφάλεια στην ομάδα και να μην υπάρχει αυτό το ανεβοκατέβασμα μια καλή χρονιά και μετά πάει κάτω. Σίγουρα μια τετραετία, πενταετία, εξαετία να την έχεις, σίγουρα θα υπάρχει μια αλλαγή και πάλι να ξανακτήσεις μετά. Έτσι πρέπει να γίνεται. Βλέπουμε στο εξωτερικό, η Λίπη που είχε μια πορεία κάποιον χρόνο, σίγουρα θα υπάρχει πτώση και σίγουρα η ανασύνταξη ξανά με αλλαγή παιχτών, αλλαγή προπονητή, διαφορετική τρόπο λειτουργίας του σωματείου, ώστε να ξαναμπεί ξανά στο προσκήνιο, γιατί κακά τα ψέματα το ποδόσφαιρο αλλάζει και πρέπει συνέχεια να μπορείς να ακολουθήσεις αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Είστε αισιόδοξος γενικά?
29: Είμαι, ναι, σίγουρα. Είμαι για το παιχνίδι το σημερινό σίγουρα, γιατί αν μιλούμε για την Πάφο, έχει δείξει, έχει πολύ καλό ρόστερ. Mm-hmm. Πιστεύω έναν προπονητή έμπειρο, ο οποίος θέλει τον χρόνο του ακόμα στην ομάδα. Mm-hmm. Θέλει τον χρόνο του στην ομάδα. Όχι μόνο να περάσει τη δική του φιλοσοφία, αλλά να είναι ξεκάθαρο το πλάνο που θα παίζει και πώς θα λειτουργήσει η ομάδα. Όμως υπάρχει μια σταθερότητα στην ομάδα που αυτό δίνει μια σιγουριά και πίστη ότι υπάρχουν τα δεδομένα για να μπορέσει να ανταποκριθεί η ομάδα και να αποκριθεί και το εύκολο πραγματικά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
29: Εγώ ευχαριστώ επίσης, να ευχηθούμε καλή συνέχεια και στην Ομόνοια. Καλή επιτυχία. Mm-hmm. Υπάρχουν αρκετοί αγώνες σήμερα. Ευχόμαστε πάντοτε στο καλύτερο για τις κυπριακές ομάδες και σίγουρα να δούμε και καλό παιχνίδι. Και ευχαριστώ πολύ για την...
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ, coach. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Πολυβίου όσον αφορά την Πάφο. Είπα, μαύρο δεν έχουμε εκπομπή, οπότε την κουβέντα που κάνουμε συνήθως Παρασκευή μαζί με τον Εκτάριο Πεντεβίνο όσον αφορά τα του ΑΠΟΕΛ, τα θέματα του ΑΠΟΕΛ, και επειδή δεν είχαμε και καιρό να συζητήσουμε μαζί του, θα την κάνουμε σήμερα. Εκτάριο, καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Καλημέρα και καλό πρωινό και σε εσένα και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, είναι μια περίοδος ξεκούρασης έτσι για τον περισσότερο κόσμο, αλλά ειδικά για τις ομάδες, με δεδομένο ότι είμαστε σχεδόν δύο εβδομάδες από την έναρξη του πρωταθλήματος, είναι το φορτσάρισμα της προετοιμασίας.
0: Σαφώς είναι το φορτσάρισμα της προετοιμασίας, αν και θα έλεγα ότι και για τον κόσμο το ΑΠΟΕΛ ήταν ιδιαίτερα ζωντανές οι τελευταίες μέρες, γιατί είχαμε και την ανοιχτή προπόνηση, αμέσως μετά την επιστροφή της ομάδας από την προετοιμασία. Είχαμε και την εκδήλωση και την παρουσίαση του παιδιακού λογοτύπου. Είχαμε το παιχνίδι προχθές. Έχουμε άλλο φιλικό την Κυριακή με την Ανόρθωση, όπου έχουμε ένα μειωμένο αριθμό εισιτηρίων, γύρω στα 800 σε σύνολο, αλλά ξεκινώντας την προπόληση μέσω του loyalty scheme, βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Mm-hmm. Βεβαίως, αντιλαμβάνεσαι την ίδια ώρα, η Λάρνακα είναι και κοντά στην βάση αυτήν την εποχή της Λευκοσίας.
1: Που δεν είναι άλλο από τον Πρωταρά και την Αγία Νάπα, ναι.
0: Ναι, άρα νομίζω ότι και εκεί ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ θα δώσει το παρόν του, και γενικότερα, πηγαίνοντας και σε αυτόν το οποίο εσύ υπογράμμισες, είναι αλήθεια ότι εντός της ομάδας αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει έντονη προετοιμασία, γιατί είμαστε δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.
1: Ναι, το μάτς με την Ανόρθωση είναι η πρόβα τζενεράλε, ενώ όσο αφορά δυναμικότητα αντιπάλου, επειδή νομίζω υπάρχει και ακόμα ένα φιλικό.
0: Όχι, έχουμε ακόμα ένα με τον Ολυμπιακό.
1: Με τον Ολυμπιακό. Σε αυτό που λέμε πρόβα τζενεράλε, λόγω ή δυναμικότητας των ομάδων, δεν ξέρω πώς μπορεί να το σκεφτεί ένας προπονητής. Είναι αυτό με την Ανόρθωση, ή μπορεί να είναι και τα δύο, ανάλογος πώς θα το σκεφτεί ο coach?
0: Κοίτα, αβγάλεις τον τζενεράλε, είναι όλες πρόβες για να είσαι έτοιμος για το...
1: Το τζενεράλε είναι η τελική, γι' αυτό λέω. Ναι, ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι
1: καταλαβαίνεις, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτή η λογική. Υπάρχει η λογική ότι είμαστε μια ομάδα με έναν νέο προπονητή, με κάποια νέα πρόσωπα που αυτή τη στιγμή το κύριο, η προτεραιότητα που υπάρχει, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι να δέσει η ομάδα, να προσαρμοστεί στην αγωνιστική φιλοσοφία του προπονητή και να γίνεται μέσω των φιλικών προετοιμασίας αυτό το μοντάρισμα που χρειάζεται, γιατί στο ποδόσφαιρο, όσους ποδοσφαιριστές και αν έχεις, όσοι ποιότητα και αν έχεις ατομική, αυτό που παίζει ρόλο είναι η ομάδα να έχει συνοχή. Και νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό είναι το πράγμα, παιχνίδι με παιχνίδι, φιλικό με φιλικό εννοώ, αρχίζει να γίνεται πιο ευδιάκριτο, πιστοποιώντας με αισιοδοξία ότι η ομάδα κάνει μια καλή δουλειά, κάνει μια καλή προετοιμασία, όλα τα στελέχη της, με ακριβώς την ίδια φιλοσοφία και τον ίδιο προσανατολισμό, για να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται και στην πρεμιέρα, αλλά και στα παιχνίδια που ακολουθούν. Δηλαδή να δανειστώ το πρόβα Generale και να σου πω ότι όποια πρόβα κάνουμε αυτή τη στιγμή να ακολουθούν 4 αντέρπι, έτσι όπως ορίστηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος, που πρέπει να είμαστε απολύτως έτοιμοι για όλα τα παιχνίδια.
1: Χρησιμοποιείς την λέξη έτοιμοι, που είναι και το ζητούμενο για οποιαδήποτε ομάδα. Όσο αφορά το ρόστερ.
0: Όσο πιο έτοιμοι.
1: Όσο πιο έτοιμοι, ναι, εννοείται. Λοιπόν, ρόστερ. Αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα όσο αφορά την απόκτηση παικτών. Μπορείς να μας πεις πού οριοθετούνται όσο αφορά κάποιες θέσεις, αυτό που συζητάμε τις τελευταίες μέρες στο ρεπορτάζ περί οκταριού και τερματοφύλακα. Υπήρχε μια κουβέντα ίσως για ενίσχυση στην επίδεση νωρίτερα, και χτες που μιλήσαμε και με τον Γιάννο τον Παπαϊάννου, μας είπε ότι αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι δεν θα κινηθείτε για επιθετικό κορυφής. Εάν μπορείς να μας πεις ποιες είναι οι σκέψεις για τον προγραμματισμό από εδώ και πέρα.
0: Επιτρέψτε μου να σου πω καταρχήν ότι δεν νομίζω να βρεις οποιαδήποτε ομάδα αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα που να σου πει ότι έχει κλείσει το μεταγραφικό της παράδειγμα.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι μια ομάδα η οποία χτίζεται και μια ομάδα η οποία θα έχει μια συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία μέσα από τα φιλικά προετοιμασίας, αυτό το οποίο ο προπονητής αναλύει και βλέπει, είναι με βάση το τι θέλει να παίξει η ομάδα του, ποια γρανάζια ταιριάζουν απολύτως, ποια ταιριάζουν λιγότερο, και αν μπορούν να αναπτυχθούν, και από εκεί και πέρα να αποφασίσει με βάση αυτό που βλέπει πλέον και όχι τη θεωρία του όταν ανέλαβε, που η ομάδα του χρειάζεται ενίσχυση για να μπορέσει να φτάσει στο σημείο που να εξυπηρετεί τη φιλοσοφία που θέλει να προσδώσει στο αγωνιστικό του σύνολο. Άρα από αυτήν την άποψη, και το έχω πει και προχθές στην τηλεόραση πριν από την έναρξη του αγώνα, πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε, και νομίζω το ζούμε κάθε καλοκαίρι αυτό, ότι το μεταγραφικό πεδίο, ακόμα και στο που ορίζει τις θέσεις μια ομάδα στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου, μπορεί πολύ εύκολα να αλλάξει με βάση την αξιολόγηση που κάνει ο προπονητής και με βάση το τι βλέπει ότι θα χρειαστεί η ομάδα του όταν πραγματικά αρχίσει η δουλειά.
1: Ναι.
0: Και τα λέω όλα αυτά ως εισαγωγή, για να σας πω ότι αν λέγαμε πριν από 15-20 μέρες ότι οι προτεραιότητες της θέσης είναι αυτές, που πολλές από αυτές έχουν καλυφθεί, τώρα ο προπονητής αξιολογεί με βάση τα πραγματικά δεδομένα και αποφασίζει ο ίδιος για το που θα ενισχυθεί η ομάδα. Άρα αντιλαμβάνεσαι, έχοντας ακόμη όχι 2 εβδομάδες μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά 3 εβδομάδες μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου, δεν μπορώ να σας προσδιορίσω σε ποιες θέσεις και σε πόσες θέσεις θα γίνει μεταγραφική ενίσχυση. Ναι, γιατί
1: ούτε τον αριθμό εννοείς. Ούτε τον αριθμό.
0: Ποιον αριθμό να αρχιμώ.
1: Έναν ελάχιστο. Μπορεί να πείτε ότι θέλουμε.
0: Όχι. Ναι. Να σου εξηγήσω κάτι, γιατί δεν μ' αρέσει να... Και να νομίζει ο κόσμος ότι υπάρχει υπεκφυγή στην απάντηση ή ότι δεν γνωρίζει κανείς τι γίνεται. Το αντίθετο λέω. Λέω ότι αυτή τη στιγμή ο προπονητής διαχειρίζεται την ομάδα όπως ο ίδιος επιθυμεί και διαμορφώνει την ομάδα όπως ο ίδιος επιθυμεί σε συνεννόηση μαζί με τον αθλητικό μας διευθυντή. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για να αξιολογήσουν και μέσα από τα 2 τελευταία φιλικά προετοιμασίας όλη τη συνολική εικόνα της ομάδας και το τι θα πράξουν. Ήδη ξέρουν πού θέλουν να ενισχυθεί η ομάδα και πόσο θέλει να ενισχυθεί η ομάδα. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να πούμε ότι η ομάδα φαίνεται πως είναι σε έναν καλό επίπεδο προετοιμασίας, ότι αποκτά συνοχή
2: και ότι διαμορφώνεται ένα σύνολο που θα είναι ανταγωνιστικό και θα είναι διεκδικητικό. Αν θα κάνουμε άλλη μεταγραφή, ναι. Πού θα κάνουμε άλλη μεταγραφή, θα περιμένουμε να δούμε.
1: Θα περιμένουμε να πει ο coach και να αποφασίσουν και ο τεχνικός διευθυντής. Το όνομα του Περέιρα, το οποίο το αποκαλύψαμε, πάση περιπτώσει, έχει γραφτεί στο ρεπορτάζ μας εδώ για έναν παίκτη που πιθανόταν ενδιαφέρει. Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η τακτική γνωρίζει.
2: Κοίτα, για τον Αποέξτε γράφτηκαν 2-3 ονόματα.
1: Ναι.
2: Κάθε μέρα γράφονται άλλα. Άρα δεν θα μπω σε αυτήν τη διαδικασία. Γνωρίζει την απάντηση.
1: Συντηρείται πάντω λόγω Ελλάδα.
2: Όχι, δεν θα την κάνει.
1: Ωραία. Λόγω Ελλάδα και Βρίζα και Παπαδόπουλου, στην Ελλάδα το όνομα του Αποέλ έχει παίξει πάρα πολύ. Λογικό είναι αυτό από τη στιγμή που υπάρχουν
2: είναι
1: δύο άνθρωποι.
2: Είναι λογικό, γιατί και οι πλήρες μεταγραφικές προσθήκες, αν είδες, είτε ήρθαν από εκεί, είτε είχαν αγωνιστεί προηγουμένως.
1: Ναι.
2: Είναι μια αγορά η οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και οι δύο.
1: Ναι.
2: Και όπως αντιλαμβάνεται, με βάση τις πιθανότητες, όταν πιάνεις ένα ποδοσφαιριστή που το γνωρίζεις καλύτερα, τότε μειώνεις και το ρίσκο σου. Και νομίζω ότι σε αυτόν το κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό να φέρνει ο προπονητής και ο αθλητικός διευθυντής, γνωρίζοντας το θέλω του προπονητή, ποδοσφαιριστές που είναι εργαλεία για εκείνο που θέλει να κάνει ο προπονητής.
1: Ναι, σωστό. Τα διαρκείας είναι κοντά στις 8.000, είναι ένα φράγμα το οποίο αντιλαμβάνομαι θα σπάσει όσον ούπο. Υπάρχει δυναμική για παραπάνω, όπως το βλέπεις, Νεκτάρια, από τον κόσμο, γιατί όντως ο μεγάλος αριθμός έφυγε.
2: Είναι ότι θα θέλαμε να είχαμε παραπάνω εισιτήρια διαρκείας μετά από την ενθουσιώδη έναρξη. Mm-hmm. Και τη συνέχεια των πρώτων δύο εβδομάδων ο ρυθμός έπεσε αρκετά. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και μια ομάδα από ελιστών που, επειδή το βλέπω κάθε χρόνο αυτό,
1: ναι.
2: Υπάρχει και μια ομάδα από ελιστών που θέλει πάντα να έχει κριτήριο την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, ενώ να κοιτάζει την προετοιμασία και μετά να αποφασίζει για το αν θα αγοράσει εισιτήριο διαρκείας ή όχι.
1: Ναι.
2: Νομίζω όμως ότι θέσαμε από την αρχή ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για το θέμα των εισιτηρίων διαρκείας, και αυτό ήταν ότι η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαίτερη συμβολικότητα, σε σημείο μάλιστα που καμιά άλλη γενιά δεν θα το ζήσει. Και είναι αυτό το πολύ σημαδιακό σημείο μέσα στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ, που ολοκληρώνεται ένας αιώνας ζωής. Δεν ξέρω ποιος θα ζήσει από εμάς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην γη στα 200 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Άρα, επειδή θα ακολουθήσουν και πάρα πολλά πράγματα και επειδή ήδη και ο κόσμος, αν δεις το πώς συμμετέχει στις εκδηλώσεις της ομάδας, αντιλαμβάνεσαι το πόσο ξεχωριστό είναι αυτό το σημείο για τον ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ, νομίζω ότι πολλοί θα χάσουν αν δεν βρίσκονται στο γήπεδο. Σε αυτή τη χρονιά.
1: Σε αυτή τη χρονιά γενικότερα, έτσι. Δεν είναι μόνο η κορύφωση των εκδηλώσεων στις 8 Νοεμβρίου, αλλά.
2: Αναφέρομαι στο να μην έχει κάποιο εισιτήριο διαρκείας.
1: Με την επαιδιακή φανέλα ρωτούν εδώ τι γίνεται όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί αντιλαμβάνομαι είναι για sold out το συγκεκριμένο σκηνικό. Έτσι. Καταλαβαίνω.
2: Sold out έγινε η
1: αριθμημένη
2: εμφάνιση. Έχουν εξαντληθεί. Και από εκεί και πέρα ακολούθησε η δεύτερη ενέργεια που αφορά στην επαιτειακή εμφάνιση, η οποία ήταν να ξεκινήσει η προπαραγγελία ελεύθερα για όλον τον κόσμο σε όση ποσότητα επιθυμεί.
1: Ο καθένας,
2: και με όλα τα μεγέθη που χρειάζονται, ακόμα και για παιδικές εμφανίσεις, γιατί για τις 2026 πρώτες αριθμημένες εμφανίσεις αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπήρχαν παιδικά μεγέθη.
1: Ναι.
2: Άρα από αυτήν την άποψη πλέον η συγκεκριμένη ενέργεια απευθύνεται σε όλον τον κόσμο του ΑΠΟΕΣ, τον κάθε ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι μια μοναδική σημασίας εμφάνιση, γιατί είναι η εμφάνιση που θα αναφέρεται πάντα ως η επαιτειακή φανέλα για τα 100 χρόνια ιστορίας του ΑΠΟΕΣ, την οποία υπενθυμίζουμε ότι θα είναι και η εμφάνιση που θα φορέσει η ομάδα και θα αγωνιστεί στις 8 του Νιόβρη του 2026 απέναντι στον Άρη.
1: Στον Άρη, ναι. Είναι μαύρη, δεν είναι μπλε σκούρα, μαύρη είναι. με χρυσό.
0: Δεν έχουμε δώσει καμία λεπτομέρεια.
1: Επειδή αυτό που είδα μια φωτογραφία για το pre-order.
0: Όχι, αρκή μου. Αυτή η φωτογραφία έχει υποσημείωση από κάτω ότι το γραφικό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Okay, εντάξει. Αυτή είναι απλά τη φωτογραφία, δεν είναι την υποσημείωση. Okay,
0: όχι, χαίρομαι που με ρωτάς και το διευκρινίζουμε. Η επαιτειακή εμφάνιση θα παρουσιαστεί ένα τέτοιο χρόνο.
1: Okay, εντάξει. Γιατί στην αρχή. Εντάξει, είχατε κάποιες φωτογραφίες, όχι ο official.
0: Όχι, καταλαβαίνω ότι μπορεί
1: σενάρια,
0: να γίνει
1: παρεξήγηση. Ναι, και νόμιζα ότι ήταν μπλε σκούρα, μετά μαύρο, γι' αυτό, ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, όχι, γι' αυτό στο κείμενο αναφέραμε με αστερίσκο ότι το γραφικό δεν έχει καμία σχέση με την επαιτειακή εμφάνιση.
1: Μάλιστα. Ο Πιέρος πήρε λίγη μικρή παράταση ή επιστροφή του λόγω αρθροσκόπησης.
0: Ο Πιέρος, όπως και ο Αμπάνια, στην περίπτωση εκείνη είχε κάνει λίγο υγρό το γόνατο του και μετέβηκε στην Γερμανία στο γιατρό που εχειρίστηκε για να καθαρίσει το γόνατο του από το υγρό.
1: Ναι.
0: Όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Είναι δυστυχώς ένα θέμα το οποίο εμφανίζεται πολλές φορές σε χιαστούς.
1: Ναι.
0: Και ο καθαρισμός του γονάτου δεν θα προσθέσει πάρα πολύ χρόνο σε σχέση με την αποθεραπεία του ποδοσφαιριστή. Υπολογίζουμε ότι αν πρέπει να προσδιοριστεί χρονικά είναι μέσα στον Νοέμβρη η επιστροφή του.
1: Ο Μπέκερ
0: πάει να πάνε όλα καλά βέβαια.
1: Ναι, αυτό είναι το βασικό, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, είναι... κάτι περισσότερο από βασικός άμα με την επιστροφή του, αυτό εννοείται.
0: Είναι και ο Πιέρος είναι και ο Ντάνιελ ο Μαντσίνη είναι, αντιλαμβάνεσαι ότι
1: ο Μαντσίνη χρονικά έχει αλλάξει κάτι όσο αφορά την οριοθέτηση της επιστροφής του?
0: Όχι, δεν έχει αλλάξει, αλλά θα χρειαστεί και αυτός χρόνο για να επιστρέψει. Όπως αντιλαμβάνεσαι, ακόμη εξακολουθεί να μην μπορεί να προπονηθεί γιατί η επέμβαση που έγινε εκεί στην κλίδα χρειάζεται χρόνο για να εμπουλωθεί το τραύμα. Είναι και αυτός ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής που η απουσία του μας στοιχίζει, γιατί δεν θα τον έχουμε στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
1: Το
0: ευχάριστο είναι ότι μπαίνει σιγά σιγά ο Σταύρος, ο Γεωργίου πίσω, είναι και αυτός ένας ποδοσφαιριστής που τον πιστεύει πάρα πολύ ο προπονητής μας, όπως και όλα τα παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ και συμμετέχουν στις προπονήσεις.
1: Έχει κάποιον άλλον που είναι στα πιτς?
0: Εννοείται για τραυματισμό.
1: Ναι, που δεν είναι διαθέσιμος προπονητής.
0: Για τραυματισμό είχε ένα τραμπούλιγμα ο Κωνσταντίνος ο Γιαννακού προχθές. Δεν έχει φουσκώσει ο αστράγαλος του, άρα δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που θα τον κρατήσει πέραν της εβδομάδας εκτός. Δεν ξέρω, θα προλάβει ακόμα και την αποστολή του φιλικού. Δεν νομίζω ότι θα ρισκάρουν σε αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ο μόνος ο οποίος προέκυψε ένα μικρό προβληματάκι στην προπόνηση προχθές.
1: Ο Κατηρτζής πήγε δανεικό στη Δόξα, ο αδερφός του Παναγιώτη?
0: Όχι.
1: Κάποιον λέγαμε νωρίτερα, μας έλεγε ο Γιάννος, δεν κατάλαβα. Τώρα νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος δανεισμός στη Δόξα Κατοκοπίας, αλλά δεν είμαι σίγουρος τώρα είναι για τον συγκεκριμένο.
0: Με ρωτάς αν έχει γίνει δανεισμός στη Δόξα αυτή τη στιγμή, σου λέω όχι.
1: Όχι.
0: Ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές θα δοθούν δανεικοί μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθήσαμε και τα δύο τελευταία χρόνια με παίχτες δικούς μας νεαρούς Κύπριους για να πάνε να πάρουν λεπτά συμμετοχής, να ανέβουν επίπεδο μέσα από τα αγωνιστικά λεπτά και να επανέλθουν. Αυτό ναι, είναι πιθανό να...
1: Δεν υπάρχει επίσημο όμως κάτι.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταλήξει. Υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Χαραλάμπον και για κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα θα αξιολογηθεί σφαιρικά από την ομάδα. Θα δούμε τι άλλες προσθήκες θα γίνουν, που χρειάζεται η ομάδα να θεωρηθεί ότι η θέση είναι καλυμμένη έτσι ώστε κάποιοι ποδοσφαιριστές να πάνε δανεικοί. Αυτό είναι όλον το οριοθετώ.
1: Ο Περέιρα πήγε στην Αραδίπου όμως δανεικός.
0: Ο
1: Περέιρα.
0: Ο Περέιρα πήγε στην Αραδίπου, όπως ισχύει και για τον Μπέκερ.
1: Που θα πάει Ισραήλ πίσω.
0: Ο οποίος πήγε σε μια ομάδα στο
1: Χάπολ Ραμάτ Γκάν.
0: Στο Ισραήλ. Δεν έχουμε ακόμη ολοκληρώσει το τυπικό μέρος. Θα δούμε μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Okay. Καλό 15 Αύγουστο και εννοείται από εβδομάδες να τα ξαναπούμε την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ, Νεκτάρη.
2: Να είστε καλά, καλή
1: καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, να ευχηθώ σε όλους ό,τι καλύτερο για τις επόμενες μέρες. Ξεκούραση, έτσι, πνευματική, σωματική. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί κόσμος είναι ήδη σε mood διακοπών. Άλλοι θα φύγετε ή σήμερα ή αύριο, είτε λίγες είτε πολλές μέρες, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να περάσετε καλά με τους δικούς σας ανθρώπους. Και από εκεί και πέρα, τι είναι, ναι, το βασικό είναι στο δρόμο. Προσέχτε, θα έχει πάρα πολύ κίνηση, ειδικά Κυριακή, Δευτέρα, όσοι επιστρέφουν από το διήμερο ή μονοήμερο στο... κυρίως στις παραλίες. Άρα υπομονή, προσοχή, γιατί σας θέλουμε όλους πίσω. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε Δευτέρα πλέον. Αύριο δεν υπάρχει εκπομπή. Εννοείται σήμερα κανονικά το υπόλοιπο πρόγραμμα των εκπομπών. Και πάσα, έχουμε και ο Στέλιος. Και ο Στέλιος κανονικά. Μέχρι τις 7 το βράδυ. Και εννοείται μετά τις 7 έχουμε τα παιχνίδια. Έτσι, γιατί είναι και τα δύο live εδώ στον Super Sport. Καλημέρα σε όλους.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
5: Σέρβις σε 15 μέρες.
4: Κάτι πιο ευχάριστο.
5: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
6: Α, τώρα μιλάς σωστά.
22: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
24: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Προετοιμασιών συνέχεια στον ΑΠΟΕΛ για την έναρξη του πρωταθλήματος. Θα κάνουμε και άλλη μεταγραφή. Το που θα το αποφασίσουν οι υπεύθυνοι, ανέφερε στο σταθμό ο Νεκτάριος Πεντεβίνος προς ΧΑΠΟΕΛ Ραμάτ Γκάν. Ο Δέβιον Μπέκερ δεν απασχολεί ο Γερεμέγεφ. Ομόνια και Πάφος υποδέχονται στις 8 τη Λίγκολ και την Σάλσπουργκ αντίστοιχα. Οι πράσινοι προέρχονται από την ισοπαλία 1-1 στο Γιβραλτάρ, ενώ οι Γαλάζοι έχασαν με 1-0 στην Αυστρία. Ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό και τηλεοπτική από τη Σίτα Vision. Μέσα ο Άιτινγκ έξω του Μπάντζο για το Τριφύλι, στην Πάφο εκτός η Κίνα Σέμα. Όπως μετέφερε πρώτη χθες στο σελίδα μας προπαύλαφm.com.cy, στην ΑΕΚ υπάρχει προβληματισμός για τον Καμορανέζη, περνά από εξετάσεις ο Παρασκευά. Ικανοποιημένη στην ανόρθωση από την εικόνα της ομάδας στο φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα, ξεκαθαρίζει το ρόστερο Ελ Μαέστρο. Στις 4 δίνει το τελευταίο του φιλικό επί αυστριακού εδάφους ο Άρης που αντιμετωπίζει την Λίφερινγκ χωρίς τηλεοπτική κάλυψη αναμέτρηση. Αρχίζει το τελικό στάδιο προετοιμασίας της στην Κύπρο η ΑΕΛ στο προσκήνιο, κατάλογος Β. Γκβίτα και Ροντρίγκες άρχισαν πρόγραμμα αποκατάστασης στον Απόλλωνα θέλοντας να είναι έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο 8ος στην Ευρώπη ο Μίλαν Τραϊκοβίτς με χρόνο 13-87. Ο Όφι του Κόντι γράφει ιστορία καθώς νίκησε την ΑΕΚ στα πέναλτι και κατέκτησε το Super Cup για πρώτη φορά 2-2 το σκορ στο 90 λεπτό. Σε 9:30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Βέλγιο την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League θέλοντας να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα εκτός μάχης ο Κωνσταντέγιας. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης φέρεται έτοιμος να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό Πειραιός. Με τους Βαρασκέλια και του ένα σκοράρουν η Paris Saint-Germain επικράτησε τις αξιόμαχες Άστον Βίλα με 2-1 και κατέκτησε έτσι το δεύτερο σερί ευρωπαϊκό Super Cup. Η Γαλατασαράι κατέθεσε πρόταση για τον Μαρτινέλη της Αρσενάλ. Κοντά στην απόκτηση του Ρομέρο είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεις στην ιστολία του Super Sport 104.

0: και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
1: Πέμπτη σήμερα για τα προκριματικά του Conference Link στις 8, Ομόνια Λίνκολ και την ίδια ώρα Πάφος Σάλσπουργκ.
2: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
3: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
4: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμπους.
5: Έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζιζούλα. Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
6: Σουρωτή. Με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
7: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
8: Super Sport 104.
9: Αποσύρεται από την εργοδράση. Θα τα πούμε όμως λεπτομερώς. Θα πούμε φυσικά για τον Ενδιαγέ που παίρνει ο Ολυμπιακός και τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτή η κίνηση, για ποιο λόγο γίνεται, τι εστί Εμπαγέ Ενδιαγέ, δεν κάνω λάθος, Εμπαγέ Ενδιαγέ είναι το όνομά του, τι εστί και τι μαρτυράει η συγκεκριμένη κίνηση. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber. Επαναλαμβάνω τον αριθμό και το Viber του σταθμού 6939 943 943.

Και φυσικά θα ξεκινήσουμε από τις εφημερίδες, από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Live Sport, η οποία αναφέρει: οι γίγαντες της Κρήτης, ο Μέγα Σόφι το έκανε ξανά, λήγησε και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ 5-4 στα πέναλτι 2-2 κανονική διάρκεια και κατέκτησε πανάξια το Super Cup 2026. Ασημένια τορπίλη ο Σίσκος, παίρνει θηρίο από τη Σενεγάλη, αναφερόμενοι στον Ενδιαγέ, το έχουν γράψει αυτό. Για τον Φαντρόγγελεν και τον Ντεφράι, το Ολλανδικό τείχος του ΠΑΟ. Για τον Κωνσταντέλια, χωρίς Ντέλια για την ανατροπή. Ναι, λείπει ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε όλα λεπτομερώς, φίλοι ακροατές. Μέντι σε τεντωμένο σκηνή, πιο πάνω. Θα συνεχίσουμε με την Sport Day της Κρήτης στο Καμάρι.

Μετά το κύπελο εναντίον του ΠΑΟΚ, ο Όφης σήκωσε παλικαρίσια και το Super Cup εναντίον της ΑΕΚ. Κατέληξε σε NDIA, λέγεται το forward. Απραξία και άλλοι λόγοι για την εθνική, όσον αφορά την εθνική ομάδα, όσον αφορά στην εθνική Ελλάδος μπάσκετ. Αυτή είναι η ομάδα που θέλω. Αναφέρεται, από ό,τι βλέπω και στον Τρινκέρι, για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16. Blackout και αποκλεισμός. Είπαμε, θα τα πούμε πιο μετά όλα. Ώρα ευθύνης. Ο ΣΑ έδειξε το δρόμο για τον Ολυμπιακό του ποδοσφαίρου.

Πάμε στο φως των σπορ. Τέλος εποχής για τον. Δείχνει τους παίχτες του Ολυμπιακού και λέει τέλος εποχής. Τορπίλι για τον Σίσκο. Αναφέρει super όφι για το super cup που κατέκτησαν οι κριτικοί. Θα πάμε στην ώρα των σπορ. Πικρό βράδυ, αλλά τώρα προχωράμε. Στην Ένωση στήχησε ξεκάθαρα η αλλαγή στον κανονισμό για την υποχρεωτική παρουσία των δύο νεαρών Ελλήνων στην ενδεκάδα. Έκανε ξεκάθαρα κίνηση προς την μπάλα ο Σιέλης στη φάση του 1-2. Αλλά ο Παπαπέτρου που πήγε στο ΒΑΡ είχε άλλη ερμηνεία. Έδωσαν τη μάχη και στήριξαν με όλη τη ψυχή 9.000 αεκτζίδες. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με γκολάρα του Γιώβιτς στο 38, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έχασε ευκαιρίες και αδράνησε στον γκολ του Όφη. Ο τρομερός Ζήνη ισοφάρισε στο 98, έστειλε το μάτς στα πέναλτι και εκεί αστόχησε μόνο ο Βάργκα. Αυτό αναφέρει η ώρα των σπορ. Πάμε στον πρωταθλητή, κόκκινος πρωταθλητής λοιπόν. Τέλος εποχής. Έκλεισε ο κύκλος του προπονητή που υπέγραψε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Σαρωτικές παρεμβάσεις και στο ρόστερ, με τουλάχιστον 5 μεταγραφές πρώτης γραμμής για να εμφανιστεί ξανά ο πραγματικός Ολυμπιακός. Αλλάζει τα πάντα ο Μαρινάκης. Προχωράει για την Κνιζιάν. Νέα κίνηση για Κασέρες. Παραμένει στην κορυφή της λίστας με τους χάφ ο Άσος της Τουλούζ. Ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης και οι οπαδοί δεν χρωστάνε άλλη υπομονή. Για τον Γκουστάβο Σά, ηγέτης. Για τον Ντιαγέ, ελαττήρια στα πόδια, πηδάει στο Θεό, κλείνει τον Σενεγαλέζο Ντιαγέ. Εμπαγέ Ντιαγέ από τη Βιλερμπάνο, θρύλος. Για τον Εμπαγέ Ντιαγέ, ξαναλέω, θα τα πούμε όλα λεπτομερώς πιο μετά μέσα στην εκπομπή, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η συγκεκριμένη κίνηση. Έχει ενδιαφέρον και το λόγο για τον οποίο πηγαίνει εκεί, τι μαρτυράει η συγκεκριμένη κίνηση. Να εξηγήσουμε και λίγο το τι εστί Εμπαγέ Ντιαγέ στο αγωνιστικό κομμάτι, για να καταλάβει και ο κόσμος, να καταλάβετε και εσείς φίλοι ακροατές, το τι σκέφτεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας και το staff και οι πρόεδροι των πρωταθλητών Ευρώπης.

Για πάμε τώρα να πούμε. Ξεκινάμε φυσικά με τι άλλο. Με το Super Cup θα ξεκινήσουμε. Ο Όφι, ο οποίος εξελίσσεται σε έναν εντός εισαγωγικών serial winner, όπως το διαβάζω και εδώ στον καζέτα. Το έχουν γράψει αυτό και πολύ καλά κάνουν και το έχουν γράψει, γιατί ο Χρήστος Κόντης έχει φτιάξει μια ομάδα πραγματικά εξαιρετική. Μια ομάδα που όπως έχω αναφέρει, όπως ανέφερα και χθες στη συνέντευξη με τον κύριο Τζορτζογλου, δείχνει μια ομάδα που δεν φοβάται καθόλου να αντιμετωπίσει τον οποιονδήποτε αντίπαλο, όποιος κι αν είναι αυτός. Πέρσι στον τελικό κυπέλου που κέρδισε τον ΠΑΟΚ το έδειξε αυτό. Φέτος στον τελικό του Super Cup επίσης το έδειξε αυτό. Στον προημιτελικό, αν θυμάμαι καλά, με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια πέρσι, το ξαναέδειξε αυτό. Έχει δείξει απίστευτα δείγματα. Και όπως έχω αναφέρει, είναι μια απίστευτη χρονιά, μια αδιανόητα ιστορική χρονιά για τους κριτικούς, για το κριτικό ποδόσφαιρο, με βάση αυτά που πρόκειται να συμβούν. Και να φανταστεί κανείς ότι πριν 7-8 χρόνια, περίπου 7 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, ο Όφι βρέθηκε μια ανάσα από τον υποβιβασμό. Τότε με το φάουλ του Ναμπί, που όπως έχει αποκαλύψει σε συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο Γιώργος Γιακουμάκης, όταν τον έπιασε ο Γιακουμάκης, ο οποίος είχε αποβληθεί τότε, έτσι, να το αναφέρουμε αυτό. Ο Γιακουμάκης λοιπόν είπε την εξής φράση, ότι πιάνει τον Ναμπί μετά το απίστευτο φάουλ που έχει βάλει από πλάγια θέση απέναντι στον Πλατανιά τότε, και του λέει ο Ναμπί, του λέει τι έκανες, του λέει ο Γιακουμάκης, τι έκανες ρε παιχτάρα, και ο Ναμπί του λέει ότι νόμιζα ότι δεν πέφταμε, νόμιζα ότι πήγαινε στην παράταση το παιχνίδι και σημάδεψα χωρίς άγχος και η ομάδα έπεφτε κανονικότατα. Ο Όφι, αν αστοχούσε ο Ναμπί, θα υποβιβαζόταν στη Super League 2. Σκεφτείτε απλά πως από εκείνο το σημείο που οι οπαδοί του Όφι πανηγυρίζαν έξαλλα την ανακούφιση που ένιωσαν με το φάουλ του Ναμπί, πως έχουν φτάσει τώρα να ετοιμάζονται σε μία εβδομάδα να παίξουν play-off ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και τι διοργάνωση, όχι του Conference League, που ας πούμε ότι θα ήταν για κάποιους και το λογικό από την άποψη ότι ο Όφι δεν έχει και πολύ την απίστευτη ευρωπαϊκή παρουσία τα τελευταία χρόνια. Παίζουν play-off Europa League, έχουν δηλαδή το μαξιλαράκι του Conference. Θα παίξουν σίγουρα στη League Phase μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όποια και αν είναι αυτή. Είτε αυτή είναι το Europa League, είτε αυτή το Conference, είτε είναι το Conference League. Και το λέω γιατί θα πρέπει σιγά σιγά να το συνειδητοποιήσουμε ότι, και δεν ξέρω αυτό, γι' αυτό και το ρώτησα χθες, φίλοι ακροατές, στη συνέντευξη με τον κύριο Τζορτζογλου, ότι έχει συνειδητοποιήσει η Κρήτη όχι το κύπελο, αυτά που έρχονται μετά το κύπελο. Και δεν μιλάω ούτε για τον αγώνα του Super Cup. Την άλλη εβδομάδα θα παίξει play-off Europa League. Ο Όφι θα παίξει το λιγότερο 8 αναμετρήσεις. 2 του τον play-off και 6 του Conference League στη χειρότερη περίπτωση. Στο χειρότερο σενάριο. Υπάρχει άλλο σενάριο που τον στέλνει να παίξει 10 παιχνίδια. Που περνάει, ας πούμε, τον αντίπαλό του στα play-off, Maccabi ή CSKA Sofias, και πηγαίνει και παίζει στη League Phase του Europa. Υπάρχει κι άλλο σενάριο που δεν αποκλείεται, που πηγαίνει στην 24η και παίζει κι άλλα παιχνίδια. Ο Όφι πλέον, φίλοι ακροατές, δείχνει προσωπικότητα, δείχνει μια ομάδα που δεν φοβάται κανέναν απολύτως. Όσο και να είναι ο άλλος φαβορί, η ΑΕΚ ήταν το φαβορί, ωραία. Δεν είδα κανέναν Όφι πάντως να φοβάται. Δεν βλέπω να αγχώνεται ο Όφι με το ότι έχει απέναντί του
όταν έχει απέναντί του το φαβόρι. Δεν βλέπω να αγχώνεται και πολύ. Δεν βλέπω να τον απασχολεί και ιδιαίτερα δηλαδή. Στο μεταξύ θα πάμε και σε μια ακόμα είδηση, γιατί έχει βγει και είναι ευχάριστη, πως ο Λιονέλ Μέση επιστρέφει στη δράση, είναι στην αποστολή της Ίντερ Μαϊάμι εν ώψη, πέρασε μάλλον συγγνώμη ως αλλαγή στην αναμέτρηση για το League Cup απέναντι στη Λεόν.

0: και αξίζει να αναφερθεί και όλο αυτό που έχει δηλώσει ο Γιάννικ Μπράιτ, ο χαφ της Ίντερ Μαϊάμι. Είναι απίστευτο, δεν το περίμενα και δείχνει πόσο πολύ νοιάζεται. Όταν τον είδα εδώ, το μόνο που σκέφτηκα ήταν να δώσω το 150% για εκείνον. Η αλήθεια είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για τον Μέση. Θα πάμε φυσικά και σε ένα μήνυμα που διαβάζω εδώ. Από το φίλο μας Διαμαντή. Καλημέρα φίλε Γιώργο, μπράβο χθες τον Νίκο για τη μετάδοση του αγώνα. Καλημέρα φίλε Διαμαντή. Έλεγα λοιπόν για τον Όφη πως φίλοι ακροατές, βλέπω μια ομάδα η οποία δεν φοβάται. Δεν φοβάται κανέναν, δεν την ενδιαφέρει ποιος είναι φαβορί και ποιος δεν είναι. Την ενδιαφέρει απλώς να μπει και να κάνει τη δουλειά της. Δείχνει δείχνει πραγματικά μια ομάδα που δεν θα φοβηθεί δευτερόλεπτο την δεν θα αφήσει δευτερόλεπτο τη μάχη στον εκάστοτε αγώνα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέχναστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
5: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξέχαση. Σε αναμνήσεις ξεκινούν εδώ.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
8: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμοι!
8: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
8: Μπάρτσα ή Liverpool?
9: Μπάρτσα!
8: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Γάμα χαραλάμπους γαριδάκια με τυρί 10 επί 22 γραμμάρια 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Άλπρο ρόφημα 1 λίτρο επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Κρικρή παγωτό 3 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 7,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
13: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 10:30.
15: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλοι αγροατές, δεν σας έχουμε ξεχάσει. Έλεγα λοιπόν για τον Όφη ότι έδειξε χαρακτήρα πολύ μεγάλης ομάδας απέναντι στην ΑΕΚ, ειδικά από την ώρα που βρέθηκε και πίσω στο σκορ. Να πούμε ότι το γκολ του Γιώβιτς είναι εξαιρετικό. Ένα υπέροχο γκολ επίσης είναι αυτό που βάζει ο Ανδρούτσος και ισοφαρίζει το παιχνίδι. Ενώ βλέποντας και τη διαδικασία των πέναλτι, πρέπει να πω ότι οι εκτελέσεις δεν ήταν καθόλου άσχημες. Ειδικά και η εκτέλεση του Βάργκα, ακόμα που είναι η άστοχη. Ουσιαστικά δεν αστοχεί ο Βάργκα. Είναι ότι το πιάνει ο Χριστογιώργος και το πιάνει. Και είναι δύσκολη η επέμβαση που κάνει.

Πάμε να πούμε και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Να πούμε λίγο στις πρώτες δηλώσεις του Χρήστου Κόντι. Λοιπόν, έπρεπε να ήμασταν πνευματικά έτοιμοι και ήμασταν πάρα πολύ. Δείξαμε χαρακτήρα και ανατρέψαμε το σκορ σε ένα μάτσο που έκρινε τίτλο. Τα παιδιά αξίζουν τεράστιο μπράβο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πετυχημένη μια χρονιά που ξεκινά τώρα, αλλά επειδή κατακτήσαμε πρώτο τρόπαιο. Κάθε παιχνίδι είναι ένα νέο στοίχημα για εμάς. Πρέπει να βάζουμε υψηλούς στόχους. Όσοι απαρτίζουμε αυτόν τον οργανισμό, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ομάδες μεγαλώνουν μέσα από τρόπαια και τον κόσμο που μεγαλώνει όταν έρχονται οι τίτλοι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συνεπείς και προσιλωμένοι στο να κερδίσουμε όσα περισσότερα μάτς μπορούμε από εδώ και πέρα. Αυτό αναφέρει ο Χρήστος Κόντης στην αρχή. Συνεχίζει για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει μεγάλη άνεση να περνά την μπάλα στα μεσοδιαστήματα, αλλά είχαμε καλή συνοχή, ήμασταν έτοιμοι να αντιδράσουμε. Δυστυχώς φάγαμε γκολ, αλλά θεωρώ ότι τακτικά ήμασταν προσιλωμένοι και το πλάνο το πλάνο μας δούλεψε. Αυτό. Η ομάδα πρέπει να κάνει βήματα μπροστά. Όταν είσαι μια ομάδα με ιστορία 100 χρόνων και τόσο κόσμο, το να σηκώνεις δύο τίτλους σε δύο μήνες δημιουργεί προσδοκίες και ευθύνες. Αυτό που γίνεται τους τελευταίους μήνες γιγαντώνει την ομάδα που πρέπει να κοιτάζει ψηλά στο πρωτάθλημα. Αυτό θέλουμε και αυτό ονειρευόμαστε. Προσπαθούμε να κάνουμε προσεκτικές κινήσεις γιατί θέλουμε αυτός που θα ενταχθεί να ταιριάσει στο σύνολο. Παίρνουμε παίχτες που είναι αντιληπτικά και νοητικά καλοί, που έχουν εμπειρία και παραστάσεις. Θέλουμε μια συμπαγή και αγαπημένη ομάδα. Αυτό αναφέρει όσον αφορά στην ενσωμάτωση νέων παικτών. Για τον Νίκολιτς, από τη μία ο τίτλος αυτός είναι ένα μπουστάρισμα, από την άλλη δουλειά μας είναι να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα. Αυτό έγινε, τελείωσε, θα το πανηγυρίσουμε σήμερα και αύριο, σήμερα και αύριο και από μεθαύριο. Το μυαλό μας θα είναι στο μάτς με την ΤΣΣΚΑ και το Βόλο. Στα τελευταία, στην τελευταία προπόνηση, στην προετοιμασία τους είπα, σήμερα κάνατε τελειώματα top class. Ήταν καταπληκτική, μια ομάδα όταν προπονείται έτσι, δεν μπορεί στα μάτς να μην παίζει έτσι. Έκανα πολλές δοκιμές σε πρόσωπα και το αποτέλεσμα κρίθηκε σήμερα. Ήμασταν έτοιμοι. Για τους τέσσερις τελικούς που έφεραν δύο τρόπαια σε δύο μήνες, είπε πως είμαι συλλέκτης τροπαίων. Έχω μια ομάδα δίπλα μου αποτελούμενη από παιδιά που δουλεύουν καθημερινά πολύ σκληρά, με πολύ ωραίο κλίμα. Όλοι όσοι απαρτίζουν αυτή την ομάδα κάνουν ό,τι μπορούν για να είμαστε καλά. Αξίζουν συγχαρητήρια για το πάθος και την ενέργεια την καθημερινή. Μακάρι να συνεχίσει η ομάδα έτσι. Εγώ βλέπω πάντα την επόμενη μέρα. Όσον αφορά στον Μάριο Ηλιόπουλο, στη στάση του να συγχαρεί τους κριτικούς. Είναι πολύ σημαντικό για το ποδόσφαιρο να έχουμε τέτοιες εικόνες, τις οποίες στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει, παρότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Πρέπει όσοι είμαστε σε αυτό το χώρο να φροντίζουμε να έχουμε γεμάτα γήπεδα, να έρθουν νέα παιδιά χωρίς να φοβούνται. Πρέπει να προσέχουμε όλοι να μην δυναμητίζουμε το κλίμα. Και εγώ καμιά φορά παρασύρομαι, αλλά ζητώ συγγνώμη. Αυτά είπε ο Χρήστος Κόντης.

Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στη δήλωση του Μάρκο Νικολίτς να πούμε λίγο τα του Μάρκο Νικολίτς προκειμένου να αρχικά να πούμε λίγο για τον Ελίασον, φίλοι ακροατές. Να πούμε για τον Ελίασον, φίλοι ακροατές, πως έκλεισε συμφωνία με την Ιντερνασιονάλ. Πετάει για Βραζιλία ο ποδοσφαιριστής, όπως αναφέρει τουλάχιστον ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Η ΑΕΚ θα παραχωρήσει τον Ελίασον με τη μορφή δανεισμού. Η φάση είναι στην ανταλλαγή εγγράφων. Σε τέτοια φάση βρίσκονται οι δύο ομάδες. Πάμε λίγο τώρα στις δηλώσεις του Μάρκο Νικολίτς. Ο Μάρκο Νικολίτς λοιπόν αναφέρει το εξής: χάσαμε την πρώτη επίσημη αναμέτρηση σεζόν. Συγχαρητήρια στον Όφη. Το χρειαζόμασταν, γιατί άλλο τα φιλικά και οι προπονήσεις και άλλο ένας τόσο δύσκολος αγώνας. Υπήρχε ζεστή ατμόσφαιρα και πάθος πριν τα προκριματικά. Δεν πήραμε τον τίτλο, τώρα δουλειά μας είναι να προετοιμαστούμε σωστά για το παιχνίδι στη Σόφια. Κόντρα σε έναν σοβαρό αντίπαλο και αίτητο εδώ και 20 παιχνίδια. Η αποψινή αναμέτρηση ήρθε σε καλή συγκυρία για μας. Αντλούμε χρήσιμα συμπεράσματα, πληρώνοντας βέβαια το τίμημα. Ευχαριστούμε τον κόσμο μας και ζητάμε συγγνώμη για το ότι δεν θα φέρουμε το τρόπαιο στην Αθήνα. Η ατμόσφαιρα που ζήσαμε θα είναι παρεμφερής με αυτή που θα συναντήσουμε στη Σόφια. Δεχτήκαμε ένα τέρμα όταν διανύαμε τα καλύτερα λεπτά της αναμέτρησης. Ήρθε εκείνο το τέτατε του Μάγερ που δεν τελεσφόρησε και μετά ισοφαριστήκαμε. Αυτές ήταν οι στιγμές κλειδιά. Για την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών του, εκείνη τη στιγμή είχαμε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, ήμασταν συνεχώς στην επίθεση και όλοι περίμεναν ότι θα σημειώναμε το δεύτερο γκολ. Αλλά λόγω μιας μικρής χαλαρότητας ίσως δεν σκοράραμε και ήρθε ένα όμορφο τέρμα του Όφη. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ήμουν ο πρώτος που είχε εκφράσει την επιθυμία να γίνει τώρα η αναμέτρηση, όχι για τις συνθήκες, αλλά ήθελε η πρώτη αυτή αναμέτρηση να γίνει πριν από τα playoffs του Champions League. Θέλαμε το τρόπαιο, ίσως κάποιοι παίχτες να έχουν το μυαλό τους ακόμα στους εορτασμούς, ίσως να υπήρχε και στην προετοιμασία αυτό. Πρέπει όλοι να βγούμε από αυτόν τον τρόπο σκέψης. Ποιος νοιάζεται τι συνέβη πριν από 3 μήνες. Καταλαβαίνω αυτή την οτροπία, είμαι και εγώ από τα Βαλκάνια. Κάποιες στιγμές δείξαμε υπερβολική χαλαρότητα που δεν επιτρέπεται. Ήταν χρήσιμο το μάθημα, αλλά δώστε μου μισό λεπτάκι. Κάποιες φορές δείξαμε υπερβολική χαλαρότητα που δεν επιτρέπεται και ήταν χρήσιμο αυτό το μάθημα, αλλά το πτήμα ήταν να χάσουμε το τρόπαιο. Αυτή η έλλειψη συγκέντρωσης, αν υπάρξει, θα μας τιμωρήσει σε αυτόν τον μήνα. Γι' αυτό ήθελα να παίξουμε αυτή την αναμέτρηση τώρα. Ελπίζω μετά και το επόμενο να περάσει το μήνυμα και για να ξαναβρούμε. Μετά και το απόψινό να περάσει το μήνυμα για να ξαναβρούμε τη δίψα. Δεν μας λείπει το χάρισμα του πολεμιστή. Πολέμησαν οι παίκτες και το ήθελαν. Απλά πρέπει να ενισχυθεί η εστίαση και η συγκέντρωσή μας.

Συνεχίζοντας τώρα λοιπόν με τις δηλώσεις για τον Μπαλαμότη και τον Καλοσκάμι, ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε πως δεν υπάρχουν πολλά να πεις, αυτοί είναι οι κανόνες με δύο νέους παίχτες. Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή τους. Ο Μπαλαμότης έκανε τον ντεμπούτο του, είμαι ικανοποιημένος. Ο Καλοσκάμις δούλεψε σκληρά και είμαι επίσης ικανοποιημένος. Για, για το ποια ομάδα θεωρεί ως την πιο ανταγωνιστική ενόψη του νέου πρωταθλήματος. Είναι υπερβολικά νωρίς για να δώσω απάντηση. Έχω μεγάλο σεβασμό για όλες τις ομάδες. Είμαστε στην αρχή της σεζόν. Έρχεται μετά από μια μεγάλη διακοπή. Μετά από τρεις μήνες όλοι θα χρειαστούμε χρόνο για να φτάσουμε σε καλό επίπεδο. Σε δύο μήνες θα μπορέσω να απαντήσω. Στόχος να δουλέψουμε και να αναπτύξουμε τη δική μας ομάδα. Αυτά έχει αναφέρει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Παράλληλα θα πάμε και στο Χρήστο Τζόλι, ο οποίος συνεχίζει και τρελαίνει τον κόσμο πραγματικά. Γιατί το λέω αυτό? Η Arsenal νίκησε την Como στα πέναλτι. Και μαντέψτε ποιος έβαλε το νικητήριο, το νικητήριο πέναλτι, το νικητήριο γκολ. Ο Χρήστος Τζόλις. Σε φιλικό παιχνίδι? Σε φιλικό. Τώρα φιλικά παίζει η Arsenal, τι θα κάνουμε. Να πούμε επίσης ότι ο Τζόλις σε συζήτηση που είχε με τον Kai Havertz του είπε συγκεκριμένα ότι θα το χτυπήσει ακριβώς σε εκείνο το σημείο. Έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι και του λέει του Havertz ότι θα το χτυπήσω ακριβώς σε εκείνο το σημείο, και του λέει ο Γερμανός: περιμένω να σε δω. Το έκανε. Ακριβώς έτσι ήθελα να το αναφέρει. Λέει πως λέει ο Τζόλις: ακριβώς έτσι ήθελα να το εκτελέσω. Ήμουν με τον Kai Havertz στη μεσαία γραμμή και με ρώτησε πού θα το σουτάρω. Του είπα εκεί πολύ δυνατά και εκείνος απάντησε: θέλω να το δω. Πράγματι το χτύπησα πολύ καλά, ήθελα να σουτάρω με αυτόν τον τρόπο και χαίρομαι που κατέληξε στα δίχτυα. Ήταν ένα ωραίο πέναλτι. Νιώθω ότι έχω προσαρμοστεί καλά στην ομάδα, τα παιδιά μου βοήθησαν πολύ τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ήταν σημαντικό για μένα να κάνω όλη την προετοιμασία με τη νέα μου ομάδα και να είμαι πλέον έτοιμος για τα επίσημα παιχνίδια. Πιστεύω λοιπόν ότι ήταν μια θετική προετοιμασία για μένα. Ήταν μια ωραία ευκαιρία να ξεκινήσουμε τη σεζόν με ένα τρόπαιο. Αυτός είναι ο στόχος μας και πιστεύω ότι όλοι είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Ελπίζουμε να τα αποδείξουμε και μέσα στο γήπεδο. Αυτά είπε ο Χρήστος Τζόλις, ο οποίος η αλήθεια είναι πως κάνει απίστευτες εμφανίσεις, τουλάχιστον στα πλαίσια... στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Arsenal. Δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Πραγματικά το μόνο που μπορείς να το ευχηθείς είναι να συνεχίσει να παίζει έτσι. Και μακάρι να τον δούμε μαζί με τον Καρέτσα και με τα άλλα παιδιά. Με τον Τζόλι, τον Καρέτσα, με τον Τέλια και τα άλλα παιδιά. Και ας έχει σταματήσει ο Τέλιας από την Εθνική, να βρεθεί ο τρόπος να γυρίσει. Με τον Τζόλι, τον Καρέτσα, τον Παυλίδη και τα άλλα παιδιά. Κάτι τέτοια λέγαμε κάποτε. Κάτι τέτοια ακούγονταν για τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τους υπόλοιπους. Μακάρι να τους δούμε σε μια τελική φάση Euro, σε μια τελική φάση Mundial, να κάνουν την προσπάθειά τους και να τιμήσουν το εθνόσημο.

Βέβαια μετά από αυτό το τραγούδι που τραγουδούσαν συνήθως με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά, βγήκε και τραγούδισε ο Λαρετζάκης μετά το μετάλλιο της Εθνικής και έλεγε με το Γιάννη το Λαρετζάκη, με το Σλούκα και τα άλλα παιδιά. Οπότε εντάξει, μακάρι να το ζήσουμε και εδώ πέρα. Μακάρι να το ζήσουμε και στην μπάλα, να τραγουδήσουμε με τον Τζόλι, τον Καρέτσα, τον Κοστούλα και τα άλλα παιδιά, με τον Τέλια και τα άλλα παιδιά, με οποιονδήποτε, με όλους τους ποδοσφαιριστές αυτούς, να ζήσουμε να δούμε την Ελλάδα σε μια τελική φάση Euro.

Λοιπόν, φίλοι ακροατές, τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Και έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε και να θα τα ακούσετε όλα. Ετοιμαστείτε, γιατί έρχονται ωραία πραγματάκια στην επόμενη ώρα. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Σπορτ.
1: Σούπερ Σπορ 104.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.

0: αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Σύμφωνα με δημοσιεύματι στο σελίδα μας sportpavlafm.com.cy, ο Τρίκα έρχεται στην Κύπρο για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ. Προχωρά το μεταγραφικό του σχεδιασμό, από ΕΡ θα κάνει και άλλες κινήσεις ο Βρίζας. Όποιος δεν είναι στο γήπεδο αυτή τη σημαδιακή σεζόν θα χάσει, ανέφερε στο σταθμό ο Νεκτάριος Πεντεβίνος. Ομονία και Πάφος υποδέχονται στις 8 τη Λίνκορ και την Σάλσπουργκ. Αντίστοιχα, οι πράσινοι προέρχονται από την ισοπαλία 1-1 στο Γιβραλτάρ, ενώ οι Γαλάζοι έχασαν με 1-0 στην Αυστρία. Ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό και τηλεοπτική από τη Σίτα Βίζον. Μέσα ο Άιτινγκ έξω του Μπάντζο για το Τριφύλι, στην Πάφο εκτός η Κίνα Σέμα. Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας στην Ανόρθωση, δανεικοί ορισμένοι παίκτες της κυρίας. Εκτός η Παζέλου, Κουμπάρ και Γκάουστατ από το σημερινό φιλικό του Άρη κόντρα στην Λίφενιγκ στις 4. Το τελικό μοντάρισμα της ΑΕΛ γίνεται στη Λεμεσό, για την ώρα δεν υπάρχει μεταγραφική κίνηση στο προσκήνιο. Γκβίτα και Ροντρίγκες άρχισαν πρόγραμμα αποκατάστασης στον Απόλλωνα, θέλοντας να είναι έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Σε 9:30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Βέλγιο την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, θέλοντας να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα εκτός ο Κωνσταντέγιας. Όλα δείχνουν πως ο Ολυμπιακός Πυρός θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, καθώς ο Μεντιλίμπαρ είναι σε δύσκολη θέση. Πρώτος υποψήφιος για τον πάγκο του σημερινού ο Γκαλιάρδο. Την απόκτηση του Ντούσαν Βλάχοβιτς ανακοίνωσε η Μπεσίκτας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων στην ιστορία του Supersport 104.
1: Supersport 104. Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
2: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον Γραφικό Κάτοδρη, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel και Δρόμος 100,5.
4: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην Πάφο δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της Πάφου κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Wakamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
7: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ Δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο μου στην καρδιά μας.
9: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετί. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Sita, ένα με σένα.
10: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
11: Πανέτοιμοι!
10: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
11: Dua Lipa!
10: Μπάρτσα ή Liverpool?
11: Μπάρτσα!
10: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Εδώ είμαστε, δεν σας έχουμε ξεχάσει, φίλοι αγρότες, να το γνωρίζετε αυτό. Να ξέρετε πως έρχεται μια, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ώρα αυτή, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πάω στο μήνυμα του φίλου μου του Αντώνη. Αυτός τσιγκούνισε ο Μαρινάκης, πήρε κανένα παίκτη. Ο Ανδρούτσος δεν έκανε στο Μεντιλίμπαρ. Αντώνη, θα τα απαντήσει όλο ο Κώστας Σαμοθράκης που θα τον έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας. Μας.

0: Και παράλληλα βλέπω εδώ μια ανάρτηση Ροντινέη, ο οποίος έχει γράψει αρκετά πράγματα και θα τα πούμε πριν πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη. Είμαι πολύ λυπημένος για αυτήν, είτε επειδή νιώθω ότι μπορεί να είναι ένα από τα τελευταία μου παιχνίδια στο Champions League, αλλά είμαι επίσης ήρεμος γνωρίζοντας ότι δώσαμε το 100% για να προσπαθήσουμε να προκριθούμε. Φύγαμε από το γήπεδο εξαντλημένοι, αλλά δεν ήταν δυνατό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Στο ταξίδι μας έχουμε περισσότερες ήττες παρά νίκες. Αυτό που συνέβη χθες ανήκει στο παρελθόν. Τώρα είναι η ώρα να σηκώσουμε το κεφάλι μας και να παλέψουμε με όλη μας τη δύναμη για αυτό που μας περιμένει. Ως ένας από τους αρχηγούς αυτού του συλλόγου, είμαι περήφανος που είμαι μέρος αυτής της ιστορίας. Περήφανος για τους συμπαίκτες μου. Για μένα δεν έχει σημασία. Είμαι εδώ όταν κερδίζω και όταν χάνω. Δεν είναι πρόβλημα. Όλα όσα έχω καταφέρει σε αυτό το σύλλογο ήταν μέσα από σκληρή δουλειά και υδρότητα και ήμασταν πάντα μαζί. Η οικογένεια του Ολυμπιακού. Πρέπει να είμαστε μαζί στις καλές και στις κακές στιγμές. Γιατί εσείς, οι οπαδοί, μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να πετυχαίνουμε πράγματα. Θα δώσω τη ζωή μου για αυτό το σύλλογο ανεξάρτητα από το πότε είμαι στο γήπεδο. Μπορώ να παίξω καλά ή άσχημα. Μπορείτε να έρχεται εδώ και να με προσβάλλετε να πείτε ό,τι θέλετε. Η προσωπικότητά μου δεν αλλάζει. Είμαι ένα χαρούμενο και ενεργητικό άτομο. Ο τρόπος ζωής μου είναι καλός, αλλά δεν σταματάω ποτέ να δουλεύω σκληρά κάθε χρόνο. Μισό λεπτό, γιατί έχασα λίγο το σημείο. Ναι, κάθε μέρα, συγγνώμη. Να δουλεύω σκληρά κάθε μέρα είναι ένα πράγμα. Είναι σίγουρο, δεν θα με δείτε ποτέ να σταματάω να τρέχω ή να αγωνίζομαι στο γήπεδο. Πριν από χρόνια ζήσαμε την πιο όμορφη νύχτα στην ιστορία αυτού του συλλόγου. Κατακτήσαμε την Ευρώπη. Και παρόλο που δεν μου αρέσει να σκέφτομαι το παρελθόν, μερικές φορές είναι καλό να θυμόμαστε τι μας οδήγησε εκεί. Μόνο Ολυμπιακάρα, ευχαριστώ για όλα όσα προσφέρετε σε μένα και την οικογένειά μου. Είναι χαρά μου που αποτελώ μέρος αυτού του συλλόγου, του πρώτου μου συλλόγου στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μήνυμα του Ροντινέη σε ανάρτησή του στα social media. Και τώρα έχει έρθει η ώρα φυσικά να πάμε λίγο στα του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Καλημέρα Γεωργάκη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Έχουμε καιρό, η αλήθεια είναι, να μιλήσουμε.
1: Καλό ή κακό είναι αυτό?
0: Δεν είναι και το καλύτερο πράγμα, τι να κάνουμε.
1: Ναι, έτσι, μπράβο.
0: Έχουμε μέρες να μιλήσουμε, η αλήθεια είναι, τα είχαμε πει νομίζω πριν ταξιδέψει και για Ολλανδία, πριν πας στην Ολλανδία.
1: Ναι, έχουμε 4-5 μέρες.
0: Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι έχουν συμβεί αρκετά πραγματάκια στον Ολυμπιακό αυτές τις 5 μέρες.
1: Επί της ουσίας δεν έχει συμβεί τίποτα ακόμα, αλλά αναμένονται εξελίξεις, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι, και όλα δείχνουν, όχι ότι βγαίνει κάτι επίσημο από πλευράς Ολυμπιακού, αλλά η αλήθεια είναι ότι φαίνεται η αίσθηση που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ θα αποχωρήσει. Έκλεισε τον κύκλο του μετά από 3-3,5 χρόνια. Είχε μεγάλη προσφορά, δεν μπορούμε να μην το παραδεχτούμε αυτό, με την κατάκτηση του Κόφερενς, το Double, κάποιους παίκτες όπως τον Κοστούλα, τον Τζολάκη, τον Μουσακίτη, τρία Ελληνόπουλα τα οποία τους βελτίωσε σε μεγάλο βαθμό και είδαμε τι έγινε. Οι δύο από αυτούς πήγαν στην Premier League. Δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι είναι αποτυχημένος ο Μεντιλίμπαρ. Απλά το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο που πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις. Και ξέρεις, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ο προπονητής την πληρώνει. Δεν μπορεί να φύγει ούτε η διοίκηση, ούτε 25 παίχτες. Ένας θα την πληρώσει και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι

0: δύσκολα για τον Μεντιλίμπαρ. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν υπάρχει τίποτα επίσημο. Το μόνο που υπάρχει, φίλε, για ό,τι αφορά, γιατί άρχισαν να κυκλοφορούν ήδη ονόματα, εγώ στο Δήμο του Τσαπαλιάρη από χθες είχα μεταφέρει κάποια πράγματα, τα οποία όμως δεν μπορούσαμε να τα πούμε, για τον απλούσα τον λόγο ότι σέβομαι τις πηγές μου. Φαίνεται ότι ο Βίτορ Περέιρα, ένας παλιός μας γνωστός, είχε περάσει από τον Ολυμπιακό πέρυσι στην Νότιχαμ, είναι ένας από τους υποψήφιους, αν θέλεις.
1: Συγκεκριμένος ήταν τη σεζόν 14-15, ή κάνω λάθος, στον Ολυμπιακό?
0: Με πιάνεις λίγο αδιάβαστο τώρα, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποια χρονιά ήταν.
1: Γιατί τον θυμάμαι ότι ήταν στον Ολυμπιακό, απλά δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονιά. Θα μπω στη διαδικασία τώρα εγώ να τον ψάξω, να ξέρεις, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Είναι μια σκέψη, Γιώργο, για έναν προπονητή ο οποίος ξέρει τον Ολυμπιακό. Κατάλαβε, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να βρεις προπονητή, αξιόλογο προπονητή. Έτσι, είμαστε σε μια περίοδο που όλοι έχουν ομάδες και δεν είναι εύκολο τώρα και ο άλλος να έρθει, ας πούμε, ενώ έχει γίνει προετοιμασία, έχουν γίνει μεταγραφές, έχουν γίνει προεργασίες, και να έρθει να αναλάβει την ομάδα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να βρεθεί κάποιος που θα αναλάβει αυτό το δύσκολο ρόλο, γιατί θα είναι δύσκολος ο ρόλος. Τώρα αν θα είναι ο Περέιρα ή κάποιος άλλος, θα το ξέρουμε, μπορεί και εδώ της ημέρας, μπορεί και αύριο. Είναι μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει κανένα δύο μέρες, νομίζω, μέχρι να αποφασίσει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, είναι αυτό που θα πάρει τις τελικές αποφάσεις, όπως είναι γνωστό. Οπότε θα είμαστε εν αναμονή εξελίξεων, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Κώστα, ο Βίτορ Περέιρα, η αλήθεια είναι πως τώρα και ψάχνοντάς το βλέπω, είδα ότι ανέλαβε τον Ολυμπιακό στις 7 Ιανουαρίου του 2015.
0: 15, ναι.
1: Έτσι, μιλάμε τώρα δηλαδή για 11 χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι τώρα, τι μπορεί, δεν ξέρω, υπάρχουν άλλοι υποψήφοι?
0: Αυτή τη στιγμή όχι. Ακούγονται και κάποια άλλα ονόματα όπως του Κονσεϊζάου, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Καλά, έχουν ακουστεί.
0: Ξέρω εγώ, ακούγονται διάφορα ονόματα, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η εκτίμησή μου είναι ότι ο Βίτορ Περέιρα είναι πιο κοντά, ας πούμε, στις σκέψεις για να αντικαταστήσει το Μεντιλίμπα. Αν και σου λέω επίσημα τον Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή δεν πηγαίνει τίποτα, έτσι.
1: Το ερώτημα είναι άλλο τώρα. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, Κώστα μου, υπάρχει και το σκεπτικό ότι μήπως θα πάει και σε άλλες περιπτώσεις ο Ολυμπιακός, γιατί υπάρχουν αρκετοί προπονητές οι οποίοι μπορεί να υπάρξουν στα υπόψη, έτσι.
0: Ναι, υπάρχουν αρκετοί, αλλά να είναι και κάποιοι οι οποίοι να ταιριάζουν με τη φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Αν θα θέλουν να έρθουν σε μια ομάδα η οποία βρίσκεται ήδη στο ξεκίνημα της χρονιάς με αποκλεισμό από την ΑΕΜΕΚΕΝ, έχει κάνει προετοιμασία, έχουν γίνει μεταγραφές, αναμένεται να γίνουν και άλλες 4-5 μεταγραφές σίγουρα. Δεν είναι εύκολο ένας προπονητής να έρθει με αυτές τις συνθήκες, όπως καταλαβαίνεις. Βέβαια, Ολυμπιακός είναι, και Ολυμπιακός είναι μαγαζί γωνία, έτσι, ειδικά στην Ευρώπη. Γι' αυτό σου λέω, θα πρέπει λίγο να περιμένουμε, να έχουμε καλύτερη εικόνα τις επόμενες ώρες ή μέρες, αν θέλεις. Απλά αυτή τη στιγμή η εκτίμηση που υπάρχει είναι, ας πούμε, ότι ο Βίτορ Περέιρα είναι το όνομα που ακούγεται περισσότερο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη, για να το πω έτσι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα υπάρξουν, φαντάζομαι, αναμένουμε σίγουρα και για προσθήκες και στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός προχωράει. Έχει δώσει εντολή ο Μαρινάκης και προχωράει για να γίνουν 4-5 δυνατές μεταγραφές. Αν θα μου πεις, είμαστε 13 Αυγούστου. Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις αξιόλογες. Και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν περίμενε τα λεφτά του Champions League, ας πούμε, για να κάνει μεταγραφές. Το ξέρουμε αυτό και από άλλες χρονιές, έτσι. Το θέμα είναι να βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να έρθουν 3-4 παίκτες, δηλαδή αριστερό back, half, 2 half και 6 και στο 8 center for. Είδαμε Ολυμπιακός, ξεμείνει από center for. Δηλαδή προχθές ο LKB, ας πούμε, που ήθελε μια ξεκούραση κάποια στιγμή, έσκασε. Δεν μπορούσε. Δεν έπρεπε να υπάρχει ένα center for. Και από τη στιγμή που ο Ζώτα, τον οποίο με τη Λίμπαρ λέει ότι μπορεί να παίξει center for, έχει δραματιστική και αποχωρήσει. Και πολύ πιθανό και για extreme. Εκεί το βλέπω λίγο δύσκολο.
1: Εκεί
0: γιατί
1: ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Ο Ρόκα προχθές άφησε πολύ καλή. Κοίταξε να δεις, υπάρχουν και 2-3 πράγματα πολύ θετικά από το προχθεσινό παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα η εμφάνιση του Γουστάβο Σά, ο οποίος έδειξε ότι είναι μια πολύ αξιόλογη περίπτωση. Εγώ δεν τον είχα δει, αλλά έτσι την εικόνα που έχω από το διάστημα που έπαιξε τα 60 λεπτά μου δείχνει ένα παίκτη πραγματικά με πολύ ταλέντο, με πολύ μέλλον. Και μοιάζει πολύ του Κοστούλα, έτσι. Το στυλ του, ο τρόπος παιχνιδιού, σαν να βλέπω τον Πάμπη τον Κοστούλα. Και στη θέση εκεί που τον υπολογίζει τον Ολυμπιακό. Και μ' άρεσε και πολύ ο Ρόκα. Ένας εξτρέμ, δηλαδή ο Μαντιλίμπαρτο και επέμενε για τον Ρόκα, είχε δίκιο. Τουλάχιστον με την εικόνα που έχει δείξει στα δύο παιχνίδια και στο Καραϊσκάκι και κυρίως στο προχθεσινό που μπήκε μέσα, αεράτος, γρήγορος. Με σταθερές κινήσεις, δημιούργησε προβλήματα. Είχε ένα μονοκόμματο σουτ, πέρασε μπάλα λίγο out πάνω από το ριζόντιο δοκάρι. Αν πήγαινε γκολ, ήταν ένα υπέροχο γκολ. Είχε πολλές καλές προσπάθειες. Αυτοί οι δύο παίκτες, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι αυτοί που έχουν ξεχωρίσει. Αυτά είναι τα θετικά μηνύματα. Το αρνητικό είναι ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου δεν θα παίξει το Champions League, αλλά θα παίξει το Europa. Και έχει χρόνο τώρα, μέχρι να ξεκινήσει το Europa στις 17 Σεπτεμβρίου. Να υπάρχει μια αναδιοργάνωση, να γίνουν οι σωστές κινήσεις, έστω και καθυστερημένα, και να παρουσιαστεί ομάδα πολύ καλύτερη από αυτή που βλέπουμε μέχρι τώρα. Αν και σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι με την Αιμέγγεν, προθέσει είδαμε κάποια πράγματα λίγο πιο βελτιωμένα, αν θέλεις. Είδαμε πιο βελτιωμένα γιατί μπήκε ο Σάκη και ο Φορτούνης μέσα, που είναι παίκτες μπαλαδόροι, δημιουργικοί. Είδαμε τι έγινε στο γκολ του Ελκαμπή. Αυτό που έλειπε δηλαδή τον Ολυμπιακό, η δημιουργία. Να μην έχουμε αυτές τις έντρες συνέχεια από τον Πόποβιτς, τα γεμίσματα κτλ. Να μπαίνει μπάλα κάτω. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Και πάνω σε αυτή τη σκέψη, σε αυτό το πλάνο, η διοίκηση του Ολυμπιακού ψάχνει να βρει ένα προπονητή ο οποίος να εφαρμόσει αυτό το πλάνο.
1: Σίγουρα λοιπόν, μας αναφέρεις ότι ένας από τους πιθανούς αντικαταστάτες είναι ο Βίτορ Περέιρα στο κομμάτι του προπονητή. Για έναν ακριβώς. Ακόμα, η αλήθεια είναι ότι το μυαλό πολλών φίλων του Ολυμπιακού σίγουρα πηγαίνει και σε άλλον έναν προπονητή παλιογνώριμο, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ελεύθερος στη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Αυτός που θες να πεις, δεν νομίζω, θέλει να ξεκουραστεί.
1: Ναι, κατάλαβες ποιον λέω.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να ξεκουραστεί. Τώρα, αν ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι ο Μαρινάκης μαζί... και το πάρει απόφαση είναι ικανό να τον πείσει.
0: Ναι, εντάξει,
1: γιατί έχει και την πειθαρχία.
0: Ξαναλέω, αν ο Μαρινάκης, ο οποίος έχει πολύ καλή, γιατί με τον Βαλβέρδε μιλάει εδώ και πολλά χρόνια, σε καθημερινή σχεδόν βάση. Και νομίζω ότι έπαιξε ρόλο στο να έρθει με την Λίμπα στον Ολυμπιακό Βαλβέρδε. Αλλά το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή ο Βαλβέρδε να έρθει στον Ολυμπιακό. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, εκτός ότι η επιθυμία του μόλις τελείωσε με την Μπιλμπάο την προηγούμενη χρονιά ήταν να θέλει να ξεκουραστεί. Τουλάχιστον αυτό είπε. Τώρα ξέρεις, στο ποδόσφαιρο μιλές ποτέ, εδώ γύρισε ολόκληρο μπάγκετ στον Ολυμπιακό.
1: Αυτό σκέφτομαι, γιατί η αλήθεια είναι είχε πει ότι θέλω για μια σεζόν να μην δουλέψω κάπου. Δεν ξέρω αν θα τον πείσει τώρα, αλλά εντάξει, ακόμα και για την επόμενη σεζόν, βέβαια.
0: Ποια επόμενη σεζόν?
1: Τώρα θα μου
0: πεις,
1: και εσύ και τώρα θα μου πείτε, βρε Γιώργο, ποια επόμενη σεζόν? Εδώ καλά δεν έχει ξεκινήσει η τωρινή.
0: Ακριβώς, οπότε ας το αφήσουμε. Αυτό δεν είναι θέμα συζήτησης και δεν το βλέπω κιόλας. Το βλέπω πολύ δύσκολο, για να μην είμαι και απόλυτος, γιατί μερικές φορές οι καταστάσεις μπορούν να μας εκθέσουν.
1: Κοίταξε, Κώστα, όσο Ολυμπιακός έχει πρόεδρο τον Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι για τίποτα.
0: Ναι, προφανώς, γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, έχει πολύ καλές σχέσεις μαζί του, μιλάει, αλλά δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν μπορεί να τον πείσει. Ας πούμε, όπως την άλλη φορά που πήρε το αεροπλάνο και πήγε και τον έφερε μέσα σε μια νύχτα το 2010, έτσι, που είχε φύγει, είχε τσακωθεί με τον Γκόκαλ, είχε φύγει. Και όταν έγινε ο Μαρινέκης, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν θέλω προπονητή τον Ερνέστο. Γιατί είχε το μάτι, είχε τη διορατικότητα, ποιος είναι ο προπονητής ο οποίος μπορεί να ξανακάνει τον Ολυμπιακό μεγάλο. Και ήταν απόλυτα πετυχημένη σκέψη, ας πούμε.
1: Και ξέχωρα
0: με
1: αυτό...
0: Με το αεροπλάνο, το ιδιωτικό αεροπλάνο, τον έφερε και είδαμε τι έγινε. Δεν ξέρω αν μπορεί να ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
1: Και ξέχωρα με
0: αλλά
1: αυτό...
0: Αλλά αυτές τώρα είναι φιλολογικές συζητήσεις που κάνουμε, Γιώργο.
1: Εννοείται αυτό, εντάξει. Για να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, δεν έχει ακουστεί ο Βαλβέρδε για τον Ολυμπιακό. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν δεδομένα δημοσιεύματα για τον Βαλβέρδε, προβλέπω εντός του καλοκαιριού.
0: Δεν νομίζω ότι θα
1: υπάρξει. Όσο δεν παίρνει προπονητή ο Ολυμπιακός, έτσι.
0: Τέλος πάντων. Δεν νομίζω, άμα ήταν θα υπήρχαν ήδη. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο, αλλά δεν υπάρχει. Μ' ακούς, Γιώργο, μ' ακούς.
1: Εννοείται, σ' ακούω.
0: Α, εντάξει. Μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο, αλλά εγώ το βλέπω δύσκολο. Αλλά είπαμε. Ποτέ μιλές, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Για να δούμε
0: αυτά,
1: λοιπόν.
0: Αυτά, Γιωργάκη, προσωρινά. Εδώ είμαστε. Ό,τι συμβεί, ό,τι εξέλιξη υπάρχει, να τη μεταφέρουμε πρώτη στους φίλους και τις φίλες ακροατές του Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports.
1: Ακριβώς.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι η Loxon από τη Sherwin-Williams δεν είναι απλώς μια διακοσμητική βαφή για εξωτερικές επιφάνειες. Είναι μια βαφή που προστατεύει ακόμη και το σιδερένιο οπλισμό του κτηρίου σας από τη διάβρωση λόγω ενανθράκωσης. Πελέτικο. Be a creator.
4: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
5: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
6: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
8: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξέχα στις αναμνήσεις ξεκινούν εδώ.
9: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Λίνκολν με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Λίνκολν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
13: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
14: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
13: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
15: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
16: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
17: Πανέτοιμοι!
16: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
17: Dua Lipa!
16: Μπάρτσα ή Liverpool?
17: Μπάρτσα!
16: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. ΑΜΕΓΑ καταψυγμένα αναμύρτυλα 300 γραμμάρια μόνο 2,99. ΑΜΕΓΑ τορτίγια ολικής αλέσεως 360 γραμμάρια μόνο 1,99. ΑΜΕΓΑ χαρτί κουζίνας 2x400 γραμμάρια μόνο 2,59. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
19: Super Sport 104.
20: Η ώρα είναι 11:30.
21: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
22: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
23: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
25: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε η Λιάννα Λουκάτη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η πρωτεύουσα αναμένεται σήμερα να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τη μετεωρολογική υπηρεσία να εκδίδει κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία. Η προειδοποίηση θα ισχύει από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4:30 το απόγευμα για περιοχές του εσωτερικού. Το τμήμα Τελωνίων κατάσχεσε σημαντική ποσότητα καπνικών προϊόντων στο σημείο διέλευσης Δερίνιας. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, παρατηρήθηκε ανησυχητική αυξητική τάση τους τελευταίους 2 μήνες με εμπλεκόμενους Ισραηλινούς υπηκόους, οι οποίοι μεταφέρουν λαθρέα κυρίως καπνικά προϊόντα από τις κατεχόμενες περιοχές με σκοπό τη μεταφορά τους στο Ισραήλ μέσω της μεθόδου του Μυρμηγκιού. 10 πρόσωπα συνελήφθησαν στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων που διενήργησε η αστυνομία χθες βράδυ σε όλη την Κύπρο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούν μεταξύ άλλων υποθέσεις παράνομης κατοχής ναρκωτικών, πλαστοπροσωπείας, μέθης, ανησυχίας και μη παρουσίαση σε δικαστήριο. Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας ανακοίνωσε πως θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού μεγέθους 7,4 βαθμών Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα. Τουλάχιστον 265 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σχεδόν 500 εξακολουθούν να αγνοούνται και χιλιάδες τραυματίστηκαν. Η αποκαλούμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου ανέφερε πως τα στενά του ορμούς παραμένουν αποκλεισμένα και δεν θα ανοίξουν ξανά, όσο του γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν. Με αυτόν τον τρόπο διέψευσε το χθεσινοβραδινό ισχυρισμό του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, ότι ο Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο των στενών του ορμούς, υποστηρίζοντας ότι η κρίσιμη θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή. Ο στρατός του Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τις περιοχές που ελέγχει στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, επανέλαβε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς κατά την επίσκεψή του στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την αντίδραση της Βηρυτού και νέες επικρίσεις για την πολιτική κατοχής και επικισμού.
26: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
27: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
28: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
25: Σήμερα στις κλειστές περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά, ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται κυρίως στα ορεινά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
0: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για την υπόθεση Εμπαγέ Ενδιαγέ. Τι ακριβώς έχει ο συγκεκριμένος παίκτης, γιατί πάει σε αυτόν ο Ολυμπιακός και τι μαρτυρά αυτή η κίνηση. Αρχικά, παιδιά, να πούμε ότι ο Ενδιαγέ είναι ένας φόρουαρντ που ταιριάζει πολύ στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είναι αθλητικός, έχει εξαιρετικό ποσοστό στα δίποντα που φτάνει το 70%, ύψος 2.03-2.04 περίπου. Δυνατό σημείο του φυσικά είναι η άμυνα. Ξέρει να βάζει σωστά το σώμα του. Έχει πολύ καλό άλμα και παίζει καλή άμυνα ψηλά. Έχει πολύ μακριά άκρα, κάτι που τον βοηθάει πάρα πολύ στην άμυνα με αλλαγές. Γιατί παίζει και πολύ καλή άμυνα με αλλαγές. Είναι εξαιρετικός rebounder, δηλαδή θα πηδήξει για το rebound, δεν θα το χάσει εύκολα. Αδύνατο σημείο του είναι τα τρίποντα. Έχει ποσοστό μόλις 17%. Οπότε, μιλάμε για έναν forward που όταν τον βλέπεις, δηλαδή να σε περιμένει κάτω από το καλάθι της ομάδας του για να παίξει άμυνα σε κάποιο lay-up, δεν λες, α, τέλεια, πάω να βάλω καλάθι μπροστά του. Δεν θα το πεις αυτό. Δηλαδή, πιο πολύ το σκεπτικό θα πάει στο τώρα να πάω να σηκωθώ μπροστά του. Άστο, άλλη φορά, μωρέ, άλλη φορά. Σίγουρα θα τον δούμε να τελειώνει η φάση κάτω από το καλάθι. Ο Ενδιαγέ είναι ένας παίκτης που είναι και αυτός θύμα της κατάστασης που επικρατεί στην Βιλερμπάν. Είχε ανανεώσει με τους Γάλλους, αλλά ξέρετε, αυτή η κατάσταση που επικράτησε δεν ήταν να είναι μέλος εκείνης της πανάκριβης ομάδας με μπάτζετ κοντά στα 59 εκατομμύρια. Ωστόσο δεν κατάφερε να... δεν εξελίχθηκε καλά η υπόθεση Βιλερμπάν. Τώρα, ο Ολυμπιακός θα πληρώσει το buyout του Σενεγαλέζου forward. Είναι στα 400 χιλιάρικα η ρήτρα του. Τώρα, να εξηγήσουμε λίγο γιατί πάει σε αυτόν ο Ολυμπιακός και τι ακριβώς μαρτυρά. Λοιπόν, αρχικά από Φλεβάρι με Μάρτι μήνα ήταν γνωστό ότι ο Άλεκ Πίτερς εκτός απρόπτου θα χαιρετήσει, θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Γενικότερα δεν θα ήταν στην σεζόν που έρχεται στους πρωταθλητές Ευρώπης. Όταν λοιπόν στον αέρα του 943 Intervention Ελλάδα Sports αναφέρθηκε η περίπτωση του Blossom Game, από εκείνο το σημείο και μετά καταλαβαίνουμε όλοι τι παίκτη θα πάει να πάρει ο Ολυμπιακός σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά του. Τόσο Ενδιαγέ, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα φορέσει ερυθρόλευκα, όσο και ο Blossom, και η Blossom Game, Guts, Watford, όλοι όσοι ακούστηκαν έχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Αθλητική forward με μεγάλο τους ατού την άμυνα, με μοναδική εξαίρεση από όλους αυτούς να είναι ο Χουάν Σερναγκόμεθ που εκτός από την άμυνα έχει και πολλές επιθετικές αρετές. Ο Ολυμπιακός τον Χουάντσο τον περίμενε στη γωνία, το είπαμε, αλλά ο Παναθηναϊκός την είδε τη δουλειά και τον ανανέωσε με συνοπτικές διαδικασίες προκειμένου να μην κινδυνέψει. Τώρα, η κίνηση Ενδιαγέ μαρτυρά ότι ο Ολυμπιακός δεδομένα θα κινηθεί για παίκτη στο 3. Θα μου κάνει τεράστια εντύπωση, φίλοι ακροατές, να κλείσει το ρόστερ του Ολυμπιακού με τον συγκεκριμένο παίκτη. Οι πιθανότητες να είναι ο παίχτης το 3 λαμπερό όνομα, να το πούμε ότι είναι αρκετά μεγάλες. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, έτσι, το έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός θα περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή από το NBA να γίνει κάποιο wave προκειμένου να υπογράψει κάποιον παιχταρά στο 3. Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του παίχτη που θα έρθει θα είναι να είναι scorer. Το αναφέρω αυτό. Η κίνηση με τον Ενδιαγέ το λέγαμε εδώ και καιρό ότι θα γίνει για παίχτη που θα είναι αθλητικός, για ένα τεσάρι αθλητικό που θα μπορεί να παίξει άμυνα και να είναι πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ. Ακριβώς τέτοιου στυλ παίκτης είναι ο Σενεγαλέζος forward.

αναφερθήκαμε σε αυτή την υπόθεση του Εμπαγέντι Αγέ, γιατί έγινε, βγήκε χθες από τον Ουρμπόνας το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Το αναφέραμε και εκείνη την ώρα χθες το απόγευμα στο σταθμό. Το αναφέρουμε και τώρα για να εξηγήσουμε και στον κόσμο το τι συμβαίνει με τον TST Εμπαγέντι Αγέ, τι μαρτυράει κίνηση με τον Σενεγαλέζο forward, έτσι. Και τώρα πάμε στα ωραία, στα απόψινά ωραία. Και αναφέρομαι φυσικά στον ΠΑΟΚ. Μία μέρα που είναι αφιερωμένη στα ασπρόμαυρα. Στις 12, μετά και το δελτίο των 12, θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με αφορμή την αναμέτρηση, αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ έξω. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει για τη μεγάλη ανατροπή στις Βρυξέλλες, σε μια αποστολή που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχει ιτηθεί 1-0 στην Τούμπα και θέλει να ανατρέψει αυτό το σκορ. Ο ΠΑΟΚ με διαφορά ενός γκολ, με νίκη με διαφορά ενός γκολ, πηγαίνει το παιχνίδι σε παράταση. Με περισσότερα παίρνει την πρόκριση μέσα στο Λότο Πάρκ. Να πούμε ότι πέρσι στο Λότο Πάρκ αγωνίστηκε και η ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να πάρει την ισοπαλία, που δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Και στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφια, έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Νίκησε 2-0 τους Βέλγους και τους απέκλεισε από το Conference League. Στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ περάσει σήμερα, εξασφαλίζει την ευρωπαϊκή του παρουσία. Και το λέω αυτό γιατί αν αποκλειστεί, πηγαίνει στα play-offs του Conference League και εκεί θα παίξει για να προκριθεί στην τρίτη τη τάξη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ την εκκίνηση του παιχνιδιού, και το λέω αυτό γιατί με το που ξεκινάει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα στο πώς μπαίνει στις αναμετρήσεις του. Το απέδειξε ξεκάθαρα απέναντι στην Άντερλεχτ το πρώτο παιχνίδι, που δέχτηκε γκολ στα 17 δευτερόλεπτα. Παρότι μετά είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε προβλήματα στην τελική του πάσα. Πρέπει να βρει τον γκολ, πρέπει να βρει γκολ οπωσδήποτε. Δεν μπόρεσε να βρει τον γκολ της σοφάρισης στο πρώτο παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ, σαν να μην έφτανε αυτό, ψάχνει την ανατροπή χωρίς έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος υπό κανονικές συνθήκες και όχι υπό αυτές τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν, θα ήταν ο τελευταίος που θα έβγαινε από την εντεκάδα πιθανότατα. Και αναφέρομαι φυσικά στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος δεν ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στο Βέλγιο, υπήρχε διάθεση από την ομάδα του ΠΑΟΚ να εξασφαλιστεί εισιτήριο ακόμα και για μέχρι τελευταία στιγμή να μπορέσει να βρεθεί στο Βέλγιο μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, να ταξιδέψει ακόμα και πιο μετά. Λόγω οικογενειακού ζητήματος που προέκυψε την τελευταία στιγμή, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Εκτός δράσης παραμένουν οι Τάχα Άλλη, Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ.

Να αναφέρουμε πως διαιτητής της αποψινής αναμέτρησης είναι ο Ιταλός ο Σιμόνε Σότσα. Και παράλληλα να πούμε πως βοηθή του Στέφανο Αλάσιο, Ντάριο Τσεκόνι τέταρτος, ο Ματέο Μαρκέτη στο VAR, Τζιανλούκα Ορελιάνο και Ματέο Γκαρίλιο. Θυμίζω ότι σε περίπτωση που τελικά αν ο ΠΑΟΚ πάρει την πρόκριση απέναντι στην Άντερλεχτ, τότε μπροστά του θα βρει την Καϊράτ Αλμάτι που αποκλείστηκε από την Λεύσκη Σόφιας στα play-off του Europa League. Σε περίπτωση αποκλεισμού αντιμετωπίζει τα play-off του Conference League την Μπραν. Είπαμε, το ζευγάρι Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι ήταν ξεκάθαρα το ζευγάρι με το περισσότερο ίσως ελληνικό ενδιαφέρον, από την άποψη ότι οι Καζάκοι, ο ηττημένος μάλλον που ήταν οι Καζάκοι, θα παίξουν με τον νικητή του ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, ενώ η Λεύσκη Σόφιας θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Υποσυνθήκες λοιπόν, είναι μια μέρα γενικότερα μαρικέ το ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι μόνο το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ κύριοι, υπάρχει κι άλλο ελληνικό ενδιαφέρον σε παιχνίδι που δεν έχει ελληνική ομάδα μέσα, και αναφέρομαι στον Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Η Μπεσίκτας έχει κερδίσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι

Είχαν και κερδίσει οι Τούρκοι στην Τσεχία. Και τώρα το παιχνίδι γίνεται με φαβορί φυσικά τους μαύρους αετούς εντός αγωγικών, την Μπεσίκτας στην Τουρκία, 8 το βράδυ, στις 8 αγώνας Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Η Μπεσίκτας έχει προβάδισμα ενός γκολ. Ο ηττημένος θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό του Τζέικομπ Νίστρουπ. Πρώτη αναμέτρηση στις 20 Αυγούστου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο επαναληπτικός θα λάβει χώρα μία εβδομάδα αργότερα σε Κράλοβε ή Κωνσταντινούπολη αντίστοιχα. Θα δούμε. Ανάλογα ποια ομάδα θα αποκλειστεί.

Παράλληλα η ΑΕΛ έχει ενισχυθεί με τον Ντάνιελ Σάκιτς, Εμμάνουελ Σάκιτς, συγγνώμη, αυστριακός μπακ, 35 ετών. Υπέγραψε για ένα χρόνο με τους Βυσσινοί.

Παράλληλα να αναφέρουμε ότι στις 10 παρα 10 η Κατερίνα Στεφανίδη θα αγωνιστεί στον τελικό του επικοντό, αλλά κάνουμε μια γρήγορη αναφορά σε αυτό. Γιατί? Γιατί πιο μετά θα έχουμε τον Νίκο, θα είναι ο Νίκος Κατσάτσος στο μικρόφωνο και θα τα αναλύσει όλα αυτά τα ενδιαφέροντα από στίβο και κολύμβηση. Οπότε να μείνετε φυσικά συντονισμένοι για τον Νίκο, έτσι. Εμείς θα συνεχίσουμε στο μικρό σχήματος ποδοσφαίρου μπάσκετ που μας έχετε συνηθίσει. Για την ακρίβεια για τον μπάσκετ τα είπαμε τα περισσότερα που χρειαζότανε. Αυτά που έπρεπε να πούμε τα αναφέραμε.

Στο μεταξύ, η Γαλατά Σαράι έχει καταθέσει πρόταση για τον Μαρτινέλη στην Άρσεναλ. Θα τα πούμε όμως αυτά πιο μετά με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Παρ' όλα αυτά, να πάμε λίγο. Θα συνεχίσουμε με τον ΠΑΟΚ για λίγο ακόμα, μέχρι και το break, πριν το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Το μεγάλο ερωτηματικό για τον ΠΑΟΚ είναι το πώς θα αντικατασταθεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος

Γενικότερα είναι ένα καλοκαίρι το οποίο είτε με την αν προκληθεί ο ΠΑΟΚ με, με την Άντερλεχτ, είτε θα του το φτιάξει πάρα πολύ το καλοκαίρι αυτή η πρόκριση, είτε ο αποκλεισμός θα του το δυσκολέψει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως είναι δύσκολο, να το πούμε αυτό, με τις γκέλες, με τις αποτυχίες του στον τελικό του κυπέλλου, στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον Όφη, και στο παιχνίδι της Λεωφόρου την τελευταία αγωνιστική, που το 0-2, το 2-0 μάλλον, που ήταν μπροστά, έγινε έγινε 2-2. Θα πάμε τώρα σε λίγο σε ένα break, αλλά πριν να το εξηγήσουμε αυτό, είναι γενικότερα είναι μια περίεργη, ένα περίεργο καλοκαίρι που γενικότερα δεν εξελίσσεται εύκολα, δεν είναι εύκολο καλοκαίρι. Σκεφτείτε ότι απλώς του έφερε κληροτίδα ως ανίσχυρη ένα πολύ μεγάλο κλαμπ, γιατί η Άντερλεχτ είναι μια μεγάλη ομάδα, και όπως διαβάζω και γενικότερα σε πολλά πράγματα, σε πολλά άρθρα, το μόνο που δεν του

0: συμβεί του ΠΑΟΚ είναι να βγει και ο δικέφαλος αετός να πετάει μόνος του. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει λίγο ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να το ελέγξει όλο αυτό.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο, 22 Αυγούστου, στο γήπεδο Πισουρίου, στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
4: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχισόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία κόμπι No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
5: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Lincoln με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Lincoln, ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξέχαση. Ξέχασες αναμνήσεις, ξεκινούν εδώ.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος? Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Super Sport 104.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
13: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γερμανού μέσου Σβεν Κόλερ στην Κύπρο. Έρχεται ο Τρίκα. Ο Περέρα έχει στα χέρια του πρόταση από τον ΑΠΟΕΛ, δεν ψάχνουν για επιθετικό, οι γαλαζοκίτρινοι. Ο Μονά και Πάφος παίζουν στις 8 με Λίνκορ και Σάλσπουργκ. Αντίστοιχα, οι πράσινοι προέρχονται από την ισοπαλία 1-1 στο Γιβραλτάρ, ενώ οι γαλάζοι χάσαν με 1-0 στην Αυστρία. Ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό και τηλεοπτική από τη Σίτα Vision. Μέσα ο Άιτινγκ έξω του Μπάντζο για το τριφύλι στην Πάφο εκτός η Κίνα Σέμα. Αποφασίζει ο Ελ Μαέστρο για τους παίκτες που θα δοθούν τα νική στην Ανόρθωση. Επόμενο φιλικό με τον Αποέλ την Κυριακή. Ο Άρης παίζει στις 4 με την Λίφερινγκ. Αύριο επιστρέφει στην Κύπρο η ομάδα. Κοίτα τον κατάλογο βίντεο ανταμάχου στην ΑΕΛ. Η προετοιμασία συνεχίζεται στην Κύπρο. Τέλος οι μεταγραφές στον Απόλλωνα. Ενσωματώθηκε ο Ασορό, ενώ οι Κβίτα Ροντρίγκες συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Το φιλικό της Νέας Σαλαμίνας με τον Ύψονα θα γίνει την Παρασκευή στις 7 και όχι το Σάββατο. Στις 7.30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Βέλγιο την Άντρελε για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, θέλοντας να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα εκτός ο Κωνσταντέγιας. Όλα δείχνουν πως ο Ολυμπιακός Πειραιώς θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, καθώς ο Μεντιλίμ Μπάρ είναι σε δύσκολη θέση. Δεν φαίνεται να υπάρχει τώρα θέμα με τον Κολπάνη στον Παναθηναϊκό. Στα ραντάρ της Μπαρτσελόνα ο Λουκέμπα της Λειψίας. Προς επιστροφή στην Αγγλία ο Παλίνια συμφώνησε με την Άστον Βίλα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροειδήσεως στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Sport.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
16: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
17: Epic One, τα πάντα εσύ.
18: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
16: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
20: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
21: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Grave χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
22: 12 στα σπορ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό σας μεσημέρι. Ακούτε Super Sport 104, την εκπομπή 12 στα Sport, στο μικρόφωνο ο Μάκης Νικολάου. Τελευταία μας εκπομπή πριν από το 15 Αύγουστο, αύριο δεν θα έχουμε εκπομπές, από Δευτέρας πλέον. Ώρα Ευρώπης για πρωταθλήτρια Ομόνια και Υπελούχο Πάφο, καθώς θα δώσουν τις καθοριστικές εμαλυπτικές αναμετρήσεις στις 8 στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Η Ομόνια με την Λίνκολ Γιβραλτάρ 1-1 πρώτος αγώνας και η Πάφος με την Ζάλτσμπουργκ Αυστρίας, ήττα για τους κυπελούχους μας 1-0 στην Αυστρία, με στόχο την πρόκριση. Οι ομάδες μας θα ρηχθούν στην μάχη. Γάση Πίπα με Ομόνια, Αλφα Μέγα, η Πάφος. Θα έχουμε μετάδοση ασφαλώς και των δύο αγώνων από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά τα παιχνίδια θα είναι από την Cita Vision. Θα έχουμε στη συνέχεια ρεπορτάζ των δύο ομάδων μας με τους ρεπόρτερ της Ομόνιας και της Πάφου. Είχαμε χτες ενδιαφέρον φιλικό δυνατό τεστ 2-2, ισοπαλία στο παιχνίδι που έγινε στο Βίτεξ Αμόχωστος, επιστροφή Νέα Σαλαμίνα ανόρθωση. Θα έχουμε ρεπορτάζ Νέα Σαλαμίνας με τον εκπρόσωπο τύπου των Λεύκων, τον Λοΐζο τον Μωυσέος, και τον ρεπόρτερ ανόρθωσης τον Θεόδωρο Τσολάκη. Έχασε Λάρνακας 3-1 στην Τρίπολη από τον τοπικό Αστέρα. Υπάρχει προβληματισμός για την αγωνιστική εικόνα της ΑΕΚ. Τα νέα της θα μας μεταφέρει ο Γιώργος ο Λεωνίδου. Η ΑΕΚ που ανακοίνωσε την καταρχή συμφωνία με τον Γερμανό μέσο Σβεν Κόλερ για τα επόμενα 2 χρόνια. Φιλικό το τελευταίο στην Αυστρία δίνει ο Άρης στις 4 ώρα Κύπρου με την ομάδα Λίφερινγκ, δεύτερης κατηγορίας της χώρας, και επιστρέφει στην Κύπρο μεθαύριο. Κώστας Παπαδόπουλος θα τον φιλοξενήσουμε μετά την μία. Ενώ είχαμε και άλλες μεταγραφικές κινήσεις από πλευράς Κράσαβα Ενή, θα είναι στην τηλεφωνική γραμμή λίγο πριν κλείσει η εκπομπή μας, 1:30 σήμερα. Έχουμε και τον έφθομη Αναστασία Πέτρου, ο Χριστόφορος, ο Μιχαηλούδης.

αφιερωμένο στον υπερπροταθλητή Όφη, τα παλικάρια της Κρήτης και του Ηρακλείου. Όφη λοιπόν κέρδισε το Super Cup της Ελλάδας, κατέβαλε στα πέναλτι την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με 5-4, καθώς ο κανονικός αγώνας τελείωσε 2-2. Η ΑΕΚ που προηγήθηκε, Όφη έκανε ανατροπή, η ΑΕΚ ισοφάρισε στις καθυστερήσεις και οι δύο ομάδες έλυσαν τις διαφορές τους στα πέναλτι, με τον Όφη του Κόντι να παίρνει ο τρόπαιο.

0: Αποπερήφανος για όσα συνεχίζει να πετυχαίνει μαζί με τον Όφη. Η Paris Saint-Germain, πρωταθλήτρια Ευρώπης, κέρδισε το δεύτερο συνεχόμενο Super Cup αφού κατέβαλε ψες στο Salzburg την Aston Villa με 2-1. Και πάμε τώρα στην πρωταθλήτρια Ομόνια και στο ρεπόρτερ του Τριφυλιού, τον Ανδρέα, τον Χρήστο συνάδελφο. Καλό μεσημέρι, γεια σου Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι Μάκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Τίποτε άλλο, μόνο νίκη πρόκριση για την Ομόνια. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, είναι το ακρόνητο φαβορί. Φτάνει να παρουσιαστεί σήμερα στο γήπεδο και να παίξει μπάλα, να κυριαρχήσει, να επιβληθεί και να πάρει την νίκη κόντρα στην Λίνκον Γιβραλτάρ.
1: Αυτό ήταν και το μήνυμα που έστειλε και ο Γιάννης Μπέρκ στις δηλώσεις του, ότι θέλει να κυριαρχήσει η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο και να δείξει ότι είναι καλύτερη. Σε διαφορετικές συνθήκες το τόνιζε για αυτό σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι που ήταν και σε συστατικό Γρασίδι και τις συνθήκες γενικά στο γήπεδο της Λίκων. Και συμφωνώ ότι και πέρα από την πρόκριση θέλει για μια καλή εμφάνιση Ομόνια να αποδείξει ότι τα πρώτα τρία παιχνίδια δεν ήταν η εικόνα που θέλει να βλέπει ο κάθε Ομονιάτης, ούτε και ο Χέρινγκ Μπέκ, οπότε χρειάζεται άμεσα αντίδραση και μια πιστική εμφάνιση για να κληρώσει πρώτα σίγουρα τους την League Face του Conference League και να πάει στα play-off να διεκδικήσει εκεί την είσοδο της στην League Face του Europa League.
0: Νομίζω η σημασία την έχεις τονίσει πόσο μεγάλη είναι η απόψινη αναμέτρηση και η σημασία που έχει με πρόκριση για παρουσία το λιγότερο σε Conference League σε περίπτωση που αποκλείσει τα play-off του Europa. Εάν όμως θα χτυπήσει και τα link face του Europa, είχε παίξει δύο φορές στο παρελθόν η Ομόνια σε ομίλους, μιλούμε από το 20 μέχρι το 26 δύο φορές ομίλους Europa και μία φορά conference και δύο φορές link face conference.
1: Ναι, πλέον η Ομόνια τελευταία ουσιαστικά 6 χρόνια έπαιξε 5 φορές.
0: Ακριβώς.
1: Ο Μίλους είτε League Face, είναι μια ομάδα που έχει και την ευρωπαϊκή εμπειρία και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Είναι και η στόχη της πολύ ψηλή, βέβαια έχασε τον μεγάλο φετινό στόχο της εισόδου στη League Face Champions League, οπότε το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται και θα πρέπει να παρουσιαστεί όπως πρέπει για να τα καταφέρει πρώτα απέναντι στη Λίγκον και μετά στη συνέχεια αν περάσει με την Σεντρουίνε στο Βελγίο.
0: Ναι, είναι η Σεντρουίνε το επόμενο εμπόδιο στο Europa και αν υπάρχει το αρνητικό αποτέλεσμα που απευχόμαστε θα παίξει με την Λάρν Βορρέ Ιρλανδίας για το Conference League Playoff. Το πρώτο μάτς θα είναι εκτός έδρας στο Conference, ενώ στο Europa με τους Βέλγους, τους αθλητές Βελγίου, έξω. 20-27 Αυγούστου. Τώρα, πώς ολοκληρώθηκε η προετοιμασία και τι κρατάς κάτι άλλο εκτός από αυτό που είχαμε πει για το μήνυμα από τη Λομπέρκ στη χθεσινή διάσκεψη των προαθλητών?
1: Όσον αφορά την προετοιμασία ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Ουσιαστικά ο μόνος που έμεινε εκτός με πρόβλημα, όχι πρόβλημα, είναι σε πρόγραμμα αποθεραπείας ο Ντουμπάντζο. Εκτός είναι και οι δύο καινούργιοι, ο Σάτκα και ο Ντουβέρμπου, που δικαιώμαστε με το Κυριακός. Στα σημαντικά η επιστροφή του Άιτινγκ σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και στην αποστολή, όπως επίσης και οι Κακουλής, Νεκό και Κουλυμπαλή που εξέτησαν την τιμωρία τους. Σημαντικές επιστροφές για την Ομόνια και ανάλογα θα προχωρήσει και σε αλλαγές στην ενδεκάδα ο κύριος Μπέκ. Από εκεί και πέρα, από όσα έπαιγε ο Νορβηγός τεχνικός, θεωρώ πως έδειξε και ο ίδιος να αναγνωρίζει την επιθετική δυσλειτουργία της Ομόνιας στα πρώτα παιχνίδια και εκεί θα δώσει έμφαση για να αλλάξει την εικόνα της ομάδας.
0: Δηλαδή εσύ τι πιστεύεις για εντεκάδα με βάση αυτό που είπες προηγουμένως, δηλαδή το πρόβλημα της δυσλειτουργίας στο οργανωτικό κομμάτι?
1: Με δεδομένο ότι και το προηγούμενο παιχνίδι ήταν και πολλές οι απουσίες και στην άμυνα και αναγκάστηκε έτσι να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές που δεν τις συνηθίζει ο κ. Μπέκ. Περιμένω εδώ σίγουρα εντάξει Φαβιάνο κάτω από τα δοκάρια. Στο δεξί άκρο της άμυνας, αν και πήγε καλά ο Χρήστου, θέλω να πάει μια πιο ορθολογική επιλογή όπως αυτή του Νεγκό που επιστρέφει. Κουλυμπαλή Παναγιώτης στο κέντρο της άμυνας και ο Μπάρκοβιτς αριστερά. Στη μεσαία γραμμή Μάριτς και Ανδρέου στον άξονα παραμένουν δύσκολα να δούμε τον Άιντινγκ. Και πιο μπροστά τους θα επιστρέψει θεωρώ στην 11 ο Τάνκοβιτς να πάει ο Ευάντρο δεξιά.

0: θεία στο θερό. Μπροστά περιμένω τον Κακουλή αντί του Διονύ, που έδειξε ότι ακόμη δεν είναι έτοιμος για αρχική ενδεκάδα. Και αριστερά θα είναι ίσως το μοναδικό ερωτηματικό, είναι η Μαϊαμπέλα, Μοντνόρ και Χατζηγιοβάνης. Διεκδικούν τη θέση, ο Χατζηγιοβάνης που πήγε αλλαγή, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι προβάδισμα ίσως να έχει ο Μαϊαμπέλα σε σχέση με τους τρεις και ο Χατζηγιοβάνης. Ο Μοντρός στα πρώτα παιχνίδια δείξε ακόμη ότι ψάχνεται. Παίζεται αυτή η θέση. Μπορώ να είμαι οποιοδήποτε από αυτούς τους τρεις, θεωρώ.
1: Και πρέπει και άλλοι παίχτες κλειδιά του της Ομόνοιας να βρουν τον αγωνιστή του ταυτότητα που δεν είχαν στα προηγούμενα παιχνίδια για να βοηθήσουν την ομάδα να φτάσει στον στόχο.
0: Ακριβώς. Από τη στιγμή που ούτε και το εμπόδιο της Λίνκολν είναι τόσο ψηλό και έχουμε και την εικόνα την περσινή της Ομονίας, άσχετα αν έχουν βγει κάποιοι ποδοσφαιριστές, υπάρχει ακόμη ποιότητα. Είναι παίκτες όπως ο Τάνκοβιτς και ο Ιβάντρο που με μία κίνηση μπορούν να αλλάξουν ολόκληρο το παιχνίδι, και εκεί θα προσπαθήσει και ο κύριος Μπέκ να ανεβάσει τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του και να παρουσιαστεί η Ομονία καλύτερα.
1: Έχω έναν παίχτη Μπίντο και είναι υπερβολικά σίγουρος, λέει 100% πρόκριση οι φιλοξενούμενοι.
0: Ναι, και ο προβοητής τους, εντάξει, δεν ήταν τόσο στις δηλώσεις του αισιόδοξος. Ξέφρασε εκείνος ότι πιστεύουν στην ομάδα τους, όμως έκρισε απόλυτο
1: φαβορίτη. Δικαίωμα.
0: Από πλευράς ποδοσφαιριστών, εντάξει, είναι λογικό να έχουν και αυτή πίστη στις ικανότητες τους, όμως φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι πως όλα θα εξαρτηθούν από την απόδοση της Ομόνοιας και το πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι. Ακόμη και στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας η Ομόνοια μπορεί να μην είχε καλή απόδοση, αλλά και πάλι αντικειμενικά στο ύπαιο ήταν καλύτερη ομάδα.
1: Εντάξει, πρέπει να έχουν το μυαλό τους της Ομόνοιας, να είναι σοβαροί, πειθαρχημένοι, αποτελεσματικοί και να κάνουν, όχι να αποτιμήσουν, να κάνουν αυτό που πρέπει και αυτό που μπορούν να κάνουν. Για να μην έχουν προβλήματα.
0: Το περιμένει και ο κόσμος, πέρα από την μεταγραφική ενίσχυση που συζητείται και σίγουρα θα έρθει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Αυτή τη στιγμή, με το υπάρχον υλικό, θα πρέπει η Ομόνοια να ανεβάσει απόδοση και να καταφέρει να πετύχει τους πρώτους της στόχους, τον πρώτο της στόχο που είναι η είσοδος σε λήξη της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
1: Είπες για τη μεταγραφική ενίσχυση, αυτό έχει αλλάξει όσον αφορά έχει ανεβάσει τον αριθμό των εισιτήριων διαρκείας, αν υπάρχει κάποια πληροφόρηση.
0: Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Εντάξει, είδαν πρόσφατα και μέχρι χθες οι προχθές μεταγραφές, οπότε δεν προκύπτει κάποια περισσότερη κινητικότητα. Από εκεί και πέρα, το μεταγραφικό κομμάτι είναι δεδομένο ότι θα κινηθούν και απόκτηση τερματοφύλακα και ενός μεσοεπιθετικού, όμως θεωρώ πως μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου πολλά μπορεί να αλλάξουν. Θα αξιολογήσει και ο Μπέρκ τις εμφανίσεις και το τι μπορεί να χρειάζεται περαιτέρω και θα το δούμε μέσα στο καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η διάθεση και η πρόθεση να έρθουν άλλοι δύο ποδοσφαιριστές και θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί η Ομόνοια.
1: Ναι. Και τι υπολογίζουν στην Ομόνοια για κόσμο, ένα δεκάρι?
0: Περίπου περιμένουν περισσότερες από 10.000. Τόνισα, εντάξει, και εσείς ο Ανδρέας Δημητρίου και το περίοδο που βρισκόμαστε διακοπών. Όμως θεωρούν ότι θα είναι κοντά στις 10.000 ως και περισσότεροι στο Γαζιπί για να στηρίξουν την Ομόνοια.
1: Και λογικά η Ομόνοια θα ξεκινήσει στο πρωτάθλημα Δευτέρα, νομίζω. Δεν οριστήκαν ακόμα, αλλά επειδή παίζει Πέμπτη, να παίξει Γαζιπί με την Ομόνοια Ραδίπου Δευτέρα.
0: Ναι, εκτός απρόπτου.
1: Εκτός απρόπτου, λέμε.
0: Ναι, θα πάει εκεί, δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ούτε εθνικές στη συνέχεια, δεν υπάρχει περίοδος.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το είπα.
0: Οπότε θεωρώ το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει το πράγμα 31 Αυγούστου η Ομόνοια.
1: Ευχαριστώ, Ανδρέα, καλή επιτυχία στην Ομόνοια και καλή δουλειά.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

0: Πάμε τώρα στην Πάφο, όπου οι κυπελούχοι μας στείλε μέσω το παιχνίδι 8 με την ΖΑΣ που κυνηγούν την υπέρβαση και την ανατροπή που έχουν κάνει και άλλες φορές. Χάρης Χαλίλακος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, γεια σου Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη μου. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του ΠΕΣΠΟΡ 104.
0: Έχουμε το σχέδιο μας, είπε ο Ρικάρτο Πίντο, για να τρέψουμε την ήττα, την άδικη, θα λέγα εγώ, στην Αυστρία.
1: Υπάρχει το πλάνο, βεβαίως, το είπε ο κόουτς Πίντο. Έστειλε για πολλωστή φορά το μήνυμα προς άπαντες να το πιστέψουν. Να το πιστέψουμε, αυτό είναι το βασικό, είπε. Έχουμε το πλάνο μας, βεβαίως δεν παίζουμε και μόνοι μας.
0: Ναι. Καλή ομάδα σίγουρα.
1: Θα τονίσω ότι είναι ακριβώς ένα πολύ υπολογίσιμο μέγεθος η Σάλτσμπουργκ. Μια ομάδα με πρωταθλήματα, κύπελλα στη χώρα της. Δείχνοντας έτσι μια ματιά μάκη χθες, για να γράψω σε κάποιες σημειώσεις εν όψη της.
0: Μετάδοσης.
1: Θα έχουμε την ευθύνη απόψε. Από το 10 είναι ανελληνικός σε ομίλους. Είτε είναι όμιλοι Europa League, Champions League. Είναι συνεχώς στο προσκήνιο μια ομάδα.
0: Μα είναι χάρη αυτή η ομάδα τελευταία χρονιά, από το 10 και μετά, είναι αυτή που έχει κυριαρχήσει το αυστριακό ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς. Ναι. Άρα είναι εδώ που αντιλαμβάνεται κάποιος ότι καλείται να κάνει έναν ακόμα άθλο στην ουσία η Πάφος.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Διότι ναι, δεν το έχει κάνει άλλες 4 φορές, αλλά οπωσδήποτε με υποδεύτερους αντιπάλους, όχι τέλος πάντων αυτής της δυναμικής. Και είναι εκεί που καλείται και ο κόσμος απόψε που θα είναι
0: περίπου 5.000, πόσοι, 5, ναι.
1: 5, ίσως και να ξεπεράσει τελικά αυτόν τον αριθμό, διότι από χθες το απόγευμα και εντεύθεν δεν πάει πολύ καλά η προπόνηση, να σημειώσουμε ότι θα έχει και εκδοτήρια στο γήπεδο. Ναι. Αυτή ήταν η ενημέρωση τελευταία από τους ανθρώπους της Πάφου. Καλείται λοιπόν και ο κόσμος να αποτελέσει το 12ο παίχτη, από το ξεκίνημα, δυναμικά, με παλμό, με πίστη, να στρώξει την ομάδα του Σαπίρτα, να στρώξει τους κυπελλούχους μας προς μία ακόμη μεγάλη ανατροπή. Μια κουβέντα έτσι για τα αγωνιστικά.
0: Βεβαίως.
1: Αν και ο κόουτς Σαπίντο δεν άνοιξε την ουσία τα χαρτιά του, η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι πολύ δύσκολα θα δούμε τον Κίνα να αγωνίζεται. Το πιο πιθανό είναι ότι είναι εκτός. Φαίνεται ότι ήταν κάπως σοβαρός ο τραυματισμός του. Από εκεί και πέρα ο Μπρίτο φαίνεται ότι είναι καλά και θα είναι έτοιμο πόλεμος. Ο Μπρούνο το ίδιο. Σφίγγει τελικά τα δόντια. Και θα είναι διαθέσιμος, θα είναι και εντεκατάτος θεωρώ εγώ ο Μπρούνο, διότι κακά τα ψέματα φάνηκε πάρα πολύ η απουσία του και στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Επιδραστικός παίχτης στο παιχνίδι της Πάφου.
1: Ακριβώς, πολύ επιδραστικός, που είναι ικανός έτσι με την ατομική του ποιότητα, με το πάθος του να συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους σε κάποιες φάσεις του αγώνα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι εκτός σίγουρα, πέρα από τον Κίνα, ο Κορεία που δεν είναι καν δηλωμένος στη λίστα, ο Σέμα ο οποίος δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο πρώτο παιχνίδι στην Αυστρία και αποβλήθηκε, ενώ φαίνεται ότι είναι διαθέσιμος τελικά ο Άντερσον. Είναι στη λίστα, να το πούμε αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε, έκανε προπονήσεις τις τελευταίες μέρες και φαίνεται ότι θα είναι διαθέσιμος. Τώρα αν θα πάρει θέση στο βασικό σχήμα δεν νομίζω.
0: Χάρη μου, πάει πολύ καλά ο Λελέ, πάει πολύ καλά.
1: Ναι. Του λείπει τον γκολ. Τα κάνει όλα, του λείπει τον γκολ. Αν έρθει και αυτό θα είναι χαρά σε Ευαγγέλια.
0: Σίγουρα.
1: Αυτά είναι τα αγωνιστικά.
0: Τι προβλέπεις για εντεκάδα.
1: Για εντεκάδα. Ναι. Κάτω από τα δοκάρια ο Πολωνός ο τερματοφύλακας, ο Μαγιέτσκι. Από εκεί και πέρα στα δύο αμυντικά άκρα Μπρούνο δεξιά. Αν δεν προκύψει κάτι άλλο. Και αριστερά ο Νικόλας ο Ιωάννου, Νταβίτ Λουίς Γκολτάρ, το δίδυμο στο κέντρο της αμήνας. Α, εδώ να πούμε ότι παραμένει αμφίβολος ο ΜΑΕ, δεν μάθαμε κάτι περισσότερο.
0: Ναι.
1: Είναι στην αποστολή, είναι στο λίστα των παιχτών, που είναι διαθέσιμη, αλλά είναι εξαιρετικά αμφίβολος. Λουίς Γκολτάρ λοιπόν το δίδυμο στο κέντρο της αμήνας, δεξιά ο Μπρούνο, αριστερά ο Ιωάννου, Μαγέτς και κάτω από τα δοκάρια. Στον χώρο του κέντρου θεωρώ ότι, και του έγινε και σχετική ερώτηση του κ. Σαββίντου από μένα, θα πάει με ένα πιο έτσι επιθετικό γενές κέντρο, με ένα κέντρο που να πιέζει πιο ψηλά με τρεξίματα κτλ. Δεν νομίζω να δούμε την κλασική τριπλέτα, Σούνιτς, Ντράγκοβιτς, Πέμπε. Πιστεύω ότι ο Σούνιτς θα αγωνιστεί ως εξάρι και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα δούμε τον Κούκα και τον Μπρίτο εκεί στο χώρο του κέντρου. Διότι είναι χαφ που πιέζει ψηλά, επαναλαμβάνω. Είναι νεαρή, με πνευμόνια.
0: Είναι αυτό που θέλει και ο Πίντο, ο τρόπος που παίζει ο Πίντο.
1: Ακριβώς. Ναι. και στο Λεμαρίτσικο με τη Χάιντ του Μάγιμου και φίλες και φίλοι του Σπορτ, το είχαμε δει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα κέντρο που πήγε ψηλά και έπνιξε τους Κροάτες. Εντάξει, και για την, στην επιθετική γραμμή, ο Λελέ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Στα σίγουρα στο ένα άκρο θα είναι ο Μπιέλ. Και για το άλλο, δεν ξέρω αν θα προτιμήσει μια λύση Ντράκομιρ, που δεν είναι στην ουσία Winger, για να δώσει περαιτέρω βάθος και στο κέντρο. Διότι τον έχουμε δει να αγωνίζεται και...
0: Είναι και τζόκερ ο Ντράκομιρ.
1: Ακριβώς, είναι τζόκερ, αυτό ναι, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές τον είδαμε να πέσει και πίσω από τον κεντρικό επιθετικό και στα άκρα. Άρα είτε θα δούμε τον Ντράκομιρ, είτε σαν outsider, ίσως να δούμε τον Γκαμαλέου.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο αποκτήμα της ΠΑΠ. Τον Καμερουνέζο διεθνή ακραίο επιθετικό.
0: Έχουμε κάτι μεταγραφικό, βγαίνει κάτι.
1: Αυτή τη στιγμή όχι κάτι το ιδιαίτερο. Πέρα από αρκετά δημοσιεύματα που είδαν και συνεχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει.
0: Ο αρχηγός στόχος να περάσει η ΠΑΦΟΣ και αν περάσει θα πάει να παίξει εκτός έδρας την Πέμπτη με την Μιάλπη, την προαθλητή Σουηδίας.
1: Ναι, ναι, Σουηδία.
0: Αλλιώς
1: ναι, ναι,
0: ναι. Και αποκλειστεί με την νικήτρια του Άουρα ναι. Λετωνίας, Δυναμό City Αλβανίας, κέρδισαν Λετωνία να μπει στον πρώτο αγώνα. Αν πάει ναι, στο Conference.
1: Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στους
0: κοινωνικούς. Βεβαίως, καλή επιτυχία στην ΠΑΦΟ, καλή δουλειά και σε σένα, στη μετάδοση και στις δύο ομάδες μας και μακάρι να προκριθούν. Ευχαριστώ, Χάρη.
1: Ακριβώς. Καλή συνέχεια, Μάκη μου. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να απαντήσω στον φίλο των 567 που έχει στείλει μήνυμα όσον αφορά το Super Cup. Φίλο Super Cup θα γίνει 3 του Σεπτέμβρη, 5η στο ΑΜΕΓΑ και όχι 2 όπως αναγράφει το μήνυμα. Σε καλά, ευχαριστώ. Διαφημίσεις.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Πέμπτη σήμερα για τα προκριματικά του Conference Link στις 8, Ομόνια Λίνκολ και την ίδια ώρα Πάφος Σάλσπουργκ.
4: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. ΑΜΕΓΑ καταψυγμένα μύρτιλα 300 γραμμάρια μόνο 2,99. ΑΜΕΓΑ τορτίγια ολικής αλέσεως 360 γραμμάρια μόνο 1,99. ΑΜΕΓΑ χαρτί κουζίνας 2x400 γραμμάρια μόνο 2,59. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετί. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Sita, ένα με σένα.
3: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
4: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 12:30.
7: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
8: Super Sport 104.
9: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
10: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Πάλι μαζί κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή 12 στα Σπόρα Γκούντε Σούφε Σπόρα 104 στο μικρόφωνο Μάκη Νικολά. Επόμενη στάση στο πρόγραμμά μας είναι μια Σαλαμίνα, ο εκπροσκύπου των Εθωρεύκων Λόιζος Μόνισος είναι μαζί μας. Λόιζο μου, γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Μάκη μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Σούφε Σπόρα 104.
0: Τι γίνεται, πώς είδατε ψες το φιλικό, δυνατό με την συμπορία της Ανόρθωσης, 2-2 στο γήπεδο σας.
1: Ακριβώς, ήταν όπως το είπες Μάκη μου, ήταν ένα δυνατό φιλικό. Εντάξει, βαροσιώτικο ντέρπι, ακόμα και φιλική αναμέτρηση που ήταν, έχει πάντα έτσι έναν ιδιαίτερο ξεχωριστό χαρακτήρα. Αυτό φάνηκε και μέσα στο γήπεδο και από τα γκολ, 4 γκολ και από την ένταση και το πάθος και από τον κόσμο πάνω στις κερκίδες. Αλλά η ουσία είναι ότι στο τέλος ήταν ένα φιλικό παιχνίδι, μια φιλική αναμέτρηση, ακόμα μια ουσιαστικά για την ομάδα μας. Ήμασταν σαφώς και είμαστε ευχαριστημένοι από την εικόνα που φάνηκε. Ήταν, μπορώ να πω έτσι, βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά παιχνίδια. Από ποια άποψη? Από την άποψη του ότι αυτό που λέμε συνεχώς, ότι με το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά νέα πρόσωπα, αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές στην ομάδα, είναι λογικό να μην βρίσκεται το επίπεδο, αν θέλεις, της ομοιογένειας ή της χημίας εκεί που θα θέλαμε. Είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό,
0: έτσι.
1: Είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο ποδοσφαιρικό φαινόμενο παγκόσμιο αυτό, δηλαδή δεν είναι κάτι ιδιαίτερο ή κάτι που περιορίζεται στις τάξεις της δικής μας της ομάδας. Κάτι το οποίο εννοείται παιχνίδι με παιχνίδι και γι' αυτό ακριβώς είπα ότι σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά είδαμε μια βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι που με κάθε φιλικό παιχνίδι και με κάθε αγώνα γενικότερα, είτε επίσημο είτε όχι, θα βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Είδαμε αυτή την βελτίωση, όπως ανέφερα και πριν, στο χθεσινό το φιλικό. Είτε αν θες να είναι στην ομοιογένεια, στη χημεία, στους αυτοματισμούς μέσα στο παιχνίδι, στο πώς αντιλαμβάνονται οι συμπαίκτες ο ένας τον άλλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ήταν όλα αυτά. Παρέμεινε, όπως είπα, και αυτό το καλό αίσθημα, το αίσθημα της ικανοποίησης που υπήρξε, και συνεχίζουμε. Να μου επιτρέψεις εδώ, Μάκη μου, πριν πάρει τον λόγο, να πω για το επόμενο μας το φιλικό. Ακριβώς, ναι, εκδώσαμε και επίσημη ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα. Mm-hmm. Ακριβώς. Μάκη μου, είναι απέναντι στην Κρασάβα ΕΝΗ. Ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο 15 του μήνα. Θα γίνει εν τέλει αύριο Παρασκευή 14 του μήνα, 7 η ώρα, στο αμόχωστος επιστροφή. Όσοι φίλοι πάνε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας θα δουν και τις σχετικές πληροφορίες. Κεντρική είσοδος μόνο, απλά να το ξεκαθαρίσω αυτό για να το γνωρίζει και ο κόσμος. Θα λειτουργεί κανονικά ταμείο εκεί στην κεντρική είσοδο. 5.30 ώρα θα ανοίξουν η είσοδος και τα ταμεία του γηπέδου και οι φίλοι της φιλοξενούμενης ομάδας θα είναι στην νότια διευκύδα και δεν θα λειτουργήσουν και τα μπόξες. Απλά αυτά για την ανακοίνωση.
0: Ψες πόσο κόσμο είχε, Λόιζο?
1: Είχε ένα σχεδόν κόσμο, Μάκη, δηλαδή είχε πέρα το 1200-1300, χωρίς να μετράμε και τα παιδιά τα οποία μπήκαν δωρεά, χωρίς να μετράμε και τις προσκλήσεις. Είχε αρκετό κόσμο, εντάξει, είπαμε, ήταν ιδιαίτερο και το παιχνίδι είναι αυτό, το τέρπι της αμοχώς του. Εννοείται, περιμένουμε και εμείς και καλούμε τον κόσμο ξανά να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη προσέλευση. Διαχρονικά ο κόσμος της μιας Σαλαμίνας είναι κοντά, είναι αρρωγός στις προσπάθειες της ομάδας, είναι εκεί δυναμικά, τη στηρίζει. Και εμείς κάνει αυτό στη δουλειά του και εμείς κάνουμε τη δική μας και τον καλούμε ακόμη πιο δυναμικά να στηρίξει την ομάδα, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε τον κόσμο και αυτό είναι ένα Σαλαμίνα, είναι ο κόσμος της, οπότε το λέμε ξανά, τον χρειαζόμαστε δίπλα της. Παίρνω κιόλας, δίνω πάσα στον εαυτό μου, Μάκη μου.
0: Ξέρεις, ναι, βέβαια.
1: Απλά έχουμε και αρκετά πράγματα στο πρόγραμμα. Απολογούμε, απλά να το υπενθυμίσω και αυτό, να απευθύνω ξανά ένα κάλεσμα για το Fan Day Κυριακή 23 του Αυγούστου στα βοηθητικά εδώ του Αμόχωστος. Μάκη μου, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Μέχρι να γίνει, όσες φορές θα βγαίνουμε, θα το λέμε ξανά. 6:30 με 10:30 είναι γιορτή. Μάκη αφιερωμένη στους φίλους, αφιερωμένη στον κόσμο της Νέας Σαλαμίνας. Θα έχει πλούσιο πρόγραμμα, είναι και στις ανακοινώσεις μας, να μπουν να τα δουν, απλά το επενθυμίσω.
0: Διαρκείας πόσα έχετε δώσει?
1: Διαρκείας είμαστε, είπαμε, ήταν ο στόχος 1500 και είναι ο στόχος 1500. Μάκη, είμαστε πάνω από τα μισά, προχωρά κανονικά η διαδικασία. Εννοείται και γι' αυτό να απευθύνουμε άλλο ένα κάλεσμα, ξανά να επενθυμίσουμε κιόλας τον κόσμο της Νέας Σαλαμίνας ότι τρέχει κανονικά η διαδικασία. είναι και το σύστημα μας together we are stronger, μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Γι' αυτό θέλουμε και τον κόσμο μαζί, για να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και να πετύχουμε τους στόχους μας μέσα στη σεζόν.
0: Ναι, ψες, είχατε δώσει στην ανόρθωση 450 εισιτήρια.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ήταν αποτροπή αστυνομίας.
1: Ναι, επειδή είχε δημιουργηθεί και στη δημόσια σφαίρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια θέληση, όχι παρεξήγηση, μια παρανόηση. Δεν είναι υπό δική μας ευθύνη, είναι ξεκάθαρα μετά από οδηγίες της αστυνομίας. Η φιλοξενούμενη ομάδα πρέπει να πάρει το 10% της χωρητικότητας του σταδίου, γι' αυτό πήρε ακριβώς 450 εισιτήρια. Δεν ήταν ενώ δική μας απόφαση, ήταν ξεκάθαρα απόφαση της αστυνομίας. Και εννοείται τη σεβαστήκαμε και κάναμε αυτό που έπρεπε και μας υποδείχθηκε.
0: Σέρχιο Γκονζάλεθ, και ο νεκρός αμυντικός, ήταν η τελευταία μεταγραφή. Θα μείνετε ως εκεί ή όχι?
1: Ορίστε.
0: Θα μείνετε ως εκεί ή θα πάρετε κάτι άλλο?
1: Εννοείται, θα πάρουμε ακόμα δύο ποδοσφαιριστές βάσει του αρχικού πλάνου και του αρχικού σχεδιασμού. Έχουμε να περιμένουμε ακόμα, αν θυμάστε την τελευταία φορά που μιλήσαμε, είχαμε πει για τρεις ποδοσφαιριστές, κεντρικό αμυντικό, επιτελικό μέσο και κεντρικό επιθετικό. Ο κεντρικός αμυντικός, ο Σέρχιο Γκονζάλεθ, ήρθε. Ήταν η τρίτη από το τέλος προσθήκη, αν θέλει. Μάκη μου, απομένει ακόμα να αποκτήσουμε έναν κεντρικό επιθετικό και ένα επιτελικό μέσο. Ωστόσο, αυτό και το τονίζω, είναι βάση του αρχικού σχεδιασμού, έτσι. Δηλαδή, αν πάμε βάση του πλάνου που έχει βγει από το ποδοσφαιρικό τμήμα και τους καθήλυνα αρμόδιους μέχρι αυτή τη στιγμή, θα αποκτήσουμε δεδομένα έναν κεντρικό επιθετικό και έναν επιτελικό μέσο. Απλά το λέω και το τονίζω, επειδή όλοι ξέρουμε ότι τη δημοσίευση της περίοδου αυτής μπορεί ομιγέννητο να προκύψει κάποιος τραυματισμός, το οποιοδήποτε απρόπτο, να βρεθεί ακόμα και μια εξαιρετική περίπτωση η οποία να αξίζει να κάνεις και το
0: πίσω παραπάνω. Και σε καλή μνήμη τώρα, τέλος Αυγούστου.
1: Ακριβώς, Μάκη. Οπότε τα κρατάμε και αυτά στο μυαλό. Πάμε με τον βασικό σχεδιασμό αυτή τη στιγμή σε αυτό το πλαίσιο και με αυτό το πλάνο κινούμαστε, να γίνουν αυτές οι δύο προσθήκες και τέλος. Ωστόσο, με έναν αστερίσκο, όπως τον έβαλα και πριν, Μάκη μου, εάν προκύψει το οτιδήποτε, είτε απρόπτω, είτε από αυτά που ανέφερα πριν.
0: Έχετε ενημερωθεί, μήπως έτσι λέω, από κοπ, πότε θα δώσετε το πρώτο παιχνίδι σας με τον Ολυμπιακό Λευκωσία?
1: Είναι αναστημένα στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, δεν γνωρίζω αν έχουν...
0: Μιλώ για ημερομηνία, πότε ακριβώς.
1: Ημερομηνία, όχι. Όταν είναι όλα, εννοείται, θα ενημερωθεί και ο κόσμος.
0: Σίγουρα θα βγει και ο πρόγραμμα, ναι. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Μάκη μου, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Γεια σας.

0: Πάμε στην ΑΕΚ τώρα και στον συνάδελφο Γιώργο Λεωνίδιο, το ρεπορτάζ των Πράσινων Κιτρίνων από την Ασύνταξη. Γεια σου Γιώργο, και πάλι γεμάτον το ρεπορτάζ, μετά την ήττα, ναι, την εικόνα από τον Αστέρα, δεν είναι θέμα ήττας. Ανακοίνωσε και παίχτη, ενώ καταρχήν συμφωνία με τον Βεν Κόλερ, Γερμανό μέσο, και το θέμα τη εικόνα που βγάζει και το με τον Καμπορανέζη τι γίνεται, που ακούνται αρκετά.
1: Το ρεπορτάζ στα εκμάγια μου είναι για υπερορίες αυτές τις ώρες.
0: Αν θέλει ένα λεπτό, αν θέλει να μας φάσει όλη την ώρα, αλλιώς να έχουμε και ρεπορτάζ όρθωσης, ό,τι θέλεις.
1: Όχι, εγώ για το μισό εννοούσα, αλλά θα τα βολέψω.
0: Α, νομίζω για να μιλήσεις παραπάνω.
1: Όχι,
0: δεν μπορούμε για μισό να κάνουμε τίποτα.
1: Όχι, και για το χρόνο και ο μισό είμαστε μια χαρά, θα κινηθούμε εντός πλαισίου. Ουδέν θέμα, χιούμορ κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα δεδομένα ένα προς ένα. Αρχικά, η ΑΕΚ ανακοίνωσε Γερμανό μέσων 29 χρονών, ο λόγος για τον Κόλερ, Σβεν Κόλερ, ο οποίος έρχεται στην Κύπρο τα επόμενα 24 ώρα, περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Είναι για 2 χρόνια. Ένας παίχτης που εδώ και ρώτησε στον μπλοκάκι του Τσάβι Ρόκα και περίμενε καθυστερικά και τον κλείνει. Προφανώς παραξενεύει πολλούς, γιατί είναι εξάρι και η ΑΕΚ εκεί έχει ήδη τον Λέρε στο Χάμπο τον Κυριάκου και παίζει και ο Πάγκοφ ως εξάρι. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι ο Πάγκοφ μπορεί να υπολογίζεται περισσότερο ως οχτάρι και μπήκε άλλο ένα εξάρι μέσα στην ομάδα μαζί με Λέρε και Χάμπο Κυριάκου. Και υπάρχει όμως τώρα το θέμα με τις θέσεις, Μάκη. Γιατί είναι μηδέν οι θέσεις. Βγάλαμε το Χάρο και το Ρούμπι αυτούς εξίσωσης. Τώρα η ΑΕΚ με την έλευση του Κόλερ έχει 17 παίκτες καταλόγου Α. Ο Τρίκα, ο Ρουμάνος, είναι καταλόγου Β και έρχεται Κύπρο αύριο για ιατρικές εξετάσεις. Κλείνει αυτή η μεταγραφή για την ΑΕΚ. Εκτός συμπλονιστικού απρόπτου. Ο παίκτης είναι μετά εισιτήρια στο χέρι και έρχεται Κύπρο για να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει, όπως είπαμε. Και από εκεί πέρα, Μάγκη μου, πρέπει να συνθέσουμε το παζλ. Το πρωί να αφήσουμε λίγο πιο μετά, να δούμε λίγο το παζλ. Αυτή τη στιγμή, κατά τη δική μου εκτίμηση, η ΑΕΚ έχει ανάγκη από τερματοφύλακα, αριστερό μπακ και δεξί εξτρέμ. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Περίμενε. Εχθές, τι έπαθε ψες ο Παρασκευάς?
1: Δεν έχω ενημερωθεί, δεν θέλω να είναι κάτι το ανησυχητικό. Έχω χτυπήσει το πρόσωπο για να μην προκύπτει κάποια ενημέρωση και να υπάρχει λίγο να ταραχύσει. Σημαίνει ότι δεν είναι κάτι το σοβαρό, τουλάχιστον έτσι καζω εγώ. Δεν το έχω μελετήσει, δεν το έχω ψάξει, γιατί μας προλαβαίνουν συνεχώς τα μεταγραφικά. Δεν λέω τερματοφύλακα όμως, γιατί μπορεί να έχει κάτι σοβαρό Παρασκευάς, που μακάρι να μην έχει ο άνθρωπος, προέχει για όλων των παιχτών. Λέω τερματοφύλακα γιατί φαίνεται ότι ο Μούφτιτς δεν εμπνέει εμπιστοσύνη.
0: Δεν τον εμπιστεύεται.
1: Και ψάχνει τερματοφύλακα ο Ρόκα. Δεν του λέμε εμείς να ψάξει. Ο ίδιος ψάχνει τερματοφύλακα. Γιατί ξέρω ότι πρέπει να ενισχύσει την ομάδα σε αυτή τη θέση. Άρα υπάρχει θέμα με τις θέσεις τώρα όμως, γιατί είναι μηδέν. Σε αυτό το σενάριο η καμπάνα έχει όλο και πιο δυνατά για να κουρθεί και
0: πιο δυνατά.
1: Μα από τη στιγμή που φέρνει εξάρι συνόημα και λέει ότι θα καλύψω τη μία μοναδική θέση που έχω καταλογώ, αλλά θα είμαι εξάρι, που δεν ήταν η προτεραιότητα, σημαίνει ότι θα κάνει κάτι για να διάσει θέσεις.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να κινηθεί full κατάλογο Β για αυτές τις θέσεις. Τώρα, εξτρέμ δεν είπα ότι ψάχνει. Λέω εγώ ότι πρέπει να ψάξει, κατά την εκτίμησή μου. Το ότι ψάχνει όμως, ρεπορτάζ για κανένα, σας το μεταφέρω, είναι τερματοφύλακα και αριστερό μπακ. Αυτά τα ψάχνει.
0: Μάλιστα. Για το θέμα του Καμπορανέζη.
1: Κοιτάξτε, το μέλλον του Καμπορανέζη, σύμφωνα με όσα πληροφορούμε εγώ, είναι θολό, είναι αμφίβολο. Υπάρχει προβληματισμός που τον αγγίζει ξεκάθαρα από πλευράς διοίκησης. Δεν μπορώ να ξέρω αν θα φύγει όχι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Το είπα και το πρωί στον Άλκη ότι θα ξεκαθαρίσουν πολλά και από το ποιοι είναι πιθανοί αντικαταστάτες. Αντιλαμβάνεστε, η ΑΕΚ δεν μπορεί να βρει μια λύση την οποία θέλει και την οποία επικροτεί ο Τσάβι Ρόκα, δεν θα φύγει ο Καμπορανέζη. Ναι. Τα λέγαμε και εμείς εδώ στο γραφείο μας, και ούτε έτσι είναι. Αν δεν βρεις αντικαταστάτη, πώς θα φύγει ο προγόνης.
0: Σίγουρα.
1: Και είναι και προσεκτικός ο χειρισμός. Δεν μπορείς να του πεις, κύριε Καμπορανέζη, φεύγεις, αλλά μετά από 2 μέρες να του πεις τελικά μένεις γιατί δεν βρήκαμε κάποιον. Είναι πολύ λεπτός αυτός ο χειρισμός. Θα πρέπει να γίνει με τη δέουσα προσοχή.
0: Αν και να ξυλές, γιατί παίρνει μια απόφαση.
1: Εντάξει, ναι, γι' αυτό πρέπει να είσαι προσεκτικός σαν διοίκηση. Είναι θέμα δικό τους εντός διοίκησης πώς θα το αναλύσουν. Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός που αγγίζει τον κύριο Καμπορανέζη. Αυτό το μεταφέρουμε με ασφαλείς πληροφορίες.
0: Δεν σημαίνει φυσικά ότι θα φύγει ο άνθρωπος.
1: Όχι, απλά, ακριβώς, πολύ καλά κάνει.
0: Θα αξιολογήσει ο κύριος Τσάβι Ρόκα.
1: Ναι, δεν είναι ένας προβληματισμός που του επιπέδου θα φέρουμε παίκτες και θα βελτιωθούμε. Ένας προβληματισμός ότι ναι, πρέπει να φέρουμε παίκτες, αλλά μήπως πρέπει να αλλάξουμε την προπονητή για να δώσουμε κάτι διαφορετικό στην ομάδα για να αλλάξουμε λίγο τα δεδομένα. Δεν ξέρω αν θα φύγει, επαναλαμβάνω. Εντάξει, κυκλοφορούν ονόματα, αλλά σε επίπεδο φημών, δηλαδή δεν είναι κάτι προχωρημένο.
0: Είδες το παιχνίδι χθες το φιλικό με το Αστερά?
1: Ναι, το είδα, ναι.
0: Πώς σου φάνηκε, άποψη.
1: Η ΑΕΚ, Μάγκη, κοίταξες. Η ΑΕΚ έχει σκαμπανεβάσματα. Ναι. Είναι μια ομάδα που ενώ έχει καλούς παίχτες, εκτιμώ εγώ, δεν κατόρθωσε για την ώρα φέτος σε φιλικά και επίσημα, πλην από ένα καλό διάστημα να έχει στη Ρουμανία, δεν το ανερώ, να δείξει ότι έχει μια ξεκάθαρα αγωνιστική ταυτότητα. Προπονητής δεν είμαι, δεν μπορώ να επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά βλέπω ότι η ΑΕΚ δεν έχει αυτά τα στοιχεία που είχε τα περασμένα χρόνια. Δηλαδή μια ανάπτυξη από τα μετώπισθεν, να κυκλοφορούν γρήγορα την μπάλα. Θεωρώ ότι και στα... Γιατί είπα εξτρέμ. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ θέλει βελτίωση από εκεί. Δεν βλέπω την ΑΕΚ να δημιουργεί ρήγματα από τα άκρα, να πηγαίνει ένας εναντίον ενός ένας παίχτης. Βλέπω ότι θέλει βελτίωση και ταχύτητα κυρίως στα άκρα. Και πιο αποτελεσματική να γίνει από τα άκρα. Δηλαδή να βρει ευκαιρίες. Εσύ δεν ξέρω αν είδες το φιλικό, αλλά ποιος το είδε. Αδυνατή να βρει πολλές ευκαιρίες της ΑΕΚ μέσα στο παιχνίδι. Δεν παράγει
0: ευκαιρίες.
1: Δημιουργικά έχει θέματα. Εντάξει, δέχτηκε τριάν γκολ, το δέχομαι, κάποιος πρέπει να μιλήσει για τα ανασταλτικά. Εγώ περισσότερο θα σταθώ στην μεσοπιθετική γραμμή. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ χρειάζεται εκεί βελτίωση, γι' αυτό και βάζω στην εξίσωση εξτρέμ. Ναι. Και από εκεί και πέρα, Μάκη, είναι πολύ σημαντικά δύο κεφάλαια για οποιαδήποτε ομάδα διεκδικεί πρωτάθλημα και είναι τα εξής. Προπονητής και τερματοφύλακας. Αν θες να ταιριάξουμε δίδυμα και να αφήσουμε και κάποια πίσω, γιατί δεν τα θυμόμαστε τώρα, εγώ προσωπικά θα το κάνουμε. Μπέρκ Φαπιάνο, Γιωβάνοβιτς, Σόρνικες στον Απόλλωνα και ούτω καθεξής.
0: Γνωρίζουμε το εδώ θέμα να είσαι οπωσδήποτε και προπονητή και τερματοφύλακα για να μπορεί να έχει σκέψει.
1: Αν θες να πας και πίσω, Χιώτης, Γιωβάνοβιτς, ό,τι θες βάλεις.
0: Ομπεγιάη, τότε με διαόρθωση.
1: Αν έχεις τερματοφύλακα της διαφοράς και προπονητή που θα είναι ο στάρ της ομάδας και θα μπορέσει να την οδηγεί με ένα ξεκάθαρο πλάνο, έτσι, πιστεύω ότι έχεις παραπάνω πιθανότητες από ότι πριν που δεν τους
0: είχες. Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Να κάνεις μια καλή. Αυτή είναι όμως μια καθαρά προσωπική εκτίμηση.
0: Όχι, νομίζω ότι στέγει πολύ αυτό που λες.
1: Δηλαδή, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και λίγο εμείς αυτά που μεταφέρουμε, πιστεύω ότι είναι δύο πολύ κομπικές θέσεις και δεν είναι τυχαίο ότι τερματοφύλακα ψάχνει και προπονητή ενδέχεται να ψάχνει σε λίγο.
0: Ωραία. Το τελευταίο φιλικό με την ομάδα 21 της Μαΐου, 21 Αυγούστου.
1: Ναι, είναι 21 Αυγούστου στην Περιστερώνα, ναι, το φιλικό. Νομίζω θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη. Δεν είμαι 100%. Όσο πλησιάζουν οι μέρες θα το μάθουμε αυτό. Mm-hmm. Πολύ πιθανόν να υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από την Κέβλεν που έχει τα δικαιώματα της ομάδας 21 της Μαΐου. Θα το δούμε, θα το μεταφέρουμε και θα δούμε πώς θα πάει και η διαδικασία στο θέμα του προπονητή.
0: Καλή δουλειά, καλό υπόλοιπο.
1: Να σε καλά, Μάγη, καλό υπόλοιπο.

0: Και πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με το ρεπορτάζ της ανόρθωσης, της μεγάλης κυρίας, με τον ρεπόρτερ της βασιλωτικής ομάδας, τον Θεόδωρο Τσολάκη. Καλό μεσημέρι, Θεόδωρε.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές τους υποσπορέοντες.
0: Καλό χρήσιμο φιλικό για τους προπονητές, έτσι, ίσως στο γήπεδο, το ΟΔΕΣ, το 2-2 Νέας Σαλαμίνας ανόρθωσης. Έτσι να μας πεις τα νέα της ομάδας, γενικά πώς είδες εσύ την...
1: Ακριβώς. Ένα φιλικό αρκετά καλό για διαόρθωση μου και στο ύπεδο και είδαμε ότι δοκίμασε αρκετά πράγματα μόνες τώρα ο Μαέστρο. Ξεκίνησε με τριάδα στην άμυνα το παιχνίδι, μετά ο Κούλιν Μπρέι το γύρισε με τετράδα. Αρχικά να πούμε με ποιους ξεκίνησε συγκεκριμένα ο πρώτης της κυρίας, με τον Παναγή Καταψαλοκάνη, Μπέκστρομ, Καραμανόλης, Μιχάλας ήταν στην τριάδα, Τάντι ήταν δεξιά, αριστερά ήταν ο Κίκο. Ο Κίκο ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, όπως και ο Κωνσταντίνος Σεργή μετά πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Σώσα δεξιά, αριστερά ήταν ο Ευαγόρας. Αμποακή Χρυσοστόμου στον χώρο του κέντρου και στην κορυφή ήταν ο Δημητριανός Τζουλίου. Στο πρώτο ημίχρονο η ανόρθωση δεν ήταν τόσο καλή όσο ήταν στο δεύτερο. Εξοκευρέθηκε και πίσω στο σκορ νωρίς, μόλις το 6ο λεπτό με τον γκολ του Ποβέδα για την Νέα Σαλαμίνα. Από εκεί και πέρα στο δεύτερο μέρος έγιναν και τρεις αλλαγές με την έναξή του. Ηλία Σεργίου Διοντήκα στις θέσεις των Μιχάλα, Σώσα και Τζουλίου. Και με το καλημέρα κατάφερε να ισοπαρίσει η ανόρθωση. Ήταν μια πολύ ωραία κάθε την παγιά του Μάριου Ηλία που ήταν πολύ καλός επίσης ακόμα ένα ποινικό με τον Σεργίου να φεύγει πίσω από την άμυνα ο οποίος έκανε πλάσε και νίκησε τον Κόβατς. Σκοράρε απέναντι στην πρώτη ομάδα ο Σεργίου, mm-hmm. δεν το πανηγύρισε, σωστά έπραξε, έριξε τον σεβασμό. Από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε να δοκιμάζει αρκετά πράγματα ο Νέστορ Ελμαέστρο. Η τετράδα που ξεκίνησε στο δεύτερο μέρος ήταν με τους Μπέκστρομ, Καραμανόλη στα στόπερ, ο Ντάντι δεξιά, ο Κίγο αριστερά, Μποακή Χρυσοστόμου πάλι στο χώρο του κέντρου, Σεργίου πήγε δεξιά, αριστερά, ο Ντιόν και στην κορυφή ήταν το δίδυμο Μάριο Σιλία και Βαγόρας Χαραλάμπου.
0: Δοκίμες αρκετές και πειράματα, ναι.
1: Ακριβώς. Επίσης πάρα πολύ καλός ήταν ο Βαγόρας Χαραλάμπου, ο οποίος κοράγε το δεύτερο γκολ της ανόρθωσης με κεφαγιά. Γενικότερα ένα πολύ χρήσιμο φιλικό, γιατί η ανόρθωση δείχνει ότι έχει ομοιογένεια μεταξύ της, δείχνει ότι και ασχέτως και όμως ποδοσφαιριστές που ήταν εκτός, γιατί ήταν αρκετοί αρτήματα, Σκίτς, Φανίρ, Μίντερτον, Νταγκρούς, και αν βάλουμε στην εξίσωση και ο Στέφανος Χαραλάμπους και τον Μιχάλη Ιωάννου, ήταν 7 ποδοσφαιριστές σύνολο εκτός και είχε αρκετές επιλογές και πάλι ο Νέστορ Ελμαέστρο, έκανε τα δικά του πειράματα και μονταρίσματα γενικότερα και αναμένεται και στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ επίσης.
0: Κυριακή 8 η ώρα, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς την Κυριακή 8 ώρα θα είναι και τηλεοπτικό από εκεί και πέρα το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό να πούμε ότι σήμερα έχουν ρεπό οι ποδοσφαιριστές και αύριο θα επιστρέψουν στην προπόνηση και θα αξιολογηθούν οι αρτηματάς και οι Σφανί, Μίντερτον και Νταγκρούς για το αν θα είναι διαθέσιμοι στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Κάποιοι θα είναι διαθέσιμοι, κάποιοι άλλοι ίσως να προφυλαχθούν και να είναι στην πρόβα γενεράλε με την Καρδιόρισσα. Όμως γενικότερα ήταν ένα πολύ καλό φοιτικό για την ανόρθωση απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, που δείχνει η ανόρθωση ότι με την κατάσταση που είναι φέτος με το μεταγραφικό εμπάρκο γίνεται μια καλή δουλειά με σκοπό να είναι ανταγωνιστική σε κάθε παιχνίδι. Είναι περιπτωμένο να πούμε ότι οι φίλοι της ανόρθωσης γέννησαν την εξέδρα που είχαν στη διάθεσή τους, που ήταν η μισή ουσιαστικά 450 εισιτήρια, έδωσαν το παρόν τους. Υπήρχε αρκετός κόσμος στο γήπεδο, γέννησε και η Νέα Σαλαμίνα την εξέδρα της και αυτό είναι σημαντικό να το αναφέρουμε. Ένα φιλικό Τετάρτη μέρα, 7 το απόγευμα, με γεμάτες εξέδρες, είναι ό,τι καλύτερο και γενικότερα αυτό θέλουμε να βλέπουμε.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ, Θεόδωρε. Καλή συνέχεια και καλή δουλειά.
1: Καλή συνέχεια και στους ακροατές μας.
0: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε ότι η Ομόνοια ανακοίνωσε ότι έσπασε το φράγμα των 9.000 εισιτηρίων διαρκείας. Διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και μετά θα έχουμε Κώστα Παπαδόπουλο για τον Άρη και Χριστόφορο Μιχαηλούδη για την Κάσα Βάιν Ύψωνα.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι η Loxon από τη Sherwin-Williams δεν είναι απλώς μια διακοσμητική βαφή για εξωτερικές επιφάνειες. Είναι μια βαφή που προστατεύει ακόμη και το σιδερένιο οπλισμό του κτηρίου σας από τη διάβρωση λόγω ενανθράκωσης. Πελέτικο.
3: Be a creator. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
5: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε ΠΑΦΟ και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην ΠΑΦΟ. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η ξέχασες αναμνήσεις, ξεκινούν εδώ.
2: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα, και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
3: Σουρωτή, με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
4: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
5: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
6: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει.
7: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
13: Ακούτε Super Sport 104.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ώρα Ευρώπης για την Ομόνια και την Πάφο που απόψε στις 8 αντιμετωπίζουν την Λίνκορ και την Σάλσπουρκ. Αντίστοιχα, ισοπαλία στο πρώτο μάτς για τους Πράσινους ήταν με 1-0 για τους Γαλάζιους. Ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό μας και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Μέσα ο Άιτινγκ έξω του Πάντζο για το τριφυλί στην Πάφο εκτός η Κίνα σε Μακορέια. Η Ομόνια ανακοίνωσε ότι έσπασε το φράγμα των 9.000 διαρκείας. Μετά τον Κόλερ, η ΑΕΚ φουλάρηκε για την απόκτηση του Τρίκα, αμφίβολο το μέλλον του Καμορανέζη στην ομάδα. Επιθυμεί την απόκτηση μέσω Παπαδόπουλος και ο Περέιρα είναι προτεραιότητα για τον Αποέλ. Κανένα θέμα με Γερεμέγεφ. Σύντομη ανακοίνωση της ανόρθωσης για τους παίχτες που πάνε δανεικοί. Δοκίμασε διάφορα συστήματα ο Ελ Μαέστρο στο χθεσινό φιλικό. Χωρίς τους Παζέλου, Κουμπάρ και Γκάουστα το Άρη στο σημερινό φιλικό με τη Λίφερινγκ, σέντρα στις 4. Προετοιμασία συνέχεια για την ΑΕΛ στη Λεμεσό. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια μεταγραφική κίνηση στο προσκήνιο. Τέλος οι μεταγραφές του Απόλλωνα. Ενσωματώθηκε ο Ασωρό, ενώ οι Κβίτα Ροντρίγκες συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Το φιλικό της Νέας Σαλαμίνας με τον Ύψονα θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 7 και όχι το Σάββατο. Σε 9:30 ο Πάκο αντιμετωπίζει στο Βέλγιο την Άντερλε για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ανατροπή με Κωνσταντέλια καθώς πήρε το αεροπλάνο και θα βρίσκεται στη διάθεση του Λύση. Δύσκολα επιβιώνει στον πάγκο του Ολυμπιακού Πυρόσωμεν με τη Λίμπαρ, εξετάζει τη διάδοχη κατάσταση ο Μαρινάκης. Προτεραιότητα στον Παναθηναϊκό είναι η απόκτηση μέσου. Θέλει να κλείσει τη μεταγραφή του Ρόδρυ στις επόμενες 48 ώρες στην Μπαρτσελώνα. Στόχος της τότε να μείνει ο Μπάλοκαν της Μονακό. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεως στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η νέα της εκπομπής 12 στα Σπορ.
17: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
19: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
20: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Αυστρία. Είναι μαζί μας, μας ακούει στην τηλεφωνική γραμμή, ο Κώστας Παδόπουλος, πρόεδρος επικοινωνίας του Άρη. Κωστό μου, γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μάγκη, και τους ακροάτες.
0: Στη δροσιά των βουνών της Αυστρίας, του Τιρόλου.
1: Εντάξει, στη δροσιά δεν μπορώ να πω δροσιά, αλλά βεβαίως σε σχέση με τις θερμοκρασίες που επικρατούν στην Κύπρο, ναι, είναι πολύ.
0: Μα ενάρτεται μεθαύριο, ναι.
1: Μα κάποτε πρέπει να έρθουμε μαζί.
0: Ένα μισή μήνα εκτός η ομάδα, από 29 Ιουνίου.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, έχετε τελευταίο φιλικό σήμερα 4 ώρα Κύπρου με την Λίφερινγκ Β' κατηγορίας Αυστρίας.
1: Έτσι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Παιχνίδι που θα αρχίσει στις 3 τοπική απέναντι στη Λίφερινγκ, η οποία επί της ουσίας είναι δορυφόρος της Red Bull Salzburg. Μια ομάδα με πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη Salzburg.
0: Και τους παίρνει άμα θέλει.
1: Συγγνώμη.
0: Όταν βλέπει ότι μπορούν να προσφέρουν ή τους παίρνει ή τους είναι κάπου αλλού.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και ο στόχος τους φέτος είναι η άνοδος στην πρώτη κατηγορία, γιατί μπορεί να είναι δορυφόρος της Salzburg, αλλά επί της ουσίας είναι ανεξάρτητη ομάδα και δικαιούται να ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Οπότε έχει πάρα πολλούς νεαρούς μάκηδες. Δεν έχει μεγάλους ποδοσφαιριστές σε ηλικία.
0: Όπως τον Άρη.
1: Ναι, εμείς έχουμε και κάποιους πιο μεγάλοι, αλλά ναι, είναι ως επιτοπλίστων νεαρή στην Λίφερινγκ. Οπότε λογικά θα είναι ένα παιχνίδι με αρκετές εντάσεις. Ναι, ελπίζουμε να είναι καλό να δούμε θετικά πράγματα και σε αυτό το τελευταίο θετικό παιχνίδι πριν επιστρέψουμε στην Κύπρο.
0: Ναι, πλήγμα με τον Βάνα, έτσι.
1: Ναι, δυστυχώς. Υπέστη κάκωση σε ένα κομμάτι στο νόμο. Ο χρόνος αποθεραπείας του κινήθηκε από τις 4 έως τις 6 εβδομάδες.
0: 6-8.
1: Εγώ είμαι μέσα στο ποδόσφαιρο όλα αυτά. Ναι.
0: Είναι τραυματή μέρος του παιχνιδιού αλίμων. Αυτό αλλάζει μήπως κάτι ώστε να θέλει τον τερματοφύλακα ή όχι?
1: Εντάξει, είναι κάτι που αξιολογείται. Βεβαίως πρέπει να πω ότι ο Μίσλαβ Ζάντρο κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Αλλά ίσως είναι κάτι που θα πρέπει να μελετήσουμε. Το θέμα του τερματοφύλακα θα δούμε βεβαίως και την πορεία από θεραπείας του Βανά, αλλά ίσως να πρέπει να το δούμε και με κάποιον άλλο παίκτη.
0: Και πέραν του Βανάλβες χάνουν το σημερινό τελευταίο φιλικό στην Αυστρία Παζέ, Γκάουστατ και Λουκουμπάρ.
1: Ναι, ακριβώς. Και οι τρεις με πρόβλημα στον Αστράγαλο.
0: Α, το ίδιο πρόβλημα έχω δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τώρα που είμαι στα Αστράγαλο, επειδή ήμουν στην περιγραφή του αγώνα του Άρη με τους Καταριανούς. Δηλαδή πάλι καλά που δεν το κάνει σοβαρή ζημιά, πιο σοβαρή ο αμυντικός και δεν έδωσε τίποτα τότε ο διαιτητής.
1: Η αλήθεια είναι ότι με το που είδαμε να φεύγει ο ασταζόμενος Μάκη φοβηθήκαμε χειρότερα, φοβηθήκαμε για κάποιο κάταγμα. Ευτυχώς όμως δεν πάτουσε ακριβώς όλο το βάρος στο πόδι του εκείνη την ώρα που έφυγε την κλωτσιά. Διαφορετικά θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα και εντάξει, σε λίγες μέρες θα μπει κανονικά στο πρόγραμμα προπόνησης ο Παζέ.
0: Άρα στο πρωτάθλημα.
1: Οι ίδιοι θα πρέπει να περιμένουν λίγο περισσότερο.
0: Άρα πάει καλά και λογικά θα είναι και στην πρεμιέρα, φαντάζομαι. Αν όλα πάνε εξελιχθούν ομαλά.
1: Αν χτυπήσει το ξύλο, λογικά θα είναι περισσότερο.
0: Άρα πάει καλά και λογικά θα είναι και στην πρεμιέρα, φαντάζομαι. Αν όλα πάνε εξελιχθούν ομαλά.

0: εντός Ελλάδας, γιατί εκτός από εμάς παίζει και η ΑΕΛ εντός και η Καρμία της ΣΑ. Εντάξει, και στο Τσίρο να παίξει, νομίζω συνήθως η αστυνομία δεν θέλει να βάζει δύο παιχνίδια στην ίδια πόλη. Τι παρόμοιες ώρες αν όχι μιλήσεις, οπότε...
1: Ακούεται για Παρασκευή με Δευτέρα πάντως αγώνες στην Πρεμιέρα, να δούμε. Να δούμε. Εντάξει, αν είναι τρεις ή τέσσερις ημέρες.
0: Εντάξει, θα δούμε Μάκη. Ό,τι ώρα και μέρα ορίσιμος πονδύο θα
1: παίξει. Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι, κάποιο κινητικότητα στο μεταγραφικό.
0: Ναι, κινητικότητα υπάρχει.
1: Αλλά όχι ανακοίνωση.
0: Συγγνώμη.
1: Αλλά όχι ανακοίνωση.
0: Όχι ανακοίνωση, ναι. Όμως υπάρχει κινητικότητα. Νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα ενδεχομένως να έχουμε κάτι να πούμε στους φίλους.
1: Έλα, Κώστα, μας ακούς?
0: Σε ακούω, Μάκη, μου ξέρω να μην ακούσες. Λέω υπάρχει κινητικότητα και ενδεχομένως κάποια στιγμή την ερχόμενη εβδομάδα να μπορούμε να βγούμε περισσότερα.
1: Εξαρτάται από τι απάντηση θα πάρετε ή υπάρχει κάτι άλλο ενδιάμεσο?
0: Εντάξει, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, Μάκη. Όμως εκτιμώ ότι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή ή προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε.
1: Ναι. Οι φίλοι του Άρη μπορούν να δουν το παιχνίδι σήμερα μέσω με live streaming, YouTube και οτιδήποτε της ομάδας της Αυστριακής ή όχι? Δεν ξέρεις,
0: δεν έχεις. Όχι, Μάγκη, δεν θα είναι το τέτοιο το παιχνίδι.
1: Α, ναι. Και έρχεστε εσείς μεθαύριο?
0: Εμείς ερχόμαστε, έχουμε ξημερώσει, πετάμε πρωί αύριο Παρασκευή στις 6 ώρα. Γύρω στις 10.30 υπολογίζουμε να μας
1: πει. Α, πριν το μεσημεράκι θα είστε στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και το επόμενο σας φιλικό?
0: Μάγκη μου, δεν σας άκουσα.
1: Το επόμενο σας φιλικό, λέω.
0: Το επόμενο μας φιλικό είναι στις 20 του μήνα, το μεσεπόμενο Σάββατο, κόντρα στην Άκη, θα είναι και το τελευταίο μας.
1: Και γενικά είναι ικανοποιημένος ο κύριος Ρατσκόφ?
0: Ναι, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε και τις δηλώσεις που κάνει.
1: Βεβαίως, και τα νέα που μας στέλνετε, ναι, τα ρεπορτάζ.
0: Ναι, είναι ικανοποιημένος, ναι, γιατί κάποια πράγματα που θέλει να βλέπει στην ομάδα τα βλέπει. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό έχει κατασταλάξει στον τρόπο που θέλει να αγωνίζεται. Βεβαίως, πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε κάποιους τομείς, ειδικά σε μια ομάδα που έχει πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές και γενικά πολλούς νέους παίκτες, οπότε θα χρειαστεί χρόνο για να βρεθεί στο επιθυμητό επίπεδο, αλλά φαίνεται ότι είμαστε σε καλό τρόπο.
1: Τελευταίες δύο εβδομάδες είσαι κοντά στην ομάδα, ενώ στην Πολωνία και στην Αυστρία με τα φιλικά. Βλέπεις κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά το στάδιο αυτό της προετοιμασίας?
0: Ως προς τι, Μάκη?
1: Γενικά, γιατί, ναι.
0: Εντάξει, υπάρχει, καταρχήν να πούμε ότι ήταν μια πάρα πολύ μακρά προετοιμασία. Κάτι που δεν συνηθίζεται.
1: Ναι, πρώτη φορά.
0: Αλλά ήταν κάτι που ζήτησε ο ίδιος ο προπονητής, ακριβώς για τον λόγο που ανέφερα. Γιατί δηλαδή είναι πολλοί νέοι παίκτες και πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές που χρειάζεται χρόνος περισσότερος από ότι θα ήθελε μια ομάδα για να δέσει υποφυσιολογικές συνθήκες.
1: Άρα δεν υπάρχει αυτό το ερωτηματικό, σαφώς. Πώς θα παρουσιαστεί ο Άρης μέχρι να δέσει η ομάδα?
0: Θεωρώ ότι είμαστε, ότι έχουμε σταθεροποιήσει την απόδοση μας τουλάχιστον βάση των φιλικών αγώνων,
1: ναι,
0: σε ένα καλό επίπεδο. Mm-hmm. Και δεν το λέω απλά για να ακουστεί αισιόδοξος. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ήπιος ο χαρακτηρισμός που δίνω. Είμαστε σε καλό δρόμο, πάμε καλά, όμως πιστεύουμε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια να στήσεις ακόμα.
1: Ακούστε με, ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα και καλή επιστροφή.
0: Ευχαριστώ πολύ, Μάγκη. Να είσαι καλά. Yeah, καλή συνέχεια. Yeah.

0: Και τελευταίο θέμα στην εκπομπή μας, η Κάσα Βαϊνή Ήψωνα, ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, ο Χριστόφορος Μιχαλίδης είναι μαζί μας. Γεια σου Χριστόφορε μου.
1: Γεια σου Μάκη, σε σένα και στους ακροατές.
0: Η αντεπίθεση διαρκείας όσον αφορά στο μεταγραφικό μέτωπο συνεχίζεται και είχαμε και Ρίχτερ, έτσι, χτες, ανακοίνωση που πήραμε. Ρίχτερ από Τσεχία.
1: Εντάξει, είπαμε ότι η ομάδα χρειαζόταν ενίσχυση, ναι. Καθυστερήσαμε κάπως το να ανακοίνωσουμε κάποιους ποδοσφαιριστές. Ας ήταν λίγο μαζεμένοι, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ κοντά για να ξύλουν και θα έπρεπε να βρεθούν λύσεις για κενές θέσεις που υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Ανακοινώσαμε τον τσέχο τερματοφύλακα, τον Άνταμ Ρίχτερ, ο οποίος ήταν για δοκιμαστικά στην ομάδα μας από την αρχή της προετοιμασίας και
0: έκλεινε προπονητής. 28
1: ναι.
0: 28 ετών.
1: Είναι 28 ετών, 1,90 ύψος, ένας προφύλακας που βλέποντας τον ο προπονητής θεωρεί ότι είναι ικανό να μας βοηθήσει και έτσι προχωρήσαμε στην συμφωνία μαζί του για να αγωνιστεί στην ομάδα μας.
0: Και χτες είχατε διπλό χτύπημα μεταγραφικό, ανακοινώσατε τον ελλαδίτη ποδοσφαιριστή Γιάννη Κιάκο για ένα χρόνο, αριστερός μπακ.
1: Ναι, θέλαμε και σε αυτή τη θέση η ενίσχυση και συμφωνήσαμε με τον Γιάννη, ένας ποδοσφαιριστής που...
0: Γερμανό αναθρεμμένος.
1: Ναι, ναι, στα 28 γεννήθηκε στη Γερμανία, αγωνίστηκε, ξεκίνησε μάλλον καλύτερα την ποδοσφαιρική του καριέρα σε διάφορες ακαδημίες στη Γερμανία. Πήγε μετά στην Ελλάδα, αγωνίστηκε σε διάφορες ομάδες όπως είναι ο Πανιόνιος, ο Βόλος, ο Ιωνικός, ο Παζιάννηνα. Πέρασε και έχει και ένα πέρασμα από την Βίσλα Κρακοβίας. Συμφωνήσαμε μαζί του και θα είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας μας και πλέον είμαστε στην ολοκλήρωση του ρόστερ πάρα πολύ κοντά.
0: Απομένει πόσες κινήσεις ή κίνηση.
1: Ας περιμένουμε ότι θα έχουμε ακόμη 2-3 κινήσεις. Φυσικά η μεταγραφική περίοδος τελειώνει 15 του Σεπτέμβρη. Θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα. Βλέπουμε κάθε χρονομάκι ότι και την τελευταία μέρα και το τελευταίο λεπτό θα λέγαμε.
0: Ναι, να προκύψει κάτι.
1: Να γίνονται κάποιες μετακινήσεις, κάποιες μεταγραφές. Αναλόγως το τι θα δει ο προπονητής, θα διεξαχθούν και άλλα φιλικά, θα έχουμε και την αξία του πρωταθλήματος, θα δούμε πού χρειάζεται ανάγκη η ομάδα, τα θέλω του προπονητή και θα ενεργήσουμε αναλόγως.
0: Έχετε φιλικό, τελικά θα γίνει αύριο αντί 15 Αυγούστου, έτσι, με Νέα Σαλαμίνα.
1: Ναι, αύριο, διότι 15 Αυγούστου...
0: Καλά κάτι καταλάξατε.
1: Πάρα πολύ δύσκολο και για τον κόσμο που θέλει να έρθει να... Αν δει το παιχνίδι τέτοια μέρα θα ήταν δύσκολο. Θα αγωνιστούμε αύριο στο Αμόχωστος με την Νέα Σαλαμίνα που είναι στην πρώτη κατηγορία φέτος. Ομάδα που είναι, τη θεωρούσαμε πάντα ομάδα πρώτης κατηγορίας. Θα θυμίσω ότι πέρσι αποκλειστήκαμε στο κύπελλο από την Νέα Σαλαμίνα. Θα έχουμε μετά φιλικό με την ΑΕΛ την Τετάρτη 19 του μήνα στο Αμόχωστος. Και θα κλείσουμε τη φιλικά 22 του μήνα με την Ομόνια Αναδύπου στην Αναδύπου.
0: Αμόχωστος είπες 19 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Άρα μάλλον θα πάτε εκεί, έτσι, αν δεν δοθεί αδεία στο Τσίριο.
1: Εντάξει, αυτό το είπαμε πολύ.
0: Ναι, απλά επειδή πρέπει να δηλώσετε τώρα αυτές τις μέρες μέχρι αύριο, μεθαύριο, πότε.
1: Πρέπει να δηλώσουμε διότι θα βγει το πρόγραμμα.
0: Ακριβώς αυτό εννοώ. Ναι.
1: Ακούσαμε και τον πρόεδρο του Γάσιο προχθές ότι θεωρεί ότι είναι ότι θα προλάβουν
0: αισιόδοξος
1: να κάνουν αυτά που ζήτησε η αρχή και θα είναι έτοιμο το Τσίρο για να εκπονευτεί αγώνες με κάποιους περιορισμούς στις κερκίδες. Θα σας ελπίσουμε ότι θα προλάβουμε και θα αγωνιζόμαστε στο Τσίρο.
0: Είστε ok με τη διοίκηση της Νέας Σαλαμίνας, έτσι?
1: Ναι, ναι, μα έτσι και αλλιώς και πέρσι είχαμε μια άψογη συνεργασία. Μας βγήκε το Αμόχωστος.
0: Σα πράγμα, το είπες εσύ, θα το λέω εγώ.
1: Λαζίγκε, διότι κερδίσαμε πάρα πολύ σημαντικούς αγώνες εκεί.
0: Και με καλές εμφανίσεις.
1: Μόνο σε ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ χάσαμε καθαρά και με τον Ακρίτα.
0: Ναι.
1: Όμως όσες ομάδες ήρθαν, όσες μας κερδίσαν, μάλλον δυσκολευτήκαν πάρα πολύ. Ένα γήπεδο που μας βγήκε και θα ξεκινήσουμε ότι και φέτος, αν θα παίξουμε τσίριο ή αμόχωστος, θα έχουμε την ίδια συγκομιδή βαθμών όπως είχαμε την περσινή χρονιά. Γιατί φέτος το πρωτάθλημα θεωρώ ότι θα είναι δυσκολότερο
0: δύσκολο.
1: Από το φυσικό. Και για τα πάνω και για τα κάτω.
0: Και εσείς φυσικά έχετε στόχο όσο γίνεται πιο γρήγορα μακριά από αυτές τις θέσεις. Δες κάτω.
1: Εντάξει.
0: Όσο γίνεται.
1: Δεν θα κρυφτούμε. Στόχος μας είναι η παραμονή. Όπως και πέρσι που καταφέραμε να μείνουμε στην κατηγορία. Έφυγαν πάρα πολλοί παίκτες. Σε ένα πρόχειρο υπολογισμό μπορεί να φύγουν και 15 ποδοσφαιριστές από την περσινή ομάδα. Ήρθαν άλλοι τόσοι. Ας ελπίσουμε ότι η χρονιά η φετινή θα είναι η ίδια με την περσινή και θα παραμείνουμε στην κατηγορία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε. Να σε καλά. Καλό υπόλοιπο μέρας. Καλό τριήμερο και θα πούμε από εβδομάδας. Γεια χαρά, Χριστόφαρο. Γεια χαρά. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, φίλοι και φίλοι, να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Καθώς θα έχουμε μετά τη 1:30 το έθερο Αναστασία Πέτρου, θυμίζω τα μεγάλα παιχνίδια απόψε για την προαθλητρία Ομόνια και την κυπελούχο Πάφο στον πιο προκριματικό γύρο του Europa League. Μιλάμε για επαναληπτικές αναμετρήσεις. Την ίδια ώρα στο GACP Ομόνια Λίκολ Γιβραλτάρ, 1-1 ο πρώτος αγώνας. Και στο Αλφα Μέγα Πάφος Ζάλτσμπουργκ, κέρδισαν οι Αυστριακοί με 1-0. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από τον σταθμό μας και από την Citavision. Να ευχηθούμε καλή τύχη, κάθε επιτυχία στις ομάδες μας να προκριθούν, να συνεχίσουν στα play-off του Europa και να σφραγίσουν θέση στο Χόρφενε Λίνκ στην League Face. Θέλω να πω ότι παίζει και ο ΠΑΟΚ απόψε στις 9:30 με την Anderlecht στις Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε χάσει 1-0 στην Τούμπα, θα προσπαθήσει για την ανατροπή. Το τελευταίο νέο, το ακούσατε προηγουμένως, είναι ότι ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή, τελικά μετέβει σήμερα στις Βρυξέλλες για να βοηθήσει την ομάδα για να προκριθεί. Αυτά λοιπόν είχαμε για σήμερα. Καλό υπόλοιπο. Να είστε καλά, από τον Μάκη Νικόντα, τον Μιχαηλίδη. Γεια σας και χαρά σας.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
4: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Λίνκολν με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Face του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Λίνκολν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Επιδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
5: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Λότους παγωτά σάντουιτς 4x80ml 4,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Και αν squash 0% 1 λίτρο επιλεγμένα είδη, μόνο 2,09 ευρώ. Και επιπλέον cashback 20 cent. Αχναγάλ φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
8: Σου ρωτή. Πηγή σου για πάντα.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
2: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 1:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
5: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
6: Super Sport 104.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Το τμήμα Τελωνίων κατάσχεσε σημαντική ποσότητα καπνικών προϊόντων στο σημείο διέλευσης της Ερίνιας. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, παρατηρήθηκε ανησυχητική αυξητική τάση τους τελευταίους δύο μήνες με εμπλεκόμενους Ισραηλινούς υπηκόους, οι οποίοι μεταφέρουν λαθρέα κυρίως καπνικά προϊόντα από τις κατεχόμενες περιοχές με σκοπό τη μεταφορά τους στο Ισραήλ μέσω της μεθόδου του Μυρμηγκιού. Η πρωτεύουσα αναμένεται σήμερα να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τη μετεωρολογική υπηρεσία να εκδίδει κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία. Η προειδοποίηση θα ισχύει από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4:30 το απόγευμα για περιοχές του εσωτερικού. Σε ανάρτηση με υβριστικούς χαρακτηρισμούς προέβη ο λεγόμενος Υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών Ερχάν Αρικλή, μετά από πληροφορίες ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προετοιμάζει νέο ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ. Ο λεγόμενος Υπουργός, σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό ηλεκτρονικό τύπο, είχε συλληφθεί το 2012 και αφέθηκε ελεύθερος μετά από τουρκικές παρεμβάσεις. Στην ανάρτησή του, ο Αρικλή χαρακτήρισε με απρεπή φρασιολογία τους Τουρκοκύπριους που τάσσονται υπέρ της Κυπριακής Πρωτοβουλίας, επικαλούμενος διήγημα της Οθωμανικής περίοδου που αναφέρει. Σε προδότες. Εντονή ανησυχία προκαλεί αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Καταγράφηκαν 9 θάνατοι σε ασθενείς άνω των 65 ετών, ενώ την τελευταία εβδομάδα έχουν δηλωθεί 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από τις αρχές του χρόνου μέχρι χθες. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λίμωξης από τον ιό σε 39 δήμους και 14 περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας. Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας ανακοίνωσε πως θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού μεγέθους 7,4 βαθμών Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα. Τουλάχιστον 265 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σχεδόν 500 εξακολουθούν να αγνοούνται και χιλιάδες τραυματίστηκαν. Η αποκαλούμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου ανέφερε πως τα στενά του ορμούς παραμένουν αποκλεισμένα και δεν θα ανοίξουν ξανά όσο του γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν. Με αυτόν τον τρόπο διέψευσε τον χθεσινοβραδινό ισχυρισμό του Πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο των στενών του ορμούς, υποστηρίζοντας ότι η κρίσιμη θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή.
9: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
10: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
11: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
8: Σήμερα στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά, ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται κυρίως στα ορεινά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Θερμοκρασία γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
13: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
14: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε το ένθετο της εκπομπής 12 στα σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Μιχαηλίδης. Σήμερα έχουμε μαζί μας μια αθλήτρια που μέσα σε λίγες μέρες κατάφερε να γράψει δύο ξεχωριστές σελίδες για τον κυπριακό στίβο. Η Μαρίνα Χατζικώστα, μόλις στα 17 της χρόνια, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 στη δισκοβολία. Και λίγες μέρες αργότερα ανέβηκε ξανά στο βάθρο, αυτή τη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Είναι σήμερα μαζί μας η Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια για όλα όσα έχεις πετύχει, Μαρίνα μου.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς είσαι καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Μια χαρά. Μαρίνα, δύο μετάλλια μέσα σε λίγες μέρες. Δεν πρόλαβες ουσιαστικά να πανηγυρίσεις το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό και ακολούθησε το χάλκινο στο Παγκόσμιο. Να μας πεις έτσι τι σημαίνει για σένα αυτή η διπλή επιτυχία μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
1: Πραγματικά δεν το περίμενα. Για το χρυσό στο Ευρωπαϊκό το περίμενα, γιατί είχα και την καλύτερη επίδοση στον αγώνα και όχι μόνο και στον κόσμο, έχω την καλύτερη επίδοση. Οπότε το περίμενα λίγο ότι θα έρθει, αλλά στο Παγκόσμιο δεν το περίμενα καθόλου πραγματικά.
0: Πράγματι, στο Ευρωπαϊκό πήγες ως μεγάλο φαβορί και εμείς το περιμέναμε. Κατάφερες να επιβεβαιώσεις τις προσδοκίες. Στο Παγκόσμιο όμως είχες απέναντί σου τις κορυφαίες αθλητρίες του κόσμου στην ηλικιακή κατηγορία K20 και πάλι κατάφερες, Μαρίνα, να βρεθείς στο βάθρο. Δεν ξέρω, πιστεύεις ότι το χρυσό στο Ευρωπαϊκό σου έδωσε την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση για να πας στο Παγκόσμιο και να διεκδικήσεις ξανά μια θέση στα μεταλλεία?
1: Την ψυχολογία δεν την είχα.
0: Δεν την είχες?
1: Είχα λίγο τη ψυχολογία να την τάξει μόλις είχα κερδίσει στο Ευρωπαϊκό. Είχα λίγη ψυχολογία να μην ότι θα τα πω σχετικά καλά. Εντάξει, ήταν και δύο εβδομάδες μετά από το Ευρωπαϊκό, το Παγκόσμιο. Mm-hmm. Ουσιαστικά δεν είχα το χρόνο να ξεκουραστώ. Και ήταν και μεγάλο το ταξίδι για να πάμε στην Αμερική, στο Ρέγκον. Και επειδή, εντάξει, ψυχολογία λέω ότι δεν υπήρχε, γιατί, εντάξει, πηγαίναμε την όρβεν επίδοση. Εγώ σκεφτόμουν ότι μόνο αν περάσω τελικό θα είναι μεγάλο επιδεύγμα για μένα. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, είχα την 8η επίδοση, ουσιαστικά ήμουν κάπως πλασαρισμένη να το πω στον τελικό. Αλλά εντάξει, ήμουν εναντίον αθλητρίες ένα με δύο χρόνια πιο μεγάλες μου, mm-hmm. που η κορυφαία στον κόσμο τότε που ήταν η Αμερικάνα που βγήκε δεύτερη τελικά τώρα στο Παγκόσμιο, είχε 60 μέτρα. Οπότε καταλαβαίνει λίγο τη διαφορά μεταξύ των μέτρων μας.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Αλλά εντάξει, ευτυχώς βγήκε. Ούτε εγώ δεν ξέρω πώς βγήκε για αυτό το μετάλλιο πραγματικά. Αλλά εντάξει, εμείς, εγώ και ο προπονητής μου βάλαμε τη δουλειά και μας βγήκε.
0: Να πάμε έτσι και στον Κωνσταντίνο τον Σταύρου, το coach. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες σου. Αρχικά θέλω να μας διευκρινίσεις. Εσύ τον αποκαλείς επιστήμονας ή αυτός εσένα? Επειδή το είδα αυτό και ήθελα έτσι να μάθω.
1: Είναι έναν αστείο μεταξύ μας. Έναν από τα πολλά αστεία που έχουμε μεταξύ μας. Είμασταν τώρα στην Αμερική, βγήκε αυτό. Είμασταν τη νύχτα μετά τον προκριματικό μου και κάτι συζητούσαμε εκείνη την ώρα, δεν θυμάμαι καλά. Κάτι συζητούσαμε και επειδή τα έβρισκε όλα πραγματικά, τη λέω, μα τι επιστήμονας είσαι εσύ και μας κολλείς.
0: Άρα εκείνος είναι ο επιστήμονας.
1: Ναι.
0: Okay, εντάξει. Πώς είναι έτσι ο Κωνσταντίνος ο Σταύρος προπονητής? Είναι αυστηρός μαζί σου ή μετά από τόσες επιτυχίες υπάρχει πλέον μια σχέση όπου καταλαβαίνετε ο ένας τον άλλο?
1: Όχι, δεν είναι. Είναι αυστηρός, αλλά εντάξει, όχι με τις φωνές, με αυτόν τον τρόπο. Είναι αυστηρός, θέλει να γίνεται η προπόνηση. Ναι. Να γίνεται σωστά η δουλειά μας. Δεν έχει πολύ καιρό που είμαι μαζί. Τώρα 11 μήνες κλείνουμε ένα χρόνο τώρα το Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Πιο παλιά μου σε άλλη προπονήτρια για 8 χρόνια και αποφάσισα πέρσι τον τέλη Αυγούστου, αρχές του Σεπτέμβρη να αλλάξω για προσωπικούς λόγους. Απλά δεν υπήρχε κοινιά μεταξύ εμένα και της προηγούμενης προπονήτριας πλέον. Και αποφάσισα να αλλάξω. Εγώ ήδη τον ήξερα τον coach μου, ήδη τον ήξερα, γιατί εντάξει, λέμε ζώος, μικροί πολλοί είναι.
0: Ναι.
1: Όλοι οι δισκοβόλοι και γενικά όλοι οι ρίπτες κάνουμε προπόνηση στο ίδιο στάδιο. Οπότε έχει αρκετόν καιρό που το ξέρω. Αλλά όταν είχαμε πάει μαζί στο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων στα Σκόπια πέρσι που είχα βγει τρίτη. Mm-hmm. Η προπονητρία μου τότε δεν μπορούσε να παρευρεθεί και τον είχαν βάλει υπευθυνόν για τις ρήψεις και για το δεκαθλό που είχε και αθλητή του δεκαθλού, τον Φίλιππο Χριστοδίδη. Και εντάξει, είδα και από τότε κάποια πράγματα που μου άρεσαν, αλλά εντάξει δεν ήθελα να αλλάξω τον προπονητή, αλλά μετά μόλις τελειώσε η σεζόν μου βγήκε η ευκαιρία. Αλλά είναι πολύ καλός προπονητής, ξέρει τι λέει, mm-hmm. ξέρει το επάγγελμα, όχι μόνο για το δίσκο και για το ακόντιο και για τη σφαίρα, ξέρει το επάγγελμα και έχουμε πολύ καλή χημεία.
0: Ναι, φαίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Όταν τελειώνει ένας αγώνας, ποιο είναι έτσι το πρώτο πράγμα που σου λέει ο Κωνσταντίνος?
1: Τι μου λέει?
0: Το λες επιστήμονα?
1: Κάνω λίγο το παναήρι μας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά, κάνω λίγο το παναήρι μας. Κάθε φορά μου λέει και κάτι διαφορετικό νόμιζο.
0: Τώρα Μαρίνα μου, να πάμε έτσι και λίγο στο μέλλον, να μας πεις πώς έχει το πρόγραμμα σου τώρα με τις προπονήσεις, τους αγώνες.
1: Αρχίζω τώρα ξανά προπονήσεις σήμερα. Mm-hmm. Είχαμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα μετά το παγκόσμιο, γιατί εντάξει ήταν και μεγάλο το ταξίδι, πολύ διαφορά της ώρας με την Αμερική, λίγο να φέρω τα μίλια μου.
0: Ναι, τον τσέτρα.
1: Αρχίζουμε τώρα το απόγευμα να πάω προπονήσεις ξανά μετά που ήρθα στις 9 του μήνα. Και μετά στα τέλη του μήνα, αρχές του Σεπτέμβρη, θα είναι το Μεσογειακό Γυναικών, mm-hmm. που θα είναι στην Ιταλία, στο Ταράντο, και σε άλλο μέρος με τις γυναίκες της Μεσόγειου. Mm-hmm. Μετά, εντάξει, έχουμε ακόμα δύο αγώνες πιο μετά, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβρη. Ο ένας δεν ξέρω αν είναι πολύ σίγουρος ακόμα, ο άλλος είναι το Δεκέμβρη, η Παγκόσμια Γυμνασία 118, που θα είναι στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, τη Βραζιλία. Αυτοί είναι οι άμεσοι αγώνες που έχω.
0: Έτσι ο μεγαλύτερος στόχος που έχεις θέσει?
1: Για την καριέρα μου γενικά.
0: Και γενικότερα και για αυτή τη χρονιά.
1: Για αυτή τη χρονιά απλά να πάμε καλά στους αγώνες. Mm-hmm. Να είμαι ευχαριστημένη με τα αποτελέσματα μου και να μ' αρέσει ο αγώνας, δηλαδή να τον ευχαριστηθώ. Αυτός είναι ένας στόχος που βάζω πάντα για τον εαυτό μου, να ευχαριστούμε τους αγώνες. Γιατί είδα και από πιο παλιά ότι αν δεν ευχαριστηθώ τον αγώνα, δεν πάω καλό. Οπότε εγώ θέλω να πάω στον οποιοδήποτε αγώνα να τον ευχαριστηθώ. Και για τους υπόλοιπους αγώνες της σεζόν, απλά να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Γιατί εντάξει, είναι και δύσκολο να διατηρηθείς ως τον Δεκέμβριο, ας πούμε, γιατί εμείς αρχίσαμε αγώνες το τέλη του Φεβράρι και θα πάμε ως τον Δεκέμβριο, δηλαδή είναι δύσκολο να διατηρηθούμε σε ψηλά μέτρα. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, εμείς θα το προσπαθήσουμε να ξαναφτάσω τα μέτρα που είχα φτάσει το 56-54, που είχα φτάσει τον Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι τον Μάρτιο, τον Ιούνι.
0: Ιούνι, ναι.
1: Ναι. Και μετά για το μέλλον, σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 που θα είναι στο Λος Άντζελες, στην Αμερική.
0: Ναι. Άρα είναι έτσι ο μεγαλύτερος στόχος οι Ολυμπιακοί, φανταζόμαι.
1: Ναι. Νομίζω για κάθε αθλητή είναι.
0: Ναι, σίγουρα. Το πιο ψηλό βάθρο του αθλητισμού. Λογικό.
1: Ναι.
0: Θέλω έτσι τώρα να πάμε και σε κάτι διαφορετικό. Έκανες μια πολύ προσωπική ανάρτηση μετά το παγκοσμίο, μιλώντας για κάποια ρατσιστικά σχόλια που έλαβες, και θέλω να σταθώ εδώ γιατί θεωρώ ότι έχει σημασία. Εσύ δεν επέλεξες να απαντήσεις με τον ίδιο τρόπο, επέλεξες να μιλήσεις διαφορετικά, με αξιοπρέπεια, να στείλεις ένα μήνυμα και μέσα από τη δύναμη του διαδικτύου το μήνυμα σου ακούστηκε, Μαρίνα.
1: Ναι.
0: Τι έτσι θα ήθελες να καταλάβει κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως να μην είδε αυτή την ανάρτησή σου?
1: Πρώτα να πω ότι εγώ δεν ανέβασα και είπα ότι είπα για τη δημοσιότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρξαν και πολλά σχόλια που έλεγαν ότι το έκανα μόνο για τη δημοσιότητα και ότι παίζω το θύμα.
0: Εντάξει, αυτά πραγματικά τα σχόλια δεν πρέπει καν να τα λαμβάνουμε υπόψη μας.
1: Πραγματικά δεν το έκανα για τη δημοσιότητα. Όσοι με ξέρουν, ξέρω ότι δεν μ' άρεσε να με το επικέντρο της προσοχής. Mm-hmm. Και μόνο από το πόσο κόσμος είδε την ιστορία μου, πραγματικά ακόμα ανοίγω τα social media και δεν μπορώ να δω όλα τα μηνύματα από τα πόσα μηνύματα έχω και πόσα follow και έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, εγώ αυτά τα σχόλια έρχονται από τότε που κέρδισα στο Πανευρωπαϊκό το 118, τώρα πριν ένα μήνα, τρεις εβδομάδες πότε ήταν. Ναι, ναι. Αλλά για εκείνη τη στιγμή αποφάσισα να τα γνωρίσω, γιατί είχα τον πιο μεγάλο μου στόχο, το παγκόσμιο, το κατανονικότη, και ήταν ο άμεσος στόχος, ήταν και δύο εβδομάδες μακριά τότε, και είπα να κάνω focus σε αυτό και μετά θα δω πώς θα το αντιμετωπίσω. Μόλις ήρθα πίσω μετά το παγκόσμιο, πάλι ήρθαν κάποια ρατσιστικά σχόλια. Στην αρχή θα το αγνοούσα πάλι, αλλά εντάξει, επειδή εγώ έχει καιρό που σκεφτόμουν να τα πω όλα αυτά.
0: Μα πρέπει να είσαι ακουστούν αυτά. Και πολύ καλά έκανες.
1: Αποφάσισα να βάλω ένα post, να τελειώνει μια και καλή το θέμα. Γιατί εντάξει, δεν θα πω ψέματα. Ένιωθα και μια πίεση κάπως ότι έπρεπε να μιλήσω για αυτό το θέμα.
0: Έπρεπε και πολύ καλά έκανες.
1: Ναι, ένιωθα μια πίεση από αυτούς που άφηναν αυτά τα σχόλια ότι έπρεπε να μιλήσω, να απευθυνθώ για αυτό το θέμα. Έκατσα λίγη ώρα, έγραψα αυτό το μήνυμα και το ανέβασα χωρίς δεύτερη σκέψη. Ούτε το ξαναείδα, απλά εκείνη την ώρα ανέγραψα ό,τι σκεφτόμουν και απλά το ανέβασα. Δεν το ξαναείδα καν.
0: Ναι. Κανένα ρατσιστικό σχόλιο ή κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μειώσει την αξία σου, Μαρίνα, την περηφάνεια και όσα έχεις πετύχει για την Κύπρο, πραγματικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και είναι και πολύ σημαντικό ότι χρησιμοποιείς τη φωνή σου και την προβολή που σου δίνει αθλητισμός, όχι μόνο για τις επιτυχίες σου, αλλά και για να περάσεις μηνύματα κατά των διακρίσεων, εννοείται, γιατί είναι πράγματα που πρέπει να ακουστούν στην κοινωνία για να αλλάξουν και να γινόμαστε και καλύτεροι.
1: Ναι, γιατί ούτε η πρώτη θα είμαι που έπαιζα.
0: Ακριβώς.
1: Θύμα ρατσισμού, ούτε η τελευταία.
0: Ακριβώς,
1: θα είμαι.
0: Ναι.
1: Και αυτό το θέμα είναι σαν την πανδημία. Δεν αφορά μόνο την Κύπρο, ούτε μόνο την Ελλάδα, αφορά όλον τον κόσμο. Και νομίζω ότι άτομα που περνούν από έτσι καταστάσεις πρέπει να μιλούν, όχι μόνο για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, αλλά και για να μάθουν και να γνωρίζουν άτομα που μπορεί να είναι στις ίδιες καταστάσεις, ότι δεν είναι μόνοι τους και ότι αν έχουν ένα στόχο μπορούν να το φτάσουν χωρίς να πρέπει να σκέφτονται τις γνώμες των άλλων.
0: Αυτό ακριβώς. Δίνεις δύναμη και στους άλλους. Εγώ θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω. Είναι μεγάλη μου χαρά που κάναμε αυτή τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο εσύ, προτού κλείσουμε.
1: Μόνο το ότι, όχι μόνο για μένα, ότι είναι απαράδεκτα αυτά τα σχόλια. Και ότι να σκεφτούν εκείνοι που κάνουν αυτά τα ρατσιστικά σχόλια, ότι βάζουν τον νου τους με ένα 17χρονο κορίτσι, που απλά προσπαθεί να βγάλει τη χώρα της ως προπρόσωπη και να κάνει το άσχημα που αγαπά.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο αυτό θα πω.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα. Να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία για το μέλλον και
1: ευχαριστώ.
0: Θα είμαστε σε επαφή, εννοείται.
1: Φυσικά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

0: Περνάμε σε ποδόσφαιρο γυναικών, εκεί όπου κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Η Σάρα Παπαδοπούλου, μετά από 22 χρόνια γεμάτα ποδόσφαιρο, συγκινήσεις, διακρίσεις, αποφάσισε να βάλει τέλος στην αγωνιστική της πορεία. Είναι σήμερα μαζί μας για να κάνουμε έτσι μια αναδρομή σε αυτή τη μεγάλη διαδρομή. Σάρα, καλό μεσημέρι και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ.
0: Πώς είσαι καλά?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Μια χαρά. Σάρα μου, 22 χρόνια είναι μια ολόκληρη ποδοσφαιρική ζωή. Έτσι, ποια είναι τα πρώτα συναισθήματα τώρα που πήρες αυτή την απόφαση να κρεμάσεις τα παπούτσια σου?
1: Εντάξει, νομίζω τα συναισθήματα ανάμεικτα. Ακόμα είναι αρχή, δεν το συνειδητοποίησα τελείως, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι που ετέγγιωσα την καριέρα μου υγιής, για μένα είναι το πιο σημαντικό. Ήμουν πολύ τυχερή που δεν είχα σοβαρούς τραυματισμούς στην καριέρα μου. Έζησα στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Κάτι πράγματα που θα ξαναζήσω. Ταξίδια, τα παιχνίδια, συγκινήσεις. Αλλά εντάξει, είμαι λυπημένη γιατί είναι κάτι που κάνω τόσα χρόνια. Ήταν η ζωή μου βασικά.
0: Ναι. 22 χρόνια.
1: Ναι, ήταν μέρος της ζωής μου όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα ένα καινούργιο ξεκίνημα. Πάντα δύσκολο, αλλά νομίζω είμαι συνειδητοποιημένη.
0: Η Ομόνια ήταν ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για σένα. Ήσουν αρχηγός στην ομάδα των Πρασίνων, έτσι. Τι σημαίνει για σένα το τριφύλι και τι κρατάς περισσότερο από αυτά τα χρόνια που ήσουν ποδοσφαιρίστρια αλλά και αρχηγός?
1: Κοίταξε, να σου πω, θυμούμε τον εαυτό μου τον καιρό που ήμουν μικρή, να είχα όνειρο να παίξω για την Ομόνια. Επειδή ήταν η ομάδα μου που υποστήριζα από μικρή. Και νομίζω, να σου πω την αλήθεια, μπορεί να εκπλήρωσα το όνειρο μου. Ήταν παραπάνω από εκείνα που φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Είμαι πολλά τυχερή, ευλογημένη που κατάφερα να κερδίσω και δύο τρόπια με την ομάδα, να μπω στην ιστορία της Ομόνιας, του μεγαλύτερου συλλόγου για μένα στην Κύπρο. Και είναι πράγματα που θα κρατήσω, τις στιγμές που πέρασα με συμπαίχτριες μου. Τα δύο τρόπια, όπως είπατε πριν. Νομίζω είμαι γεμάτη.
0: Έζησες ως αρχηγός στην κατάκτηση του κυπέλλου απέναντι στις Apollon Ladies, σε έναν τελικό που κρίθηκε στα πέναλτι. Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι μια στιγμή από τα 22 σου χρόνια στο ποδόσφαιρο, θα ήταν αυτή που θα ξεχωρίζες?
1: Νομίζω ναι, γιατί ήταν και ο πρώτος τίτλος της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας. Και ήρθε απέναντι στον Απόλλωνα που όσοι συγκεκριμένη στιγμή ήταν αίτητος. Αίτητος στο κύπελλο. Και ήταν κάτι που κανένας δεν περίμενε. Αλλά νομίζω, ναι, θα πω το πρώτο τρόπο που κερδίσαμε την ομάδα.
0: Και για 15 χρόνια φόρησες και τη φανέλα της Εθνικής. Τι σημαίνει έτσι για σένα η Εθνική και ποια είναι η πιο έντονη ανάμνηση που κρατάς από αυτό το κομμάτι της ποδοσφαιρικής σου πορείας?
1: Να εκπροσωπάς τη χώρα σου, ειδικά σε διεθνές επίπεδο, νομίζω είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να έχει ένας αθλητής. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που κατάφερα να φορήσω για τόσα χρόνια το εθνόσημο. Και εννοείται θα ξεχάσω ποτέ στιγμές που πέρασα με τις κοπέλες, με όλα τα ταξίδια που κάναμε, με τα καλά, με τα κακά. Αλλά είναι πράγματα που να μείνουν στη μνήμη μου για πάντα.
0: Τι έχει τώρα έτσι η επόμενη μέρα για τη Σάρα? Έχεις ήδη UFMB coaching license, ενώ έχεις ασχοληθεί και με football management και sports data. Μπορεί να σε δούμε σύντομα στο ποδόσφαιρο από άλλο πόστο?
1: Να σου πω την αλήθεια, τη συγκεκριμένη στιγμή θέλω να κάνω έτσι ένα μικρό break, να καθαρίσω το μυαλό μου και μετά έχει ο Θεός. Δεν ξέρω, ποτέ μιλες ποτέ.
0: Άρα το αφήνεις ανοιχτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω έτσι αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο εσύ, Σάρα μου, πρωτού κλείσουμε.
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλες τις συμπαίκτριες μου που είχα όλα αυτά τα χρόνια παίζω ποδοσφαίρο, τους προπονητές μου, τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας, που μας βοηθούσαν κάθε φορά, γιατί δεν ήταν εύκολο. Θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και ακόμα και τους όλους όσους μου έστειλαν μήνυμα χτες. Η αλήθεια είναι συγκινήσαμε.
0: Μετά και την ανάρτηση, ναι, λογικό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάρα μου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά, γεια σας.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με το ένθετό μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Τάσο Μιχαηλίδη, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει, αρχίζω σε επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
7: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Grave βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Super Sport 104.
9: Στο κλίμα για βουτιές, μπάρμπεκι.

0: κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
2: Σου ρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
3: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
4: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη.
5: Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
6: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
4: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε.
7: Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου
6: Tools.com. Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
8: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
11: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 2.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Super Sport 104.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.

0: Προσπαθεί την ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου, αλλά αποδείξεων για Ομόνια και Πάφο που απόψε στις 8 υποδέχονται Λίνκολ και Σάλσπουργκ αντίστοιχα. Ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι για τους Πράσινους ήταν 1-0 για τους Γαλάζιους. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από CitaVision. Μέσα ο Whiting έξω του Μπάντζο για το τριφύλι που ανακοίνωσε ότι έσπασε το φράγμα των 9.000 εισιτηρίων διαρκείας στην Πάφο εκτός η Κίναν Σέμα και Κορέα. Μετά τον Κολέρια εκφουλάρηκε για την απόκτηση τρίκα, αμφίβολο το μέλλον Καμορανέζη. Επιθυμεί την απόκτηση μέσω ο τεχνικός του Αποελληνικός Παπαδόπουλος, πάντα στα υπόψη η περίπτωση Περέιρα. Σύντομα η ανακοίνωση της ανόρθωσης για τους παίχτες που πάνε δανεικοί, δοκίμασε διάφορα συστήματα ο Ελ Μαέστρο στο χθεσινό φιλικό, νέο τεστ την Κυριακή κόντρα στον Αποέλ. Χωρίς τους Παζέλου, Κουμπάρ και Γκάουσταν, το άριστο σημερινό φιλικό με την Λίφερινγκ σέντρα στις 4. Προετοιμασία συνέχεια για την ΑΕΣ στη Λέμεσο, για την ώρα δεν υπάρχει κάποια μεταγραφική κίνηση. Τέλος, οι μεταγραφές των Απόλλων ενσωματωθήκε ο Ασόρο, ενώ οι Κβίτα Ροντρίκες συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Το φιλικό της Νέας Σαλαμίνας με τον Ύψονα θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 7 και όχι το Σάββατο. Την απόκτηση του 22χρονου Ελλαδί τιμές σου Μάικ Παναγίδη ανακοίνωσε η Κράσαβα εν Ύψονα. Η ομάδα θα προχωρήσει σε ακόμη 2-3 προσήκες σύμφωνα με τον Χριστόφορο Μιχαηλούδη. Στις 9.30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Βέλγιο την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, θέλοντας να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα. Στην διάθεση του Λύση και ο Κωνσταντέλιας. Δύσκολα επιβιώνει στον πάγκο του Ολυμπιακού Πειραιός ο Μέντι Λίμπαρ. Προτεραιότητα στον Παναθηναϊκό η απόκτηση μέσου. Πρόταση για την παραχώρηση του Μαρτινέλι έκανε στην Άρσεναλ η Γαλατασαράι. Σε καταρχή συμφωνία με την Τότεναμ για την απόκτηση του Κρίστιαν Ρομέρο έφτασε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?

0: 100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
2: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
3: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
4: loving it. Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα.
5: Ήταν της μοίρας μου γραφτό Κυπρέα να γνωρίσω.

0: Πούντα, πούντα.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι. Γιατί όποτε παίζει το τραγούδι σε γάμους δείχνουν με όλοι εμένα.
0: Γιατί ξέρουν κανένα να δείξουν.
1: Φίλε, είναι κάτι που βιώνω και κλείω μάτια μου τραγούδι το τραγούδι και θωρώ μπροστά μου 20 άτομα με δείχνουν με αυτό τους σέρκατε.
0: Έλα να ανεβαίνουμε σιγά σιγά παραμονές 15 Αυγούστου. Έλα, δώσε.
2: Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια, τα σελίδια μονάτσε διπλά. Άμον όλυρα, πεντόλυρα, σεκούντα, ο πεζεβέρκης που τα έχει στην πούγκα. Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια.
1: Λοιπόν, εγώ έδειξα ποιος τα έχει, όσοι δεν το στούτε είδαν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Game Time. Παραμονές 15 Αυγούστου, παραμονή της παραμονής ουσιαστικά. Για μας όμως είναι το last dance της εβδομάδας, γιατί αύριο θα γιάσουμε τα κορμάκια μας σε όμορφες παραλίες.
0: Τι είναι που να τα λιάσουν τα κορμάκια του σε
1: εντάξει, εγώ έχω το κορμί, οφείλω να το δείξω. Δουλεύω 10 μήνες το χρόνο. Κάνω γυμναστήρα εγώ 6 το πρωί για να με εύκω τώρα στην παραλία.
0: Α, για το μου κάνεις τα γυμναστήρια.
1: Ναι, για να είμαι έτοιμος
0: τώρα. Ρε, να ντρέπεσαι ρε, άρα σ' ακούει και γενέκα σου ρε. Να ντρέπεσαι να τα βρίσκουν τα πράγματα.
1: Ευελπιστώ δεν ακούω.
0: Ρε, πραγματικά, ειλικρινά, δεν ξέρω.
1: Να πω κάτι, μπορώ να διηγηθώ άλλη μια προσωπική μου ιστορία.
0: Όχι, να με διηγηθείς καθόλου.
1: Ευελπιστώ δεν ακούω.
0: Ρε, πραγματικά, ειλικρινά, δεν ξέρω.
1: Να πω κάτι, μπορώ να διηγηθώ άλλη μια προσωπική μου ιστορία.
0: Όχι, να με διηγηθείς καθόλου.

0: Τι είναι?
1: Λουίς Ενρίκε.
0: Τι είσαι ο Λουίς Ενρίκε?
1: Θυμήθηκα τον τώρα.
0: Μην σταθείς στην τηλεόραση. Είπα στην όμως τροχιάς αρχείου, το σημαίνει ο Λουίς Ενρίκε. Οκ. Τι έγινε με ο Λουίς Ενρίκε, λόγω του τροπέου?
1: Κάθε τρεις μήνες σηκώνει κούπα. Ρε, μα είναι απίστευτος ο άνθρωπος.
0: Σκέφτομαι.
1: Και μπορεί να ρωτήσεις 10, μπορεί να μην το συμπεριλάβει κανένας ανάμεσα στους 5 πιο πετυχημένους προπονητές στην τελευταία δεκαετία.
0: Εγώ είναι, ρε φίλε, αλίμονο.
1: Στους 10 που να ρωτήσεις πώς είναι να τον πούσει.
0: Πλέον οι 6.
1: Οι 6.
0: Πλέον.
1: Εγώ μπορώ να σου πω ότι κανένας δεν θα τον πει.
0: Πλέον. Αλλά εντάξει, όντως είναι αξιομνημόνιο. Αυτόν κάθε τριμμένο να πιάνει κούπα. Πρέπει να κάνει βαρκούμα να μαϊρέψω από το πρωτάθλημα και κύπελλο και τσάπιο.
1: Όχι να μαϊρέψει βαρκέ.
0: Ναι, κάθε τριμμένο μαϊρεύω. Όχι να πιάω και τροπέο. Γιατί μπράβο το άνθρωπο όρεξη που είσαι για δουλειά. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 γραπτά σας μηνύματα. Διαγωνισμός στη ZOTicket.
1: Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη Ομόνια, το ονοματεπώνυμό σας, για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει την μεθεπόμενη Παρασκευή 21 Αυγούστου από την εκπομπή μας εδώ στο Game Time για δύο εισιτήρια διαρκείας της Ομόνιας προσφορά του Rimbuk Lunch που βρίσκεται στην περιοχή Μακέντζη στη Λάρνακα. Ζήσε την εμπειρία, απόλαυσε την στιγμή.
0: Λοιπόν, 23-24 στέλνετε και την ένδειξη μπάσκετ δίπλα το όνομα τεπώνυμος σας και μπαίνετε στην κλήρωση, γιατί θα δώσουμε προσκλήσεις για το Payable Νεόφυτος Χανδριώτης, έναν τουρνά που έγινε θεσμός εδώ στην Κύπρο με κορυφαίες ομάδες του μπάσκετ. Φέτος το πρόγραμμα είναι 11 με 13 Σεπτεμβρίου και θα λάβουν μέρος ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Είναι η πρόσκληση και για τις τρεις αγωνιστικές ημέρες. Δώσε μου ημερομηνίες κληρώσεις, γιατί είναι από τη δική σου πλευρά γραμμένες.
1: Καλά, δεν βλέπεις ρε, τόσο
0: θέλω να χάσω επαφή με το μικρόφωνο μου.
1: Η πρώτη κλήρωση θα γίνει σήμερα.
0: Ωραία. Μετά.
1: Μετά κάθε Παρασκευή.
0: Έρχεται μεγάλη Παρασκευή για το τουρνουά που λέμε. Κάθε Παρασκευή.
1: 21, 28 του Αυγούστου και 4 του Σεπτέμβρη.
0: Πόσες θα δώσουμε σήμερα?
1: 5.
0: 5. Μάλιστα. Ξεκάθαρο ο κύριος.
1: Είμαστε large. Άρα, όσοι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση την οποία θα κάνουμε σήμερα για 5 εισιτήρια στο Νεόφυτος Χανδριώτης, στέλνετε μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη μπάσκετ.
0: Κάθε εισιτήριο ισοδυναμεί με είσοδο σε όλα τα παιχνίδια του τουρνουά και για όλες τις αγωνιστικές μέρες και στις τρεις μέρες. Λοιπόν, ο φίλος 200 λέει κάτι που είναι αλήθεια. 9.000 εισιτήρια λέει, φέρτε και επιθετικό και να γίνουν 15 μόνο Ομόνια. Σκέφτουν άσες, πρόκληση επί Καϊράτ, βαρβάτο επιθετικό, θα ήταν 11.000 στα διαρκείας. Ξέρω πολλά.
1: Κάνανε σήμερα ή ξεπεράσαν τις 9.
0: Ναι, αν γίνονταν αυτά δεν που σου λέω πως θα σου πιστεύεις.
1: Μπορούσε να ξεπεράσει 11.
0: Βάλω 11 με safe.
1: Μα επιθετικός τώρα ποιος εμπορείς στην ομάδα? Καγουλής.
0: Διονύσιο Καγουλής.
1: Διονύσιο Καγουλής.
0: Ξέρω θα φέρω. Εγώ θεωρώ θα φέρουν ακόμα έναν, αλλά θεωρώ, δεν έχω πληροφόρηση. Άκου, εδώ και μέρες φημολογείται το όνομα του Μπακασέτα. Μου είπαν και εμένα κάτι που γραφτήκε και σε κάποια άλλα site σήμερα, ότι υπήρξε τηλεφώνημα ανάμεσα σε Ομόνια και Κοτσόλη, που είναι ο. Έπαιξε και Ομόνια ο Κοτσόλης παγιά. Ναι. Κάποιο παγιό του φίλο από την Ομόνια θα τον έπιασε δηλαδή, να του είπε, κύριε, θέλουμε τον Μπακασέτα.
1: Θέλουμε
0: τον Μπακασέτα, κύριε. Τι γίνεται, μπορείτε να πληρώσετε κάτι και να πληρώσουμε κι εμεί κάτι? Να δούμε, να
1: φτάσουμε.
0: Εντάξει, το συμβόλαιο του Μπακασέτα είναι πάνω από 100 εκατομμύρια, να καλύψει η Ομόνια μόνη τη. Να με συγκαλύφθηκες έτσι ελαφρά την καρδία.
1: Εγκράτα.
0: Εντάξει ρε φίλε.
1: Εν να χαλάσεις ισορροπίες.
0: Χαλάστε τσάμε. Αν θα έκανα κανένα ρωτός στο γιο του μαε. Γιώργο, τι γίνεται με Καμαρανές, λέω 051. Αυτό που μεταφέραμε ότι είναι επισφαλής η θέση του στον πάγκο της ΑΕΚ, φίλε, οι φίλοι
1: 051. Φάετε το ρε τον Καμαρανές. Ρε μα, δηλαδή, εν το πιστεύω το πράγμα. Ήρθε ένας προπονητής που την πρώτη ημέρα ήταν το νούμερο ένα να φύγει. Πριν να αρκεψει ο
0: πράγμα. Αφή επιβεβαιώνεται ο κόσμος.
1: Ρε μα, για όνομα του Θεού, μα τι σας έκανε ρε ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, να πω ότι αν ευσταθούν αυτά που μαθαίνω, τα ψάχνω. Υπάρχει και ένα όνομα που φιγουράρει ψηλά στη λίστα, αλλά δεν είναι επί τη παρούση να δημοσιευτεί, γιατί δεν είναι διασταυρωμένο.
1: Ξαναδούλεψε στην Κύπρο.
0: Ναι. Με ρωτήσει κάτι άλλο. Είμαι τόσο κακό στα ψέματα που μπορεί να μαρτυρήσω όλα τα κόσια.
1: Ξενό.
0: Έμπορα σου πω. Έμπορα σου πω.
1: Αμπάντζο Κυπρέο.
0: 5-45 καμπάντζο. Μπορώ να κλείσω το μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Κάμι κάτι ρωτάζομαι, είσαι απάθη. Λίγη γλώσσα Λεωνίδου και είμαι στη γραμμή. Μίλω 567. Γεια σου, 567.
1: Εδούλεψε σε παραλιακή πορή.
0: Ήταν μέσα στο μεγάφωνο τη χώρα. Κύριε 567, σε χαιρετώ.
2: Να συγχωρείτε λίγο.
0: Άτε ρε, sorry, παρέσει με ο πόλης ρε, πράσινη κυνηγέ.
2: Ναι.
0: Τώρα που να πάτε έτσι πάνω, του κάνεις λέει μαθήματα.
2: Τώρα που να πάτε έτσι πάνω, μεν τολμήσεις να μαθήσεις.
0: Να σκάνω τρεις φορές την ημέρα, όπως την αντιβίωση.

0: Τρεις φορές
1: να σε πιάνει ο κύριος στην εκπομπή.
2: Έλα με πιάνεις στην εκπομπή όμως, α.
1: Ξέρεις το τέπιαν τον πουτά τώρα το άγχος, πώς θα βγάλει μόνο στο τηλεκπόμπι.
2: Είπε μου ο πόλης εμένα για άγχος που είμαστε νέχτα νύψα με το άγχος.
0: Εν τω μεταξύ, ενάντες ημέρες που να αγεννήσετε.
2: Αγεννήσουμε να πίστεψε με θάση κάθαμε στην εκπομπή. Σου το λέω με πλήρη ειλικρινία.
0: Λοιπόν, εχθές πήρα σου να μην άνοιξαν το διαβαζές. Που θα λες για την Ομόνια ότι αν την κάψεις πόψε.
2: Φίλε, έχεις μηνύματα που έρχονται, α, πέ μου το αν θέλεις.
0: Έχω έναν αυτιόν 30 χρόνο στιγμένο για όφρο, θα ρίξω που πάνω σου λάλο σου το.
2: Φίλε, η Ομόνια επαναλαμβάνω, άκου, άρχεψε και με τριάζεται ο ενθουσιασμός μου όσον κοντεύει ώρα του παιχνιδιού, αλλά έβιλε να προκριθεί η Ομόνια.
0: Έβιλε, εντάξει, αν ήμουν να προκριθούμε, α, όχι, εν τσίρα λόγω, εν τσίρα λόγω, εν τσίρα λόγω, εν τσίρα λόγω, αλλά δεν προκριθώ, αν το βάω για φύγιο, απλά πράγματα. Αλλά ρε παιδιά, εντρομερή θερμοκρασία σήμερα και η κρασία και να λύσουμε, να, όχι λοιπόν να παίζουμε μαπά, πραγματικά, δεν ξέρω, 40 βαθμοί τώρα ρε, τώρα είναι 40 βαθμοί. Λοιπόν,
1: έλα.
0: Διάβασες κάτι στο εισηρήσεις για τον Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Εσύ πιστεύεις ότι θέμα Μεντιλίμπαρ και θέμα της που εξεγυμούσαν την ομάδα.
1: Θέμα του τεχνικού διευθυντή.
0: Γιατί μου λέει
1: γιατί λέει οι φίλοι μας που είχε για Μεντιλίμπαρ, πραγματικά δεν πιάνε. Φίλε, μα, δηλαδή τώρα μισό λεπτό, γιατί κάναμε τον Μεντιλίμπαρ τώρα άσχετο. Άνθρωπος που σου πιάνε ευρωπαϊκό, κάνεις τον άσχετο.
0: Φίλε, τι θέλουν άλλο, δηλαδή, πραγματικά σας αστεία. Όχι, γίνεται ρε φίλε, άφηκε στο ξεγύμνο τον και πάει με ό,τι έχει. Εμείς δεν είναι το φίλο, αν πάμε ότι παίζεις χαρκιά, ας πούμε, ούτε 50-50 είναι το φίλο, ας πούμε, 80-20 είναι που θέλει. Ότι γίνεται.
1: Τι να σου πω ρε φίλε, τι να σου πω.
2: Όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν φίλε μου.
0: Εντάξει ρε...
2: Εγώ θέλω να μην με ρωτάς, πιστεύω είναι καλός.
0: Φίλε, ένας προπονητής, ο οποίος περλαδίσου του οπόρισε πια είναι ευρωπαϊκό, έκαμε ένα που έκαμε, δεν γίνηκε από τη μια μέρα στην άλλη ασχετός. Ή ας πούμε και ο Μόνια Μοντάνκοβιτς ο άνθρωπος είναι καλά αυτό το διάστημα, είναι και ένα ασχετή ρε παιδιά. Να φτιάξει, είναι με ώρα που να παίξει. Τώρα, όσον αφορά για την Ομόνια για τις μεταγραφές, θεωρώ ότι ενάρτη ένας τερματοφύλακας ήταν εξάρο οχταρών ή οχταρό δεκαρών, ξέρω όπως θέλεις πες το, για να τσεφεύκει τον Τουμπάντζο ή τώρα έχει μια θέση και είναι η Ομόνια. Αν έρθει ακόμα ένας, σημαίνει πρέπει να φύγει να έρθει ο επόμενος, ναι. Θεωρώ ότι να φύγει και ο παίχτες.
2: Ναι, τον Τουμπάντζο και ο Ζω.
0: Ναι, και άρα να μείνει μια θέση καινή για να γραφεί ο Κίτσος.
2: Περίμενε, τώρα η Ομόνια έχει μία, είπες μου.
0: Μια θέση καινή, ναι.
2: Με Ντουβέν και Σάτκαουλη
0: γραμμένη. Ναι, ναι, μια θέση καινή.
2: Άρα φεύγει ο Ζόχον του Μπάντζο 3, φέρνει στερματοφύλακα.
0: Ο Ξαρόχταρο.
2: Φέρε για Σέτερφορ, αλώνα ρε Βαρβάδα, αλώνα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν θα φέρει. Αν θα φέρει Σέτερφορ σημείο χειμώνα για να γραφεί.
2: Ξέρεις ποιος τερκάζει πολλά στην Ομονία. Αλλά ένα ακριβό πορτοφόλι.
0: Θέλεις
2: Σέτερφορ του Κουσκιού.
0: Φίλε, δεν ήξερα τον παίχτη, δεν τον ήξερα αν είναι σέτερφορ του κουτσκιού. Δεν τον ήξερα τον παίχτη.
2: Όχι, ένα άνθρωπος που μπορεί να βγει και έξω από το κουτί, είναι open mind άνθρωπος.
0: Φίλε, θέλω παίχτη Γιώβετιτς.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Να είναι περιφερειακό, να κόσλεγε, δεν ξέρω να το κόσλεγε.
2: Όχι, όχι, φιλοξένησα ως εκπομπή, όμως και μάθα πολλά.
0: Τι είναι τον παίχτη που θέλεις ρε φίλε, θέλεις οχταρό, δεκάρι. Περιφερειακό
1: μέσα
0: του κουσκιού. Του κουσκιού
1: έχεις περίπτωση. Και ακούσα σου Παπασταύρου τώρα μπορεί να σας κάνει και
2: κανένα πρόταση. Εγώ εφεύκω που δάμε.
1: Στο οργανόγραμμα του.
0: Όχι ρε φίλε, είμαστε καλά στην δουλειά μας, δόξας ο Θεός.
2: Δεν θέλει καν να πάει.
0: Παρεπτόν τώρα πολύ που να έρθεις πως διακοπές σας πιάω τηλέφωνο να μιλήσουμε για το θέμα του πόντες πως τελικά θα πάμε ούτε αυτοί το ήθεσαι να πάμε το άλλο και να σε πάρω.
1: Να κανονίσουμε, να κανονίσουμε, να μιλήσουμε.
0: Γεια σου.
1: Άντε, τα λέμε, bye. Πάμε στον επόμενο φίλο, χαίρετε.
3: Γεια σας ρε παιδιά.
2: Γεια σου Βασίλη μου.
3: Πολύ εκτιμάσαι τι σου είπα την περασμένη εβδομάδα.
1: Την περασμένη εβδομάδα.
3: Ναι.
1: Ότι.
3: Μολάκο.
1: Ναι.
3: Έπρεπε να γουλούλει μέσα και έστερα να έρθω πριν να έρθω κάτω. Είπα σαν τέσσερον την ομάδα, Μολάκο και να γουλούλει μέσα.
1: Περίμενε.
2: Έχω την αίσθηση ότι δυσκολεύεστε να εξηγηθείτε.
1: Μα εσένα τώρα ποιος σου μίλησε τώρα.
2: Απλά είναι πολύ δύσκολο.
1: Για την Ομόνια και την Λίκορ που λέει. Ναι. Ναι.
3: Είναι πως ούτε που εμφανιστήκαμε στο Ιωάννη Παραμένης.
1: Έχτες ανευκείες.
2: Βασίλη, 13-8 σήμερα.
1: Τώρα τον έπια. Τώρα τον έπια. Όχι, εμπού κοντεύκουν οι ώρα, ζάκευσαν το άγχο και η αδρεαλίνη και φκένει πάνω πάνω.
2: Ποιο είναι καμιά επανάληψη, είναι ψέδε.
3: Τι όνας χώρε φίλε, ο άγχος εγώ που να βάλουν την ώρα για μένα παίζει και αγυρίζει σούβλα, μάντα μου μου λαλείς τώρα.
1: Καλά ρε Βασίλη, καλά, ναι, θα γυρίζεις, πας την τρεβάση να δεις, συντάχος. Μεν την άψεις, μεν την άψεις, δεν την άψεις.
3: Κι αν τις φάσεις, δεν σου κανένα να μείνω νηστικός.
1: Όχι, μπορεί να μείνεις που ανέβρα σου.
3: Ανέβρα είναι
1: καλύτερο,
3: ναι.
1: Εκτός αν πάει να βουτίζει και την ώρα.
3: Όχι, όχι, να πάω και να σκάμουσαι. Πάνω χωνούμαστε για την μάπας, που έχουν υπόεση, αν τα χωνούν και μη που είναι έγουσι.
1: Μάλιστα.
3: Και να χαρούν λεφτά. Ας πιο πρέπει γίνει κανένα 9 σύντα διαρκείας τώρα, 9 χιλιάς.
1: Πολλά.
3: Δεύτερος ήταν 10, 11, πάμε πούτα. Αν κάνει και τον πάμε που λαλούν, αν κάνει τον πάμε, μπορεί να ρίξει 15.
1: Για σένα, ποιος είναι πόν τον
3: πάμε. Δεν μπορώ να σου πω τώρα, γιατί έχει πολλή ονοματολογία.
1: Ο Μπακασέτας.
3: Αν νομίζω άκουσα.
1: Η επιστροφή.
3: Τον Μπακασέτα νομίζω να κάνουν.
1: Η επιστροφή, μα
3: μπορεί να έχει αρκεί ομάδα γιατί και κάτω δεν έκαμε τίποτε ακόμα.
1: Μπορεί να έχει άλλο κανέναν τρίτο αρφό, ξέρω εγώ.
3: Εντάξει, όλα τα κάτω. Όπως το αφαιρούν το σταλάχ,
1: όπου μα έγκαι μάλα
3: μας.
1: Ναι, ναι.
3: Αφαιρούν το σταλάχ, αλλά δεν είναι πιο το μαρογκινό, να πότε δεν μπορεί.
1: Άριστο. Άντε, καλές επιτυχίες, καλές επιτυχίες και μην αγχώνεσαι. Μη μου αγχώνεσαι. Ο Λεωνίδου είπε over 2,5 που λέει
2: Νίκο. Λεωνίδου over 2,5 γενικά.
3: Ας σου πω κάτι, ο Λεωνίδου είπε και για τρεις ομάδες, την μια είναι Σιρεντίν. Τώρα είναι μια πεσκιό να βρει σήμερα, τώρα πια είναι να βρει υπέρ και την Ομόνια όμως.
1: Άντε, τα λέμε.
3: Και Λεωνίδου.
1: Μιλά.
2: Έλα.
3: Με ποιον παίζει η δεύτερο παιχνίδι, όχι πρώτο δεύτερο.
2: Νομίζω με Σαλαμίνα στο αμοχώστος.
3: Δεύτερη, θα κάνει πάπα του χαμονάρι.
2: Μπορεί να του κάνει και που πόψε αύριο, μην νομίζεις. Μην πάει εκεί πάνω. Μπορεί.
1: Άνοιξε το στόμα σου, έσυρε τον τζεμπίεν. Γεια σου Βασίλη.
3: Όσοι είπα για τον χαμονάρι, ότι θα φτάσει αυκάλι τίποτε, τελικά πηγαίνονται όλοι.
1: Ούτε μήναν είναι κλεισέν ο άνθρωπος, είναι επικαιροθήκη.
3: Εντάξει,
1: έχουμε
3: καραπατάκι.
1: Γεια σου Βασίλη, γεια σου.
2: Γεια σου Βασίλη μου.
1: Έχουμε γραμμή. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα, αφού είπες πάμε.
2: Τα μηνύματα με την επιστροφή μας.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο, 22 Αυγούστου, στο γήπεδο Πισουρίου, στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
6: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξέχαστη. Σε αναμνήσεις ξεκινούν εδώ. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου στον Γραφικό Κάτοδρη θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
4: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
4: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
10: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Λίνκολν με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Λίνκολν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Μένω προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large? Όχι και τόσο large.
5: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cableet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
6: Super Sport 104.
9: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας. Ευχαριστίες σε McDonald's, Echo και CableNet. Στην CableNet όπου έχεις πλάνο κινητής 5G Unlimited Max και σου δίνει απερόριστα data λεπτά και SMS, δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν ορικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο CableNet.com.cy ή κάλεσε στο 130 επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. Να πω για τα συστοιχεία για το τι τρέχει διαγωνισμός και στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, σε κάθε μέσο. Πλατφόρμα εννοώ διαφορετική ομάδα. Καρμιώδη σα στο Facebook, Ανόρθωση στο Instagram, Ομόνια στο TikTok είναι καρφιτσωμένε οι αναρτήσει και επόμενη εβδομάδα θα ανεβούν άλλε ομάδε. Είναι ένα εβδομάδα. Έτσι. Και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα βήματα. Να κάνετε follow τον εκάστοτε λογαριασμό ανάλογα με την πλατφόρμα και να σχολιάσετε το τι σημαίνει η ομάδα σα. Για εσά είναι πολύ απλά βήματα, είναι γραμμένα εκεί και οι νικητέ θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Δευτέρα, έτσι, 17 του μήνα. Να δώσω λίγα μηνύματα που έχουν έρθει. Γιάννος Γεωργιόλα, σα είδω τι για το Μόνια. Η κουβέντα με τον Πίτταν και ο Μόνια έκλεισε λέει 8.59, αλλά δεν υπάρχει πλέον κουβέντα από ό,τι ξέρουμε. Εκτό αν ξέρει κάτι παραπάνω εσύ, κύριε Γεωργίου μου. Το άλασα που έμπουνε, ξοχείων, ήταν το πω. Αν ελεμεσό, μπορεί να ξέρει κάτι. Γι' αυτό. Αλλά
1: είπε
0: ο πατέρα, ναι, ο Πάμπο ο Πίτταν, εδώ στο εκπομπή 12 στα σπορ, στο σταθμό μα, ότι είναι δύσκολο να προχωρήσει κάτι. Οπότε δεν ξέρουμε εμεί να υπάρχει κάτι. Γιώργο, θα φύγει ο Καμορανέζη. Ο Κόλλο Γερμανό δεν θεωρεί είναι περί τη μεταγραφή. Ο 5-5 είναι καλό. 5 παίχτε σε δύο θέσει.
1: Μια. 5 γραμμέ, 7 ερωτήσει.
0: Είσαι τον άνθρωπο να εκφραστεί. 5 παίχτε σε δύο θέσει θα υπάρχει αποχώρηση έκπληξη. Πότε πιστεύεις θα έρθουν οι επόμενες κινήσεις, η κατάσταση του Παρασκευά? Μάλιστα, να σου πω
1: 7 ερωτήσεις.
0: Να σου πω, ασχεριώς θα έχουν παραξίζει 10 ευρώ η μια. Λοιπόν, Καμαρανέζη δεν είναι ξεκαθαρά θα φύγει. Εγώ θα έπρεπε να ποντάρω κάποια λεφτά μου, θα έβαζα ότι θα φύγει. Είναι εκτίμηση, όχι πληροφόρηση. Θεωρώ ότι θα φύγει από αυτά που μαθαίνω. Αλλά δεν είναι οριστικό. Ξέρετε ότι μια λεπτομέρεια μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Ο Κόλλο Γερμανός μπορεί να θεωρηθεί προσθέτη κίνηση και περιττή αν δεν φροντίσει ο Ρόκα το αν είναι καλό ή όχι. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Όλοι στο γήπεδο κρίνονται και δικαιούνται να έχουν και χρόνο να του κρίνει εν ευθέτω χρόνο και όχι άμεσα. Το αν είναι περί τη κίνηση, όχι, θα φανεί από ένα πράγμα. Αν ο Ρόκα δεν κινηθεί για τερματοφύλακα δεξί winger και αριστερό back, και θεωρώ θέλει και αλλαγή προπονητή κατά την άποψή μου, δεν θα μπορέσει να είναι όσο ανταγωνιστική θέλει, πιστεύω. Αν θα τα κάνει τούτα και έφερε και ο Γερμανών, ούτε πρόβλημα.
1: Ερώτηση. Αν κάνει τις τρεις προσθήκες,
0: ναι,
1: και να αλλάξει προπονητή.
0: Αν τις πετύχει, μπορεί να βελτιωθεί και ο Καμορανέζη. Η προτεραιότητα είναι πορτάρις για μένα, πρώτο. Οι ομάδες ξεκινούν με τερμαφύλακα για μένα. Θέλεις βαρβά τον άσο.
1: Εχθές μετά τον τραυματισμό του Παρασκευά, ποιος
0: ο Μούφτιτς. Εντάξει, Φίλιππα, σου δεν μπορώ να κάνω, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη προ τον
1: Μούφτιτ. Είδε το
0: παιχνίδι. Είδα τον, ναι. Φέρε ευθύνη στο δεύτερο γκολ.
1: Ο Μούφτιτ.
0: Ναι. Και στο φιλικό μου Άγιαξ φέρε ευθύνη μου παίξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σου λέω συντομία. Θέλει πορτάρι να εμπνέει όλη την ομάδα. Αμά να τα μείω, ο Μούφτιτ δεν εμπνέει τον Καμόρα, ναι, ο Βάλι. Ο Παρασκευά έχει χτύπησε, δεν ξέρουμε και τι έχει. Και θέλει ακόμα έναν, ο ξένο σου του καταλόγου Α σου πρέπει να βαρβάτο για μένα. Παρασκευά είναι πολύ, είναι εντάξει, η IP είναι πολλά καλά στη Ρουμανία. Δεν έχω θέμα να βασικό ο Παρασκευά, δεν διαφωνώ σε τούτο. Λέω ότι θέλει βαρβά τον άσο κατηγορία.
1: Τούτο ο Παρασκευά, ρε μα, δηλαδή άψετε μια λαμπάδα για τον κοπελού. Πόσου τραυματισμού.
0: Αποχώρηση έκπληξη δεν μπορώ να σου πω, το ψάχνω, αλλά δεν διαφαίνεται αυτήν την ώρα που μιλούμε. Επόμενε κινήσει είναι σίγουρα πορτάρι του αριστερό μπακ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κινηθεί του για δεξί γουίνκερ. Μεγάλη απειρία στην ΑΕΚ θα τη στοιχήσει και ούτε εξάδα δεν θα μπει, λέει ο 867.
1: Ωραία. Αυτά πάμε γραμμέ, διότι πολυλόγησε πάλι. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, Άσημε.
2: Να που κάνετε, ρε.
0: Είμαστε
1: εδώ, κάνουμε ένα εκπομπή, ρε Μιχάλη, εσύ.
2: Φίλε, μόλις σας σχολάσεις.
1: Γεια σου, Τάση. Ναι.
2: Ελά, λεπτό, ρε παιδιά. Η Ομόνοια έπαιξε και παιχνίσκια και επειδή έκαναμε μια κριτική που παραπάνω εγώ να ακούσα κανένα να πει.
1: Τρία. Όχι ρε, τρία παιχνίδια επίσημα.
0: Τρία επίσημα ρε φίλε.
2: Ωραία ρε φίλε, κάναμε τρία παιχνίδια επίσημα. Που τα σκέ παιχνίδια μουρμουρίσαμε και είπαμε να μου τούτη εμφάνιση και ξέρω εγώ και ξέρω εγώ. Και εσείς προσωπικά είπετε ρε παιχνίδια και κάνετε ένα κόνο υπομονή ας πούμε και ξέρω εγώ. Και προσέξτε, εμείς δεν είπαμε ούτε να φύγει ο Μπέκ, ούτε να φύγει ο Παπασταύρου. Πας στην τούπη μας, πας στα νεύρα μας, μπορεί να πω και καμιά κουβέντα παραπάνω.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι το μουρμουριτόν το πολύ ήταν μετά το τελευταίο παιχνίδι με τη Λίκον. με την Καϊράτ, εντάξει, υπήρχε και ένα πόντο ελαφρυντικό τότε παίξες με 10 παίχτες και στα
0: σκοτεθείς. Εμείς έτσι έλεγαμε εδώ, ότι δεν μπορεί να κριθεί με σωστά επιχειρήματα για μας έναν παιχνίδι με 10 παίχτες 70 λεπτά.
2: Ωραία, για σας δεν μπορεί, για μας που είμαστε όμως φιλάθλητες της ομάδας και ξέρουμε τις δυναμικότητες τουλάχιστον που τα είχαμε πέρσι, τις ανασχετίζαμε. Όπως και να έχει το θέμα ρε βέσκια, τώρα παραπάνω πας στον Γιώργο που πάει, γιατί κάνουν μια κριτική της ΑΕΚ. Γιατί της κάνουν την κριτική,
0: να σου εξηγήσω.
2: Γιατί έχει ένα λεπτό ρε φίλε, περίμενα από την άποψή μου και πρέπει μου θέλουμε. Συγχωρώ ότι λαλίστουν το πράγμα, γιατί εκτός που είσαι δημοσιογράφος, έχει και ένα συνέστημα ρε φίλε για την ομάδα. Δηλαδή και εμείς επειδή είμαστε με την ομάδα μας ο καθένας ενδεμένος με τον τρόπο που ενδεμένος, μπορεί να πεις το μακρύν του και το κοντόν του, καταλάβετε. Εγώ τώρα που σας κάνω...
0: Κατάλαβα που θες να πάρεις, ναι. Κατάλαβα.
2: Και να το βρούμε να στο πούμε, ή να πει ο Γιώργος να φύγει ο Καμορανέζης και να φύγει, έσταση.
0: Ναι.
2: Ή να πω εγώ, έκαμε καλά ο ξέρω εγώ ο Μπέκ που βάλε τον τάδε και να φορά βάλει τον άλλον και να τον βάλει. Απλά ρε πες και εντάξει και εμείς διάρουμε να πουλάρουμε. Εσύ κανένα που θέλει να πει κακά η ομάδα.
0: Ναι ρε κατάλαβα, αλλά υπάρχει μια στοιχειώδης διαφορά ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ομόνια. Η Ομόνια έπαιξε τρία παιχνίδια. Εντάξει, ξέρεις όμως ότι ο Μπέρκ είναι ένας προπονητής winner πρωταθλητής, έπιαν το πρωτάθλημα. Ξέρεις ότι τούτη ομάδα προγραμματισμού πέρσι, έστω και αργοπορημένα εντός Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, χτίσε μια ομάδα αξιόμαχη που πήρε το πρωτάθλημα δίκαια. Στην ΑΕΚ όμως δεν έχει τον το προηγούμενο ο Καμορανέζης, δεν ήταν πέρσι στην ΑΕΚ και έπιαν το πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, όμως η απάντηση που να σου δώσω είναι ότι εμείς δεν ήμασταν έτοιμοι για να διεκδικήσουμε τσινό που μας είπαν ότι πάμε να διεκδικήσουμε, δεν μπορεί κανένας να πει έτσι να πούμε ομίλους.
0: Δεν διαφωνώ με τον Πουλάλη, σαν μπορούσε η Ομόνοια να ήταν πιο ενισχυμένη με την Καϊράτ, αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι οι κόκκινες κάρτες σημάδεψαν τα δυο παιχνίδια.
2: Εντάξει ρε φίλε, εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι ας πούμε αποκλειστήκαμε που είναι Καϊράτ, γιατί εφάμε κότσινες.
0: Σεβαστό.
1: Ρε φίλε, Ίταλος, δεν ήταν σημαντικός παράγοντας ρε φίλε, για όνομα του Θεού.
2: Καλά ρε πολύ, δηλαδή εσύ θεωρείς ότι ο λόγος που αποκλείστηκε η Ομόνοια ήταν επειδή έπαιξε με κόλλους παίχτες.
1: Φίλε, ήταν ένας από τους κυριότερους λόγους. Όταν στο πρώτο παιχνίδι παίζεις με παίχτη λιγότερο από το 34, στο δεύτερο παιχνίδι μένεις με 10 από το 25 και πάει και παράταση. Είναι λόγος τούτος ένας από τους κύριους λόγους. Δεν είπα σου είναι ο πρώτος λόγος, αλλά είναι ένας από τους κύριους λόγους.
2: Εντάξει ρε φίλε, αν μείνουμε ότι είναι ένας από τους κύριους λόγους, σημαίνει δεν θα βελτιωθούμε ρε φίλε. Εγώ έτσι το θεωρώ το πράγμα.
1: Μα γιατί δεν θα βελτιωθείς, άλλο να παίζεις στα μέσα της περίοδου που είναι εστημένη ομάδα, εγκαλοκουρδισμένη ομάδα, και άλλο που τις αρχές της σεζόν, που τέλεια αρχή της σεζόν.
2: Προβλημάτισε μα ρε φίλε, γιατί είναι κάναμε ας πούμε να κρατήσουμε λίγο, να ανταλλάξουμε και ο τριμπαγγέλης.
1: Εντάξει, οκ.
2: Έπαιζες
1: όμως απέναντι σε μια ομάδα που είχε τα υπερτριπλάσια παιχνίδια που σένα.
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι ακόμα και τριπλάσια να είχε έπρεπε να την υποσκελίσουμε γιατί είμαστε καλύτεροι.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να την περάσουμε.
0: Ο 3-25 δικαιώνησε, αλλά είπα αφού έπαιξε τους με 10 που το 4 και έφερε χίτσι μέσα και έχασε εντάχαστα, αν είχε μεταγραφές η ομόνα έδερνε τους και με 10. Μπορεί, δεν αφιβάλλω.
2: Φίλε, ίσως δεν μπορεί να
0: μπορεί, δεν το ξέρουμε.
1: Φίλε, μα με το αν δεν μπορεί να περπατήσεις.
0: Αλλά, δεν το ξέρω να το
2: αποδείξω. Ο Ματέας
0: φτιάχνει
2: και
0: κάνει
2: την κριτική του,
1: δεν
2: και θέλει να πάει
1: κακά η ομάδα. Συμφωνούμε μαζί σου. Να σου το πω και εγώ διαφορετικά με το αν. Αν είχε η Ομόνοια τους αν τους είσαι από την αρχή της σεζόν.
2: Δεν τους ξέρω τους
1: λέω, αν. Διότι έχει πολλούς που προχωρούν με το αν.
2: Όχι, εγώ δεν πάω με το αν. Εγώ απλά από την εμφάνιση. Δεν με πιστεύει η εμφάνιση.
1: Είχες σε πιστεύει η εμφάνιση, διότι δεν ήταν έτοιμη η ομάδα.
0: Το εχειρό καμπανάκι που σε δικαίωσε χτύπησε με Λίνκολν στο εξωτερικό. Και αμέ δέχουμε εγώ δικαιολογίες. Με για γήπεδα, με για φάρους, με για βάρκες.
2: Ναι ρε φίλε, γιατί χαμηλό δυνατοτήρων του
0: τελωμάτων. Ναι ρε φίλε, εντάξει.
2: Να δούμε
0: και σήμερα,
2: αν υπάρχει κάποια σχετική βελτίωση, τουλάχιστον να μπορεί να επιβάλλεται στο παιχνίδι, άμα είναι υποδιέστερη η άλλη ομάδα.
1: Θα δείξει υπόψη.
2: Λοιπόν, αυτά είναι παιδιά.
1: Γεια σου Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στο στούδιο τον κύριο Στεφάνο Στεφάνου, ο οποίος αντικατέστησε τον κύριο Μιχαηλίδη. 77-77-10-20 και πάμε γραμμές, χαίρετε.
3: Καλησπέρα πολύ.
1: Καλώς το φίλο μου, καλώς.
3: Καλώς μεγαλώ που λαλείτε. Εξεγούρδη στη γιθάρα η Ομονία. Όλοι είναι καλοκουρδισμένοι.
0: Είχαμε νέν και ντράμ ρε καλύτερο.
3: Κύριε Λέσον, τι αγούρε.
1: Θα είναι καλοκουρδισμένοι.
3: Μα ποια κουρδισμένοι κουρδέ.
1: Περί του Πάσχα.
3: Τον κύριο Στρέβαο να χαιρετήσω τον Λεωνίδο τον χαιρετώ. Διότι είναι λαλικά τσίες για την Ομόνια.
1: Ο Στέφανος χαιρετάσαι, ο Λεωνίδος γύρισε από την άλλη.
3: Μάλιστα, και ο κύριος Μιχαηλίδης, πρόλαβα το.
1: Όχι, έφυγε. Αφού είναι ο Στέφανος, δεν να προλάβεις τον Μιχαηλίδη.
0: Να έχουμε δυο να κάνουμε μόνο.
3: Λεωνίδου, σαν να...
1: Μπορεί να θέλει ένα μόνος του τούτος.
3: Άλλη είναι η ειρωνία, κύριε Λεωνίδου.
0: Εις βάρος ποιου.
3: Εις βάρος μου.
0: Γιατί.
3: Το λίγο ρε παιδιά. Τα πολλά λόγια φτώσα, όχι ήταν το γήπεδο, όχι ήταν ξεμπεζούνι, όχι ήταν οι κότσινες. Να τους δω σήμερα, αλλά και να μπορούν να τους δω. Ξέρεις να μπου φόβε ρε Πολιβιέ.
1: Να μπου φάσεις.
3: Όταν να παίξουν με τρεις επιθετικούς, αλλά αφού δεν έχουμε να βάλουμε, ποιον να βάλουμε.
1: Μπορεί να πας σε βάλει εσένα ρε φίλε.
3: Μπράβο, ναι. Άκου ρε Πολιβιέ, ξέρεις να μπου φόβε. Και δεν τον λαλό σου το με πάσα σοβαρότητα. Πριν να έρθει ο ΜΑΕ, ο Σεμέδος έδειχαν μαζί γίνει και όσο γίνηκε, κοινων που γίνηκε. Έγινε μια ομοιομορφία σε όλη την ομάδα και μπαίναν τα δέρματα με τέτοιο ήταν μόνο το... Κι όπρι, ας θυμάσαι το Σεβέζ δεν ο Μπέρκ.
1: Ντάλο Σεβέζ.
3: 1-0 και άμυνα. 1-0 και άμυνα. Δεν μου τα λες τώρα ότι δεν τα θυμάσαι τούτα.
1: Ναι.
3: Μάλιστα, το ίδιο πράγμα λόγος είναι να χαμίσαι τώρα. Εννοώ για να φκάνουν τη χρονιά και δεν ξαμεύουν να θυμώσει ο Γκαντέμογλου παραπάνω. Το λιγόρε παιδιά, δεν μου καπνιζάσαι καλά.
1: Δόξας ο Θεό.
3: Α, δε, κρίμα να πω να σπώ νερεξέ. Εν ξέρω για εμπάφω να δούμε, δε, για την Ομόνια, αμέ δέρνει 3-0 που το ημίχρονο, δεν ξέρω να μπουν να γίνει.
1: Άντε, τα λέμε στο ημίχρονο. Θα είμαστε δαμέ.
0: Γεια σου Γκαντέμο.
1: Κάσουμε τηλέφωνο στο ημίχρονο. Γεια σου Γκαντέμο γλου μου. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα παιδιά.
0: Γεια σου κύριε Κακουλή.
4: Το λοιπόν, ακούω τον Γκαντέμογλου και φάσκει και αντιφάσκει. Τες προάλλες ευκήγεν και είπεν τα χειρότερα πράγματα για την Ομόνη. Ύστερα έρχεται και λαλεί άλλα. Ύστερα ξαναλαλεί σήμερα άλλα. Επέτου να πιάει μια γραμμή σωστή και να μην τον βαστάει καντεμιά και να μας πιάει και μας η ομάδα μας την καντεμιά. Τελικά πράγματι είναι καντέμιση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι καντέμιση.
1: Πού να βρεθείτε πέρα μας.
4: Πέρσι η Ομόνια, το οποίο δεν είχε ούτε τον ΜΑΕ, ούτε τον Σεμέδο. Σε όλα τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, πριν έρθει ο ΜΑΕ. Που ο ΜΑΕ ακόμα δεν έπαιξε ευρωπαϊκό παιχνίδι, έπαιξε στο δεύτερο όπου επίαμε νομίλους. Αν θυμάμαι. Και αν ομάδα δεν δέραμε ένα μηδέ. Ενούλες εφηνικώσαμε τους 3-4. Το πρώτο παιχνίδι, εδέραμε που ήταν και ο Τζέποβιτς και τούτα, εδέραμε νομίζω 3-1, 3-1. Εδέραμε ύστερα 4-0. Επίαμε στην Ουγγαρία, εδέραμε. Επίαμε, είναι οι πράγματα τα οποία εδέραμε 1-0. Τώρα λοιπόν, η ομάδα έχει αρκετούς παίκτες νέους, τους οποίους βλέπω ότι είναι παίκτες που κατέχουν το αντικείμενο και να βοηθήσουν. Αλλά θέλουν να μπουν και στο να σωματωθούν με την ομάδα, να υπάρχει ομογένεια. Ακόμα χτες ήρθασε. Ακόμα αν ήξερε ένας το όνομα του άλλου που λέει όλος. Ή τη γλώσσα που μιλούσε. Το όνομα του Θεού. Ας αφήκουμε τον προπονητή μας να κάνουμε τη δουλειά του και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Να βλέπουμε και να θαυμάζουμε. Όχι συνέχεια κριτική, μαν. Ναι ρε, επίσης καμιά φορά μες στο γήπεδο της Λίγκο. Για το όνομα του Θεού, εγώ επειδή 6-7 φορές στην περιοχή Γκίνη, μόνο που τον αέρα, εν στέκεται μα πανέτων και για εκείνους, αλλά και είναι μαθημένοι. Η ομόνια είναι και μαθημένη από τις έτσι γήπεδα.
0: Εντάξει Ραούλη, αλλά, εντάξει, sorry, αλλά έπρεπε να παρουσιαστεί καταφανώς καλύτερη με τη Λίγκο.
4: Εμείς λέμε. Ξέρεις τι άγχος είναι να παίζεις και να φάσεις μην τραυματιστείς και άμα τραυματιστείς σε τσιγήπεδο και σας δες εύκολα. Λέω σου δεν και σας δες εύκολα. Έναν επαγγελματία προσέχει τα νόντα του, προσέχει τα πάντα. Εντάξει, δεν είναι έτοιμη η Ομόνια που να πεις αν ήταν έτοιμη και πήγαινε να παίξει το παιχνίδι που έπαιξε, να έχω παράπονο, αφού δεν είναι έτοιμη. Τι σημαίνει ότι αν προετοιμάστηκε, πάει δεν έτσι, έναν άλλος πως ναι ρε φίλε, είναι προετοιμάστηκε, είναι έτοιμοι, εντάξει, δεχόμαστε τα όλα.
0: Εντάξει, και καταδικάσαμε το τσέα ολόκληρη τη χρονιά, μια κουβέντα είπαμε.
4: Ναι.
0: Θα σου πω και σημαίνει όλη η χρονιά να είναι έτσι.
4: Για το όνομα του Θεού, γιατί η Ομονία πριν στο περσινό παιχνίδι του περσινού ο τούτου ήταν έτσι.
0: Όχι, έχει πολλούς παράγοντες που αλλάσουν μια χρονιά.
4: Ναι. Δηλαδή να λέμε και του Α και του Β ότι α, πρέπει να είμαστε συνέχεια. Δηλαδή δεν ξεκουραστήκαν καλά οι παίχτες, τα διαρρήματα τους, τα πράγματα τους.
1: Μάλιστα. Έγινε κύριε Καγουλή μου.
4: Είναι το θέμα ότι πρέπει να δούμε και δύο χρόνους τους παίχτες. Ναι. Τους δίνουν δύο χρόνους.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Καλές επιτυχίες
1: σας, κύριε
0: Καγουλή.
4: Ευχαριστώ.
0: Όπως φυσικά και στην Πάφων.
1: Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, Σάντι.
5: Ναι.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
5: Ναι, χαρά, δόξα Θεός. Πάμε για την νίκη υπόψη.
0: Πού, με ποιον είσαι, παίζει ανορθώσει κάπου.
5: Όχι, είμαι με Λίνκο υπόψη, Γιώργο μου, και πάμε καλά.
0: Εσαι ξαβολούν τα προβλήματα, ρε Σάντι, απαναγία μου, ρε.
5: Καθόλου, καθόλου.
0: Αγία μου, ρε.
5: Να μου καμιάσετε καλά εσείς.
0: Είμαστε καλά, ρε φίλε, είμαστε καλά.
5: Μπράβο. Άντε, ας έχουμε την Κυριακή.
0: Ναι, Κυριακή, νωρίς, η ώρα 6, α.
5: Ναι, ναι.
0: Να έρθω, η ώρα 8 είναι η μάπα.
5: Ε, μου.
0: Η ώρα 8 η μάπα.
5: Ναι, ναι, 8. Άντε, καλή επιτυχία στην Λίκο απόψε.
1: Γεια σου, Σάντι, γεια σου. Σάντι,
0: ρε, μελάρα μου, ρε.
1: Στον επόμενο, γεια σας.
6: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
6: Κόκο μου, γεια σου, Τάσο.
0: Γεια σου, κύριε Τάσο.
6: Να που κάνουμε.
0: Είμαστε καλά, εσύ κύριε Τάσο μου. Είπες μου που εχθές ότι είναι να πιάσεις.
6: Είπα σου το και είμαι όσο γίνεται τυπικός. Όσο
0: είσαι
6: γίνεται.
0: Πολλά τυπικός. Αλλά είπες μου και ένα μήνυμα ότι είναι θυκιαβάσαμε.
6: Ναι, εντάξει.
0: Να, σου δω, να πιάω την πάσα που μου διάς. Παιδιά, έχει φορές που στέλνετε μηνύματα και ρωτάτε με μετά με προσωπικό μήνυμα εμένα στα social media γιατί δεν το θυκιαβάσαμε και αποδεικνύω σας και βλέπετε το ότι δεν έρχονται κάποια μηνύματα. Δεν ξέρω γιατί, δεν είμαι τεχνικός. Οπότε αν κάποτε θέλετε να στείλετε κάτι και δεν έρχεται, βρείτε με εμένα, στείλτε μου το θυκιαβάσω. Αν δείτε ότι δεν το θυκιαβάσαμε.
6: Έστειλες
0: τώρα πριν 3 λεπτά
6: ακόμα μήνυμα. Έστειλες
0: τώρα πριν 3 λεπτά.
6: Ναι, ναι, μπράβο, ναι.
0: Τελευταίο μήνυμα του 325, κλείστε το και τόσο να τις φάει υπόψη και να τους δικαιολογά πάλι. Έγκυσαι εσύ.
6: Κι που σου λέει κάτι προβλέψεις, μακάρι να είναι ψεύτης εγώ. Μακάρι να είναι
0: ψεύτης. Άλιστα.
6: Ήγε να έχουμε καλό απόγευμα.
0: Να σε καλά κύριε Τάσο.
6: Να κάτι είπαμε, να.
0: Ναι, ναι, να το κανονίσω με τον Πόλη, με φάση.
6: Εμπολείς,
0: εμπολείς.
1: Γεια σου Τάσο.
0: Γεια σου κύριε Τάσο.
6: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης πάμε στον επόμενο.
7: Γεια σου κύριε Γιώργο, ο Αντωνάκης ο Κάττος είμαι.
0: Έλα κύριε Κάττο.
7: Θα παίξεις την Ομόνια 4-0 και 2-3 ο Καγουλής.
0: Μπράβο, είσαι δυνατός. Να που σας είπα εγώ. Μπράβο κύριε Κάττο. Ναι, έτσι είπα και εγώ. Γεια σου, εσύ πάω έρθει και ο Κακουλής του σκορ. Να πιω πάσα από 35 κουπόνι Λεωνίδου, Πάφος να δέρει στο 90 λεπτό και ο Κακουλής first goal της αναμέτρησης. Εντάξει, μένετε να πράκευσει βασικός. Εκτός και θεωρώ ένα 0-0 και αν πει αλλαγή, δεν ξέρω.
1: Οκ. Δεν
0: θα πάω first goal, ρίσκο.
1: Εγώ θέλω να σκοράρει ο Κακουλής για να κλείσει στο
0: μάτι. Anytime Κακουλής και Πάφος παράταση. Που κι αν έτρεμε το Πάφος είναι 90 λεπτό, να μην δει.
1: Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο 23-24 για τα 5 κουπόνια που θα δώσουμε σήμερα για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης. 5 κουπόνια λέω, 5 εισιτήρια.
0: Να στείλετε τον κόσμο πέρα αγορά.
1: Νεόφυτος Χανδριώτης.
0: Κουπόνια.
1: Και για τις 3 ημέρες στέλνετε μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη μπάσκετ και το όνομα του επώνυμό σας. Και βεβαίως για τα εισιτήρια διαρκείας της Ομόνιας 2 θα γίνει κλήρωση την μεθεπόμενη Παρασκευή 21 Αυγούστου. Μια προσφορά του Rimbuk Lunch που βρίσκεται στην περιοχή Μακέντζι Λάρνακα. Ζήσε την εμπειρία, απόλαυσε τη στιγμή. Πάμε γραμμές, γεια σας.
8: Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Κύριε Νίκο μου, το ραδιόφωνο σου please, γιατί δεν ακούμε αντίλαλο.
8: Okay. Τώρα
0: καλύτερα, πέτε μας ξανά γιατί εγώ δεν ακούσα.
9: 5-0.
10: Φίλε μου, που το ημίχρονο 3-0.
9: Θα ξεσπάσει η Ομόνοια.
10: Έρχομαι, είμαι στον δρόμο τώρα, έρχομαι Λευκοσία, την Πάφο. Έρχομαι λίγο γρήγορα, να πάω στο
9: καλά είναι να κάνεις. Ανησυχεί με πως ο τύπο έρχεται το αντίθετο και να είναι μεγάλη πατσιά του, τι άλλο ρισκάρω.
10: Φίλε, εγώ πιστεύω ένα, τότε που γενικάζει, να παίξει πολύ με αυτό μας. Έτσι πιστεύω, να έχουν πάθος πολύ οι παίκτες μας. Και έρχονται και επιστροφές πίσω. Και άκουσα την μια ψηλή από ένα φίλο μου ότι το 10 μπορεί να πιάμε τον κεντρό να βγάλει η μαθιά μου, είπε ο όνομα, μες τα πράγματα.
9: Μπορεί να εννοεί τον Μπακασέτα.
10: Μου είπε ο όνομα, μέσα στο συμβούλιο, εντάξει, να μην πω το όνομα του ανθρώπου.
9: Όχι, όχι.
10: Είπε μου ότι είναι ένα τρακτό όνομα, πολλά λίγα το όνομα. Μάλιστα.
9: Και οι δύο, ναι, και οι δύο νίκη θέμα. Θέλουμε νίκες για να πιάσουμε πόντες στην
10: Κύπρο. Θέλουμε, μακάρα τα τσιάχνουμε, σαν κρίμα που
9: πιέζει. Και ο Απόλλωνας, μακάρα αν
10: ούλοι. Ο Απόλλωνας ήταν και παίξε με ωραία μαφαρά.
9: Παλέψαν και οι δύο πολύ στα παιχνίδια τους, αλλά δεν τα καταφέραν.
10: Ακριβώς, επειδή είναι και ατυχία κατά φορά, εντάξει, όλα μέσα.
9: Μάλιστα κύριε Νικό μου.
10: Να είστε καλά παιδιά,
1: ευχαριστώ.
9: Με ένα ακόμα ένα, ναι, χαίρετε.
11: Έλα φίλε μου.
9: Έλα πρόεδρε. Ποιος είσαι αρχικά, ποιος είσαι? Μπράβο, και πέ μου τι θες να μάθεις πρώτα.
11: Έχουμε καλά
1: εξέλιξη.
11: Δεκαόφωση.
1: Ναι.
11: Έχουμε καλά εξέλιξη για την ΚΟΠ, για τα παιχνίκια, πρώτη αγωνιστική.
9: Πρόεδρε, ακόμα οι Ευρωπαίοι λογικά είναι να παίξουν Δευτέρα τον play-off, αλλά ναι. Εγώ θωρώ το, ας σου κάνω μια πρόβλεψη, με ποιον παίζεις πρόεδρε, στη Μιναέλ.
11: Ναι.
9: Θωρώ το Σάββατο να έλα ορθώσει.
11: Η Παρασκευή.
9: Όχι Παρασκευή, γιατί η Παρασκευή λακού Παρασκευή.
1: Εγώ να σου πω ήταν που θωρώ Σάββατο. Το ΑΕΛ ανόρθωση ήσουν να βάλουν και το ΑΕΚ από ελ.
9: Την ίδια μέρα. Μπορεί. Γιατί όμως.
1: Έτσι η αίσθηση έχω. Είναι και γιατί. Η δική μου η αίσθηση.
11: Αν είσαι στο φιλικό της ανόρθωση.
9: Εν το είδα ρε πρόεδρε. Πέμω εσύ που επίγες. Εγώ ήμουν σπίτι.
11: Εγώ είμαι σπίτι. Είπαμε ότι πολύ.
1: Καλά, γιατί δεν πιέσεις, γίνεται πρόεδρο να
9: έμπαει. Ένιξε εισιτήριο,
11: είμαι. Ένιξε εισιτήριο,
1: ακόμα μια κεφτία.
9: Εντάξει, σέβεται.
11: Ναι, εδώ είμαστε και στέτοι Μητσέλ με τα τέγια.
1: Είναι που σου είπα.
11: Και εδώ είμαστε στη Μητσέλ την κεφτία.
1: Ναι, είναι που σου είπα για το φιλικό.
11: Επέτσα πολύ να πάει η αναστασή.
1: Ναι.
11: Και πιστεύω να βγει καλά η αναστασή χρόνο και πάση.
1: Μακάρι. Α, δεν
11: αφού. Οι άλλοι που έκαναν στην μεταγραφή, φίλε μου, έτσι δεν είναι ακόμα οι παίχτες τους.
9: Ναι. Οι άλλες ομάδες εννοείς.
11: Ναι, έτσι δεν είναι.
1: Γιατί είναι καλύτεροι οι παίχτες που έφεραν από γιους της αόρθωσης.
11: Όχι, η αόρθωση έχει τον παγκόν τον κορμό, είναι ειδημένοι οι παίχτες μας και στιγμούν τίτλο.
1: Και κάνουν οι προσπάθειες ο Μαραγκός να κάνετε μεταγραφές το Χριστούγεννα.
11: Ναι, γιατί είναι δυνατός ο πρόεδρος.
9: Μπράβο ρε πρόεδρε.
1: Άντε, να είσαι καλά Γιαννάκη μου.
11: Και καλό τριήμερο.
1: Καλό 15 Αύγουστον και καλά ψησίματα. Δεν μας ακούσει.
9: Γεια σου πρόεδρε. 2.53 λέγαν δεν μου κλείνουμε τον Λεωνίδη. Μα τον Λεωνίδη τον αποκλείσαν που τον Αντώνης Παδοπούλος. Όχι φίλε, πάει ακόμα ο Λεωνίδου προς το παρόν. Πείτε τους αν τη θα κάνει χρόνια την ομάδα του στην Ευρώπη να κάτσει καλά πέντε τη Σιλάκα λέει ο 2.37. Και κάποιο νέο για μεταγραφές του ΑΠΟΕΛ λέει ο 5.30 να διαρωτάτε.
1: Οι μεταγραφές του ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να είσαι μάντης πλέον. Όταν τόσο καιρό μας έλεγαν ότι πάει για επιθετικό. Και τώρα.
9: Περέιρα.
1: Τώρα είναι το όνομα του Περέιρα. Περέιρα και ναι. Σίγουρα να γίνει μεταγραφή ναι. Πενοπέτευνο χωρίς να προσδιορίζει θέση. Εμένα να με ρωτάς, εγώ επιμένω. Θέλει κέντρο της άμυνας το Αβόλ. Μεταγραφή.
9: Μάλιστα. Αθλητικό δελτίο και στρέφω για δεύτερη ώρα.
12: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι η Loxon από τη Sherwin-Williams δεν είναι απλώς μια διακοσμητική βαφή για εξωτερικές επιφάνειες. Είναι μια βαφή που προστατεύει ακόμη και το σιδερένιο οπλισμό του κτηρίου σας από τη διάβρωση λόγω ενανθράκωσης. Πελέτικο. Be a creator.
13: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
14: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Διακρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
15: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
16: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cableet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η ώρα είναι 3.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
19: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
21: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ώρα αποδείξεων για Ομόνια και Πάφο που απόψε στις 8 υποδέχονται Λίνκολ και Σάλσπουρκ αντίστοιχα. Ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι για τους πράσινους, ήττα με 1-0 για τους γαλάζιους. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Διαθέσιμος ο Άιτινγκ εκτός όν του Μπάντζο στην Ομόνια. Στα της ενίσχυσης οι πράσινοι εξετάζουν την περίπτωση του Τάσου Μπακασέτα. Ο Σαπίντος στην Πάφο δεν υπολογίζει στους Κίνα, Σέμα και Κορέια. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ βρίσκεται ο Τρίκα, αναμένεται στην Κύπρο Κόλερ, αμφίβολο το μέλλον του Καμορανέζη στον πάγκο των κιτρινοπρασίνων. Στον Αμποέλ Βρίζας και Παπαδόπουλος το ψάχνουν για ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Εξακολουθεί να ενδιαφέρει η περίπτωση Περέιρα. Χωρίς τους Παζέλου, Κουμπά και Γκάουσταντ, ο Άρης στο σημερινό φιλικό με την Λίφερινγκ, σέντρα στις 4. Συνεχίζει την προετοιμασία της στην Λεμεσό η ΑΕΛ. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια μεταγραφική κίνηση στο προσκήνιο. Σύντομα η ανακοίνωση της ανόρθωσης για τους ποδοσφαιριστές που πάνε δανεικοί. Φιλικό τεστ την Κυριακή κόντρα στον Αποέλ. Ολοκληρώθηκε ο μεταγραφικός σχεδιασμός στον Απόλλωνα. Στα αγωνιστικά ενσωματώθηκε ο Ασορό, ενώ η Κβίτα και Ροντρίκες συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Στις 9.30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Βέλγιο την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, θέλοντας να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα. Διαθέσιμος και ο Κωνσταντέλιας. Δύσκολα επιβιώνει στον πάγκο του Ολυμπιακού Πειραιός ο Μεντιλίμπαρ. Προτεραιότητα στον Παναθηναϊκό η απόκτηση μέσου. Πρόταση για την παραχώρηση του Μαρτινέλη έκανε στην Άρσεναλ η Γαλατασαράη. Σε καταρχήν συμφωνία με την Τότεναμ για την απόκτηση του Κρίστιαν Ρομέρο έφτασε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
22: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
24: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
25: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: και πολλά καλό συνθέτης, α. Η μουσική που γράφει σε τραγούδια. Ναι, μουσική είναι όχι στίχους νομίζω. Γράφει, συμμετέχει στη δημιουργία τραγουδιών. Τώρα είναι με στίχους ή μουσική, νομίζω με μουσική. Και ο Σαμπάνης γράφει πολλά ωραία μουσική. Ναι, ναι. Ο Σαμπάνης και ο Αναστασιάδης, ξέρεις ότι είχε γράψει για τον Νότι, ας πούμε. Συμμετείχε σε τραγούδια του Νότι. Ναι, πολλά παλιά. Γενικά να ξέρεις, π.χ. Κιντάτος, ρε Στέφανε. Μουσική έχουμε ήμουν να κάνουμε τώρα. Ένα δικημένη η Γιάννα Τσούγια, η Ελένα, ας πούμε. Δεν τους ξέρει ο κόσμος πάρα πολλά, πιστεύω, ειδικά εμείς εδώ στην Κύπρο. Αλλά είναι ο λόγος που υπάρχει είναι το τραγούδι. Ενώ ο συνθέτης, ποιος που γράφει τη μουσική. Είναι πολλά σημαντική. Και καλή φωνή ο Αναστασιάδης. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις γίνονται σε αυτόν τον νούμερο. 23-24 γραπτά μηνύματα. Κύριε Αλεξάνδρου, 67 θέτει ένα ερώτημα αν μπορείς να απαντήσεις. Υπάρχει αριθμός Viber για το σταθμό? Νομίζω όχι, ναι.
1: Όχι, δεν εντάξει,
0: λέει όμως, εάν όχι, σκεφτείτε το, αγίνεται.
1: Εντάξει, το θέσαμε αυτό, το δώσαμε. Από εκεί και πέρα, το χέρι μας.
0: Λοιπόν.
1: Απλά να σου πω κάτι. Επειδή είδα μια ανάρτηση τώρα.
0: Ποιο?
1: Είναι η περίπτωση της νεαρής μητέρας της Ελένας της Αντωνιάδου, η οποία διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφής καρκίνων και πήγε στο εξωτερικό, θα υποβληθεί είτε σήμερα είτε αύριο.
0: Οι ευχές μας μαζί της.
1: Σε μια πολύ ωραία επέμβαση. Να ευχηθούμε γρήγορη ανάρρωση, να της περάσει όπως και σε όλον τον κόσμο.
0: Η Παναγία μαζί της, όπως όλο τον κόσμο.
1: Τέτοια, πράγματα, η Παναγία μαζί τους και οι σκέψεις μας, οι ευχές μας είναι και μαζί με την Έλενα και μαζί με όλον τον κόσμο που περνά από τέτοια πράγματα, διότι τέτοιες μέρες χρειάζονται τη στήριξη μας αυτοί οι άνθρωποι.
0: Συνεχώς θα προσθέσω εγώ ότι χρειάζονται τις προσευχές
1: μας. Ειδικά αυτές τις μέρες.
0: Κύριε φίλε, τούτα είναι προβλήματα. Μακάρα ξεπεραστούν. Θέλει, παίζει ρόλο και η ψυχολογία να είμαστε όλοι δίπλα τους. Αλλά να θυμάστε, όταν ξυπνάτε και έχετε την υγεία σας, όχι απλά βάλουμε το σταυρό μας για να βάλουμε. Όντως να νιώθετε ευγνώμων. Θκιοπόθηκε, αθκιοσέρκα, παρπατούμε. Τούτα, αν τα σιστούτα, πίστεψε με το. Ούλα τα άλλα μπορεί. Και καταλάβω το, εγώ είμαι 29, πόσο μάλλον εσύ που είσαι.
1: Να σου πω,
0: πολλά
1: επειδή είδα την ανάρτηση τη, τώρα έκανε βίντεο στο Facebook και συγκινήθηκα πολλά. Την ώρα που είπε, μακάρι να ξυπνήσω και να δω τα παιδιά μου. Δηλαδή, όταν βλέπει. Μια νεαρή τώρα έκανε βίντεο στο Facebook και συγκινήθηκα πολλά την ώρα που είπε μακάρι να ξυπνήσω και να δω τα παιδιά μου. Δηλαδή όταν βλέπεις

0: δείξεις τον εαυτό σου, αύριο να αφαιθείς πάλι. Σε ένα φάλσο σφύριγμα, σε μια νύχτα, σε μια λεκτική αντιπαράθεση, μην κρυφκούμαστε ότι είναι να αλλάξει κάποτε τούτο.
1: Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε στο 23-24. Έχουμε δύο διαγωνισμούς. Σήμερα κληρώνουμε 5 προσκλήσεις για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, το οποίο θα γίνει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Δάος Παπαδόπουλος, με την παρουσία Ολυμπιακού Πειραιός, Άρη Θεσσαλονίκης, Αστέρα Βελιγραδίου και Μακάμπι Τελαβίβ. Έναν πολύ υψηλού επίπεδου τουρνουά, επίπεδου Ευρωλίγκας. Σήμερα θα δώσουμε τις πρώτες 5 προσκλήσεις. Η κάθε πρόσκληση είναι για έναν άτομο για όλα τα παιχνίδια του τριημέρου. Δηλαδή μπαίνετε 11 Σεπτέμβρη στο Τάος Παπαδόπουλος Ελευθερία και βγαίνετε αργά το βράδυ της 13ης.
0: Αντισκηνονεδίουμε.
1: Αντισκηνονεδίουμε. Εστεγασμένο. Λοιπόν, μπάσκετ ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση. Και βεβαίως τα δύο εισιτήρια διαρκείας της Ομόνιας. Η κλήρωση θα γίνει την μεθεπόμενη Παρασκευή 21 Αυγούστου. Προσφορά του Ριμπιού Λάντς που βρίσκεται στην περιοχή Μακέντζη στη Λάρνακα. Ζήσε την εμπειρία, απόλαυσε τη στιγμή. Στέλνετε μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη Ομόνια ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση.
0: Ευχαριστίες και στα Μαστιατέρα McDonald's που είναι χορηγοί μας και είμαστε έτσι περήφανοι γι' αυτό. Το καλύτερο experience είναι το Mix Experience. Μίξαρε το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκίμασε τις δύο νέες ρωσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και Taste the Mix Experience. Μόνο στα Μαστιατέρα McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ευχαριστίες και είμαστε περήφανοι φυσικά και για CableNet και για Echo, για τους τρεις χορηγούς μας. Και πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου κύριε Τάσο.
2: Γεια σου Πολύβε, γεια σου Λεωνίδου.
1: Γεια σου Τάσο.
0: Με σειρά, να έντιαλάσεις το.
2: Το καλύτερο που είπες ήταν τούτο, αγαπητέ Πολύβε, για την Παναγία, ο Θεός να βοηθά τον κόσμο όλο. Και εγώ τώρα είμαι, μόλις είπα που είναι Παναγία, ήρθαμε στο Χρυσοδόρο της Σωτήρα, μέσα στο κέντρο. Mm-hmm. Και που να σας πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Πολύ καλά έκανες.
2: Ναι, το λοιπόν, αγαπητέ Βασίλη, είπε η ΑΕΣΥ να φέρνει μου λάκκους, αφού ξέρεις ότι τα βγάλουν του λάκκους στην Κύπρο, τα κοτσινοχόρκα με ο τρυπάνι, έχει νόμο να κλείσει. Δεν είναι να παίζει αυτοκτονή κανένα μέσα.
0: Ναι.
2: Το λοιπόν, αντί να μας πει, κοπιάστε τη αύριο της Παναγίας στο Λιοπέτρι να ματσαράσει λουκομάδες, το πιο απλό πράγμα. Έλα τίποτε ευλογημένος. Επιαστώ για ο Βασίλη μιλάω τώρα.
0: Ναι.
2: Το λοιπόν, εγώ ήμουν να σας ευχηθώ καλό 15 Αύγουστο. Εν τω μεταξύ ρώτησε με τον κίσπε του κακουλί μου, πότε να το φέρεις τον κακουλί να μας, να του κάνουμε ένα τραπέζι. Έφυγα μήνυμα λαλό του. Αναλάβει ο Λεωνίδου που είχαμε.
0: Αναλάβει ο Λεωνίδου.
2: Το λοιπόν, εν τω μεταξύ το τραπέζι θέλουμε να κάνουμε ραλεζιά.
0: Ναι, τώρα μόλις φύγει επίσημα να πρέπει ο χρωστό.
2: Α, μπράβο.
0: Εν και είναι επίσημο όμως ακόμα, είσαι αγλιτός, λέω νη πούγκα μου.
2: Εντάξει, να φτάσει να πάει βλαούνα.
0: Εν ξέρω, θα με λάσω, εν ξέρω, θα φτάσει 15 Αυγουστό, είμαι σίγουρος.
1: Έφαντον που τη γλώσσα κύριε Τάσο.
0: Έχω έναν έστικτον, καθαρά έστικτον, δεν πρέπει να πει καιρός ο στήσιμα που να χάσω. Πότε να είσαι το να μας πρέπει να πάει κύριε Τάσο.
2: Το άλλο, είπες του Μάκη Νικολάου, αν ξαναπεί η Λεωνίδου πρώτα, θα του φέρω βαζανιά.
0: Σήμερα ήταν που είπε.
2: Ναι, τον άκουσα.
1: Ήταν η Αναστασία σήμερα.
0: Που έφυγε, ναι, η Αναστασία, ναι. Που εφτωμάτε να μάθουμε, κύριε Τάσο. Αν θα είσαι ακούσεις τις παρενέσεις.
2: Πήραξε το μάγι μου, α.
0: Ναι, με φάσε τίποτε.
2: Με αγάπη πάντα.
1: Γεια σου κύριε Τάσο μου. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου κύριε Τάσο.
1: Καλά να περάσεις, καλά να περάσεις. Λοιπόν, να απαντήσω στο φίλο 768. Αύριο, φίλε μου, σα τα τραπέζια, Γιώργο.
0: Στην Άλωνα. Εύχομαι ολόψυχα γρήγορα να ρώσει την κοπέλα και στου υποφέρουν Αντώνη λέω 199. Μπράβο στον Αντώνη.
1: Γεια σα, Αντώνη.
0: Δεμόγλου, μα έταξε μα και καραλού ο Βεντετήδη, λέω 253.
1: Μάλιστα, έναν πατάξε καραλού ο Βεντετήδη.
0: Έβρετε τα, κύριε. Λοιπόν,
1: εδώ ο Βεντετήδη, ήταν... μιλούμε εδώ τώρα για τον Βασίλη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τα παρά τη σουκλιά του.
0: Πέδρο Μάρκε έκλεισε, να ανακοινώθηκε.
1: Πού έκλεισε, ρε.
0: Έλα, δεν ξέρει. Δεν θα ανοίξω άρθρο, να δω αν έπιανε κάτι ο μάτι σου.
1: Είναι πια, ναι. Καμάρι,
0: πάει σε ομάδα όπου φορεί μπλε στην Ελλάδα.
1: Φορεί μπλε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Που τον πήξε, ξέρει. Αποκλείεται.
0: Ηρακλή Θεσσαλονίκη.

0: Ανακοινώθηκε από τον Ερακλή Θεσσαλονίκης ο Πέδρο Νταβίτ Ροσέτο Μάρκες και μετακομίζει στην Θεσσαλονίκη. Ελεονίδου, πε σε παρακαλώ, να δέρει Σάλσπουργκ, λέω 35. Να το πω, ρε φίλε, να δέρει Σάλσπουργκ. Θε να γίνει viral προφανώ, ε. Αλλά εγώ πιστεύω στην παράταση. Σου το λέω.
1: Λοιπόν, κόψω, ζευάρτο μέσα στο.
0: Σου το λέω. Όχι, αμέ μου κόψω και μου λαλούν ότι είμαι αντιπαθήτης. Εγώ πιστεύω στην Πάφο. Έχτισα και ήταν εκείνη εντεκάδα με τους διαθέσιμους παίχτες που είναι ικανή να αποκλείσει τη Σάλσπουργκ. Βγάλω έντεκα μες στο νου μου, ενώ βγάλω ο Σαπίντο. Παράταση κι αμέ, σου το λέω. Νιώθω το κλείο μάτια μου και θωρώ παράταση.
1: Σύρω να πάει σήμερα.
0: Δηλαδή 10 και 20 και οραματίζουν ότι θωρώ το παιχνίδι ακόμα. Ενώ η Μονία τέγιωσε. Κατάλαβες.
1: Να το σύρω να πάει υπόψη.
0: Λαλή, ρε πόλη, λέω 95 πόλη, δεν σε κάλεσε ο κουμπάρος σου να πάτε Χρήστος Πηγιώτης να σου κεράσει λουκουμάδες.
1: Ο κουμπάρος μου να μου κεράσει στη Χρήστος Πηγιώτης.
0: Σε κάλεσε.
1: Μα για ποιον κουμπάρο μου, Λαλή.
0: Εν ξέρω, άρα εσύ σε κάλεσε.
1: Όχι, με κάλεσε.
0: Αν νιώθεις ίσως.
1: Ο ένας ο κουμπάρος μου κάλεσε με να πάμε την Παρασκευή την νύχτα και που λάλεσαι εσύ προηγουμένως μαζί με το... με τον Στέφανο, αλλά δεν μπορούσα να πάω.
0: Ο Παπαϊωάννου.
1: Όχι, ρε φίλε, με κάλεσε ο Παπαϊωάννου. Όχι, έφαγε κότσινη κάρτα ο Παπαϊωάννου.
0: Να μιλήσει τρεις μέρες παραπάνω στο σταθμό τώρα, τιμωρία. Έξτρα.
1: Πρωί μεσημέρι νύχτα. Και
0: στη Χρυσό Πηγιώτη σε να βάλει αγάπη μια ανταποκρίση.
1: Πρωί μεσημέρι νύχτα.
0: Ο κουμπάρο του. Για όσου δεν το ξέρετε, υπάρχει αυτή η κουμπαρέικη σχέση.
1: Καλά ρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις πιο ωραίο πράγμα να,
0: είπα κάτι,
1: να βαφτίζεις, να βαφτίζεις.
0: Ευλογία είναι, δεν καταλαβαίνω κάτι φίλε μου, καλά να τα μωρά. Λέω ότι υπάρχει αυτή εξωγή παιδική.
1: Τον Παπαϊωάννου επίξανε σε αέφη επί...
0: Στο Δία. Στο Δία.
1: Στο Δία είναι επί 25 χρόνια.
0: Όχι, με δαθιοσυγιαές.
1: Πότε ήταν ο Παπαϊωάννου στο Σιγμαλάκι.
0: Δεν ξέρω φίλε, πέρα ρωτάς. Εσύ δούλεψες μου Γιάννου. Ναι.
1: Έχει περίπου 25 χρόνια που τον ήξερα.
0: Παλιές εποχές, άλλο ρεπορτάζ τότε. Ήταν πιο μάχημα τα πράγματα.
1: Τσινόν ήταν μάχημα το ρεπορτάζ.
0: Τότε ρε φίλε, πήγαινες με κάμερα στον Αρχάγγελο, στο Γιασπούλος. Εμπαίνες μέσα. Εμείνε μου στο νουν ιστορία που είπες. Είπες την ωραία ποτέ ιστορία με τη φυγή Γιωβάνου. Την πρώτη φορά ήσουν έξω από ένα γραφείο και κάτι έγινε. Δεν ξέρω αν είναι ο νέα μπορεί να
1: έχει. Δεν μπορούμε να πούμε έτσι. Ωραία, δεν μπορούμε να πούμε.
0: Τι, Στεφάνο, δεν θα το πει. Εντάξει, έχω δει και ο Χολίτσι να σε κλείσει, δεν θα το πει. Με πα. Έχουμε κόσμο.
1: Απλά ήμουν κάπου στην Κοκκινοτριμήθεια.
0: Όπα, sorry, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Επιστρέφω, ρε παιδιά.
0: Α, εννοείται τι, εντάξει, γι' αυτό δεν καθυστερεί.
2: Μα όλοι αλλού και καρά. Ορίστε, μα τι να πάω σε προχέμα, ρε πολύ. Πρέπει αυτό να με βρούσει.
1: Ρε φίλε, εγώ ερώτησα, ο Βεντετή, λαλόν ο Βασίλη. Άμα έσκευασα για καρά όλους που είπε ο...
2: Τούν το παρατσόκινο ο Μωυσέος.
1: Εντάξει, έτσι ξέρω ρε φίλε, ήταν που σε λαλούς είναι άλλος πως.
2: Ο Βασίλης που σε ξέρω. Αλλά όλοι λαλούς είναι τα έταξα τους.
1: Περίμενε, εσύ δηλαδή αποδέχεσαι το υποκοριστικό Βεντετή.
2: Να σου πω ρε φίλε, γιατί είμαστε ευκαιρία από ο Μωυσέος. Επειδή όποιοι πιάσεις την εκπομπή του μετά τις 5 και κάρτον και μετά, σημαίνει οι βεντέστες του δαχατούτες και καθυστερούν να είναι έτσι ώρα για να πιάσει.
1: Α, μάλιστα.
2: Γιατί που είναι
1: 4 ώστες 5 μπορεί να μην έχει κίνηση να πούμε το μαχάζι.
2: Ναι. Ούλοι τάσο του λέει, μα έταξα, δεν κοίπα πως είναι έταξα, αλλά δεν κερκέστε να φάτε, να λέτε μόνο κουβέντες.
1: Κουβέντες
2: ξέρω και εγώ ένα άλλο.
1: Ήταν να τους βάλει, να τους κάνει στους καραόλους και να μην έρθει κανένα να φάει.
2: Όχι, μα έρθει κανένας φόβο καλύτερα να έρθει, ας πω κάτι. Όποιος έρχεται έτσι είμαστε πιο λίγοι για μένα, τρώμε παραπάνω.
1: Ρε, εράσου εγώ, έτσι να το κάνω με εστιατόριο game time.
2: Άρα, εγώ είπα σας όποιος είναι αυτοί αμεύρι, αν έχει να φάει, δεν έχει, θα φάει.
1: Οκ, τα λέμε. Να σε καλά, καλό το τρίμερο.
0: Λοιπόν...
1: Ρε το Βεντετίδη.
0: Εντάξει, πήρε φωτιά και ρεπορτάζ, θα κάνουμε και υπερορίες τα απόγευμα.
1: Γιατί ήταν πως είπα.
0: Με την ΑΕΚ, τώρα να δούμε. Τώρα πας στο τηλέφωνο που με βλέπεις να δούμε για προπονητές.
1: Τώρα ανακοινώθηκε δηλαδή.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση. Ρε φίλε, ούτε είπα ότι είναι οριστικό, γιατί καμιά φορά πρέπει να κάνουμε και κουτσιά.
1: Ναι, αλλά γιατί το θεωρείτε οριστικό ότι είναι να φύγει ο Καμωράνης.
0: Κανένας δεν το θεωρείς οριστικό, τουλάχιστον εγώ σου είναι οριστικό. Πας ότι είναι το feeling μου.
1: Τον κόλερ έπιασα όλους απροετοίμαστος.
0: Όχι, είχε το φκάλι το μερίδιας, για να ακριβολογούμε.
1: Ναι, αλλά έτσι παίχτηκε προηγουμένως.
0: Όχι, 15 λεπτά ήταν το άρθρο μόνο. Μετά έφυγε ένα ανακοίνωση. Δεν πρόλαβα να το επεξεργαστούμε ότι...
1: Επερίμενε κανένας ότι πήγαινε για συγκεκριμένη θέση.
0: Όχι, και εμένα εξέπληξε με γιατί να φέρει εξάρι. Σου είπα. Αλλά αν έχει κατά νου ότι έχει τα λεφτά να φτιάξει μούφτης και γκουρφίγκερ και φέρει updates σε αυτές τις θέσεις, γιατί ήδη έψαχνε που πριν, αν και λαλώσω εγώ από νου μου. Γιατί ο ίδιος σε λαφέρει πορτάρι για αριστερό μπακ. Για ποιους είχε η καμπάνα μα θα φέρει πορτάρι για αριστερό μπακ, για τους ξένους τις θέσεις κίνης. Και να φύγουν οι Κυπρέοι τις θέσεις. Για ο Παρασκευάς, ο Δημητρίου, ο Πηλέας. Ο Μούφτιτς και ο Γκουρφίνγκελ είναι η πατμόν, αν ψάχνεις.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ο προϋπολογισμός φέτος είναι αυξημένος.
0: Όπως πάει μάλλον, αφού προπονητή.
1: Θέλει και ερώτημα.
0: Να έρθει άλλος, να αποκτηθούν κι άλλοι παίχτες, αποζημιώσεις σε παίχτες, τι είναι το θέμα. Τώρα η προπονητή παράσχει κανένα ρόμπα στο συμβόλαιο να πιάσεις και ο Μινιάτικα και αφής, λέω εγώ παράδειγμα, χωρίς να ξέρω. Αλλά οι παίχτες που έχουν δύο χρόνια συμβόλαιο του τύπου σου λέω, θα πάρουν κάποια λεφτά, πρέπει να βρεθεί λύση. Και με τον Ρούπε πρέπει να βρεθεί λύση. Που έχει ένα χρόνο συμβόλαιο τώρα. Ο Ερρίκε πάει Ραδίππου, Χάιρο πήγε ένα Ραδίππου, ψάχνει λύση και με τον Κομάρ. Πού θα πάνε αυτοί οι παίχτες. Θα είναι, έχει έναν κόστος η ΑΕΚ που τούτον προφανώς. Βασικά ο Καραβατάκης. Ο ΑΕΚ, είπουν κάτω Καραβατάκη.
1: Ελά σου πω, τούτο σπουδιά που είναι στην Ραδίππου. Αναλαμβάνει ούτε το συμβόλαιο του σε Ραδίππου.
0: Όχι, εννοεί.
1: 25 με 25.
0: Δεν ξέρω αν είναι τα ποσοστά. Αν φτιάχνουν την πρώτη Κυριακή.
1: Όχι,
0: σίγουρα πιστεύω, δεν ξέρω, πιστεύω να κερώνει. Έχω ψηλά συμβόλαια του για να ανακαλύψει Ραδίππου που είναι 6-7 χιλιάδε το πιο ψηλό τη συμβόλαιο. Και σε πόσου παίχτε να δοκίνουν το συμβόλαιο. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι. Θεωρώ, επαναλαμβάνω, χωρί να ξέρω ότι. Πάλι κάποια λεφτά. Που είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Θα πρέπει να δώσει πολλά λεφτά.
1: Άκουα, η Αραδίππου, πιάνει ιδανικούς ποζί, πιάνει ιδανικούς ποτά, να δεις ότι να στήσεις και πολλά καλή ομάδα.
0: Και ο Ζέρις Ιούλους.
1: Να δεις ότι να στήσεις και πολλά καλή ομάδα.
0: Δηλαδή, η Αραδίππου κάθε χρόνο που δέρνει την ΑΕΚ και είναι ιδανικούς φετός, η Αραδίππου δέρνει την ΑΕΚ στα φιλικά, ρε. Εκεί είναι.
1: Πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο, επιστρέφουμε.
3: Super Sport 104. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρυοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο για σούβλα το κιλό μόνο 3,75. Mas Best Brand ολόκληρο κοτόπουλο το κιλό 3,15. Χοιρινές μπριζόλες φιλέτο το κιλό 4,45. Mas. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Imagine. John Lennon.
6: Imagine άσπρο.
5: John Lennon με άσπρα.
6: Imagine βελούδο.
5: John Lennon με βελούδο.
6: Καλά, είσαι χαμένος.
5: Εσύ είπες Imagine.
6: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
5: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
6: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
3: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
8: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
9: Η Ομόνια παίζει τα ρέστα της απέναντι στη Lincoln με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Lincoln, ζωντανά από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Τι είναι η premium εμπειρία Cableknet? Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο! Τι είπαμε, large? Όχι, και τόσο large!
5: Unlimited Sports, όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι διοργανώσεις, όλα δικά σου, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cableknet, a better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 3:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
9: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
10: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
11: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Το τμήμα Τελωνίων κατάσχεσε σημαντική ποσότητα καπνικών προϊόντων στο σημείο διέλευσης της Δερίνιας. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, παρατηρήθηκε ανησυχητική αυξητική τάση τους τελευταίους δύο μήνες με εμπλεκόμενους Ισραηλινούς υπηκόους, οι οποίοι μεταφέρουν λαθρέα κυρίως καπνικά προϊόντα από τις κατεχόμενες περιοχές, με στόχο τη μεταφορά τους στο Ισραήλ μέσω της μεθόδου του Μυρμηγκιού. Η πρωτεύουσα άνοιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία. Η προειδοποίηση ισχύει από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4:30 το απόγευμα για περιοχές του εσωτερικού. Σε ανάρτηση με υβριστικούς χαρακτηρισμούς προέβη ο λεγόμενος Υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών Ερχάν Αρικλή, μετά από πληροφορίες ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προετοιμάζει νέο ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ. Ο λεγόμενος Υπουργός, σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό ηλεκτρονικό τύπο, είχε συλληφθεί το 2012 και βρέθηκε ελεύθερος μετά από τουρκικές παρεμβάσεις. Στην ανάρτησή του, ο Αρικλή χαρακτήρισε με απρεπή φρασιολογία τους Τουρκοκύπριους που τάσσονται υπέρ της κυπριακής πρωτοβουλίας, επικαλούμενος διήγημα της Οθωμανικής περίοδου που αναφέρεται σε προδότες. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι στην κοινότητα Μαραθούντα στην Πάφο. Η φωτιά έκαψε συνολική έκταση 6 εκταρίων χαμηλής αγρίας βλάστησης, συμπεριλαμβανομένου και τεμαχίου με αμυγδαλιές. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν και τα εναέρια μέσα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Εντονή ανησυχία προκαλεί η αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Καταγράφηκαν 9 θάνατοι σε ασθενείς άνω των 65 ετών, ενώ την τελευταία εβδομάδα έχουν δηλωθεί 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από τις αρχές του χρόνου μέχρι χθες. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λίμωξης από τον ιό σε 39 δήμους και 14 περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας. Τα στενά του Ορμούζ είναι υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής μονάδας Μπασίτς της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Νωρίτερα, η αποκαλούμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου ανέφερε πως τα στενά παραμένουν αποκλεισμένα και δεν θα ανοίξουν ξανά, όσο τον γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μια μέρα μετά από τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούζ.
13: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
14: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
15: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
12: Το απόγευμα νεφώσεις κυρίως στα ορεινά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο μισό ώρα παρακάτι εδώ στην εκπομπή Game Time Super Sport 14. Πολύ ως Αλεξανδρίκος Λεωνίδου στο μικρόφωνο, Στεφάνος Στεφάνος στη ροή του ήχου, μεγάλο Βασίλη Γκαρά, τον έμεινε στο Βασίλη Γκαρά. Ακούσαμε συνέχεια στις μουσικές επιλογές διαχειρός Στεφάνου. Κάντε μου γλου κύριε Πολύβια, γιατί εφορείς γαλαζοκίτρινα λόγω 53, τι είναι γιατί εφορείς γαλαζοκίτρινα?
1: Εν τα φέρα μαζί μου ρε, κάντε μου γλου. Ξέρεις για είναι που φορώ τώρα, έχεις κάμερα μέσα στο σπίτι.
0: Αφού έβαλες τη φωτογραφία στο Facebook. Δεν μου θωρείς το εαυτό σου.
1: Τώρα γιατί με ρωτάει γιατί φορώ γαλαζοκίτρινα?
0: Είναι εντάξει, τώρα όντως ένα καλό ερώτημα προς το κάντε μου γλου, γιατί γαλαζοκίτρινα ας πούμε.
1: Μπορεί να φορώ πράσινο με άσπρο.
0: Εγώ φορώ μαύρη φανέλα, είναι η ίδια με την προχθεσινή στον Αρτισινά, είναι άλλη.
1: Μπορώ να φορώ, γιατί είπες σου καλά σου.
0: Όχι, λάλλω εγώ. Λάλλω εγώ.
1: Πέρασε μου το μυαλό σου.
0: Ναι, ό,τι κάποιον να πει καλά, ρε, το πάει με μαύρα συνέχεια. Δεν πάμε τα μαύρα γιατί είμαι σε μαράζιν οτιδήποτε. Καλά, γιατί αναδεικνύει το στυλ.
1: Ποιο στυλ σου, ρε Λεωνίδου. Ποιο στυλ σου, ρε Λεωνίδου. Για όνομα του Θεού.
0: Πού πάμε, κύριε Στεφάνου, δεν έχουμε όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα στο 23-24. Σύζωτη και τομόνιας. Δύο προσφέρουμε. Κλήρωση τη μεθεπόμενη Παρασκευή 21 Αυγούστου. Προσφορά του Rimbuk Lunch που βρίσκεται στην περιοχή Μαγέντζη στη Λάρνακα. Ζήσε την εμπειρία. Απόλαυσε τη στιγμή. Μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη Ομόνια, το ονοματεπώνυμό σας, για να μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, να κάνουμε την κλήρωση τώρα, κύριε Λεωνίδου.
0: Ναι, καλό.
1: Για τα πέντε εισιτήρια για το τουρνουά Table Νεόφυτος Χαντριώτης 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Θα δώσουμε τώρα τους πρώτους πέντε. Από το 1 μέχρι το 83, κύριε Στέφανε, δύο αριθμούς.
2: 81.
1: Ναι.
0: 81, λέω του τσόκου που δάμε.
2: 33.
1: Λεωνίδου, παίξε εσύ.
0: Το 81.
1: Πάρε το 81. Να πιάσεις και ο προσκλήσεις.
0: Το 13 λόγω Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Και το... ως το 80... Εντάξει, και το 7 γιατί είναι το 97.
1: Και το 7 γιατί είσαι το 97.
0: Ναι, σε θύραν 7. Ως φίλους μου σε Ολυμπιακούς, που σε αγαπώ. 13 γιατί θύραν 13, 7 γιατί θύραν 7.
1: Και να πω και εγώ το 26 που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό.
0: 26 είναι το Ματίας Λεσόρομος, αρέσκει. Εντάξει, τι λέω, δεν σου
1: λοιπόν,
0: ξένα αναμνήσεις ωραίες εσέναν
1: τούτο. 81, ο Κυριάκος Γεωργίου, το κινητό του τελειώνει σε 5-5-1. Το 33, η Μαριάννα Χτωρή, το κινητό τελειώνει σε 2-90. Το 13, Ερμής Κυριακίδης, το κινητό τελειώνει σε 6-55. Το 7, Μιχάλης. Καλή το κομπιούτερ, πρέπει να πάρει το επίθετο του. Τελειώνει το κινητό σε 7.50. Και το 26, Μάριος Ιωάννου, το κινητό τελειώνει στον αριθμό 100. Λοιπόν, οι 5 θα ειδοποιηθούν από το αρμόδιο τμήμα του σταθμού για τη διευθέτηση της παραλαβής των προσκλήσεων. Αυτές είναι οι πρώτες 5 προσκλήσεις που δίνουμε. Θα ακολουθήσουν για τις επόμενες 3 εβδομάδες από ακόμη 5, δηλαδή ακόμη 15 προσκλήσεις θα δώσει η εκπομπή μας.
0: Να πω για τον Παρασκευά, γιατί με ρωτούσαν και πολλοί φίλοι της ΑΕΚ ότι δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Στείλα τώρα και στο διάλειμμα κείμενο στην ιστοσελίδα να ανέβει. Είναι μια ελαφριά διάσηση, δεν έχει κάτι. Από Δευτέρας μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης.
1: Άρα είσαι το κεφάλι που είχε χτυπήσει,
0: ναι,
1: ο
0: ναι.
1: Παρασκευά. Εγώ έτσι όπως το άκουγα, νόμιζα να είναι κάπου αλλού.
0: Ξέρεις να μου φοήθηκα εγώ την ώρα, ζυγωματικό. Γιατί συγκρούστη, ζωματικό είναι κάτω από μάτι, δαμε. Λέω, μπορεί να. Μη κακό να το έσπαζε, ρε, που μπαρε. Εντάξει, σκέφτεσαι διάφορα είναι τώρα, αν το θεωρεί κάτω. Αλλά ήταν ελαφριά διάσηση.
1: Έτσι, ειδικά όταν το βλέπει να βγαίνει και από το γήπεδο, εντάξει, το μυαλό σου πάει σε πολλά πράγματα. Είδαμε πολλού τραυματισμού με ζυγωματικά. Λοιπόν, πού είναι να πάει, κύριε Λεωνίδου,
0: τι είναι σπουδαίο.
1: Το τρίμερο.
0: Πού πότε.
1: Α, είπες ότι αν δεν περάσει ομονία να φτιάξεις αμέ αύριο.
0: Θα κάνω μόνο ημέρες εξορμήσεις γιατί πήγα πάφων την περασμένη εβδομάδα. Ξέρεις, δεν θέλω να φύγω 15 Αυγουστό. Είναι και η κατάσταση τέτοια, είναι ζέστη σύζυγος. Ένιωσα με κοντινές εξορμήσεις.
1: Μέχρι θάλασσα.
0: Όχι θάλασσα, μπορεί βουνόν παραπάνω.
1: Ρε πριν λίγο, ρε μας είπες ότι
0: μπορεί έναν έναν να παίξω σε οπαδό. Κυριακή μου Παπαδόπουλος απόγευμα. Θα κάνω και πολλά πράγματα, έχω το φιλικό. Αλλά παρασκευή θα κάνω έναν έναν. Να τελειώσει χ.
1: Είσαι ο παραδοσιακός, δηλαδή το 15 Αυγουστό με τη σούβλα την παραδοσιακή.
0: Είμαι λίγο απ' όλα.
1: Της οικογένειας.
0: Γενικά εγώ δεν έχω κάτι σταθερό. Υποτίθεται, σου είπα ότι ακούω ελληνικά, ακούω 80s, 90s κλπ. Σήμερα πρώτα 8 ακούω ακριτικά στα αυτογιά, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό σου το λέω σαν παράδειγμα ότι δεν έχω κάτι σταθερό. Είμαι τη σούβλα. Ναι.
1: Μόνο σου μπορείτε σήμερα.
0: Τώρα πρέπει να μου δουλειά. Θυμίζει με. Δωρεάν έχω. Για να σου πω τώρα νύχτα.
1: Τώρα για να παίξεις το μάγκαρα, ας πούμε.
0: Χαριτολογώντας είναι 9-1. Λοιπόν, σου λέω ότι δεν είμαι ο τύπος. Δεν κατάλαβα στον κάμπλο το πράγμα στάνταρ. Αρέσκω ο πλουραλισμό.
1: Χαίρετε.
2: Ερώτηση είναι το ωράριο ανεσύ.
0: Ναι, ερώτηση. Γιατί έλειπε το πρωί, ρε. Α, του πω είναι τώρα νύχτα, ξέρεις.
2: Άρα,
0: σε δείξεις το ωράριο ανεσύ. Α, δεν του πω 8.30 για λάθος απάντηση.
1: Αύριο μου να σφίξουν τα λουρκά και να μην του αρέσει, να δεις να μου να γίνει.
2: Πολύ, χαλάρωσες.
1: Ξέρω ότι χαλάρωσε, ρε. Επειδή είναι καλοκαίρι τώρα, να αφήνω το.
2: Ναι, επειδή το χειμώνα κρατά στον... Με τα λουρκά που κάνει κουβέντα.
1: Όχι, το χειμώνα είναι έτσι.
2: Κανονικά πρέπει να βάλεις να κάνει εκπομπή μόνο στο...
1: Για φορή να κάνει αύριο.
2: Σαν Κυριάκο είναι άλλος.
0: Σαν Κυριάκο είναι να πάρτουν ακόμα εκπομπές, αφού είναι κλειστά κύριε.
2: Εσύ να κάνεις μόνος σου ρε.
0: 12 ώρες. Ναι, αλλά είναι να πάρω κάποιο στο λαιμό μου, πρέπει να έρθει χωρίς.
1: Ένα τον έχεις την άλλη εβδομάδα, όλη την εβδομάδα μόνο του δάμε. Πας την κελέ σου, θα βαρυθείς.
0: Θα με ακούσεις. Γιατί
2: με σαν πασχολημό πόλη μου, τον αγαπημένο μου αντιπαναθηναϊκό.
0: Μάλιστα, καλά του κάνεις, τον είναι αλήθικη.
2: Έλα σου, προχτές είπες άντρα, είπες ήθελα σου βόβα προχτές πριν παίξεις από λάδας και συγκίνησες με ρε.
0: Γιατί
2: είπες ότι ακούεις Τερλέγκα.
0: Ναι. Το σηκώστηκε η τρίχα σου ρε Μαρινό.
2: Θύμησες μου εποχές που είμαστε στο στράτο, τον τρόπο μας στο εμείς στράτο, εντάφτασες στους μύτσες, έκαμε στράτο.
0: Έκαμε, αλλά λες να μου είπαν απλά είσαι όμορφος, εύκα έξω. Όμορφος είμαι, αλλά έπρεπε να κάνω.
1: Έκαμε και δυο χρονιά.
0: Ήταν η σειρά μου το 18 μήνων εμένα. Μπορεί να βγάλεις παραπάνω Σκοπιές πουλήν την Κύπρο. Κάτι δυο τέσσερις που άκουα εκπομπές στην Ελλάδα. Άκουα που μου στρατών των πόλην που κάνουν εκπομπές.
2: Όλοι κάμε το μιούτ.
0: Περνάει η ώρα.
2: Ακούαμε κάτι εκπομπές που είσαι το τρόπο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Κάτι 12 και 4. Τούτα είναι νούμερα που βγάλαμε εμείς. Έχει ακουστά τα χρησιμότητας παντών. Και βάλε μας κάτι και όπως θα παίρνω τις στροφές,
0: wow.
2: Κάτι γαρδένιες του Τερλέγκα.
0: Εγώ κόλλησα το φωτογράφο, τώρα μια φωτογραφία είναι του Γονίδη.
2: Ναι,
0: του Γονίδη.
2: Ένας τρελός είναι στην πόρτα του Γονίδη.
1: Άκου.
2: Άκου τραγούδι.
0: Του Τερλέγκα ρε το φωτογράφο.
2: Τον τρελό είναι ύμνος ρε φίλε.
0: Ναι, φωτογράφο είναι φωτογραφία. Α, εγώ θα παίρνω στροφές. Α, παραγγελιά στην ερημιά στη μοναξιά, ναι. Και στον καημό μου. Τέλος πάντων, εντάξει, βαρέσαμε το πολλά. Αλλά ναι, ο Τερλέγκας για...
1: Ρε, τούτο το κοπελούι δεν μπορεί να ακούσει έναν τραγούδι, ένα ρεφρέν και να μην μιλήσει μου πάνω.
0: Όχι, να μην το τραγουδήσει.
1: Ρε, μα είναι απίστευτο το κοπελούι, πραγματικά.
0: Τραγουδάρα του, ρε φίλε, ναι.
1: Πάλι μίλα που πάνω, ρε.
0: Εντάξει φίλε, αφού καιρό να μιλήσω, άφητ με, έχουν πάρει, δεν να μιλήσω. Ναι, ο Τερλέγκας μου γεννά συναισθήματα.
1: Δεν συναισθήματα.
0: Εφορίας. Μαρινό, πάμε στο αθέλης ποδοσφαιρικό.
1: Δηλαδή αύριο μου να γεννήσει η γυναίκα σου, να μου να ακούεις.
0: Θα μπω στο μευτήρο με Τερλέγκα. Και όπως θα παίρνω τις τροφές, με τη χαρά μου.
2: Λέω,
0: άκουσες τις ερώτησες του DPG. Άκουσατε, ναι. Βασικά κατά κύριο λόγο διάβασα τις για ένα ακριβό λόγο, είναι τα της συνέντευξης.
2: Ναι, να μου πεις αυγείς.
0: Ότι έχει πολύ μπελάραν τόσο άνθρωπος, επιβεβαιώνει τον Τζορασνάτοβιτς για το Γιώκητς, ότι όντως χτύπησε μας την πόρτα, εντάξει ουτοπικό είναι το σενάριο για ο Γιώκητς τώρα τουλάχιστον, θεωρώ και την επόμενη χρονιά. Αλλά έχει βίζιο ρε φίλε ο Παναθηναϊκός, έχει όραμα, δηλαδή επαιδεί στην ομάδα. Αν του κλείσουν το Instagram θα είναι το ιδανικό για μένα. Ειδικά σαν Κυριακή να κλείθηκε, όχι ο καθημερινές EuroLeague. Να να είναι η Δευτέρα με Τρίτη το Instagram.
1: Το ότι με το μισό body box σας προβληματίζει.
0: Καλά, τώρα ελπίζω να μην είσαστε σοβαροί. Έκαμε τα τούτα ουλά πράγματα και να έρθει να πει κάποιο αλλά ανέλαβε τα. Τα έσοδα του Παναθηναϊκού που είναι τεράστια λαλούμε. Ξέρεις το Γιαννακόπουλο. Εν υπάρχει... Εν το θωρώ τα επόμενα 10 χρόνια δεν προκύψει κάτι να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Φίλε, ας σου πω κάτι. Όσο βάλει ριάγια και δεν υπολογίζει κανέναν, σε λεφτά εννοώ, καλά κάνει. Τα εξωαγωνιστικά του, τα stories του, ευλάψαν και νομάδαν κατά καιρούς. Αλλά έτσι εν τούτη πρόεδρε, πιάνει στους πακέτων και πέρκει βρεθεί κανένας να τους ελέξει λίγο. Εντάξει, ούτε ο Μπράντοβιτς πιστεύω να τον κουμαντάρει με βάλει story, αλλά πιλέ μου, θα περνά στο αγωνιστικό τμήμα του τον. Με τον Αταμάν το μειονέκτημα ήταν ότι επέρναν και μέσα στην ομάδα του την γκρίνια.
2: Το πιο σημαντικό είναι να μένουν εκατοθεί με τον Μπράντοβιτς.
0: Εν νομίζω ρε φίλε, εν το βλέπω.
2: Ούτε εγώ το νομίζω. Εν το νομίζω, απλά εντάξει, θέλουμε ή όχι, φέτος έβαλε μας τον πύχη πολλά ψηλά.
0: Κάθε χρόνο βάλει το ψηλά.
2: Ναι, αλλά φέτος είναι με, τούτα, με τούτους που σου έφερε. Με τον προπονητή που σου έφερε.
0: Εντάξει, σωστό.
2: Να σου το πω, εσύ τι πιστεύεις ότι είναι ο πιο ρεαλιστικός σου στόχος, ο πιο χαμηλός σου στόχος, ποιος
0: έφερε. Όχι, ένα στόχος είναι φίλε, η Ευρωλίγκα. Ενέχει... Άρα έβαλες
2: το στόχο. Ο στόχος είναι και πάνω πλέον.
0: Μπορώ να σου πω το Final Four. Ναι, προφανώς το πρώτο βήμα είναι να μπορέσεις να περάσεις τα playoff, να πάεις... Να μπεις play-off, να πάεις Final Four, αλλά μόνο τις μεταγραφές και τον προπονητή, τι να σου πω, πάω Final Four και είμαι ok, έτσι είναι τον DNA του συλλόγου.
2: Είναι στην Ευρωλίγκα. Το
0: δώσεις φορά να έχουμε κάτι. Ω, ησυχία στο πάνω,
2: ναι, ησυχία. Πάμε χτες εδώ, προχτές, sorry. Κύπρος συνεχίζουμε, πώς σε παίζουν οι άλλες οι Κυπριακές μας.
0: Ναι, Ομόνοια Πάφος.
2: Μακάρι να
0: πάσουν
2: καλά.
0: Μακάρι να περάσουν και οι δύο.
2: Το Σούπερ Καπ πότε είναι?
1: Τρεις του μήνα.
0: Τρεις, στη Λεμεσό.
2: Τρεις του μήνα. Λεμεσό, εμείς ένα κήπεδο της κρύπουδα μέσα
0: εδώ. Αφού είναι καλό.
2: Πήγαμε το τσίρο, με πατούσε ψυχή.
0: Τώρα έρχονται ποτά.
2: Τώρα έρχονται όλοι ποτά. Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια. Δεν σας ακούσουμε καλόν τρίμερο.
0: Καλόν τρίμερο, φιλαράκι μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, με τον Μαρίνο μας δικαιώσαμε την εκπομπή.
1: Πάμε να ακούσουμε να συνεχίσουμε όντερ, λέγκα, μέχρι να ολοκληρώσουμε.

0: σου μάθα να φέρεσαι.
1: Τι το λέει Αντάσου, σου μάθα να φέρεσαι. Κατερίνα Γιώγιο. Τώρα φτάνει λινιόν τραγούδι τρέντ. Άιστο ρε φρέμα μου θέλει ρε φρέν να πω μετά.
2: Τώρα είναι βάλες Τερλέγκαν και βάλες Γιώγιο τώρα.
1: Αφού είναι φταίει μας, έκανα στον εξαπρότσου.
2: Μα πρέπει να πάω στην πρίζα συνέχεια.
1: Να δοκιμάζουν τους ηχολήτσες μας τώρα αν έχουν ικανότητα να βρίσκουν τα λόγια σε ένα δευτερόλεπτο.
2: Πρέπει να λάλες μια ανατάκα και βάλες σου τραούδι.
1: Εντάξει, δάμε έχει αδίκαιο. Αδειάζω το συχνά, αλλά δάμε έχει δίκαιο. Ακούεις, η παγκόσμια μέρα του ψεύτη των νέων τραγούδι της Γιώγιου, viral στο TikTok. Προβλέπω να σπάσει ρεκόρ. Ναι. Θα ακούσεις και εσύ, Γιώγιου, ακούεις? Το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, να ακούσεις το πολλά παλιά. Αρέσκεις.
2: Γιατί το ακούω από άλλα παλιά, πόσο χρόνο είναι το τραγούδι και ακούω το πολλά παλιά.
1: Άκουες το μες το mind, άκουες το. Έβαλες το story δεξιά-αριστερά. Τριο χρόνο, αλλά το mind το ανακαλύψε ο κύριος Αλεξάνδρου. Που πήγαν περίπατον που κάτι μέρη για μες το μαρούσι. Τέλος πάντων, δεν θα επεκταθώ. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, σιγά σιγά. Έρχεται τρίμερο. Θέλω να σου ευχηθώ στην παρουσιαστή μου, περάσεις πολύ ωραία. Δεν αποκλείεται να σου κάνω και καμιά επίσκεψη έκπληξη στο χωριό. Τσιμίζεις με μια νύχτα να έρθω.
2: Όχι.
1: Δεν το περίμενα αυτό που σε έναν ώρα θα έρθω.
2: Να με πατήσεις.
1: Λοιπόν, όλος ο κόσμος να περνά καλά. Θα δανειστώ κάτι που πρέπει να αρχίσει το πρωί. Προσοχή στο δρόμο. Γιατί θα έχει πάρα πολύ κίνηση. Δεν σηκώνουν οι μανικές. Όποιος σε λαπκεί παραπάνω τα κλειδιά αφήνει τα αλλού. Και αν θα σώσουμε έστω και έναν άνθρωπο με τον που λαλούμε θα είναι επιτυχία. Προσοχή, όχι μανικές. Όσοι πάμε να έρθουμε. Εντάξει,
2: το πιο απλό. Πηγαίνετε παρέα. Και ένας που σας εμπίνει.
1: Σωστό. Έστω με τη σειρά.
2: Πίνει σε ένα.
1: Να θυσιαστεί ρε παιδί.
2: Κι άμα μπει γιατί οι άλλοι πίνουν, να πεις να οδηγήσω και περιμένουν.
1: Και αν δεν βρίσκεται ποιος, βάλτε αριθμούς. Ένα κι άλλο. Ή το κομπανιός, έπαιζες το. Ναι, κομπανιός, έτσι. Έπαιζες τον καιρό σου εδώ.
2: Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε ξανά το ραντεβού μας σε 3 ώρες.
1: Τα 3 ώρες, εσύ και πάμε μεσίως.
2: Σε 3 ώρες.
1: Εντάξει, θα...
2: είμαστε ξανά εδώ, ρε Λεωνίδου. Δεν είμαστε μόνοι που σχολάνουν πάνω τώρα.
1: Αν μην σου πω παρέα, να έρθω 10 στην παράταση. Χαιρομένο Μαζονάκη, με λένε Γιώργο. Ναι, κατάλαβα τώρα. Πες μισή νότα, συλλαμβάνω τα. Εγώ είμαι αστυνομικό, συλλαμβάνω.
2: Γεια σα, καλά να περνάτε.
1: Ακολουθεί, στέκει ω πάνω μου, εσύ ω 4 με 7 σε επίπεδο εκπομπό. Σε αθλητικά δελτία 4, 5, 6 Αναστασία Πέτρου μαζί σα. Και η εκπομπή μπαλάνε και γυρίζει για τα παιχνίδια στι 8. Ομόνια Λίνκολ και Πάφο Σάλσπουργκ. Καλή επιτυχία και μακάρι απόψε γύρω στι 10, 10 και 30 με παρατάσει πέναλτι 2 στα 2.

0: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?

0: 100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, όλα δικά σου.
3: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
4: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Ο Οργανισμός Λυρικής Κίνησης Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
5: Super Sport 104.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πετρού. Ώρα αποδείξεων για Ομόνια και Πάφο που απόψε στις 8 υποδέχονται Λίνκολ και Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα. Ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι για τους πράσινους ήττα με 1-0 για τους γαλάζιους. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Cita Vision. Πλάνο χωρίς τους Κίνα, Σέμα και Κορέγια καταστρώνει ο Σαπίντο στην Πάφο. Στην αποστολή της Ομόνιας ο Άιτινγκ εκτός ον του Μπάντζο, στα της ενίσχυσης οι πράσινοι εξετάζουν την περίπτωση του Τάσου Μπακασέτα. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση του Τρίκα στην ΑΕΚ αναμένεται στην Κύπρο Κόλλερ. Καμία ανησυχία για Παρασκευά, ο οποίος έχει υποστεί μια ελαφριά διάσηση και από Δευτέρας θα μπει κανονικά στο πρόγραμμα προπονήσεων. Στον Αποέλ Βρίζας και Παπαδόπουλος το ψάχνουν για ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Εξακολουθεί να ενδιαφέρει η περίπτωση Περέιρα. Αρχίζει αυτή τη στιγμή το φιλικό του Άρη με την Λίφερινγκ. Αναμένεται να κινηθεί για επιθετικό η ελαφρά ταξιαρχία. Συνεχίζει την προετοιμασία της στην Λεμεσό η ΑΕΛ. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια μεταγραφική κίνηση στο προσκήνιο. Σύντομα η ανακοίνωση της ανόρθωσης για τους ποδοσφαιριστές που πάνε δανεικοί. Ολοκληρώθηκε ο μεταγραφικός σχεδιασμός στον Απόλλωνα. Στα αγωνιστικά Κβίτα και Ροντρίκες συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Την πρόκριση στον τελικό του άλματος σε ύψος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου εξασφάλισε η Κουλιντσένκο. Αποκλείστηκε η Ιωαννίδου. Οριστικά στην Ελλάδα και στον Ηρακλή θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πέδρο Μάρκες. Στις 9.30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Βέλγιο την Anderlecht για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, θέλοντας να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα. Διαθέσιμος και ο Κωνσταντέγιας. Προτεραιότητα στον Παναθηναϊκό η απόκτηση μέσου. Στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Αμπαγέ NDI προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
17: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
19: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
21: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
22: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
21: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
22: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: Καλό απόγευμα κυρίε και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο Στέφανος Στεφάνου είναι ο Κονσολάρχης. Εκπομπή το σύμπασα πάντα από τον Super Sport στους 104 Επαγκυπρίους, 77-77-10-23 φωνική γραμμή, 23-24 τα μηνύματα τα γνωστά. Για διαγωνισμούς όλα τα σχετικά θα πούμε στην συνέχεια. Ευχαριστίες πολύ για τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόνς και το Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Λοιπόν, πριν πάμε σε φυρτά τους, έχουμε την χαρά σήμερα πραγματικά να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κορυφαίο κίπερ Διονύση Χιώτη. Έγραψε τη δική του ιστορία με το ΑΠΟΕΛ. Το γνωρίζουν άπαντες αυτό. Έχει συνδέσει το όνομα του με την ιστορικότερη πρόκριση κυπριακής ομάδας στους 8 του Champions League, το 12 κόντρα στη Λιόν, με τις αποκρούσεις στα πέναλτι. Και από χθες μαζί με τον πρώην συμπαίχτη του και προπονητή, τον Χρήστο τον Κόντι, έχουν στον παλμαρέ τους, πέραν του κυπέλλου Ελλάδος, και το Super Cup. Τα κατάφεραν κόντρα στην άξιση διαδικασία το πέναλτι. Καλησπέρα Διονύση.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Συγχαρητήρια καταρχάς για την νέα μεγάλη επιτυχία της κριτικής ομάδας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Απλά να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπες, ότι πλέον στο staff υπάρχουν και άλλοι γνωστοί στην Κύπρο. Είναι και ο Αλέξανδρος Διόλης, ο οποίος είναι προϋπόθεση απονητή του Χρήστου, και έχουμε και αθλητικό διευθυντή, τον Χρήστο τον Καρυπίδη, ο οποίος ήταν και αυτός στο ΑΠΟΕΛ, στην Ομόνοια, στον Απόλλωνα. Οπότε έχουμε πολύ κυπριακό στοιχείο.
0: Το ξέρω και μπράβο σας και χαιρόμαστε πραγματικά. Παίχτες που έχουν περάσει από τα κυπριακά γήπεδα και αφήσαν τη δική τους τη σφραγίδα να πετυχαίνουν από τα νέα τους στα πόστα. Ας σε ρωτήσω, πώς εμπίωσες
1: έτσι. Και φυσικά ο Κύπριος, ο γυμναστής, ο ευθύνης του Κυπριανού.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Ναι.
0: Ας σου πω, πώς εμπίωσες έτσι τους τελευταίους μήνες τη μεγάλη επιτυχία κόντρα στον ΠΑΟΚ, στο Κύπελλο, τη μεγάλη επιτυχία κόντρα στην ΑΕΚ, στο Super Cup, πώς τα εμπίωσες στην Κρήτη αυτά?
1: Ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές εδώ στο νησί. Η ομάδα είχε πολλά χρόνια να χαρεί να πάρει κάποιο τίτλο. 39 χρόνια είχε να πάρει τίτλο από το 1987.
0: Ναι, με τον Ηρακλή τότε, ναι.
1: Μπράβο τότε. Ο οποίος ήταν πολλά χρόνια. Δηλαδή οι νέες γενιές δεν είχαν ζήσει κάτι. Οπότε λοιπόν αυτό που πετύχαμε και τον Απρίλη με τον ΠΑΟΚ και φυσικά αυτό χθες είναι κάτι απίστευτο εδώ για την Κρήτη. Όλοι το έχουν ζήσει, το έχουν χαρεί, όλο το νησί, και είναι μοναδικές στιγμές αυτές που ζούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα... Θεωρείς ότι έχουν περισσότερες προσδοκίες οι οπαδοί του Οφείου, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν βγαίνεις από την, να το πω έτσι, ομάδα από την ποδοσφαιρική Ναφθαλήνη σχεδόν 40 χρόνια, παρά τις προσπάθειες, ξαφνικά κερδίζεις δύο μεγάλους τίτλους, έχεις προσδοκίες?
1: Βασικά τις πολλές τις προσδοκίες τις περισσότερες έχουμε εμείς μέσα στην ομάδα. Ο κόσμος, το μόνο που ακούς από τον Απρίλιο και μετά είναι ευχαριστούμε για ό,τι ζήσαμε, σας ευχαριστούμε για όλα και ξανά ευχαριστώ τα πάντα. Οι προσδοκίες ανεβαίνουν μέσα στην ομάδα. Γιατί βλέπω ότι η ομάδα, αυτό που είπε και ο κόσμος χθες, είναι ότι η ομάδα μεγαλώνει παίρνοντας τίτλους, αγωνιζόμενοι σε τελικούς και παίρνοντας τίτλους. Η ομάδα ξαφνικά έχει αρχίσει και παίρνει τίτλους. Θα παίξει τώρα Ευρώπη. Οπότε σίγουρα έχει ανέβει ο πύχης, έχει ανέβει ο βαθμός δυσκολίας. Σίγουρα ο κόσμος θα έχει προσδοκίες, εννοείται. Δηλαδή η χρονιά, ναι, με ξεκίνησε πετυχημένα για εμάς, αλλά δεν τελείωσε χτες. Τα δύσκολα έρχονται, τα πολύ δύσκολα να πω έρχονται. Έχοντας τρεις διοργανώσεις να παίξεις, τα παιδιά σίγουρα θα υπερβάλλουν αυτό, θα δώσουν τα πάντα και ελπίζουμε να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες και της ομάδας και του κόσμου.
0: Τώρα έτσι αλλιώς έχετε εξασφαλισμένη παρουσία στους ομίλους του Conference και κόντρα πιθανότατα όπως είναι τα πράγματα στη ΤΣΕΣΕΚΑ της Σόφιας, διότι είχε κερδίσει 3-0, θα διεκδικήσετε παρουσία στους ομίλους, ουσιαστικά στο Europa League, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Που, άρα έχει σε διπλό ταμπλό πλέον και Ευρωπή, διότι ασιάζει σας σε αρκετούς αγώνες, και Ελλάδα. Περισσότερο θα ρίξετε βάρος πού?
1: Παντού.
0: Ή και στους δύο τομείς?
1: Παντού.
0: Παντού.
1: Δεν είναι μόνο δύο, είναι τρεις. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και το κύπελο.
0: Α, ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Το οποίο είμαστε κάτοχοι του κυπέλου. Πρέπει να υπερασπιστούμε τον τίτλο. Τον τίτλο μας, δεν μπορούμε να το αφήσουμε το κύπελο έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι η διοργάνωση η οποία μας ανέδειξε σαν ομάδα, έδωσε τίτλο, βγάλει τον κόσμο στους δρόμους. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι θα παραμελήσω εδώ εκεί πέρα. Θα το παλέψουμε και αυτό. Οπότε είναι, γι' αυτό είπα, τρεις διοργανώσεις. Δεν μπορούμε να δώσουμε βάρος στις δύο και να αφήσουμε τη μία. Όπως δεν πάθεις το πρωτάθλημα, όπως δεν πάθεις και την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πάμε όλα για όλα.
0: Τριπλό ταμπλό. Θεωρείς ότι ο φετινός Όφι του 26-27 θα είναι πιο έμπειρος, θα είναι καλύτερος από τον Όφι του 25-26?
1: Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως με τα παιδιά σίγουρα έχουν περισσότερη εμπειρία. Έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία. Έχουν πλέον παίξει μεγάλα παιχνίδια και τα έχουν κερδίσει τα μεγάλα παιχνίδια. Και μάλιστα τα μεγάλα παιχνίδια τα έχουν κερδίσει και με ανατροπές κοντά σε μεγάλους.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι κάτι σπουδαίο αυτό. Όπως επίσης και στα δύο παιχνίδια και τους δύο τελικούς ισοφαριστήκαμε στο τελευταίο λεπτό, στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε είναι και αυτό ένα σοκ και τα παιδιά έχουν δείξει ότι το ξεπεράσαμε και κερδίσαμε στο τέλος. Οπότε σίγουρα θα έχουν κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε είναι και αυτό ένα σοκ και τα παιδιά έχουν δείξει ότι το ξεπεράσαμε και κερδίσαμε στο τέλος. Οπότε σίγουρα

0: εύκολο. Ναι. Μπορεί το όνομα να μην, φαίνεται μεγάλο σε κάποιους, αλλά είναι πολύ καλή ομάδα. Και λίγο που την παρακολουθήσαμε στο πρώτο παιχνίδι, έδειξε μια πολύ καλή ομάδα.
1: Σωστό να λέω, οι επιτυχίες αντιλαμβάνουν να φέρνουν και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο.
0: Ναι. Χθες είχε γύρω στις 10.000 οπαδούς του Όφη, μπορεί και παραπάνω. Οπότε σίγουρα πιστεύω ότι και ο κόσμος θα βοηθήσει και θα κάνει αυτή την παρουσία του στο γήπεδο.
1: Κάνετε έναν νησί με πραγματικά χαρούμενο. Ο Κόντης τι λέει, έτσι μιλώντας μαζί του, πώς βιώνει ο ίδιος έτσι σαν προπονητής όλα αυτά?
0: Ο Χρήστος είναι ένα άτομο με έντονα, δηλαδή εκφράζει πολύ έντονα τα συναισθήματα του. Φαίνεται και μέσα στο παιχνίδι αυτό.
1: Ναι.
0: Σίγουρα το χάρηκε και αυτός και τους δύο τίτλους, αλλά πάμε για το επόμενο. Να φανταστείς ότι ενώ τώρα όλοι εδώ πανηγυρίζουν, ο Χρήστος είναι ήδη στη Βουλγαρία να δει το παιχνίδι, να δει τον αντίπαλο. Τον πιθανό αντίπαλο, ένα από τους δύο θα είναι.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό είπαμε, η δουλειά δεν σταματάει. Είναι πολύ της δουλειάς, το αρέσει πάρα πολύ η δουλειά και αυτό φαίνεται και μέσα στο γήπεδο.
1: Ένας Κόντης, να θυμίσουμε και στους φίλους ακροατές, ότι πήρε και κύπελλο με τον Παναθηναϊκό, έτσι σαν υπηρεσιακός κατάφερε και πήρε και κύπελλο με τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Άρη. Ο Αύγουστος μήνας είναι μήνας που φέρνει θύμησες στον Διονύση, τον Χιώτη και όχι μόνο. Έτσι τέτοιες μέρες θυμούμε το 9 ήταν η πρώτη μεγάλη πρόκριση κόντρα στην Κοπεχάγη. 1-0 εκτός έχασε το Αποέλ και 3-1 το ιστορικό με νομίζω 2 γκολοκρίσεις και ένα ο Κοσόφσκι, κάτι τέτοιο στο Γκασιμπίο που δεν έπεφτε καρφίτσα. Έτσι, τι σου θυμίζει τώρα, έτσι ας αλλάξουμε λίγο κουβέντα, εκείνες οι δύο αναμετρήσεις? Ήταν η πρώτη φορά, το τονίζω αυτό, γιατί ήταν η πρώτη φορά που το Απόλλης ερχόταν στους ομίλους του Champions League, έτσι.
0: Ναι, πραγματικά ήταν το γήπεδο, τότε ήταν στην Γεωλεξία Καμίνη,
1: ναι.
0: Όπου έζησαν οι παίκτες και όλη η ομάδα της Κοπεχάγης. Απίστευτο, και μας το είχε βεβαιώσει και μετά από 2 χρόνια όταν ήρθε ο Άιλτον, ο οποίος έπαιζε αντίπαλοι τότε.
1: Ναι.
0: Και μας το επιβεβαίωσε ότι αυτό που ζήσαν ήταν πρωτόγνωρο.
1: Κόλαση ήταν.
0: Πραγματικά ήταν καμίνι το γήπεδο. Και μαζί με τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή ζέστη που επικρατούσε τότε στην Κύπρο, Αύγουστο μήνα στην Κύπρο, τότε ήταν πραγματικά απίθυνο και ζήσαμε μυδικές στιγμές.
1: Μάλιστα. Υδρώσαμε εμείς που μεταδίδαμε το μάτς, πόσο μάλλον εσείς μέσα στον αγωνιστικό χώρο με την ίδια τα σχετικά. Δεν το συζητάμε.
0: Είναι έντονες στιγμές, τις οποίες δεν τις ξεχνάς. Δεν διεχνούνται αυτές τις στιγμές.
1: Έξεχνονται. Ναι, σβήνουν ποτέ. Μιλάμε πάντα η πρώτη φορά, όπως και να το κάνουμε, όσες φορές και να ακολουθήσουν, η πρώτη φορά και ο τρόπος που ήρθε η πρόκριση με την ανατροπή μένει στην ιστορία και ανεξίτηρα στις μνήμες όλων όσων έζησαν εκείνη την ιστορική την βραδιά. Πραγματικά. Ναι. Βεβαίως ακολούθησε του έμπος του 12.
0: Και μπράβο, και ήταν παρόμοιες μέρες ήταν και τότε, ναι. με τη Βίσλα. Το οποίο πάλι είχαμε τη στιγμή 1-0 και πάλι κάναμε ανατροπή στο ΓΑΣΥΠΗ. Και μετά έγινε αυτό που έγινε μέχρι τον Απρίλιο.
1: Βέβαια. Μέχρι τον Απρίλιο προηγήθηκε, θυμούμε, με χαρακτηριστικά. Εντάξει, ας σε ρωτούσα ποιο ήταν το πιο δύσκολο σου παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ότι εννοώ που έκαμε στις σπουδαιότερες αποκρούσεις και ίσως σε γρήγορση. Θεωρώ ότι πεις εσύ, θα το δεχτώ, ήταν αυτό το Βιθέντε Καλτερό με την Αθλέτικο Μαδρίτη στην πρεμιέρα τότε των ομίλων. Το 0-0 ήταν βομβαρδισμός.
0: Τότε ήταν το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Το πρώτο στους ομίλους, ναι.
0: Ήταν μετά την πρόεδρο του Κοπενχάγη, ήταν το πρώτο παιχνίδι στους ομίλους. Ήταν κάτι το οποίο οι περισσότεροι δεν το είχαμε ξαναζήσει.
1: Ναι.
0: Εγώ ήμουν τυχερός και είχατε τις εμπειρίες από τους Champions League.

0: Αλλά με το ΑΠΟΕΛ ήταν κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Και ήταν και εκεί ήταν και αυτή μια χρυσή σελίδα. Μάλιστα. Στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ.
1: Βέβαια, 0-0 και απίστευτα πράγματα. Μετά μέχρι τη Τσέλσι και λοιπά. Εντάξει,
0: σπουδαία πράγματα. Να μην ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα, η Ατλέτικο, πριν είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό με δύο νίκες.
1: Ναι, αφού στο τέλος νομίζω πήρε και το τρόπιο στο τέλος. Το Europa League, κάτι τέτοιο είναι πήρε.
0: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω το Europa πήρε.
1: Ναι. Ναι. Και πέρασε γιατί χάθηκε τότε η μεγάλη ευκαιρία που ήμασταν στο Stamford Bridge στο 2-2 με τη Chelsea στο 88-90. Ο Μυροσάβρεπης ήταν ο Ζεμπλάκοβ, ήταν μεγάλη ευκαιρία, θυμάσαι.
0: Ναι, μα ναι. Τότε είχαμε αποκλειστεί στην ισοβαθμία με το εκτός έδρας γκολ.
1: Ναι. Αν έμπαινε αυτό, προκρινόταν από ελ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, φέτος ο στόχος του Όφη στο πρωτάθλημα ποιος θα είναι, για να το κλείσουμε.
0: Πάλι ο στόχος μας θα είναι να πάμε στο 5-8. Να δούμε καταφέρει να μπούμε στο 5-8, να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Να κάνουμε όσο πιο μακριά να φτάσουμε στο κύπελο και το ίδιο όσο πιο μακριά στην Ευρώπη.
1: Διονύση μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και κάθε επιτυχία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και χαιρετήματα στο επιτερείο γενικά. Και να είστε πάντα καλοί.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια.
1: Εντάξει κύριε Στέφανε, ευχαριστημένος. Φίλος, ο Διονύσης, εντάξει, ζήσαμε τότε ώρες τις στιγμές της ένδοξης του ΑΠΟΕΛ, εννοείται, να αγκαλά και αυτός και όλοι όσοι συνέβαλαν σε αυτές τις επιτυχίες των ομάδων μας. Λοιπόν, πήρε και ο Σούπερ Καβέα, το έμαθες εχθές, ναι, με την ΑΕΚ. Να πούμε, να πάμε πριν πάμε στο διάλειμμα, να θυμίσουμε γιατί σήμερα, πρώτο, θα δώσουμε 5 εισιτήρια για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Εντάξει, θα πω 5 αριθμούς και εντάξει, προσπαθήσω να επικοινωνήσω για το λόγο για την. Να ειδοποιηθείτε από το marketing του Ωμέγα. Έχουμε τον Νίκο τον Μακρόπουλο που έρχεται 22 του μηνός και θα δώσουμε ένα τραπέζι για 6 άτομα με ένα μπουκάλι. Στέλνετε Νίκο Μακρόπουλος. Λοιπόν, και έχουμε τις 4 μας τις ταβέρνες, 6 άτομα για τον Άγιον Επιφάνιο, στο Άγιο Επιφάνιο του Μιχαλιού, για ψάρι πάνω και λοιπά. Απάντηση του αδερφού του Δημήτρη, όταν ανοίξει μετά τις 24 του μηνός, έσβηστα τα καρπούνα τώρα, 4 ή 5 άτομα να πάτε να περάσετε όμορφα, στην ταβέρνα Ζήνων στη Λάρνακα και του Μιχαλιού την ταβέρνα στα Κονιά. Ξεχωριστά στέλνετε ό,τι θέλετε από αυτές τις ταβέρνες. Εντάξει, πότε να δώσουμε τα 5 τα εισιτήρια για το. Μετά τις 6. Ναι, με ανησυχία μας μετά τις 6. Να τους επιτρέψουμε να στείλουν μέχρι τις 5 τουλάχιστον. Α, μέχρι τις 5 για τα εισιτήρια, ώστε να στείλετε κάποιοι που είναι προλάβετε. Εντάξει, και θα βάλουμε στη συνέχεια. Θέλει να βάλουμε κόσμο ή θέλει να πάει στο διάλειμμα σου έτσι χαλαρά. Έχουμε ώρα. 3-4 λεπτά. Να πάμε στο 77-77-10. Αν θέλουμε να πάμε, αν θέλει κάποιον να μας πει το καλησπέρα του, να μας πει το καλησπέρα του, αν υπάρχει θέμα. Εσείς στέλνετε τα μηνύματα σας και θα επιστρέψουμε έτσι μετά τις 6 να επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε μάλλον. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να θέλετε να πείτε ένα καλησπέρα στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 ή πάμε τα δικά σας τα μηνύματα. Πάμε κύριε Στέφανε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
2: Ανδρέας από Στρόβολο Ομονία.
1: Ναι, Ανδρέα. Ναι.
2: Βάλε και παρέσθεση Μπούλουκος.
1: Ανδρέας από
2: Στρόβολο. Για να μην καταλαβαίνεις ότι είμαι εγώ πάντα που πιάνω.
1: Ο Μπούλουκος.
2: Ναι.
1: Εντάξει, έχρωμος Μπούλουκος όμως, ναι.
2: Τι εννοείς?
1: Πολλά χρώματα εννοώ. Να μην πούμε ένα ασπρό μαύρος, ας πούμε.
2: Όχι, όλα μπούλα, είμαστε μπούλα.
1: Μάλιστα κύριε. Όπως το ουράνιο
2: ντόξο.
1: Είμαστε καλά, Ανδρέα μου, δόξα σου ο Θεός.
2: Επιάμε να πούμε την καλησπέρα μας εμείς.
1: Καλά έκαμες, φίλε μου, καλά έκαμες. Να είσαι καλά.
2: Έχει προγνωστικά τίποτε σήμερα, ξέρω.
1: Όχι, Τρίτη μόνο σταθερά και έτσι αυστηρά. Τρίτη.
2: Να μην πούμε τίποτε σήμερα για την ομάδα μας.
1: Όχι, θέλει να πεις για να μας σου να πεις, αλλά είναι επίσημα. Διότι ήδη, επέκτηκε το πρώτο το παιχνίδι, ήταν τρία παιχνίδια και τώρα τα πόλου να επέκτηκε, δεν μπορώ να δεχτώ για δύο παιχνίδια.
2: Εντάξει, έχεις δίκιο,
1: Ένα άδικο, ναι.
2: Ένα άδικο, έχεις δίκιο.
1: Να, σε καλά.
2: Εντάξει, κύριε Παπαμένης, έγινε.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα μου. Σε ευχαριστώ, να σε καλά, σε χαιρετώ. Μάλιστα. Κάτι θέλει να πεις. Πιάσ' το μικρόφωνο, απλώ να ακούσω, δεν είμαι βιονικός. Πε μου.
3: Λέω, άρεσε μου ο Χιώτης.
1: Ο Χιώτης δεν ήταν που τον έβγαλα και στο ρετρό, διότι έβγαλα τον και στο ράδιο πρώτα, αλλά έβγαλα και στο ρετρό εδώ, ξέρεις.
3: Νομίζω ήμασταν και μαζί.
1: Στο ρετρό, ναι.
3: Στο ρετρό του,
1: ναι. Κάποτε εμένα στη Νέα Σμύρνη, με πρώτον όρφω κάτι τέτοιο. Και κάποτε επισκέπτονταν κάτι, ας πούμε, πρώην του Συμπουλίου του Αγουέρη, φίλοι, ξέρω εγώ, που πιέναν να βρεθούν να πιουν έναν καφέ και λοιπά. Αν ανεβαίνει και κανένα από τον έτσι για μέρα κρονέ, λέει μου, εβάλαμε εκεί στην πλατεία, κοντά στην πλατεία της Νέας Μύρνης, εβάλαμε την μετάδοση σου, λέει μου, στο Αγουέρκο Πεχαγή και στέκεται τον κόσμο και άκουε πάνω, ήταν που γίνεται. Κάμναμε τα ωραία μας, λέει.
3: Επίσης εντύπωση κάμνη μου που και αμέσως στην ομάδα Τζίνι έχει τόσους καλούς
1: παίχτες,
3: ναι, που επέξαν και μαζί, όχι απλά επέξαν στην Κύπρο, επέξαν και μαζί,
1: ναι, ναι, ναι,
3: αρκετά χρόνια.
1: Ενώ ας προπονητές, αυτά
3: ναι, τώρα βοηθεί... ο Κόντης, ο Χιώτης, ο... κάποιος άλλος αναφέρε, Καρυπίδης,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι μια παρέα, σημαντικό.
3: Μια ομάδα, μια παγιά ομάδα, μια κουλτούρα.
1: Γυμναστισμός μας, κύριε Παρέα, φυσικό, φυσικό. Μια, άμα ξεκινά από μια καλή χημεία που την τεχνική την ηγεσία, εννοώ,
3: σημαίνει. Μα και το πράγμα μεταδίδεται και στην ομάδα, στους παίχτες.
1: Επίρεξε, να μου σημαίνει το μοναδικό τρόπο που είχε νομοφή ήταν το 87, έναν κύπελο μόνο Ηρακλή. Και μετά από σχεδόν 40 χρόνια παρά ένα, μέσα σε 4 μήνες παίρνει και Super Cup Ελλάδος και κύπελο Ελλάδος.
3: Είναι φοβερό.
1: Και είναι και στους ομίλους. Είναι για ένα εξάρτητα άνταμο να γίνει, και να χάσει από τη ΣΕΣΕΚΑ της Σόφιας, να πάει στο Conference. Αλλά υπάρχει περίπτωση να πάει και στο Europe. Κατάλαβε, είναι σε ομίλους σας, πρέπει να συνεχίσει. Και ακούεις ότι είναι να διεκδικήσει, είμαστε κυπελούχοι, λέει, να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε. Αλλάσει.
3: Βεβαίως εκεί στην Κρήτη θα είναι τρεις ευτυχισμένοι.
1: Μπορεί να κάνουν διαφέτια κάθε νύχτα. Μάλιστα, πάει διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
5: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
6: Πέμπτη σήμερα για τα προκριματικά του Conference Link στις 8, Ομόνια Λίνκολ και την ίδια ώρα Πάφος Σάλσπουργκ.
7: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
13: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 4:30.
15: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή Δώσε Πάσα πάντα από τον Super Sports στο 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα με μπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα για την πίτσα από τον Αγίου. Ακούσαμε τον Διονύση Χιώτη, τον συγχαρήκαμε για την νέα μεγάλη επιτυχία του Γόφη της Κρήτης, της αγαπημένης της Κρήτης. Πάμε, είπαμε μέχρι τις 5 στέλνετε γιατί εκφυγείτε 5 προσκλήσεις για το τριήμερο. Με την παρουσία στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης του Ολυμπιακού Πυριακού του Άρη Θεσσαλονίκης, του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου και της Μακάμπι του Τελαβίβ. Στέλνετε μπάσκετ και όνομα τεπώνη. Και εμείς μετά τις 6 θα ενημερώσουμε 5 νικητές και την άλλη εβδομάδα. Πάρε να ενημερωθείτε μετά, να πάρετε τα εισιτήρια από το marketing του Ωμέγα πάνω και του συγκροτήματος γενικώς. Έχουμε για τον Μακρόπουλο 6 άτομα στο Πισούρι μαζί με ένα τραπέζι για 6 άτομα με ένα μπουκάλι. Στέλνετε Νίκος Μακρόπουλος. Και έχουμε και τις ταβέρνες για τις οποίες κάναμε λόγο αρκετές φορές προς το τέλος του Αυγούστου. Εντάξει, έχουμε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μας απόψε των ομάδων μας. Η Ομόνια στο Γασιμπή με τη Λίκορ, το Πάφος στο ΑΜΕΓΑ με τη Σάρσπουργκ. Εντάξει, πάμε για δύο προκρίσεις, όμορφα και περιποιημένα. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αν κυρία Κοπέλης, ακόμα συνεχίζουμε να κρίνουμε στο εκπομπή, φίλε μου. Και να ραλούμε τα δικά μας έτσι όσον αφορά και το ποδόσφαιρο και τα γενικότερα το διαφορά και εμάς ακόμα την ομάδα του Super Pro FM, την ομάδα του Δώσε Πάσα. Να πούμε συγχαρητήρια στον Όφη για το ότι κατέκτησε το Super Cup Ελλάδος. Και μην ξεχνούμε ότι στην Όφη αγωνιστήκαν και οι Κύπροι ποδοσφαιριστές, όπως ο Παμπουλής, ο Άγγιος Αγιομαμίδης, ο Νίκης Βασιλείου. Πράγματι να τους θυμούμε. Και για το Χιώτη Στέλιο έχω να πω το εξής, ότι παρόλο που ήταν αντίπαλη ομάδα που έπαιζε στην Κύπρο στο ΑΠΟΕΛ, ήταν ένας άνθρωπος που άφησε παρακαταθήκη στην Κύπρο και γνωστές οι αγαπητοίκες του ανθρώπου, το πώς προσπάθησε έτσι με πολλά καλά με έναν έρανο και έναν μωρό που ήταν τον καιρό που έπαιζε ποδόσφαιρο ο Χιώτης στο ΑΠΟΕΛ
0: θερμαφύλακας. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μπράβο του ανθρώπου, πραγματικά μπράβο του, ελπίζω να έχει άλλους μιμητές στα έργα που κάνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, διότι το τέλος της ημέρας που τα μηνίσκουν και πάντα το ποδόσφαιρο είναι το μόνο πράγμα που ποδόσφαιρο είναι η ανθρωπιά, η φιλία που δημιουργεί μεταξύ αντιπάλων και μετέρων παιχτών σε ομάδες. Και στο τέλος να έχουμε να λαλούμε εμείς μετά από κάποια χρόνια και να ευλογούμε τους ανθρώπους το πώς θα συμπεριφέρθηκαν ποδοσφαιρικά και ανθρωπιστικά.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα πρέπει να ευλογήσουμε και λίγο τα γενιά μας. Μέσα από το ρετρό στέλνες καλά είναι πολλούς παιχταραές και πραγματικά δώσαμε λόγο σε ανθρώπους που ήταν στην αφάνεια, που δεν τους έφκανε ποτέ και κανένας σε κάποιο μέσο να πούν για την ιστορία τους.
0: Το πιο χαρακτηριστικό ήταν ο Παναγιώτης ο Πιερής, ο κορυφαίος υπεραθλητής, ρε. Στα 87 του τώρα, 88 άνθρωπος. Έκανα το ρετρό του και μου είπαν ότι είμαι 87 χρόνια και πρώτη φορά μίλησα σε ραδιόφωνο.
1: Άκου.
0: Ο Παναγιώτης ο Πιερής. Μάλιστα.
1: Εν τούτος προφέραν το σπόρο που στείλαν το δασάκι. Άκου. Ιστορίες που δεν ξέρει κανένας. Μέσα από τον ρετρό νομίζω ότι μάθαμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Να σε καλά, ρε Γιώργα.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια, φίλοι μου, για να πούμε.
0: Τη Δευτέρα μου.
1: Ναι, έγινε, γεια.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Έλα.
0: Ναι, ρε Νίκα, ρε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μιλέ.
0: Είμαστε καλά.
2: Είμαστε καλά κι εμείς. Ήταν νέο.
0: Όχι, τίποτε ησυχία.
2: Μόνο
0: σου είσαι, για μένα. Είναι και ο Στέφανος. Ναι, να κάνω τον Πολυτεχνίδη.
2: Ο Στέφανος είναι ο νέος, εντάξει.
0: Νομίζω και ο Στέφανος.
2: Είναι ο Στέφανος ο νέος τώρα, καλό.
0: Τον το είχε
2: μαγαίνει. Θα πήγαστε με ο Στέφανος για μένα. Ο μόνος νέος που για μένα είναι ο Στέφανος.
0: Έβαλα του τέτλαϊν μέχρι ο 15 ώστον έχει 3 χρόνια αλλά ούτε ξεπερνά τον εν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να το βάλουμε να αλλάξει δεκαετία.
2: Ένα ακούεσαι.
0: Ένα ακούμε.
3: Α,
2: τώρα ακούεσαι.
0: Α, ένα ακούμε. Έρος πάντως.
2: Καλή επιτυχία που ξέρετε στις ομάδες μας.
0: Μάλιστα.
3: Νίκα ρε.
2: Έλα φίλε.
3: Τριήμερο που είναι να πάεις.
2: Το τριήμερο να πάω προσκύνημα στην Παναγία.
0: Πάντα πάει ο Νίκαρος προσκύνημα στην Παναγία.
2: Να πάω στην Παναγία του Κύκκου.
0: Ναι.
2: Να προσκυνήσω για όλους μας.
3: Μα βρέσεις τις πλάτρες.
2: Θα ράψω και κερί για όλους μας. Και για τους που μας αγαπούν να ψω πιο κερτά.
0: Μάλιστα.
2: Καλό απόγευμα και καλή επιτυχία στην Ομόνια και στο Ιμπάφο.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετούμε.
2: Χαιρετούμε.
0: Πάμε σε 8 για τα 2 τα παιχνίδια, κύριε Στέφανε.
3: Ναι.
0: Ένα προλάβα να μου τηλεόραση.
3: Πάνω στις πλάτρες και στο Φινί.
0: Ε?
3: Βρέχει.
0: Πού?
3: Στις πλάτρες.
0: Βρέχει, έβρεχε. Μου το πρωί, νομίζω. Τρόδος πάνω, πλάτρες, ιστορίες, έβρεξε καλά. Από εκεί δαμε πιάνε κάποιες σταγόνες τώρα, να μας πιάσει για εμάς δαμε λατσιάλα κατά μια ιστορία στρόβολο, να μας πιάσει λίλα κατά στρόβολο και ξέρω μας πού είναι οι φίλοι ακροατές που έμπου βρέχει να μου κάνουν.
3: Και μίλησε ο Μητροπάνος τίποτε. Ε? Μίλησε ο Μητροπάνος τίποτε.
0: Ω, δεν ξέρω, μέντος τι να παίρνεις πάλι τώρα και παίζουν υπόψη ομάδες. Α, είστε και αμένα να ανακατώνετε. Μου κατέμω κρουτήρικα, είναι ένας Άγιος κοντά του. Πάει θύμαν αυτό, δηλαδή από ηθός του και ιστορίες, αλλά τέλος πάντων. Πάμε σε επόμενο κύριο. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματα στο 2304 και μετά σε 6 δάνει με ρωτήσει 5 νικητές για 5 εισιτήρια για το τουρνουάνιο φέτος Καντριώτης 11 με 13 Σεπτεμβρίου για να τα παραλάβετε ηλεκτρονικά από το αρμόδιο τμήμα πάνω του ΩΜΕΓΑ και του Supersport εννοείται. Λοιπόν, πάω να πω καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Στέφανο. Φίλιππο του Μόνη.
0: Ναι ρε Φίλιππέ μου.
4: Στέλιο έχασε το ψέρ, δεν πειραζεί, να προσπαθήσω εγώ με καλύτερα τον πειραζεί.
0: Την άλλη εβδομάδα ρε, την άλλη εβδομάδα ρε Φίλιππέ μου. Ξέρεις το ότι αρέσκει μου, αλλά όπως είπα είχα υποχρεώσει, δεν μπορούσα.
4: Δεν
0: είχα
4: κανένα
0: πρόβλημα.
4: Απλά ήταν τόσο ωραία που περάσαμε ψέρ.
0: Εγώ μπαρε, περάσετε καλά.
4: Είναι πολλά πολλά.
0: Εντάξει.
4: Θα
0: προσπαθήσω να δράσω ακόμα. Φύλαξε την τέχνη σου για άλλη εβδομάδα. Μπορεί να είναι και ο κουμπάρος ο Μάκης.
4: Λοιπόν, να ευχηθούμε
0: τώρα καλή επιτυχία
4: στην
0: ομονιά μας. Ναι. Και αν δεν το
4: καταφέρουμε, πού έτσι θα έχουμε την αύριο,
0: είναι. Αύριο έχει εκπομπή αύριο. Λοιπόν, Δευτέρα
4: μου. Παναγία στο πλευρό μας και θα δούμε λίγα συντόμως.
0: Να πάει μα πάμε όψε και ρωτώ, ναι.
4: Έτσι ούτε.
0: Βέβαια. Με κοιομάκησε να πάει, ναι.
4: Ναι.
0: Είπε λείπει ο Μάρτης πίσω στα Ραγωστή με μου. Μάλιστα. Καλά περάσετε. Καλή επιτυχία. Έγινε. Χαιρετώ. Να είσαι αρκετό κόσμο και ομόνια. Εννοείται υπόψη, παρότι 13 του Αύγουστου και λοιπά, ξέρεις διακοπές το έναν το άλλο. Ράγιο Μπάφος μέσα στο...
3: Πόσους υπολογίζεις?
0: Στην Μπάφο. Mm. Πάφο λογικά πρέπει να έχει πάνω από 6.000 κόσμο. Αρκετά, αρκετά καλός αριθμός για την εποχή.
3: Ακούτε μου, λίγο μικρός αριθμός.
0: Πώς είναι, αφού 9.000-8.500 γιούδι. Αν πάει πάνω από 6.000, μεγάλη επιτυχία 13 του Αύγουστου, ρε φίλε. Και που υπάρχουν που πας είναι άνθρωποι συνέχεια, ναι, και είναι στο Στέγιος Κυραγίδης που πες δουσία. Συνέχεια αν πας είμαι λεμεσόν και έρχονται, πας είμαι λεμεσόν και έρχονται, αποφύγαν την Λευκοσία αν πας. Σημαντικό. Αλλά πας είμαι λεμεσόν έρχονται συνέχεια. 13 Αυγούστου, δεν το ξεχνούμε το πράγμα. Η μισή πάφω σε διακοπές, ναι. Όπως είναι η μισή Λευκοσία και η μισή λεμεσόν σχέδιμα.
3: Όλος ο κόσμος γενικά,
0: ναι. Εντάξει. Έτσι υπολογίζω, 6-6.500, ναι, για μένα θα είναι... Η Ομόνια είναι ερώτηση, αλλά πρέπει να έχει πάνω από 10.000 σίγουρα.
3: Μα αφού είχε ξεπεραστεί το μέχρι χτες, νομίζω, 9.000.
0: Ή αφού σου πάνω από 10.000 να έχει, μπορεί να έχει 11-12.000. Επίσης αρκετά σημαντικό αριθμό, 13 Αυγούστου. Και αν έπαιζες με την, ξέρω εγώ, με την Bayer του Μονάχου ή με την United ή με την Arsenal, ναι.
3: Εντάξει, ναι, είναι τόσο, είναι, η βαρύτητα εννοείς.
0: Ναι, ρε, εννοώ ότι έχει κόσμο
3: δεν,
0: που.
3: Δεν πάει να είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Εννοείται, εννοείται, πρόσεξε να έμπαρξε. Εννοείται.
3: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχει κόσμο που έγινε η κλήρωση, άρεσε να παίξω με την ομάδα. Εντάξει, θα πάω τη ζωή μου. Γιατί ναι, μετά μπορεί να πάω να περάσω μήλου, να έρθει άλλα παιχνίδια, ιστορίε κλπ. Μην δουν την εννοία. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Ο φίλο μα Ραφαέλο Αϊκάρα έμαθε και εδώ μια μηνύματα, Νίκο Μακρόπουλο, δηλαδή. Ο Βαλιαντής μας θέλει μπάσκετ. Ο Ιωάννης τι θέλει? Απάντηση. Μάλιστα. Ο Παναγιώτης απάντηση. Μάλιστα. Από φαρμακά λέει χορεύκομαι για Άγιον Επιφάνιο. Ναι, εντάξει, είναι και μακριά. Εντάξει, μάλιστα κύριε. Άγιον Επιφάνιο. Άρα θυμάμαι όμως. Άρεσε μου όμως. Έλα, πάμε σε επόμενο αρθέρα. Πείτε το καλησπέρα. Το αύριο θα έχουμε εκπομπή. Είπαμε. Όσοι προλάβετε να μας πείτε καλησπέρα σήμερα και μέχρι τις 5 είπαμε στέλνετε για μπάσκετ. Αυτά. Ένα λεπτό να δω να πω και άλλον απόψε. Απέζει φιλικόνο ο Άρης τώρα, αλλά προηγείται 2-0 με την Λίπερινγκ. Ο Άρης είναι μεσοφιλικός το 27. Έχουμε αρκετά παιχνίδια απόψε, ρε Στεφάνη. Να είσαι δαμέ, είπες.
3: Να με, ναι.
0: Εντάξει, να καλά περάσετε.
3: Μα θα είσαι. Όχι. Πού να πάρεις.
0: Και μιαν ο Άρης. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα Στέλιο μου, καλησπέρα Στέφανε μου.
0: Ποιος?
5: Ομόνια Κύπρο, ρε εσύ να μ' ακούσει.
0: Είναι εμπρόχριστο ρε εσύ.
5: Όχι ρε εμπρόχριστο.
0: Αρχές, αρχές του πρώτου αιώνα. Αρχές του πρώτου αιώνα.
5: Ε φίλε, τώρα πάρουμε και λιάρι, έσκαλα κι μου την έβεις.
0: Ήσουν μια άδεια.
5: Ε φίλε, κάμα 5 μέρες και μετά από φύγια να σπούμε οι άλλοι.
0: Ναι.
5: Ευχάριστη υπηρεσίες παραπάνω ρε φίλε. Και στο πρόγραμμα σου ας πούμε είναι υπηρεσία. Και επειδή έρχεται συνήθεια κόσμος δεν μπορώ να πιάω τηλέφωνο, καταλάβες.
0: Μάλιστα.
5: Πριν να έρθω δουλειά μου πρόγραμμα έρθει και 3 φορές τους μητσούς τους προηγούμενους.
0: Ναι.
5: Καταλάβες. Τώρα που ήμουν ευκαιρία θα πιω το δικό μου να δω να μου κάνει.
0: Μάλιστα. Καλά έκανε ρε. Έχει μαζί ρεζέρβα ναι, μας έμπειρασε.
5: Όχι ρε αφού ήμουν καλό για όνομα του Θεού, έτσι καταλάβες, για όνομα του Θεού.
0: Άστε εύκως, άστε
5: εύκως.
0: Τι καλά. Ναι, τούτος ο Νικόλας Ομόνια Λεμεσό σε χάθηκε ρε κομπάρι.
5: Βάσταν τον ένας σύλλος μαύρος με άστρες βούλετσι νομίζω.
0: Να πω καμή.
5: Βάσταν τον ένας σύλλος άστρες μαύρος βούλετσι πάνε.
0: Ναι, τώρα να δούμε, να πάρουμε μια αγγελία να ανεβρούμε. Να πάρουμε μια αγγελία να ανεβρούμε τον κύριο Νικόλα Ομόνια τη Λεμεσανό. Μάλιστα.
5: Αφού είναι που γίνεται, να είναι Ομόνια.
0: Είναι που γίνεται, να δέρεις 2-0 και ασιοποιήσεις, είναι που γίνεται.
5: Όχι, είναι το σκορ. Να κάνει άλλο 3 μεταγραφές, υπολογίζεις.
0: Όχι, μπορεί να μην κάνει 3 μεταγραφές, να κάνει άλλη, 1-2.
5: Μια είναι ο τερμαοφυλακάς, να συγκεντρώσει στο κέντρο. Αλλά θέλουμε και επιθετικό ρε φίλε.
0: Ένα κάνει μια ακόμα 1-2 μεταγραφές.
5: Οκ, εντάξει, εσύ ξέρεις κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
5: Όσο νούμε. Χάρηκα πολλά που σας ακούσα.
0: Να είσαι καλά, επίσης. Λέμε τα από Δευτέρας.
5: Αύριο είναι έτσι θα κάνεις πρόγραμμα.
0: Όχι, από Δευτέρας.
5: Οκ, καλά να περάσεις.
0: Έγινε επίσης.
5: Εσύ ο Στέφανος
0: μου. Έχει ο Στέφανος, ναι. Ο Στέφανος να μην υπόψει όση ώρα 10.30-11 παρά, εντάξει, δικαιώται να πνάσει το τρίμερο του.
5: Βέβαια.
0: Γεννά τη Σάββατο κύριε Κοντιλιάνο, όχι.
3: Όχι, εκτός αν...
0: Εκτός αν...
3: Αν με θέλεις.
0: Εγώ. Όχι ρε φίλε. Να σε καλά, Τρίβι, σε ευχαριστώ.
5: Στελάρα μου, να σε καλά, να μιλήσουμε.
0: Έγινε. Χαιρετώ. Πάμε σε ακόμη ένα κύριο, μια κυρία να δούμε στο 77-77-10-20. Μπορεί να έχω ενδιαφέρον πάντως για τους διαγωνισμούς. Έτσι, ωραία, κατά καλό καιρά, να είστε καλά. Ο Βεντετήτης είχε ένα χτες παραγγελία, νομίζω κάποιος μου είπε να πάει να πάρει νερό, να πήρε, άκουσε το, δεν ξέρω τι να πω κάμε. Κάποιον πλημένο, ο Βεντετήτης, Ποθωρής, πάση περίπτωση. Καταγράφονται κάποια πράγματα τα οποία μένουν όταν καταγράφουν. Έχει υπόψη σου.
3: Το γνωρίζω.
0: Το γνωρίζεις, ευχαριστώ. Από τη στιγμή που το γνωρίζεις, εντάξει. Αν το γνωρίζουν και κάποιοι άλλοι, σημαντικό. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
6: Ο αρχηγαγούργος είμαι.
0: Μάλιστα κύριε.
6: Μόνο η Ομόνια περνά.
0: Γιατί ρε, υπάρχει, δεν θα κάνει ανατροπή.
6: Εγώ έτσι δεν μπορώ να κάνω ανατροπή.
0: Ένα δέρι 3-0-3 έναν ομό ή
6: λοιπόν οι μονάδες της οι καλές και ένα φέρει σοπαλία.
0: Ένα δέρι 3-0-3-1 και να περάσει. Α, το πολύ πολύ 2-0, αλλά νομίζω 3-0-3-1.
6: Μα τη σάφου ρε.
0: 3-0-3-1.
6: Εκορκόρε τούτη.
0: Σταμάτα με λες κουβέντε και είναι λύση.
6: Ένα δούμε.
0: Οκ, τη Δευτέρα μιλούμε.
6: Okay,
0: yeah. Το μικρό μας το στοίχο με 8 κλεφτικών και 2 παγωμένες. Αν μην περάσει πάχο κερνό ή αν περάσει πάχο κερνάς εσύ. Χαιρετώ.
6: Μάλιστα το λένε.
0: Έγινε.
6: Γεια σου, γεια.
0: Κουπίντα Αγίου. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
7: Έλα κύριε Στέλιο.
0: τσούπαρο στρατάρχη τη Μεσού περιχώρονται και συνοικισμούν απάντων που ανακατώνεσαι αυτήν τη στιγμή στρατάρχη.
7: Είμαι να μέσω σώσω ένα ελίσταν και πίνω καφέ.
0: Δώσ' του χαιρετίσματα.
7: Είναι με την ΑΕΛ, είναι Γεωργιανός και είναι θαυμαστής της Βαρασέλια. Που έπαιζε μέσα στην Νάπολη και τώρα πήγε Γαλλία στην Παρίσι.
0: Μάλιστα.
7: Να έρθω Λευκοσία με έναν Ομονιάτη, από την Ομόνια, Ομόνια Λίγκο. Η ΑΕΚ και δύο επί εμπακέτων, ο Απόλλου επί εμπακέτων από Ευρώπη, έμεινε η Ομόνια με Ιμπάφο, η Ομόνια έχει εύκολο απόγευμα. Εδώ Γιβραλτάρ, ένα μεγαθύριο, έπιανε ισοπαλία στο Γιβραλτάρ, 1-1, πέτεμα του Παναγιώτη Ανδρέου στο 93, ενώ έχουμε 10.000 Ομονιάτες, θέλουμε έδρα, επιστροφή, Χουλιμπαλή, Καγκουλή και Άιντι, εύκολα δύσκολα η Ομόνια προβλέπω συντριβή 3-0, 4-0 και περνάει στον επόμενο γύρο. Η Πάφος στο ΑΜΕΓΑ, αν το βάλει γλύωρα με τη Σάλσπου στο 30, να το γυρίσει και να περάσει. Αν ασκήσει, μπορεί η Σάλσπους με ισοπαδία να περάσει. Θέλω να περάσει η Πάφος, διότι είναι ομάδα που πέρσι έφερε στην Κύπρο την Bayern Μονάχου και είναι καλή ομάδα και ελπίζω να περάσει από άδειν βλέπω στο μέλλον στο ΑΜΕΓΑ σε ομίλους.
0: Μάλιστα.
7: Ο Δημήτρης απάντηση ότι αν μη...
0: 24 του μηνός.
7: Έτσι. Να του κάνω αφιέρωση την Ιαπωνία.
0: Τι είναι η Ιαπωνία, μάδερε στραδάρχη.
7: Ακούει με τώρα.
0: Ακούει σε καλώς, ακούει τον Μπίρκο.
7: Εντάξει. Το καλύτερο σουβλάκι, το καλύτερο εστιατόριο, αλλά πανκύπρια και από τη χειροκητία όλων των εποχών είναι του Δημήτρη απάντηση Λαγκαδάμια. Είναι το καλύτερο σουβλάκι που τρώω μούχτη εδώ και 38 χρόνια, που τρώω αβάτσα, μούχτη φρύ, πανκύπρια.
0: Μάλιστα,
7: Δημήτρης απάντηση. Είναι πιο ωραίο το φαΐν του που τη χειροκητία 106 φορές.
0: Εντάξει, είμαι καλή χειρουργία μας, γεωρία μας και μια χαρά. Επέδινεται κατά σου.
7: Εγώ γουστάρω Δημήτρη την απάντηση.
0: Μάλιστα.
7: Είναι 100 ευρώ cash, ριαβίτια και φάει μούχτη.
0: Μάλιστα.
7: Αφιερωμένη στον Δημήτρη την απάντηση, που να τον επισκεφτώ εδώ στο Αούστου, θα πιάω 100 ευρώ και δυο βίτια και φάω και μούχτη, θα μέσω στο απάντηση. Οι Σαμουράοι επέξαν το 2006 στη Γερμανία, στο Μουντιάλ και χάσασαν 1-0 από το Μεξικό, ισοπαλία με Λεφαντοστού και Ιράν. Προπονητής του ο Σαμουράι Ιαπωνία, ο Ζίκο, Βραζιλία, έκαμε καριέρα στη Βραζιλία, σε Λεσάου Καριόκα, το 82 στην Ισπανία, χάσε από τη Σκουάντρα Ζούρα, Ιταλία με 3-2, χατρίκ του Πάολο Ρώσι. Και το 86 στο Μεξικό ισοφάρισε ο μεγάλος ηγέτης Μίσε Πλατινί 1-1 και η Γαλλία πέρασε. Η Τρικολό, προπονητής Ζίκο, είναι αφιερωμένη στον Δημήτρη απάντηση. Έπαιξε η Ιαπωνία Σαμουράι με τη Σούπερσταρ Ιδανική Εντεκάδα. Νακαμούρα, Μιγιαμότο, Ναζαράκι, Κομπάνι, Μάτσι, Νακάτα, Σουζούκι, Χόντα, Ναμάρα, Ρασουάρα, Ονάτσι. Καλώς Σαββακριακό και πιάνω άδεια, θα επιστρέψω στα άδεια, αν δεν πέφτει.
0: Εντάξει στρατάρχη μου, να είσαι καλά. Σε χαιρετούμε καλά, περάσεις κομπάρε μου.
7: Πάω να σου πει, πάω την Ομόνια.
0: Να τη δεις καλή επιτυχία.
7: Καλώς Σαββακριακό.
0: Επίσης, στρατάρχη πιάνω άδεια. Ο μοναδικός άνεργος πανκυπρίος που πιάνει άδεια νόμιμη. Παρελληνίος, όχι νόμιμη. Ο Θεοδόσης μου θέλει να παίρνει έναν κονιά στην Πάφο. Μάλιστα κύριε. Έναν καλησπέρα πέμπας κύριε Θεοδόση. Λέμε να μου κάνεις. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Να ακούσουμε λίγο τις φωνές σας.
3: Υπήρξε μια πυρκαγιά στα κονιά.
0: Μα πότε.
3: Σήμερα το μεσημέρι.
0: Δεν υπήρχε.
3: Νομίζω ότι έφυγε υπό έλεγχο.
0: Ετέθηκε.
3: Ναι.
0: Εντάξει, σαν μας πούς είναι οι φίλοι μας κάτω από την Πάφο. Επίσης εντάξει όλοι. Εδώ να βρεξει λίγο να πάει πάσα κακό.
3: Ναι.
0: Αυτά. Λοιπόν.
3: Είδες ψες τον ουρανό.
0: Όχι.
3: Όχι.
0: Να μπούχε.
3: Ήταν τα πεφταστέρια, είπαν το είπαμε.
0: Ήταν τα πεφταστέρια.
3: Δεν είδες.
0: Είναι 10, μου λέει ωραία ξαλάνη.
3: 5 λεπτά αν έφτιανες έξω.
0: Επέφτα συνέχεια.
3: Ήταν να δεις, ήταν να δεις.
0: Επέφτα συνέχεια.
3: Ναι, είσαι. Πολλά ωραία.
0: Και κάμε δε γευχή.
3: Αν θέλετε να κάνεις καμιά φούλα να κάνει.
0: Έχει κόσμο να πω ένα καλησπέρα.
3: Καμιά Ιταλία, αν κάνα μουντή.
0: Μάλλα Ιταλία και ιστορίες. Πάμε σε ακομένα κύριο, κυρία, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα φίλτατε.
0: Καλώς τον Ευγενή μου.
8: Καλησπέρα Στέφανε.
3: Καλησπέρα.
8: Ο Τσουβίς καλή τη χάρια μόνος του που γράφει τη μόνος του.
0: Ναι, είναι ο μοναδικός άνθρωπος πανελληνίος που ο οποίος παίρνει άδεια. Ναι, και ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να πάει άδεια 10 μέρες να βαστά 25 ευρώ και να φάει να πει να κάνει να πιάνει και να πει με 250. Τι να μου θέλεις άλλο.
8: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Δίος.
8: Ωραία.
0: Εγκουρέψαν τον την άλλη φορά, όμως ξέρεις το.
8: Ποιον
0: κουρέψα. Τσούπερ.
8: Μα εννοήσεις τον κουρέμα στη...
0: Βέβαια, όταν εσύ λέει γίνεται ρε αλλιώτου.
8: Ω Χριστός.
0: Ε, καλό.
8: Είναι η ελεή σου.
0: Ναι, καλό. Θα στραδάγει.
8: Άγατσιμε, πόψε να προσκοληστούμε να δούμε τα ματσάκια.
0: Ναι.
8: Και ελπίζω, θεωρώ δεδομένο ότι η Ομόνια είναι να περάσει. Ελπίζαμε έτσι καμιά εκπλήξη μεγατόνο.
0: Και η επάφος δεν θα περάσει, νομίζω. Με να κάνουμε ένα
8: τρόπο. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι να περάσει η επάφος και χρειάζεται να περάσει. Ναι. Γιατί στο τέλος έμεινε μόνο με την Ομόνια. Να πάει και 15η θέση.
0: Όχι, εντάξει, έτσι αλλιώς συνεχίζουν. Και αλλά δεν είναι το θέμα. Είναι στο Ευρώπα.
8: Είναι
0: στο Ευρώπα. Είναι σημαντικό.
8: Εντάξει, που λέμε ότι χτες απολαύσαμε δύο ωραία ματσακιά. Κάτσα είδα τον Όφη με την ΑΕΚ,
0: ναι.
8: Πολλά ωραίο παιχνίδι. Μπράβο στον Όφη για ακόμα μια φορά.
0: Έβγαλα το χιότι προηγουμένω και είπε τα δικά του.
8: Ναι, ακούω το.
0: Ναι, ναι.
8: Άμα δουλεύεις σωστά, στέλνει σιγά σιγά Όφη που τα πέρσι με τον Κόντι, τον οποίο ο δικός μας δεν ήθελε.
0: Αφού κοντά μας έπιανε ο κύπελλο, ήταν με κόντι να χάσουμε ο κύπελλο.
8: Ναι, επειδή ήταν Κόντι, δεν τον ήθελε.
0: Αν ήταν
8: Κόντις... Πήγαινε να μου φέρει ποιος δεν μου έφερε, άλλαξαν 700 προπονητές ως τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Του ύστερα από 2-3 αγωνιστικές να φτιώξει τον που έχουμε τώρα.
0: Όχι, δεν τον φτιώξει.
8: Ναι, να μην τον φτιώξει.
0: Δεν τον φτιώξει, δεν τον φτιώξει.
8: Πολλούμε τα μάτια μας, δεν ήξερα αν είχες καμία μέχρι του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, ρε φίλε, κάτι ψευτοπράγμα, αλλά νομίζω ένα στρώσει. Εγώ δεν πιστεύω στην ίδια του.
8: Καλύτερα που ένιδες.
0: Ναι.
8: Καλύτερα που ένιδες, γιατί εγώ είδα 4 ως τώρα, τα φτιώ με τους Ούγγρους και τα φτιώ με την Τσέσεκα. Πολύ στα μάτια σου πλούσιο.
0: Ένα φορμαλιστούμε στα σοβαρά.
8: Ναι, εγώ έτσι πιστεύω.
0: Τούτοι αν τους αρκούμας.
8: Πως δεν γεύρουν και στερά μπορεί να είμαστε 17-18 βαθμούς πίσω από το πρωτάθλημα είναι να φορμαριστούν.
0: Είναι τελείο πράγμα.
8: Ναι, να χώνεσαι. Τέλος πάντων. Ας καλόν τριήμερο.
0: Καλόν τριήμερο να πούμε το Δευτέρας.
8: Και θα τα πούμε.
0: Έγινε. Πάμε διάλειμμα, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι η Loxon από τη Sherwin-Williams δεν είναι απλώς μια διακοσμητική βαφή για εξωτερικές επιφάνειες. Είναι μια βαφή που προστατεύει ακόμη και το σιδερένιο οπλισμό του κτηρίου σας από τη διάβρωση λόγω ενανθράκωσης. Πελέτικο. Be a creator.
12: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξέχαση. Τις αναμνήσεις ξεκινούν εδώ.
13: Σκέφτεσαι Bosch. Έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Bosch είναι πιο προσιτά από ποτέ, με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρε σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
14: Electroline. Έλα στο αύριο.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
2: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
3: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟΥ κόντρα στην Σάλτσμπουργκ από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε ΠΑΦΟ και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην ΠΑΦΟ. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρυοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο για σούβλα το κιλό, μόνο 3,75. Mas Best Brand ολόκληρο κοτόπουλο το κιλό, 3,15. Χοιρινές μπριζόλες φιλέτο το κιλό, 4,45. Mas. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
8: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 5.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγγείλωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Δύσκολα θα συνεχίσει στον πάγκο της ΑΕΚ ο Καμορανέζη, ενώ αναμένονται οριστικές εξελίξεις εντός των επόμενων ωρών. Ώρα αποδείξεων για Ομόνια και Πάφο που απόψε στις 8 υποδέχονται Λίνκολ και Σάλσπουργκ αντίστοιχα. Ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι για τους πράσινους ή ταμένα 0 για τους γαλάζιους. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Sita Vision. Πλάνο χωρίς τους Κίνα, Σέμα και Κορέγια καταστρώνει ο Σαπίντο στην Πάφο. Στην αποστολή της Ομόνιας ο Άιτινγκ εκτός ο Ντουμπάντζο στα της ενίσχυσης οι πράσινοι εξετάζουν την περίπτωση του Τάσου Μπακασέτα. Στην αγορά για ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή ο Αποέλ εξακολουθεί να ενδιαφέρει η περίπτωση Περέιρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το φιλικό του Άρη με την Λίφερικ. Προηγείται η ελαφρά ταξιαρχία με 4-0. Δεν υπάρχει κάποια μεταγραφική κίνηση στο προσκήνιο της ΑΕΛ. Σύντομα η ανακοίνωση της ανόρθωσης για τους παίκτες που πάνε δανεικοί. Ολοκληρώθηκε ο μεταγραφικός σχεδιασμός στον Απόλλωνα. Στα αγωνιστικά Κβίτα και Ροντρίκες συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Την πρόκριση στον τελικό του άλματος σε ύψος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου εξασφάλισε η Κουλιντσένκο, αποκλείστηκε η Ιωαννίδου. Στις 9.30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Βέλγιο την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, θέλοντας να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα. Διαθέσιμος και ο Κωνσταντέγιας. Ο Ολυμπιακός Πειραιός κοιτάζει τις περιπτώσεις Μαρθελίνο και Σαράμπα για τον πάγκο του. Προτεραιότητα στον Παναθηναϊκό η απόκτηση μέσου. Παραμένει στην Manchester City έως το 2031 ο Ντοκού. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
16: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπασαμάντα από τον Super Sports στους 104 Πανκυπρίους, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Μπορεί και σε ευχαριστήσει τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώς. Να είναι καλά να δούμε ποιοι είναι από Κύπρο, είναι που κάνουν συν και λοιπά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Και τελειώσαμε με τις προσκλήσεις για τις 5 προσκλήσεις για το τουρνουά 11-13 στον μπασκετικό υπερθέαμον, όπως αναμένεται, με παρουσία Ολυμπιακού Πυρεός Άρη Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, τουρνουά Νεοφύτος Χανδριώτης που έχει καταστεί θεσμός, και θα ενημερώσουμε μετά τις 6 5 άτομα και θα κάνουμε επόμενη κλήρωση 24 του μηνός, 17 με 21 κλπ. Ταβέρνε στέλνετε για Άγιον Επιφάνειο στον Άγιο Επιφάνειο, ταβέρνα πάντα στη Λακατάμια, ταβέρνα Κονιά στα Κονιά και ταβέρνα Ζήνων, και προς το τέλος του Αυγούστου θα βγάλουμε νικητές. Στον Άγιο Επιφάνειο είναι 6 άτομα για ψάρι. Εντάξει, έχουμε και Νίκο Μακρόπουλο που έρχεται στην Κύπρο 22 Αυγούστου στο Κοινοτικό Στάδιο Μπισουρίου. Η εκπομπή εδώ σε πάσα δίνει έναν τραπέζι για 6 άτομα με ένα μπουκάλι να περάσετε όμορφα και περιμένω να πέντε σε πιάνει τηλέφωνο στο διάλειμμα. Η αλήθεια είναι για να μας καλέσει στην πανηγύρι του χωριού του. Λιοπέτριν, ξέρω εγώ, αγόρου που έχει γίνει την περιοχή. Εντάξει, καλά να περάσουν οι άνθρωποι, είπατε να απουσιάζουν, εντάξει. Έκαμε τον πνημένο και πονάβα αν έπρεπε να πω και καλησπέρα δημοσίως, είπε μας. Έχει δουλειά τώρα, πουλά νερό, ρε. Εντάξει. Συγχωρούμε τον, δεν έχει πρόβλημα. Για όνομα του Θεού. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε αν θέλει να πει κανένα καλησπέρα. Φύλαξε έναν για τους μετακινούμενους μας. Ακούεις. Εντάξει, τζίφορτη γαζί και λεωφορειακή μας. Φύλαξε κάτι τι έτσι, επειδή απλώς θα έχουν εκπομπή, μην ζυπλούν. Εντάξει. Ας ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους. Εμπιστοί ακροατές. Ο πιστός ακροατής παραγγελτώντος απουσιαζεί. Καλά να περάσει. Λοιπόν, εμείναμε στο Θεοδόσιο από τους εργάτες που έστειλαν το μήνυμα του. Η Άντρια θέλει να πάει στον Άγιο Επιφάνειο. Μάλιστα. Οκ. Ήρθε καθυστερημένα το γιο μας και τώρα. Είπαμε πέντε τέτοιους. Γιατί να κάνουμε στο διάλειμμα πριν από τις 6 μια κλήρωση για να ανακοινώσουμε μετά τις 6. Εντάξει. Λοιπόν, θα κερδίσουμε 2-0 απόψε, κύριε Παπαμοησίος, για την Ομονία. Μάλιστα. 2-0. Μάλιστα. Πάφος ξεκινούμε σιγά σιγά. Πάφος ξεκινούμε σιγά σιγά. 5 και 10. Να ξεκινήσουν σιγά σιγά. Ναι, βέβαια. Καλό δρόμο σε όλους σας. Έτσι αλλιώς, προσεκτικά. Και με την ανατροπή. Παπιτούθηκια μου λεβέντικα. Εντάξει. Κυρία Κυριακή, να δούμε που μπαίνει να πάει στο κήπεδο. Ένα μάνα μπει μέσα αυτή να μα πει τηλέφωνο να μα πει καλησπέρα. Και να μα πει για πρόβλεψή τη. Πιστή ο παδό τη Παππούγη, κυρία Κυριακή. Εντάξει, βέβαια. Λοιπόν. Ποιο σε χάθηκε. Ω, ένα αστείο. Αστείευκε προηγουμένως το πείτε για τον Νικόλα Αντώνο Μουλέα, δεν το λέμε και άνθρωπο, μπορεί να είναι και εκτός Κύπρου άνθρωπος. Τώρα εντάξει, αστείευκουμε ότι είχε καιρό να μας πει έναν καλησπέρα, ακούσουμε τη γρυφιά του τη φωνή. Εντάξει. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος.
1: Γιάννος, Μόνια, Ιωνία, Καϊμακλή.
0: Γιάννο, δεν μου κάνεις.
1: Αρρώστησα ρε φίλε, πόδικα, έκαμα, έφτιασα.
0: Να μου κάνεις.
1: Με ανάκουσες τη φωνή μου, είναι τα λοσένη.
0: Επίνες ποτά, δεν τα πόνε.
1: Ωραία, πήρνε από εδώ, αν πήρες παγωμένη τη Σακρή, ναι.
0: Μάνα μου τώρα, μα που τα ψήθω σήμερα.
1: Όχι, όχι. Με ξεπιάστηκε η φωνή μου.
0: Να πάει σήμερα.
1: Όχι ρε φίλε, γιατί σήμερα κλείει ενός χρόνου το πρώτο μου εγγονάκι είναι η Ήρης μου.
0: Ναι.
1: Και να κάνουμε τα γενέθλια της.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο να κάνουμε μεγάλη χαρά φίλε μου.
0: Μάλιστα κύριε. Γιατί πολλά.
1: Ευχόμαστε στις ομάδες μας και την Πάπα και την Ομόνια να κερδίσουν.
0: Πότε να την πιάσεις το κουπόνι σου.
1: Είναι να κανονίσουμε ξόμαστε, ρε φίλε, αφήνουν τα πράγματα και να κανονίσουμε να βρεθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ανησυχώ για τον το πράγμα.
0: Εντάξει, επειδή το έχω, είσαι ο μόνος που το πιάνει, οι υπόλοιποι πιάνει.
1: Είναι μου για όνομα του Θεού, πράγμα το να συζητούμε, δεν έχει πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Εύχομαι να περάσει όλος ο κόσμος καλά το τριήμερο.
0: Και εσύ προσεκτικά τις φωνές σου και φύλαξε καμιά κουρκούνα.
1: Κουρκούνα νοοί, αλλά και άλλα καλύτερα.
0: Οκ, έχω σε εμπιστοσύνη σαν ψαράς που είσαι.
1: Έγινε, γεια.
0: Χαιρετώ. Άμο, Γιάννο μου, ρε. Μόνο σαλαμινάκα θέλω μακρόπουλο. Με δυο θαυμαστικά. Ο 951. Μόνο σαλαμινάκα θέλω μακρόπουλο. Σαλαμινάκα μας. Μάλιστα. Τα ορθοσιατικά μου που είναι. Κάπου είναι. Βέλα πάει πια κόσμο να δούμε. Δύο χτες, α. Καλησπέρα.
2: Καλά κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
2: Αντρέα Σάικο, φορτηγασίς.
0: Μάλιστα κύριε, είσαι φορτηγασίς. Είχαμε την έκπληξη. Κέρδισε με διαφορά στήθου και τον ταξιτζή και τον λεωφορείο σήμερα.
2: Για μ' αφού άκουσας, γι' αυτό μου σε πιάσω. Εγώ είναι καλησπέρα μου.
0: Να δω και στην καλησπέρα σου και εμείς καλησπέρα σου διούμε. Και...
2: Πεμό. Που ευκόμαστε πάμε με άδεια, μπορεί να δείτε σε τέτοια που είμαστε εμείς.
0: Ρε φίλε, να περάσεις όμορφα περιποιημένα, να πάεις εκτός Κύπρου.
2: Ω, να πάω στην Πάφο.
0: Εντάξει, που είμαι στην Πάφο, πιάνουμε, μένα έχεις εννιά, μπορεί να θυμηθείς, να δεις κανέναν καλησπέρα, δεν έχει πρόβλημα.
2: Δεν έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Okay. Θα σου ετοιμάσουμε και ένα τραγουδάκι, είναι έτσι ωραίο με Στέφανο μετά τις 6. Διότι να πάρουμε δύο σήμερα.
2: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά και πρέχει πουθενά για με που γυρίζεις ή όχι.
2: Όχι,
0: δεν
2: έχει τίποτα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Ωραία.
0: Να σε καλά, χαιρετούμε. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20, κύριε Στέφανε. Φορμαρισμένοι πολλά κατά καλό καιρά οι ακροατές. Μα ρέκουμε, ρε, μας αφήνουν μόνος μας. Καλησπέρα.
3: Έχει παιχνίδι, είναι τάλος. Πρέπει να φρόνει συνεργία.
0: Μάλιστα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Πόψε στη Λεμεσό.
0: Έκοψε
3: θα είναι 30 βαθμοί. Για 8.
0: Μια χαρά είναι.
3: Και με υγρασία.
0: Δεν ξέρω η υγρασία πόσα εκατό είναι. Αλλά η βαθμοί είναι τόσο αποτρεπτική.
3: Πιστεύω. Για 8.
0: Μια χαρά είναι.
3: Και με υγρασία.
0: Δεν ξέρω η υγρασία πόσα εκατό είναι. Αλλά η βαθμοί είναι τόσο

0: Σε να ενημερώνεις. Ώσπου να έρθει η Στέλλα η Μάρκου που εβδομάδα να μας είναι υπεύθυνη.
1: Πού είναι η Στέλλα?
0: Μια άδεια ρε Φίλιππε μου.
1: Α, είναι μια άδεια.
0: Να ξεκουραστούν γι' αυτό. Αν και που Δευτέρα σε να βρίσκει χρόνο να έρχεται ποτά. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, μα λέει εδώ καλησπέρα. Εντάξει. Έδωσαμε τη άδεια τώρα με το μωρό της και λοιπά να περάσει καλά.
1: Σε περίπτωση πρόκρισης των ομάδων. Πόσα βάζουν στο ταμείο κάθε μία?
0: Εντάξει, τώρα ή μετά στο Europa στο...
1: Όχι, τώρα. Πόψε.
0: Είναι και πόψε κανένα 400, νομίζω κάτι τέτοιο. 400, μισό εκατομμύριο, κάπου και από κοντά. Η νίκη. Εν καλό πόσο.
1: Εάν καταφέρουν οι ομάδες να προκριθούν, παίρνουν, είναι εγγυημένο τούτο, είναι 370.
0: Είναι.
1: 370.
0: Που το κόμφερες. Αλλά άμα πάει η Ευρώπη, πάμε παραπάνω.
1: Ναι, σαφώς.
0: Αν προκριθούν τώρα, για αποκριθούν μετά ένωμα. Αλλά αν περάσουν, είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι.
1: Κάθε νίκη 400 και η ισοπαλία 130 κάπου.
0: Χαλά.
1: Μια χαρά.
0: Είδες. Τι σημαίνει η Ευρώπη. Λοιπόν, ανορθωσά καχαιρετά. Μάλιστα, είπαμε μόνο που είναι ανορθωσία 10, όμως ανορθωσά καχαιρετά. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο Αθήρα, επειδή το κάνεις. Εφιέμας ο προηγούμενος που ήθελε να βγει καλησπέρα. Έπιαν το... Εντάξει. Μάλιστα. Ειδιούν το παρόν του διαμέσου μηνυμάτων. Εντάξει, ένεχει θέμα. Πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
2: Στάθε λίγο.
0: Ναι.
2: Ο Χριστάκη ρε.
0: Έλα ρε Χριστάκη μου ρε κομπάρε εκεί.
2: Δεν μπορεί να είσαι τέλειο μου.
0: Είμαστε καλά εσύ.
2: Όχι ξέρω καλά. Έχει μέρες που είμαι άρρωστος. Δηλαδή η μαζιά του κόσμου μας είναι άλλο. Δεν μπορώ να χαρώ σε από κάπου να χαρώ. Δεν μάζει ούλα. Δεν μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να πάντα.
0: Γιατί ρε Χριστάκη μου.
2: Γιατί η δουλειά είναι εγώ. Ετερονίμηση είναι εγώ. Παιδί
0: δεν έχω, ωραία ηλικία δεν έχω. Δεν λες
2: παιδί, δεν έχεις. Είχα μου λίγο.
0: Ναι.
2: Καταβαίνεις.
0: Ναι.
2: Ακούμε.
0: Ακούσε ρε Χριστάκη, μα ακούσε και όχι του, δεν σ' ακούω.
2: Ναι. Ποιο, είμαι καλά ο ξενικός. Είμαι κατούς και είμαι παρεάν. Έχω το άκοντισο μου, για να μυστήρα μου.
0: Ναι.
2: Έχω να φάω να πιω ξενικός.
0: Εντάξει.
2: Φτιάχνω εκπομπή σου και χαίρομαι γιατί είσαι τέλειος.
0: Σε ευχαριστώ ρε Χριστάκη μου. Να είσαι καλά.
2: Είσαι ο καλύτερος μας μου λέει τα αθλητικά και προβάντων τις ενδεύσεις που πιάνεις εμπνέεσαι πολύ βαθιά και αλληστά όμορφα.
0: Σε ευχαριστώ ρε Χριστάκη μου. Να είσαι καλά ρε παιδί
2: μου. Καλόν τρίμερο. Να είσαι καλά ρε παιδί μου.
0: Καλόν τρίμερο.
2: Από έχουν τα Γεωργίου.
0: Ένα σου βάλω τραγουδάκι μετά.
2: Δεν πειράζει.
0: Ένα σου άλλο λόγο σου τραγούδι μετά τις 6.
2: Πόρε, εσύ, Στέλιο μου.
0: Πέμε.
2: Να πω καταλήμιο τώρα.
0: Να μ' ανάπεις.
2: Τα Γεωργίου.
0: Πέδω να δούμε.
2: Έχω οργανώ μας την εκκλησία του και είναι τροπεοφόρος, μεγάλος Αγίος.
0: Ναι.
2: Και γάμι είχα μάρα πολλά.
0: Μάλιστα, μπράβο.
2: Λοιπόν, από λίγο. Όλοι είναι αποθεμένος βιωτική τυραννίδα ο πίσω σου έδραμε ο Σεπτός Γεώργιος Θεέ Αναρχέ και τερπνά απάντα και δεσμών αλήτων ως εις τον αράχνη σέλισε διό και τύχε της εις βασιλείας αόρατε αυτού τες δεήσε συνειρασμών ικτήρμων παράσχουμι των πλημέλημάτων και δείξον με ανώτερων βαθών των ενοχλούντων μου δέσποτα την ψυχή νεκά.

0: Ευχαριστώ Ευχαριστώ Στέλιο μου.
1: Να σε καλά Χριστάγιο μου, σε ευχαριστώ εγώ. Σε χαιρετώ. Καλό τριήμερο. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
2: Αγαπητέ Στέλιο, είμαι μες στον Κάπταρεν τώρα. Η θάλασσα είναι γυαλί.
1: Ναι.
2: Η ανόρθωση θα πάρει εξάδα φέτη. Έτσι είναι, βλέπω.
1: Θα πάρει
2: την εξάδα.
1: Ναι.
2: Να βάλουμε ένα βήμα πάνω τα ευλογημένα.
1: Μάλιστα.
2: Δικαιώμαστε.
1: Δικαιώστε ρε κουμπάρε. Ναι, να ρέξετε. Ναι. Του σου...
2: Ένας καλή πάνω τα ευλογημένα.
1: Ναι.
2: Και ο Θεός βοηθός. Απλώς εγώ πήρα να σας πω ένα καλησπέρα. Καλό 15 Αυγούστο.
1: Καλά έκανες.
2: Ναι.
1: Είσαι θάλασσα τώρα ή
2: είμαι δάμε στον Κάπαρη. Η θάλασσα είναι γυαλί. Να φύγω μια παγωμένη και αφύγω.
1: Μα η Ανδριάδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, καλά.
2: Ή αλλιώ μπαρέα το Σταυρί. Αλλά δεν του μίλησα σήμερα. Να μην ξέρω να είσαι το εξωτερικό.
1: Τίποτα.
2: Εντάξει,
1: οκ, να μας ενημερώσει που μπορεί.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια, μιλούμε.
1: Να σε καλά, Λάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Έγινε, bye.
1: Μάλιστα. Πάμε, επόμενο 77-77-12, κάτι θέλεις.
3: Ναι.
1: Να μου έχει.
3: Να πω τη ζηλεύκο τον Τάσο.
1: Μα από τη θάλασσα.
3: Ναι.
1: Άιστο ρε άνθρωπο. Άιστο, έχει τα δικά του, άιστο άνθρωπο. Πάει να ξεδώσει γελίον ο φίλος μας, εντάξει. Κάθε σπίτι έχει τα πράγματα του ρε, μην το συζητάς. Μην τα συζητάς.
3: Απλά για τη θάλασσα.
1: Για τη θάλασσα, καλά έκανες, ναι. Αλλά ποιοι παγωμένοι το αξιγουραστεί τώρα από τα σώμα, για πάει στη σωτήρα του. Γιατί θα είναι για ούμπα ώρα. Γι' αυτό μου δείπω. Κι άμα επικιακλίζομαι. Κατάλαβες, οικογενειακές καταστάσεις. Αυτά. Προλαβαίνω ακόμα έναν κύριο κυρία να πούμε ακόμα έναν καρεσπέρα.
3: Μαγιό έχεις.
1: Τι?
3: Μαγιό.
1: Όχι, δεν μπαίνω από κοντό.
3: Το φέρεις μαζί σου.
1: Πού?
3: Θα σε πάρω και πάνω.
1: Μα παραλίμνη.
3: Ναι.
1: Τώρα.
3: Τώρα σε λίγο.
1: Α, και να έχεις την εκπομπή δαμε μόνη της.
3: Δεν μπορεί μόνη της.
1: Μπορεί, καλό είναι μπορεί. Αυτόματα πιλότο. Και να το γυρίζουν μόνοι τους εννοώ.
3: Ναι.
1: Πάνε που το βγάζει πίσω το Αλφαμέγα και τα Νάπαλ.
3: Α, μπράβο.
1: Μάλιστα.
3: Εντάξει, έδειξε μου ιδέες τώρα.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Πάρε εγώ κόσμο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
1: Καλησπέρα.
4: Παύλο Ομονία Καμιώτησα.
1: Έλα, Παύλο Ομονία, τι Καμιώτησα.
4: Να μου καμπλούμε.
1: Εξεγίνεται να έρθει γάση πει.
4: Να ξεκινήσει καμιά.
1: Α.
4: Πάμε την ομάδα, μα να μην τα μου να κάνει.
1: Μα μόνο σου πω και δεν ξέρω τι είναι βαρέα.
4: Όχι, με ομάδα, αφού μου και να μου γιο μου.
1: Α, μα ζω και χαιρετή μα πολλά.
4: Εντάξει.
1: Και προσεκτικά στους δρόμους μόνο. Είναι πόσα είναι αυτά, δε.
4: Υπολογίζω να έρθουμε 2-0, κάπου κι άμε.
1: Είναι καλά. 2-0.
4: Θα λόγω που τραγούν οι άλλοι 4 και 5 πόσο τσούπαρο.
1: Πρόκληση και κάνει, ναι.
4: Μισό τέρμα.
1: Μάλιστα.
4: Να
1: είσαι καλά, καλό δρόμο και καλή επιστροφή με Παυλαρά μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό τριήμερο να έχεις και εσύ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
2: Αγαπητέ Στέλιο.
1: Ναι.
2: Ας άσω το λάθος μου. Είναι είπα καλησπέρα στον αγαπητό Στέφανο.
1: Ναι, μου είπε.
2: Να σας άσω το λάθος μου, πριν του βάλω ένα καλησπέρα στον Στέφανο, είπα.
1: Δεν και χάσες τίποτα, δεν πάσε περίπτωση.
2: Όχι, όχι, όχι. Αγαπητός ευλογημένος και γύρω. Εγνώρισα τον ευλογημένο. Είμαι δίκαιος άνθρωπος. Γεια σου Στέφανε μου.
3: Γεια σου Τάσο μου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Να κοιτάξω μια λαμαρκιά, να έξω τη θάλασσα για σένα Στέφανε.
1: Μάλιστα.
3: Άτε μπράβο, να χαρείς.
1: Καλά σου κάνει, bye. Μάλιστα. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία. Έχουμε από την Επισκοπή χαιρετισμούς. Καλησπέρα για στην Επισκοπή. Και στο Κολόσσι για μέσα, στον Γιάνζαν των Μουτρωμένων και σε όλον τον κόσμο. Εντάξει, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σύντομα τελευταίο ειδήσιο.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Everywhere.
0: ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
6: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Γάμα χαραλάμους γαλιδάκια με τυρί 10 x 22 γραμμάρια 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Άλπρο ρόφημα 1 λίτρο επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Κρικρή παγωτό 3 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 7,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
10: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Λίνκολν με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa Link, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Λίνκολν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
11: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 18 Αυγούστου.
4: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
6: Σου ρωτεί, πηγή σου για πάντα.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 5:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
9: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι.
10: Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
11: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
12: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Το τμήμα Τελωνίων κατάσχεσε σημαντική ποσότητα καπνικών προϊόντων στο σημείο διέλευσης της Δερίνιας. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, παρατηρήθηκε ανησυχητική αυξητική τάση τους τελευταίους δύο μήνες με εμπλεκόμενους Ισραηλινούς υπηκόους, οι οποίοι μεταφέρουν λαθρέα κυρίως καπνικά προϊόντα από τις κατεχόμενες περιοχές, με στόχο τη μεταφορά τους στο Ισραήλ μέσω της μεθόδου του Μυρμηγκιού. Η πρωτεύουσα άνοιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου με τη μετεωρολογική υπηρεσία να εκδίδει κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία. Η προειδοποίηση ισχύει από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4:30 το απόγευμα για περιοχές του εσωτερικού. Σε ανάρτηση με υβριστικούς χαρακτηρισμούς προέβη ο λεγόμενος Υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών Ερχάν Αρικλή, μετά από πληροφορίες ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προετοιμάζει νέο ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ. Ο λεγόμενος Υπουργός, σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό ηλεκτρονικό τύπο, είχε συλληφθεί το 2012 και αφαιθήκε ελεύθερος μετά από τουρκικές παρεμβάσεις. Στην ανάρτησή του, ο Αρικλή χαρακτήρισε με απρεπή φρασιολογία τους Τουρκοκύπριους που τάσσονται υπέρ της Κυπριακής πρωτοβουλίας, επικαλούμενος διήγημα της Οθωμανικής περίοδου που αναφέρεται σε προδότες. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι στην κοινότητα Μαραθούντα στην Πάφο. Η φωτιά έκαψε συνολική έκταση 6 εκταρίων χαμηλής αγρίας βλάστησης, συμπεριλαμβανομένου και τεμαχίου με αμυγδαλιές. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν και τα εναέρια μέσα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνούνται. Εντονή ανησυχία προκαλεί αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Καταγραφήκαν 9 θάνατοι σε ασθένεις άνω των 65 ετών, ενώ την τελευταία εβδομάδα έχουν δηλωθεί 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από τις αρχές του χρόνου μέχρι χθες. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημοσίας Υγείας, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λίμωξης από τον ιό σε 39 δήμους και 14 περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας. Τα στενά του ορμού είναι υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής μονάδας Μπασίτς της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Νωρίτερα, η αποκαλούμενη αρχή του στενού του Περσικού Κόλπου ανέφερε πως τα στενά παραμένουν αποκλεισμένα και δεν θα ανοίξουν ξανά, όσο τον γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μια μέρα μετά από τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο των στενών του ορμού.
8: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
14: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
15: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
13: Το απόγευμα νεφώσεις κυρίως στα ορεινά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
8: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
16: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζιού. Να είναι καλά. Μάνα μου ρε, η κορυφαία το απόκριση δηλαδή του Χιώτη που έβγαλαμε το ώρα 4 με το Φορλάν τότε. Έκαμε μεγάλες αποφορές.
1: Ναι, ναι, ναι. Γενικά, τι είναι τα χρόνια.
0: Ειδικά το 0-0, λέω σου το ξανά.
1: Ήταν.
0: Ξέρεις πόσα παιχνίδια μετάδοσα, Ευρώπη είναι εθνική, από Ελομόνια, Ανόρθωση κλπ. Εντάξει. Αλλά εκείνο ήταν ένας βομβαρδισμός, πραγματικά.
1: Ήταν.
0: Απογειώθηκε 8 φορές. Όμως έχασε και ευκαιρίες ο Χαραναμπίδης που μπορούσε να σκοράρει. 0-0. Λοιπόν, μετά τις 6 να ενημερώσουμε για 5 προσκλήσεις για τον μπάσκετ. Καλησπέρα.
2: Έλα κύριε Στέλιο, καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ο ταξιτής Σόνεμεσανός.
0: Ιάκωβος Απόλλων ταξιτής. Μάλιστα κύριε.
2: Είστε καλά, χαίρομαι.
0: Είμαστε καλά, δόξα σε Θεός.
2: Ενάσαι ως τις 10 όψε κύριε Στέγιο.
0: Όχι φίλε μου, η ώρα 7 παρα 5 να πάω να αναχωρήσω εις 11 διαμαρτυρίες.
2: Α, εντάξει, γιατί είχα να...
0: Και μια νοάρι ρε φίλε, και μια νοάρι, σε ναι.
2: Εντάξει, να ακούω μόνο το ποδόσφαιρο καλό.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί να με έχω αναχωρήσει την ώρα 8, να το συνδυάσω.
0: Μάλιστα. Κοπέλες πάλι.
2: Όχι, ζευγαράκι.
0: Α, εσύ ρε κουμπαρέ, πειράζει, είναι καλό
2: πράγμα.
0: Είναι καλό πράγμα, εντάξει.
2: Εντάξει κύριε Στέγιο, Γιώργα, έξα τραγούσκια.
0: Ένα σου βάλω ένα τραγούδι, είναι έτσι ωραίο παρετό.
2: Καλά.
0: Και περιμένω και τον λεωφορειακή μου να δω ένα που θέλει ο φίλος μου ο Μιχάλης.
2: Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Να είσαι καλά που το θειώνει και εσύ και ο κόσμος όλος.
2: Εντάξει, Στέγιο, παπάει.
0: Μάλιστα. Το πιο εφιαλτικό 45 λεπτό για ομάδα μας στο εξωτερικό έζησα εδώ μέσα στη Δανία. Ήταν πραγματικά, μιλούμε να...
1: Με την Κοπεχάγη μου μιλάς?
0: Όχι, με την Εθνική. 95. Είχαμε φέρει σοβαλιά μαζί τους μέσα στο Τσίριο και ουσιαστικά νομίζω εστερήσαμε τους στην πρόκριση του 96 στο Euro, κάτι τέτοιο. Κάτι τους εστερήσαμε και θέλαν να μας ισοπεδώσουν και κερδίζαμε σε ένα 0-0 και νομίζω αποβλήθηκε ενώ Σάκης Παύλου στην Ισπανία. Κάποιος αποβλήθηκε. Μιλούμε δεύτερο ημίχρονο, κύριε Στέφανε. Μιλούμε μπομπαρδισμός. Ήταν ο Πετρίς θερματοφυλακάς. Έδερα μας 4-0, ήταν και ο ήρωας μας. Εσύγκαψε. Μπράβο στο ξενοδοχείο, εσύγκαψε. Μωρέ φίλε, αφού κάθε 5 λεπτά τους πάλι. Πάντα και παίζανε μπάσκετ, ρε. Κάθε 5 λεπτά στην περιοχή. Ήταν η αδερφή Λάουντρουπ και λοιπά τότε ο Ματάρα. Ήταν και προαθλήτρια Ευρώπης. 50 χρόνια. Φοβερό. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Εφιέ μας. Καλά ρε, μπορούμε να μιλήσουμε και μην τα πούμε τα δικά μας. Έως πάντων, εντάξει, δικαιούται. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ανδρέας Πάφος θέλει να πάει στα Κονιά, μάλιστα. Υποψήφιος και ο Ανδρέας μας ο Παφίτης. Ο φίλος μας ο Ανδρέας με τα πεζοδρόμια, με τα σχετικά, έχει καιρό να μας πιάσει, να μας πει αν καλησπέρα. Αν ακούει και αν κοντά στο τηλέφωνο και θέλει να μας πει αν καλησπέρα, μας πει ο καλησπέρα, δεν έχει πρόβλημα. Ο Βαλιάντη έχει διαβάσαμε το μήνυμα, της εδώσει ναι, του Σαλαμινάκα ναι, Ανορθωσάκα ναι. Μάλιστα, 2-0 η Ομονιάκα, μάλιστα. Οκ. Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Καλησπέρα.
3: Στέλιο.
0: Ναι.
3: Μπορώ να σου πω εγώ τα αποτελέσματα του τα που νομίζω εγώ.
0: Να μου να πεις.
3: Το μάμα στην Ευρώπη.
0: Το.
3: Το μάμα στην Ευρώπη, Στέλιο μου, μπορώ να προβλέψω τα αποτελέσματα.
0: Πέτα να δούμε.
3: Ξέρω νομίζω ότι είναι ένα περί 2-0.
0: Ναι.
3: Μπορείς να είμαι ένα 2-3-1, δεν ξέρω. Και η Πάφος, μάλλον εσύ 2-0. Θα ήθελα να μόνο και εσύ, 2-0 τα περί.
0: Μάλιστα. Εντάξει Χριστάγη.
3: Μπορείς 3-3, δεν ξέρω. Το βέβαια μάλλον μέσα πάντως φαντάζομαι.
0: Εντάξει μου
3: πάρα. Ξέρεις κάτι άλλο Στέλιο?
0: Τι?
3: Κάτι που μου ευχαριστεί να πας στα μάτια του κόσμου. Είναι εκκλησία η Θάλασσα στο Δήμο, ρε
0: φιλάρα
3: μου. η Εκκλησία Ευάρουσα ευχαριστούμε μας την μαζόλια του κόσμου.
0: Να είσαι καλά ρε Χριστάκη, σε ευχαριστώ.
3: Όποια ντομπή έτσι στο ωράγι μας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολλά.
3: Γεια,
0: ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Καλό απόγευμα, πείτε κύριε Παραμοϊσέως.
0: Καλώς τον κουμπάρο μας ο Κράτη.
4: Ο συνεργάτης σου.
0: Ο Στέφανος.
4: Γεια σου κύριε Στέφανε.
1: Χαιρετώ.
4: Χαιρετώ. Α, γεια σου, τι κάνεις, καλά.
1: Καλά είμαι, εσύ.
4: Ωραία, στον αγώνα του αθλητισμού.
0: Μένει δρόνες πολλά, ρε Σοκράτη.
4: Ορίστε.
0: Μένει δρόνες πολλά, γιατί είπα σου ήταν να επισκεφτώ για με το Υπουργείο σας σήμερα.
4: Ναι.
0: Και είχε ποτούν το, πώς θα λες, νερά έξω αρκετά και λοιπά, και νόμιζα πως εχάρασαν καμιά ποτούν τη βρύση. Και όταν δρόμα δεν ποτούν τα νερά, δεν μπορούμε να μπούμε στο Υπουργείο. Λαλούμε που τα δρόματα του Σοκράτη. Μα είναι έρχεται, έκαμε τον τα δρόματα, έκαμε τον τα λάντες δάμε. Μάλιστα.
4: Αγωνιζόμαστε, πατέρα κύριε.
0: Μάλιστα κύριε.
4: Αύριο να έχει εκπομπή.
0: Όχι, ρε Σοκράτη.
4: Δευτέρα δεν
0: έχει εκπομπή. Ναι, παραμονή 15 Αυγούστου, ρε φιλέ, έκαμε την εκπομπή.
4: Καταρχήν, καλό 15 Αυγούστου. Καλή με υγεία και στοιχεία. Την ευρωτά στου εορτάζοντε. Καλή επιτυχία στι κυπριακέ ομάδε απόψε και βαμβουσιό.
0: Μάλιστα.
4: Και πάμε και στα δικά μα. Σήμερα το πρωί πήγαμε στην Πρωταριστάσα. Δει πολλά χαιρετήματα από του καλύπου εκεί που σα ακούνε.
0: Να είναι καλά οι άνθρωποι στην Πρωταριστάσα και στην άλλο, να και παντού.
4: Σωστό. Απόψε να πάμε εδώ στη Πανεπιστημία για τη Μόρφου, για το δεύτερο τη Μόρφου. Ναι. Από το πρωί θα πάμε στο παραλίμνη, Τάσο Μάρκου, πρωί μπορεί με τα χαράματα 6 ώρα θα πάρουν τη φρόνα και τα στεφάνια μας εκεί τα χαράματα στο παραλίμνη, ναι, το πρωί. Και μετά έχουμε την Κυριακή την Αποκαλυπτήρια Χριστόφορου Πιτσαντή Πέτρου Ιλιάδη στον Αγρόν, 16 του μήνα. Και μετά το 16 πάμε για το Πέτρο Ιωάννη Νικολάου και κυρίως Κολοκάχη στο Γέρι, τέλος του μήνα. Μετά 5 του μηνός έχουμε τον Νέα Χουκλίδη και μετά έχουμε την Ολυμπιακή ημέρα στην Άγια Νεαρού. Και Νέα Χουκλίδη στον Αγρό. Αυτές είναι εκδόσεις Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Ευχαριστούμε την αστυνομία Κύπρου, τον Υπουργείο Υγείας που πάτε δίπλα μας, τον φίλο μας τον Ανδρέα Παπαντζό 20 χρόνια, τον φίλο μας τον Δημήτρη που είναι διακοπές και θέλω να τον ευχαριστήσουμε.
0: Να φέρει τον Απέργη να τα γιορτάσει, εγκάλεσε σε ναι.
4: Ναι, ο Παπαντζός, ναι, πήρε με τηλέφωνο.
0: Έκαλο, έκαλο. Όπου γάμω και χαρά, Ευάγγελο πρώτη, μάλιστα.
4: Εντάξει, και να αφιερώνουμε και σε εσάς, στους Σούπερ Πόρ, αν τέσσερα και ζούμε στην Κύπρο, καλό δεν καμινάζω στο Μεγιάν και ευτυχία, κύριε Παπαντζός.
0: Να σε καλά, κουμπάρα σε κράτη.
4: Χαιρετούμε.
0: Ο φίλος μας ο 960 ο Τακαδόρος μας χαιρετίζω τον άρχοντα των ραδιοφώνων κύριο Στέλιο Παπαμεσίος και τον νέο κοσολάρχη Στέφανο Στεφάνο. Πείτε το καλησπέρα του 960 μέσα στο δρόμο τώρα. Πραγματικά για τηλέφωνο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να θέλει να πει την καλησπέρα του. Έφανε ένα ωραίο πρωινό σήμερα.
1: Ναι.
0: Είναι, που είναι έχει κίνηση. Α? Στο δημοσιογραφικό γαλλικό χωριό στο φίλο μου, κυρία Γονίσια, χρόνια να πάω, ωραία.
1: Μα στη Λάρνακα.
0: Ναι, στο Περβόλια από εκεί.
1: Ναι.
0: Με κουμπάρο τον Νίκο τον Σαββίδη. Πήγαμε, προσκυνήσαμε στην Αγγελόκτηση, πήγαμε, έκαμε και ο πρωινό μας έτσι ωραίο.
1: Τζοφάρος
0: είχαμε. Ναι, στο φάρο. Κοντά μου, ναι. Είσαι στο δημοσιογραφικό πάνω τα 5, έχει χρόνια, έχει 30 χρόνια ο φίλος μας ο κυρίας.
1: Πολλά ωραία, πολλά ωραία περιοχή. Τσάμε.
0: Επίαινα κάποτε στο...
1: Εγώ πάω.
0: Στο σπίτι. Τσάμε τα στο δημοσιογραφικό, ωραία. Τακτοποίησε μας ο κυρίας, και τα καφεδάκια μας και τα...
1: Πολλά ωραία, εμείς είχα τσάμε.
0: Τα πρωινά μας το English breakfast, μια χαρά. Άξιζε τον κόπο.
1: Ήπια και ο τσάι σου δηλαδή.
0: Όχι ρε φίλε, είμαι από τον το... Έως πάντα. Breakfast, είπα, είναι πάει ο τσάι. Καφέ Κυπριακό ρε. Εμάς. Απαναγία μου. Απαναγία μου. Μάλιστα κύριε. Κι άβασε το μήνυμα σε παρακαλώ, αλλά δυνατά και σταθερά. Του λεωφορείου μας.
1: Καλησπέρα κύριε Στέγη.
0: Δυνατά να ακούει ο κόσμος ρε Στέφανε.
1: Τι εννοείς δυνατά, τι θέλεις να πιω τηλεφώνα.
0: Όχι, εννοώ έτσι.
1: Καλησπέρα κύριε Στέγη και κύριε Στέφανε. Αύριο μπέμας πώς θα περάσουμε το απόγευμα μας, τι θα ακούμε. Εμείς που θα δουλεύουμε τριήμερο. Μάλιστα. Είδες.
0: Προχώρα.
1: Και για ένδειξη διαμαρτυρίας, αύριο δεν θα βάλω ραδιόφωνο. Καλά να περάσετε ευχάριστα και θα τα πούμε από Δευτέρας. Ο Μιχάλης. Μάλιστα.
0: Τέλειωσε, ρε. Εντάξει. Τι ακροατές έχουμε. Σε ένδειξη διαμαρτυρία δεν θα βάλω ραδιόφωνο. Ο Μιχάλης ο Λεωφορείακης. Ενάχει μετά τις 6.30 ένα ωραίο περιποιημένο για σένα και για τους επιβάτες σου. Να του βάλουμε έναν ωραίο. Εντάξει, λοιπόν, να κάνουμε σύσκεψη.
1: Να βάλουμε μια ηχογραφημένη σου εκπομπή να παίξει αύριο. Και να
0: βάλουμε ένα ρετρό. Ένα από τα πολλά τα ρετρό.
1: Ναι, ένα ρετρό θα μπορούσε.
0: Βάλουμε τον Γιώργο, τον Κούδα, τον Μεγαλέξανδρο. Βάλουμε τον Μαγαρίτο Σαρκάνη. Να έχουμε τόσους να βάλουμε. Έχουμε πολλούς. Καλησπέρα.
5: Γεια σου κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
5: Κάνω μια έκκληση που το κανάλι σου για να βρεθεί ένας σύλλος άσπρος με μαύρες βούλες.
0: Ναι.
5: Που χάθηκε.
0: Μα πού χάθηκε?
5: Πριν κάποιες ώρες γύρευκε κάποιον ακροατή σου, αλλά χάθηκε και ο σύλλος αυτός.
0: Ποιος?
5: Ένας, έτσι είπε τέτοιος του κανάλι, ότι ξεκίνησε να βρει έναν ακροατή σου, ξέρω.
0: Α, στο Νικόλας Ομονιάδης αυλό Μεσανός.
5: Ναι, χάθηκαν και
0: εκείνος,
5: χάθηκαν και ο
0: σύλλος
5: όμως αυτό.
0: Χάθηκαν και οι δυο τους. Χάθηκαν και οι δυο. Μάλιστα κύριε. Άρα έκκληση για τους δυο. Μάλιστα.
5: Να μας πελάρετε όταν το κάνει.
0: Να σε καλά.
5: Okay.
0: Χαιρετώ. Μάλιστα, έκκληση για τους δυο κύριε. Αυτά. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 μετά τις 6. Μετά τις 6 να ξεκινήσουμε για τα, να ειδοποιούμε για τα τελευταία τρία νούμερα και να μπορέσουμε να βγάλουμε και στον αέρα του νικητές για τα εισιτήρια για το τριήμερο τουρνουά 11-13 νέο φέτος Κανδυλώτης στο μπάσκετ στο Ελευθερία. Εσείς μπορείτε να στέλνετε ακόμα για τον Νίκο τον Μακρόπουλο που έρχεται στο κοινοτικό στάδιο Μπισουρίου 22 του μηνός, 20 του μηνός, ένα ακόμα την κλήρωση, είναι 6 άτομα. Ένα τραπέζι είναι 6 άτομα, σήμερα ένα μπουκάλι. Στέλνετε Νίκος Μακρόπουλος. Και τις ταβέρνες μας, τις οποίες έτσι, large, με χουβαρταλίκια, μας εδώ κάνει φίλοι μας, 6 άτομα. Όχι 4, είπε μου ο Μιχαλιός, στον Άγιο Επιφάνιο, για ψάρι, μπύρες και λοιπά. Φανταστείτε πώς θα πρέπει να είναι. 4-5 άτομα στην απάντηση του αδερφού του Δημήτρη στην Λακατάμια, 4 άτομα στο Ινταβέρνα Ζήνο στην Λάνταγκα και 4 άτομα στο Μιχαλιό μου στην Κονιά, στην Ταβέρνα Κονιά. Πιάνουμε σχεδόν στην επαρχία, ρε Παγκυπρίος. Τέλος του μηνός, έτσι είτε κερδίσουν. Ενώ να δεν κερδίσουν και ξέρει και απρόγνωστικά κλπ. Πάλι να στείλουμε κόσμο. Θα πάσει στο καλό. Μετά τις διακοπές. Να χαλαρώσω. Εντάξει. Μιχάλης Πελεοχωριακές, να του πάμε ένα τραπέζι ξεχωριστά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο 4-0 ο Αριστοφύλη Κοντού. Φεύγει ο Μωρανέζη. Έτσι λένε οι πληροφορίες στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μάλιστα. Παίζει πολλά στην Ελλάδα, μπακασέτας πάντως για Ομόνια. Ναι. Συνέχεια. Λοιπόν... Ναι, 4-0 ο Άρη λέει, εντάξει, να ενημερώσουμε μετά για το... Μάλιστα. Τι έχουμε άλλον τώρα, δεν έχουμε κάτι άλλον αυτήν τη στιγμή. Α, περιμένουμε, 7 σιγά σιγά να συνδεθεί ο Πόλης με γήπεδα, είχε χάσει πια αλφαμέγα για το Μόνια Ρίχορ και το Πάφος Σάλσπουργκ. Εντάξει. Λοιπόν... Πολύ ενδιαφέρον για στραβένες πάντως, εκεί διαβάζα μήνυματα, αλλά πολύ είναι ενδιαφέρον. Πάρα πολύ είναι ενδιαφέρον. Για το στραβένες μας, για όλα τα σχετικά. Όσους προλαβαίνω διαβάζω. Που είμαστε στη Ραγιόν Επιφάνειο, δηλαδή. Μάλιστα. Αγίος Επιφάνειο, μάλιστα. Γεωργία απάντηση, μόνο απάντηση λέει. Μάλιστα. Μάνα μου του ρε. Χαρά μας, να ζούμε έτσι να πει καλά. Έχει 9-10 χρόνια, νομίζω σας θα μείνει εκατοντάδες κόσμο. Αλλά έμεινε ο Γιάννος ο Μόνα για μακρύ μόνος για τα 200 ευρώ της Team Κορέ. Ένα έχει 9 νομό λέει. Ένα θα πιέει που να θέλει. Ήταν μες στους νικητές τους 11, φέτος ένα 12. Κυρία Στέα, πάμε να ακούμε έναν πριν πάμε στο διάλειμμα μας και πριν πάμε να αρχίσει η αντιστροφή μέτρηση για τα 5 τα εισιτήρια για τον μπάσκετ. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος?
6: Δημητράκης Παμετσιάλης Καραβασός Ταχταγαλάς Ολέ.
0: Επέστρεψε ο Ταχταγαλάς Ολέ, ρε εγώ πήγε από την Καραβασό. Μάλιστα κύριε.
6: Πάω στο Βασάκι να δω τον χωριανό μου, αν τον βάλει ο προπονητής του, τον τερματοφύλακα Στυλιανίδη.
0: Μάλιστα. Γυρίζεις στα γήπεδα.
6: Κοίταξε, αρέσκει μου να βλέπω τους μητσούς που ξέρω. να βλέπω τους ανθρώπους που ξέρω, που φίλεψα, ασχέτως ομάδας.
0: Ναι.
6: Αρέσκει, μα βλέπω τους αθλητές Κύπρου, οτιδήποτε σε άθλημα, καμαρώνω τους.
0: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
6: Έχει μεγάλη σημασία να προωθήσεις.
0: Και πάει μόνος στο ξέμε παρέα τώρα.
6: Μόνος μου, παραπάνω παρκούν, δεν αφήνει κόντα μου να έτσι να μου να κάνει.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
6: Να πάω και άλλα κάποιον να βρω που να ξέρω. Θα βρω κάποιον που να ξέρω.
0: Άσυλ, άσυλ. Καλά να περάσεις.
6: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Σε καλή επιστροφή και καλό τριήμερο. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Τα καλά σας από καλά βασόν κύριε Στέφανε. Με νομάδαν το κατανόμαστε του.
1: Πώς?
0: Είναι ξέρετε ποιο νομάδαν το κατανόμαστε του, όσον κάντε εμείς. Ολυμπιακό. Λοιπόν, 159 ο Ανδρέας μας από Λευκοσία θέλει Νίκο Μακρόπουλο, 932 θέλει Ταβέρνα Κονιά. Κουίς μας θέλει για απάντηση, θέλει και Άγιον Επιφάνιο. Μάλιστα. Να είδες όμως θέλει ξεχωριστά. Κύριε λέει, χάσω στη μια, πιθανό να κρίσω στην άλλη. Δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει, εξεχωριστά ρε φίλε, διότι εμπορώ. Στέλνει μου άλλο ας πει για όλες τις ταβέρνες. Εμπορώ. Τι σημαίνει για όλες. Αν δεν έρθει το όνομα σου, πού θα σε στείλω.
1: Λίον άστοχο, ναι.
0: Το λίον μπορούσε να παραλείψει. Το είπα, το πράγμα είναι ενάδικο και ως άλλο. Φαντάσου όλοι να στέλνει για όλες τις ταβέρνες. Για όλες τις ταβέρνες. Για όλες τις ταβέρνες. Για όλες τις ταβέρνες.
1: Αν είσαι από Πάφων, είναι τα Κονιά. Αν είσαι Λευκοσία, είναι η απάντηση. Αν είσαι.
0: Μπουνά.
1: Πέτασε που τα ξέρει καλύτερα.
0: Ναι. Ελλάδα να κάνω ζήν.
1: Σωστά.
0: Και ελεύθερη άμα εγώ στο πατσί. Εντάξει. Οκ.
1: Eurovision αρέσκει σου, είσαι φαν.
0: Τι.
1: Είσαι φαν τη Eurovision.
0: Τη Eurovision.
1: Ναι.
0: Κάνω γιατί είχα τηλεφωνία. Μα δεν σκέφτηκες τώρα έτσι.
1: Όχι, απλώς ανακοινώθηκε η πόλη που θα γίνει η Eurovision το 27.
0: Άντε ρε.
1: Είναι στη Βουλγαρία, αφού η νικήτρια ήταν από τη Βουλγαρία.
0: Και να είσαι στη Σόφια.
1: Δεν θα γίνει στη Σόφια.
0: Πού θα γίνει?
1: Στο Μπουργκάς.
0: Είναι ωραίο το Μπουργκάς.
1: Το λέω σωστά.
0: Ναι, πάρε πια μου κόσμο για σου πω. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κύριε Παπαμοϊσέος.
0: Ποιος κύριος?
7: Όχι κύριος, κύριος μόνο ο Θεός είναι.
0: Ποιος?
7: Πάμπος Αναστάσια από την ωραία Ναχερίδου.
0: Πάμπος Αναστάσια από την ωραία Ναχερίδου, ρε κομμάρα, από την Καραβασό στην Ναχερίδου, μάλιστα.
7: Τι κάνεις κύριε Παπαμοϊσέος?
0: Δοξάζω το Θεό.
7: Όπως το δοξάζω και όχι όλος ο κόσμος.
0: Εντάξει, όλος ο κόσμος με εντόπισε.
7: Εντάξει. Να που κάνουμε, έχει κανένα νέο.
0: Εκτός που λέω και ο Στέφανος δεν έχει κανένα νέο εδώ μέσα.
7: Για την Ομονία κάνεις κανένα νέο.
0: Ακούγεται έντονα τώρα ο Μπακασέτας.
7: Μπακασέτας.
0: Ναι.
7: Α, μα θέλει πολλές λίρες.
0: Όχι, θέλει πολλές. Ναι, εντάξει.
7: Είσαστε καλά να χαίρουμε.
0: Τι είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
7: Πάω, με δουν τις πειράζεις.
0: Εσύ είσαι καλός, εντάξει.
7: Να δουν τις πειράζεις, κύριε Μωυσέος, να τα κανονίσω.
0: Μάλιστα.
7: Να τα αντέξουμε.
0: Είσαι δυνατός, με φάσε τίποτα.
7: Εντάξει, είμαστε μπας τα 60, είχα που κλείσαμε προχτές τα 59 και ο Μωυσέος.
0: Ακόμα είσαι κομπέλη. Μια χαρά κομπέλη είναι εσύ, να μου θέλεις.
7: Άλλο, νέο να...
0: Είχε καλό.
7: Άλλο είναι να μου θέλεις, εσύ τίποτα, νέο κύριε Μωυσέος.
0: Τίποτε το ιδιαίτερο. Τίποτε. Δεν πάει ο κόσμος διακοπέ, να πάει να περάσει καλά 15 ώρες, όντι υγεία και από Δευτέρα να φουλάρουμε.
7: Επίαμε να κάνουμε και κοιόν έρθει άλλη εβδομάδα και κανήκει
0: εγώ. Καλό. Μάλιστα.
7: Ευχαριστώ που σας άκουσα. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Πες μου ρε Στέφανε. Πάω σε κόσμο. Περίμενε. Ο φίλο μου Γιάννο ρε. Θέλει να πάει στην απάντηση. Μάνα μου τώρα. Που έκανε μακρύ νομονιά της. Επίανονες ωραία, έπαιξε η Ομόνια με την Νευτοχημίκ, κάτι τέτοιο. Και εμένα με τσιπάνω, νομίζω ναι, στον Μπουρκάς στη Βουλγαρία, ωραία πολύ. Ναι ρε, θυμούμε εδώ ρε, επίαμε. Ναι, μιλούμε έχει χρόνια. Έπαιξε η Ομόνια. Και αν δεν κάνω λάθος αποβλήθηκε και ο τερματοφύλακας της. Εγκαλώντα θυμητικό μου. Πόσα μάτια έκανα, τόσα μάτια. Πήγασε 30 διαφορετικές χώρες για αποστολή. 30 διαφορετικές χώρες. Αποστολή. Και η χώρα μου πήγε 6 φορές, ας πούμε. Αλλά χώρες ξεχωριστές, 30. Και θυμούμε τα παιχνίδια. Ακόμα. Διάλειμμα σε ένεξη διαμαρτυρίας. Σύντομα τελευταίων ειδήσεων αθλητικού περιεχομένου. Και σιγά σιγά να βάλουμε στην παρέα μας τους 5 του νικητές. Και να αφιερώσουμε και το τραγούδι του φίλου μας του Λεωφοριακού και το ταξίδι μας. Εντάξει. Και επιστρέφουμε.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Free.
9: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
9: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντοιχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
13: Imagine John Lennon.
14: Imagine άσπρο.
13: John Lennon με άσπρα.
14: Imagine βελούδο.
13: John Lennon με βελούδο.
14: Καλά, είσαι χαμένος.
13: Εσύ είπες Imagine.
14: Okay. Imagine McFlurry Nutella μαζί.
13: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
14: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
15: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
16: Απάντηση.
15: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
16: Απάντηση.
15: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
16: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
15: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
16: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
15: Ταβέρνα η απάντηση.
17: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
18: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
19: Everyone, σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
20: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Δεν είναι μυστικό.
2: Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
21: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
22: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Κράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
23: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
24: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
23: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
25: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Η ώρα είναι 6.
27: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
28: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
29: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα «Freedom» από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
30: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.

0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Δύσκολα θα συνεχίσει στον πάγκο τη ΑΕΚ Καμορανέζη, ενώ αναμένονται οριστικές εξελίξεις εντός των επόμενων ωρών. Ωρα αποδείξεων για Ομόνια και Πάφο που απόψε στις 8 υποδέχονται Λίνκολ και Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από τη Σίτα Βιζόν. Πλάνο χωρίς τους Κίνας, αίμα και κορέγια καταστρώνει ο Σαπίντος στην Πάφο. Στην αποστολή της Ομόνιας ο Άιτινγκ εκτός ο Ντουμπάντζο. Στά της ενίσχυσης οι πράσινοι εξετάζουν την περίπτωση του Μπακασέτα. Στην αγορά για ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή ο Αποέλ εξακολουθεί να ενδιαφέρει η περίπτωση Περέιρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το φιλικό του Άρη με την Λίφερινγκ. Προηγείται η ελαφρά ταξιαρχία με 4-0. Ολοκληρώθηκε ο μεταγραφικός σχεδιασμός στον Απόλλωνα. Στα αγωνιστικά, Κβίτα και Ροντρίκε συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Στις 9.30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Βέλγιο την Άντερλεκτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Διαθέσιμος και ο Κωνσταντέγιας. Ο Ολυμπιακός Πειραιός κοιτάζει τις περιπτώσεις Μαρθελίνο και Σαράμπια για τον πάγκο του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Manchester City προσφέρει το ποσό των 120 εκατομμυρίων ευρώ στην Chelsea για τον Έντσο Φερνάντες. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104, ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Συνεχίζουμε στις πίσεις μας ακροατές και ακροατρίες. Σήμερα έμαζε πιάσει μια κυρία μας σε περίπτωση. Εντάξει, δικαιολογούνται, δεν το συζητούμε. Γεμάτες οι γραμμές που καλά καλό και ραμακαρία καλά. Έγινε να έχουμε και απαιτήσεις. Στα μορούθια μας μένει στις θάλασσες. Μάνα μου Δημητράκη μου που θέλει να πάει στον Μακρόπουλο και θέλει να πάει στον Άγιον, όχι Επιχτήτων, Άγιον Επιφάνιο. Και στο Ζήνο και στην απάντηση ρε. Μάλιστα κύριε. Το λοιπόν, σιγά, πάμε σιγά σιγά να ανακοινώνουμε για το λοιπόν, ο πρώτος για το εισιτήριο, ένα λεπτό, να σημειώσω δαμέ, γι' αυτό μου άρχισα και λίγο. Ένα λεπτό ρε Στεφανέ. Για την κόλλα μας δαμέ. Το λοιπόν, νούμερο 1. Εισιτήριο για τρεις ημέρες για τον μπασκετικό υπερθέαμα Ολυμπιακός Πυριακός Άρης Θεσσαλονίκης Μακαμπί Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου 11 με 13 στο Ελευθερία Νιόφιτος Χανδριώτης στο τουρνουά. Εισιτήριο 1 και για τις τρεις ημέρες έχουμε 805 Γιάννος. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο ένα λεπτό. Έχουμε και λέμε κύριε Στεφανέ, μάνα μου ρε, μάνα μου τους. Τι μόνο άλλη μέρα, αν έχει κόσμο πέτος να κάνει καλησπέρα και λαλό τα σιγά σιγά, εγώ δεν έχει πρόβλημα. Θέλω να πάει στο 77-77-10-20. Ο Λίβερπουλ μας, οκ. Μάνα μου ρε. Λοιπόν, ο νούμερο 2 είναι ο 964, γράφει μου δίπλα Σταύρος Ομόνια. Εντάξει. Λοιπόν, Παναγία μου, Στέφανε προχώρα. Αν θέλει να πει καλησπέρα. Ναι, για να τα πούμε σιγά σιγά εμείς. Καλησπέρα. Απλώς κάλε μου μέσα πώς τη τελέκα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Ποιος?
1: Μάκη Μητσερονομονία Κλίβερ.
0: Μα πού είσαι ρε κουμπάρε Μάκη Μητσερονομονία Κλίβερ.
1: Λαλή και Στέφανε Καστερό, να μου πείτε γραμμή.
0: Ναι.
1: Πάμε εκεί εδώ, Στέλιο μου.
0: Για κατάχρωτα.
1: Πάμε εκεί, έχουμε συνάντηση με φίλου μας.
0: Ναι.
1: Θα πάμε φρούτων της εποχής.
0: Όχι ρε, όχι ρε.
1: Εμείς περνούμε καλά στο άρτυπη.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε το παπουτσάσικο μας το παγωμένο.
0: Ναι.
1: Μια χαρά, να δέρει η ομάδα μας, να δέρει η Παύλο, να δέρουν όλοι.
0: Ναι.
1: Να είμαστε καλά, εσείς πώς πάτε?
0: Είμαστε καλά, δαμέ, ανακατονούμαστε.
1: Αφήστε λίγο, πια από την καλησπέρα μου.
0: Καλά, έπια ματσοφύρι, πώς είπαν ότι άνοιξε λεψές τους φούρνους, ήταν που έκαμε και λοιπά.
1: Έμα έπιασε, μένει, είχαμε να λες.
0: Ή αφού του είπα, άδεια, άμα να απουσιάζω εγώ, να απουσιάζει και ο κουμπάρος ο Μάκης.
1: Είπε, μόλις μου είπε, ο άλλος ευτυχώς.
0: Α, μπράβο. Μπράβο, αμάνα μου και ακούεις τώρα να σε βάλει ο γούρου, να
1: δώσω το. Να ακούεις. Είσαι φίλοι, μόνο με τσίσι ώρα 7.30 τέλειωσε ρε φίλε. Πότε ανάπτω που το γέρι να παγώ νησιτάρι.
0: Ναι.
1: Και αχώθηκα και πρέπει η ώρα 9.30 να πάει και μέσα. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Άλλη φορά χρωστά και ξέρω.
0: Όχι, αφού έχω κάνει ένα λεπτό, πατέρι, δεν έχει πρόβλημα.
1: Όποτε θέλει, έχω κάνει πέτο, εμείς να πάμε.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Τι είναι.
0: Μάλιστα. Το λοιπόν καλό μας με την νίκη και μιλούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε, χαιρετώ. Λεπτό ρε Στεφανέ. Ήβρα με δυο στρα, να σε επαναλάβω μετά εν μεταξύ. Παναλάβω μας μια χαρά. Αριστά, ναι. Έλα, πάμε σε ακόμη έναν κύριο Νίβαρτο, το δικαιώσε να βάλει στο πρώτο του λεωφορείου. Και βάζει έναν τραγουδάκι, είναι δίμαστο σιγά σιγά, όσο πρώτα πέντε. Όμορφα και περιποιημένα κύριε Στέφανε.

0: Από τα θυμίδια ρε Στεφανάκο το πράγμα.
1: Καλή μουσική δεν ξεχνιέται, Στέγιο.
0: Συγγνώμη.
1: Η καλή μουσική δεν ξεχνιέται.
0: Είσαι δικό μου άνθρωπος, Κάρ. Μάλιστα, αν θέλει κανένα να μας πει ο καλησπέρα, μας το πει, γιατί πλησίασα και τελειώνω που κι αν είσαι για το μπάσκετ. Είπα δυο, νομίζω, τώρα να πω ακόμα δυο-τρεις. Ένα λεπτό να τελειώνει. Αχ. Να μου τούτο. Μάνα μου, ρε. Μα πολλά καλησπέρα, ρε, Στεφανέ. Πέρα μου δεν είναι 60 και όλα τα σχετικά. Θόρε. Μάλιστα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, λεβεντάνθρωπε μου.
0: Μα πού είσαι, ρε Φάνο μου.
2: Λεβεντάνθρωπε μου, ήταν που κάνεις.
0: Εδώ δοξάζω το Θεό και την Παναγία.
2: Πάντα ο Θεός και η Παναγία και οι Άγινας έχουν καλά, λεβεντάνθρωπε.
0: Όλον τον κόσμο, κομπάρε μου. Όλον
2: και
0: τον
2: την οικογένειά σου και είσαι ένας λεβέντης, ρε.
0: Όλον τον κόσμο, ρε Φάνο μου. Τι να κάνουμε, ρε κομπάρε.
2: Έχεις πολλά χαιρετίσματα και από την οικογένεια.
0: Να τους δώσεις επίσης και μην είναι ο καφές μας και αμέ πέτους. Ένα τον πιούμε, ρε, να τον κάνω, αλλά μας ένα τον πιούμε.
2: Σου πω, Στέγιο μου καλέ, να μην τύχει, άμα να πει ο Σεπτέμβρης και να κανονίσουμε.
0: Όχι, να πριν το Σεπτέμβρη πέτεις.
2: Ναι. Δεν μπορεί να το στελάρα μου.
0: Είμαστε καλά, να σχολάσουμε σε λίγο, να πάρουμε και, και τα μάτια έτσι να τα απολαύσουμε.
2: Ο κύριος Μάχης να μεταδώσει την Ομόνια.
0: Ένα στην Ομόνια, ναι.
2: Και ο άλλος ο Λεβέντης, ο Χάρης είπαμε.
0: Ναι.
2: Μα είναι τα Λεβέντης εγκίνος, α.
0: Λεβέντης, ναι, βέβαια.
2: Να του το πεις ότι ο Φάνος Απολίστας πάει σε πολλά να του πεις.
0: Είπα το για άλλη φορά να το ξαναπώ. Τώρα δεν μπορεί να πάει η Λεμεσό να τα ακούει.
2: Είναι πολλά, πολλά καλώς.
0: Χαρούμε να ακούει στήρε μήνυμα. Ο Φάνος Απολίστας πάει σε πολλά. Τέλειωσε.
2: Πολλά Λεβέντης μεταδίδω και ο κύριος Μάκης μεταδίδω.
0: Μάλιστα.
2: Και εσείς τελάρα μου, εσείς εντάξει, ήσουν και εσύ Λεβέντης.
0: Μάλιστα. Ήμουν και εγώ, ήμουν.
2: Μάλιστα. Και τώρα είσαι, ρε.
0: Δόξα σε ο Θεός.
2: Ας θυμούμε στελάρα μου, εμετέλειδες των καιρών που ήμουν εγώ, ήμουν δημοτικό των καιρών Μαρκεψαν.
0: Με μαζέσαι.
2: Ναι, που τότε που ας θυμούμε, ναι καλό.
0: Είδες.
2: Καιρών του Μακαρίου, στελάρα μου.
0: Καλό. Πρόλαβα το βέβαια ρε το Μακαρίου, τα μεγάλα τα παιχνίδια, ουστερικούς και λοιπά, προλάβαμε τα μια χαρά.
2: Καλή επιτυχία στις ομάδες μας πόψε.
0: Να είσαι καλά.
2: Κρίμα και για τον Απόλλωνα, αν ήταν κρίμα δεν προσπάθησε ο Απόλλωνας πάρα πολλά.
0: Ναι.
2: Ήταν και ο Παυλάρας ισχύρος.
0: Ναι. Εδιαστήκε να το κλείσει το παιχνίδι όμως, ήταν που ακόμα.
2: Ναι.
0: Έμπειρασε.
2: Άντε καλέ μου, να είσαι καλά στελάρα μου.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
2: Γεια σου λεβεντάνθρωπε.
0: Πριν μας ο Φάνος, άκουες το, μια χαρά. Το λοιπόν κύριε Στέφανε, έχουμε μέχρι τώρα 805 ο Γιάννος, 964 Σταύρος Ομόνια, ο 308 ο Άρης, ο 354 ο Γαβραντώνης και θέλουμε ακόμα ένα λεπτό, κάπου το σημείωσα ένα λεπτό που τα έβλεπα, ένα το ανακοινώσω τώρα σε λίγο. Τα πρώτα πέντε εισιτήρια ισχύουν και για τις τρεις ημέρες κύριε Στέφανε. Εντάξει. Πέ μου. Καταλάβες το. Εντάξει. Οκ. Okay. Περίμενε ρε κουμπάρε. Περίμενε. Απαναγία μου. Μάλιστα. Κίνηση αρκετή βέβαια ο φίλος μας. Θα πω μεσό. Εντάξει. Προσεκτικά. Μάνα μου τώρα, μάνα μου. Να είσαι καλά, Γαβραντώνη μου, σε ευχαριστώ. Ωραίος ο Στέφανος, τον ευχαριστούμε, λέει ο Λεωφορέακης. Καλησπέρα, έρχονται από Γρηγόριο Λάρνακα, καλό 15 ώστε μάνα για να είναι οδηγός. Μάλιστα. Γεια στο Γρηγόριο, ρε. Πάει που δούνται, πάει δουλειές και έμασε ξεχάνει ο Γρηγόριος, μα ρε. Λοιπόν, ένα λεπτό. Το ένα, έμεινε το δύο. Να δω αν προλαβαίνω. Έλα πάμε σε επόμενο κύριο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Στέλιο μου, Φίλιππος Ομόνια.
0: Ναι ρε Φίλιππε.
3: Σαραφιάνο πάω γήπεδο. Άκουσα τον προηγούμενο ακροατή που ήταν άκουσες σε Μακάριο.
0: Ναι.
3: Ήμουν έτσι νεαρού και λάλλον. Ευτυχώς πόνο Στέλιος που μεταλλεί σήμερα να ακούσουμε την αλήθεια.
0: Μάνα μου τον Φίλιππο μου ρε, μάνα μου τώρα. Φίλε, άκουμε. Όποιοι επέζασαν κουμπάρε, όπως εθώρεν το μάτι μου, έτσι μιλούν παντού.

0: Και ξέρεις το πολύ καλά.
1: Μα για αυτό σε πάμε ρε στέλνιο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν την αγάπη μου και καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά ρε Φίλιππε. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Σε ευχαριστώ. Σε για θυμάζει ο Μαγκάριο. Θυμάζει ο Μαγκάριο μέχρι και ρε.
2: Έφτασα το Μακάριο, ναι.
0: Ήταν τα πρώτα χρόνια που βγαίναμε στο Μακάριο. Ήταν ωραία, είχε ωραία, είχε τα Σούπερ Καπ και κάποια εταιρική κυπέλου και λοιπά. Ήταν ωραία.
2: Ήταν έχω κάτι να μιλήσεις. Ήταν πάτε σκέλια, λέστε έτσι λίγο.
0: Εντάξει ρε, εντάξει.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Εντάξει, δεν ήταν τόσο αυστηρά. Εμείς να καταλάβεις, ας πέντε το διάστημα, πέντε να κάνουμε οι διαιτητές, πιάνες οι θέσεις. Εντάξει, πιάνε να πάνε επειδή πέντε σχεδιακά γρήγορα, διόντες και ο Μακαρίδου Μούστρα. Και λάντες που ήταν τότε εκφωνητήσεις του, να μπορείς, στο Μακάριο, πριν μετά το Κάσιπι. Αυτά, ο Ρακαπάς, α, είναι παλιόντο του, για τον Ρακαπά, μάλιστα. Λοιπόν, τι θέλει να κάνεις. Περίμενε να δω ρε φίλε δαμέ. Εκόντεψε ρε. Πάω σε ακόμα έναν κύριο, καλησπέρα.
1: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Ε, σας τα και κύρας. Σας τα και κύρας.
1: Έχει τίποτε ζωηρό πράγμα.
0: Όχι, δεν έχει ζωηρό πράγμα. Είναι και από τον το σοου που να κάνουμε εδώ με τίποτε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Στέφανος και αμέντα πουλάρι.
0: Είναι η αδυναμία σου, είναι έννοια του.
2: Είπες για ζωηρό άτομο, ναι, το ήβρες το.
1: Ο Στέφανος είναι λεβέντης. Λεβέντης είναι κοσολάρχης ο οποίος μιλάει και τούτος. Στέφανε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Αμάνα μου, μάνα.
1: Ήταν που κάνεις άρχοντα μου, είσαι καλά.
2: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι.
0: Έχω ενέργεια να δείξετε.
1: Εγώ έπιασα να πω την καλησπέρα μου. Δεν θα πω τίποτε για τα ποδοσφαιρικά.
0: Απαγορεύεται έτσι, αλλιώς δεν έχει κοντά μέσα από το κίνητο.
1: Τα ποδοσφαιρικά θα πούμε όταν θα αρχίσει το πρωτάθλημα της Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα είμαστε down τώρα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτε.
0: Μάλιστα.
1: Εκρούσαν οι αντένες μας.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πολλά. Διότι ο κύριος Τέλειος Παπαμεωσέως συνέχεια νόη εκρούσαν οι αντένες του Κακουλή, εκρούσαν Τζίνου, εκρούσαν...
0: Για πού είπαμε κανένα ψέμα.
1: Καλά ρε κομπάρε, εντάξει είναι ανάγκη να τα κάνεις όλα διαφήμιση.
0: Είναι μόνο να κάνω, να πούμε την αλήθεια.
1: Να είσαι και κανένα πίσω κύριε...
0: Άφηκα και τρία πίσω.
1: Που τον κύριο Αστρομερίτη, τον γιον του φίλου μου του Σπύρου του Μαγαρίτη, ήταν ένας άρχοντα ρε ο κύριος, ο άρχοντας.
0: Για κατάχρωτα, ήταν ο άνθρωπος της ζωής μου, ήταν ο γίνεται.
1: Φίλε, ήταν άνθρωπος ο οποίος με κορμί, με έναν κορμί.
0: Για που ήταν αθλητής.
1: Ήταν αθλητής, ήταν φίλος μου ο Σπύρος, επειδή στον Αστρομερίτη με βοήθαμε, δεν ξέρω, πουλούσα πράγματα, γνώρισα το.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν χρυσός άνθρωπος, ο Θεός μακαρίσει το, ήταν μόνο να κάνουμε.
0: Να σε καλά.
1: Αύριο είναι, τώρα έρχονται γιορτές, τέλειο μου, 15 Αύγουστο, με αγάπη να περάσει όλος ο κόσμος να είναι καλά, να προσέχουν στους δρόμους, να μην φοβούνται τίποτε και αν υπάρχει τίποτε. Όποιος προσέχει, προσέχει τον και ο Θεός.
0: Ναι.
1: Εγώ σήμερα πήγα μεσόν και ήρθα. Οι δρόμοι ενώθηκαν δε στέλνιον και ο κόσμος επίε ταξίδια, επίε μποζί ποτά, ο κόσμος επίε θάλασσες, επίε βουνά, επίε... εντάξει, με διακοπές, τούτες οι δύο εβδομάδες, τούτη εβδομάδα και η άλλη ερχόμενη εβδομάδα είναι διακοπές. Ύστερα σπάω 24 που ενάρτουν ορισμένοι πίσω και ύστερα σπάω υπάρχουν διακοπές. Εμείς τώρα να δούμε πόσες ημέρες να κάνει ο κύριος Μητροπάνος διακοπές.
0: Να πνάσει ο κόσμος.
1: Να ξεκουραστεί και να κοντο κορμάρα μας.
0: Ναι, κορμάρας. Μάλιστα. Φυσική, και με ορμόνες. Φυσική κορμάρα σου, και με ορμόνες.
1: Φίλε, εγώ ηλικία η δική μου αγαπητέ Στέλιο, εγώ θέλω υγεία, αγάπη και τίποτε άλλο να θέλω. Είμαι μια χαρά δόξα το Θεό, δόξα τον ύψιστο.
0: Ναι.
1: Διότι εγώ προσέχω, εύχομαι στο Χριστό και στην Παναγία και όταν έρθει σπίτι μου να δεις πόσες εικόνες έχω, διάφορες εικόνες, διάφορους Αγίους, όπου βρίσκω, συμμαζεύονται και βάλω τις δίπλα για μένα που κοιμούμε.
0: Μάλιστα.
1: Για να με βοηθούν ρε κουμπάρε, είναι πολύ καλά κάνω και να πάω... Να πάω και μια ημέρα στο Μακιάτι, να πάω και στον Άγιο Ραφαήλ, γιατί έχουμε στο Μακιάτι Ραφαήλ και πάνω ναι. Να ανάψω γεράκι και πάνω πρέπει να πάω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα λοιπόν, Σας καληνυχτίζω.
0: Να σε καλά.
1: Αύριο ποιος ήταν για με κορσολάρχη.
0: Δεν έχει κανέναν αύριο, θα με πνάσει.
1: Τέλος, εγκλειστά αύριο.
0: Ναι, είμαστε εγκλειστά αύριο.
1: Διαείπουντα σήμερα, τα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, και είναι Δευτέρα. Δευτέρα.
1: Η καλή Δευτέρα.
0: Να σε καλά. Λοιπόν,
1: καλές διακοπές για όλο
0: χαίρετε,
1: τον κόσμο.
0: Με αγάπη επίσης. Πάει, πάει. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Παναγιώτα.
3: Όχι.
0: Ποια?
3: Η Ντίνα, καλό χωριό.
0: Μάλιστα, κυρία Ντίνα από το καλό χωριό.
3: Τι κάνετε, κύριε Στέλιο μου?
0: Μα να παράγει συνομονιακά.
3: Όχι, γιατί απουσιάζει ο γιος μου και συνήθως μαζί του που πάω και έτσι.
0: Μάνα μου ρε, και να μην δεις πριν τηλεόραση.
3: Πού την τηλεόραση, ναι.
0: Ναι.
3: Μακάρι να δέρει ομόνια και πειράζει.
0: Πάει στο επόμενο.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Χαρά στο πράγμα.
3: Άντε, να σχεθούμε καλές επιτυχίες και στην Πάπον, αλλά ιδιαίτερο στην ομάδα μου.
0: Μάλιστα. Ομονιάκα σιλάκα.
3: Βέβαια, βέβαια.
0: Μάλιστα.
3: Άρρωστες καταστάσεις.
0: Να είσαι καλά, Ντίνα μου, καλή επιτυχία.
3: Και εσύ, κύριε Στέλιο μου.
0: Έγινε, χαιρετώ. Επίσης.
3: Γεια.
0: Μάλιστα. Ναι, μόνο τούτο, εντάξει. Πάμε σε ακόμα. Θα πάει διάλειμμα. Άντε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Σούπερ Σπορ 104. Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Σκέφτεσαι Boss. Έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Boss είναι πιο προσιτά από ποτέ, με εκτόσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρες σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
4: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Στο κλίμα, για βουτιές, barbecue.

0: κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σουρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
3: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 18 Αυγούστου.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
6: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

Πάμε να κάνουμε ένα 25 λεπτό με του φίλου ακροατέ του 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σα τα μηνύματα με μπορεί και σε ευχαριστίε στου μεγάλου μα χορηγού και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζού να είναι καλά. Εγώ μπαρε, Στέφανε. Ποιους έδωσαμε ως τώρα, δώσαμε 4 μήνες ακόμα ένα. Σημείωσα κάποιον, εξήγησα εντάξει τέλος πάντων. Ένα τον έπρεπε να τον ανακοινώσω, ενώ ξανακοινώσω μετά για τα εισιτήρια για τις 3 ημέρες για το μπάσκετ. Εντάξει. Λοιπόν, στέλνετε για τον Μακρόπουλο, είπαμε 6 άτομα μαζί με ένα μπουκάλι στο κοινοτικό στάδιο Μισουρίου για τον Νίκο Μακρόπουλο. Έρχεται 22 του μηνός. 20 του μηνός την ερχόμενη Πέμπτη με αγορά θα κάνουμε την κλήρωση. Ξέρετε για σταβαίνετε μας τις ώρες εκτάκτως μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη, του Αυγούστου να δώσουμε να στείλουμε κόσμο 6 άτομα στον Άγιο Επιφάνιο του Μιχαλίου στην ταβέρνα Άγιος Επιφάνιος για ψάρι πάνω με τα ποτά με όλα. Μιλούμε πάνω που 6 άτομα κοντεύει ο τραγωχάρι, δώρο. 4-5 άτομα στην απάντηση του αδερφού του Δημήτρη στην Λακατάμια. Κάθε εβδομάδα έχουμε τραπεζί εκεί, να είναι καλά ο αδερφός. 4 άτομα στην ταβέρνα Ζήνο στη Λάρνακα. 4 άτομα στα Κονιά στην Πάφον, την όμορφη του Μιχαλίου του αδερφού. Αυτά. Μόνο Σαλαμινάκα είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. Θέλω Μακρόπουλο. Άλλο κι άλλο. Θέλω Μακρόπουλο. Ο Σαλαμινάκα μου. Μάλιστα. Τώρα σε λίγο να βάλουμε έναν έτσι χαλαρά, διότι είμαστε μια χαρά. Εντάξει. Περίμενα να το δω το μήνυμα. Ο Επισκοπή χαιρέτησε μας. Η χειροκητία τώρα το βλέπω, μάλιστα. Το Φρέραρος περιμένουμε, η Ξυλοτύμπο χαιρέτησε μας. Πάφος ναι. Μια χαρά. Μάνα μου ρε, μάνα μου τούτο ρε. Καλή επιτυχία κομπάρι μου. Τη στέλνουν για πρώτα, είναι εκτός συλλαγωγισμού, εννοείται. Τελειώσαμε χτες, είπαμε 2 άτομα είπαν το σκόρο από όλων από τους 80 τόσους που προλάβετε έτσι κατά καλοκαίρα. 3-0-9, 3-38, περίμενα εδώ, θα πέρα, α, εδώ θα με. Ο απάντηση είναι, α, είναι της Ελένης τώρα, της Ελένης. Μακρόπουλος πολύ, ναι. Την άλλη Πέμπτη, να το κανονίσουμε. Εγώ με ρίχνω καπάς ένα μήνυμα τώρα, ευκύριο Μητροπάνος. Δεν το ψάχνω τον Πέμπτο και γι' αυτό. Να μην τον αδικήσουμε γιατί εκείνον εσυνιέραμε. Πάμε στο επόμενο να θέλει το καλησπέρα του, καλησπέρα του. Γιατί το βάχτουσα ένα Μακρόπουλο έτσι, ζητήσαν το ρε φίλε, έπρεπε το ένα Μακρόπουλο ωραίο και δικαιούνται οι άνθρωποι. Πλησιάζει 15 όσους δικαιούνται. Δεν έχει πρόβλημα. Χαρά είναι τους. Ευχαριστώ.

0: Το λοιπόν είπα να μένω ένα λεπτό. Να τους πω τώρα όπως είναι. Εντάξει, εδώ και έχουμε την ευκαιρία να τους πούμε. Λοιπόν, τα πέντε πρώτα σιδηρά θα σημειώσω ότι σήμερα έχουμε 13/8/26 για να τα στείλω με email πάνω. Το ένα το σιδήριο βγαίνει 805 Γιάννος, το δεύτερο 964 Σταύρος Ομόνια, το τρίτο 308 Άρης, το τέταρτο 354 Καβραντώνης, το πέμπτο 292 Σοφοκλής. Αυτά είναι τα πέντε πρώτα νούμερα, τα πέντε πρώτα εισιτήρια. Εντάξει, τα βάλω έτσι ξεχωριστά, όμορφα και περιποιημένα. Εντάξει. Λοιπόν, και επιστρέφω στα μηνύματα ένα λεπτό τώρα που τελειώσαμε με τα πρώτα. Την άλλη με ψεμιόν ο Μακρόπουλος και συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα δούμε η Σαλαμινάκα έστειλε μας για το φιλικό ψες. Εν το είδαμε, είναι πρόγραμμα να το δω ρε φίλε Σαλαμινά, όρθος εν το είδαμε. Όπου κι αν είσαι ξεκινά το πρωτάθλημα έτσι έτσι. Ωραίο φορέα έστειλε στους χαιρετίσματα. Ο Βορτιγαγής ήταν εντάξει, ο ταξιγής μας εντάξει, ο Δημητράκης από την Καλαβασόνα στην Αιγίδα που έθελε, η Γεωργία μας. Μάλιστα, Αραδίπου. Οκ. Ο Γιάννος Ομόνια εντάξει, ο Ανδρέας εντάξει, είπαμε το, 9.32 το είπαμε, το 9.15, 0.09, 8.60, 9.60, 9.51, 2.52, του θα διαβάσαμε τα όλα, νομίζω. Και το 706, μάλιστα, αυτά. Τι είναι εδώ, Στέλιο μου, εχθές έφυγε ένας σημαντικότατος άνθρωπος που δούλευε στο νοσοκομείο και επειδή ήταν άνθρωπος που έβλεπε τον κάθε άνθρωπο την υγεία όλους μας, αν μπορείς ένα στελάρα στη μνήμη του ρε. Μάλιστα. Από Γρηγόριο Λάρνακα. Εντάξει, τώρα να δούμε. Εντάξει, έχουμε λίγα λεπτά να τα κανονίσουμε. Είναι και τέσσερα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κερδίσουμε 3-1 όπως είπες από πάφο, εντάξει. Είπα 3-0-3-1 και είπα η Ομόνια 2-0-3-0. Έτσι είπα, έτσι τα βλέπω. Έτσι τα βλέπω κύριε Στέφανε.
1: Ναι, μακάρι, γιατί όχι.
0: Εντάξει, αυτά.
1: Και πολλά μακριά.
0: Α, Παναία μου, Παναία μου, Παναία μου, τον 932. Τότε 933, φτιάβαστη, φτιάβαστη, εν πέντε γραμμές είναι. Ευχιάβαστη.
1: Λατσιαλινή χρονιά.
0: Ευχιάβαστη, όπως το γράφει, καλή.
1: Λατσιαλινή.
0: Ναι.
1: Χρονιά να έχουμε. Τι είναι το
0: εδώ. Τους αντιπάλους μας τους μεγάλους.
1: Λατσιο.
0: Ο μισητός μας αντίπαλος στη Ρώμη.
1: Ποιος είναι, Λατσιο.
0: Λατσιο ρε φίλε. Άρα μου τώρα, χαρή. Λατσιαλινή χρονιά να έχουμε. Βάλιστα. Εμείς συμπληρώνουμε 100 χρόνια φέτος. Η Ρώμα το 27 συμπληρώνουμε 100 χρόνια. Πρέπει να είμαστε πρωταθλητές. Εμείς κι άλλο Ρώσοι. Αυτά. Να σε καλά, 9.33 μου. Καλό τρίμερο να έχει και μιλούμε. Ναι, καλή Λατσιαλινή χρονιά.
1: Υπόψη σου, υπήρχε μια μεγάλη έκρηξη έξω από τη Ρώμη σε ένα εργοστάσιο. Πολύ μεγάλη έκρηξη.
0: Ελπίζω να πάω στη Λατσίο.
1: Σίγουρα όχι.
0: Όχι, ρε, αλλά δεν αστεύω. Υπάρχει να μου γίνει μια άλλη φορά να σου πω τον πράγμα. Που έπει από αποστολή με την Ομόνια στο Ρώμη. Για να καταλάβει το μίσο που έχουν Λάτσιο και Ρώμα. Σοβαρά που σε λέω τώρα.
1: Μα λίγο έτσι ακραίοι.
0: Πολλά. Το πιο μισισμένο είναι οι εταιρείε.
1: Ακραίοι οπαδοί.
0: Ναι. Και έχουν και απόστολες κοινωνικές πολιτικές διαφορές.
1: Α, κακός.
0: Ναι.
1: Κακός.
0: Βέβαια. Επειδή στο ξενοδοχείο ήταν Σεπτέμβρης κάτι τέτοιο, Λάτσιο Ομόνια. Και ήταν 4-5-6 οι συναδέλφοι τότε. Ήταν που τις πρώτες φορές που πήγαινε και ο κόσμος της Ομονίας, ενώ 1995 ήταν των ομάδων μας γενικά που συνόδευαν τις ομάδες μας και πήγαινε. Θυμούμαι μου με τον... Επίαμε στο ξενοδοχείο ήταν σαν το υπαίθριο τον μπαράκι και η πόρτα του στο πλάι ήταν όπως το Far West. Ξύλινη, ξέρεις, χτύπας, ναι.
1: Διπλή πόρτα πανή.
0: Διπλή πανή, πανή μέσα, γιατί πάλι μπαίνεται. Ωραίο στο ξενοδοχείο. Είμαστε με τον Ανδρέα τον Μπογιαζή, θυμούμε. Ήταν ο Μαγαρδής ο Τσαλής μου, ο Νίκος ο Τσαλής, ο Τσέλεπος, ο Καραμαλάκης, ο Μάριος. Και ακόμα ο Σεχερλίν νομίζω κάτι τέτοιο. Είμαστε πέντε άτομα τέλος παντών. Και είπαμε να, επειδή ξαναπήγα και τρεις φορές στη Ρώμη, να πάμε λίγο έξω, ξέρω εγώ, σε κάνα μπαράκι να πιούμε την μπύρα μας. Και έλεγα, εντάξει, να πιούμε μια μπύρα δάμε και πάμε να φτιάνευτε, να δείξω κάποια πράγματα, κάτι μέρη και λοιπά. Οκ. Okay. Εστάθηκε με πέντε πλάσματα μεγάλα για μένα, κάτσαμε, πάω στον πάγκο, εντάξει, πόξω με το καρέκλα την ωραία την περιποιημένη και έρχεται ο Ιταλός και πειράζω λίγο στα ιταλικά, uno, due, tre, quattro, grande μπύρα, ξέρω εγώ, ιστορία, χαστάζει. Και, οκ, okay, ξέρω εγώ πως θυμίζα στη δημοσιογραφία στην Κύπρο και είπα τον Ανταλό, δεν το μαθανίσαι ρε ρώτο. Α, ουράτσιο βέβαια, λαλί μου. Είπα τούτη γνωστή τη λέξη χαριτολογώντας. Να μπουν η ομάδα σου, ας πούμε, χαριτολογώντας. Χαμογέλασε.
1: Μπορεί να κατάλαβε.
0: Ουε, κατάλαβε. Αλλά είπα τούτο έτσι χαμογέλασε. Χαμογέλασε, δεν έφυγε. Ήρθε, έφερε μέσα ένα δίσκο μεγάλο όπως τους καφεκίες τους παλιούς, τους παραδοσιακούς. Πέντε ποτήρια, έτσι, που ήταν τα μεγάλα. Εντάξει, πάει. Και ήταν έτοιμο να τα βάλει μπροστά μας. Και όπως τα εβάστα, ερώτησε με. Μα εσύ να μάθανε η σειρά μου στην Ιταλία.
1: Αμάνα.
0: Λέω του Ρώμα, παιδιά, λέω του ρε. Μα και καλό Ρώμα, αλλά και άλλο Ρώση, ξέρω. Μα και τέλειωσα την κουβέντα μου.
1: Έλωσε σου τι.
0: Όπως το εβάστα, ρε φίλε, ας πούμε πω γιατί ο Τσέλεπος και λοιπά, όπως το εβάστα τον δίσκο, εγύρισε μου την άλλη. Και άρχισε στα Ιταλικά και ξετοίμαζε. Είσαι που δεν τους ξέρεις, ξεδιμασίες με τους αυτούς και λοιπά. Κι ήρθες να με πω την περιοχή μου να πιν πήραν και είπες στην ομάδα μου έτσι και είπες στην ομάδα μου, δεν πάρεις κλώβες να είμαστε.
1: Καλά να σου κάνει.
0: Ένα που του κάνω όμως μετά. Ένα που του κάνω όμως. Ήμουν πας στα 30 κάτι ρε. Ένα που του κάνω. Έπια έμπαι. Έμπηξα μια της πόρτας δεν γίνεται είχα που σου είπα. Κι όπως έπας στα μπήρες έπια τον έτσι. Αλλά την μπήρες για μένα ρωτή τώρα να με γίνει φωνικό. Τέλειωσε. Φίλε, έβαλεν τις. Άφηγαν τις δίσκους. Άφηγαν το δίσκο απλώς. Και πιάμε τις εμείς. Και πίναμε. Ή πιάμε τις. Και να φύγουμε. Ένα έπιανε να πληρώθει. Εν τον επικυρώσαμε και πιάμε. Φαντάσου ρε. Ένα δεν είναι μαζί πιο ρε.
1: Αγιά μου ρε.
0: Φανταστεί εν μίσος. Εντάξει. Ναι, μπάρεις χρόνια. Είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε πέσω ξενογιών. Και μουρμούρα γιατί πήγαμε να δούμε είμαστε με Ρώμα και πήγαμε στην Ρώμα που ήταν της Λάτσιο.
1: Πραγματικά του λάλες που πριν έφτασε βάλει καν μέσα, μέσα στο ξενοδοχείο.
0: Όχι στο ξενοδοχείο, ήταν μπάλμα ρε να μου πει, να μου... Για όνομα του Θεού. Έτσι ωραίοι όμως. Επίναμε να πήγαμε στο μάτσο ρε και έρχονταν να δείχνουν παντός της Ρώμα που ήταν φωνός Ρωμόνια. Το αντίθετο θα ήταν αν έπαιζε ξέρω Ρώμα Ρωμόνια ή ο παντής της Λάτσιο να μάθει Ρωμόνια πάλι.
1: Ναι.
0: Τάνει να με κερδίζουν γίνες οι ομάδες.
1: Ναι, ακριβώς έτσι.
0: Αυτά είναι. Ιστορίες πολλές. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Στο 77-77-10-20 αθήρετε, εντάξει, απήκα δύο τρεις πίσω. πώς. Ορόκλινη. Βόροκλινη. Ξέρεις κάποτε χέρι μας την Βορόκλινη. Εν Ορόκλινη μου ξέρω εγώ ρε κομπάρε. Με Βορόκλινη με τίποτε. Ορόκλινη. Και να κατά μια με ιώτα. Όχι με ψηλό ιώτα μίχη. Εντάξει έτσι έγινε μετά. Ορόκλινη. Χέρι μας την Ορόκλινη μας. Κάποτε ευκαινάσαι που την Ορόκλινη. Έστερα ένα μήνυμα. Καλησπέρα σπέν που την καλό ρευκήν Ορόκλινη. Ύστερα από 2 λεπτά. Μα μπορεί να το φτάσεις. Καλησπέρα που την καταπράσινη Ορόκλινη. Και μετά, καλησπέρα από την κίτρινο πράσινη είναι ολόκληρη. Ωραίοι.
1: Δεν που κάνουν και αμέ.
0: Α?
1: Τι κάνουν και πάνω στην
0: ολόκληρη. Ήταν, έπαιχαινε ένας πένας ορθωσιάδης, έστειλα έπαιχαινε ένα μονέδι και μετά εξής. Και έκαναν τα δικά τους.
1: Τουλάχιστον έχει υπό ούλους.
0: Ναι ρε, ναι, αλλά είναι ωραίοι. Ούτε είναι κατά πράσινη, ούτε είναι κατά και ανώλευκη, ξέρω εγώ ιστορίες. Μάλιστα. Λοιπόν, σε λίγο θα παραχωρήσουμε μικρόφωνο να πάμε να δούμε και εμείς τα μάτς και θα πάμε και θα μείνουμε εκεί πέρα. Εντάξει, δικαιώσε αυτή, δεν μπορεί να το βάλεις του φίλου μας του Γρηγορίου.
1: Θα βάλω ένα τραγούδι, ξέρω ότι αρέσκεις ο Χατζής όπως και εμένα. μαζί με τη Μαρινέλα.
0: Ήταν να σου πω με έναν τραγούδι ωραίο που έξαγε συνάφερα σου το προχτές του μεγάλου του Κόκοτα.
1: Ποιο θέλεις,
0: πέμπτο. Το γέμ. Είναι ωραίο. Εσ' αρέσει κύριε Κομμαρέ.
1: Φάρε τον πολλά.
0: Φάρε τον πολλά. Να βάλουμε τον ο Χατζής με η Μαριλέντα Μαναπούση. Έκανα μεγάλη συνεργασία. Είναι να πω να πούσει είναι η Πασού, έγινε η Πασού, πάρ' το.
1: Να το ακούσεις.
0: Πάρ' το λίγο.

0: ξεκινά.
1: Εγκρίνεται, μάλιστα. Μόνο που ξεκίνει, με τέλειωσε.
0: Την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά χωρίς ψυχή.

0: κορυφή. Κορυφή. Ωραία είναι. Ωραία. Εντάξει, μπορεί να κάνεις δυναμία με την καλή είναι εννοώς για τραγουδιστρές Στράτου Διονυσίου, τον Λουβοσκόπουλο, εννοείται.
1: Βέβαια.
0: Μάνορ Άγγελοπουλο, Νταλάρα μας, ωραίος.
1: Αρέσει και μου τον Νταλάρας.
0: Είπα σε τελευταία, πέρσι νομίζω είχε μια ωραία συναυλία, Νταλάρας Παπα Κωνσταντίνου ρε φίλε, πάω και Παπα Κωνσταντίνου πολλά.
1: Στο
0: κορυφή στο είδος τους εννοώ.
1: Είναι, τι εννοείς.
0: Ωραία και οι δύο. Δεν είναι σηκώνεται ο κόσμος να βγει, ξανά ήταν πίσω να πούσε τα δικά
1: του. Ειδικά ο Νταλάρας τραγούδησε τα πάντα.
0: Ωραίο,
1: με όλους.
0: Μουσικά. Πολλά ωραίος. Εμπούτους τραγούδησε. Ξέρεις κάποτε είχαμε την κασέτα, είχαμε το συνδίκη ρίπα. Το θέμα τι είναι. Το θέμα είναι για να πεις ότι πάει σε έναν τραγουδιστή, ενώ έχεις του ένα σεβασμό παραπάνω. Άμα πάει σπίτι Λευκοσία, έλα μεσόνι που είναι μεσό, ξέρω Λευκοσία και λοιπά, τον γύρω γύρω. Και είχες καζέτα, για ακούες πάνω από τρία τραγουδιά συνεχόμενα ενός τραγουδιστής, μην υπάρχει του.
1: Οκ, ναι.
0: Έχει τραγουδιστές που δεν μπορείς να ακούεις πάνω από, μπορεί να αλλά δεν μπορεί να ακούεις συνέχεια αν 7-8 τραγουδιά δικά τους.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Παράδειγμα, ο φίλος σου που σ' αρέσει και ο αγαπημένος σου, δεν μπορώ να τον ακούω.
0: Ποιο ρε.
1: Τον Βοσκόπουλο.
0: Μπορεί να ακούεις τον Βοσκόπουλο.
1: Μα πάνω από τρία τραγούδια.
0: Βοσκόπουλο μπορεί να ακούει και ώρα 4 το πρωί και ώρα 12 τα μεσάνυχτα και ώρα 12.30 το μεσημέρι.
1: Εντάξει.
0: Και να σου πω και κάτι, ρε. Μπορεί να μην το πιστεύεις. Και Στράτο Διονυσίου το ίδιο.
1: Άλλον τσινό.
0: Ό,τι ώρα θέλει να πάρει.
1: Στράτο δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα κανένα.
0: Εντάξει, και μάλλον σαν γερούς θα μου συμπαθεί στάτους, αλλά θα κάτσω ώρα 7, πιστεύω πρέπει να ακούσω το 5 Έλληνες στον Άδη, αν τα μπροσάνε ένα βράδυ, εννοείται.
1: Είναι πολύ βάρετο.
0: Αλλά το πρόσφυγα, ξέρω εγώ και το ποιος σου είπε, μάθει εν τέλει να χορεύεις, δεν ακούεις.
1: Ας σου πω μια ιστορία με τον Νταλάρα. Είχα ένα γνωστό μου που ήταν σε μια πρόβα του. Κάμναν πρόβα η μουσική ορχήστρα μαζί με τον Νταλάρα για να τραγουδήσουν, κάμναν πρόβα. Ήχο, καμάν ήχο. Σε ένα μαγαζί, σε μια συναυλία να μπούταν. Και κατά τη διάρκεια τη πρόβα ήταν τρία μπουζούκια στέγιο πίσω του που παίζαν. Σταματά την πρόβα, λέει του εσύ. Και βλέπει το έναν τον μπουζούκι που τα τρία. Λέει του εσύ κούρδι στην τάδε χορδί.
0: Ναι, είσαι ταυτή, έχει. Έχει μαζί.
1: Τι είσαι δίκαιο.
0: Ναι.
1: Μουσική.
0: Σπουδαίο, σπουδαίο. Χάρη Αλεξίου, α πούμε.
1: Εντάξει.
0: Α, εντάξει, έχουμε. Αυτά. Λοιπόν, για ηθοποιούς έχουμε μπει ρε φίλε, εντάξει. Υπεράνω όλων ο Άρχοντας. Συζητώ για κοινό. Ναι.
1: Για ποιον Άρχοντα. Συγγνώμη.
0: Για να εξαρρωτήσει μπορεί να... Λάμπρος Κωνσταντάρας.
1: Α, αμπιάμε στο...
0: Και από γυναικείες έτσι ωραίες υπάρξεις, ομορφοκαταστάσεις. Ποιες κυρίες σου έρχονται στο μυαλό.
1: Παγιές κυρίες.
0: Ναι, ωραίες.
1: Κοίτα, εντάξει, είναι αρκετές οι αλήθεια, είναι αρκετές.
0: 4-5.
1: Σίγουρα.
0: Ποιες. Ή να πω.
1: Πες εσύ τα δικά σου.
0: Νόρα Βαλσάμι. Τζένι Καρέζη.
1: Μάλιστα.
0: Ζωή Λάσκαρη.
1: Μάλιστα.
0: Μένα Στάθοπουλου.
1: Οκ. Okay.
0: Είπα σου τέσσερις.
1: Η Μάρο.
0: Εντάξει ρε, η Μάρο Κοντού ήταν ωραία ψηρή και λοιπά, αλλά η Μάρθα Καραγιάννη για παράδειγμα ήταν πιο θηριακή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Μάρθα Καραγιάννη.
1: Εμπλήκα.
0: Ναι, θυμάσαι.
1: Τώρα είναι.
0: Ήταν και από Βασίλη Κωνσταντίνο μου, δεν μου έφεραν τώρα με Παναθηναϊκό. Αλλά και είναι καλές η Ζωή Ράσκαρη, η Νόρα Βασάρη ήταν...
1: Τι λέει Άντρος, θυμάσαι.
0: Τραγουδίστρια μου λες τώρα ρε.
1: Τραγουδίστρια.
0: Εγώ για ηθοποιούς που σου μιλώ.
1: Α, ναι, συζήκη. Εντάξει, τραγουδούσαν όμως.
0: Εντάξει, είχαν τα μιούζικα. Η αλική. Εντάξει ρε, πειρε, εντάξει. Πρώτη μου και είναι η Καρέζια πράγμα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είχε και τα πιο όμορφα μάτια.
1: Τα κούκλα, εντάξει.
0: Ναι. Ζωή Λάσκαρη. Ναι, αυτά. Λοιπόν, μα δεν παραπέντε να παραδώσω. Να αποχωρήσω σε ένδειξη διαμαρτυρία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τους μεγάλους μας χορηγούς και τη σύνταγη Μίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Των χορηγών του ειδικού ενθέτου, τον Μάγκα, Να ξαναθυμίσω τα 5 εισιτήρια τα έχουν πάρει 8-0-5 ο Γιάννος, 9-64 Σταύρος Ομόνια, 3-0-8 Άρης, 3-54 Γαβραντώνης, 2-92 Σοφοκλής. Θα ενημερωθούν μετά που να έρθουν για τον μπάσκετ Μυρό, για τον νέο φοιτητός Χαντριώτη στο τριήμερο 11-13 Ολυμπιακός Πειραιώς Άρης Θεσσαλονίκης. Να κάνουμε την αμύβη Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Λοιπόν, κάθε επιτυχία στην Ομόνια μας, κάθε επιτυχία στην Πάφο μας απόψε. Και με τις προκρίσεις όμορφα και περιποιημένα, προσεκτικά στους δρόμους για όλους μας, θα τα πούμε καλό την προσεχή Δευτέρα. Καλό τρίμερο, καλό 15 Αύγουστο, ένα της Ελαιονοπόλης εδώ για να πάει γήπεδα. Χαιρετούμε με τον κύριο Στέφανο Στεφάνου, να είστε καλά.
2: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George. Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
4: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
5: Πέμπτη σήμερα για τα προκριματικά του Conference Link στις 8, Ομόνια Λίνκολ και την ίδια ώρα Πάφος Σάλσπουργκ.
6: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
7: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
8: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενοικιζόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία κόμπι No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.

0: Καλά απόγευμα φίλες και φίλοι. Και πάλι εδώ για την εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει. Έχουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια απόψε. Με τους δύο εκπροσώπους μας, δύο έχουν μείνει μετά τον αποκλεισμό του Απόλλωνα προχθές Τρίτη από την Μπραντ. Η Ομόνια κόντρα στην Λίνκολ καλείται να δείξει την ανωτερότητά της και να πάρει το εισιτήριο για τα play-off του Europa League 1. Σημαντικό παιχνίδι για τους πρωταθλητές, αφού μέχρι σήμερα σε αυτά τα τρία πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν έχουν ικανοποιήσει με την απόδοσή τους. Βεβαίως το είπαμε και προηγουμένως ότι η πολλή μουρμούρα ήρθε μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στην έδρα της Λίκολ απέναντι σε μια καταφανέστατα κατώτερη ομάδα. Οι πράσινοι κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα στις καθυστερήσεις του αγώνα, συγκεκριμένα στο 93 με τον γκολ του Ανδρέου. Είναι ανώτερη ομάδα η Ομόνια και αυτό καλείται να το αποδείξει απόψε στον αγωνιστικό χώρο. Την ίδια ώρα στις 8 η Πάφος υποδέχεται την Σάλτσπουργκ, όπου και εδώ η παφιακή ομάδα καλείται να ανατρέψει την ήττα του 1-0 που γνώρισε στην Αυστρία πριν μία ακριβώς εβδομάδα. Σαφώς πιο δύσκολο το έργο της παφιακής ομάδας, ωστόσο μας έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Και θα κάνουμε αρχή με το Αλφα Μέγα και τον Χαριτόν Χατζικυριακό, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο άνθρωπος του Supersport 104 για όλα τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της παφιακής ομάδας. Γνωρίζει καλύτερα από τον κάθε ένα το ρεπορτάζ της Πάφου. Καλησπέρα αγαπητέ Χάρη.
1: Καλησπέρα σε σένα και σε όλους τους φίλους ακροατές Βόλυμου του Supersport 104. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην έξοδο ουσιαστικά εδώ που οδηγεί στο Αλφα Μέγα και είναι ένας χαμός με όλα τα γράμματα κεφαλαία. 6.000 κόσμος έχει εξασφαλίσει εισιτήριο σήμερα και θα δώσει το παρόν του βροντερό ο παφιακός κόσμος του Αλφα Μέγα για να σπρώξει την αρμάδα του Σαπίντο σε μία ακόμα ευελπιστούμε πρόκριση, σε μία ακόμα ευελπιστούμε ανατροπή που αν έρθει με το καλό θα είναι η πέμπτη παρακαλώ. 4 φορές η Πάφος το έχει κάνει μέχρι τώρα.
0: Δεν κάνω λάθος, πέρσι στα play-off, πέρσι στα προκριματικά ήταν όλα με ανατροπή.
1: Πέρσι στα προκριματικά
0: ήταν 3 από τα 4 ήταν
1: όχι,
0: με ανατροπή.
1: Όχι πολύ μου, ήταν με τη Μακάμπη ήταν ισοπαλία, το πρώτο κέρδισε εκτός έδρας, άρα δεν ήταν ανατροπή. Μετά αγωνίστηκε με την Δυνάμο, όχι. Δεν ήταν κανένα εκ των τριών ανατροπή. Ανατροπές
0: πότε
1: είχαμε
0: ήταν με
1: στο επίπεδο του Conference League, στην πρώτη χρονιά ουσιαστικά που η Πάφος συστήθηκε στην Ευρώπη, πρόπερση δηλαδή.
0: Α, πρόπερση ήταν όλα με ανατροπή.
1: Ζάλκυρης, ξεκίνησε με Ζάλκυρης σε ΣΕΚΑ 48, την αντίπαλο του Παναθηναϊκού χθες, την τελευταία αντίπαλο του Παναθηναϊκού, Κλούς η τρίτη και η τέταρτη ήταν φέτος η Χάιντουκ. Ήταν και οι τρεις στο επίπεδο των προκριματικών του Conference.
0: Παίρνουν τα χρόνια το γρήγορα, δεν σε παίρνουν το χαμπά.
1: Παίρνουν γρήγορα, πραγματικά. Και το θέμα είναι ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει προσφέρει μερικές αξέχαστες μοναδικές αναμνήσεις στον κόσμο της υπάφους. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι μόλις η τρίτη χρονιά φέτος που συμμετέχει τα ευρωπαϊκά διασυλλογικά κύπελλα. Προέρχεται από τη μεγάλη ανατροπή με τη Χάιντουκ, 4-0 στο Αλφα Μέγα, που φαίνεται ότι έχει εξελιχθεί στο κάστρο της παφιακής ομάδας, της κυπελλούχου μας. Και βεβαίως καλείται να κάνει και σήμερα κάτι πολύ δύσκολο, γιατί είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα βεβαίως η Red Bull Salzburg, πρώην Αύστρια. Βασικά για δεκαετίες ήταν γνωστή με αυτό το όνομα, Αύστρια Salzburg. Και μάλιστα είχε μεγαλουργήσει οι προηγούμενες δεκαετίες, έτσι ρίχνοντας μια ματιά σε στατιστικά, σε ιστορία κτλ. έχει πάει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή της επιτυχία. Σεζόν όλοι και φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορεκαοντές της 95-96 είχε πάει στον τελικό του τότε κυπέλλου UEFA. Είχε χάσει σε διπλά μάτσα από την Ίντερ, ενώ τα τελευταία 15 χρόνια ουσιαστικά από το 10 περίπου και μετά, λίγο προηγουμένως εντωμεταξύ είχε αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Το 2005 μπήκε η Red Bull, η πολυεκατομμυριούχος αυτή η εταιρεία, η οποία εκτόξευσε το σύλλογο και εξού και άλλαξε και το όνομα, προσθέθηκε το Red Bull. Από τότε λοιπόν περίπου, το 5 αναλαμβάνει η Red Bull, από το 10 και ανελιπώς έκτοτε συμμετέχει στα ευρωπαϊκά διασυλλογικά κύπελλα και μάλιστα πλην ελαχίστων περιπτώσεων ή και καμία, αν δεν κάνω λάθος, κάθε χρόνο είναι σε ευρωπαϊκό όμιλο. Είτε Europa League είτε Champions League. Αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για ένα πολύ ποιοτικό σύνολο με ένα εκτιμόμενο προϋπολογισμό στο transfer market. Europa League είτε Champions League. Αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για ένα πολύ ποιοτικό σύνολο με ένα εκτιμόμενο προϋπολογισμό στο transfer market.

0: βάσεις και στο να δίνει τα πάντα όποτε καλείται να αγωνίζεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Τώρα,
0: να πούμε έτσι για τα αγωνιστικά κάτι είναι, γιατί έκανες και εσύ αναφορά προηγουμένως για τα τελευταία ρεπορτάζ. Είναι ως γνωστόν εκτός ο Κορέα, διότι είναι και εκτός λίστας από τα παιχνίδια αυτά. Δυστυχώς η χρησιμοποίησή του στον Εμαρετσικό με τη Χάιντουκ επιδείνωσε έναν τραυματισμό που είχε, γι' αυτό και έμεινε εκτός εντελώς λίστας για αυτή τη σειρά αγώνων. Εκτός είναι και ο Κεν Σέμα, ο οποίος είναι τιμωρημένος, δέχτηκε δύο κίτρινες κάρτες εισάριθμες στο πρώτο παιχνίδι με την Red Bull Salzburg. Εξαιρετικά αφίβολος ο Σάμι Μαέ, που επίσης κουβαλάει τραυματισμό από το προπροηγούμενο παιχνίδι. Δεν είχε αγωνιστεί στον επαναληπτικό με τη Χάιντουκ και ούτε στο πρώτο μάτς, βεβαίως, στο ζευγάρι με τη Σάλτσμπουργκ. Ενώ φαίνεται, όχι φαίνεται, επειδή βγήκε και εντεκατά της Πάφου, ο Μπρούνο τελικά, επιβεβαιώνοντας τα τελευταία ρεπορτάζ, έσφιξε όπως λέμε τα δόντια, είναι διαθέσιμος και είναι και εντεκατάτος. Και όλοι γνωρίζουμε ότι ο Μπρούνο και δύο καλός Μπρούνο μπορεί να συμπαρασύρει τους συμπαίκτες του με την καλή την έννοια, με το πάθος του, την ποιότητα του, την εμπειρία του. Μπορεί να δώσει με απλά λόγια το κάτι παραπάνω.
1: Ωραία, να δώσουμε και την εντεκάδα να σε διευκολύνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινώντας, είναι ο Μαγέσκι, Γκολτάρ, Νταβίτ Λουίς, Νικόλας Ιωάννου, Πέπε, Σούνιτς, Γκούγκα, Μπρούνο, Ντράκομιρ, Λελέ και Μπιέλ.
0: Ναι, ουσιαστικά είναι πάνω κάτω μια εντεκάδα που αναμέναμε. Προσωπικά, κάνοντας και την εκτίμησή μου στην μεσημβρινή μας εκπομπή με τον Μάκη τον Νικολάου, έπεσα έξω σε ένα πρόσωπο. Θεώρησα ότι επειδή θα προσπαθήσει να πιέσει μέσω του κέντρου, εννοείται, με πίεση ψηλά, όπως το έκανε και στο Μαριτσικό με τη Χάιντουκ, έβλεπα τον Μπρίτο να ξεκινάει στο βασικό σχήμα. Τελικά προτιμάει την εμπειρία και την σιγουριά του Πέπε, στις μεταβιβάσεις του, στο πώς κουμαντάρει το παιχνίδι της Πάφου. Κατά τα άλλα, είναι ένα περίπου όπως υπολογίζαμε η εντεκάδα. Ένα κέντρο που έχει και τον Κούκα μέσα, που έχει δείξει ήδη στο πολύ μικρό διάστημα που αγωνίζεται στην Πάφο εξαιρετικά δείγματα γραφής. Σκόραρε στο ευαλιστικό με τη Χάιντουκ, έδωσε το σύστημα θα λέγαμε για τη μεγάλη ανατροπή. Ήταν καλός και στο πρώτο παιχνίδι με την Red Bull. Θα πλαισιωθεί από τον Μπέμπε, τον Σούριτς, ο Ντράκομιρ θα παίξει ουσιαστικά ως δεύτερος επιθετικός ή στο ένα επιθετικό άκρο. Αυτό θα φανεί αναλόγως αν είναι 3-5-2 ή 4-3-3. Νομίζω όμως ότι είναι 4-3-3 ο σχηματισμός αυτός και θα δούμε Μπιέλ και Ντράκομιρ βασικά στα δύο επιθετικά άκρα και τον Λελέ φουνταριστό όπως λέμε, ο οποίος Λελέ νομίζω ότι και ο ίδιος έχει ένα προσωπικό στοίχημα με τον εαυτό του
1: να σταματήσει
0: να αδικεί αυτόν. Λέω εγώ. Γιατί είναι πολύ καλός. Τα δίνει όλα στους αγώνες.
1: Να πετάξει από πάνω του την ταμπέλα του Χαζονγκόλη.
0: Ακριβώς. Μεγάλη υπόθεση αυτή.
1: Μεγάλο στοίχημα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σου δώσω τον χρόνο να πας στο γήπεδο, ναι, να βγεις τα θεωρία και να τα ξαναπούμε.
0: Μιλάμε για περίπου 6.000 κόσμο, ενώ υπάρχουν και εκδοτήρια ανοιχτά. Για αυτούς της τελευταίας στιγμής, όπως λέμε, εκεί στο γήπεδο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά, χάρη μου.
0: Θα τα πούμε λοιπόν, σε λίγη ώρα.
1: Και από το ΑΜΕΓΑ ερχόμαστε Λευκοσία και εδώ παραδίπλα στο ΓΑΣΥΠΗ. Ο Μάκης ο Νικολάου θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα Ομόνια Λίνκον. Καλησπέρα Μάκη.
2: Καλησπέρα πολύ, καλησπέρα και στο αρκοδές του Σούπερ Σπορ 104. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, μεγάλη σημασία.
1: Εγώ στην αρχή έκανα λόγο για ανάγκη της Ομόνιας για να αποδείξει την ανωτερότητά της.
2: Μα το λέμε αυτόν μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα. Ναι, η Ομόνια πρέπει να παίξει καλά, να ικανοποιήσει τον κόσμο της, να κερδίσει και με καθαρό σκορ, έτσι ώστε να κάνει αυτό που έχεις πει προηγουμένως. Αλλά πρέπει να είναι βελτιωμένη, να είναι οργανωμένη, αποτελεσματική, να πει το ρυθμό της, να μπει, να δείξει στους φιλοξενούμενους ότι εγώ είμαι το αφεντικό, εγώ κυριαρχώ, έτσι ώστε να κερδίσει, γιατί ο μοναδικός στόχος είναι οπωσδήποτε η νίκη και η πρόκριση στα play-off του Europa League, που σημαίνει με τέτοια περίπτωση ότι διασφαλίζει παρουσία σε link face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης είτε στο Europe, μάλλον στο Conference.

0: Φερσπότα και θα διεκδικήσει την θέση στην League Face του Europa με αντίπαλο την Central Eden εάν αποκλείσει σήμερα την Lincoln Gibraltar. Αλλιώς σε αντίθετη περίπτωση θα παίξει με την Larne Βορείου Ιρλανδίας για τα play-off του Conference League. Θυμίζω ότι η Ομόνια στα τελευταία 6 χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, παρεπτόντω να πω ότι αυτό το μάτς είναι το 191ο στην ιστορία της Ομόνιας, το 92ο στο Europa League. Οι πράσινοι μέχρι τώρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν κερδίσει, έχουν εξαπέξει δύο φορές σε Europa League όμιλο, το 2021, το 2022-23, το 2021-22 σε όμιλο Conference και τα τελευταία δύο χρόνια στη League Phase του Conference League. Αρκετή ζέστη, με υγρασία, 32 βαθμοί τώρα, με κόσμο, τώρα δεν μπορώ να υπολογίσω πώς είναι, αναμένουν στην Ομόνια ένα δεκάρι, 10.000 και πλέον, για να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι, το δεύτερο ευρωπαϊκό της Ομόνιας φέτος στο Γασιπί. Οι τερματοφύλακες των δύο ομάδων προθερμαίνονται, η υποστήριξη του κόσμου φυσικά συνεχίζεται. Αυστριακή η εξαμελής διδυτική ομάδα με τον Σεμπάστιαν Κίσχάμερ να είναι ο άρχον του αγώνα και εντεκάδες των δύο πρωταθλητριών της Κύπρου και του Γιβραλτάρ, με τρεις αλλαγές στο συγκρότημα του Χένικ Μπέρκ σε σχέση με το ισόπαλο 1-1 στο Γιβραλτάρ, με σκόρευ τον Αντρέου στο φινάλε. Είχαν προηγηθεί της Λίνκολ με τον Ρούτκενς. Η 11 λοιπόν εκλεχτή του Μπέρκ, θεματοφύλακας ο Φαμπιάνο. Στην άμυνα ο Νεκό μετά την τιμωρία του θα καλύψει ο δεξιάκρο της άμυνας. Αριστερά θα είναι ο Μπάλκοβετς. Επιστρέφει και ο Κουλιμπαλή και ο Νικόλας Παναγιώτου μαζί του στην άμυνα. Δίδυμο ο Μάριτς, ο Παναγιώτης ο Ανδρέου στο χώρο του κέντρου. Μπροστά ο Τάνκοβιτς, ένα από τα τρία νέα πρόσωπα. Νεκό, Κουλιμπαλή, Τάνκοβιτς. Οι τρεις αλλαγές στο αρχικό σχήμα για τον Μπέρκ σε σχέση με τον πρώτο αγώνα. Στα άκρα θα είναι ο Εβάντρο με τον Μοτνόρ και στην κορυφή ο Ντιονί. Ο Σίμιτς και ο Χρήστο Μαϊαμπέλα που ήταν βασικοί στον πρώτο αγώνα είναι στον πάγκο των αναπληρωματικών για το τριφύλι, που θα έχει επίσης στον πάγκο η ομάδα του Μπέρκ του Σουζόχο, Μιχαήλ Άιντιν, Κακουλή, Κατζηγιοβάνι, Κούσουλο, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδη και Χριστοφόρου, απόν μοναδικός ο Ντουμπάτσο. Από την άλλη έχουν κάνει δύο αλλαγές οι φιλοξενούμενοι, του Χουάν Παβόν του 50χρονου Ισπανού. Νέος τερματοφύλακας σήμερα θα είναι ο Σαντάνα. Στην άμυνα τετράδα με Καρτόσο, Λόπες, Ρούτκενς που σκόραρε στον πρώτο αγώνα. Ο Τζόλεϊ, αυτός είναι νέο πρόσωπο και ο τερματοφύλακας. Γεμάτη μεσαία γραμμή εκτιμώ πεντάδα με Ιντρίση, Τζο, Πίντο, Έστερλινγκ και τον Άλβαρες. Και στην κορυφή πιστεύω θα δούμε τον μοναδικό φορ, τον Τολεδάνο. Τώρα όσον αφορά ποιοι θα είναι στον πάγκο για την ομάδα της Λίνκολ, η οποία κυριαρχεί στο Γιβραλτάρ με 30 πρωταθλήματα αυτή η ομάδα, με καλά αποτελέσματα στην τελευταία, γενικά στο ποδόσφαιρο του Γιβραλτάρ. Στον πάγκο λοιπόν για τους φιλοξενούμενους θα είναι ο Χάνκης που ήταν βασικός στον πρώτο αγώνα, ο Χαμ, ο Κασκιάρο ετών 44, ο Μαντί, ο Γκόμες, ο Μούλα, ο Μέισον, ο Πρίτο, ο Νάνο, ο Τορίγια και ο Κομπασί, ο Αιγύπτιος επιθετικός που είχε ξεκινήσει στον πρώτο αγώνα. Σεμπάστιαν Κισχάιμερ διαιτητής, βοηθή του Ρόναλντ Ρίτελ, Σαντίνο Σράινερ βοηθή, Βάλτερ Αλτμαν ο τέταρτος και VAR Μάνουελ Σούτενγκρούπερ και βοηθός VAR ο Τζόζεφ ο Σπούρνη. Αυτά λοιπόν από τα στοιχεία για τον αγώνα του Γασιπί, η Ομόνια που είναι το φαβορί και καλείται να το αποδείξει πάνω στο χορτάρι.
1: Ωραία, να είσαι καλά Μάγκη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Αυτά και από το παιχνίδι στο Γασιπί ανάμεσα στην Ομόνια και την Πάφο. Υπενθυμίζουμε, πήραμε μια πρώτη γεύση και από το ΑΜΕΓΑ και όπου η Πάφος υποδέχεται την Σάλσπουργκ, να υπενθυμίζω στα πρώτα παιχνίδια η Ομόνια εξήλθε ισοπάλη 1-1 με την Λίνκολ εκτός έδρας. Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 71 με τον Ρουντιέλς. Στο 93 ο Παναγιώτης Ανδρέου έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Εντάξει, ένα αποτέλεσμα που δεν είναι επιτυχία για την Ομόνια απέναντι στην Λίκονη, η οποία όπως και να το κάνουμε δεν είναι η ομάδα που μπορεί να συγκριθεί με τους πρωταθλητές Κύπρου. Γι' αυτό και αποτελεί ανάγκη για τους πράσινους σήμερα να αποδείξουν την ανωτερότητά τους. Στο Σάλτσμπουργκ η Πάφος το πάλεψε όσο μπορούσε, υπενθυμίζω διακόπηκε για πολλή ώρα το παιχνίδι λόγω βροχής και τελικά δέχτηκε τον γκολ από τον Ταμπάκοβιτς το 88. Απόψε έχει δύσκολο έργο η Πάφος, είναι πολύ καλή, πολύ ποιοτική ομάδα η Σάλτσμπουργκ, ωστόσο εάν η Πάφος βγάλει αυτά τα χαρακτηριστικά που όλοι γνωρίζουμε στο ΑΜΕΓΑ, έχει τα φόντα να κάνει την ανατροπή. Δυστυχώς την Τρίτη ο Απόλλωνας δεν τα κατάφερε, αν και κέρδισε μέσα στην Νορβηγία με 1-0 από τον γκολ του Όλφο στο 22. Δεν τα κατάφερε, έχασε στην παράταση, έχανε 2-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα, 4-2 στην παράταση. Οι Κιανόλευκοι προδόθηκαν από τις αμυντικές τους αδράνειες και έμειναν εκτός play-off. Να πούμε ότι η Ομόνια σε περίπτωση που κερδίσει και προκριθεί θα παίξει στα play-off του Europa League. Η Πάφος επίσης αν προκριθεί και αυτή παίζει στα play-off του Europa League. Εάν μία εκ των δύο δεν περάσει, θα παίξει στα play-off του Conference League, και αυτό γιατί έχουν δεύτερες ευκαιρίες. Λοιπόν, πάμε χορηγούς, πάμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
4: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
5: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
4: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
6: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα. ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
10: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξέχαση. Σε αναμνήσεις ξεκινούν εδώ.
11: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό Μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Pepsi και iOS διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Poka. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτί ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi και iOS διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
14: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

Λοιπόν, επιστρέφουμε 7 και 33 πρώτα λεπτά. Κάτι λιγότερο από ένα μισάωρο μας χωρίζει από την σέντρα των δύο σημερινών αναμετρήσεων. Στο Γάσιμπι Ομόνια Λίνκο, στο ΑΜΕΓΑ Πάφος Σάσπου και παραλυπτικοί αγώνες για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ευχιόλο μας είναι και οι δύο ομάδες να βρεθούν στα play-off της διοργάνωσης. Λοιπόν, πριν δώσουμε συνέχεια, να πούμε ότι ο Απόλλωνας ενημερώνει για δύο τραυματισμούς που προέκυψαν στην ομάδα. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει η εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο Λίμιντερ ενημερώνει για την αγωνιστική κατάσταση των πιο κάτω ποδοσφαιριστών. Ο Ιόζεκ Βίτα υπέστη βαρύ διάστρεμμα ποδοκλινικής, ενώ ο Γκάρι Ροντρίγκες υπέστη κάκωση στο θωρακικό τείχομα. Αμφότεροι ακολουθούν πρόγραμμα αποκατάστασης και σταδιακής επανένταξης με στόχο να είναι διαθέσιμοι για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η κατάσταση και ο βαθμός ετοιμότητάς τους αξιολογούνται καθημερινά από το ιατρικό και προπονητικό επιτελείο της ομάδας. Αυτά αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Άρα ο Κβίτα με βαρύ διάστρεμμα ποδοκλινικής και ο Γκάρι Ροντρίγκες με κάκωση στο θωρακικό τείχομα και γίνεται αγώνας δρόμου για να είναι έτοιμη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε εντεκάδες, αρχίζοντας από το Γάσιμπι. Η Ομόνια, την Ομόνια Οχένιν παίχτην παρατάσσει με τους Φαπιάνο, Κουλιμπαλί, Μπάλκοβετς, Νενγκό, Μάριτς, Τάνκοβιτς, Παναγιώτη Ανδρέου, Μοντονόρ, Διονί και Ευάντρο. Στον πάγκο θα βρίσκονται Ιουζόχο, Μιχαήλ, Κακουλή, Άιτιν, Χατζηγιοβάνη, Μαγιαμπέλα, Σίμιτ, Κούσουλο, Χρήστου Νεοφίτου, Κωνσταντινίδη και Χριστοφόρ. Η Λίκο ξεκινά με του Σαντάνα, Γκάμπριν, Καρτόσο, Λόπε, Ρούτκετ, Τζόλεϊ, Ερστίνγκλινγκ, Τζο Κλάρα, Πίντο, Άλβαρε, Φλάρχη Ιντρίσκη και Μανού Τολεδάνο. Αυτή είναι η 11 με τις οποίες παρατάσσει την ομάδα του ο προπονητής της Λίνκολ. Από εκεί και πέρα στο ΑΜΕΓΑ ο Σαπίντο κόντρα στην Σάσπουκ για την ανατροπή του 1-0 του πρώτου αγώνα θα ξεκινήσει με τους Μαγέσκι, Γκολτάρ, Νταβίτ Λουίς, Νικόλα Ιωάννου, Πέπε, Σούνιτς, Γκούγκα, Μπρούνο, Ντράκομι, Λέλε και Μπιέλ. Στον πάγκο θα βρίσκονται οι Παπαστηλιανού, Πέτρου, Μαέ, Δγαμαλέου, Άντερσον, Μιχαήλ, Μαμάντοφ, Μπρίτο, Εύζωνας, Καΐς και Ιωάννου. Αυτή είναι η πρώτη 11 για την ομάδα του Σαπίντο, αλλά και οι ποδοσφαιριστές που θα βρίσκονται στον πάγκο. Λοιπόν, επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούντζιο από ό,τι βλέπω και από τις φωτογραφίες στον δρόμο για την Λεμεσό και το στάδιο ΑΜΕΓΑ με τους φίλους της ΠΑΦΟΥ να πηγαίνουν στο γήπεδο της Λεμεσού για να πάρουν θέση για το παιχνίδι της ομάδας τους με αντίπαλο την Salzburg. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στα ρεπορτάζ, είπαμε και προηγουμένως ότι αναμένονται εξελίξεις στην ΠΑΦΟ με τον Μάουρο Καμορανέζη. Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τον Μάουρο Καμορανέζη με τους Λαρνακείς, όπως όλα δείχνουν, να είναι κοντά στη λύση της συνεργασίας τους με τον Ιλαρολοτεχνικό. Μάλιστα, ρεπορτάζ της ιστοσελίδας μας sportpavlahion.com.cy, το οποίο υπογράφει ο Γιώργος Ολεωνίδου και με τίτλο «Πληροφορίες δεν είναι απλά φήμες για Τσόρνιγκε». Και αναφέρει, από ώρα σε ώρα αναμένονται οι εξελίξεις στην ΑΕΚ αναφορικά με το θέμα προπονητή. Από τη στιγμή αυτή τη στιγμή οι περισσότερες πιθανότητες οδηγούν στην την κατάσταση με τον Μάουρο Καμορανέζη σε διαζύγιο, ωστόσο δεν υπάρχει τίποτα οριστικό. Σε περίπτωση που οι δρόμοι των δύο πλευρών χωρίσουν, τότε σύμφωνα με πληροφορίες, μία περίπτωση που θα απασχολήσει την ΑΕΚ
είναι ο Αλεξάνδερ Τσόρνικερ. Δεν είναι απλά φήμες τα όσα ακούγονται, αλλά έχουν πραγματική υπόσταση. Πρόκειται για 58χρονο Γερμανό προπονητή, ο οποίος στην περίοδο 2021-22 κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον Απόλλωνα. Αυτή τη στιγμή ο Τσόρνικερ είναι χωρίς ομάδα, ενώ την περίοδο 2025-26 έβγαλε ολόκληρη σεζόν με την Οτένσε Δανίας. Να σημειωθεί πως δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο, παρά μόνο η πληροφόρησή μας ότι ο Γερμανός coach όντως είναι στο μυαλό των ανθρώπων της ΑΕΚ σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο να γίνει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από τον εκπρόσωπο τύπου της ΠΑΦΟΥ.
1: Πιο γρήγορα με τον ρεπορτάζ, Χριστόφορ. Καλησπέρα καταρχάς. Ξανά εδώ, ξανά με σκορ στην πλάτη και προφανώς στόχος είναι να, κάνετε, να κάνει η ομάδα ό,τι έκανε και στις προηγούμενες φορές που ήρθε με αυτόν τον τρόπο. Εσείς πώς το ζείτε και πώς το βλέπετε το σημερινό μάτς?
2: Καλησπέρα. Σίγουρα είναι μεγάλο το εμπόδιο του αντιπάλου. Το ξέραμε και μόλις έγινε η κλήρωση. Πόσο μάλλον τώρα που είμαστε, όπως είπες και εσύ, με την πλάτη στον τοίχο, έχοντας χάσει το πρώτο παιχνίδι, αλλά με οδηγό τις πολλές ανατροπές που έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια σε αυτό το γήπεδο ειδικά. Πιστεύουμε, έχουμε αισιοδοξία, πιστεύουμε στους ποδοσφαιριστές, στον προπονητή και ήρθαμε να παλέψουμε για να το κάνουμε ακόμα μια φορά.
1: Τη μία, οι ανατροπές δεν σου υποτελούν εγγύηση ότι θα τα καταφέρεις, αλλά βλέποντας και τι έκανε η ομάδα στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω υπάρχουν όλα τα χέρια. Υπάρχει και ο τρόπος και γενικότερα πρέπει να αρκεί να το πιστέψει η ομάδα που προφανώς και το πιστεύει, αλλά και το πώς θα το προσεγγίζει το μέχρι.
2: Ναι, σίγουρα και αυτό μας δίνει μια επιπλέον πίστη ότι μπορούμε, γιατί είδαμε το πρώτο παιχνίδι που στην ουσία δεχτήκαμε τον κόλ στα τελευταία λεπτά. Είχαμε κάνει νομίζω μια σοβαρή εμφάνιση, έχοντας υπόψη και τα δεδομένα, τις συνθήκες του αγώνα που ήταν δύσκολες. Καιρικές συνθήκες, η καθυστέρηση στο να ξεκινήσει ο αγώνας, οι πολλές απουσίες. Αλλά και πάλι σταθήκαμε καλά και δεχτήκαμε τον κόλ στα τελευταία λεπτά και είχαμε και εμείς μια-δυο ευκαιρίες που μπορούσαμε να προηγηθούμε. Άρα, έχοντας υπόψη το ότι η ομάδα μπορεί, έχοντας υπόψη και το ότι έδειξαν οι δύο ομάδες στο προηγούμενο παιχνίδι και με οδηγό το ότι πετύχαμε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, γι' αυτό πιστεύουμε, είμαστε αισιόδοξοι και θα παλέψουμε.
1: Αναφέρθηκε στις απουσίες, τι αλλάζει?
2: Έχουμε κάποιες επιστροφές. Ο Μπρούνο είναι στο αρχικό σχήμα. Άντερσον Σίλβα και Σάμι Μαέ είναι στον πάγκο και μπορούν να βοηθήσουν. Μπρίτο που είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή, είχε ένα μικρό πρόβλημα, το είχε ξεπεράσει και είναι γι' αυτό στα απόψη. Και νομίζω από εκεί πέρα είναι γνωστές οι απουσίες πλέον. Ο Κίνα δεν κατάφερε να επιστρέψει και είναι εκτός. Και ο Σέμα που είχε τιμωρηθεί στο προηγούμενο παιχνίδι και αυτή που είναι εκτός λιστάς που είναι γνωστή.
1: Με τα γραφικά υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε, παρότι είμαστε λίγο πριν το μάτς?
2: Όχι απλά γιατί είμαστε και πριν το παιχνίδι, δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο, θα κάνουμε λίγη υπομονή, υπάρχει διάθεση μεν για ενίσχυση, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι στο πίσω μέρος του μυαλού, όταν βρεθεί κάτι καλό και η ομάδα θα προσπαθεί να το φέρει στην ομάδα, θα το πράξει.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ Χριστόφορε, έχεις και μια πράβευση να κάνεις.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον εκπρόσωπο τύπου της Παφιακής ομάδας, τον Χριστόφορο τον Ματθαίου. Λοιπόν, μέχρι να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και τον Ανδρέα τον Δημητρίου, να πούμε σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο Conference League, στο 80 Tambor Partizan 1-1, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, Ιλβ Ριέκα 0-0, Καραμπάχ Δυναμό Κιέβου 1-0, Φλόρα Ίντερ Κλάμπες Κλάντες 0-1 και στο 15 RFS Λετωνίας Γιάπλονετς επίσης 0-1. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας, τον Ανδρέα τον Δημητρίου.
3: Ο Ανδρέας Δημητρίου, αρχικά καλή επιτυχία το σημερινό παιχνίδι με την ευχή Ομόνια να πανηγυρίσει και πρόκριση στο League Face του Conference League αλλά και να κυνηγήσει το League Face του Europa League. Το πρώτο σχόλιο από πλευράς της ομάδας για το σημερινό μάτς.
4: Ναι, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Είναι ένας μεγάλος αγώνας για την Ομόνια σήμερα για τον λόγο που έχετε πει. Καθώς παίζεται πρόκριση σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τις ομάδες της Κύπρου για διάφορους λόγους. Είχαμε τον πρώτο αγώνα στην ισοπαλία σε δύσκολες συνθήκες και επίσης δύσκολες συνθήκες οι δύο αγώνες με την Καϊράτ. Παίξαμε με 10 παίχτες και ένα διάστημα με 9 παίχτες. Οπότε ευχόμαστε σήμερα οι συνθήκες να είναι καλές σε ένα καλό αγωνιστικό χώρο που φαίνεται καλός με τον κόσμο δίπλα μας. Και ευχόμαστε όλα να μας βοηθήσουν να έχουμε μια καλή εμφάνιση και να πάρουμε την πρόκληση.
3: Έχει σημαντικές επιστροφές η Ομόνια σήμερα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Μοναδική απουσία ουσιαστικά είναι ο Ντουπάντζο και τρεις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο μάτς αναφορικά με την 11.
4: Εντάξει, είναι χρυσάφι για τον προπονητή. Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που έχει επιπλέον στη διάθεσή του, τόσο για την 11 όσο και για να λειτουργήσει τώρα τον αγώνα αναλόγως όπως κρίνει ο ίδιος. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για μας. Εντάξει, έχουμε και τον Νεκό που επιστρέφει μετά την αποβολή του. Ουσιαστικά 20 λεπτά είχε προλάβει να παίξει και τώρα μπορεί κάποιος να πει ότι είναι σαν τεπούτο για τον ίδιο σήμερα ο αγώνας. Επίσης ο Ντιονί για πρώτη φορά θα παίξει στην έδρα της Ομόνιας σε κανονικές συνθήκες διότι ήταν, επαναλαμβάνω, δύσκολες στο Γιβραλτάρ. Οπότε υπάρχουν κάποια στοιχεία που μας κάνουν να νιώθουμε ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί καλύτερη. Ευχόμαστε να ικανοποιήσει και τον κόσμο και στο τέλος της ημέρας θα φύγουμε όλοι χαρούμενοι.
3: Πόσο κόσμο περιμένετε σήμερα στο παιχνίδι?
4: Εντάξει, η προπόληση πριν τον αγώνα πλησίασε τις 10.000, άρα λογικά η λογική λέει ότι θα έχουμε πάνω από 10.000. Ευχόμαστε να είναι και περισσότεροι. Εντάξει, είναι δύσκολη η μέρα, αντιλαμβανόμαστε, πολλοί είναι σε διακοπές. Όμως όσο περισσότεροι είναι, όπως είπε και ο προμονητής χθες, τόσο καλύτερο για την ομάδα.
3: Και η προπόληση των εισιτηρίων διαρκείας έχει ξεπεράσει τις 9.000 εισιτήρια διαρκείας, σας πολύ μεγάλος αριθμός. Ποιος είναι ο μεγάλος στόχος της Ομονίας μετά και από αυτή την επίτευξη του στόχου?
4: Εντάξει, για τα δεδομένα της Κύπρου σίγουρα ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, οι 9.000 εισιτήρια διαρκείας. Εντάξει, το που μπορούμε να φτάσουμε, υπάρχει αρκετός χρόνος ακόμη μέχρι την αρχή του πρωταθλήματος. Εντάξει, όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο για την Ομόνια, τόσο περισσότερο κόσμο θα είναι στο γήπεδο. Γιατί μας περιμένει μια δύσκολη απαιτητική χρονιά. Όλους μας στεναχώρησε ο αποκλεισμός από το προκριματικά του Champions League, κάτι το οποίο όλοι περιμέναμε με ανυπομονησία, γιατί δυστυχώς τα πράγματα ήρθαν για μας ανάποδα με τις άτυχες στιγμές της αποβολές. Και σίγουρα θέλουμε να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε ξανά το πρωτάθλημα για να δοκιμάσουμε ξανά τη νέα σεζόν.
3: Αντρέα, έγιναν και δύο μεταγραφές, Σάτκα και Ντουβέρν, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί από πλευρά Ομόνιας. Τι μπορούμε να πούμε για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, αλλά και τι μπορούμε να πούμε για την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας, σε ποιες θέσεις θα γίνουν και τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος?
4: Εντάξει, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, τοποθετείται ο προπονητής για αυτά τα θέματα. Εντάξει, δεν θέλει να ανοίγει τα χαρτιά του. Νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει. Οπότε θα κρατήσουμε και εμείς την ίδια στάση. Σίγουρα είναι ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο και είναι ανοιχτό και για την Ομόνια. Από εκεί και πέρα, οι δύο ποδοσφαιριστές που έχετε πει, εντάξει, ο Ντουβέρτ ήταν στο στάδιο προετοιμασίας της ΝΑΝΤ, έπαιξε και σε φιλικά παιχνίδια, οπότε είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Ο Σάτκα χρειάζεται λίγο χρόνο, είναι σε καλή κατάσταση, όμως χρειάζεται ακόμα λίγο περισσότερο χρόνο από τον Ντουβέρτ για να μπορέσει να μπει. Θα τους αξιολογεί ο προπονητής της προπονήσεις και ανάλογα θα αποφασίσει. Όμως είναι σίγουρα δύο ποδοσφαιριστές που ενισχύουν το πλάνο μας.
3: Είναι δύο ποδοσφαιριστές με πολύ καλό βιογραφικό και μπορούν να χαρακτηριστούν παίκτες και από το πάνω ράφι. Αυτό μπορεί να περιμένει ο κόσμος και αν υπεραιτέρω ενίσχυση θα γίνει?
4: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπει ο προπονητής και οι συνεργάτες του στις αποφάσεις για μεταγραφές είναι αν ο ποδοσφαιριστής ταιριάζει στα αγωνιστικά πλάνα της ομάδας. Από ποιο ράφι είναι, νομίζω δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα κάποιον. Αυτό που μας ενδιαφέρει πρώτιστα είναι να μπορεί να προσφέρει τα στοιχεία που θέλουμε να βάλει μέσα στο αγωνιστικό μας πλάνο και μαζί με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές να συνθέσουν μια δυνατή ομάδα που να μπορεί να παίξει με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τον αντίπαλο και το πώς θέλουμε να προσεγγίσουμε τον κάθε αγώνα.
3: Ένα και ένα τελευταίο μήνυμα στον κόσμο, γιατί είναι πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι και γενικότερα και για τη στήριξη για το πρωτάθλημα και για την Ευρώπη. Τι είναι αυτό που θέλει να πει η διοίκηση της ομάδας προς τον κόσμο?
4: Εντάξει, για τον κόσμο ένα μεγάλο ευχαριστώ, μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο. Είναι πραγματικά η μεγάλη δύναμη της ομάδας. Όλοι θέλουν να νιώθει περήφανος για την Ομόνια και γι' αυτό τον λόγο λειτουργεί και ο πρόεδρος και η διοίκηση και ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές για να κάνουν περήφανο τον κόσμο. Είναι το πρώτο κίνητρο για όλους μας αυτό. Καταλαβαίνουμε και την δική του στεναχώρια με τον αποκλεισμό, ήταν ίδια και για μας, όμως οφείλουμε να συνεχίσουμε τους στόχους μας. Έχουμε μεγάλους στόχους να κυνηγήσουμε και επαναλαμβάνω ότι θα προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε ξανά το πρωτάθλημα για να δοκιμάσουμε αυτό τον στόχο που όλοι θέλουμε, τη νέα σεζόν.
3: Στον Ανδρέα, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Pepsi και iOS, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας.
6: Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy

0: Το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Super Sport 104. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ένα πεντάλεπτο και κάτι πριν τη σέτρα στα δύο παιχνίδια. Πριν πάμε να κάνουμε αρχή, να μπούμε στην conference list της καθυστερήσεις. Τόμπολ Παρτίζαν 1-2, ημίχρονο Ιλβ Ριέκα 0-0, Καραμπάχ Δυναμό Κιέβου 1-0, Φλόρα Ίντερ Κλάμπες Κλάντες 0-1 και στο 25 RFS Λετωνίας Γιάπλονετς 0-2. Λοιπόν, πάμε γάσιμπι να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, Ραμάκη.
8: Καλησπέρα και πάλι λοιπόν, όπου αναμένουμε την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο ενώπιον 10 περίπου χιλιάδων θεατών θα διεξαχθεί αυτό το καθοριστικό επαναληπτικό παιχνίδι του δύο προκληματικού γύρου του Europa League. 1-1 ως γνωστόν ο πρώτος αγώνας πριν από μία εβδομάδα στο Γιβραλτάρ, με την Ομόνια να είναι το τεράστιο φαβορί για να κερδίσει μια σαφώς υποδέστερη ομάδα. Φτάνει να κάνει κάποια πράγματα καλά στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας και τον Παδούστη στο πλευρό της, και όλα να πάνε καλά για την Ομόνοια. Καλή επιτυχία στους πράσινους, καλή επιτυχία και στην Πάφο, αφού αρχίζει σε πολύ λίγο το παιχνίδι στην Λεμεσό. Σαφώς πιο δύσκολο το έργο των κυπελούχων από αυτό των πρωταθλητών. Η 11 που επέλεξε σήμερα ο Νορβηγός Χένικ Μπέρκ, τερματοφύλακας ο Φαμπιάνο, στην άμυνα ακραία μπακ δεξιά ο Νεκό, αριστερά ο Μπάλκοβετς, κεντρική αμυντική ο Κουλιμπαλή με τον Νικόλα Παναγιώτου, Φαμπιάνο το ξέχασα, τερματοφύλακας, ο Μάριτς με τον Παναγιώτη Ανδρέου που σκόραρε στο φινάλε του αγώνα στο Γιβραλτάρ, σαν δύο μπροστά χαφ από τους κεντρικούς αμυντικούς. Επιτελικός ο Μουα Μεφτάνκοβιτς, στα άκρα ο Ευάντρο με τον Μοτνόρ και στην κορυφή ο Ντιονί. Οι αλλαγές που έχει κάνει σήμερα στο αρχικό σχήμα ο τεχνικός των πρωταθλητών σε σχέση με τον πρώτο αγώνα, ακούν στα ονόματα τον Νεκό, Κουλιμπαλή και Τάνκοβιτς αντί των Σίμιτς, Χρήστου και Μαγιαμπέλα. Στον πάγκο τώρα για την Ομόνοια, δύο τερματοφύλακες, ο Ζόχο με τον Μιχαήλ, ο Άιτινγκ, ο Κακουλής, ο Χατζηγιοβάνης, ο Μαγιαμπέλα, ο Σίμιτς, ο Κούσουλος, Χρήστου Νεοφύτου, ο Σταντινίδης και Χριστοφόρου. Ενώ πρωταθλητές Γιβραλτάρ, οι Λίνκολν Ρεντ Ιμπς θα πανταχθούν στο 4-5-1 του Χουάν Μάνουελ Παβόν, του 50χρονου σπόδιου Ισπανού προπονητή, με τον Σαντάνα κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα από δεξιά-αριστερά Καρτόσο Λόπες που είναι ο αρχηγός, ο Ρούκες που σκόραρε στον πρώτο αγώνα, και ο Τζόλεϊ στη μεσαία γραμμή, Ιντρίση, ο Τζο, ο Πίντο, ο Έστερλινγκ και ο Άλβαρες, και μπροστά ο Μανού το Λεδάνο. Είσοδος των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, ζεστό χειροκρότημα από 10.000 φίλους του Τριφυλιού που είναι εδώ μέσα του Αυγούστου για να ενισχύσουν την αγαπημένη τους ομάδα.
7: Ωραία Μάγκη μου, λοιπόν αυτά από το Γασιμπή. Πάμε αλφα μέγα και αρχίζει πιο γρήγορα το παιχνίδι. Ήδη οι δύο ομάδες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, είναι στη σέντρα που αντιλαμβάνομαι. Έλα Χάρη.
9: Καλησπέρα ξανά από το αλφα μέγα. Πολύ βιε φίλες και φίλοι του Σούπερ 104, την ευρωπαϊκή έδρα της Πάφου, ένα γήπεδο στο οποίο έχει ζήσει μεγάλες στιγμές η κυπελούχος μας και ευελπιστεί να ζήσει παρόμοιες και απόψε. Πάφος εναντίον Red Bull Salzburg. Τρίτος προκριματικός Europa League επαναληπτικός, και η Πάφος καλείται να κάνει για πέμπτη φορά ανατροπή των εις βάρος της δεδομένων. Το έχει κάνει άλλες 4 φορές σε επίπεδο Conference League και προκριματικών Europa League. Πάμε να δούμε εντεκάδες, αφού πούμε ότι η ατμόσφαιρα εδώ στις κερκίδες του ΑΜΕΓΑ είναι καταπληκτική. Αυτή την ατμόσφαιρα συνθέτουν πέραν των 6.000 φίλων της Πάφου που έχουν κατακλείσει δυτική, ανατολική κερκίδα και νότιο πέταλο, ενώ γύρω στους 20 είναι οι φίλοι της Red Bull στο βόρειο πέταλο του ΑΜΕΓΑ. Στα γρήγορα εντεκάδες, καθότι είμαστε δευτερόλεπτα πριν τον ακτήριο λάκτισμα. Για την Πάφο, Μαγέτσι κάτω από τα δοκάρια, τετράδα στην άμυνα. Λουίς Γκολτάρ, ίδιο κεντρική μπακή. Ιωάννου αριστερά, Μπρούνο δεξιά. Κούκα, Σούνιτς, Πέπε τριπλέτα στο χώρο του κέντρου. Λελέ, Χμή του Δόρατος, Μπιέλ και Ντράκοβιτς στα δύο επιθετικά άκρα. Η 11 εκλεχτή τώρα του 35χρονου προπονητή της Σάσπου, του Κρέμι, είναι ο Ζαβιέτσκι κατά από τα δοκάρια, και από εκεί και πέρα Ζαμπράνσκι, Μπομά, δίδυμος στο κέντρο της άμυνας, δεξιά ο Βέρατσινκ, αριστερά ο Σμιτ, Μάζουρεκ, Μπάρι το δίδυμο των ανασταλτικών μέσων, Βέρτεσεν σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους ως επιτελικός, Κιτάνο από δεξιά, Ρέτζης από αριστερά στα επιθετικά άκρα, Ταμπάκοβιτς ο σκόρερ του γκολ στο πρώτο παιχνίδι για την Red Bull στην κορυφή της επίθεσης. Καλή επιτυχία Πάφος, καλή επιτυχία να ασκηθούμε και στην Ομόνοια. Ο αγώνας έχει ξεκινήσει, η Πάφος σε επιθετική προσπάθεια από τα μετώπιστε. Μπρούνο που τόσο έλειψε το προηγούμενο παιχνίδι από την Πάφο. Είχε απουσιάσει, υπενθυμίσουμε, και στο αντίστοιχο πρώτο παιχνίδι για τον Β' προκριματικό με την Χάιντουκ, και στο επαναληψικό που έπαιξε έκανε τη διαφορά. Το ίδιο ευχόμαστε αντίστοιχα να γίνει και τώρα. Πρώτο πλάγιο στην αναμέτρησή μας είναι για την ομάδα της Σάλσπουργκ. Από αριστερά, όπως επιτρέπεται η Αυστριακή, μεταξύ κέντρου και περιοχής του Μαγέτσκι. Είναι μπροστά τώρα, επικίνδυνα, προσοχή! Τέτα τέτ! το πιάσε ο Μαριατσκί με διπλή προσπάθεια. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, το είπαμε. Και πολύ φυσιολογικά σε αυτά τα πρώτα στάδια του αγώνα θα επιδιώξει να βρει γκολ η ομάδα της Σάλτσμπουργκ. Δεν είναι ένα σύνολο με αμυντικογενείς προσανατολισμούς, το έδειξαν και στο πρώτο μάτς. Κρατούσαν πολύ μπάλα, πίεζαν. Και εδώ έχουμε με το καλημέρα παρακαλώ χαμένο τέτα τέτ και είναι ξανά μπροστά η Αυστραγή. Προσοχή εδώ, η Πάφος έχει μπει λίγο νοστά στο παιχνίδι. Ένα σούτ, μια κόντρα, Σούριτς υποφέρει άμυνα της Πάφου, νέο διώξιμο. Μπιέλ, ψυχραιμία, καθαρό μυαλό και καλέσετε η βάση της μπάλας. Νάτος ο Λέλε που τρέχει να πιέσει, είναι εκτός περιοχής ο αντίπαλος goalkeeper. Πλάγι όντια την Πάφο. Γι' αυτό είναι που χρειάζεται ο Λέλε σε κάθε επιθετική γραμμή, γιατί από το πουθενά τρέχει, διεκδικεί και την πλέον έτσι χαμένη παλιά και δημιουργεί από το πουθενά, όπως και εδώ που υποχρέωσε τον goalkeeper Ζαϊέτσκι να βγει από την περιοχή του και να διώξει όμως η Πάφο μπροστά. Κάθε τι καταπληκτική Ιωάννου πάντα σε περιοχή. Έλα Νικόλα. Το γύρισμα πλάγι όντια την Πάφο. Τρίλεπτο συμπληρωμένο στο Αλφα Μέγα με τις δύο ομάδες έχουν μπει με το πόδι στον Κάτσι, υπενθυμίσουμε. Στο 1-2 τεράστια κλασική χαμένη ευκαιρία για την Red Bull Salzburg. Βγήκε φάξα με τον Μαγέτσκι, ο Βέρτεσεν πλάσαρε, ευτυχώς όμως έκανε σπουδαία απόκρουση εκεί ο Μαγέτσκι, για τον οποίο είπαμε την καλή μας την κουβέντα και στο προηγούμενο παιχνίδι, ότι δείχνει σχεδόν με το καλημέρα να μπαίνει στο κλίμα με την υπόλοιπη ομάδα. Να μπαίνει,
7: λοιπόν, έτσι άρχισε το παιχνίδι στο Αλφα Μέγα, παραμένει το Πάφος Σάσπουκ 0-0 με συμπληρωμένα 3 λεπτά. Πάμε, Γάσιπι, άρχισε και εκεί το παιχνίδι.
8: Το Γάσιπι στο δεύτερο λεπτό κάνει μια καλή ευκαιρία η Ομόνια με τον Ευάντρο, με τον Ευάντρο ναι, ήταν, ο οποίος έστειλε το έξω από την περιοχή, λίγο έξω από την εστία του Σαντάνα. Άρχισαν καθυστερήσεις από τα 90 και κάτι δευτερόλεπτα οι ποδοσφαιριστές της Λίνκολ. Αν δεν κάνω λάθος παίζουν με 5 πίσω. Η Ομόνια δείχνει ότι μπήκε δυνατά με στόχο να τους τριμώξει και να σκοράρει πολύ πολύ γρήγορα. Η μπάλα του Άστον Μάριτς πέρασε, δέχτηκε μαρκάρισμα, φάουλ από τον Γκίτσχαμερ, τον Αυστριακό διαιτητή. Πολύ καλή ατμόσφαιρα από 10 και πλέον χιλιάδες φίλους της Ομόνιας, είναι αρκετά εκδηλωτική. Μπάλκοβελ ο Τριφίλη, παλιά με στόχο τον Μοτνόρ, θα καθαρίσει την φάση ο αρχηγός της ομάδας του Γιβραλτάρ, ο Λόπες. Η μπάλα πάει πλάγιο, μισοί παίχτες είναι από την Ισπανία για την πρωταθλήτρια Λίνκολ. Εκτέλεσε ο Παναγιώτου για τον Φαμπιάνο, ψύχρεμα ξανά στον Παναγιώτου, περιμένει ο Μπάλκοβετς και τώρα ξεκινά από την άμυνα της η Ομόνια με τον Τάνκοβιτς, πάει να περάσει, κόπηκε εκεί από τον Ολλανδό τον Έστερλινγκ. Η Λίνκολ στην επίθεση τώρα, από την δεξιά πλευρά το κατέβασμα με το στήριξο του Νέκο προς τον Φαμπιάνο, η μπάλα για μεγάλη παλιά που έγινε με στόχο τον Ισπανό φόρτον Μανού Τολεδάνο. 3 λεπτά στο ρολόι, Ομόνια Λίρκολ 0-0. Νεκό για τον Κουλιμπαλή, όπως και ο Τάνκοβιτς, οι τρεις νέοι σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Πήρα φανέλα βασικού και τώρα Παναγιώτου διεθεστό υπέρ της Ομόνιας. Ο Μάρις κλείστηκε πίσω Παναγιώτου, στο βέλος τον Μπάλκοβιτς για τον Τάνκοβιτς. Είναι καλή παλιά για τον Μωτρό, πες στην περιοχή, ο Μωτρό το σουδάστοχο. Πολύ καλή φάση, ο Μωτρό πήρε εξαιρετική παλιά από τον Τάνκοβιτς, συνέκλεινε, μπήκε περιοχή, τρίπλαρε επιτόπια εκεί τον αντίπαλό του, αστόχησε στο 4. Δύο καλές φάσεις για την Ομόνια με Ευάντρο και με τον Μωτνόρ τα πρώτα 4 λεπτά του επαναληπτικού αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Έτοιμος τώρα ο τερματοφύλακας ο Σαντάνα που πήρε τη θέση του Χάνκινς, ο οποίος ήταν στο πρώτο παιχνίδι από τα δοκάρια. Κατέβασε εκεί ο Τολεδάνο, προσπαθεί ο Μοντνόρ, ελέγχει η Ομόνια, Μάρις, Παναγιώτου. Παραπιέσουν ψηλά τώρα οι φιλοξενούμενοι, μπάλα καταλήγει στον Καρτόσο. Καρτόσο για τον αρχηγό Λόπες, αμήνονται με 5, επιτίθενται με 3 από πίσω. 3-6-1, 5-4-1 θέλετε. Έκοψε εκεί ο Τζο την μπάλα στον Έστερλινγκ. Ο Τζο θα διώξει με στόχο τον Τολεδάνο που είναι εχμητουδόρατος για την Λίνκολ. Καλή προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους τώρα που κρατάνε την μπάλα με τον Τζο. Κερδίζει ο Μάριτς, δίνει στον Μόμερ Τάνκοβιτς, έπαιζε τα πόδια του ο Πίντο, ο οποίος Πίντο παρουσιάστηκε υπερβολικά αισιόδοξος ότι η ομάδα του είπε χτες ότι θα κερδίσει 100%. Έκοψε εκεί ο Μπάλκοβιτς, η μπάλα είναι πλάγιο ανάμεσα σε Μπέρκ και τον Παβόν. Να πω ότι η μετάδοση του αγώνα έχει χορηγό την εταιρεία Pepsis και iOS, διαχρονική οικοπαίδωση, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island στη Σταυρού Αθαράστας και Παλουριώτισσας και ο καφές Boca Live The Coffee Experience. Την μπάλα τώρα από τον Φαμπιάνο στον Κουλιμπαλή, 5 λεπτά στο παιχνίδι, 0-0 Ομόνια Λίρκον, με την Ομόνια να έχει τον έλεγχο και την πρωτοβουλία. Μεγάλη μπαλιά για τον Διονύ από τον Παναγιώτου. Τρέχει ο τερματοφύλακας, κάνει έξοδο και μαζεύει στη γωνία της μεγάλης περιοχής, έχοντας και την βοήθεια του Ισπανού στόπερ του Ρούτγενς. 0-0 λοιπόν στο ACP, συνεχίζουμε με ΑΜΕΓΑ.
9: 8 λεπτό συμπληρωμένο στο ΑΜΕΓΑ, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι του Σούπερ 104, επαναληψικός για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Με την Πάφο να καλείται για πέμπτη φορά να ανατρέψει εις βάρος της αποτέλεσμα, καθώς οι Αυστριακοί επιβλήθηκαν 1-0 στο πρώτο παιχνίδι με τον γκολ του Νταμπάκοβιτς και με το καλημέρα του αγώνα στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης μας πήγαν να φέρουν ψυχρολουσία στο ΑΜΕΓΑ, καθώς είχαν μοναδική χαμένη ευκαιρία τέτα-τέτ με τον Βέρτεσεν, φάτσα με τον Μαγέτσκι και τον Πολωνό γκολκίπερ της Πάφου. Φετινό απόκτημα του καλοκαιριού να δείχνει εξαιρετικά αντανακλαστικά και να αποδεικνύεται μέχρι στιγμής σε πρόσωπο του αγώνα για την Πάφο, η οποία ισορρόπησε σταδιακά το παιχνίδι. Μετά τα πρώτα 3-4 λεπτά που ήταν που μπήκαν πολύ δυνατά οι Αυστριακοί, και είναι μπροστά τώρα η Πάφος. Μεντράκομιρ κρατάει, θέλει στηρίγματα για τον Λελέ. Πήγε να μπει στην πορεία της μπάλας, δύο αντίπαλοι τον έκλεισαν, έκοψαν. Οι Αυστριακοί, οι οποίοι βγαίνουν με γρήγορο τραζίσιο μπροστά, είναι η αλήθεια. Όμως και η Πάφος μετά τα πρώτα 7 λεπτά που η ομάδα της Red Bull έκλεισε την κυπελούχο μας στην περιοχή της και απείλησε με χαμένο τέτα-τέτ, πλέον έχουν φέρει στα ίσα το παιχνίδι σε ό,τι αφορά τον ρυθμό του αγώνα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων, NGG Luxury Homes, η χορηγή της μετάδοσής μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. 9 λεπτά συμπληρωμένα στο ΑΜΕΓΑ, Πάφος, Red Bull, Salzburg, 0-0. Με την ομάδα μας να επιτίθεται τώρα από το χώρο του κέντρου, Νταβίτ Λουίς. Για τον Αμπιέλ, ο Πέπε ψάξε και βρήκε Ιωάννου. Μια καλή σέντρα χρειάζεται. Από το σημείο του κόρνερ κρατά κατοχή ο Ιωάννου. Είναι κοντά του και τον επιτηρεί εκεί ο Ρέζης. Η σέντρα, Μπιέλ πατάμενο, έχει το πλασέ του. Η κεφαλιά και η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Ζαβιέ Σίτσκι. Μπιέλ, ο οποίος θα είναι και αυτός ένας σημαντικός παράγοντας ό,τι αφορά την εξέλιξη του σημερινού αγώνα, καθότι χωρίς τα κλασικά της Winger, η Πάφος, Κορέα και Ζαζά, περιμένει από τον βραχύσοχο Βραζιλιάνο, ακραίο επιθετικό, αρκετά πράγματα. Σκόραρε, θυμίζουμε, στον επαναληπτικό με την Τσουκ. Το τρίτο γκολ εκ των τεσσάρων συνολικά που έφεραν τη μεγάλη πρόκριση επί των Κροατών. Σούνιτς, ο οποίος θυμήθηκε λίγο πριν το ξεκίνημα του αγώνα, συνάδελφοι και φίλες και φίλοι του Σούπερ, για τις 100 συμμετοχές του με την γαλάζια φανέλα, ο Κροάτης πολιτογραφητής Βόσνιος. Η Πάφος τώρα με Μπρούνο από δεξιά, πήδηξε ψηλά για να πάρει μια κεφαλιά. Το κέρδος, ένα πλάγιο για την Πάφο, ακριβώς έξω του κέντρου και από δεξιά, όπως επιτίθεται και η πελούχη μας. Με το παιχνίδι ισορροπημένο απόλυτα πλέον. Ξεχωρίζει μεγάλη φάση για τους Κροάτες με το καλημέρα και από εκεί και πέρα μια πιο ημιτελής έτσι προσπάθειες για την Πάφο που κρατά κατοχή με Κούκα. Στο δικό τους μισό αμήνονται οι Αυστριακοί. Κούκα και Τράκοβιτς συνδυάστηκαν και τώρα ο Ντάβιντ Κολτάρ. Ο χρυσοκέφαλος Ντάβιντ Κολτάρ που άνοιξε το χορό της πρόκρισης πετυχαίνοντας μπάζερ μπίτσερ με μπασκετικούς όρους με τη Χάιντουκ δευτερόλεπτα πριν το φινάλε για το 2-1 που πήρε το παιχνίδι, για το 2-0 που πήρε το παιχνίδι στην παράταση που έφερε το 3 από τη Σπάφου. Ιωάννου από αριστερά πάνω από το κέντρο. Πιέζεται Νταβίτ Λουίς, πολύ ψυχρέμα για Μπιέλ και τώρα Ιωάννου. Εκπληκτικό τριγωνάκι. Νικόλας Ιωάννου, σιρτή σέντρα. Κόντρα ρε μπαλά ο Μπιέλ. Μάλλον δεν εκτίμησε σωστά τη φάση. Θα μπορούσε να τρέξει και να πάρει μπαλά εκεί. Και τώρα οι Αυστριακοί θέλουν να φύγουν σε γρήγορη αντεπίθεση. Αλλά ο Μπρούνο, όταν είναι παρόν στην εντεκάδα, είναι ανίκητος. Έτρεξε επιβλητικά εκεί μπήκε μπροστά από τον Μάζουρεκ, του πήρε μπάλα και βγήκε μπροστά. Και τώρα η παλιά για τον Λελέ από τον Νταβίτ Λουίς, έξω από την περιοχή των goalkeeper. Τον Αυστριακό βγάζει σε πλάγι ο out. Είπαμε, με την εκρηκτικότητα και την ταχύτητα του ο Λελέ από το τίποτα μπορεί να βγάλει φάσεις. Ήταν η παλιά του Νταβίτ Λουίς, πολύ καλή, έφυγε στον κενό χώρο, καλυπτόμενος ο Λελέ. Οσμίστηκε εκεί τον κίνδυνο ο goalkeeper Ζαβιεσίτσκι, βγήκε από την περιοχή του και έβγαλε σε πλάγιο. Και πάθος μένει ψηλά, με Σούνιτς υψώνει για Τράκομιρ, που τρέχει να προλάβει μπάλα και την προφταίνει, να και η σέντρα, όχι καλύτερη δυνατή, μπάλα καταλήγει out, 12 λεπτά συμπληρωμένα στο Αλφα Μέγα, επαναληπτικός του Σάλτσπουργκ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, πάθος, Red Bull Salzburg 0-0, πάμε στον Μάκη τον Νικολάου και στο Βασιλή.
10: Εδώ συμπληρωμένα 10 λεπτά, δεν υπάρχει γκολ, 0-0. Μπροστά η Ομόνια τώρα με τον Μοντόρ, κάθεται από τον Τάνκοβιτς. Ένα πλαγιοκοπήσει από αριστερά, θέλει στηρίματα. Σεντράρι για τον Ευάντρο, καθάρισε ο Πίντο. Είχε τις φάσεις η Ομόνια σουτ του Ευάντρο και του Μοντόρ στο πρώτο και στο τέσσερα, χωρίς όμως θετικό αποτέλεσμα. Και στα δύο κόρνερ στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι της Λίνκολ, Ρετίμς, με ένα σουτ από βάση διαρκείας του Ρούτγερς πάνω από την εστία του Φαμπιάνο του αρχηγού. Μοντρόρ κλείνεται μακριά από την περιοχή, όλοι οι παίχτες της Λίνκολ κάτω από την μεσαία γραμμή. Νικόλας Παναγιώτου για τον Σενούκου Λιμπαλή, ο επαρχηγός της Ομόνιας, ανεβαίνει ο Νικό, κερδίζει ο Γάλλος μπακ, θα βγάλει και την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, θα διώξει τελευταία στιγμή, εκεί ήταν ο Καρτόσο, του μεθεί να μείνει μπροστά και να πιέσει με τον Κουλιμπαλή, αστέλνει την μπάλα στον Νικόλα Παναγιώτου. Μπήκαμε στο 12ο λεπτό, διατηρείται το 0-0. Ανάμεσα σε Ομόνια και Λίνκολ, 1-1 ο πρώτος αγώνας. Ο Ευάντρο χρειάζεται η Ομόνια τις μπαλιές του, πρέπει να βελτιωθεί και να σερβίρει. Ο Ευάντρο με εκείνος πάει μέσα στην περιοχή, τελευταία στιγμή κόβεται. Πολύ καλή προσπάθεια ατομική από τον Ευάντρο, ανακόπηκε από τον Τζολέι και έχουμε το κόρνερ για την Ομόνια. Τρέχει ο Τάνκοβιτς, ο Ευάντρο είναι κοντά στην μπάλα, πολυκοσμία στα καρέ του Σαντάνα, του 32χρονου Ισπανού τερματοφύλακα της Λίνκολ. Συγχωρεί το αριστερό χέρι, από δεξιά με το αριστερό εκτελεί ο Ευάντρο, στην περιοχή με γροθιές ο Σαντάνα, τρέχει και κερδίζει την μπάλα ο Μάριτς. Ο Νεκό, ωραία μεταβίβαση. Και που κινεί το Τάνκοβιτς με το κεφάλι, σερβίριο Κουλιμπαλή, κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία! Καινή εστία, εξωτερικός τερματοφύλακας, αλλά έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο Σενού Κουλιμπαλή, έστε την μπάλα έξω. Μια καλή φάση για την Ομόνια, αλλά δεν τελικά λογίζεται σαν ευκαιρία, αφού ο Κουλιμπαλή ήταν πίσω σαφώς από την άμυνα της Λίνκολ. Έτοιμος ο Σαντάνα για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Θα στείλει την μπάλα εκτός περιοχής, εκεί που κινείται ο Καρτόσο. Μακριά, βαθιά παλιά, προσπαθεί ο Πανέος ο Ανδρέου. Δύο γκολ η Ομόνια στην Ευρώπη και τα δύο αυτός, ένα με την Καϊράτ, είναι και ένα 0 εδώ. Και στο 1-1 με την Λίνκολ την περασμένη Πέμπτη στο Γιβραλτάρ. Και ο Ομόνια στο προσκήνιο με τον Νεκό. Παλιά για τον Τάνκοβιτς, ευκαιρία το πλασέ αδύναμο!
9: Γκολ! Λελέ και του Ελελέ!
10: Παλιά για τον Τάνκοβιτς, ευκαιρία το πλασέ αδύναμο!
9: Γκολ! Λελέ και του Ελελέ!

0: με άλμα στο Θεό, μετά τη σέντρα του Προύνου από δεξιά, νίκησε τους πάντες, νίκησε και τον Σαβιεζίτσκι και ανοίγει το σκορ στο Αλφαμένα. Στο 15 της αναμέτρησης μας, λελέ, ανοίγει λογαριασμό φέτος με την Πάφο. Ένας παίχτης που αδικούσε τον εαυτό του, το είπα και θα το επαναλάβω, από αυτά τα λίγα που ξέρουμε και εμείς από ποδόσφαιρο. Ένας παίχτης ο οποίος μυρίζεται, όπως λέμε, τις φάσεις. Τρέχει, διεκδικεί και την πιο χαμένη παλιά. Ήταν εκεί που έπρεπε, αλλά αυτή τη φορά ήταν και ψύχρεμος. Σε αντίθεση με το άχαστο τέταρτο του πρώτου αγώνα. Στο 15 λοιπόν, η παφάρα της Ευρώπης, η παφάρα των ανατροπών, κάνει το ξεκίνημα και ελπίζουμε να είναι η αρχή για άλλη μια μεγάλη ανατροπή. Νέα δεδομένα λοιπόν, φίλες και φίλοι στο ΑΜΕΓΑ, με την κεφαλιά του Λελέ.
1: Τα εύσημα όμως πρέπει να πάνε και στον Προύνο για την σέντρα που έβγαλε.
0: Τρομερή σέντρα βεβαίως. Αυτός, είπαμε, έλειψε πάρα πολύ στο προηγούμενο μας πόλεμο. Και φίλες και φίλοι, είναι με την δύναμη του, το πάθος του, την ποιότητά του, ανεβάζει επίπεδο την Πάφο. Αλλά θα επιμείνω λίγο ακόμα στον ποδοσφαιριστή αυτό τον Λελέ, ο οποίος αυτή τη φορά ήταν και ψύχρεμος.
1: Πώς το είπες, Λελέ και τρελελέ.
0: Βεβαίως, Λελέ και τρελελέ. Έγραψε. Προχωράμε.
1: Έγραψε, έγραψε.
0: Προχωράμε. Στο 16 λοιπόν, η Πάφος από νωρίς σχετικά βάζει τις βάσεις για μία ακόμη, ελπίζουμε, μεγάλη ανατροπή και πρόκριση. Η Αυστριακή, όπως το αναμέναμε νομίζω πολύ, δεν θα διαφωνήσεις, από τη στιγμή που η Πάφος έπρεπε να βγει μπροστά γιατί κυνηγά στο σκορ, έδειξαν πολύ περισσότερο οι Αυστριακοί τις επιθετικές τους αρετές σε σχέση με το πρώτο μάτς που η Πάφος πήγε εκεί να κρατήσει πρώτη στα το σκορ, το 0. Δεν τους έδωσε πολλά δικαιώματα, είναι αλήθεια, αλλά σήμερα είναι μια πολύ διαφορετική Red Bull Salzburg σε ό,τι αφορά την επιθετική της δραστηριότητα. Γιατί βρίσκουν χώρους και με μεγαλύτερη φάση το χαμένο τέταρτο στο 2 έδειξαν ότι είναι ένας δυσκολοκατάβλητος αντίπαλος, ένας πολύ ποιοτικός για την Πάφο αντίπαλος. Όμως τώρα με το 1-0 νομίζω θα αλλάξει κάπως και η προσέγγιση της Πάφου, θεωρώ. Δηλαδή θα φύγει λίγο το πόδι από τον Κάτσι, διότι έχει αυτή τη στιγμή, αν και πολύ νωρίς, ένα σκορ το οποίο την έχει σε τροχιά πρόκρισης. Πιστεύω ότι θα δούμε λίγο διαφορετικό παιχνίδι τώρα.
1: Λοιπόν, η Πάφος πήρε το προβάδισμα από το 15 με τον γκολ του Λελέ. Ήταν το ζητούμενο να σκοράρει και μάλιστα γρήγορα και το καταφέρνει. 1-0 προηγείται και στις ατάκες ο κύριος Χάρης του κύριου Μάκη. Πάμε να ακούσουμε ένα από Γάση, τι θα γίνει, τι θα ακούσουμε.
2: Να σχολιάσω. Ας πω την αλήθεια, λέω, μα ποιος φωνάζει τρελελε τώρα. Μην πω τη λέξη την άλλη. Ωραία προσπάθεια την Ομόνια, 0-0 ο Ιβάντσο μπαίνει στην περιοχή. Η πάσα ακόμα τελευταία στιγμή. Κάτι πάει στραβά, θα έλεγα, στην τελική προσπάθεια για την Ομόνια, η οποία δείχνει ανεβασμένη. Δεν είναι κρίτηριο αυτό το παιχνίδι με αυτή την ομάδα, όμως είχε καλές φάσεις η Ομόνια με Βάντρο, με Μοτνόρ, με Τάνκοβιτς. Είναι η ομάδα που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και λέχει, θα έλεγα, πλήρως το παιχνίδι. Το θέμα είναι να έρθει και τον γκολ, γιατί θέλει την νίκη η Ομόνια. Την μπάλα στον Νεκό για τον Ευάντρο. Δεν φάνηκε ο Ντιονί. Κατά του Ευάντρο, η απομάκρυνση προσωρινά από την περιοχή, προσπάθησε ο Μοτρόρ, λάθος μεταβίβαση, καθάρισαν όπως και ως συνήθως οι μαζεμένοι στην άμυνά τους φιλοξενούμενοι. Ο Μπέρκ δίνει την μπάλα στον Νικόλα Παναγιώτου και τώρα ο Γιούρεν Μπάλκοβιτς θα εκτελέσει στο 18 της αναμέτρησης. Παναγιώτης Ανδρέου του δίνει χώρο και τροφοδοτεί τον Κουλιμπαλί. Ο Ευάνος Ερών οργανωτεί απέναντι από τον Έστερλινγκ. Αλλάζει παιχνίδι για τον Μπάλκοβιτς. Πιο δυνατές προσπάθειες από την ομάδα του Γιβραλτάρ. Κακός υπολογισμός της μπάλας με κακή κίνηση από τον Μοτνόρ, με αποτέλεσμα η μπάλα καταλήξει έξω στο 18 για τους φιλοξενούμενους, με τον Τζόλεϊ που παίζει σαν δεξί μπακ, χαφ, 3-6-1 ο τακτικός σχηματισμός για την ομάδα του Ισπανού Χουάν Μάνουελ Παβόν. Το πλάγιο τώρα εκτελέστηκε, βγαίνει από την περιοχή του ο Φαμπιάνο, είναι κοντά του ο Κουλιμπαλί. Φαμπιάνο, να δούμε αν θα ψάξει μια μεγάλη παλιά ή τελικά προτιμά.

0: να δώσει αριστερά στον Νικόλα Παναγιώτου. Μάριτς για τον Μπάτκοβιτς. Κάνει κίνηση ο Εβα, ο Μοτνόρ. Μαρκάρεται, πιέζεται, κρατάει, παρενοχλείται στην περιοχή κοντά ο Κισχάμερ. Δεν βλέπω κάτι βεφτό. Την τρίση βγάζει λάθος. Η Ομόνια επιμένει. Ο Παναγιώτης ο Ανδρέου κινείται από τον κεντρικό διάδρομο. Ο Εβάντρο βρίσκει τον Νεκό. Κρατάει τώρα με πλάτη ο Εντιονή. Μπάλα στην περιοχή. Η Ομόνια επιμένει. Ψάχνει με μανία τον γκολ. Στο 20 λεπτό. Μπάλα στον Ματέο Μάρης. Κλείνεται. Τροφοδοτεί τον Παναγιώτη Ανδρέου από τη δεξιά πλευρά. Είναι κοντά του ο Νεκό. Πάσα για τον Εβάντρο από ελεγχόμενη θέση. Η σέντρα. Προσπαθεί εκεί το σουτ, η επέμβαση και αυτή καλή ευκαιρία με Παναγιώτη Ανδρέου. Ο Σαντάνα κάνει εκτείναξη στο αριστερό δοκάρι και σταματά την πορεία της μπάλας. Φάση αυτή για την Ομόνια που έχει 5 κατεγραμμένες φάσεις σχετικά καλές. Μπορεί να μην ήταν η κλασική ευκαιρία, όμως ήταν καλές προσπάθειες, τελειώματα με τον τερματοφύλακα, πότε αυτός και οι άστοχες. Θα έλεγα τελικές προσπάθειες της Ομόνιας να αφήνουν το 0-0. Χορηγών μετάδοσης Pepsi και ως διαχωρισμικό παιδών, υποστηριχτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island σε Σταυρού, Θαλάστας και Πανουριώτιστας και ο καφές Μπόκα. Η Ομόνια είναι και πάλι στην επίθεση με τον Εβάντο αρκετά κινητικός και ανεβασμένος. Νεκό για τον Παναγιώτη Ανδρέου. 10 παίχτες πίσω από την μπάλα, δεν είναι και εύκολο. Να δούμε. Ο Μπάλκοβιτς, ο Τάνκοβιτς ανακόπηκε. Και μπάλα για τον Μανού, το Λεδάνο, προλαβαίνει ο Κουλυμπαλή και αναχαιτίζει την απόπειρα αντεπίθεσης της Λίνκολ, που ήρθε εδώ βλέποντάς από το ξεκίνημα να διαφυλάξει το 1-1 και ό,τι έρθει. Η μπάλα τώρα για τον Μοτνόρ πάει να περάσει, δεν καταφέρνει να ξεπεράσει τον αντίπαλο του εκεί τον Τζολ, λέει, κόβει ο Νικόλας ο Παναγιώτου. Προσπαθούν να αλλάξουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή για τη Λίκολ. Η Ομόνια που κερδίζει μεσόδες μονομαχίες. Ο Νεκό γυρίζει. Θα κόψει εκεί ο Ρούτκενς. Ο Πίνος στη μεσαία γραμμή λάθος. Και φεύγει τώρα ο Διονύ. Προσπαθεί, κρατάει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία ο Γάλλος. Πλασάρι δεν μπορεί. Κρατάει την μπάλα. Γκολ! Ο Γάλλος! Υποκλείεται στον κόμμα του Τριφυλιού. Αδίγελο λογαριασμό. Λοΐς Διονύ. Bonsoir, μαγκόλ για την Ομόνια με τον Λοΐς Διονύ. Προσπάθεια ατομική και τα καταφέρνει με το μητάκι του δεξιού του ποδιού να γράψει το 1-0 μέσα σε ένα πραγματικό ηφαίστειο που εκρήγνεται. Ομόνια άξιζε τον γκολ, το έβαλε στο 22 με τον Λοΐς Διονύ. 1-0 λοιπόν, Ομόνια Λίκων Γιβραλτάρ. Να λοιπόν τα καλά νέα και εδώ στο Γασιπί μέσα σε ξέφερους πανηγυρισμούς από 10 και πλέον παραλληλούντες φίλους των ποταθλητών. Μια μεγάλη μπαλιά, το πάλιψε πάρα πολύ ο Διονύ, μπήκε στην περιοχή, εκατομική προσπάθεια, δεν έχασε την μπάλα και την κατάλληλη στιγμή εκτέλεσε για το Ομόνια Λίκων 1-0. Πάμε λοιπόν.
1: Ήταν και πολύ δύσκολη η προσπάθεια του, έτσι.
0: Τεράστια η προσπάθεια της βαθμός δυσκολίας. Τα κατάφερε όμως, καταβάλει με όλη την άμυνα να νικήσει άπαντες και το Σαντάνα και να γράψει το 1-0 στην Βόρεια Εστία. Στο 22 τον γκολ, τώρα είμαστε στο 23. Πάμε να ακούσουμε για λίγο Χάρη Χατζηκυριάκου.
1: Πριν πάμε στο Χάρη, να πούμε ότι στις ατάκες Μάκης Νικολάου, Χάρης Χατζηκυριάκος 1-1.
0: Είπα ότι αφού προηγήθηκε να σοφαρίσω.
1: Έλα Χάρη.
2: Πάντως αγαπητοί μου Μάκη, είμαστε από εκείνους που δεν θέλουμε να ευλογούμε τα γενιά μας, αλλά δεν τα λέγαμε για τον Λελέ. Τα λέγαμε έτσι. Ότι αδικεί τον εαυτό του, ότι του λείπει τον γκολ, ήρθε για τον γκολ. Και ας ελπίσουμε αυτό να είναι το εφαλτήριο για να γίνει πολύ πιο ουσιαστικός για την ομάδα της ΠΑΠ.
1: Πάντως να πούμε ότι σκόραρα δύο παίχτες που έχουν ακούσει αρκετά αυτό το τελευταίο διάστημα.
2: Αυτό και αυτό, ναι.
0: Εντάξει, η Πολύβια, παρά τον λόγο, ο Ντιονύ ήταν και εκτός, θα έλεγα, για κάποιο διάστημα από το καλοκαίρι. Εντάξει, έπαιξε πόσα
1: γόνια. Ναι, δεν είπα ότι είναι ελαφρυντικά. Απλώς λέω ότι τα άκουσαν από τον κόσμο.
0: Είναι σε
1: υπήρχε μουρμούρα. Πες μου.
0: ο Λελέ σε σαφώς καλύτερη κατάσταση.
1: Σαφώς, ναι, ναι, ναι.
0: Έπρεπε να έρθει τον γκολ και το βάλε και σαφώς πιστεύω θα δέδει και ψυχολογία.
1: Μα θα λυθούν και τα πόδια και το 2, εγώ θεωρώ.
0: Και το 2, και το 2.
1: Έλα χάρη.
2: 25 λεπτά συμπληρωμένα εδώ στο Αλφαμέγα. Η Πάφος έχει πετύχει ένα πολύ πολύ βασικό πρώτο ζητούμενο. Έναν γκολ δηλαδή που ήρθε με την ασύλληπτη κεφαλιά του Λελέ στο 15 έπειτα από σέντρα διαβήτη του Μπρούνο από δεξιά, ο οποίος Μπρούνο, επαναλαμβάνουμε, έλειψε πάρα πολύ από την Πάφο στο πρώτο παιχνίδι με προβλήματα τραυματισμών, τα οποία θα πρέπει να πούμε δεν τα έχει ξεπεράσει ακόμη. Να σημειωθεί και αυτό, δείγμα του ότι δείχνει αυταπάρνηση, θα λέγε κανείς, με ενέσεις, με ειδικές θεραπείες, έσφιξε τα δόντια για να ενισχύσει σήμερα το πλάνο, ελπίζουμε, της πρόκρισης. Φάουλ για την Πάφο στο 26. Όντως έχει αλλάξει λίγο η εικόνα του αγώνα, όπως το υπολογίσαμε μετά τον κόλ της Πάφου, με την έννοια ότι έχει τον ελεγχό μεν ο κυπελλούχος μας, αλλά είναι ταυτόχρονα και λίγο πιο προσεκτική στα μετώπιση πλέον, διότι είπαμε, σε άλλες συνθήκες σήμερα η Αυστριακή με την Πάφου από το ξεκίνημα να μπαίνει δυνατά και να αφήνει λίγο χώρους πίσω, έδειξαν μεγάλες επιθετικές αρετές και πρέπει αυτό να προσεχθεί βεβαίως εδώ στη συνέχεια, γιατί υπάρχει ακόμη πάρα πολλής δρόμος μέχρι το τέλος. Με το καλημέρα, υπενθυμίζουμε, είχε χαμένο τέτα-τέτ η Red Bull Salzburg στο 2, με τον Βέρτεσεν να νικιέται από τον Μαγέτσκι, πολύ κομβικός μέχρι τώρα ο Πολωνός πορτιέρο, γιατί κράτησε εκεί το 0. Και η Πάφος τώρα είναι μπροστά με μια από τις γνωστές μπαλιές, διαβήτη του Νταβίτ Λουίς από αριστερά, δεξιά βρήκε τον Μπρούνο, και τώρα Γκούκα εντός περιοχής απελευθερώνει πιο πίσω για τον Μπρούνο, και αυτός με παράλληλη κοντινή μεταβίβαση δίνει στον Σούνιτς. Μπρούνο, όλα αυτά στο μισό που αμήνεται η ομάδα της Σάλτσμπουργκ. Βολτάρ τώρα, ανεβαίνουν ψηλά τα Μπάκοβιτς και Βερτέσεν να πιέσουν, κρατάνε όμως με ψυχραιμία, με περισσή έτσι άνεση οι παίχτες του Πάφου και σίγουρες μεταβιβάσεις την κατοχή. Σούνιτς από σχετικά μακριά πίσω στον Μαγέτσκι. Ψυχραιμά ξανά για τον Σούνιτς. Ο Κροάτης με το μυτάκι ψώνει εκεί μπάλα ψάχνοντας, αλλά μη βρίσκοντας Πέπε. Και η Αυστριακή μετά από κάποια λεπτά είναι ξανά στο προσκήνιο. Κέρδισε φάουλ εκεί σε τρίπλα που έσκασε ο Μπάρι στον Γκούκα. Ένα φάουλ για την ομάδα της Red Bull Salzburg σε έναν χώρο κάποια μέτρα πάνω από το κέντρο και από πλάγια και αριστερά. Ένα σημείο από όπου ενδεχομένως να γεμίσουν οι Αυστριακοί προς την περιοχή του Μαγέτσκι. Για να δούμε. Πίσω από την μπάλα για αυτό το στημένο ο Βέρτεσεν. Και όλοι οι Πάφος οπισθοχωρημένοι για να βγει αυτή η άμυνα στο 29 της αναμέτρησής μας. Φίλες και φίλοι του Σουπέσπορ 104, πάντοτε συντονισμένοι στις συχνότητες του σταθμού μας, σε ένα αγώνα προσφορά της Πέψης και ως διαχωριστή οικοπαίδων AGG Luxury Homes, επαναληπτικός του Salzburg, με φόντο ένα εισιτήριο για τα play-offs του Europa League. Η κυπελούχος μας προηγείται να μην δέχεται, έστω το φάουλ απευθείας. Δεν ευθυδιάστηκε ευτυχώς ο Μαγέτσκι, έκανε ένα βηματάκι προς τα πίσω, μάζεψε και με τα χέρια στα γρήγορα για τον Μπιέλ που κρατάει, θέλει στηρίγματα. Το ανέβασμα αμέσως, το overlap από τον Ιωάννου. Πάρα πολύ θετικός ο Νικόλας Ιωάννου μέχρι τώρα. Ασταμάτητος με συνεχείς κούρσες πάνω κάτω από αριστερά, πίσω για τον Σούνιτς και τώρα Βολτάρ και εντελώς δεξιά για τον Κούκα. Μπρούνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παίκτες του Πάφου αλλάζουν συνεχώς θέσεις, προσπαθούν να ξεμαρκάρονται, να δημιουργήσουν υπεραριθμία εκεί στον χώρο του κέντρου. Δραγκομίρ κατέβασε σε πρώτο χρόνο, δεν συγκράτησε μπάλα, κέρδισαν οι Αυστριακοί, οι οποίοι επιτίθονται τώρα συντεταγμένα από τα μετώπιστεν. Ζαβιεσίτσκι με μπάλα στα πόδια, βγήκε λίγο έξω από την περιοχή του, είδε την αιστεία του να παραβιάζεται στο 15 από την κεφαλιά του Λελέ. Γκολ που έχει βάλει την ομάδα μας σε θέση οδηγού, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα. Η Αυστριακή τώρα μπροστά από δεξιά με τον Βέρασνικ. Μοιράζει στο χώρο του κέντρου για Μάζουρεκ. Κρατάει ο τελευταίος. Είναι και ο Μπιέλ πίσω για να τον πιέσει. Μάζουρεκ άφησε για τον Μπομά. Και αυτός για Μπάρι. Ξανά πίσω στον κεντρικό αμυντικό, τον ένα εκ των δύο κεντρικών αμυντικών της Red Bull Salzburg, τον Μπομά. Και αυτός δεξιά για Βέρατσικ. Πίσω ξανά στον Μπομά. Άφησε πολύ ωραία κατά από τα πόδια την μπάλα ο Μάζουρεκ, αλλά εκεί ήταν και πάλι ο Νικόλας ο Ιωάννου, επαναλαμβάνουμε, θετικότατος σήμερα. Έχασε συνεχεία ο Μπιέλ και είναι μπροστά η Αυστριακή και θέλει προσοχή τώρα. Πάτησε περιοχή το γύρισμα από δεξιά και από τον Μάζουρεκ. Ήταν και πάλι ο Μπρούνο, ο γίγαντας Μπρούνο. Σταύρωσε από δεξιά, έκανε παράλληλη κούρσα προς τα αριστερά και δίκην αριστερού μπακ έκοψε, κέρδισε και το πλάγιο και δέχεται δικαίως την αποθέωση από τις 6 και πλέον χιλιάδες παφίτες που κάνουν σήμερα καυτή έδρα του ΑΜΕΓΑ και έκαναν το δικό τους ξέσπασμα στο 15 στον κόσμο του Λελέ που έβαλε την ομάδα μας σε θέση οδηγού. Μπιελ κρατάει μια κόντρα από την οποία δεν ευνοείται. Λαγιό out είναι για την ομάδα της Red Bull Salzburg. Πάντοτε όρθιοι οι δύο τεχνικοί παρακολουθούν τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών τους. Η Red Bull είναι μπροστά και πάλι. Ο Νταβίτ Λουίς έδιωξε. Νάτος ο Λελέ έβαλε πλάτη τον αντίπαλό του και κέρδισε το φάουλ. Ένας από τους πολλούς λόγους που είναι χρήσιμος για κάθε επιθετική γραμμή. Ξέρει να παίξει με πλάτη, ξέρει να γυρίσει. Κέρδισε εδώ φάουλ την ώρα μάλιστα που ξέφυγε από τον Μπομάκε. Θα έβγαινε σε υποσχόμενη αντεπίθεση Πάφος. Επαγγελματικό φάουλ από τον Αφρικανό κεντρικό μπακ της Red Bull. Και η Πάφος οργανωμένα τώρα από το χώρο του κέντρου. Με Μπρούνο από δεξιά. Κούκα. Όλα αυτά στο χώρο του κέντρου. Και ο πίσω για τον Νταβίτ Κολτάρ. Και αυτός για τον Νταβίτ Λουίς. Αϊθαλής, ασταμάτητος. Στα 40 του παρακαλώ. Πάει σερή τα παιχνίδια ο Νταβίτ Λουίς από πέρσι. Ένα πλάγιο τώρα για τη Red Bull. Κοπήκε από το Σούνιτ σε 2 χρόνους. Μάχες εκεί στο χώρο του κέντρου. Κέρδισαν οι Αυστριακοί με τον Νταμπάκο Βίς το σκόρερ του γκολ της Red Bull στο πρώτο παιχνίδι. 32 λεπτά αγώνα. Πάφος Red Bull Salzburg 1-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά σε ό,τι αφορά την εικόνα του μάτς μετά τον γκολ της Πάφου. Ισορροπημένο και πάλι το παιχνίδι με τους Αυστριακούς σιγά σιγά να ανεβάζουν λίγο τις γραμμές τους και να κρατάνε λίγο περισσότερο μπάλα. Να δούμε και αυτή τη φάση και να δώσω μικρόφωνο και πάλι στο συνάδελφο τον Μάκη τον Νικολάου να δούμε πώς εξελίσσεται και ο αγώνας της Ομόνιας που επίσης προηγείται στο γάτι πι. Η Αυστριακή τώρα από αριστερά είναι μπροστά με τον Μπάρι, πίσω για τον Μάζουρεκ και τώρα ο Ζαμπράνσκι. Στο μισό της αμήνεται, στο μισό γήπεδο αμήνεται η Πάφος. Κρατάει τον μπάλα ο Κιτάνο που βρέθηκε από δεξιά αριστερά και συνδυάστηκε με τον Βέρτεσεν, τον πρωταγωνιστή του χαμένου, μεγάλου χαμένου τέτα τέτ στο 2 για την Red Bull που λίγο έλειψε να παγώσει το ΑΜΕΓΑ. Κρατάνε ακόμη μπάλα η Αυστριακή και τώρα είναι ο κεντρικός μπακ, ο Μπομά που ανεβαίνει και πειράζει δεξιά για τον Ρέζιτς. Μπομά και τώρα Μπάρι. Νάτος ο Κιτάνο. Κινείται μεταξύ των γραμμών, ζητάει και παίρνει ο κεντρικός μπακ και πάλι ο Μπομά. Από θέση έξω δεξιά τώρα κέρδισε το πλάγιο out για την Red Bull Salzburg. Ένα πλάγιο από δεξιά, όπως επιτίθενται οι φιλοξενούμενοι, λίγο έξω από την περιοχή του Μαϊέτσκι. Που πλην της φάσης του τέτα τέτ δεν είναι την αιστεία του να απειλείται ιδιαίτερα, ωστόσο οι αυστριακοί αναδιαστήματα γυροφέρνουν την περιοχή της Πάφου, έχουν πολλή ποιότητα μεσοπιδιωτικά και το έχουν δείξει αναδιαστήματα. Να σου δυνατό! Ξαφνικό στο κέντρο της ευθείας του μπλόκαρε ο Μαγέτσκι στο 33, ένα περίπου δεκάλεπτο πριν την ανάπαυλα, επαναληπτικός για τον τρίτο προκληματικό του Europa League. Πάφος Red Bull Salzburg 1-0 με τον κόλ του Λελέ στο 15, μικρόφωνο στον Μάκη τον Νικολάου και στο Αζιμπή.
0: Έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, 1-0 για την Ομόνια κόντρα στη Λίλχον εδώ στο 30 λεπτό. Μετά το 25, μετά τον κόλ του Ντιονί στο 22, θα έλεγα κόπασε επιθετικότητα της Ομόνιας. Προσπαθεί να αντιδράσει χωρίς όμως αποτέλεσμα, χωρίς κάποια προσπάθεια, κάποια καλή φάση για να απειληθεί ο Φαμπιάνο από πλευράς της Λίνκολ. Η Ομόνια που πριν από τον γκολ πήκε αρκετά καλά στον αγώνα, είχε καλή ευκαιρία με Βάντρο Μοτνόρ Τάνκοβιτς και βρήκε τον γκολ. Μια δύσκολη προσπάθεια, ατομική προσπάθεια που ξεσήκωσε τους Ομονιάτες ο Γάλλος, ο πρώτος του γκολ. Παλιά τώρα για τον Διονύ από τον Παναγιώτη, τον Ανδρέου είναι καλή. Ψάχνει τον Μοτνόρ τελευταία στιγμή. Κόβεται από αμυνόμενο για την μπουκιά από το στόμα του Μοτνόρ. Ήταν ο καρτός του αν δεν κάνω λάθος. Επικίνδυνη ήταν ξηραφιά από τον Διονύ με στόχο τον Τζέτεν Μοτνόρ. Πρόλαβε όμως ο Καρτόσο και απέτρεψε τα χειρότερα. Μια πολύ καλή προϋπόθεση για την Ομόνια για ένα δεύτερο γκολ στο 33 του αγώνα. Έτοιμος τώρα κοντά στο σημάκι του κόρνερ ο Γιούρεν Μπάλκοβιτς για την εκτέλεση του πλαγίου. Έδειξε στον Στάνκοβιτς την μπάλα στον Ματέο Μάρης, πίσω πήγε η μπάλα Ανδρέου, του φουν την μπάλα της Ομόνιας αρκετά καλά και δέχεται αντικανονικό μαρκάρισμα ο Παναγιώτης ο Ανδρέου και στο ποινολόγιο του Αυστριακού Σεμπάστιαν Γκίτσχάμερ ο Ιντρίσι που οδηγεί την κάρτα στο 34 στον Ισπανό Γουίνγκερ μέσος χαφ εκεί. Έτσι έχουμε το φάουλ για την Ομόνια στη μένη μπάλα με Μούα Μερτάνκοβιτς και στο 34 η πρώτη κίτρινη κάρτα στον Ιντρίσι της Λίνκολ. Η μπάλα εκεί που έγινε το φάουλ, αρκετός κόσμος στις παρυφές περιοχές του Σαντάνα, μονομελές στο τείχος, γύρισαν όλοι πίσω οι κοκκινόμαυροι, χρώματα Παναχαϊκής που φοράνε σήμερα οι πρωταθλητές σε Γιβραλτάρ. Έτοιμος ο Τάνκοβιτς και την μπάλα στο πίσω δοκάρι κόβει ο Λόπες, υποδέχεται την μπάλα ο Μάριτς, ο Εβάντρο. Μπροστά τώρα η Ομόνια από τη δεξιά πλευρά, υπάρχει πέσιμο χωρίς φάουλ, διαμαρτύρει ο Παναγιώτης ο Ανδρέου. Προσπαθεί τώρα ο Πίντο, ψάχνει να βρει το Ρούτκενς, περιμένει και ο Άλβαρες, πάνε να βγουν σε κόντρα επίθεση. Η φιλοξενούμενη εξαιρετική άμυνα από τον Ταλιπάν, τον Παναγιώτη Ανδρέου. Η μπάλα τώρα στον Μπάρκοβιτς, καταλήγει στον Μουάμερ Τάνκοβιτς, κάνει κίνηση ο Μοτνόρ, παραβγεί μόνος ο Μοτνόρ, μπερδεύονται δύο παίχτες εκεί της Λίνκολ, πιέζει ο Τάνκοβιτς τον αρχηγό, τον
3: Λίνκολ. Πιέλ, απευθείας, φόουλ που κερδίσε η Πάφος από διαγώνια θέση και αριστερά και συγγραμμήν έλειπε και η Σάμπα από το σημερινό παιχνίδι. Πιέλ, λέγαμε και πριν ότι από την απόδοση του θα εξαρτηθούν πολλά. Το μόνο κλασικό wicker που έχει Πάφος. Πονηρή εκτέλεση, πανέξυπνη από διαγώνια θέση και αριστερά. Έπειτα από ένα φάουλ που κέρδισε ο Νικόλας Ιωάννου με το τσαμπουκά και τη μαγιά του, περνώντας από δύο αντιπάλους και ο Μπιέλ σύστα πονηρά νίκησε τους πάντες. Έπιασε στον ύπνο η άμυνα των Αυστριακών. Στείλει άλατος εκεί ο Ζαβιεζίτσκι. Ξέρανε τους Αυστριακούς η Πάφος για δεύτερη φορά. Δεν ξέρουν από πού τους έρχεται, αλλά δεν ξέρουν και με ποιο ήρθαν να τα βάλουν. Γαλάζιο ηφαίστειο, γαλάζια πιέλα εκρήγνεται στις κερκίδες του Αλφαμέγα. Δεν ξέρω αυτά ελεχτεί τώρα, βέβαια στον κολ. Πολύδιε, αν επηρέασε κάποιος τη φάση εκεί.
1: Νομίζω επηρεάζει τη φάση. Τώρα ποιος ποδοσφαιριστής δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιος είναι, αλλά είναι ο ποδοσφαιριστής που ήταν μπροστά στην μπάλα.
3: Λοιπόν,
1: θα τραβηχθεί γραμμή εκ πρώτη, νομίζω είναι ο Νταβίτ Λουίς εκ πρώτη. Φαίνεται offside, αλλά πρέπει να τραβηχθεί γραμμή.
3: Για να δούμε. Τα λέει πάντως ο Ρεφ Πινέιρο, Πορτογάλος, με το συμπατριώτη του στο VAR, τον Τιάγκο Μάρτιν. Ναι, ίσως ο Γκοστάρ εκεί να επηρεάζει. Για να δούμε. Για να δούμε. Μέτρησε τον κολ κανονικά. Μέτρησε κανονικά τον κολ. 2-0 η Πάφος, η Ευρωπαϊκή Πάφος στο 38. Γεύονται και οι Αυστριακοί μετά από τόσους άλλους την Κυπριακή φιλοξενία και δει την παθητική. 2-0. Υπάρχει πολλής χρόνος ακόμα μπροστά μας, αλλά η Πάφος πετυχαίνει κάτι παραπάνω από όσα θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε για το πρώτο ημίχρονο.
1: Πάντως να σου πω, Μάκη, ζήτησες τον λόγο?
0: Όχι, όχι.
1: Να σου πω, Χάρη μου, ο Μπιέλ είναι από τους νεοφερμένους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν με την πρώτη.
3: Έτσι ακριβώς. Ήδη από τα φιλικά θα προσθέσω πολύ δύο.
1: Μα γενικά από όλες τις ομάδες. Δηλαδή, μιλούμε, ο άνθρωπος είναι μεγάλη κλάση ποδοσφαιριστής.
3: Μα δεν είναι τυχαίο ότι η Sporting Λισαβόνας τον αγόρασε, αν δεν κάνω λάθος, περί τα 6 εκατομμύρια πριν από 2 χρόνια από τη Βραζιλία. Και είναι δανεικός στην Πάφο.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει, η Πάφος παίρνει προβάδισμα πρόκρισης. Το 40 προηγείται 2-0 του Σάλτσμπουργκ με τα γκολ του Λελέ στο 15 και του Μπίερ στο 37. Η Ομόνια στο 38 λεπτό προηγείται 1-0 της Λίνκολ χάρη στον γκολ του Ντιονί στο 22. Μένουμε γάση πι, έλα Μάκη.
0: 38 λεπτά και παραλίγο το 2-0 με γαλλικό βόλι, μονοκόμματο σούτ από τον Λοΐς Ντιονί. Λίγο έξω η μπάλα χτύπησε στο εξωτερικό μέρος των δικτύων. Η καλή φάση για την Ομόνια. Η Ομόνια που θεωρώ ότι κάνει σήμερα ένα καλό παιχνίδι υπό τις περιστάσεις. Βλέπουμε απέναντι σε αυτή την ομάδα δείχνει όρεξη, διάθεση, βελτίωση, θέληση για να καθαρίσει όσο γίνεται πιο γρήγορα το παιχνίδι και την υπόθεση. Η πρόκληση χωρίς να πιεστεί από την Λίνκολ των γκόλων Διονύ στο 22. Μπαλιά, ωραία κάθετη ψύχρεμα από τον Παναγιώτη στον Μούα Μερτάνκοβιτς, που έχει δώσει αρκετές μεταβιβάσεις και είναι αυτός ο ρεξάτος, λάθος του Εβάντρο, αβίαστο, δίνει την μπάλα στον Πίντο, τώρα για τον Τζο. Αφήνει τον Άλβαρες, κόβει ο Μπάλκοβιτς και κερδίζει και το πλάγιο από την παρέμβαση του Αργεντίνου Φακούντο Άλβαρες στο 400 λεπτό του αγώνα. 10.500 κόσμος στο γήπεδο, 13 Αυγούστου, δρόσησε λιγάκι. Από τον Μάριτς στον Εβάντρο, ωραία μεταβίβαση, έχει ανέβει ο Νεκό, ζητάει ο Διονύ, υπάρχει στην περιοχή ο Διονύ, πλάγια, το γύρισμα δεν φτάνει στον Παναγιώτη Ανδρέου που κινήθηκε σε θέση 4, έκοψαν προσωρινά οι παίχτες της Λίκολ, η Ομόνια επιμένει, θέλει έναν γκολ πριν τέλος του ημιχρόνου, λάθος εκεί από τον Εβάντρο, επιμένει όμως και ξανακερδίζει την μπάλα, πέφτει κάτω και σφυρίζει φάουλ ο Αυστριακός υπέρ του Βραζιλιάνου Εβάντρο. Κώστα, από την δεξιά πλευρά είναι το φάουλ αυτό για την Ομόνια, που αν ήταν λίγο πιο αποτελεσματική, πιο προσεκτική, πιο εύστοχη, οι παίχτες του Χένικ Μπέρκ μπορούσαν να έβρισκαν και δεύτερο γκολ. Με Φαμπιάνο Θεατή και την Ομόνια πρωταγωνίστρια, ο Εβάντρο Παθών είναι πίσω από την μπάλα στα... στην περιοχή και στο ύψος αυτής του Σαντάνα, πολλοί κόσμος με άσπρες και κόκκινες μαύρες στολές. Δύο παίχτες στο τείχος, φεύγει ο ένας, ο Εβάντρο το εκτελεί, εύκολη υπόθεση στα χέρια, στην αγκαλιά του Σαντάνα. Χορηγός μετάδοσης του αγώνα Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηριχτές τα ακουστικά κέντρα Οικονόμου και τα Coffee Island της Σταυρού Αθαλάσσας και Παναγιώτης σας και ο Καφές Πόκα. 1-0 προηγείται η Ομόνια της Λίνκολ στο 41ο λεπτό. Και τώρα το λάθος που γίνεται από τον Τσιό και από τον Μάριτς τον Φαπιάνο, ψύχρεμα υποχρεωτικά με τα πόδια για τον Νικόλα τον Παναγιώτου. Έχει χώρο και χωρίς να πιεστεί, συνεργάζεται με τον Μάριτς έξω από τα καρέ της Ομόνιας και χτίζει από την άμυνά της τον Τριφύλλη, που αν προκριθεί την ερχόμενη Πέμπτη θα αντιμετωπίσει στο Βέλγιο την αθλήτρια Βελγίου, την Σεν Τρουίτεν, πρώτη φορά παίζει στην Ευρώπη. Εάν όχι, που δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε, θα πάει να παίξει η Ιρλανδία. Ο Τομάσα είναι εδώ με την Λάρν και ο Ριβάνς στην Ιρλανδία. Παραμένει το 1-0 για την Ομόνια στο 42. Δίνω μικρόφωνο στον Χάι Χατζή Κυριάκο με την Πάφο να είναι μπροστά στο σκορ με 2-0, να έχει σκορ πρόκρισης, είναι στο τρένο που οδηγεί στη Σουηδία, στο αεροπλάνο αν θέλετε, για την ώρα που οδηγεί στη Σουηδία η Πάφος. Χάρη.
2: Μάλιστα, και ας ελπίσουμε αυτό να διατηρηθεί η μάγκη μου μέχρι το φινάλε. Λοιπόν, η Πάφος είναι αυτή τη στιγμή με σκορ πρόκρισης, αλλά σίγουρα στο ποδόσφαιρο, αν δεν έχουμε το τελικό σφύριγμα, τίποτα δεν τελειώνει, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια τόσο ποιοτική ομάδα όσο η Red Bull Salzburg, η οποία δεν φάνηκε να οπισθοχωρεί, όχι να οπισθοχωρεί, να τα χάνει και ιδιαίτερα μετά το 2-0. Βγαίνουν σιγά σιγά μπροστά και πάλι οι Αυστριακοί. Η Πάφος προηγείται. Δύο γκολ πριν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, παρακαλώ, και ενώ είμαστε στους 44 με σκόρερ τον Λελέ στο 15 και τον συμπατριώτη του τον Μπιέλ στο 36. Βραζιλιάνικη υπόθεση σήμερα, τα τέρματα μέχρι τώρα, και ας ελπίσουμε η Πάφος να συνεχίσει αυτό το μοτίβο με την ίδια συγκέντρωση, με την ίδια πειθαρχία και προσήλωση στο στόχο μέχρι το φινάλε για να πανηγυρίσει την πρόκληση στα play-offs του Europa League. Πέψεις και Ιώσια χωρίς νοικοπαίδων, AGT Luxury Homes, η χορηγή μας, τους ευχαριστούμε. Η Red Bull σε επιθετική προσπάθεια από το χώρο του κέντρου. Με Μάζουρεκ, συνδυάστηκε με Μπάρι και τώρα πιο δεξιά για τον Ρέτζιτς, που αντάλλαξε μπάλα με τον Κιτάνο. Να το Κιτάνο, ο Νταβίτ Λουίς εκεί, σαν οδοστρωτήρας, του πήρε την μπάλα και σε δεύτερο χρόνο Ιωάννου και ξανά ο Λουίς. Και εδώ προηγήθηκε φάουλ πάνω στον Νικόλα τον Ιωάννου. Πίστευτος ο Νικόλας Ιωάννου μέχρι τώρα, καταθέτει ψυχή, μπορεί να άλλοι να χρήστηκαν σκόρερ, Πιέλ και Λελέ, αλλά ο Νικόλας Ιωάννου είναι πραγματικά συγκλονιστικός, ανεβοκατεβαίνει την αριστερή πλευρά, ενώ σίγουρα μια καλή κουβέντα πρέπει να πούμε και για τον τερματοφύλακα τον Μαγέτσι, ο οποίος την μοναδική ουσιαστικά φορά που απειλήθηκε ουσιαστικά η αιστεία του έπιασε τέτα τέτ, παρακαλώ, του Βέρτεσεν στο ξεκίνημα του αγώνα στο 2. Νάτος ο Μαγέτσι, περίου ο λόγος, έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι γεμίζοντας προς το χώρο του κέντρου μετά το φάουλ που κέρδισε ο Ιωάννου, και το κάνει, και να την κεφαλιά εκεί από το Λελέ, τελικά από το κεφάλι του Μπομά η μπάλα σε πλάγιο για την Πάφο από αριστερά, πλάγιο για την Πάφο, και ενώ διανύουμε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, πλάγιο τώρα είναι για την ομάδα της Red Bull Salzburg από δεξιά, όπως επιτίθεται η φιλοξενούμενη ομάδα στο χώρο αμυνάς της. Λήξη ημιχρόνου. Καταχειροκροτούν όρθιοι 6.000 φίλοι της Πάφου, οι οποίοι δημιουργούν σήμερα μια απίστευτη όμορφη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν με την ανάπαυλα η Πάφος έχει σκορ πρόκρισης και ευχής έργων είναι να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, συγκεντρωμένα, πειθαρχημένα, με προσήλωση στον τελικό στόχο. 2-0 και ξεκινήσουμε σκορ ημιχρόνου με τα τέταρτα.
0: Υπάρχει γκολ, αλλά δεν θα μετρήσει για την Ομόνοια στο σούτ του Ντιονί. Απέκουσε ο Σαντάνα, αλλά ήταν σταυρός εκτεθειμένος, εκτιμώ. Έτσι παραμένει το 1-0. Θα ξαναδούμε τη φάση σε αυτή την προβολή. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από την Ομόνοια. Το σούτ από τον Μάρι, έκοψε αμυνόμενος. Κάθε και κατοχή κέρδισαν οι της Ομόνοιας. 2 λεπτά χρόνος καθυστέρησης. Ήταν εκτεθειμένος, άρα επικυρώνεται και η απόφαση του βοηθού από τον VAR, όλοι οι Αυστριακοί, έτσι διατηρείται στο πρώτο λεπτό της δίλεπτης καθυστέρησης στο Ομόνοια Λίνκολ Γιβραλτάρ 1-0. Θεωρώ ότι είναι μικρό το 1-0, μπορούσε τουλάχιστον ακόμα έναν κολλή Ομόνοια, δεν κατάφερε όμως να μετουσιώσει την υπεροχή της σε άλλο γκολ, εκτός από αυτό που πέτυχε με ατομική προσπάθεια το πρώτο του με την Φάινο Τριφυλιού, ο Γάλλος Φορ, ο Λοΐς Διονύ. Δεν απειλήθηκε η Ομόνοια, καταβάλει αθιόδημες προσπάθειες η 30 φορές πρωταθλήτρια στο Γιβραλτάρ με 21 κύπελα, η Lincoln Redeems, που πήγε πάντως πολύ καλά πέρσι στη League Phase του Conference League, παίζοντας στο πλαστικό της γήπεδο με Lech Poznan, Sigma Olomouc, πήρε 2 νίκες και μια ισοπαλία με την Rijeka. Δεν είναι εύκολο πράγμα για μια ομάδα από το Γιβραλτάρ να παίρνει 7 βαθμούς εντός. Είναι εκεί το όπλο η δύναμή της, μακριά αποδυναμώνεται πάρα πολύ εκτός Γιβραλτάρ. Φάουλ εκτελεστήκε ο Φαμπιάνο, κάνει έξοδο και αποκλούει εύκολα σταθερά την μπάλα. Δεν παίζει γρήγορα για να θα προλάβει ο Μόια να κάνει και άλλη μια προσπάθεια επιθετική για να διεκδικήσει ένα δεύτερο γκολ. Η μπάλα στον Νεκό έξω από τα καρέ του Φαμπιάνο. Όπως φαίνεται εκ του απρόπτου, το 1-0 θα είναι και το σκορ πρώτου μέρους στην Λευκοσία. Ο Τάνκοβιτς για τον Μπάλκοβετς, μπαλιά η κόντρα και τελευταίο σφύριγμα από τον Σεμπάστιαν Κίτσχαμεφ, τον Αυστριακό. Σίγουρα δίκαια η Ομόνοια έχει πάει το προβάδισμα. Ήταν κυρίαρχη στο αγωνιστικό χώρο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Στα μέσα του πρώτου μέρους προηγήθηκε τον κόλτο αυτό που κάνει τη διαφορά στο σκορ και δίνει πρόκληση για την Ομόνοια. Το πέτυχε ο Λοΐς Ντιονί. Χάθηκαν καλές ευκαιρίες για την Ομόνοια, ιδιαίτερα πριν από το γκολ, τα πρώτα θα έλεγα 17-18 λεπτά με τον Μοτνόρ, με τον Εβάντρο, με τον Τάνκοβιτς και στην συνέχεια μετά τον γκολ από τον Διονύ. Αυτά λοιπόν είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, Ομόνοια Λίνκολ 1-0 πρώτο μέρος στο Γασιπί.
1: Λοιπόν, έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό σε Γασιπί και ΑΜΕΓΑ. Η Ομόνοια χάρη στον γκολ του Ντιονί στο 22 προηγείται 1-0 της Λίνκολ. Είναι σκορ πρόκρισης για την Ομόνοια. Σκορ πρόκρισης και για την Πάφο που προηγείται 2-0 της Σάλσπουργκ με τον γκολ του Λελέ στο 15 και Μπιέλ στο 37. Ημίχρονα στο Europa League, Γιόρνικ Φερεντσβάρος 1-0, Μπεσίχτας Χράντε Κράλοβε 1-0, Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα Κουόπιο 1-1 στο 20 Βίκινγκ Κουρτούν 1-1. Πάμε σε διαφημίσεις.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
8: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Υπενθυμίζω αποτέλεσμα ημιχρόνου Ομόνια Λίνκολν 1-0, Πάφος Σάλτσμπουργκ 2-0. Αρχίζει το δεύτερο ημιχρόνο στο ΑΜΕΓΑ. Πάμε εκεί. Χάρη Χατζηγυριακό.
1: Έχουμε επιστρέψει στη ζωντανή μας σύνδεση. Δεύτερο ημίχρονο μόλις έχει ξεκινήσει η Πάφος. Υπενθυμίζουμε, έχει σκορ πρόκριση από το πρώτο ημίχρονο. Επιβλητική εικόνα των κυπελούχων μας στο πρώτο μέρος. Δύο γκολ στο 15 και στο 36 εδώ τέταρτες. Σουνίτς, όχι! Από τώρα να ερχόταν με το καλημέρα του δευτέρου μέρους τρίτο γκολ. Να μιλάμε πλέον για άλλα δεδομένα. Και τώρα είναι μπροστά η Αυστριακή από αριστερά το γύρισμα. Προσοχή, μεγάλη ευκαιρία για τη Σάλτσμπουργκ. Θεέ μου, το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει όπως ακριβώς και το πρώτο. Που είχαμε χαμένο τέταρτες για τη Σάλτσμπουργκ και εδώ ήταν μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο. Βρέθηκε φάτσα με τον τερματοφύλακα Ζαβιεζίτσκι ο Σούνιτς. Σάστησε λίγο πλάσαρε. Απέκρουσε αρχικά ο Ζαβιεζίτσκι. Σε μια φάση διαρκείας μετά πήγε να κάνει το τελείωμα Μπιέλ. Δεν τα κατάφερε. Βγήκαν ταχύτατα στην κόντρα οι Αυστριακοί. Εκμεταλλευόμενοι κενά στην άμυνα της Πάφο από την προηγούμενη φάση. Και είχαμε μεγάλη ευκαιρία όταν επί τα απογύρισμα από αριστερά του Ρέζιτς ο Ταμπάκοβιτς σε ένα αέριο πλασέ έστειλε την μπάλα ευτυχώς out. Χρειάζεται στο δεύτερο μέρος, πολύ νομίζω θα συμφωνήσεις, η Πάφος να προσπαθήσει να κάνει και μια διαχείριση του υπερτισκορ με δεδομένο ότι προηγείται, έχει σκορ πρόκρισης. Χρειάζεται προσοχή στα μετώπισθεν. Παραλαμβάνουμε, δεν είναι Χάιντουκ η Red Bull Salzburg. Είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, ειδικά στο μέσο επιθετικό κομμάτι, γιατί πίσω έδειξε αδυναμίες και η Πάφος έδειξε ότι μπορεί να σκοράρει, όμως χρειάζεται πλέον να δοθεί και η απαραίτητη βαρύτητα και προσοχή και στα μετώπισθεν, γιατί η Πάφος αυτή τη στιγμή έχει σκορ που της δίνει εισιτήριο για τα play-offs του Europa League. Φάουλ για τη Red Bull Salzburg από αριστερά και πλάγια. Περίπου 10 μέτρα έξω από την περιοχή της Πάφου. Από διαγώνια βασικά θέση και αριστερά. Πίσω από την μπάλα ο Βέρτεσεν για να γεμίσει στην περιοχή του Μαγέτσκι. Ο Βέρτεσεν με πάσα στο χώρο του κέντρου για τον Μπάρι. Καταπληκτική άμυνα εκεί από τον Πέπε. Έτρεξε συνεχεία ο Μπιέλ να κλέψει. Χωρίς επιτυχία από τον Μπάρι. Ανανεώνουν κατοχή Αυστριακοί στο 48 της αναμέτρησής μας στην αγώνα προσφορά. Της Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων και AGG Luxury Homes. Στον επαναληπτικό του Σάλτσμπουργκ η Πάφος προηγείται 2-0, είναι μπροστά τώρα η Αυστριακή. Άνοιξε ευτυχώς λίγο το κοντρόλ εκεί ο Βέρτεσεν και έδωσε την ευκαιρία αυτά τα δευτερόλεπτα στον Μαγέτσκι να πέσει και να αποκρούσει. Θα βάλουν πίεση ή της Red Bull. Είναι λογικό, είναι επόμενο. Και έχει σημασία η Πάφος, επαναλαμβάνουμε, να έχει καθαρό μυαλό, σωστή μεταβάση της μπάλας χωρίς βιασύνη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πλέον να πάρει μεγάλα ρίσκα στην επίθεση η Πάφος. Η Αυστριακή ξανά με μπάλα τώρα. Λίγο έξω από την περιοχή.
0: Έτσι άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο ΑΜΕΓΑ. Άρχισε και το παιχνίδι στο... Δεν έχουμε τον Μάκη τον Νικολάου. Λοιπόν, έλα χάρη συνεχίζεις μέχρι να έχουμε και τον Μάκη τον Νικολάου.
1: Μένουμε ΑΜΕΓΑ. Τα αντεσυμπέλα ανεβαίνουν και πάλι από τους 6 και πλέον χιλιάδες παθήτες που είναι σήμερα εδώ στο ΑΜΕΓΑ, στην ευρωπαϊκή έδρα της Πάφου, να δουν την αγαπημένη τους ομάδα και να την στηρίξουν όσο μπορούν για να φτάσει σε μία ακόμη μεγάλη πρόκριση που αν έρθει με το καλό θα είναι για πέμπτη φορά μέσα από ανατροπή. Βλαντράκοβιτς κράτησε άψογα την μπάλα και κέρδισε το φάουλ σε ένα χώρο 15 μέτρων περίπου έξω από την περιοχή του τερματοφύλακα Ζαβιεζίτσκι από διαγώνια και δεξιά. Ο ίδιος ο Παθών πίσω από την μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ, πάει και ο Μπιέλ εκεί τώρα. Για κάποιο γέμισμα έχω την εντύπωση ή για πάσα. Για να δούμε προς την αντίπαλη περιοχή. Μια μήνυ σύσκεψη εκεί μεταξύ Μπιέλ, ο σκόρερ του δεύτερου γκολ της Πάφου και του Βλαντράκομιρ. Τα έχουν πει εκεί και ο διαιτητής, ο Πορτογάλος, ο Πινέιρο, σφυρίζει για την εκτέλεση του φάουλ. Ο Μπιέλ γέμισε στην αντίπαλη περιοχή. Πήγε με την πίο Κολτάρ. Να τόσο Ντάβιντ Κολτάρ σε δύο χρόνους. Out τελικά. Πανέξυπνα, αμφότερη η κεντρική μπακ της Πάφου και Λουίς και Κολταρ τρύπωσαν στην αντίπαλη περιοχή. Λίγο έλειψε ο αμυντικός Παύλα επιθετικός Ντάβιντ Κολταρ να βγει σε θέση βολής.
0: Nice.
1: Και αν γινόταν αυτό θα σκόραρε.
0: Πάμε και γάση πει να δούμε πως αρχίζει εκεί το δεύτερο ημίχρονο.
2: Καλησπέρα, 3 λεπτά στο δεύτερο μέρος, στην επανάληψη. 1-0 η ομόνια από το 22 με τον γκολ του Ταύρου, του Λοΐς Διονύ, το πρώτο γκολ στο... με την ομόνια. Και μια καλή ευκαιρία πριν από δευτερόλεπτα γύρισε ο Διονύ. Έκανε την προσπάθεια ο Τζέντερ Μοτνό σε θέση 4, δεν βρήκε την μπάλα. Σε μια καλή ευκαιρία απέναντι από τον οθήλεκα Σαντάνα. Η ομόνια επιμένει, είναι πολύ επιθετική στο ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου και ψάχνει με μανία ένα δεύτερο γκολ για να έχει το κεφάλι ήσυχο. Στη συνέχεια, αν και στο ποδόσφαιρο, ποτέ μην πει ποτέ. Κυριαρχεί στο παιχνίδι, αλλά κάποιες λεπτομέρειες δεν φέρνουν ένα δεύτερο γκολ. Με την ομόνια να συνεχίζει με Φαπιάνο, Νεκό, Κουριμπαλή, εικόνα Παναγιώτου Μπάλκοβιτ, Μάριτ, Αντρέου, Τάγκοβιτ, Εβάντρο, Μοτνόρ και το σκόρ Διονύ. Ενώ οι φιλοξενούμενοι, η Λίκολ, Γιβραθάρ, με Σαντάνα, Καρτόσο, Λόπες, Ρούτκενς, Άλβαρες, Τζόλεϊ, Τζο, Ιντρίση, Έστερλινγκ, Πίντο και τον Τολεδάνο. Είναι μπροστά τώρα με τον Έστερλινγκ, τον Ολλανδό μέσο, κατά πρώτη επίθεση κόπηκε από τον Ματέο Μάριτ. Και μπάλα τώρα για τον Τάγκοβιτ. Πάει να βγάλει μια μεγάλη παλιά στο πουθενά όμως. Βγαίνει ο Σαντάνα, παλιά προσδόν για τον Μοτνόρ. Είχε εκεί και αντίπαλο τον Τζόλεϊ. Μπάλα στον Ισπανό τον Σαντάνα. Θα αφήσει για τον αρχηγό το 50 λεπτό τον Λόπες. Με καταγωγή από τον Γιβραλτάρ. Δεν αλλάξαν κάτι οι φιλοξενούμενοι. Έχουν την τριάδα στην αμυνά τους. Λόπες. Κλείνει εκεί ο Τάγκοβιτς, είναι τώρα πιο ψηλά, απομακρύνει ο Σαντάνα, προσπαθεί να βρει τον Τζο, κόβει ο Μπάλκοβιτς σε πλάγιο για την Λίνκολ. Όλα αυτά στο 50 λεπτό της αναμέτρησης διατίθεται από το 22 το Ομόνια Λίνκολ 1-0. Άλβαρες απέναντι από τον Νεκό, θα περάσει από τον Γάλλο ο Αργεντίνος σεντράρι. Με γροθιές ο αρχηγός Φαπιάνο απομάκρυνε, ο Έστελι κάνει υποδοχή, προσοχή ο Τολεδάνο εκεί, μπαίνει η περιοχή πατυμπάτη, χάνει, καθάρισε ο Μάριτ, ο Τάγκοβιτς και ο Μόνια που πάει να βγει μπροστά, υπάρχει το πέσιμο του Διονύ, διαμαρτυρίες από Μπέρκ έξαλλος, όπως και φίλης Ομόνιας για κράτημα του Διονύ, σε αυτή την γρήγορη μετάβαση Ομόνιας από άμυνα σε επίθεση, κάτω μέχρι του Τριφυλιού, στην μικρή περιοχή, στο 51. Χορηγός μετάδοσης της αναμέτρησης Πέψη και Ιωζία Χωριμικοπαίδων, υποστηριχτές τα ακουστικά κέντρα Οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού Παρουργιώτα Θαλάσσα και Παρουργιώτησα και ο καφές Μπόκα με εισιτήρια τα οποία ανακοινώνω τώρα στον κόσμο 10.691, περίπου 11.000, ένα καλό νούμερο για τέτοια εποχή. 10.691 εισιτήρια έχουν διατεθεί στην αποψή αναμέτρηση. Υπάρχει διακοπή κάτω από τη Ομόνια στη μικρή περιοχή του Φαμπιάνο. Είναι ο Νεκό που συγκρούστηκε με τον Φαμπιάνο. Πάμε γρήγορα γρήγορα στο Αλφαμέγα.
1: Πάση εδώ για τους Αυστριακούς γκολ. Δυστυχώς. Να τον γκολ για τους Αυστριακούς και είναι και πάλι ο Ταμπάκοβιτς που χτυπάει. Είναι ο Ταμπάκοβιτς που χτυπάει και σκοράρει σε μια φάση διαρκείας εκεί. Ένας εκνευρισμός εδώ και στην κεντρική κερκίδα από τους έξαλλους πανηγυρισμούς στον πάγκο των Αυστριακών. 2-1 δυστυχώς. Είπαμε, οι Αυστριακοί δεν φάνηκαν ποτέ να παρατάνε το παιχνίδι, ούτε και μετά το δεύτερο γκολ της Πάφου βεβαίως. Ήρθε στο 54, ένα δεκάλεπτο ουσιαστικά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Ταμπάκοβιτς σε μια φάση διαρκείας. Ήταν ο Μπάρι εκεί που ταλαιπώρησε πολύ την αμήνα της Πάφου με διαδοχικές προσκύσεις, έκανε ένα σουτ. Κόπηκε η μπάλα προσωρινά, επανήλθαν με μια σέντρα από τον Μπαϊτού από δεξιά, ο Ταμπάκοβιτς σε μια φάση διαρκείας μέσα από τη μικρή περιοχή πλάσαρε για το Πάφος. Red Bull Salzburg 2-1, ξανά το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία και βεβαίως υπάρχει ακόμη πολλής αγώνας μπροστά μας, πολύ παιχνίδι, πολλά πράγματα να δούμε και να ζήσουμε μέχρι το φινάλε. Πρέπει η Πάφος να παραμείνει προσιλωμένη στο πλάνο. Να την Πάφο τώρα, μετά τη σέντρα, Γκούκα κρατάει με ρίσκο και έχασε εκεί, ευτυχώς με φάουλ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για παρακράτημα της μπάλας και παράλληλες μεταβιβάσεις έξω από την περιοχή του Μαγιέσκι. Κέρδισε το φάουλ εδώ Γκούκα, υπενθυμίζουμε νωρίς σχετικά, περίπου την ώρα που σκόραρε και η Πάφος στο 1-0, στο 15 ήταν το 1-0 με τον Λελέ. Στο 55 έρχεται το 2-1 με τη σφραγίδα του Ταμπάκοβιτς, του κεντρικού επιθετικού της Red Bull Salzburg, που σκόραρε και τον νικητήριο γκολ του πρώτου αγώνα, το 1-0. Ο αγώνας ξανά στην απόλυτη ισορροπία και η Πάφος πλέον θα αλλάξει και τρόπο παιχνιδιού. Τρέχει να πιέσει και ο Λελέτος Γαβιεσίτσκι με σαφώς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση πλέον και αέρα οι Αυστριακοί μετά τον γκολ που σημειώνουν, το οποίο με ταχιστάμενα δεδομένα παίρνει τον αγώνα στην παράταση, αλλά είναι πολύ νωρίς βεβαίως ακόμα. Νάτος ο Ταμπάκοβιτς και βάλει κεφαλιά, κίνδυνος θάνατος όποτε βρεθεί εκεί στην περιοχή. Και έχουμε τώρα κόρνερ. Όχι, πέναλτι, πέναλτι είναι. Πέναλτι πολύ δεν έχει δοθεί, έτσι. Πέναλτι έχει δοθεί.
0: Να δούμε τη φάση, διότι εμείς είμαστε αρκετά πίσω τηλεοπτικά.
1: Να την τη σέντρα από δεξιά, το βλέπω και εγώ τώρα από την επαναληπτική προβολή. Η κεφαλιά...
0: Δεν ξέρω, εκ πρώτης μου φαίνεται αυστηρόν εμένα.
1: Είναι σχεδόν με πλάτη εκεί ο Νταβίτ Λουίς. Εντάξει. Για να δούμε ξανά εδώ. Έδειξε πάντως στην άσπρη βούλα και πάνε τα πάντα να καταστραφούν σε ένα δεκάλεπτο περίπου μέσα. Πραγματικά καταστροφικό το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους για την
0: Πάφο. Μα χέρι στον Νταβίτ Λουίς που έδωσε.
1: Νομίζω ναι. Αυστηρό όμως.
0: Όχι, αν χέρι ήταν ανοιχτό το χέρι του Νταβίτ Λουίς. Εγώ είναι τη δεύτερη φάση που είδα και είπα ότι στη διεκδίκηση της κεφαλιάς.
1: Νομίζω ότι είναι στον Λουίς. Πάντως, ούτε στο VAR δεν είχαμε κάποια παρέμβαση. 2-1 λοιπόν και ο Ταμπάκοβιτς από τα 11 βήματα είναι έτοιμος να φέρει το παιχνίδι ξανά στην ισορροπία.
0: Εάν είναι χέρι στον Νταβίτ Λουίς, ήταν απλωμένο το χέρι του Χάρη.
1: Λοιπόν, λάθος ο Ταμπάκοβιτς απέναντι στον Μαγέτσκι. Από την άλλη πλευρά, από τα αριστερά, έπεσε ο Μαγέτσκι στη δεξιά γωνία το πέναλτι. 2-2. Καταστροφικά ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, εφιαλτικά για την Πάφο. Από εκεί που πήγε στα αποδυτήρια με σκορ πρόκρισης, πλέον είναι η Red Bull Salzburg, η ομάδα η οποία με τα χιστάμενα δεδομένα παίρνει το εισιτήριο για τα play-offs του Europa League, αλλά υπάρχει πάρα πολύς χρόνος ακόμα, είμαστε μόλις στο 58. Ένα φτηνό λάθος εκεί για την ποιότητα και την εμπειρία του Νταβίτ Λουίς. 2-2. Ένα φτηνό λάθος εκεί για την ποιότητα και την εμπειρία του Νταβίτ Λουίς. 2-2.

0: Μπρούνο από δεξιά. Κοντά στο σημείο του κόρνερ. Κρατάει. Αριθατομική προσπάθεια. Κερδίζει αρχικά και την κοντράκο Μυρεκή. Ξαναδίνει στον Μπρούνο. Ο Πέπε πολύ ωραία. Η σέντρα του εκεί όπου δεν είναι κανείς όμως. Πλην του Ζεβιζίτσκι, ο οποίος μπλοκάρει. 2-2 φίλες και φίλοι του Σούπερ 104. Η Πάφος δέχτηκε 2 γκολ σε 10 λεπτά με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Έτσι, στο 55 και στο 57 από την άσπρη βούλα μετά από χέρι του Λουίς είναι ο Ταμπάκοβης που σκοράρει δις, πληγώνει δις, 3 συνολικά την κυπριακή ομάδα, καθότι σκόραρε και στο πρώτο μάτς. Η Πάφος τώρα είναι στο προσκήνιο από δεξιά. Ο αγώνας είναι προσφορά της Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί κοπέδων και της AGT Luxury Homes. Η σέντρα από τον Μπρούνο από δεξιά, κανείς όμως εκεί στο ύψος της μικρής περιοχής για να κάνει κάποιο τελείωμα. Το 2-2 παραμένει, μία ώρα παιχνιδιού συμπληρωμένη στο Αλφα Μέγα. Πάμε μια βόλτα και στο Γάσιπι και στον Μάκη τον Νικολάου.
1: Στο Γάσιπι λοιπόν στο 58 ερχόμαστε με εκτέλεση κόρνερ για την Ομόνια. Κάθε δύο καλές ευκαιρίες με μοτρό 48 και τον Τάνκοβιτς να σουτ πριν από λίγο έξω πάνω από την εστία. Το 1-0 διατηρείται από τον κόλ του Ντιόνι στο 22. Η εκτέλεση με φάλσο σε δοκάρι. Ο Ανδρέου, ο Μάρης στο βολέ. Η μπάλα χτυπάει σε αντίπαλο και πάει και πάλι κόρνερ από την ίδια πλευρά. Βολέ από το ύψος του πέναλτι με κατεύθυνση στην εστία του Σαντάνα. Η απέμβαση από τον Γκατόσο. Επιπόλαιες οι προσπάθειες στο επιθετικό τίτλο για την Ομόνια που έχουν καλές προϋποθέσεις, όχι όμως ένα δεύτερο γκολ. Ένα τσούρμο παιχτών στην μικρή περιοχή του Σαντάνα. 10.691 εισιτήρια κόπηκαν τον απόψινό επαναληπτικό του τρίτου προκριματικού του Europa Link. Με νίκη, με πρόκριση η Ομόνια σφραγίζει Link Face Conference και συνεχίζει σε Play of Europa. Η εκτέλεση από τον Τάνκοβιτς απευθείας πάνω στη γραμμή με γροθιά στο Σαντάνα, ενώ ετοιμάζει Χατζηγιοβάνη και ακόμα ένα νομίζω Ομπέρκ. Για όχι μόνο τον Τάσο Χατζηγιοβάνη ετοιμάζει, μα νομίζω θα φύγει ο Μοτρόρ. Έχει τελικά καλές προσπάθειες. Κάπου στη μέση τα αφήνει ο Τζέιντερ Μοτρόρ τις ενέργειες που κάνει, ενώ θα κάνει και δύο αλλαγές ο Ισπανός τεχνικός της Λίνκολ. Και αυτός δύο παίχτες να τους λέει κάτι ο βοηθός του. Πάω για την Ομόνια από την δεξιά πλευρά με τον Ευάντρο Κώστα και το σκηνικό εγκατεστημένο στα καρέ του Σαντάνα, μισή ώρα σύν οι καθυστερήσεις. Ο Εκοπασί, ο Αιγύπτιος Φορ, θα μπει για την Λίνκολ και ο Άλεξ Μούλα.
0: Φλασάρε, όχι! Μεγάλη ευκαιρία σε Διέγο Ψαμάκη, μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο. Ήταν η κάθετη από τον Πιέλ, λίγο πάνω από το κέντρο, έκανε την κίνηση ο Λελέ. Κατάλαβε όμως, μυρίστηκε την φάση εκεί, ο Ζαβιεσίτσκι βγήκε στα όρια της περιοχής του και το έπιασε σφιχτωδώς, μεγάλη απόκρουση από τον τερματοφύλακα των Αυστριακών. Και πάλι ο Λελέ σε επίκαιρη θέση έφτασε κοντά στο 3-2 η Πάφος. Να μείνουμε λίγο ακόμη, διότι ο Εγκαμαλέου από δεξιά βγάζει μπροστά την Πάφο. Μια διαγώνια πάσα για τον Τράκομιρ με περιπέτεια έμπαλα καταλήγει στον Ρουμάνο. Πέπε κρατάει παράλληλο γύρισμα για τον Σούνιτ. Το σκηνικό τώρα από αριστερά με Ιωάννου. Η Πάφος η οποία μετά το πρώτο πεντάλεπτο αφού του ήρθε το 2-2 και την ψυχολογία ξαναβρίσκει την αυτοκυριαρχία της, την ισορροπία της και βγαίνει μπροστά. Και να τόσο Ιωάννου από αριστερά, αλλά υπάρχει offside. Το 2-2 διατηρείται στο 63. Επιστρέφω τον μικρόφωνο στον Μάκη τον Νικολό γιατί τον διακόπτω.
1: Ο Τάνκοβιτς, ο Μοτρόνος και ανοίγει το σουτά στόχο. Ούτε τώρα ο Μοτρόνος μπορεί να τελειώσει την φάση. Στο 61 με εκπληκτική πάσα του Μούα με Τάνκοβιτς που μοιράζει, αλλά ο Φόρα από το Σουρινάμ σουτάρει έξω και θα αποχωρήσει. Αναχειροκροτείται και αυτός και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Στο 61 παραμένει το 1-0. Η πρώτη αλλαγή του Τριφυλιού. Αλλαγή στο ένα φτερό με Χατζηγιοβάνη να παίρνει τη θέση του Μοτνόρ. Στα αριστερά διατηρείται δεξιά ο Ευάντρο Κώστα. Γκόλον Διονύ στο 22. Χαμές ευκαιρία την Ομόνια για να τελειώσουν την πρόκληση πράσινη.

0: Παραμένει το εύθαστο 1-0 χωρίς να απειληθούν οι παίκτες του Μπέρκ. Η Ομόνια θέλει να μείνει μπροστά, προσπαθεί τώρα ο Έστερλινγκ, πιέζεται από τον Εβάντρο, γίνεται φάουλ. Μεταξύ του και μεγάλης περιοχής του Σαντάνα, που είναι ο καλύτερος θα έλεγα παίκτης της Λίνκολ, που είναι τώρα στην επίθεση. Περιμένει ο Άλβαρες, ο Πίντο, η πάσα στη μεσαία γραμμή για τον Έστερλινγκ και τώρα εκεί όπου κινείται ο Τζο, καλή κάθετη, πάει να περάσει για τον Φακούντο Άλβαρες. Ο Κουλιμάτων πιέζει στο μια άλλη περιοχή. Σεντράρει ο Αργεντίνος. Ο Φαμπιάνο θα καταφέρει να διώξει. Ευτυχώς ήταν εκεί και πήρε την μπάλα ο Γιωβάνης και κάνει μια κούσα να βγει μπροστά. Πιέζεται δευτικά το φάουλ από τον Καρτόσο. Μια δύσκολη φάση. Ίσως η πιο καλή φάση που έχουν κάνει στο παιχνίδι οι φιλοξενούμενοι της Λίνκολ στο 62. Η μπάλα είναι για την Ομόνια τώρα στο κέντρο. Εκτελέστηκε το φάουλ πλασταριστά. Ο Μπάλκοβιτ για τον Νικόλα τον Παναγιώτου. Και μα πριν από ένα λεπτό στο 61 μέσα ο Γιωβάνης έξω ο Μοτνόρ. Και Εκοπασί και Μούλα ετοιμάζονται για την διπλή αλλαγή της Λίνκολ. Η μπάλα τώρα στον Χατζηγιωβάνη. Ο Τάνκοβιτς που είναι ο δημιουργός των φάσεων για την Ομόνια. Παλιά για τον Χατζηγιωβάνη. Ανακόψει εκεί μένει ο Χατζηγιωβάνης στην περιοχή. Ευκαιρία την Ομόνια. Ο Χατζηγιωβάνης επιμένει. Κόβεται τελευταία στιγμή από το Ρούτκενς. Και δίνει τη λύση ο Καρτόσο. Μπήκε έτσι ορεξάτος και δραστήριος ο Χατζηγιωβάνης. Έστερλινγκ για την Λίνκολ. Η κάθετη για τον Ιντρίση. Απολάβει με προβολή ο Μάρης. Κάνει πολύ καλή δουλειά σαν κόφτης. Κερδίζει ο Νικόλας ο Παναγιώτου. Βάζει τον κενό χώρο στον Ανδρέου. Ο Τάνκοβιτς για τον Εβάντο. Ο Τάνκοβιτς θεωρώ είναι ο καλός παίκτης της Ομόνια σήμερα. Η Ομόνια που επιμένει ο Νεκό. Ψάχνει τον Διονύ, κόβει την ιστάτη ο Ρούτκες την ώρα που ετοιμαζόταν ο Γάλλος να βρεθεί φάτσα με τον Σαντάν από πλάγια θέση. Όπως όπως πιέζει η Ομόνια και όπως όπως διώχνουν παραχωρούν πλάγιο οι φιλοξενούμενοι στο 64. Ο Πίντο θα αποχωρήσει με τον Μούλα να μπαίνει στο παιχνίδι. Εδώ θα παίξει με δύο επιθετικούς πλέον και φεύγει και ο Μανού το Λεδάνο, αλλάζει το επιθετικό του. Βάζει τον Αιγύπτιο Εκοπασί που ήταν βασικός στον πρώτο αγώνα. Όλα αυτά στο 64 υφίσταται στο RCP το Ομόνια Λίνκολ 1-0 σκορ πρόκειται για την Ομόνια με τον γκολ του Ντιονύ στο 22. Πάμε στο συναρπαστικό παιχνίδι του ΑΜΕΓΑ.
1: Στο 67 βρισκόμαστε στο ΑΜΕΓΑ. Μάκη Πολύβιε φίλες και φίλους του Πεσπορεκατών Τέσπερις. Ο αγώνας είναι στο διαφορά το σκορ στην ισορροπία 2-2, αλλά δυστυχώς αυτό το σκορ δίνει την πρόκριση στους Αυστριακούς. Ένα καταστροφικό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο για την Πάφο, η οποία ήταν επιβλητική, ήταν υπέροχη στο πρώτο μέρος. Σκόραρε δις, πήγε στα αποδυτήρια με σκορ πρόκρισης. Με τον Κώστο Λελέ στο 15, Μπιέλ στο 36. Αλλά με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους οι Αυστριακοί που είναι τώρα μπροστά, να δούμε αυτή τη φάση. Από αριστερά τώρα με τον Μπαϊτού που κρατάει, πάτησε περιοχή, θέλει προσοχή, έβγαλε ο Νταβίτ Λουίς σε κόρνερ. Ένα λοιπόν καταστροφικό ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος, έφερε δύο γκολ για τους Αυστριακούς. Το 2-1 με τον Ταμπάκοβιτς σε μια φάση διαρκείας το 55 έπειτα από σέντρα που έγινε από δεξιά. Και το 2-2 σε πέναλτι στο 58 που υποδείχθηκε για χέρι του Νταβίτ Λουίς. Ο ίδιος παίκτης που σκόραρε το πρώτο τέρμα τον Αυστριακό, ο Ταμπάκοβιτς, φάνηκε ψύχρεμος δυστυχώς από την άσπρη βούλα. Έφερε το παιχνίδι στο 2-2, σκορ το οποίο επαναλαμβάνουμε δίνει τη Red Bull Salzburg την πρόκριση και η Πάφος καλείται να βγάλει αντίδραση και βγάζει για την ώρα. Είχε μια-δυο καλές ευκαιρίες, ξεχωρίζει το τέταρτο του Λελέ στο 61, στα όρια της περιοχής του εκεί ο τερματοφύλακας των Αυστριακών ο Ζαβιεσίσκι βγήκε στο τύρια και έρχεται και η Πάφος τώρα σε οργανωμένη επιθετική προσπάθεια στο 68. Συμφωνούμε στο τελευταίο 20 λεπτό του αγώνα. Το παιχνίδι αναμένεται να μας κρατήσει καθυλωμένους μέχρι το τέλος, όμως η Πάφος με τα δείγματα γραφής μέχρι τώρα στην Ευρώπη έχει δείξει χαρακτήρα, έχει δείξει μέταλλο και σίγουρα έχει δείξει ότι είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει. Σούνις κρατάει ακριβώς του κέντρου, λίγο πιο πίσω για τον Γκολτάρ. Ντάβιτ Γκολτάρ κρατάει, συνδυάζεται με Πέπε, ο οποίος κάνει παλιά στα δεξιά ακριβίας, αλλάζει παιχνίδι για Μπρούνο που κρατάει. Κοντινός συνδυασμός με Λουίς και αυτός πίσω στην ασφάλεια του Μαγέτσκι, ο οποίος είδε τους Αυστριακούς στο πρώτο μέρος να είναι σχεδόν ακίνδυνοι πλην του τέτα τέτ στο 2, αλλά σε δύο περιπτώσεις στο δεύτερο μέρος λάβωσαν την γαλάζια αιστεία η της Σάλτσπουργκ με ίδιο δράση τον Νταμπάκοβιτς, με το πλασέ στο 55 και ο ίδιος παίχτης 3 λεπτά αργότερα με πέναλτι στο 58 έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Φάουλ για την Red Bull Salzburg. Κάποια μέτρα πάνω από το κέντρο και από θέση μέσα δεξιά. Φάουλ το οποίο κέρδισε ο Βερτέσεν. Είμαστε στο 69, επαναληπτικός το ΑΜΕΓΑ μετά το 1-0 της Salzburg στην Αυστρία επί της Φάφου, με σκόρες και πάλι τον Νταμπάκοβιτς, με φόντο ένα εισιτήριο για τα play-offs του Europa League. Πάφος Red Bull Salzburg 2-2 με το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα να διαμορφώνουν τα τέρματα των Λελέ, Μπιέλ και Δις σκόραρε για τους Αυστριακούς ο Νταμπάκοβιτς. Είναι ξανά μπροστά εδώ η Red Bull. Προσοχή εκεί, έφυγε από δύο παίχτες. Κάποιος να διώξει εκεί. Η κόντρα 3-2. Είναι εκεί που λες ότι θέλεις και λίγο τύχη. Δύο κακά διοξήματα, διαδοχικές κόντρες και γυρνάει τούμπα το παιχνίδι Red Bull Salzburg 3-2. Και πλέον τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα για την Πάφο με την υπόθεση πρόκριση να φαίνεται να απομακρύνεται. Πάλι ο Νταμπάκοβιτς, απίστευτο αυτό που γίνεται. 4 γκολ έχει σκοράρει βάρος της Πάφου. Ένα στο πρώτο παιχνίδι και χάτρικ εδώ τώρα. Στο 69. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον για την Πάφο και ποιος να το πίστευε πραγματικά, Πολύβιε, φίλες και φίλοι του Super Sport, με βάση την εικόνα του πρώτου μέρους, ότι θα είχαμε αυτή την εξέλιξη. Είναι καλή ομάδα, το είχαμε πει πολλές φορές, η Red Bull Salzburg, αλλά αυτή η ανατροπή που έχει σημειώσει είναι πραγματικά ένα τεράστιο δείγμα του πόσο μεγάλες ομάδες υπάρχουν σε αυτό το επίπεδο που αγωνίζονται οι δικές μας οι ομάδες. Εντάξει, χρόνος υπάρχει ακόμα, αλλά θέλει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τώρα ένα πολύ Πάφος για να διεκδικήσει όποιες πιθανότητες έχει. 3-2 προηγείται, υπενθυμίζουμε, με το hat-trick του Νταμπάκοβιτς η αυστριακή ομάδα το 70, επαναληπτικός του πρώτου παιχνιδιού στο Salzburg, 1-0 είχαν κερδίσει εκεί οι Αυστριακοί. Μπρούνο από δεξιά. Η Πάφος χωρίς χρονοτριβή είναι στο προσκήνιο, κρατάει. Ωραία πάσα για τον Γκαμαλέου, η σέντρα του, η κεφαλιά που πήγε να γίνει και από τον Λελε. Για λίγο τον πρόλαβε εκεί ο Νταμπάκοβιτς που ήρθε πίσω να βοηθήσει. Πέπε κρατάει το γύρισμα δεξιά για τον Γκαμαλέου. Έχει χώρο και χρόνο για να σέντρα την πραγματοποιεί. Το διώξιμο, η μπάλα επιστρέφει στον Πέπε. Λίγο έξω από την περιοχή, κρατάει ο Πορτογαλός. Θέλει στηρίγματα. Η μπάλα πάει στον Μπρουνό. Η σέντρα του Μπρουνό στο δεύτερο δεκάρι, κεφαλιά. Μεγάλη ευκαιρία από τον Λελέ. Το πιάσε εκεί ο τερματοφύλακας. Καλή ευκαιρία από τον Μπιέλ. Δύο διαδοχικές χαμένες φάσεις για την Πάφο, η οποία αρνείται να παραδοθεί, γιατί σε αυτό εδώ το γήπεδο έχει πετύχει θαύματα και θαύματα. Διαδοχικές χαμένες φάσεις. Σέντρα από τον Μπρουνό από δεξιά. Η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι από τον Λελέ. Έπεσε εκεί ο Ζαβιεζίτ και έκανε φοβερή απόκρουση, Πολύβιε, φίλες και φίλοι του Super Sport, και στην εξέλιξη της φάσης από πλάγια αριστερά το τελείωμα από τον Μπιέλ και πάλι βρήκε εμπόδιο η Πάφος τον Ζαβιεζίτ, ο οποίος απόψε έχει πιάσει πραγματικά ορισμένα άπιαστα, όπως λένε. Η Πάφος τώρα ξανά μπροστά, ενώ ετοιμάζει αλλαγή ο προπονητής του Red Bull Salzburg. Νταβίτ Λουίς από δεξιά έχει μείνει ψηλά από την προηγούμενη φάση, κρατάει. Θέλει στηρίγματα, Μπρούνο. Από θέση μέσα δεξιά βρήκε τον κοστά του, κατέβασε με το στήθος. Νομίζω δεν υπάρχει ο Σάιτ. Η σέντρα από τον Τράκοβιτς, κακή δυστυχώς. Αλλά είναι σε ένα σημείο που ο Ιωάννου αναχτά κατοχή για την Πάφο. Πατά περιοχή. Η σέντρα του, το διώξιμο με το κεφάλι εκεί από τον Μάζουρεκ. Η Πάφος κρατάει ξανά κατοχή και είναι μπροστά. Με Μπιέλ. Από το του κέντρου πιέστηκε εκεί από δύο αντιπάλους. Μοίρασε για τον Πέπε θερμό χειροκρότημα από τους φίλους του Πάφου που βλέπουν τους παίχτες τους αντίκτορα τα δίνουν όλα για να πετύχουν πλέον κάτι το οποίο φαντάζει σχεδόν ακατόρθωτο. Και όσο περνάει η ώρα εννοείται ότι θα μένουν περισσότεροι καινοί χώροι πίσω και οι Αυστριακοί, όπως καλή ώρα τώρα, θα προσπαθήσουν να χτυπήσουν την κόντρα. Κράτησε, διέλυσε κάποια μέτρα εκεί ο Μπάρι, μοίρασε για Μάζουρεκ. Και τώρα από αριστερά είναι ο Μπαϊτού που κρατάει κοντινό μοίρασμα στον Μάζουρεκ. Δεν έχουν και λόγο πλέον να βιάζονται οι Αυστριακοί. Προηγούνται 3-2, υπενθυμίζουμε. 3 γκολ όλα στο δεύτερο μέρος. 55-58 με πέναλτι και 61. Ο ίδιος δράστης και στις τρεις περιπτώσεις ο κεντρικός σκορ της Red Bull, ο Νταμπάκοβιτς. Φάουλ για την Πάφο ακριβώς. θέση του κέντρου, ενώ θα ρίξει κι άλλο επιθετικό όπλο μέσα ο κόουτς Σαμπίντο, βλέποντας την κλεψίδρα να αδειάζει. Μπαίνουμε ως ονούμπος στο τελευταίο 15 λεπτό, μέσα στο 74. Υπενθυμίζουμε στον επαναληπτικό της Αστρίας εδώ στο Αλφα Μέγα, με φόντο ένα εισιτήριο για τα play-offs του Europa League. Πάφος Red Bull Salzburg 2-3 και έχουμε μικρή διακοπή τώρα γιατί είναι κάτω Ιωάννου. Πάμε στον Μάκη τον Νικολάου και στο Βασιλίκ. Έλα Μάκη.
0: Ναι, είμαστε στο 72. Παραμένει το 1-0 παρά τις κάποιες ευκαιρίες φορά σε Ομόνια προηγουμένως από τον Εβάντρο. Σε καλό σημείο ως άστοχο. Έγιναν και τρεις αλλαγές πριν από ένα λεπτό από τον Μπέρκ. Αμέσως κακουλήθηκε η θέση του σκόρερ Διονύ, 1-0 το αποτέλεσμα. Ο Μαγιαμπέλα πήρε τη θέση του Τάνκοβιτς και ο Ανδρέας Χρήστου αντικατέστησε τον Νεκόφ. Ενώ τώρα έχουν κάνει αλλαγή ακόμα μια οι φιλοξενούμενοι μέσα, ο Κίκεν Γκόμες, Ισπανός. Κόρια την ομάδα στο 73, εκτελέστηκε η κεφαλιά, διώξε ο Έστερλινγκ, ο Ολλανδός μέσος. Υποδέχτηκε ο Μάρης που κάνει καλό παιχνίδι. Έδωσε πίσω στον Ανδρέα Χρήστου, πότε την επαφή με την μπάλα. Γεμίζει ο Ανδρέας Χρήστου για τον Εβάντρο. Ελέγχει ο Ρούτχεντς, η μπάλα πάει έξω. Δεν απειλείται ο Σαντάνα. Πρέπει ο Μόνε να αυξήσει, να δώσει διάρκεια σε κάποια καλά διαστήματα που έχει. Υπάρχουν αρκετά νεκρά διαστήματα και να είναι πιο δημιουργική και αποτελεσματική. Γιατί είχε αρκετές τελικές και δεν είχαν μια τελική μόνο αν είχαν χωρίς εκτός στόχου οι φιλοξενούμενοι, όμως το αποτέλεσμα δεν πάει να είναι στο 1-0. Τώρα αφήνει στον Μάριτς ο Παναγιώτης ο Ανδρέου. Πάσα για τον Εβάντρο. Κλείνεται από δύο. Βρίσκεται τον Ανδρέα τον Χρήστου που έχει σαν δεξιμπακ. Έχει καταντήσει ο κλοπηδί αυτό ο Ζαντζόκερ. Σε αρκετές θέσεις αγωνιστεί. Η μπάλα τώρα στον Μπάλκοβετς για τον Παναγιώτο Ανδρέου, κατά μέτωπο εκεί. Κάνει τη μεγάλη παλιά λάθος ο στήθος του Ρούτκερς. Έψαχνε τον Νοτιοαφρικανό τον Μιχλάλη Μαγιαμπέλα. Κόβει ο Κουλιμπαλί πριν πάρα φτάσει στον Εκοπασί. Όλα αυτά στο 74 λεπτό γυρίζει ο Χρήστου. Ο Εβάντρο για τον Μαγιαμπέλα. Ένας εναντίον ενός. Συγκλίνει ο Νοτιοαφρικανός εξτρέμ. Κατεβαίνει και ο Μπάλκοβετς. Παλιά είναι άσχημη. Τρέχει να προλάβει. Στην κορυφή πλέον είναι ο Κακουλής. Το γύρισμα τώρα για τον Μαγιαμπέλα. Αυτός τον Παναγιώτη Ανδρέου κάθεται, η Μαγιαμπέλα δεν προλαβαίνει. Καλή σαν ιδέα η σκέψη εκεί, η απόφαση που πήρε ο Παναγιώτης Ανδρέου. Είναι τον Μαγιαμπέλα που κινεί το αποθέσει έξω αριστερά. Δεν κατάφερε όμως να του στείλει την μπάλα εκεί που έπρεπε. Παραμένει το 1-0 στο 75 τώρα. Χορηγός μετάδοση του αγώνα Pepsi και ως διαχρονική οικοπαίδων, υποστηριχτές στα αγουστικά κέντρα Οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού Αθαλάσσας και Παρουριώτισσας και ο Καφές Μπόκα. Η μπάλα τώρα στον Φαμπιάνο που διάβασε την φάση και βγήκε στο ύψος προχής του και απέκρουσε την μπάλα. Μπάλκοβετς για τον Κατζηγιοβάνη. Η μπάλα παίζεται στο μετώπιση της Ομόνιας. Κακουλής πιέζεται από τον Καρτόσο. Πέφτει κάτω ο φόρτης Ομόνιας, φάουλ στη μεσαία γραμμή, πλάγια αριστερά για την ομάδα του Χένικ Μπέκ. Η μπάλα τώρα στους τριφυλλοφόρους και πάλι από τον Μάριτς. Τριχοεκτυχημένο Μπάλκοβες και Παναγιώτης Ανδρέου. Δεν είχε τα τελειώματα η Ομόνια που έπρεπε. Γενικά σε μέτρια απόδοση κινείται, καλύτερη ναι, αλλά κάτι περισσότερο θα ήθελε ο προπονητής σίγουρα και ο κόσμος. Την μπάλα στο Καγκουλή, αρκετά μακριά από το πεδίο δράσης του, γυρίζει στον Χατζηγιοβάνη. Ο Μπάλκοβες πήρε από τον Μάριτς, μπαλιά για τον Καγκουλή, από αριστερά θα προλάβει, θέλει στηρίματα όμως, τον κλείνει μαρκάρι ο Καρτόσο. Κακουλής πάσα, ο Μάριτς, ευκαιρία με πλασέ και χάνεται η ευκαιρία του αγώνα. Τρομερή ευκαιρία, έκρυψαν την μπάλα της Ομόνιας. Ο Μάριτς έχασε μοναδική ευκαιρία να τελειώσει το μάτς και την υπόθεση πρόκριση στο 76 λεπτό. Κάτω ανάσκελα ο Βόστριος ο Ματέο Μάριτς, στους ο καλύτερος παίχτης του αγώνα. Και χάνεται λοιπόν η ευκαιρία για το 2-0, έλα χάρη συνεχίζεις.
1: Είμαστε στο 80 πλέον. Η Πάφος εδώ και 3-4 πιέζει ασφιχτικά για το 3-3. Τράκοβιτ ευνοήθηκε από την κοντρά το σουτ. Η κόντρα εκεί στην πλάτη του Μπάρι και η Πάφος επανέρχεται. Όση ώρα δεν είχαμε μικρόφωνο, συνάδελφοι και φίλες και φίλοι του Σπορκαδόντες στο ΑΜΕΓΑ, είχαμε μεγάλη διπλή χαμένη ευκαιρία με Λελέ και Άντερσον να πλασάρει πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η σέντρα από τον Τραγωμύρ, όχι καλή, κόπηκε εύκολα σχετικά εκεί. Θέλουν να βγουν στην κόντρα τώρα οι Αυστριακοί και κέρδισε φάουλ και πολύτιμα δευτερόλεπτα για τη Red Bull Salzburg ο Βέρτεσεν. Η Πάφος η οποία πιέζει με όλες τις δυνάμεις πλέον, έχει φτάσει πολλές φορές κοντά στο 3-3, που όσο όμως είτε λόγω έλλειψης καθαρού μυαλού στην τελική φάση, είτε λόγω των εκπληκτικών αποκρούσεων του Ζαβιεζίτσκι, δεν έρχεται για την ώρα και δυστυχώς ο χρόνος λιγοστεύει. Έχουμε μπει πλέον επισήμως το τελευταίο δεκάλεπτο, 80 λεπτά παιχνιδιού στο ΑΜΕΓΑ. Πάφος Red Bull Salzburg 2-3 με τους Αυστριακούς να κάνουν ένα ονειρικό δεύτερο μέρος, δυστυχώς για την ομάδα μας. Χατρίκ ο Ταμπάκοβιτς που βγήκε για αλλαγή, τη δουλειά του την έκανε βεβαίως. Πέρασε στη θέση του ο Καρίν Κονατέ. Η Πάφος τώρα είναι ξανά μπροστά από τα μετώπιστεν. Ντάβιτ Κολτάρ, ίσως να χρειαστεί και η δική του η πινελιά για να διεκδικήσει η Πάφος τις όποιες πιθανότητες έχει για να κάνει την απόλυτη ανέστη ανατροπή. Τώρα είναι μπροστά στην κόντρα η Αυστριακή. Θέλει προσοχή, να το σοκονατέ. Στο 1-1 με τον Κολτάρ, εξαιρετική άμυνα από τον Ισπανό. Ο Μπρούνο έψαξε αλλά δεν βρήκε. Ντράκομιρ κέρδισε εκεί διαδοχικές κόντρες και βγάζει μπροστά τους Αυστριακούς. Ο Βέρτεσεν, την Ιστάτη ο Λουίς με ανεξάρτητες δυνάμεις και η Πάφος με παίχτες περισσότερους βγαίνει στο προσκήνιο. Νταβίτ Λουίς πάνω από το κέντρο. Υψώνει κεφάλι, ζυγίζει τις επιλογές του. Κοντινό μοίρασμα στα αριστερά για Ιωάννου, το σκέφτεται για σέντρα. Μοίρασμα για τον Μπιέλ που σέντρα.
0: Με ευκαιρία χάνει η Ομόνοια με τον Ευάντρο Κώστα. Κάποιες φάσεις από αυτές θα τις έβαζε Γκολομαέ. Αλλά είναι στο Μεξικό. Ωραία προσπάθεια του Μαγιαμπέλα στο 79. Μόνος αμαρκάριστος γύρισε, σούτε το αριστερό πάνω από την εστία του τερματοφύλακα Σαντάνα. Αρκετές ευκαιρίες και πιο ξεκάθαρες μπορώ να πω στο τελευταία στάδια του δευτέρου ημιχρόνου. Όμως το αποτέλεσμα είναι στο 1-0 για την Ομόνοια. 2-1 σε ολικό σκορ μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα. Μπορούσε όμως για μια εύκολη επικράτηση. Η ομάδα του Τριφυλλιού ήταν πιο καλή στα τελειώματα της, μπροστά από την εστία του Σαντάνα. Μπαίνουμε στο 80 λεπτό Παναγιώτης Ανδρέου. Έχασε την μπάλα. Ο Εκομπασί προσπαθεί από τον χώρο του κέντρου. Πέφτει κάτω. Φάουλα από τον Μάρις που έχασε μια σπουδαία ευκαιρία στο 75 για να διαμορφώσει το 2 με την Ομόνοια. Και πριν από μισό ένα λεπτό η φάση με τον Ευάντρο. Δεν έχει το εύκολο γκολ η Ομόνοια. Ένα φάουλ τώρα για τους φιλοξενούμενους της Λίλκον Ρετίμς, προαθλήτριας του Γιβραλτάρ. Θυμίζω ότι η ομάδα που θα προκριθεί αυτό το ζευγάρι συνεχίζει στα play-off του Europa με την Central Eden. 20-27 οι αγώνες, από τα Βέλγιο μετά στην ομάδα που θα προκριθεί στο γήπεδό της. Ενώ ο Τιμένος παραπέξει με Λάρου, ο Ιβραδίας ένα σούτ εκεί, πάει έξω. Τελική προσπάθεια εκτός στόχου από τον Ισπανό μέσο τον Άλεξ Μούλα. 10 λεπτά πριν το 90, 1-0 Ομόνοια Λίνκολν με τον γκολ του Ντιονί στο 22ο λεπτό, σε ένα μάτς που κόπηκαν 10.691 εισιτήρια. Πάμε ξανά Αλφαμέγα.
1: Αλφαμέγα ξανά, η Πάφος είναι μπροστά μια σέντρα του Μπρούνου από δεξιά, όχι η καλύτερη δυνατή. Η μπάλα βγήκε εκτός περιοχής αριστερά. Οι Αυστριακοί με φόρους πλέον μπροστά τους θέλουν να χτυπήσουν στην κόντρα. Κρατάνε μπάλα εκεί στον χώρο του κέντρου με Μάζουρεκ, μοίρασε για Ρέτζιτ και αυτός πιο αριστερά για τον Παϊτού. Το ένας βράδυ εδώ με τον Μπρούνο στο 83 πλέον. Η Πάφος χάνει 3-2 σε ένα δεύτερο ημίχρονο καταστροφικό δυστυχώς για την δικιά μας την ομάδα, η οποία μετά το 2-2 είναι αλήθεια ότι βγήκε μπροστά, πίεσε, ήρθε όμως το τρίτο γκολ, έκανε τα δεδομένα ακόμα πιο δύσκολα. Με τον Ταμπάκοβιτς να σκοράρει, παρακαλώ, hat-trick σήμερα. Και μετά το 3-2 συνεχίζει, η Πάφος να πιέζει, αλλά δεν βρίσκει τον κόλλο από κάποια λεπτομέρειες. Νάτος ο Λελέ και Παρίσι, μια φοβερή κούρσα. Κέρδισε κόρνερ για την Παφό. Πεχτερές πήγε με πάσα. Μουράς που μπήκε αλλαγή προηγουμένως στον αγώνα. Πατάτε αντίπαλη περιοχή. Καλησπέρα! Μουράς Μαμάτοφ! Εκεί που δεν πιανόταν! Εκεί που ούτε η αράχνη δεν κανίσω! Καταπληκτικό διαγώνιο τελείωμα έξω από την περιοχή δεξιά. Φωτοβολίδα από τον νεαρό τον Αζέρο που κι αυτός πολύβιε. Συνεχίζοντας αυτό που είπες για τον Μπιέλ, έτσι και ο Μουράτ από το ξεκίνημα έδειξε φοβερά δείγματα γραφής. Φωτοβολίδα πραγματική, ασύλληπτη. 3-3 ο αγώνας της αλλάξης στην ισορροπία και η Πάφος πλέον με ό,τι δυνάμεις έχει, η Πάφος που αρνείται να πεθάνει, θα τα δώσει όλα για όλα για ένα τέταρτο γκολ. Πάμε Πάφος, μπορείς να το κάνεις, το έχεις ξανακάνει πολλές φορές. Ανεξαρτήτως της τεράστιας δυναμικής θα πρέπει να το ξαναπούμε του σημερινού της αντιπάλου. Έχει κερδίσει και μεγαλύτερες ομάδες Πάφος. Όλο το γήπεδο τώρα πρέπει να στρώξει και το κάνει. 3-3 με τη φωτοβολίδα του Μουράτ Μαμάτοφ. Η Πάφος έχει σφιγμό. Το δείχνει και τώρα θα τα δώσει όλα για όλα για ένα τέταρτο γκολ. Δάβιντ Κοστάρ. Του φύγε λίγο το κοτό. Λάτος ο Μπρούνο με δυνάμεις. Μοίρασμα για τον Μουράτ. Τι γκολάρα έβαλε ο μικρός πραγματικά. Φωτοβολίδα. Δεν είδε ούτε τον αέρα της εκεί. Ο Ζαβιεζίσκι που έπιασε τα πάντα, αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να το πιάσει σε κανένα σύμπαν. Ιωάννου της Τέτρα, η κεφαλιά που έγινε εκεί, κόρνερ. Όχι, out είναι. Άγγιξε την τελευταία στιγμή με το κεφάλι εκεί ο Λελέ. Out είναι η μπάλα. Out. 3-3 στο 86. Θα έχει σημασία και τι χρόνο καθυστερήσεων θα έχουμε. 3-3, όλο το αλφαμέγα στο πόδι. Εκρήγνεται το γαλάζιο ηφαίστειο. Και εδώ επαναλαμβάνουμε είναι που πρέπει να δώσει και ο κόσμος το κάτι παραπάνω. Αλλαγή για τη Red Bull Salzburg. Θα βγει από τον αγώνα με το νούμερο 23 ο Ρέτζιτ και τη θέση του θα πάρει ο Φρανς Κράντζικ. Βγαίνει ως επιθετικός και μπαίνει ως επιθετικός. 3-3 ο αγώνας ξανά στην απόλυτη ισορροπία και η Πάφος κάνοντας τον δρομολόγιο από τον παράδεισο στην κόλαση προσπαθεί να ξαναπάει στον παράδεισο και να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση. Το έκανε και με τη Χάιντουκ. Μπορεί και πρέπει να το κάνει και τώρα. Εγκαβαλέου κρατάει για Ιωάννου. Περνάει το κέντρο. Διαγώνια μεταβίβαση για τον Μουράτ. Δεν είναι και το πιο ψηλό μπόι. Δεν έπιασε την κεφαλιά. Αλλά η μπάλα παραμένει σε γαλάζια πόδια. Μπιέλ κέρδισε το φάουλ για την Πάφο. Φάουλ σκληρό που έγινε εκεί από τον Παϊτού που διαμαρτύρεται και δεν αντιλαμβάνουμε βάλουμε και το γιατί. Δύο μπάλες τώρα στο γήπεδο. Πίσω από την μπάλα γι' αυτό το στημένο ο Μπιέλ. Τα ντεσιμπέλ στα ύψη. Ο διαιτητής διατάζει επανάληψη. Θέλει να παίξει γρήγορα η Πάφος. Αυστηρές συστάσεις εκεί στον νεοειθελθόντα Έντμουντ Μπαϊντού. Φάουλ για την Πάφο. Σε μια απόσταση ίση περίπου μεταξύ κέντρου και περιοχής των Αυστριακών. Υπενθυμίζουμε με μια φωτοβολίδα στο 83 ο Μουράτ Μαμάτοφ έφερε το παιχνίδι στα ίσα 3-3. Έδιωξε η άμυνα των Αυστριακών. Μπιέλ με το κεφάλι πίσω στον Μαγέτσκι που κρατάει με τα πόδια στο 87 της αναμέτρησής μας. Τι ματσάρα βλέπουμε πάλι. Η Πάφος κρατάει καθυλωμένο τον κόσμο εδώ στο Αλφαμέγα. Μετά το 3-2 φάνηκαν τα πράγματα να γέρνουν υπέρ των Αυστριακών, αλλά αυτή η ομάδα είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει. Παιχνίδι προσφορά της Pepsi και ιός και AGG Luxury Homes. Μια σέντρα μακρινή που έγινε λίγο πάνω από το κέντρο από τον Biel, δεν βρήκε αποδέχτη. Έτοιμος για από του τέρματος λάχτισμα ο Ζαβιεζίτσκι. Και πάλι η πίεση στην πλευρά των Αυστριακών που παίζουν και με τον χρόνο τώρα. Ζαβιεζίτσκι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Είμαστε στο 88. Λίγο πριν το φινάλε. Γέμισε ο Ζαβιεζίτσκι στο ελεύθερο. Ο Λουίς κατέβασε αριστοκρατικά εκεί με το στίχος και στρώνει για τον Πέπε και τώρα ο Μουράτα από δεξιά με δυνάμεις. Έλα Μαμάτοφ, κρατάει, προσποιείται διαδοχικά, το σκέφτεται για σέντρα, κοντινό μοίρασμα στον Πέπε, όλα αυτά λίγο έξω από την περιοχή της Red Bull. Μπιέλ Πέπε κρατάει όμως τον Γαλλός για Μπρούνο, μια καλή σέντρα Μπρούνο. Την έκανε, όχι η καλύτερη δυνατή, στο δεύτερο δοκάρι. Πήρε το γύρισμα και από τον Λελέ, τι πήγε να βάλει ο Λελέ. Μια ανάποδο πήγε να νικήσει τον Ζαβιετζίτσκι. Στη σωστή θέση όμως δυστυχώς μπλόκαρε ο τερματοφύλακας τον Αυστριακό που απόψε είναι ένας πολύ πολύ κομβικός παράγοντας για την ομάδα της Red Bull. Κρατάει τώρα η Αυστριακή στον χώρο του κέντρου χωρίς βιασύνη. Λελέ τρέχει να πιέσει, είναι και ο Άντερσον και ο Μπιέλ η μπάλα αντιστρέφει στον Ζαβιετζίτσκι. Το γέμισμά του προς τα δεξιά έχασαν κατοχή. Και ο Ιωάννου γυρίζει πίσω στον Μαγιέτσκι. Να δούμε και χρόνους καθυστερήσεων, έτοιμος ο τέταρτος. Ο κύριος Βερίσιμο, Πορτογάλος να δείξει χρόνους καθυστερήσεων ως ο Λούμπο. Μαγιέτσκι αρκετά έξω από την περιοχή του, το σκέφτεται για γέμισμα. Είναι κοντά του τον Μπρούνο, γεμίζει τελικά ο Μαγιέτσκι. Σε ένα σημείο που παίρνει κεφαλιά εκεί ο Μπαϊτού. Ο Λελέτς έχει αφιέλους 2-2 τώρα για στραγγί. Προσοχή τώρα. 2-2. Μπαϊτού πάτησε περιοχή. Είναι κοντά του ο Μπρούνο. Πλασέ. Τι έπιασε ο Μαγιέτσκι. Κρατάει την πάφο ζωντανή. Μπρούνο κρατάει. Πατάει φρένο. Δυσκολεύεται. Απελευθερώνει τελικά. Πολύ ωραία για τον Ιωάννου. Έλα πάφος. Έλα πάφος μπορείς. Από αριστερά τώρα. Εγκαμαλέου. Κρατάει. Δύο αντίπαλοι μπροστά του. Περνάει από τον πρώτο. Ο Καμερουνέζος, η σέντρα του, ο Άντερσον κατέβασε. Πίσω για τον Μουράτ. Από το έξω στήμα ορθοδικής, η σέντρα του κόπηκε. Ξανά η πάθος μπροστά. 4 λεπτά των καθυστερήσεων. 4 δραματικά λεπτά μέχρι το φινάλε. 4 λεπτά στα οποία η πάθος μπορεί να βρει γκολ. Η σέντρα που έγινε. Λουίς, το διώξιμο, φάουλ δυστυχώς. Για τους Αυστριακούς, φάουλ. Και ενώ ο χρόνος καθυστερήσεων έχει ξεκινήσει να μετράει. Πάμε στα σύντομα και πάλι Γασιμπή να δούμε πώς εξέλιξε και το παιχνίδι.
0: Στο Γασιμπή είμαστε στο 28 λεπτό, ένα φάουλ για την Ομόνια. Με το 1-0 από το 22 να παραμένει είναι το σκορ. Παρά τις ευκαιρίες που έχασε η Ομόνια τα τελευταία λεπτά πολύ πολύ σημαντικές. Έκαναν και άλλες αλλαγές ο προπονητής ο Παβών. Καλό σημείο το φάουλ για την Ομόνια. Είναι πλάγια δεξιά. Δεκάστα και ο αρχηγός ο Λόπες. Είναι ο Χατζηγιοβάνης και ο Μπάλκοβης από την μπάλα. Τετραμελές τείχος. Δύο εστομόνες μπροστά για να ανοίξουν το τείχος. Εκτελεί ο Σλοβένος. Η επέμβαση του Σαντάνα Κόρνερ. Πολύ πολύ δύσκολη. Δεν φτάνει που είναι αναποτελματική. Ομόνια δεν έχει τον γκολ θα λέγα το εύκολο. Έχει και εμπόδιο τον Σαντάνα που έκανε αρκετές αποκρούσεις. Είμαστε στο 89, μπαίνουμε στο 90, κρατάει την ομάδα του ζωντανή στις όποιες ελπίδες έχει για να διεκδικήσει γκολ για παράταση η Λίτκολ που δεν απειλήσε την Ομόνια καθόλου. Η Ομόνια για κόρνερ τώρα, ο Ζωβάνης εκτέλεσε κεφαλιά πάνω στην γραμμή, παραχωρεί κόρνερ ο Τζόλεϊ με πόλικο φάλσο. Εκτελέστηκε και στην άλλη πλευρά, αλλά δεν πήγε στο πλαϊνό δίχτυ, αλλά αποκρούστηκε από τον Τζόλεϊ σε κόρνερ για την Ομόνια. Πάει το εκτελέσει στο 90 ο Ανδρέας Χρήστου. Καλύτερα όμως να πάμε στο Αλφαμέγα. Χάρη.
1: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο, στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Όλα για την Πάφο. Το 3-3 διατηρείται. Είναι μπροστά η ομάδα μας. Μπορεί να βρείτε ένα τον γκολ. Η σέντρα από τον Μπρούνο στην καρδιά της άμυνας των Αυστριακών. Άντερσον κέρδισε με φάουλ δυστυχώς. Και χάνεται πολύτιμος χρόνος εδώ για την Πάφο. Ήταν μια σέντρα, όχι η καλύτερη δυνατή. Κόπηκε και εν συνεχεία με το σώμα έκανε φάουλ εκεί ο Άντερσον. Περνάει ο χρόνος.
0: Να πω χάρη ότι θα έχουμε 4 λεπτά καθυστέρηση εδώ, 1-0 Ομόνια Λίτκο. Συνεχίζεις.
1: Λοιπόν, φάουλ για την ομάδα της Red Bull Salzburg. Ζαβιέτσκι πίσω από την μπάλα για να το εκτελέσει. Και γεμίζει. Η μπάλα περνάει το κέντρο. Μπρούνο κερδίζει μπάλα σε δύο χρόνους. Υψώνει για Μουράτ. Όχι, βιάστηκε λίγο και ο Μπρούνο. Όμως αμέσως έδωσαν και πάλι την κατοχή Αυστριακή στην Πάφο. Που διώχνουν όπως. Πέπε για γεμίσμα. Για να δούμε. Όχι, για τον Μαγιέτσκι. Έξω από την περιοχή του και ο Μαγιέτσκι. Έχουμε πίσω τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ίσως προσθέσει και λίγο παραπάνω για κάποιες καθυστερήσεις των Αυστριακών. Η κεφαλιά που έγινε από τον Καμαλέου. Άντερσον πάντα περιοχή. Στο έδαφος. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Η Πάφος επανέρχεται. Ιωάννου. Πίσω για τον Πέπε. Λίγο πάνω από το κέντρο Πέπε. Κρατάει. όλη η Σάλτσμπουργκ πίσω στην άμυνα της. Πέπε, χάθηκε η μπάλα και βγαίνουν τώρα 3-2-2 οι Red Bull για να τελειώσουν για τα καλά την υπόθεση πρόκριση. 3-3, κρατάει εκεί ο Μάζουρεκ, παίρνοντας μπάλα από τον Κονατέ, κρατάνε οι Αυστριακοί, περνάνε τα δευτερόλεπτα. Σε 10 δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε και το χρόνο των καθυστερήσεων. Κέρδισε η Πάμπος Μπελουίς. Φάουλ. Λήξη αγώνα. Δυστυχώς. Κρίμα, κρίμα, κρίμα, κρίμα. Υπερπροσπάθεια από την Πάφο. Υπερπροσπάθεια. Έκανε τη μισή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο που ήταν καταπληκτική. Και κέρδισε 2-0. Ένα δεκάλεπτο στο δεύτερο μέρος ήταν αρκετό για τους Αυστριακούς. Μέτρησε η ποιότητα του Ταμπάκοβιτς κυρίως που σκόραρε παρακαλώ 3 γκολ. Στο 55, στο 58 και στο 69, κάτω όλοι οι παίχτες της Red Bull από την υπερπροσπάθεια και της Πάφου βεβαίως. Πραγματικά κρίμα και θεωρώ ότι δεν χάνεται η πρόκριση γιατί η Πάφος έκανε κάτι λάθος, αλλά είναι κάποιες λεπτομέρειες. Εκεί το πέναλτι ίσως είναι κομβικό, το οποίο έκανε εκεί το χέρι του Νταβίτ Λουίς. Αλλά ό,τι και να λέμε, σε αυτά τα μεγέθη, σε αυτό το επίπεδο, χίλια μπράβο στην Πάφο για την υπερπροσπάθεια. Το κυνήγησε μέχρι το φινάλε, παρότι πρέπει να χάνει κιόλας. 3-2. Ήρθε η γκολάρα από τον Μαμάτο στο 83. Από εκεί και πέρα πάλεψε με ό,τι δυνάμεις είχε η Πάφος, αλλά δεν κατάφερε να το ξανακάνει όπως το έκανε άλλες 4 φορές. Και έτσι με το τελικό 3-3 που διαμορφώθηκε από τον γκολ των Λέλε στο 15, Μπιέλ στο 36 και 3 γκολ χάτρικ από τον Ταμπάκοβιτς στο 55, 58 και 69. Και τον κόστο του Μαμάτο στο 83, το τελικό 3-3. Δυστυχώς δεν δίνει την πρόκληση για την Πάφο, αλλά την στέλνει έτσι στα playoffs του Conference League και δίνει το εισιτήριο για τα playoffs του Europa στην Red Bull Salzburg.
2: Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει, χάρη μου, την
0: άλλη
2: ομάδα που θα προκριθεί.
0: Τέταρτο το Χατζηγιοβάνι, το χάσε και αυτό. Κακά τελειώματα, ένα παιδί που προσφερόταν για μια νίκη ευρεία απέναντι σε αυτή την ομάδα που γυρνάει, που έκανε τελική προσπάθεια στο στόχο πριν από ένα λεπτό, ένα σούτ από τον Μέισο στο 93 στο Φαμπιάνο, η Ομόνια που θα περάσει.
2: Λοιπόν, Μάκη μου, δώσε μου μισό λεπτό να ολοκληρώσω με το χάρι. Απλά να πούμε ότι η Πάφος στο Conference League θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Άι Άουτα Λετωνίας, Δυναμό Σίτι Αλβανίας. Στον πρώτο αγώνα η Άουτα κέρδισε 1-0. Το παιχνίδι απόψε στην Αλβανία αρχίζει στις 10.
1: Άλιστα.
2: Πρώτο παιχνίδι εκτός 20 του μήνα, επαναληπτικός εντός 27 του μήνα. Λοιπόν, να σε καλά, Χάρη, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, επιστρέφουμε, Μάκη.
0: Ωραία, λοιπόν, εδώ που να τελειώνουμε με την Ομόνια να κερδίζει τώρα το παιχνίδι. Τελευταία δράση, σφύριγμα από τον Αυστριακό. Σε ένα μάτς που η Ομόνια είχε αρκετές ευκαιρίες. Σίγουρα θέλει αρκετή δουλειά στην εμφάνιση που πρέπει να πραγματοποιεί. Έχασε πολλές ευκαιρίες σημαντικές. Δεν απειλήθηκε εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις. Πήρε το ζητούμενο, ήταν το φαβορί. Η πρόκληση ήρθε έκτη φορά από το 20 μέχρι τώρα που η Ομόνια θα δώσει παρόν σε ομίλους ή link face. Το έκανε δύο φορές, όπως είπαμε, σε Europa League, 2021-2022-2023, όμιλο. Τρεις φορές σε Conference, όμιλο το 2021-2022, τελευταίες δύο χρονιές σε League Face. Και έχει την ευκαιρία, αλλά πρέπει να δείξει άλλο πρόσωπο κόντρα στην Σεντρουίτεν. Δεν προλάβα να δω στατιστικά, δεν ξέρω αν τα έχεις εσύ, Πολύβιε, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση εκεί στο στούντιο να μεταφέρεις. Αλλιώς συνεχίζω έτσι την αποφώνηση.
2: Πάντως πήγε διαφημιστικό η συνταγή σου.
0: Τέλειωσε τώρα. Ήρθε λοιπόν τον γκολ στο 22, ατομική προσπάθεια του Γάλλου Λοΐς Διονύ. Ένα δύσκολο γκολ που πέτυχε, επέμενε και κατάφερε να πετύχει το μοναδικό χρυσό γκολ. 2-1 συνολικό σκορ σε σχέση και με το 1-1 του Γιβραλτάρ. Με γαλλικό βόλι η Ομόνια είναι στα play-off του Europa League, 20 Αυγούστου, 5η, με τη Σεντρουίτε στο Βέλγιο και 27 Αυγούστου, ο Μαλιπτικός στο Γάσι πει, επαναλαμβάνω, πρέπει όμως να βελτιωθεί σε όλους τους τομείς η Ομόνια για να μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκριση στη Link Phase του Europa. Αν αποκλειστεί από τους αθλητές Βελγίου που πρώτη φορά παρεμπιπτόντως παίζουν στην Ευρώπη, θα αγωνιστεί για τέταρτη φορά σε όμιλο Link Phase του Κόρφενες Link.
2: Το θετικό είναι ότι η Ομόνια κλείδωσε από απόψε συμμετοχή σε Link Phase.
0: Ναι, γιατί το είπαμε ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη η σημασία του αγώνα να προκριθεί για να έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή σε μία από τις δύο ευρωπαϊκές Link Phase. Ήθελε Champions League, αυτό ήταν είναι όνειρο απατηλό, αποκλείστηκε από την Καϊράτ. Έβγαλε έξω την προαθλήτρια του Γιβραλτάρ στο 191ο της παιχνίδι η Ομόνια στην Ευρώπη, στο 92ο που έδωσε στο Europa League. Ήταν η 36η της νίκη σε αυτή την διοργάνωση και 74η γενικά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 10.691 εισιτήρια, χειροκροτούνται οι παίκτες της Ομόνιας και ο Μπέρκου τους χειροκροτά, κάνοντας έτσι ένα γύρο μικρό από τις κερκίδες και κατευθύνονται στα αποδυτήρια. Αυτά λοιπόν είχαμε απόψε, νίκη της Ομόνιας και πρόκληση για τους προαθλητές μας και πάνε πλέον στο Βέλγιο.
2: Να σε καλά, Μάκη μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά είναι κυρίες και κύριοι απόψε. Μία νίκη, μία ισοπαλία. Πάμε να ακούσουμε όμως δηλώσεις καταρχάς από το Αλφα Μέγα, από τον Νικόλα Ιωάννου.
3: Αρχή συγχαρητήρια στη ομάδα μου. Πραγματικά όλοι οι ποδοσφαιριστές δώσαμε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Πιστεύω το παιχνίδι το χάσαμε μόνοι μας. Κάναμε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο τα πρώτα 15-20 λεπτά χάσαμε την αυτοσυγκέντρωση μας, δεχτήκαμε μπορώ να πω κάποια εύκολα γκολ. Τι να πω, μετά προσπαθήσαμε, πετύχαμε έναν πολύ όμορφο γκολ, προσπαθήσαμε να πάρουμε το παιχνίδι στην παράση, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, συνεχίζουμε. Και πάμε την επόμενη εβδομάδα να προσπαθήσουμε να μπούμε στο Conference League.
4: Με αυτό το 15 λεπτό που είπες, κούραση, έλλειψη καθαρού μυαλού, τι ήταν, γιατί ήταν μια, ας το πούμε, με κατάρρευση. Αν και τα γκολ όπως είπες ήταν εύκολο.
3: Εντάξει, δεν μπορώ να πω είναι κούραση, γίνεται από το 45 να είσαι κουρασμένος. Δεν ξέρω πραγματικά.
2: Λοιπόν, αυτά από τον Νικόλα τον Ιωάννου. Πάμε τώρα, αγάπη, να ακούσουμε τι δηλώνει ο Ντιονί.
5: Just to win to go in Europa. Now we will see which Europa. But the first goal was the win tonight, 1-0, 2-3, we don't care. We have to win. We did. So I'm really happy for the fan, for the club. And after my goal, it's my name, it's Toro. I fight. When I see the ball after the fight on the floor, I try to control. I make maybe not good touch, so I tackle a little bit. After I use my power and speed, and this is like I have to be calm in the box, and I finish. For me, it's an amazing goal. It's amazing to score like this in my first goal for my new color in front of the fan. If it was an other goal, I think we'd be not the same flavor, but I'm really happy for everyone tonight. And
6: how are you feeling, Ammonia?
5: I'm really happy. My wife is really happy. My wife will give birth in Cyprus of my son, my second children. So Cyprus will stay forever in my heart. And for the moment, I'm really happy.
6: Thank you so much. Είναι πολύ χαρούμενο μας. Χρήστο, νομίζω φάνηκε και από τις εκφράσεις
7: του. Είναι χαρούμενη οικογένεια. Άμα είναι χαρούμενη
6: ακριβώς,
7: είναι για αυτός.
6: Αυτό ήταν ουσιαστικά που είπε για το πώς νιώθει εδώ στην Κύπρο. Είναι πολύ χαρούμενος, είναι πολύ χαρούμενη η οικογένειά του. Νιώθει πολύ ωραία εδώ που είναι στην Κύπρο και στην Ομόνια. Όσον αφορά το παιχνίδι και συγκεκριμένα τον γκολ που πέτυχε και για το γεγονός ότι πέτυχε το πρώτο γκολ εδώ στο Γάζιμπι, είπε ότι ήταν ένα διαφορετικό συνέστημα. Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο που κατάφερα να σκοράρω. Μπορούσαμε να πετύχουμε περισσότερα γκολ. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Ήταν πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα που έφτιαξε ο κόσμος εδώ στο γήπεδο. Είναι διαφορετικό να σκοράρω εδώ στην έδρα της ομάδας μας. Πάρα πετύχε να το πρώτο γκολ ουσιαστικά εκτός έδρας. Είναι μια διαφορετική γεύση, όπως είπε. Και ο ίδιος έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένος για την πρόκριση της ομάδας. Είπε ότι το σημαντικό είναι ότι εξασφαλίσαμε θέση σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και τώρα θα δούμε σε ποιο league phase θα είμαστε. Θα το παλέψουμε όσο περισσότερο μπορούμε ουσιαστικά για να περάσουμε στο league phase του Europa League και γενικότερα επικρατεί απόλυτη ικανοποίηση και στο πρόσωπο του Λοΐς Διονύη γενικότερα από την εμφάνιση της ομάδας σήμερα αλλά και το τέρμα που πέτυχε ο ίδιος το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ομόνιας.
7: Νομίζω ότι σου το περιέγραψες κάποια στιγμή.
6: Ναι, ακριβώς.
2: Λοιπόν, αυτά και από τον σκόρερ της Ομόνιας, τον Διονύη. Ακούσαμε τη δήλωση ο οποίος είπε ότι είναι χαρούμενος στην Κύπρο. Περιέγραψε και τον τρόπο που σημείωσε τον γκολ για την ομάδα του. Λοιπόν, η Ομόνια επικράτησε 1-0 της Λίνκολν και εξασφάλισε συμμετοχή σε link phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Σίγουρα είναι στο Conference League, αλλά την επόμενη αγωνιστική θα παλέψει για είσοδό της στο Europa League κόντρα στην Saint Truiden Βελγίου. Υπενθυμίζω, πρώτο παιχνίδι στο Βέλγιο 20 Αυγούστου, επαναληπτικό στο Γάσιμπι 27 Αυγούστου. Από την άλλη, η Πάφος μετά το 3-3 αποκλείστηκε από το Europa, θα δώσει τη μάχη της για πρόκριση στο link face του Europa League. Θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Άιτα Άουτα Δυναμό City. Στο πρώτο παιχνίδι η Άουτα Λετωνίας είχε κερδίσει 1-0 την ομάδα της Αλβανίας. Στις 10 η Σέντρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι απόψε. Πρώτο παιχνίδι εκτός 20 Αυγούστου, επαναληπτικό 27 Αυγούστου στο Αλφα Μέγα. Πάμε χορηγούς, να ακούσουμε χορηγούς, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Διακρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
4: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μέσα στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury.
6: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι δηλώνει ο προπονητής της Πάφου Σαμπίντο.
7: This 10 minutes is the this concentration. This is something that we need to keep it for the future because I think the team do a great, great match. The players were top. We do another great match against a very good team. But this 10 minutes kill us, and we need to learn for this for the future because they run a lot, our team, they fight, they play, and they don't deserve to lose like this. It's a pity. But well, this football is what it is. I'm very proud of the players, of the team, the way they believe until the end, the way they create, the opportunities that we have, and today also this detail that we need to go for is not with us. You see the goals that we suffer, the way we suffer, and after we have big opportunities to score like Anderson and others, so it's what it is. And this level you need to also to kill them, and it's not possible. So I'm sad with the result because we can't go far in the Europa League. But like I said, I'm very proud of the team. We do a great match. We are constructing great things for the future. And now is continue improving what we need to improve and correct these small things that are killing us, these details for the future.
8: Είναι πράγματι αυτό το δεκάλεπτο, δεκαπεντάλεπτο μας σκότωσε. Το είπα και στην Ελλάδα του μηχρόνου πως θα μας πιέσουν και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δυστυχώς φάνηκε πως χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας. Ενάντια σε μια ομάδα που θα σε τιμωρήσει, έχουν πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές, έκαναν αλλαγές, μπήκαν παίχτες που ήταν επικίνδυνοι και νομίζω δεν μας άξιζε. Δεν μας άξιζε γιατί πραγματικά κάναμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Αν εξαιρέσει αυτό το δεκάλεπτο, είχαμε ευκαιρίες. Μπορούσαμε και στο τέλος με τον Άντερσον και είχαμε 2-3 περιπτώσεις που μπορούσαμε εκ νέου να ξαναφέρουμε το σκορ για να πάμε στην παράταση. Και αν και είμαι λυπημένος πολύ φυσικά με το αποτέλεσμα, γιατί θέλαμε να συνεχίσουμε στο Europa League, θέλαμε να μπούμε στο League Phase. Είμαι περήφανος για την προσπάθεια των ποσφαιριστών. Θα κρατήσουμε το μάθημα από σήμερα, θα δουλέψουμε σε αυτά που πρέπει να δουλέψουμε, ειδικά σε αυτές τις διοργανώσεις είναι οι λεπτομέρειες και ήμασταν σίγουρα και λίγο άτυχοι σήμερα.
9: Κοτς, θα συμφωνήσω και εγώ με τον συνάδελφο και μαζί σας ότι αυτό το δεκάλεπτο ήταν καταστροφικό. Χάλασε ό,τι χτίστηκε. Κρατείτε, όπως είπετε, αυτά τα λάθη και θα δείτε πώς θα τα διαχειριστείτε. Ο επόμενος αντίπαλος θα είναι θεωρητικά πολύ χαμηλότερου επίπεδου από την Πάφο, μια ομάδα από τη Λετωνία ή από την Αλβανία. Πώς θα προσεγγίσετε αυτά τα παιχνίδια, έτσι ώστε να μην πέσετε σε οποιαδήποτε παγίδα.
8: Coach, totally agree with you, with what you said, what you described, and how we need to improve and fix and avoid in the future these mistakes we did in those 10 minutes. Now, looking ahead, in the next round, we will face a team, either the one from Latvia or the one from Albania, obviously, in his opinion, teams much lower than quality than Paphos. How do you approach these games with the change, let's say, of the quality of the opponent, so we avoid any mistakes?
7: Our mentality and the way we work is the same against any opponent. We don't change nothing. Our way to work is respect always the opponent that will play. If it's Real Madrid, if it's a team from another level, for us, is we work the same way. So we'll have time now to study this opponent. We'll see. I don't have the information yet who, against who will play or how the other one. And we have time to study, to prepare ourselves. And of course, this is a big goal that we have to win in the European competitions. It's not possible in Europa League. We need to go to Conference League. So we are focused on this right now.
8: Η νοοτροπία και η προσέγγιση μας δεν αλλάζει ανεξαρτήτως αντιπάλου, είτε είναι μια ομάδα χαμηλότερη επίπεδο, είτε είναι η Real Madrid. Εμείς πρέπει να είμαστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι για να πετύχουμε τους στόχους μας. Περιμένουμε να μάθουμε αντίπαλο και θα έχουμε μέρες να τους μελετήσουμε και εμείς να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε εν ώψη των αγώνων για το Conference League. Αλλά δεν θα αλλάξουμε κάτι. Θα πάμε με την ίδια προσέγγιση, με το ίδιο πάθος, με την ίδια νοοτροπία.
10: Coach, μπορούμε να πούμε ότι οι τρεις απουσίες του Κίνα, του Κορέιρα και του Ζάζα ενδεχομένως να στήχησαν και τη σημερινή πρόκριση.
8: Coach, do you think that missing players like Zaza, Kina and Joao Correa maybe have cost us today because we didn't have maybe the depth that this kind of games need?
7: Yeah, of course. These players are very important for us, like you know. It's not possible, unfortunately. But so it's what it is. It's our life. We need to fight with the players that we have. But also, these players are giving the life, are playing good, and are giving the life, and they have quality also. So I hope I can have again the goalkeepers that you don't mention, Jay and Kiriakidis. And I hope to have all the players as soon as possible, because when we are all, we are more strong. And of course, we need more options. If you see right now, my options are not so much, and we have a lot of kids. So I know the club is working also in the future and about that. So now is rest. Continue analyzing and prepare the next match.
8: Μίλησες για τρεις πάρα πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Θα προσθέσω και τα δύο παιδιά που λείπουν και αυτοί, οι δύο τερματοφύλακες. Είναι λογικό να μας λείπουν τέτοιοι παίχτες, αλλά για μας δεν είναι δικαιολογία. Αυτή είναι η πραγματικότητα του ποδοσφαίρου. Νομίζω όσοι αγωνίστηκαν σήμερα δώσαν και την ψυχή τους και έχουν και αυτή την ποιότητα που μπορούσαμε να περάσουμε. Σίγουρα έχουμε απουσίες, σίγουρα έχουμε και αρκετά νεαρά παιδιά στην αποστολή και είναι κάτι που το βλέπουμε και την ομάδα εν ώψη της συνέχειας. Ευχή μου είναι να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές πίσω το συντομότερο δυνατό, γιατί όσες περισσότερες επιλογές έχουμε, τόσο το καλύτερο. Αλλά από εκεί πέρα έχουμε αυτούς που έχουμε και με αυτούς θα δουλεύουμε όσοι είναι διαθέσιμοι. Αλλά σίγουρα όταν είμαστε όλοι, είμαστε πιο δυνατοί.
6: Λοιπόν, αυτά από τον Σάπιντο, από την συνέντευξη τύπου του προπονητή της Παφιακής ομάδας. Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιαννάκη τον Κυπριανίδη, να δούμε από πλευράς διαιτησίας πώς τα πήγαμε απόψε. Καλησπέρα, κύριε Κυπριανίδη.
11: Καλησπέρα πολύ, καλησπέρα και στους φίλους φίλες ακροατές. Εντάξει, στο παιχνίδι της Ομόνιας μαζί με την ομάδα να το δει βραχτά δεν έχουμε οτιδήποτε να σχολιάσουμε. Καλώς ο Αυστριακός διαιτητής άφησε να βγει κατά πλεονεκτήματα του, μπορεί σε μια περίπτωση να υπήρχε ακόμα μια κίτρινη κάρτα σε παίκτη της ομάδας από τον Γιβραλτάρ που άφησε το πλεονέκτημα μας στο Χατζηγιοβάνι, έπρεπε να επιστρέψει πίσω να δείξει κάρτα. Εντάξει, τίποτε άλλο το ουσιώδες. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι της Πάφου, εντάξει, είχαμε το δεύτερο τέρμα που περιμέναμε την ετοιμιγωρία του ΒΑΡ κατά πόσον ήταν σε δεύτερο offside το παίκτη της Πάφου. Τελικά μέτρησε και καλά μέτρησε το τέρμα. Το πέναρτι στο 57ο που κέρδισε η Σάρ που για χέρι του Κορτάρ είχε το χέρι πιο πάνω από τον νόμο, το ανοιχτό. Ναι, μεν ήρθε από κοντινή αποστάση, αλλά ήταν ανοιχτό το χέρι του και είναι αυτό που όθησε τον Διδί να δώσει το πέναρτι και το ΒΑΡ να το επιβεβαιώσει. Στο 94 ζήτησε η Πάφος την ανατροπή του Άντερσον. Αλλά φαίνεται ότι εκεί που προσπαθεί ο παίκτης της Πάφου να κερδίσει την ανατροπή του Άντερσον, αλλά φαίνεται ότι εκεί που προσπαθεί ο παίκτης της Πάφου

0: άκρες αντιπαραθέσεις και σε διαλόγους και γιατί και γιατί και γιατί και γιατί. Κανείς δεν το θέλει.
1: Να σε καλά, καλό βράδυ κύριε Γιαννάκη, να σε καλά.
0: Επίσης, καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, αυτά από τη διαιτησία συνεχίζεται η σύνδεξη τύπου του Σαμπίν. Το πάμε να ακούσουμε τι συνεχίζει να λέει.
2: Καθαρός, να παλέψουμε, να κερδίσουμε όλους τους διαθέσιμους τίτλους, να είμαστε ανταγωνιστικοί όπου και σε όποια διοργάνωση αγωνιζόμαστε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλους και δύσκολους αντιπάλους και στην Κύπρο. Αλλά η στόχη της ομάδας είναι ξεκάθαρη, να διεκδικήσουμε μέχρι τέλους όλους τους διαθέσιμους τίτλους και να παλέψουμε ανεξαιρέτως διοργάνωσης και αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό είναι το καθήκον μας εδώ για την ΠΑΦ.
3: Σε ποιο ποσοστό, κατά την άποψή του, θεωρεί το ρόστερ αυτή τη στιγμή έτοιμο σχετικά με τη συνέχεια της σεζόν? Θεωρεί ότι η ομάδα θέλει περισσότερο ενίσχυση, γιατί υπάρχουν και φήμες για πιθανές απογορήσεις? Ευχαριστώ.
2: And coach, looking ahead to the season, how complete is the squad at the moment? Do you think we need to enhance the team? We need to get some more players before the beginning?
4: We are working more options, yes.
2: Ναι, δουλεύουμε για να εντάξουμε περισσότερους στην ομάδα. Ευχαριστούμε, καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, τώρα ολοκληρώθηκε η σύνταξη τύπου του Σαμπίντο. Αναμένουμε και τον Χένιν Μπέκ. Αυτή τη στιγμή μιλάω τεχνικός της Λίνκολ. Να πούμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 1-1. Η πετοχή προηγήθηκε στο 20 με τον γκολ του Πετρότ. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 34 με τον Ζιφκοβιτς σε 1-1. Υπενθυμίζω, στον πρώτο αγώνα η Άντερλεχτ είχε επικρατήσει με 1-0. Πάμε ξανά να ακούσουμε χορηγούς. Ολοκληρώθηκε τώρα η συνέντευξη τύπου του προπονητή Λίκορ, αλλά άρα σε το πολύ σε έναν τρίλεπτον, τετράλεπτον θα μιλήσει ο Χένιν Μπέρκ. Άρα πάμε να ακούσουμε ξανά χορηγούς και επιστρέφουμε.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Pepsi και iOS διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Puka. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov. Ρυθμιστική αρχή ΕΑΣ. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

Λοιπόν, πάμε να δώσουμε αποτελέσματα μέχρι να αρχίσει η συνέντευξη τύπου Χένιγκ Μπέρκ. Στο Europa League τελικά Γκόρνικ Φερεντσβάρος 1-1, Μπεσίχτας Κράλοβε 1-0, Universitae Κούπιο 2-1, στις καθυστερήσεις Φίκε Κουρτούν 3-2, στο 60% Σόφιας Μακάμπι Τελαβίβ 0-1, ημίχρονο Άντερλεχτ ΠΑΟΚ

0: 1-1 και Rangers η Αγγελόνια 1-0. Στο 35 Hearts Benfica 0-0 και στο 20 Εγνατία Shamrock Rovers 3-0. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση Glasvik από τα νησιά Φαρόι με τη Λεχ Πόσναν Πολωνίας. Στο Conference League τελικά Τόμπολ Παρτίζαν 1-2, Ιλβ Ριέκα 1-1, Καραμπάχ Δυναμό Κιέβου 2-0, Φλόρα Εσκλάντες Ανδόρας 0-4, RFS Λετωνίας Γιάπλονετς 1-2, Δυναμό Μίνσκ Μπράκα 0-0 και Μίτιλαντ Μποέμιαν 3-2. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα. Υπάρχουν και άλλα τελικά αποτελέσματα. Νόρτσιλαν Βαλούρ 5-0, Ντουνιάς Κατβέντε 3-3, Τρόμσο Κλούς 2-1, Χάμαρπι Ροσκόφ 0-1. Στην παράταση στο 110 Βίτες Μπόρατς Μπάνια Λούκα 1-1 και στα καθυστερήσεις του αγώνα Βαντού Σίντερ Τουρκού 2-2. Τελικό Ρούναβικ Λουγκάνο 2-2. Στο 65 Τρίτα Τρεφιόρι 5-0, Σετ Γκάλεν Τυρασπόλ 3-1 και πάμε να ακούσουμε Χένιμπερκ.
1: Group stage in Europe next year, and now we have to play two more games to see if it's going to be Europa League or if it's going to be Conference League. So that was the main goal this summer. We were hoping for, or what can I say, we were dreaming about the Champions League, and playing with 10 men for such a long time, I think it ended that dream. And then we have a conference, Europa League, and difficult game away to Lincoln, and a tough game today, it must be said, because it was only 1-0 for such a long time. If we score another goal earlier, it would have been, of course, a little bit more comfortable. But the most important thing was to win the game and to go through. And now we will play more a normal game against St. Truiden the next 2 weeks. And more type of games that you expect when you play for the groups in Europe, because Lincoln did compete very, very well. But for sure there is a difference in the two teams. And it's like when you play a cup game in the early rounds against the smaller teams from a second division. Sometimes if you don't score the goals early, it will be hard, it will be difficult, they will fight with everything, and they did. And I thought our players handled the occasion. We did not concede. We could have scored more goals, but we did work, and we were fighting for everything. And they made sure that we went through. So I am super happy with this. And now we have to recover. Now we have to start to think about what will happen next week. That will be a more normal game.
2: Σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι πήραμε την πρόκριση και έχουμε διασφαλίσει συμμετοχή σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Σίγουρα ήταν ένας βασικός στόχος να είμαστε σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Τώρα βέβαια έχουμε τον αγώνα για το Playoffs του Europa League. Σίγουρα ονειρευόμασταν το League Face του Champions League, όμως είναι γνωστό το τι έγινε, παίζαμε με 10 παίκτες. Τώρα παλεύουμε για το Europa League. Είχαμε ένα πρώτο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Λίνκολ και σήμερα ένα σκληρό παιχνίδι στον επαναληπτικό, το οποίο έμεινε μόνο στο 1-0. Πιστεύω πως αν πετυχαίναμε νωρίτερα δεύτερο γκολ, το σκορ θα γινόταν πολύ μεγαλύτερο, όμως είναι σημαντικό που καταφέραμε και κερδίσαμε και τώρα έχουμε ένα πιο φυσιολογικό παιχνίδι απέναντι στη St. Truiden για τα play-offs του Europa League. Είναι ένα πιο τυπικό παιχνίδι στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκή, στη φάση που είμαστε τώρα στην Ευρώπη, αυτό απέναντι σε Truiden. Σίγουρα η Lincoln ήταν ανταγωνιστική. υπήρχε διαφορά στην ποιότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες, όμως ακόμη όταν παίζεις αγώνα κυπέλλου, ακόμη και με ομάδα δεύτερης κατηγορίας να παίξεις, εάν δεν πετύχεις γρήγορα τα γκολ, σίγουρα ανεβαίνουν και αγχώνεσαι και το πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν κάτι από το παιχνίδι. Όμως οι παίχτες μου σήμερα διαχειρίστηκαν καλά τις συνθήκες του αγώνα. Κρατήσαμε το 0 παθητικό, μπορούσαμε να πετύχουμε πολύ περισσότερο γκολ. Παλέψαμε στο παιχνίδι και φρόντισαν οι ποδοσφαιριστές να κάνουν ό,τι χρειαζόταν για να πάρουμε την πρόκριση. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στην αποκατάστασή μας και σκεφτόμαστε τον επόμενο αγώνα.
3: Αρχικά συγχαρητήρια για την πρόκριση. Καλή επιτυχία στα επόμενα παιχνίδια. Πόσο ικανοποιημένος είναι γενικότερα με την πρόοδο της ομάδας σε σχέση με το πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι και τι είναι αυτό που πρέπει να δείξει η Ομόνοια στα δύο παιχνίδια που έχει μπροστά της για να περάσει στο League Phase του Europa League?
4: So, are you satisfied with the progress the team showed in these two games against Lincoln? And what is needed to be done from us, from Ammonia, in order to manage to qualify to the Europa League phase?
1: It's been four strange games when you think that you will play European qualification. The Kairat games were strange because of the sending off. This was strange because of you play against a team with players that are normally not for this level, but compete and show that they could play Conference League last year, and beating teams like Lech Poznan and drawing with Rijeka at home, so they know that they compete, but the games are completely different than what is normal for European games. So it's very, very difficult to judge. The games that we played in Europe last year was more normal games, and we had more normal results. We are rebuilding. There is no doubt about that. We have some new players, and we are trying to find the best way with this team, with these players, to be the best we can be football-wise, results-wise. And it's a process. And that process goes on from day one. We start to train in the preparation period until the season is finished. So we are just continue to work. We will try to be the best we can be every day, try to improve as much as we can, and fight for everything. So very happy to see the fans coming today and supporting the team and being behind the team in a difficult moment, but also able to celebrate that we are now in the group stage together, which was very important. And I hope everybody is looking forward to the next round and try to get into Europa League.
2: Είχαμε παράξενα παιχνίδια σε αυτή την προκριματική φάση. Με την Καϊράτ ήταν αυτό με τους 10 ποδοσφαιριστές. Τώρα απέναντι στην Καϊράτ, απέναντι στην Λίνκολν, η οποία έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι κατά γενική πεποίθηση δεν είναι ποδοσφαιριστές για αυτό το επίπεδο, όμως παίζουν ανταγωνιστικά και κατάφεραν πέρσι να πετύχουν πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Κέρδισαν τη Λεχ Πόζναν, ισοπαλία με την Ριέκα. Οπότε καταφέρνουν οι ανταγωνιστικοί σε αυτό το επίπεδο. Όμως γίνονται τα παιχνίδια με την Λίνκολν είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με αυτά που συνήθως βλέπεις σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα έχουμε, για παράδειγμα, πέρσι είχαμε πιο φυσιολογικά παιχνίδια για ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τα αποτελέσματα ήταν και αυτά φυσιολογικά. Τώρα χτίζουμε ξανά την ομάδα, έχουμε κάποιους νέους παίχτες και προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να παίζουμε ως ομάδα. Προσπαθούμε για το καλύτερο τόσο όσον αφορά την αγωνιστική μας απόδοση όσο και στα αποτελέσματα. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και ξεκινά από την πρώτη μέρα που ξεκινούμε προετοιμασία και θα ολοκληρωθεί την τελευταία μέρα που θα τελειώσει η σεζόν. Συγκεντρωνόμαστε στην δουλειά μας, θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι, να βελτιωνόμαστε, να παλεύουμε συνεχώς. Επίσης, μια σημαντική υποστήριξη που είχαμε σήμερα από τον κόσμο μας, βοήθησε την ομάδα. Ήταν δίπλα της σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού και στο τέλος πανηγυρίσαμε όλοι μαζί την πρόκριση σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και παράλληλα πρόκριση στα Playoffs του Europa League. Ανυπομονούμε για τον επόμενο γύρο και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
5: Δύο ερωτήσεις. Τι θεωρεί ότι έφτιαξε και αν και η Ομονία ήταν αρκετά δημιουργική, δεν ήταν τόσο ουσιαστική, έφτιαξε ευκαιρίες αλλά δεν πετύχε τόσο γκολ. Ήταν το καθαρό μυαλό ή ήταν κάτι άλλο? Και επίσης πώς σχολιάζει το γεγονός, πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Ομονία μπήκε για έκτη φορά σε ομίλους τα τελευταία 7 χρόνια?
2: Managed to score more goals. And the second part, the comment about the fact that Omonia is the sixth time now to qualify in the league phase in the last 7 years.
1: The last question, of course, is very important for the club. When we try to build a squad and to have enough players to play in Europe helps a lot. Otherwise, it's very difficult to do this, because you will have too many players to only play in the league. And of course, financially is a good way, but also for the team to get European experience and to learn from better teams, to learn to play different type of games is very, very important. Why we did not score more goals today is we need to improve again. We spoke about it before the game, the timing, the final third play can be better. Our shooting, our decision making in the final third, the final pass, today the runs into the box were better. We had some good chances today to score more goals. But okay, sometimes you have periods where it's like this. And like I said, this is a process. We are adding some new players to the team. Some of them have a different background, some of them are used to different way of playing, some of them need some more time to be 100% fit. Very happy for Dioni to score a goal. He is not 100% match fit yet, but he showed the strength and the quality to make the winner today, so it was very, very important. We have Tankovic who's not had a normal preparation period. He's been not had too many training sessions with us. He's getting better now, but for sure we know that there is a bigger potential there. And then we are just trying to find the cooperation and the relations and the understanding together to be play quicker, to be more precise. But what can I say is the first two games we played with 10 men. The third game we played on a very difficult pitch. And this was the first game where we were on a normal pitch, apart from the first half an hour against Kairat. So we have played two home games this year so far. We beat Kairat 1-0, we beat Lincoln 1-0. And of course we can improve. And I think we will improve 100%. But at least today we had many chances that we could have scored. So a little bit of better fine-tuning, a little bit of precision, not too much, but a little bit more, I am sure we will get more goals. And maybe the games will not be as tense as they were towards the end of this game, but okay, I'm sure we will also play against better teams in the future.
2: Είναι πολύ σημαντικό για το σύλλογο το γεγονός ότι πετυχαίνει είσοδο σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης τα τελευταία 6 φορές τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι σημαντικό για μας τώρα, διότι όταν έχεις μεγάλο ρόστερ μπορείς να το αξιοποιήσεις όλους τους ποδοσφαιριστές, ενώ εάν έχεις μεγάλο ρόστερ και παίζεις μόνο για το πρωτάθλημα, αυτό δημιουργεί, δεν είναι το ιδανικότερο, γιατί δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλους τους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα επίσης οικονομικά για το σύλλογο είναι σημαντικό. Επίσης παίρνεις εμπειρίες που σε βοηθούν να βελτιώνεσαι, μαθαίνεις από διάφορες άλλες ομάδες που αντιμετωπίζεις και μαθαίνεις να παίζεις διαφορετικού είδους παιχνίδια. Εντάξει, εμείς όσον αφορά το σκοράρισμα, σίγουρα το έχω πει και την περασμένη εβδομάδα, πρέπει να βελτιωθούμε στο επιθετικό μας τρίτο. Σίγουρα μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα, να δουλέψουμε λίγο τις τελικές μας αποφάσεις, τα τελειώματα των φάσεων, την τελική μας πάσα, η οποία σήμερα ήταν βελτιωμένη αρκετά, καθώς φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες, όμως ήμασταν άστοχοι. Υπάρχουν περιόδοι σε μια σεζόν που μπορεί να παρουσιάζεται αυτό το στοιχείο, να φτιάχνεις φάσεις και να μην πετυχαίνεις γκολ. Ήρθαν αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές, κάποιοι από αυτούς είχαν διαφορετικό background, κάποιοι άλλοι ήταν συνηθισμένοι να παίζουν κάπως διαφορετικά. Ο Ντιονί σήμερα πέτυχε τον νικητήριο γκολ, αν και δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος, έδειξε ότι είναι ένας παίχτης με δύναμη, με ποιότητα και πέτυχε τον γκολ που έκρινε τον αγώνα. Ο Τάνκοβιτς, ο οποίος δεν είχε κάνει φυσιολογική προετοιμασία, δείχνει ότι βελτιώνεται, όμως σίγουρα υπάρχει μεγάλη προοπτική για περαιτέρω βελτίωση. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη δουλειά στην κατανόηση μας όσον αφορά το επιθετικό μας παιχνίδι, την ακρίβεια, να παίζουμε πιο γρήγορα. Εντάξει, είχαμε παράξενα παιχνίδια, το είπε ο προπονητής ξανά, αυτά τα δύο με 10 παίχτες απέναντι στην Καϊράτ, σε δύσκολο γήπεδο εκτός έδρας με τη Λίνκολ. Τώρα παίξαμε σε ένα φυσιολογικό αγωνιστικό χώρο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες σε παιχνίδια, υπό φυσιολογικές συνθήκες κερδίσαμε την Καϊράτ 1-0. Τη Λίνκολ 1-0. Σίγουρα μπορούμε να βελτιωθούμε και είμαι 100% σίγουρος ότι θα βελτιωθούμε περισσότερο. Φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες σήμερα και πρέπει να δούμε λίγο το θέμα του συντονισμού και της ακρίβειας στην πάσα μας. Θα έρθουν τα γκολ και θα έχουμε αγώνες που ίσως να μην έχουν την ένταση που υπήρχε σήμερα στα τελευταία λεπτά και θα παίξουμε με διαφορετικές ομάδες και καλύτερους αντιπάλους στη συνέχεια.
6: Καλησπέρα. Θα παίξει με τη Σέντρου η Τένι Ομονία. Αν έχει παρακολουθήσει καθόλου τους Βέλγους και πώς περιμένει αυτά τα παιχνίδια.
1: No. We have kept our focus for these Lincoln games. And tomorrow, not tonight, tomorrow we can start to look at St. Truden. And they are a good Belgian team, so for sure we expect a tough game, but we also expect a completely different type of football game than what we've had so far. Remember, we traveled 5 hours to Kairat, to the Chinese border. Then we traveled 5 hours to Gibraltar and in the next to the Atlantic Sea. And okay, we will go a few hours to Belgium as well, but it's not at the end of each side, so for sure we look forward to compete against a good Belgium team who had a great season last year, and looking forward to compete with them. Yes.
2: Δεν είχαμε τον χρόνο να ασχοληθούμε με τον αγώνα της St. Truiden. Είμαστε συγκεντρωμένοι στους αγώνες με τη Lincoln. Από αύριο θα αρχίσουμε να παρακολουθούμε την St. Truiden. Είναι μια καλή βελγική ομάδα, ένας δυνατός αντίπαλος. Σίγουρα θα είναι διαφορετικό είδος παιχνιδιού σε σχέση με τα άλλα που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, θέλαμε 5 ώρες να πάμε να παίξουμε με την Καϊράτ στα σύνορα της Κίνας, 5 ώρες στο Γιβραλτάρ, στον Ατλαντικό ωκεανό. Εντάξει, το Βέλγιο σίγουρα δεν θα είναι στην άλλη άκρη. Και θέλουμε, θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε μια πολύ καλή βελγική ομάδα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Χένικ Μπέκ που μίλησε για το σημερινό παιχνίδι αλλά και για την επόμενη αντίπαλο της ομάδας του, που είναι η Σεν Τρούιτεν. Πρώτο παιχνίδι την ερχόμενη Πέμπτη στο Βέλγιο, 20 του μηνός, επαναληπτικός την μεθεπόμενη Πέμπτη, 27 Αυγούστου στο ΓΑΣΥΠΗ. Το παιχνίδι που ενδιαφέρει την ΠΑΦΟ, Άουτα Δυναμό Σίτι. Στο 40 η Δυναμό Σίτι προηγείται 1-0 της Άουτα Λετωνία. Στον πρώτο παιχνίδι η Άουτα έχει επικρατήσει 1-0. Άρα θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον μέχρι τα μεσάνυχτα η ομάδα της Πάφου για να ξέρει τον αντίπαλό της. Όπως και να έχει, ο πρώτος αγώνας την ερχόμενη 5η-20 του μήνα εκτός έδρας, είτε σε Λετωνία είτε σε Αλβανία θα ταξιδέψει η παφιακή ομάδα. Ο επαναληπτικός στο Γάσιμπι την Παρασκευή, την 5η με συγχωρείτε, 27 Αυγούστου. Για τον ΠΑΟΚ στο 50 Άντερλεχτ ΠΑΟΚ έγινε 2-1 το σκορ. Προηγείται η Άντερλεχτ, η οποία έχει επικρατήσει και μέσα στην Τούμπα με 1-0. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να ευχηθούμε σε όλους καλό τριήμερο. Προσοχή στους δρόμους, καλά να περνάτε. Από μένα τον Πολύβιο τον Αλεξάνδρου και από τον Στέφανο τον Στεφάνου που ήταν εδώ μαζί μου στην ροή του ήχου. Καλό βράδυ, μείνετε συντονισμένοι στον Super Sport. Ακολουθεί σύνδεση με το Ελλάδα Sport για την μετάδοση του αγώνα Anderlecht PAOK.
7: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη, Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
8: Τάισον, η πάσα για τον Τέλεια. Με δύο της Άντερλεχτ. Κρατάει την μπάλα ο Τέλεια. Πάει να τους περάσει όλους. Δεν μπορεί να τους περάσει όλους. Παίρνει το φάουλ.
9: Να σου πω ότι πριν εκτελεστεί το φάουλ, ότι στην προηγούμενη φάση έσπευσε να δώσει το επιθετικό. Αλλά στη φάση εκεί με το χέρι που ζητούσαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ είχαν δίκιο. Έτσι. Πήραμε το replay τώρα, δεν κάνω τον έξυπνο.
8: Α, ναι.
9: Πήρα το replay και είναι απλωμένο το χέρι και το βρίσκω στον αγκώνα κανονικά.
8: Έχει δώσει φάουλ. Ναι.
9: Έχει δώσει επιθετικό φάουλ.
8: Έχει δώσει φάουλ για να μην μπορεί να γίνει τσεκ. Καλαβες.
9: Ναι.
8: Πονηρός. Λένε κάποιοι, και εγώ δεν υιοθετώ. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ σε σημείο που θα γεμίζει η περιοχή του Κούσεμανς. Σε θέση μέσα αριστερά το φάουλ αυτό. Με Ζίβκοβιτς πάνω στην μπάλα. Ζίβκοβιτς, δεύτερο δοκάρι, σέντρα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Μπιανκόν από τον Μιχαηλίδη. Ο Ζαφίρης την αφήνει να βγει πλάγιο. Ναι, την αφήνει. Ζαφίρης θα εκτελέσει το πλάγιο, όχι. Ναι, τελικά θα το εκτελέσει. Μιχαηλίδης. Κακή πάσα του Μιχαηλίδη. Και τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου. Ο Κένι θα αναγκαστεί να κάνει φάουλ. Ας κάνει το πλάγιο ο Ζαφίρης που είναι κοντά ο Μιχαηλίδης. Γιατί πρέπει να το κάνει μετά από 4 δευτερόλεπτα. Τον έχω ακριβώς εδώ μπροστά μου. Τέλος πάντων. Πίσω η μπάλα από τον. Επαναλαμβάνω, ΠΑΟΚ το κάνει πολύ εύκολα για την Άντερλεκτ και δεν είναι καλύτερη ομάδα η Άντερλεκτ.
9: Θα παίξει τώρα 10 λεπτά έτσι να δούμε πώς θα πάει. Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει χωρίς center forward, δεν είναι.
8: Με false nine τον Κωνσταντέλια που λένε και
9: ναι.
8: Οι ποδοσφαιρικά γραμματιζούμενοι.
9: Ναι. Θα παίξει κανένα δεκάλεπτο να δει πώς πηγαίνει.
8: Σάντα Μαρία για τον Ζίβκοβιτς. Αλλάζει παιχνίδι ο Ζίβκοβιτς για τον Τάισον. Ωραία αλλαγή του σέρβου. Τάισον παίζει για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης και πάλι για τον Τάισον. Κρατάει ο Βραζιλιάνος, ανεβαίνει ο Γιαννούλης στην πλάτη. Γιαννούλης και πάλι για τον Τάισον. Σάντα Μαρία. Ελουστόντο, η 10 του ΠΑΟΚ στο μισό της Άντερλεχτ. Κένι. Η κάθετη πάσα για τον Καμαρά, στην περιοχή ο Καμαρά. Το γύρισμα, ο Σιμιάκης σηκώθηκε. Ναι, σηκώθηκε. Offside. Ήταν offside ο Καμαρά μπροστά μου. Εδώ μπροστά η φάση.

0: Ο Τσπέτκοβιτς θα πάρει την κεφαλιά, θα κάνει και πάσα για το Σικάν. Εκεί αριστερά στην άκρη θα κερδίσουν οι της Άντρελεχτ και πάλι με τον Σικάν να κάνει τρίπλα στον Ελουστόν. Το κρατάει την μπάλα η Άντρελεχτ. Κοντά στο σημαίκι του κόρτερ από τα αριστερά δεν έχει βγει η μπάλα, όχι. Από τις πόντες θα πάρει εδώ ο Γιανσάνα. Στην περιοχή ο Γιανσάνα κρατάει ευκαιρία για την Άντρελεχτ. Μπερδεύονται οι παίκτες μεταξύ τους. Ευτυχώς ο Ζαφίνης πάει να βγάλει. Οι κόντρες ευνοούν και πάλι τους Βέλγους. Χάνει το μαρκάρισμα του Ελουστόν ο Τσβέτκοβιτς. Στην περιοχή ο Τσβέτκοβιτς. Μέσα βαθιά στην περιοχή. Ο Σικάν σουτ, καταπληκτικό γκολ. Τι έβαλε ο Τσβέτκοβιτς. Τι έβαλε ο Τσβέτκοβιτς. 3-1 η Άντερλεχτ. Πάλι μόνος του στην περιοχή ο Τσβέτκοβιτς, ο οποίος ζωγραφίζει τον Παυλένκα. Κάπου εδώ τελειώνει η επόμενη πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-1. Ο Τσβέτκοβιτς είχε την μπάλα, χτενίστηκε, έφτιαξε το μαλλί του, σκούπισε τα παπούτσια του και πλασάρει εντελώς μόνος του όλα αυτά τα δευτερόλεπτα. Από την ώρα που έκανε το κοντρόλ, ζήγησε την μπάλα, πήρε και τηλέφωνο τη γυναίκα του και σε όλη αυτή τη φάση που περιγράφω βρίσκει τον χρόνο να πλασάρει τον Παυλένκα. 3-1 με ο Σικάν είναι ο σκόρερ, ο Ντανίλο Σικάν, ο Ουκρανός. Άλλη μια τραγική αμυντική συμπεριφορά για τον ΠΑΟΚ, λες και πέτσε στο Camp Nou με την Μπαρσελόνα. Η φάση ξεκινάει από μια χαμένη παλιά, χαμένη μονομαχία του Ελουστόντο, ο οποίος αφήνει τον Τσβέκοβιτς να πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, να κάνει την πάσα και κάπου εδώ, από το 55, μπορούμε να συζητάμε για το ΠΑΟΚ Μπραν την ερχόμενη πέμπτη στην Τούμπα. Αν και υπάρχουν 40 λεπτά ακόμα, αλλά με συγχωρείτε, αλλά αυτή δεν είναι η εικονομάδα στην οποία θέλει να παίξει το Europa League. Μόνο το σεβασμό στην προσπάθεια των παιδιών του προπονητή, αλλά τέτοια γκολ και αυτό το γκολ απαγορεύεται να το δέχεσαι ενώ είσαι επαγγελματική ομάδα.
1: Όπου αν δούμε σε replay όλη τη φάση αυτή που παλεύεις να βγάλεις άκρη στην περιγραφή, εμείς τη βλέπουμε τώρα κιόλας. Εντάξει, δεν είναι. Βέβαια να πω, όχι για να γλυκάνω λίγο την κατάσταση, αλλά σε όλες τις κόντρες, ρε παιδί μου, ευνοούνται οι Βέλγοι και στην Τούμπα και εδώ. Σε όλες τις.
0: Στην περιοχή ο Τέλιας κρατάει την μπάλα. Το στρώσιμο για ποιον? Το σου του Ελουστόντο. Α, όχι. Κόρνερ, κόρνερ. Γιώργο, ο παίκτης που σκοράρει κάνει κοντρόλ. Ζυγίζει την μπάλα, δεν και παίζει μπιλιάρδο και δεν πάει κανείς πάνω του.
1: Ναι, ναι. Σκέφτεται πού να βάλει τα σπάλτσα που λέγαμε παλιά.
0: Ναι, σκέφτηκε πού να βάλει το πόδι του. Χτενίζεται, παίρνει τηλέφωνο τη γυναίκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάει στο τηλέφωνο, λέει τι φάγεται το βράδυ κτλ. Και δεν πάει κανείς πάνω του.
1: Και κάνει ένα πολύ ωραίο γλυκό σουτ.
0: Μα αφού είναι μόνος του.
1: Και παίρνει η μπάλα τα φάλτσα και κρεμάει έναν δίμετρο τερματοφύλακα για πλάκα.
0: Αφού είναι μόνος του, Γιώργο. Δηλαδή αυτό τώρα δεν είναι εικόνα σοβαρή επαγγελματική ομάδα. Και πού να παίζει με καμιά σοβαρή ομάδα, έτσι.
1: Και οι Βέλγοι πετάνε και πλαστικά ποτήρια στον Κωνσταντέλια. Το είδαμε κι αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα που είναι 3-1, θα πουλήσουν και τρέλα οι Βέλγοι. Εδώ ο Κένι μπερδεύεται με τον Γιαννούλη. Θα πάρουν οι Βέλγοι, οι οποίοι ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι. Στο 58, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-1. Ο ΠΑΟΚ αντί να βγει στο δεύτερο ημίχρονο και να πάρει αυτό στην κατοχή της μπάλας, έχει μετρήσει ήδη 2 γκολ και φοβάμαι ότι με την ίδια εικόνα στην άμυνα δεν θα μείνουμε στο 3-1. Λάθος του Ντιαγέ, λάθος όμως και από τον Ζαφίρη. Θα κλέψει ο Ζαφίρης, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφίρης, ο Τέλεια στην περιοχή. Η πάσα για τον Τάισον, όχι, το χάνει ο Τάισον. Ευκαιρία για το 3-2. Από το κλέψιμο του Ζαφίρη, η πάσα του Τέλεια, no look στον Τάισον. Κακό σουτ, έδιωξε ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ. Ζίβκοβιτς, η πάσα για τον Κένι, όχι καλή. Θα πάρει η γηπεδούχος ομάδα με τον Εγκά Κάνα. Θα μπορούσε ο Τάισον εδώ, αλλά να βάλει τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, αλλά πολύ κακό πλασέ. Τσβέτκοβιτς. Από τα αριστερά. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την Άντερλεχτ να μοιάζει η Μπαρσελόνα, Γιώργο. Δυστυχώς. Και πάλι πάρα πολύ χώρο εδώ, ευκαιρία για την Άντερλεχτ. Στην περιοχή ο Σικάν για τον Εγκά Κάνα. Με τον Κένι, ο Εγκά Κάνα τρίπλα, το γύρισμα. Όπου το έβγαλε ο Παυλένκα παραλίγο το 4-1 εδώ. Θα πάρει το φάουλο Τέλεια, το παίρνει το φάουλο εδώ. η Άντερλεχτ σου δίνει την εντύπωση ότι σε κάθε επίθεσή της θα σκοράρει. Και στο πρώτο ημίχρονο ήταν αυτό το κακό. Αυτό το χάλι. Κένι. Για τον Ζίβκοβιτς. Από δεξιά ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι καλά στημένη αμυντικά η Άντερλεχτ. Συγκλίνει ο Ζίβκοβιτς. Κακή πάσα. Διώχνει εύκολα ο Πετρός. Ο Πετρό. Ζίβκοβιτς.

0: Πετρό. Πάουκ πιέζει ψηλά με Καμαρά και Τέλεια. Κούσεμανς. Για τον Μπιανκόν. Επαναλαμβάνω, ο Πάουκ με την εικόνα του, ειδικά στην άμυνα, κάνει ευγενική χορηγία, πρόκριση. Ουσιαστικά η πρόκριση, Γιώργο, που δίνει ο Πάουκ στην Άντερλεχτ είναι στη League Face του Europa League, γιατί αποκλείεται να αποκλειστεί από την Καϊράτ. Όπως και ο Πάουκ πολύ δύσκολα θα αποκλείονταν. Ωραία ρολάρι ο Τέλειας πάνω στον Μπιανκόν, θα του πάρει το φάουλ. Φάουλ στη σημείο, θα γεμίσει η περιοχή στο 61.
1: Βλέπεις κανέναν να ζεσταίνεται εντατικά?
0: Βλέπω με την άκρη του ματιού μου, είδα τον Τέιλορ να ετοιμάζεται. Μην κλείσει το μικρόφωνο.
1: Ο Τάισον
0: πάνω στην μπάλα, σε αυτό το φάουλ. Εκτελεί ο Τάισον. Κακή εκτέλεση, διώχνει η άμυνα της Άντερλεχτ. Δεν ξέρω, θα πάρει κόρνερ ο Πάουκ. Ο Ζαφίρης καλύπτει και παίρνει το κόρνερ, ναι. Ο Ενδιαγέ τον πέταξε κάτω του Ζαφίρη. Θα μπορούσε να δοθεί και φάουλ εκεί. Δεν θυμάμαι, Γιώργο, ξανά ο Πάουκ τόσο κακό αμυντικά. Τόσο αφελή γκολ να δέχεται ο Πάουκ. Ζιφκοβιτς. Εκτελεί ο Σέρβος. Κεφαλιά του Καμαρά, out! Διαμαρτύρεται για πέναλτι, νομίζω, ο Ελουστόντο. Για σπρόξιμο. Ο Ελουστόντο, ο οποίος, Γιώργο, στη φάση του 3-1 αποδείχθηκε πάρα πολύ soft. Πάρα πολύ soft. Και τώρα ο Σότσα ζητάει από τον Κούσεμανς. Όχι. Μετράει τα δευτερόλεπτα για να εκτελεστεί το ελεύθερο. Στη φάση, Γιώργο, του 3-1, συγγνώμη, του 3-1, ο Ελουστόντο έδειξε. Δεν είναι για πολύ φαν των προσωπικών μονομαχιών στο ξεκίνημα της φάσης. Πίσω η μπάλα από τον Πετρό. Και πάλι ο Πετρό. Ο Κένι με το κεφάλι. Ελουστόντο δίνει ύψος την μπάλα. Ο Τέλειας δεν πάει για την offside. Ο Κάνα δίνει και αυτός ύψος την μπάλα. Κεφαλιά από τον Τσβέτκοβιτς. Ο Εγκά Κάνα. Στη μεσαία γραμμή ο Πιτσιρίκος παίζει δεξιά για τον Μαμάρ. Και πάλι άντελα στην επίθεση, γρήγορα από δεξιά, στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Γιανσάνα. Για τον Μάρκο Κάνα και τώρα είναι Ντιαγέ στα αριστερά. Γεμίζει η περιοχή του Παυλένκα. Μάρκο Κάνα, κακή πάσα, ο Κένι διώχνει μακριά. Εύκολα θα πάρουν οι της Άντερλεχτ. Μπιανκόν. Για τον Τσβέτκοβιτς. Μαμάρ και πάλι από δεξιά με Τσβέτκοβιτς. Θα πάρει ο Πάοκ με Τάισον. Η πάσα για τον Τέλεια. Θέλει να βγάλει αντιπίδευση ο Πάοκ, αλλά είναι 2 με 5. Θα κόψει ο Μπιανκόν. Ξανακερδίσει ο Τέλειας. Το πλάγιο είναι για την Άντερλεχτ. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του να κάνει ο Λίση, πάντως αυτό το πείραμα με τον Τέλεια False 9. Δεν νομίζω να το ξαναδούμε, Γιώργο.
1: Εδώ και
0: δεν φταίει αυτό, αλλά.
1: Εδώ και 17 λεπτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Πάουκ έχει γίνει.
1: Και για να το απλοποιήσω, 17 λεπτά ο Πάουκ παίζει χωρίς center for, κανονικό εννοώ.
0: Ναι, με τον Τέλεια.
1: Ναι, που να είναι η θέση του κανονική. Δηλαδή βγήκε ο Μίδου και ένα κανονικό center for είναι ο Γερεμέγεφ μόνο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Στον πάγκο. Ναι, δεν πήγε ο Γερεμέγεφ. Εντάξει, εγώ το άκουσα όλο αυτό, okay. Ήθελα να το δω κιόλας να γράφει. Δεν το είδα.
0: Πήγε πολύ καλά.
1: Δεν πήγε πολύ καλά, αλλά έχει 18
0: γιατί
1: λεπτά πλέον.
0: Γιατί δεν είναι μόνο ότι πίσω μπάζει, είναι και μπροστά ο Πάουκ, είναι πιο ακίνητος.
1: Ναι, ναι. Είναι 18 λεπτά και ο Πάουκ χρειάζεται 3 γκολ.
0: Ναι. Τώρα, όχι, εντάξει τώρα. Τάισον κρατάει την μπάλα ο Βραζιλιάνος, η πάσα για τον Τέλεια. 2 του Πάουκ με 4 της Άντερλεχτ, ανεβαίνει και ο Ζίφκοβιτς. Κρατάει ο Τέλειας. Στην περιοχή ο Ζίφκοβιτς. Το γύρισμα του Ζίφκοβιτς διώχνει ο Πετρό. Δεν τελειώνει η φάση. Ξαναπαίρνει ο Ζίφκοβιτς την μπάλα. Ανεβαίνει ο Ζαφίρης. Ζίφκοβιτς, Ζαφίρης στο γύρισμα. Όχι, κακό. Διώχνει σαν σε προπόνηση σε 2 χρόνους η άμυνα της Άντερλεχτ. Ελουστόν το παίρνει τη μονομαχία. Ζίφκοβιτς στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ζίφκοβιτς. Στρώνει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον για τον Καμαρά. Το σουτ κοντράρι κόρνερ. Γιώργο, και 3-3 να γίνει. Ο Πάοκ σου δίνει την εντύπωση ότι θα φάει άλλα 2. κόρνερ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος πάλι πήγε σε εκείνο το σημείο.
1: Α,
0: πριν
1: μπαίνει ο Γερεμέγεφ. Τον δείχνει τώρα η κάμερα, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, μπαίνει.
1: Και είδα ένα 10 δευτερόλεπτα πριν έδειξε τον Καμαρά σαν να έχει παίξει 7 ημίχρονα. Αντίδραση.
0: Εκτελεί το κόρνερ ο Κωνσταντέλιας. Η κεφαλιά του Καμαρά, η μπάλα μπλέκεται σε πολλά κορνιά. Και τώρα στην κόντρα, τρεις της Άντερλεχτ, κόβει με το κεφάλι εκεί ο Σάντα Μαρία, αλλά πάει σε αντίπαλο. Και κάπου ο Γιανσάνα στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Παυλένκα. Στο 66, Άντερλεχτ Πάοκ 3-1. Πάοκ ψάχνει ένα καλάθι και φάουλ. Ιδάλω την άλλη πέμπτη στην Τούμπα θα υποδεχτεί την Μπραν, η οποία έχει 19 επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, Γιώργο, και φίλε Γκάρτο στο Λιμπερό. Τάισον.
1: Δεν έχω ακούσει καθόλου το Γιαννούλη.
0: Έχει ακουμπήσει την μπάλα δύο φορές, τρεις. Ζαφίρης, Γιαννούλης, Κωνσταντέλιας, δεν περνάει πάσα. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ενώ πάει ο Μαμάρ εκεί και κλωτσάει τον Τέλια, κάτι του λέει ο Τέλιας, πάει και ο Τάισον εκεί τώρα. Ο Γιαννούλης, συγγνώμη. Γιώργο, αν γινόταν το 3-2 με τον Τάισον σε εκείνη τη φάση, ίσως, που ήταν πολύ κοντινό στο 3-1, πριν κάνα δεκάλεπτο δηλαδή, ίσως να είχε λίγο ζουμί.
1: Ο Μπιανκόν τον μάλωσε, το συμπαίκτη του.
0: Λοιπόν, αλλαγές. Δύο αλλαγές. Γκρέκ Τέιλορ, Αλεξάνδρα Γερεμέγεφ. Βγαίνει ο Τάισον από το μάτς. Μπαίνει ο Γερεμέγεφ. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό με το Τέλια. Ελπίζω να μην το ξαναδούμε. Βγαίνει και ο Σάντα Μαρία.
1: Για να όχι να το ξαναδούμε, αλλά σε μάτς που ο ΠΑΟΚ θα έχει διαφορά 3 γκολ.
0: Εκεί δικαιολογείται τώρα, αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό που έγινε αυτό το μάτς.
1: Και κράτησε 20 λεπτά.
0: Εντάξει, να στηρίξουμε τον προπονητή, εννοεί να βάλουμε πλάτη, εννοείται, αλλά ταυτόχρονα με την αμυντική ανυπαρξία υπήρχε και επιθετική ανυπαρξία.
1: Κράτησε 20 λεπτά, ξαναλέω, 20 λεπτά σε μάτς που ο ΠΑΟΚ θέλει 3 γκολ για να στείλει το μάτς στην παράταση.
0: Γιαννούλης, σέντρα, δεν περνάει. Και πάλι Γιαννούλης. Θέλει να περάσει, παίρνει το κόρνερ, όχι. Κόρνερ, ναι, κόρνερ. Διαμαρτύρεται για out, it's Anderlecht. Λοιπόν, τώρα ο ΠΑΟΚ παίζει ένα υβριδικό μοντέλο με Παυλένκα τερματοφύλακα. Κένι δεξιμπακ, Γιαννούλη αριστερομπακ. Μιχαηλίδη με Ελιζόντο στόπερ. Στα χαφ Τέιλορ Ζαφίρη, Ζίφκοβιτς, Καμαρά, Τέλιας, τριπλέτα και μπροστά ο Γερεμέγεφ. Η εκτέλεση του κόρνερ κακή από τον Τέλια. Η χειρότερη εκτέλεση θα μπορούσε να κάνει ο Τέλιας. Λογικό να είναι ξενερωμένος κι αυτός όπως είμαστε όλοι. Παρ' όλα αυτά, παρά το γεγονός του ΠΑΟΚ, είναι κλασικός ΠΑΟΚ. Και απογοητεύει άπαντες. Ακούγονται νομίζω φίλοι του ΠΑΟΚ που είναι εδώ.
1: Ναι, ναι, ακούγονται βέβαια.
0: Κένι. Για τον Ελουστόντο. Μιχαηλίδης. Για τον Κωνσταντέλια που ήρθε αριστερά τώρα. Γιαννούλης. Και πάλι Κωνσταντέλιας. Σέντρα για τον Γερεμέγεφ. Εύκολα ο Κούσεμανς. Σαν σε προπόνηση. Όταν η μπάλα γεμίζει από τη γωνία της μεγάλης περιοχής και παίρνει τόσο μεγάλη καμπύλη, είναι το καλύτερο δώρο για τον τροματοφύλακα. Ενδιαγέ. Ελουστόντο με τον Τσβέτκοβιτς. Λάθος, κλέβει ο ΠΑΟΚ με τον Κένι. Ζίφκοβιτς. Γερεμέγεφ. Κρατάει ο Σουηδός. Ζίφκοβιτς. Για τον Κένι. Στο έδαφος ο παίκτης Άντερλεχτ. Σήκω του λίγο Σότσα. Ελουστόντο. Η 10 του ΠΑΟΚ στο μισό της Άντερλεχτ. Τέιλορ. Κωνσταντέλιας. Ανεβαίνει ο Γιαννούλης. Κρατάει ο Τέλιας. Συγκλίνει προς τα μέσα, ψάχνει το σουτ. Κλείνεται από τρεις. Αμέσως τρεις και τέσσερις.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια. Early payout και 0% γανιώτα. Καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Έχουμε high tension break. Ταυτόχρονα με τις πρώτες βοήθειες που δίνουν στον Ουκρανό τον Σικάν οι γιατροί της Anderlecht. Είμαστε στο 70. Anderlecht ΠΑΟΚ 3-1. Θα ήθελα πάρα πολύ να το πω, αλλά να μην το πω, αλλά αυτό το μάτι δεν γυρίζεται με σούβλα, Γιώργο. Είναι ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρο. Τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ ας προσπαθήσει να φτιάξει την εικόνα του. Δεν είναι εικόνα. Βλέπω τώρα ο Λύση δείχνει κάτι άλλο, δείχνει για τις κινήσεις που θέλει να δει από τους παίκτες του.
1: Θέλει τρία γκολ ο ΠΑΟΚ για να στείλει το μάτς στην παράταση.
0: Ναι, αυτά, με αυτό τον ΠΑΟΚ των 70-71 λεπτών δεν γίνεται αυτά.
1: Ναι, κάτι
0: Γιώργο, ούτε
1: να
0: στα έργα.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτε στα έργα. Έτσι, αν βάζει ένα γκολ σε κάθε δεκάλεπτο από εδώ και πέρα. Όχι, και πάλι δεν βγαίνει.
1: Πες ότι έχει 25 λεπτά ακόμα, ας πούμε.
0: Και να λέω, αν ο Τάισον εκεί κοντά στο 3-1, στη φάση του 50 κάτι, κάνει το 3-2, θα μπορούσε να... Αν ήταν το σκορ 3-2 τώρα θα ήταν άλλη κουβέντα.
1: Και τον Τάισον κράτησε πολύ ώρα μέσα.
0: Νομίζω θα βγει με το νούμερο 14, θα βγει ο Σικάν. Δεν μπορεί να περπατήσει. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ξαναμπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ σαν ομάδες η Άντερλεκτ δεν είναι καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Είναι καλύτερη. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό που λέω. Δεν είναι καλύτερη, αλλά είναι.
1: Και επειδή είπα πριν λίγο ότι όλες οι κόντρες είναι υπέρ της, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Αυτό προκύπτει και από την πίεση και το μεγαλύτερο πάθος που έχει στη φάση ο παίκτης της Άντερλεκτ. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Ενώ οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν το δείχνουν αυτό.
0: Και τώρα, υποτίθεται ότι το πρόβλημά μας στο πρώτο μήχρονο ήταν ο Μπάμπα. Υποτίθεται, έτσι. Βγήκε ο Μπάμπα όλα καλά και υποτίθεται ότι λέγαμε ότι είναι ο αδύναμος κρίκος στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Και το ποδόσφαιρο είναι τέτοιο άθλημα, ωραίο. Και παλιό άθλημα. Όπου βγαίνει ο Μπάμπα που ήταν αδύναμος κρίκος και γίνεται μετά πανηγύρι στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Άρα το πρόβλημα, Γιώργο, ήταν και είναι ομαδικό. Δεν είναι μόνο στα πρόσωπα. Ελουστόντο, ο Τέιλορ αφήνει για τον Μιχαηλίδη. Η αλήθεια είναι και εγώ με τον Γιαννούλη περίμενα καλύτερα τα πάντα πράγματα.
1: Και τώρα να κάνω αυτό που μου βγαίνει αυθόρμητα, να σε ρωτήσω. Δηλαδή, η Δυναμό Κιέβ ήταν τόσο χάλια ομάδα, ρε παιδί μου, και φάνηκε πολύ καλό ο ΠΑΟΚ.
0: Να δούμε τη φάση λίγο με τον Ζαφίρι. Δεξιά για τον Ζήφκοβιτ. Γεμίζει η περιοχή. Σέντρα του Ζήφκοβιτ. Καμαρά προ τα πίσω, δεν απομακρύνεται η μπάλα. Τέλεια Καμαρά σουτ. Δοκάρι. Γκολ για τον ΠΑΟΚ 3-2. Η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Φεύγει σέντρα ο υπόπτης. Αυτοκόλλη, μπάλα βρίσκει στην πλάτη του Κούσεμανς στο 73, Άντρελεχτ ΠΑΟΚ 3-2. Ο Καμαρά με το αριστερό πλάσαρε. Η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι στην πλάτη του Κούσεμανς. Περνάει τη γραμμή, γκολ για τον ΠΑΟΚ.
1: Για να δούμε τα γάλατα τώρα.
0: Τη στιγμή που έπαιζε με 10 η Άντρελεχτ γιατί ο Σίκαν ήταν τραυματίας. 3-2 για τον ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη φορά που η τύχη ευνοεί τον ΠΑΟΚ,
1: ναι.
0: Στα δύο μάτια με την Άντρελεχτ.
1: Ναι, ναι. Σουτ, Καμαρά, δοκάρι, πλάτη, τερματοφύλακα, Άντερλεχτ και γκολ.
0: 3-2, μειώνει ο ΠΑΟΚ. Να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι, αν μπορεί να μας διαψεύσει, Γιώργο. Να δούμε. Ιδού η Ρόδος, ιδού και οι Βρυξέλλες.
1: Να μας ξεαπογοητεύσει είναι το σωστό.
0: Ναι, ναι, μακάρι, εμείς εδώ είμαστε για να διαψευδόμεθα. Και για να κάνουμε κυβιστήσεις, εδώ είμαστε.
1: Για να δούμε.
0: Μη σταματάς δικέφαλαια από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
1: Βλέπουν τη φάση.
0: Ναι, βλέπουν τη φάση για το αν υπάρχει offside στο ξεκίνημα. Στη σέντρα του Ζήφκοβιτς. Αν έχει αλλάξει η κατοχή της μπάλας. Περιμένετε, λέει ο Σότσα. Εγώ δεν έχω μόνο τον Γιώργο. Εσύ έχεις εκεί.
1: Ναι, ναι, εγώ βλέπω. Ο Μπιανκόν μιλάει με τον Ζήφκοβιτς και του λέει μάλλον, ναι, για δύο παίχτες ότι ήταν...
0: Όχι, ότι ήρθε ο Τέλιας και συμμετείχε στη φάση από θέση offside, αλλά δεν ξέρω στη σέντρα του Ζήφκοβιτς αν ήταν ο Τέλιας εκτεθειμένος.
1: Replay δεν έχουμε μέχρι τώρα, γι' αυτό περιγράφω μόνο ότι βλέπω τις συζητήσεις, δηλαδή Μπιανκόν, διαιτητή και Ζήφκοβιτς.
0: Πάει και ο Τέλιας τώρα στο Σότσα.
1: Ναι, αλλά εκτός των αρχηγών τους υπόλοιπους τους διώχνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό του λέει η Σότσα τώρα.
1: Το σωστό κάνει.
0: Από εδώ που είμαστε, είμαστε πολύ ψηλά και δεν βλέπουμε και εικόνα από τους πάγκους. Γιατί ξέρεις τώρα με το VAR.
1: Έδειξε το Λύση και τους βοηθούς του να βλέπουν το monitor.
0: Ναι, ξέρεις, όταν καταλαβαίνεις τι πώς πάει από τις αδειές των πάγκων, από τα τάμπλετ που βλέπουν.
1: Ναι.
0: Αλλά για να το τσεκάρω τόσο πολύ πρέπει να είναι οριακή η φάση.
1: Ναι, και αυτό το μήνυμα ήρθε και από τον πάγκο του ΠΑΟ και εγώ, βλέποντάς τους.
0: Ακούει ο Σότσα αυτά που του λέει ο βαρίστας. Ο Μπιανκόν εξηγεί με τον Ζίβκοβιτς εκεί τι γίνεται, τα λένε και ένα καφεδάκι να πιω.
1: Δείξε μας και ένα replay, ρε φίλε, όμως. Εντάξει, τον είδαμε τον Ζίβκοβιτς να μιλάει και τον Μπιανκόν να μιλάνε το διαιτή. Τον είδαμε και τον προπονητή της Άντερλεχτ. Δείξε μας όμως και ένα replay, στεναχωρημένο.
0: Στο ξεκίνημα της φάσης, την ώρα που κάνει σέντρα ο Ζίβκοβιτς, έχει κάνει κίνηση ο Τέλιας να πάρει την μπάλα. Αυτό κοιτάζουν. Ο οποίος μετά έρχεται να πάρει την μπάλα. Αλλά έχει αλλάξει η κατοχή γιατί έχει απομακρύνει ο αμυντικός της Άντερλεχτ. Την έχει πάρει, δηλαδή έχει διώξει η άμυνα της Άντερλεχτ, έχει πάρει την μπάλα, έχει στρώσει στο Καμαρά και έχει σκοράρει ο Καμαρά. Εξηγώ τώρα στον κόσμο που είχε.
1: Ναι, ναι, καλά κάνεις. Καλά κάνεις έτσι. Γιατί δεν έχουμε. Βλέπουμε πώς βολτάρουν οι παίκτες, οι προπονητές, οι βοηθοί. Ένα replay.
0: Πολλοί μπορεί να ακούν τώρα λίμπερο και να βλέπουν και το μάτς. Εξηγώ. Βαρ. Πάει να το δει. Πάει να το δει ο Σότσα.
1: Και καλό και κακό αυτό.
0: Ναι. Εδώ τώρα είναι η φάση, Γιώργο, που λέμε.
1: Το καλό το λέω γιατί θα το είχε πει ο βαρίστας. Ναι, ναι, ναι. Όχι.
0: Άρα εδώ είναι στην κρίση.
1: Ότι δεν μετράει.
0: Στο μεταξύ, φοβερό σκηνικό. Πάει Πέλκας, Μπαταούλας, Χατσίδης δίπλα στον Σότσα να δουν και αυτή τη φάση. Και ο Τσιφτής από την άλλη πλευρά και ο Θημιάνης και ο Μύθου βλέπουν τη φάση. Λαθρο viewers.
1: Λαφραναγνώστες.
0: Ναι,
1: παλιά
0: ναι.
1: Λέγαμε για στις εφημερίδες τα περίπτερα.
0: Ναι. Ο Σότσα πήρε την απόφασή του και offside, δεν μετράει.
1: Έλα.
0: Σιγά που θα μετρούσε. Άρα, Γιώργο, ανακαλούμε όσα λέγαμε λίγο πριν. Δεν είναι η τύχη με τον ΠΑΟΚ. Ούτε τώρα.
1: Έχει πολύ μαζιριά και εγώ το είπα από το τέταρτο λεπτό στο μάτς της Πολωνίας. Από εκεί. Ήταν το πρώτο μήνυμα και μάλιστα δυνατό. Με τον τραυματισμό του Άλλη.
0: Λοιπόν, αλλαγές για την Άντερλεχτ, η οποία πλέον, αφού δεν μέτρησε τον γκολ, θα κάνει και τις αλλαγές, θα βάλει και τα πιτσιρίκια όλα. Τριπλή αλλαγή. Μπαίνει ο Ντεγκρίφ στον αγωνιστικό χώρο. Βγαίνει ο Ενδιαγέ. Μπαίνει ο Σαλιμπά. Βγαίνει ο Εγκακάνα.
1: Δείχνει λοιπόν στο monitor τώρα τον Κωνσταντέλια να είναι εκτεθειμένος στη φάση, στη σέντρα του Ζίβκοβιτς και μετά επειδή συμμετέχει στη φάση, δηλαδή είναι παγωμένο το πλάνο, δεν βλέπω κάτι άλλο, γι' αυτό το λέω. Στο μακρινό που έδειξε, δηλαδή είναι πλάνο από το Λευκό Πύργο στο Λότο Πάρκ, είναι ο Κωνσταντέλιας αυτός που συμμετέχει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, αυτός όταν κάνει σέντρα ο Ζίβκοβιτς είναι αυτός που είναι εκτεθειμένος, γυρίζει, παίρνει την μπάλα και κάνει την πάση στο Καμαρά.
1: Ναι. Βέβαια και ο διαιτητής πολύ γρήγορα πήρε την απόφαση. Τώρα επειδή είναι εις βάρος μας το λέω, την κάνω την κουβέντα, την παραπανήσια.
0: Δεν έχω monitor, δεν ξέρω.
1: Όταν πήγε σε τέτοιες φάσεις, όταν το βλέπει ο βαρίστας με τους βοηθούς του καμιά τρεις ώρες και πάει τελικά στον διαιτητή για να το κρίνει, εκεί λες ότι είναι 50-50. Αλλά πολύ γρήγορα την πήρε την απόφαση, ξέρω εγώ, τόσο σίγουρος αυτός. Οκ, τέλος πάντων. Ένα ακόμη.
0: Παυλένκα θα μπλοκάρει την μπάλα, στο 79 φτάσαμε. Ακούτε στη ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στο Λίμπερο 107,4 για τη Θεσσαλονίκη και στον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Επίσης μας βλέπετε ζωντανά και από το κανάλι του Λίμπερο στο YouTube. Κάνε εγγραφή τώρα στο κανάλι μας για να μην χάνεις κανένα live. Ο αγώνας είναι με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν. Με το 3-2, Γιώργο, ίσως να είχαμε λίγο έτσι, λίγο.
1: Στη φάση, νομίζω το offside είναι στο Γερεμέγεφ.
0: Ναι.
1: Που συμμετέχει. Εκείνος είναι που γυρνάει τώρα στο replay. Εκείνος είναι που γυρνάει. Εντάξει, είναι ο μεγάλος αδερφός του Κωνσταντέλια. Ήδη είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Γιαννούλης για τον Τέιλορ. Τέιλορ κρατάει την μπάλα με δύο κοντά του. Θα παίξει για τον Γιαννούλη. Κρατάει ο Γιαννούλης, πατάει περιοχή. Οι κόντρες και πάλι Γιαννούλης. Με τα κουνάκια θα διώξει ο Σαλιμπά. Ο Άμπρος θα κρατήσει την μπάλα, θα μείνει και όρθιος. Θα του πάρει την μπάλα ο Τέιλορ. Προλαβαίνει και το πλάγιο ο Σκοτσέζος. Ζαφύρης. Μιχαηλίδης. Όπα εδώ, όπα εδώ, πολύ σκληρό μαρκάρισμα. Κίτρινη κάρτα από τον Άμπρος, ο οποίος είχε τα νεύρα του από πριν που έχασε την μπάλα. Άρα το γκολ ορθώς ακυρώθηκε, Γιώργο.
1: Ναι, αλλά τώρα πάλι με τα Χριστόν θεωρείται εύκολη φάση.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ ξαναλέγω, επειδή είμαι σχεδόν στην ευθεία, την ώρα, σχεδόν, την ώρα που κάνει τη σέντρα ο Ζήφκοβιτς, βλέπω δύο παίκτες του ΠΑΟΚ να είναι μπροστά. Δηλαδή, πίσω από την άμυνα δηλαδή, εντάξει, οκ. Τέλος πάντων. Ζαφίρης. Για τον Κένι. Κένι, πάσα για τον Καμαρά στα δεξιά. Καμαρά σαν εξτρέμ. Κρατάει την μπάλα ο Καμαρά. Αφήνει την μπάλα. Λάθος του Καμαρά, θα κάνει λάθος και η Άντερλεχτ. Κένι, Ζήφκοβιτς. Κένι βγαίνει με την μπάλα πλάγιο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είμαστε στο 81, αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό, την επόμενη Πέμπτη θα πάει για δύο μάτς. Το πρώτο την Πέμπτη στην Τούμπα με την Μπραν. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Κόντρα σε μια ομάδα που, ξαναλέω, έχει 19 επίσημα παιχνίδια. Είναι σε εξέλιξη το νορβηγικό πρόγραμμα. Και τη μέθα επόμενη Πέμπτη θα πάει στο Μπέρκεν, στον νορβηγικό νότο, να παίξει την πρόκριση και την ευρωπαϊκή του συνέχεια στο Conference.
1: Πάντως, αν και βρισκόμαστε στο 81 και τώρα 82, έχουμε κάνα 15 λεπτό ακόμη σίγουρα. Δεν βρίσκω κάποιον από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, και μου κάνει εντύπωση αυτό, να έχει ξεχωρίσει, ρε παιδί μου. Να πούμε ότι κάποιος είναι πολύ καλύτερος των υπολείπων και προσπαθεί να τους παρασύρει. Δεν, είναι όλοι σε φάση μέτρια.
0: Λάθος του Μιχαηλίδη. Στην κόντρα η Άντερλεχτ. Τραγικό λάθος του Μιχαηλίδη. Εδώ βγαίνουν 4 με 4. Κρατάει την μπάλα εδώ ο Γιαντσάνα. Φάουλ εδώ του Ζαφίρη. Θα πάρει την κάρτα. Τι κάνει ο Μιχαηλίδη.
1: Τι έκανε ο Μιχαηλίδη. Και δεν είναι και το πρώτο που κάνει σήμερα. Έκανε πολλά.
0: Με ρώτησες λίγο πριν για το πόσο κακή είναι η Δυνάμο Κιέβου, έτσι.
1: Όχι, τελικά αναρωτιέμαι.
0: Η Δυνάμο Κιέβου αποκλείστηκε σήμερα, έχασε 2-0 από την Καραμπάχ.
1: Ναι. Κοίταξε, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τόσο κακός, ρε Στέλιο, στο μάτς με την Δυνάμο, έστω και με αυτόν τον αντίπαλο. Έστω και με αυτή την ποιότητα που έχει η μεγάλη, η πρώην μεγάλη Δυνάμο. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός. Δεν είναι αυτή η εικόνα που δείχνει τώρα με την Άντερλεχτ.
0: Ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει την Άντερλεχτ να μοιάζει πολύ καλή ομάδα που δεν είναι πολύ καλή ομάδα. Ας σου πω το εξής. Σήμερα που ερχόμαστε στο γήπεδο, κάναμε κουβέντα με Βέλγους ρεπόρτερ της Άντερλεχτ. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, η Άντερλεχτ έχει να πάρει 9 χρόνια πρωτάθλημα στο Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Τους έχει πάρει Φαλάκι Κλαμπρίς και μάλιστα πρόσφατα είχαν πάει οι οργανωμένοι της Άντερλεχτ και είχαν γράψει συνθήματα έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη της ομάδας. Στην περιοχή τώρα ο Τσπέτκοβιτς, η μπάλα είναι corner για την Άντερλεχτ. Με συνθήματα κατά του ιδιοκτήτη, ξέρουμε που μένεις, θα βρούμε σένα και την οικογένειά σου και τέτοια πράγματα.
1: Υπάρχει ωραία, δηλαδή, πόσπαρα, δηλαδή.
0: Ναι, δεν είναι καλά τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ όμως κατάφερε να την κάνει την Άντερλεχτ να νιώσει πιο ωραία. Και να, ενώ υπάρχει αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, θα μπει ο Λουσέ στο παιχνίδι. Και για την Άντερλεχτ αλλαγή. Μπαίνει με το νούμερο 49 ο Όνια Σέκε. Μπαίνει και ο Λουσέ, βγαίνει ο Ζαφίρης. Ο Ζαφίρης έχει κάρτα. Και εδώ είναι που λέει ο Λουσέ στον Λύση, να βάλω 3 για να σοφαρίσουμε ή 4 για να περάσουμε. Με το σκορ στο 3-1 μπαίνει στο 84 ο Λουσέ.
1: Καλύτερα να έμπαινε ο Φουρνιέ παρά ο Λουσέ, που το έχει το τρίποντο.
0: Κόρνερ για την Άντερλεκ. Με τον Άμπρος να πήγε και ο Γιάννης να πάνω στην μπάλα και ο Άμπρος. Κοντινή πάσα. Ο Όνια Σέκε. Στην περιοχή ο Σαλιμπά, το γύρισμα θα διώξει ο Μιχαηλίδης. Και τώρα, Γιώργο, παρατήρησες που μπήκε ο Όνια Σέκε και βλέπεις ότι δεν έχει το χορηγό που έχουν οι άλλοι. Το βλέπεις?
1: Ναι.
0: Ξέρεις για ποιο λόγο?
1: Όχι.
0: Γιατί στο Βέλγιο οι βελγικές ομάδες οι οποίες έχουν χορηγό στοιχηματική εταιρεία απαγορεύονται να είναι. Οπα, εδώ αγωνιά εκτός φάσης τώρα. Δεν δίνει φάουλ καν ο Σότσα. Στο έδαφος του Ζήφκοβιτς, οι ομάδες που έχουν χορηγό στοιχηματικές εταιρείες στη φανέλα τους,
1: ναι,
0: μάλλον απαγορεύεται να έχουν στοιχηματική εταιρεία μπροστά, μόνο πίσω. Και επειδή είναι κάτω από 18 ετών, όποιοι είναι κάτω από 18, στη φανέλα τους απαγορεύεται να μπει στοιχηματική.
1: Μάλιστα.
0: Φοβερά πράγματα. Οι παίκτες της Άντερλεχτ γυρίζουν την μπάλα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν μαρκάρουν. Μάλλον περιμένουν να τελειώσει το μάτς να πάρει για μπάνιο, από ό,τι καταλαβαίνω. Το πλάγιο είναι για την Άντερλεκτ για τον ΠΑΟΚ. Για την Άντερλεκτ το πλάγιο. Στο 85 είμαστε. Ο ΠΑΟΚ θα αποκλειστεί. Δεν δικαιούταν κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ έκανε την Άντερλεκτ να φαίνεται υπερομάδα, αλλά δεν είναι. Είναι ο ΠΑΟΚ μια ομάδα που βρίσκεται under construction, αλλά αυτή η εικόνα σίγουρα δεν πάει πουθενά. Είναι πάρα πολύ νωρίς σεζόν, αλλά είναι εικόνα απογοητευτική. Ειδικά σήμερα. Θα πάρει το φάουλο Γερεμέγεφ από τον Μπιανκόν, ο οποίος τραβάει τα μαλλιά του. Εντάξει, Μπιανκόν, στο 85-3-1 είναι, εντάξει. Τι θες άλλο δηλαδή. Ελουστόντο. Για τον Κένι. Κένι, η παλιά για τον Λουσέ, θα πάρει το κόρνερ ο Λουσέ. Ο Λουσέ, Γιώργο, ο οποίος πρέπει να παίζει τώρα δίπλα στον Τέιλορ, νομίζω. Ο Λουσέ, Γιώργο, ο οποίος πρέπει να παίζει τώρα δίπλα στον Τέιλορ, νομίζω.

0: Διαμαρτύρεται το Κούσεμανς.
1: Ο Ελουστόντο είναι κάτω.
0: Ναι, όντως, Ελουστόντο είναι κάτω.
1: Αν έχει βρει, αν το δίνει εκεί.
0: Εκεί το δίνει, εκεί το δίνει.
1: Και δεν έχει προηγηθεί κάτι άλλο.
0: Του Κούσεμανς του λέει φύγε, να μην σε βλέπω. Ο Σότσα. Και τώρα και ο Ρόγκο, ποιος θα χτυπήσει το πέναλτι, Μιχαηλίδης.
1: Πω ρε Στέλιο, έχεις δίκιο φίλε. Κάτσε από τον πάγκο, ποιοι ήρθανε από τον πάγκο?
0: Ο Γερεμέγεφ θα το χτυπήσει.
1: Α, ο Γερεμέγεφ, ρε, ναι.
0: Έχω, προβοκάρω τώρα γιατί βλέπω τον Τέιλορ, ο οποίος έχει πάρει την μπάλα, έχει κάτσει πάνω στη βούλα και πίσω το έχει το Γερεμέγεφ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γι' αυτό.
0: Ο Μιχαηλίδης βλέπει τη βούλα του πέναλτι και τρέχει μακριά.
1: Έτσι όπως είναι σήμερα.
0: Λοιπόν, πέναλτι για τον ΠΑΟΚ στο 87 με τον Αλεξάνδρα Γερεμέγεφ.
1: 87. Και...
0: Έφαγε την πουνιά ο Ελουστόντο από το Κούσεμανς. Εδώ ο Ζιβκόβιτς με το Κούσεμανς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει ένταση μεταξύ τους.
1: Τι του το χαρτάκι πάει να δει? Έχει χαρτάκι στο τσαντάκι και ο Ζιβκόβιτς λέει να μην το δει. Κάπως κάτι τέτοιο καταλαβαίνω τι έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί χαρτάκι έβλεπε λοιπόν, και στο πρώτο μάτς το πέναλτι.
0: Όντως, πέναλτι για τον Γερεμέγεφ στο 88. Γερεμέγεφ με Κούσεμανς. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να μειώσει. Γερεμέγεφ εκτελεί. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. 3-2. Στο 88. Εδώ τώρα μέσα στα δίχτυα, σαν ψάρια. 10 παίκτες έχουν πει να πάρουν την μπάλα. Πέφτει ξύλο μέσα στην εστία του Κούσεμανς. Χαμός γίνεται και πραγματικά εκεί τώρα. Πεσμένοι παίκτες και των δύο ομάδων. Πέφτουν μπουνιές μεταξύ των παικτών. Χαμός. Μέσα στην αιστεία του Κούσεμανς όλα αυτά.
1: Ο Ζιβκόβιτς έχει...
0: Ο Σότσα από μακριά ετοιμάζεται να βγάλει κάρτες παντού. Γίνεται ένας χαμός. Ο ΠΑΟΚ έχει μειώσει με τον Γερεμέγεφ. Πολύ ωραία εκτέλεση πέναλτι. Πλαϊνό δίκτυο του Γερεμέγεφ.
1: Πάντως ρε Στέλιο, τα έχουμε
0: βλέπω
1: δει όλα
0: τώρα, σε, βλέπω
1: σε αυτά τα δύο παιχνίδια.
0: Έξαλλος ο Ζιβκόβιτς, συγγνώμη, έξαλλος ο Ζιβκόβιτς. Ο Λουσέ. Και κόκκινη στο Ζιβκόβιτς. Κόκκινη στο Ζιβκόβιτς έχει βγάλει ο Σότσα. Και κίτρινη στο Μπιανκόν. Ο Ζιβκόβιτς πετάει το περιβραχιόνιο και βγαίνει από το γήπεδο.
1: Ο Ζιβκόβιτς είναι απευθείας κόκκινη.
0: Ο Ζιβκόβιτς βγαίνει και δείχνει το δικέφαλο στους φίλους του Άντερλεχτ. Πάει ο Σότσα να βγάλει κόκκινη σε ποιον? Σε κάποιον στον πάγκο της Άντερλεχτ. Νομίζω. Δεν βλέπω από εδώ γιατί είμαστε πολύ κάθετα στο γήπεδο. Στο 90 όλα αυτά. Γιώργο, πρέπει να έπεσε πολύ ξύλο μέσα στα δίχτυα.
1: Ναι, στην αρχή συμμετείχε. Ο πρώτος που έτρεξε ήταν ο Ζιβκόβιτς γι' αυτό, αλλά. Και μια ακόμη κόκκινη βγάζει τον πάγκο.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Πέφτει ξύλο, έτσι. Δεν πρέπει να είναι η ίδια τιμωρία και για τους δύο? Δεν έχω monitor.
1: Γι' αυτό. Είναι η πρώτη εκτελεί ο Γερεμέγεφ.
0: Βέβαια τώρα, Γιώργο, καταλαβαίνεις ότι με τους σφιγμούς του 160 δεν μπορείς να σκεφτείς ότι θα λείψει από το μάτς με την Πράνο ο Ζιβκόβιτς. Πού να το σκεφτεί αυτό?
1: Ο Ζιβκόβιτς είναι ο πρώτος που τρέχει με τον Μπιανκόν.
0: Και επειδή είναι αρχηγός, Γιώργο,
1: έχει
0: οι δύο αγωνιστικές είναι μίνιμουμ.
1: Έχει γίνει σαν μπατζάρι, κάποιος τον σπρώχνει και έδωσε ένα. Ο Μπιανκόν είναι αυτός που κρατάει την μπάλα και γίνεται η πρώτη φάση με τον Ζιβκόβιτς και μετά σε κάποιον δίνει ένα σμπρόξιμο με συγκεκριμένη γροθιά.
0: 6 λεπτά οι καθυστερήσεις. Οι δύο πάγκοι τώρα. Κάποιος πήρε κόκκινη από την Άντερλεχτ στον πάγκο, Γιώργο, δεν είδα ποιος. Μικρή σημασία έχει. Πάντως ο Ζιβκόβιτς, αφού είναι και αρχηγός και είναι απευθείας κόκκινη, αν έχει καταγραφεί από το Σότσα ότι είναι βιοπραγία. Πάμε σίγουρα τρεις.
1: Αν το δίνει για εκεί, για εκείνη τη φάση, σε δεύτερο χρόνο που λέμε δηλαδή, στον πρώτο μαλώνει με τον Μπιανκόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μπιανκόν έχει πέσει κάτω και κάποιος κάτι τον κάνει από πίσω και μετά ο Ζιβκόβιτς τον σμπρώχνει λίγο πιο δυνατά. Ξέρω εγώ γιατί έχει πολλά κεφάλια μέσα, όχι
0: δεν
1: το κάνω τον παγόνι.
0: Στον πάγκο του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται μάλλον γιατί δεν βγήκε κόκκινη και στην Άντερλεχτ.
1: Αλλά μετά από αυτό έγιναν κι άλλα.
0: Λοιπόν, αλλαγή για την Άντερλεχτ. Θα πάρει το χειροκρότημα. Ο Τσβέτκοβιτς, βγαίνει ο Σέρβος, μπαίνει ο Μπερτατσίνη. Για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στη μεγάλη μας παρέα, ακούτε Λίμπερο 104,4. και Ελλάδα Σπορ.

0: 94,3. Ο αγώνας είναι με την υποστήριξη της Intervetten. Στην Intervetten το στίγμα είναι το αθλημά μας. Στην Intervetten αποκλειστικά back to go για στίγμα στο λεπτό. Ρυθμιστής ΕΕΠ 21+, παίξει υπεύθυνα. Κεφαλιά από τον Μιχαηλίδη. Κεφαλιά του Τέλεια. Θα διώξει ο Μπιανκόν. Άρα Γιώργο σωστά έβγαλε κόκκινη. Σιβκόβιτς και κίτρινε στον Μπιανκόν. Επειδή δεν έχω μόνο το λέω.
1: Ο Μπιανκόν είναι αυτό που κάνει όλο το έργο και δεν, αν άφηνε την μπάλα στο Ζίφκοβιτς, ας πούμε, για τα παιδιά μαλώνανε. Και μετά κάποιο έκανε κάτι στο Ζίφκοβιτς από πίσω και γύρισε και αυτό προφανώς το δίνει και όχι για το. Γιατί όταν πήγε ο Ζίφκοβιτς στον Μπιανκόν, ο Μπιανκόν έκανε ότι τον πυροβόλησε. Αλλά δεν ήταν για αυτή τη φάση νομίζω. Για το δεύτερο. Σε δεύτερο χρόνο έγινε το κακό.
0: Πάντως εγώ βλέπω και μηνύματα που μου στέλνουν ότι κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο πήρε κόκκινη ο Ζίφκοβιτς.
1: Εγώ αυτό που προσπαθώ να ερμηνεύσω από 1,5 replay είναι αυτή η φάση, η αντίδραση του Ζίφκοβιτς σε δεύτερο χρόνο και όχι με τον Μπιανκόν.
0: Τέλος πάντων, τώρα, οκ.
1: Το είδε, το είπε ο βοηθός, το είδε αυτός κατευθείαν, ξέρω εγώ.
0: Κόκκινη σε ποιον? Κόκκινη στον Γερεμέγεφ. Κόκκινη στον Γερεμέγεφ. Βγάζει ο Σότσα. Ο Μπιανκόν ζητάει από τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Κόκκινη στον Γερεμέγεφ. Με 9 ο ΠΑΟΚ τελειώνει το παιχνίδι στο 93.
1: Εδώ δεν το είδα αυτό, για ποιο λόγο.
0: Εδώ δείχνει ο Σότσα ότι κάτι είπε στον επόπτη. Από τις χειρονομίες καταλαβαίνω ότι κάτι είπε στον επόπτη ο Γερεμέγεφ.
1: Ναι, αυτό βλέπουμε τώρα. Γιατί αυτό που λες έρχεται νωρίτερα. Εμείς έχουμε κάποια δευτερόλεπτα καθυστέρησης. Αυτό καταλαβαίνω και εγώ τι λέει.
0: Γιώργο, εντάξει τώρα.
1: Ναι, πάει και μιλάει με έντονο τρόπο στον βοηθό. Και προφανώς ο βοηθός εκείνη την ώρα στο μικρόφωνο του λέει του διαιτητή ότι
0: με
1: έβρισε.
0: Κωνσταντέλιας, ο οποίος πήρε το περιβραχιόνιο, είμαστε στο 94ο λεπτό, λογικά θα παίξουμε κι άλλο. 3-2 ο ΠΑΟΚ έχει μειώσει, αλλά παίζει με 9 παίχτες. Άρα Γιώργο, την επόμενη Πέμπτη ούτε Ζίφκοβιτς ούτε Γερεμέγεφ. Παιδιά, είπαμε να αποκλειστούμε, αλλά μην. Εντάξει. Δίκαια περνάει η Άντρελεκτ, ok. Εκμεταλλεύτηκε το ΠΑΟΚ που είναι σε φάση αναδόμησης, αλλά θα μου πεις και η Άντρελεκτ με νέο προπονητή είναι, ok. Απλά εκμεταλλεύτηκε το ότι ο ΠΑΟΚ, να το πω έτσι, ψάχνεται πιο πολύ από ότι ψάχνεται η Άντρελεκτ. Ο Λουσέ.
1: Και το κακό είναι ότι ψάχνεται πολύ και την ώρα του αγώνα.
0: Ε, ναι. Κλέβει ο Τέλειας. Πάει μόνος του με 4. Κρατάει. Αλλάζει κατεύθυνση. Φάουλ, ρε Μάσφαρα. Δώσε ένα φάουλ. Κίτρινη κάρτα στον Σαλιμπά. Εντάξει, πέρασε η Άντρελεκτ. Ωραία. Φάουλ εδώ με τον Σαλιμπά, ο οποίος τραβάει τον Τέλεια κάνα τρίλεπτο. Στο 95.
1: Έλα, έφαγε και κίτρινη.
0: Εντάξει, θα αποκλειστεί ο Πάου, μην αγώνεστε. Εντάξει. Γενικά υπάρχει μια υπερευαισθησία. Ξαναλέω ότι εγώ δέχομαι μηνύματα ότι ακόμα και από ανθρώπους που βλέπουν το μάτσο ότι κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο πήρε κόκκινο ο Ζίφκοβιτς, ή αφού συμμετείχαν και οι δύο στο ξύλο, έπρεπε να πάρει και ο Μπιανκόν κόκκινη. Λοιπόν, φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 95. Κένι πάνω στην μπάλα και Τέιλορ. Εκτελεί ο Κένι. Πολύ κακή εκτέλεση. Κανείς δεν κατάλαβε τι θέλει να κάνει ο Κένι. Μπλοκάρει ο Κούσεμανς. Και παίζει για τον Αουγκούστινσον. Από τα αριστερά ο Σουηδός. Για τον Ντεκρίφ. Θα περάσει. Φάουλ. Καλά, εντάξει, έδωσε χειρότερα ο Σότσα. Okay. Φάουλ του Τέιλορ πάνω στον Ντεκρίφ.

0: Γιανγκόν. Για τον Πετρό. Έχουν συμπληρωθεί τα 6 λεπτά. Στην επίθεση Άντρελεχτ, ο ΠΑΟΚ παίζει με δύο παίκτες λιγότερους. Δεν χρειάζεται να φάει άλλο γκολ τώρα. Ντε Γκριφ από τα αριστερά. Και σφυρίζει τη λήξη. Ένα λεπτό κράτησε παραπάνω. Σφυρίζει τη λήξη ο Σιμόνε Σότσα. Άντρελεχτ ΠΑΟΚ 3-2 τελικό σκορ. Με δύο ήττες ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά πάρα πολύ νωρίς το Europa League. Δίκαια πρόκριση της Άντρελεχτ. Κατάφερε και εκμεταλλεύτηκε το ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνεται πάρα πολύ, πιο πολύ από ό,τι πρέπει, σε μια ομάδα που θέλει να κάνει τρεις προκρίσεις. Δεν είναι εύκολο να κάνει τρεις προκρίσεις. Δεν γίνονται κάθε μέρα αυτά τα πράγματα. Το έκανε ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 23. Δεν είναι εύκολο να συμβαίνει αυτό κάθε χρόνο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο ΠΑΟΚ δίκαια υποβιβάζεται στο Conference League σε ένα μάτς που σήμερα χάνει για δεύτερη φορά. Και όταν είσαι με δύο μάτς έξω, δεν μπορεί να κάνουμε και πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Και αυτή η εβδομάδα δεν είναι καθόλου καλή. Έχουμε δύο υποβιβασμούς Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, δηλαδή στις αμέσως πιο κάτω διοργανώσεις. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστά.
1: Ολυμπιακός στην Τρίτη, ο ΠΑΟΚ σήμερα.
0: Απλά ο Ολυμπιακός πάει με τη μία στη League Face του Europa.
1: Σωστό. Απλά έφυγε από το Champions League εκεί, πήγε στο Europa και ο ΠΑΟΚ φεύγει από το Europa και πάει στο Conference.
0: Να πω, Γιώργο, ότι τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ πηγαίνουν στο πέταλο που ήταν φίλοι του ΠΑΟΚ, που είναι φίλοι του ΠΑΟΚ. Χειροκροτούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Χειροκροτούν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, δεν βρίσκω κανέναν, παιδί μου, να πω ότι προσπάθησε. Όχι ότι δεν προσπάθησαν όλα τα παιδιά, απλά όχι για να πάρουν να κερδίσουν την Άντελ. Δηλαδή δεν βρίσκω κανέναν που να πω εντάξει. Κανένα, ούτε από αυτούς που μπήκαν μετά, ούτε από αυτούς που ξεκίνησαν. Δεν. Τρικυμία το μάτς σήμερα. Κρίμα.
0: Γιώργο, οι παίκτες του ΠΑΟΚ πλησιάζουν. Βλέπω τον Τέλια να σηκώνει και τα δύο χέρια και να ζητάει συγγνώμη από τον κόσμο. Τέλιας σηκώνει χαρακτηριστικά και τα δύο χέρια. Σηκώνουν οι υπόλοιποι τα χέρια. Θα γίνει, παρά την ήττα και τον αποκλεισμό, θα γίνει ο κλασικός πανηγυρισμός σε ένα κέρδισο ΠΑΟΚ. Ακούγεται, νομίζω, Γιώργο.
1: Ναι, ναι. Κανένας όμως από τον τερματοφύλακα μέχρι τον επιθετικό. Κανένας. Απογοητευτική. Τριγυμία πίσω, μπροστά χωρίς λύσεις. Τώρα να παίζει, να σκέφτεται και τελικά να πράττει ο προπονητής.
2: Super Sport 104.
3: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Μπιπ μπιπ. Και με το που μπαίνεις μέσα, να δέχεται γκολ η ομάδα σου. Κατευθείαν, στο πρώτο λεπτό που έπαιξε ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι
1: έτσι λίγο, έγινε.
0: Είναι ο λίγον τι έως πάρα πολύ ξενέρωτο.
1: Έχει μαζιριά ο ΠΑΟΚ. Ξαναλέω εγώ ότι φάνηκε από το πρώτο παιχνίδι, από το πρώτο επίσημο. Όταν σου τραυματίζεται στο ούτε καν προλαβαίνεις να πεις καλημέρα, τραυματίζεται ο παίκτης που πιστεύεις φέτος θα σου κάνει τη διαφορά. Και φαίνεται, δηλαδή ένα λεπτό πριν το δείχνει, το δειγματίζει και στο επόμενο λεπτό τραυματίζεται και όχι στο πόδι, τραυματίζεται στο νόμο πέφτοντας. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι το έργο θέλει πολύ προσπάθεια και θέλει να φύγει η μαυρογατιά που υπάρχει στην ομάδα και η ματζηριά που έχει μείνει. Απ' την άλλη όμως, όταν πας και μιλήσεις νορμάλ στον αγωνιστικό χώρο, σε αυτό το παιχνίδι ειδικά ο ΠΑΟΚ είναι ανέτοιμος, ρε παιδί μου. Είναι τρικυμία εντός αγωνιστικού χώρου και είναι και προφανώς αυτό μεταφέρεται και στον πάγκο συνολικά, γιατί και η βοηθή και ο ίδιος ο προπονητής ψάχνεται και αποφασίζει σε ένα παιχνίδι που χρειάζεται 3 γκολ να παίξει 20 λεπτά χωρίς φορ. Οκ, το ακούω. Εκεί αν πάει δοκάρι και μέσα στο 20 λεπτό αυτό, θα πούμε μάγος ο προπονητής. Αν δεν πάει η μπάλα, λέμε τι έκανε, και θα συζητηθεί αυτό αρκετά προφανώς.
0: Εντάξει, Γιώργο, προφανώς αυτή η αλλαγή με τέλεια false nine θα συζητηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, Αριστερίο, εντάξει, εννοείται.
0: Γιατί συνάμα με την αμυντική ανυπαρξία, η ομάδα ήταν και ανύπαρκη επιθετικά.
1: Ναι. Και κάποια στιγμή μπαίνει ο Γερεμέγεφ. Εξακολουθεί ο ΠΑΟΚ να θέλει 3 γκολ.
0: Μετά αν δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει.
1: Όχι. Ο ΠΑΟΚ, βλέπω εδώ, μπαίνει στο 46, αποφασίζει ο προπονητής του να παίξει χωρίς φορ. Βάζει τον Καμαρά και τον Γιαννούλη, βγάζει τον Μύθου και βγάζει και τον Μπάμπα. Στο 47 δέχεται αμέσως, δηλαδή με το που μπήκε ο Γιαννούλης, παραδείγματος χάρη, δέχεται τον γκολ, γίνεται το 2-1. Και 8 λεπτά αργότερα δέχεται και το τρίτο γκολ από τον από εκείνο το πλασέ το φοβερό. Το καλησπέρα παιδιά, μία ρώσικη, μία τηγανητή πατάτα, ένα κολοκυθάκι μέχρι να μας φέρει τα κρέατα. Και την ώρα που ερχόντουσαν τα κρέατα, αποφάσισε να κάνει το σουτάκι για να βάλει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Γιώργο, πάντως ξεκάθαρα η Άντελεκ δικαιούταν την πρόκριση, ξεκάθαρα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ πριν από 3 χρόνια το καλοκαίρι του 23 να κάνει 3 προκρίσεις, χρειάστηκε και λίγο τύχη που δεν την είχε φέτος. Δεν είναι εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος ποιοτικά σε όλους τους τομείς από την Άντερλεκτ, αλλά μέσα στο γήπεδο μετρήθηκε, ζυγίστηκε και φάνηκε ότι οι Βέλγοι είναι καλύτεροι. Οι παίκτες της Άντερλεκτ, οι οποίοι κάνουν το γύρο του θριάμβου, να πάρουν το χειροκρότημα από όλους.
1: Εντάξει, χωρίς να έχω διάθεση να χρυσώσω το χάπι το αντίθετο, αλλά οι Βέλγοι όντως, συμφωνώ, προσυπογράφω αυτό που είπες, φάνηκε ότι είναι καλύτερη, αλλά φάνηκε ότι είναι καλύτερη γιατί δεν υπήρξε ΠΑΟΚ, δεν υπήρξε ένα δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο νομίζω. Εκεί, λίγο πριν την ισοφάριση, όχι στο πρώτο, στο πρώτο δεν ήταν, που σου είπα ότι 10 λεπτά.
0: Στο πρώτο, ναι.
1: Ναι, εκεί ήταν ένα κανονικό πράγμα από αυτό που είχαμε δει και στα παιχνίδια με τη Δυναμό και στο παιχνίδι της Τούμπας. Αλλά σου λέω, αυτοί πηγαίνοντας έξω από τον αγωνιστικό χώρο ξεκινάνε από τα επίσημα όλα στραβά. Στα φιλικά και στην προετοιμασία η μαυρογατιά έκανε τη χάρη στον ΠΑΟΚ, στον οργανισμό, να μην γίνει κανένα θέμα. Αλλά με το που μας περίμενε στη γωνία, περίμενε μάλλον την ομάδα στη γωνία, με το που ξεκίνησε το πρώτο επίσημο, πάρ τη φάπα την πρώτη. Συνεχίζουμε μετά. Γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Με δυσκολία, αλλά τελικά τα καταφέρνει, περνάει στην επόμενη φάση. Στο δεύτερο παιχνίδι, ξανά στη γωνία περιμένει. Πάρε τον γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Με το καλησπέρα πάλι.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό το παιχνίδι εμφανίζονται όλα. Σου λέει κάτσε να τους απενεργοποιήσω όλους. Από τους παίχτες μέχρι τον πάγκο.
0: Το θέμα είναι, Γιώργο, από εδώ και πέρα τι γίνεται, γιατί η ματζηριά, η κακομοιριά που θα συμφωνήσω μέχρι στο σημείο, δεν φταίει μόνο αυτή.
1: Καλά, εννοείται. Αυτή στο τέλος έρχεται σαν τρέιλερ για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Όλα τα άλλα είναι εντός αγωνιστικού χώρου.
0: Πανηγυρίζουν εδώ οι παίκτες της Άντερλεκτ.
1: Το ότι δεν μπορούν να διώξουν επί μισή ώρα την μπάλα μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Το ότι στο πρώτο παιχνίδι γίνονται αυτά τα λάθη και δέχεσαι γκολ στο πρώτο, στα 17 δευτερόλεπτα. Σήμερα δεν μπορείς, κοιτάς, παρακολουθείς τους παίχτες πώς προσπαθούν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας σου. Όταν ο τερματοφύλακας σκέφτεται μάλλον τη Χαλκιδική ή σκέφτεται, ξέρω εγώ, τι να πω, τον Παλί. Όχι τον Τίνο, το νησί. Λοιπόν, ξέρω εγώ, τις Μαλδίβες. Όταν οι υπόλοιποι δεν συμμετέχουν και όταν κάποια στιγμή ο προπονητής αναγκάζεται, τρώει μια φλασιά και λέει θα παίξω χωρίς φορ, μπορεί να χρειάζομαι τρίποντο, Φουρνιέ δεν έχω, Στεφ Κάρι δεν έχω, αλλά θα το κανονίσω με Κωνσταντέλια. Ξέρει και μπάσκετ, όλα φοράει, έχει ένα μπουφάν τον είδα σε μια φάση.
0: Να σου πω κάτι,
1: ναι.
0: Το απίθανο είναι σήμερα, το φοβερό είναι ότι σήμερα οι δύο παίκτες που σκοράραν πήραν και κόκκινη.
1: Είναι, ξαναπες το λίγο Στέλιο.
0: Οι δύο παίκτες που έβαλαν γκολ και οι δύο πήραν κόκκινη.
1: Σωστό. Και επίσης έβαλε και γκολ ο Ζήφκοβιτς με κεφαλιά.
0: Ναι.
1: Το λες και ξέρω εγώ, χαμόγελο της τύχης από αυτό που έχει μείνει ως κατάλοιπο στην ομάδα και δεν μπορεί να συνέλθει. Λέει κάτσε να σου κάνω και αυτό να δεις. Μπορώ και αυτό. Θα βάλει ο Ζήφκοβιτς γκολ με κεφαλιά. Έβαλε. Τάισον Μπολόδερνε εκεί, έχασε και τη φάση που κάτι θα μπορούσε να γίνει.
0: Άμα γίνει 3-2 Γιώργο εκεί, άμα γίνει λίγο.
1: Μου θύμισε αυτή τη μεταγραφή που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ, αυτός που έχασε τη φάση στο Old Trafford. Πώς τον λέγανε εκείνο που πήγε μετά Αφρική, λέω, Σαουδική Αραβία.
0: Τη Σουντάλη
1: μου θύμισε σήμερα αυτό. Μετά ο Μπάμπα ήταν OK. I love this game. Φίλε, να γυρνάει λίγο γρήγορα, σου παρακαλώ, μην κολλάς.
0: Μου αρέσει.
1: Και η μπάλα, εννοώ.
0: Μου αρέσει που αισθανθήκαμε καλύτερα που βγήκε ο Μπάμπα και μπήκε ο Γιαννούλης.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε, α, ωραία. Και τελικά.
1: Έπαιζε και ένας Bob Marley από πίσω, να πούμε, όσο έπαιζε ο Μπάμπα μέσα. Σου λέει, εγώ καλά ήμουνα και στην Αμερική και στο Μεξικό και που άλλο ήταν. Ας πούμε, τι με φέρατε εδώ πέρα. Στο κέντρο. Καλά, εντάξει, εμείς είχαμε και την απέτηση από τον Κωνσταντέλια να περάσει και τους 11 για να βάλει γκολ, γιατί είναι ο Κωνσταντέλιας, οκ. Okay.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Κωνσταντέλια όμως, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να τον διδασεύσεις εύκολα, αλλά κάποια στιγμή και μετά, όταν δεν έχει βοήθειες, δεν μπορεί να τα κάνει και όλα μόνος του. Δεν παίζεται με 5, με 11 παίζεται το άθλημα του συγκεκριμένο. Όταν παίζεται με 5, μπορείς να κάνεις κάτι. Άμα σου πάνε και τα σουτ, μια χαρά. Εδώ βλέπω πάλι τα γκολ, δηλαδή ο Παυλένκα. Μ' αρέσει που μέχρι σήμερα το φοβόμουν μόνο γενικότερες εξόδους. Σήμερα φρόντισε η Μαυρογατιά να μου δείξει ότι δεν τα μπορεί και στα υπόλοιπα. Δηλαδή σε όλα πέφτει σαν να βλέπουμε δεκαετία 80 replay από την ΕΡΤ. Σε περιγραφή Χάρη Αλευρόπουλου. Και ασπρόμαυρη. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα όλοι στραβά μου φαίνονται και εμένα. Δεν τα ισοπεδώνω όλα, αλλά ήταν.
0: Να σου πω κάτι. Δηλαδή, ξαναλέω, το πιο εκνευριστικό είναι ότι βγάζει από αυτό που βγάζει νωρίς. Ρε αδερφέ, δηλαδή μας δουλεύεις, βγάζει αυτό που βγάζει νωρίς. Που δύσκολα βγαίνει. Και τρως αυτό το κοροϊδίστικο γκολ. Γιατί το γκολ που δέχτηκε είναι κοροϊδίστικο.
1: Στο πρώτο, εννοείς το πρώτο, το δεύτερο ή το τρίτο, γιατί δεν ξέρω ποιο από το τρία εννοείς.
0: Το πρώτο σίγουρα αλλάζει και όλη
1: την ιστορία. Και τα τρία τον έχω πρωταγωνιστή. Λάμπρο Κωνσταντάρα, κανονικά πρωταγωνιστή. Okay,
0: αλλά το πρώτο αλλάζει και το ρίτο του αγώνα, έτσι. Δίνει και ψυχολογία.
1: Το πρώτο, ναι. Το πρώτο είναι assist. Το δεύτερο είναι το κρέμασμα, είναι το δεύτερο ή το τρίτο είναι. Τα έχω μπερδέψει κιόλα, έχω αρπάξει.
0: Το τρίτο είναι το κρέμασμα, το τρίτο.
1: Δίσκο πλατό. Λοιπόν, και το άλλο που ξέρω εγώ, σουτάρει μένω άλλο αφού τον παρακολουθούν οι συμπαίκτε του, λέει αυτό, ωραία διεισδύει, τον αφήνουν. Και το σουτ δεν είναι από αυτά που λέμε ποδοσφαιρικά στη γειτονιά μας βρωμόσουτο. Είναι ένα σουτ καλό, καλό σουτ είναι, δεν είναι πολύ χλιαρό. Καλό είναι.
0: Το δεύτερο είναι ψιλοτζούφιο, Γιώργο.
1: Ναι. Και πέφτει σαν να πέφτει σε παραλία με χοντρά βότσαλα, ας πούμε, να μην να κάνει θεραπεία. Και φοβάται μην κάνει καμιά μελανιά από την κοτρώνα. Εντάξει.
0: Και το δεύτερο γκολ μου φάνηκε στο live. Δεν έχω μόνο, το επαναλαμβάνω. Στο live,
1: ναι.
0: Μου φάνηκε ότι το τρώει πολύ εύκολα. Εντάξει, χωρίς να έχω monitor, θα δω τις φάσεις το βράδυ μετά.
1: Έχουμε να προσπαθήσουμε κάποιος να μας τα εξηγήσει. Νομίζω έχω τον κατάλληλο για τη φάση
0: για
1: αυτή.
0: Για πες.
1: Το Θανάση, το Δημόπουλο έχω.
0: Για πες. Α, ωραία.
1: Θες να μείνεις με το Θανάση και να φύγεις μετά. Θες να μείνουμε τριάδα στον αέρα να μας τα πει ο Θανάση τα γράμματα που τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Μπας και μας κάνει, όχι μπας, που να μας κάνει και σοφότερους. Γιατί εμείς ίσως να τα ισοπεδώνουμε όλα. Ο Θανάση τα ξέρει και από την πλευρά του ποδοσφαιριστή και από την πλευρά του προπονητή. Οπότε, αν μας μαλώσει κιόλας για αυτά που λέμε, θα το δεχθούμε. Έλα, Θανάση.
5: Όχι, όχι, δεν σας μαλώνω. Έχετε δίκιο 100% αυτά που λέτε. Καταρχήν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θανάση.
5: Ο ΠΑΟΚ μπορούσε να έχει προηγηθεί. Δηλαδή, με τις δύο φάσεις που έχασε ο Ζήφκοβιτς. Δηλαδή, αυτό που κάνει το σόλο ο Κωνσταντέλιας και του δίνει την μπάλα πάρε βάλε και δεν το κάνει. Τέλος πάντων, τώρα το γκολ του Παυλέκα, ρε Παυλέκα, επιτρέπεται η μπάλα, η κεφαλιά δεν φτάνει στην εστία και πέφτεις κάτω οριζόντια για να και δίνεις την μπάλα στον να κάνει τον γκολ. Πρώτο λάθος του Παυλέκα. Δηλαδή δεν τρώγεται αυτό το γκολ. Δεν τρώγεται για τερματοφύλακα έμπειρο όπως είναι ο Παυλέκα. Μετά, τον γκολ το δεύτερο, εγώ πιστεύω ότι ο Παυλέκα πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα από μακριά. Για τα γκολ που έφαγε μου δείχνει εμένα ότι από μακριά. Δηλαδή το δεύτερο γκολ ευθύνονται όλοι. Δηλαδή ευθύνεται τα δύο αμυντικά χαφ. Ευθύνεται το Γιαννούλης που δεν μαρκάρει, ευθύνεται τα δύο στόπερ και πλασάρει και δέχεται ένα γκολ όπως είναι σε προπόνηση. Δηλαδή τέτοιο γκολ δεν μπορεί να το φας όταν είναι πέντε άτομα, Γιώργο και Στέλιο, σε τέτοιον αγώνα. Και το τρίτο γκολ που πάει εκεί ο δικός μας ο Παυλέγκα πάλι, πώς το φάγει δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή ο Παυλέγκα σήμερα ενώ έκανε δύο αποκρούσεις καλές, έχει καλή ψυχολογία, δέχεται αυτό το γκολ και μετά τον πήρε κάτι φορά. Μετά. Πάμε στο άλλο. Σήμερα ο προπονητής του ΠΑΟΚ ήταν ντεφορμέ. Πιστεύω ήταν ντεφορμέ. Δεν μπορείς να πας να ξεκινήσεις και βγάζεις ως σεντρεφόρ και παίζεις χωρίς σεντρεφόρ. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το περίμενα που να μου τραβήξεις τα μαλλιά, να μου τραβήξεις τα αυτιά και να πεις δεν Δημόπουλε το έκανε αυτός ο προπονητής. Και όμως το έκανε. Δηλαδή βγάζεις το σεντρεφόρ στο κλασικό και πας και βάζεις τον Κωνσταντέλια να παίξεις σεντρεφόρ, μετά το πήγες αριστερό εξτρέ, μετά που πας στο Γερεμέκι, δηλαδή. Δεν γίνεται αυτή η τακτική που κατέβασε σήμερα και να μην παίξει χωρίς σεντερφόρ. Εμείς λέγαμε στο Λουτσέσκου
1: βάλε δεύτερο
5: δύο σεντερφόρ.
1: Εμένα ξέρεις τι με ενόχλησε εντός εισαγωγικών φυσικά, γιατί ποιος είμαι εγώ, αλλά δεν κάθισε καλά στο μυαλό μας ότι αυτό κράτησε 20 λεπτά Θανάση. Εγώ το καταλαβαίνω να το έχει κάνει ο προπονητής να ρισκάρει κάτι τέτοιο σε ένα μάτς που χρειάζεται γκολ. Και όχι να κρατήσει τα γκολ που έχει πετύχει, να σκοράρει πρέπει και παίζει 20 λεπτά χωρίς κανονικό σεντερφόρ. 10 το ακούω.
5: Αυτό που λέω,
1: 20...
5: είναι έγκλημα. Αυτό που κάνει είναι έγκλημα. Έγκλημα. Δηλαδή δεν, χωρίς σεντερφόρ που λες περιμένω να παίξει με δύο να διεκδικήσω γιατί πρέπει να βάλω δύο γκολ και αυτά και μου παίζει χωρίς το Γερεμέγεφ. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Εκεί ας το καταπιούμε λέμε και εκεί μετά άλλο χωρίς εντερφόρ τώρα εγώ σου είπα ήταν ντεφορμέ ο προπονητής σήμερα και νομίζω όλη η ανακατοσούρα Γιώργο ήρθε από τη φάση που έγινε αυτό με τον Κωνσταντέλια. Θα παίξει, δεν θα παίξει, φάνηκε, έπαιξε μία φάση έκανε ο Κωνσταντέλιας και μετά από εκεί και πέρα δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει τις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Δηλαδή έκανε τη φάση αυτή που πήρε δύο φάσεις, δίνει την μπάλα στους Ζήφκοβιτς να κάνει τον γκολ. Μετά ο Κωνσταντέλιας λένε εντάξει το παιδί. Γιατί χτες ήταν έτσι όλη η μέρα, μπορεί να ξενύχτησε, γιατί είχε το θέμα με το παιδί του και αυτά. Έχει φύγει από την ψυχολογία να πάει να παίξει το σημερινό παιχνίδι. Και κάπου ανακατώθηκε και λίγο η ομάδα.
1: Ναι.
5: Τώρα, από εκεί και πέρα τώρα το ότι βάζει τον πέναλτι.
1: Θανάση, επίτρεψε μια διακοπή μικρή. Επειδή στάθηκες εσύ που ξέρεις τι γίνεται στις ομάδες. Λες ότι επηρέασε και την ομάδα τους συμπαίκτες του αλλά και τον προπονητή του στην πιθανότητα να μην παίξει δηλαδή πριν το μάτς εννοώ
5: πιστεύω, ναι.
1: Πώς επηρεάζεται μια ομάδα έτσι
5: επηρεάζεται γιατί κοίτα,
1: ανάλυσε το λίγο αυτό γιατί με ενδιαφέρει να το μάθω
5: όταν ποντάρεις ένα παίκτη όπως είναι ο Κωνσταντέλιας και λες ότι αυτός ο παίκτης τον πιστεύουν όλοι οι παίκτες επειδή μου ξέρουν ότι θα κάνει δύο σόλο θα κάνει μια κάθετη πάσα θα κάνει ένα γκολ τον πιστεύουν όλοι οι παίκτες και τώρα πάνε με την αβεβαιότητα θα παίξει, δεν θα παίξει, από εκεί και πέρα κάπου δημιουργείται μια στενοχώρια στην ομάδα. Μετά μάθανε και το Σιβάν που είχε με το παιδί, ξέρω εγώ τι, υπάρχει και αυτή η στενοχώρια. Μετά ο προπονητής πάει να παίξει, να βάλει τώρα μπορεί να έχει στο μυαλό του να βάλει τον Πέλκα. Και ξαφνικά σήμερα το πρωί πάει ο Κωνσταντέλιος και ήρθα λέει να παίξω. Δηλαδή κάποια στιγμή που μίλαγα με το Στάθη το απόγευμα, λέω Στάθη είναι μπρος γερμός και πίσω ρεύμα, γιατί το παιδί μπορεί να μην κοιμήθηκε όλο το βράδυ και να τον εβάζει να παίξει αυτό το παιχνίδι που δεν γίνεται να πάει να παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης και με τον Απόλλωνα Αθηνών. Πάει να παίξει ένα παιχνίδι δυνατό που είναι η Άντερλεκ, είναι μια πολύ καλή ομάδα, δεν είναι τυχαία.
1: Εσύ Θανάση δεν θα τον ξεκινούσες?
5: Εγώ όχι. Ας είναι αυτός που είναι, δεν τον ξεδάβαζα τον Μπέλκα, γιατί άκου να σου πω ένα παράδειγμα το οποίο δηλαδή είναι περίπου όχι το ίδιο, αλλά κάπου έτσι είναι. Πώς δεν είναι ο Μπούρε, τον θυμάσαι τον Μπούρε?
1: Πώς δεν το θυμάμαι φυσικά.
5: Μπράβο. Αυτός τι κάνει? Την παραμονή είναι στον περιφερειακό και σκοτώνει μια γυναίκα. Δεν ξέρω άμα τι θυμάσαι τη φάση. Και πάμε στην Κρήτη να παίξει και τον εβάζει ο Μπατάκης στην δεκάδα. Και βάζει μια γκολάρα στον γκολ. Δηλαδή ο άνθρωπος που λες σπότωσε γυναίκα και τον εβάζει να παίξει την Κυριακή μέσα στο Ηράκλειο και κάνει ένα αυτόν γκολ και δεν ήξερε που βρισκόταν ψυχολογικά. Τώρα δεν είναι το ίδιο λέμε με τον Κωνσταντέλια, αλλά η ψυχολογία του ποδοσφαιριστή είναι αυτή, ότι το παιδί τώρα δεν σκεφτόταν ότι μπορεί να πάει να παίξει και να είναι καλό σήμερα. Όσο και μπάλα να ξέρεις, όσο και να κάνεις, είσαι περασμένος ψυχολογικά και αυτά. Εντάξει, εγώ θα βάζα τον Μπέλκα και θα τον έβαζα στην πορεία του αγώνα τον Κωνσταντέλια. Θα μου πεις τώρα, αν τον έβαζε τότε θα αρχίσαν να λέγαμε και αυτά. Δεν είναι τι λες. Βλέπεις την ψυχολογία ποια είναι του παίχτη αυτή τη στιγμή. Για τον Κωνσταντέλια είναι το πρώτο όνομα στην ομάδα, ναι. Αλλά κάποια στιγμή, όταν είναι κάποια πράγματα που δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο οργανισμός και το μυαλό σε αυτή τη φάση.
1: Okay. Κρατάω το δεν θα τον έβαζα, δεν θα τον ξεκινούσα. Αυτό με ενδιαφέρει να ακούσω από σένα.
5: Και δεν το λέω για να κλέψω τις εντυπώσεις.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, φυσικά.
5: Εντάξει. Να τον ξεκινούσα γιατί.
1: Και δεν το λέει κάποιος τυχαίος. Δεν το λέει κάποιος, ξέρω εγώ, πήρα τηλέφωνο και θέλω να βγω να πω.
5: Και το βράδυ. Α πω κάτι, μπορεί να μην κοιμήθηκε το βράδυ, έγινε τόσο ντόρος για το θέμα που έγινε. Μπορεί να μην κοιμήθηκε όλη τη νύχτα.
1: Ναι, ναι.
5: Και φεύγει τώρα γιατί του είπαν ότι πήγαινε να παίξει με τον ΠΑΟΚ στην Άντελα. Και έφυγε σήμερα το πρωί. Χωρίς ψυχολογία, χωρίς να είναι μέσα το μυαλό του να πάει να παίξει. Κατάλαβες. Και μετά τώρα ερχόμαστε στις δύο κόκκινες κάρτες. Εκεί τώρα ο Ζήφκοβιτς. Πάει να πάρει την μπάλα, τρως την κόκκινη κάρτα, ρε Ζήφκοβιτς. Εκεί που λες, μου θυμίζει λίγο τον Νεϊμάρ αυτό με την Βραζιλία, το θυμάσαι που βάζει τον πέναλτι και έπαιζε με τον τερματοφύλακα. Η ομάδα είχε αποκλειστεί από τη Νορβηγία, από το Χάλαντ. Και πάει τώρα ο Ζήφος και τρώει κόκκινη κάρτα. Δηλαδή ρε Ζήφοβιτς, άστο, πάρ' την μπάλα προχώρα, μήπως και γίνει κάτι.
1: Ναι.
5: Εντάξει, θα πάω κόκκινη και νομίζω ότι Γερεμέγεφ τώρα γιατί τον έβγαλε εκεί, λέει με το λάσμα κάτι έκανε.
1: Μίλησε, πρέπει να ρίξει κανένα χοντρό πινελίκ στον βοηθό. Αυτό καταλαβαίνουμε και αυτό του λέει και ο διαιτής μετά. Γιατί τρώει σε δύο δευτερόλεπτα κατευθείαν.
5: Το ρεζουμέ της υπόθεσης είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κοιτάξει την αμυνά του και τα αμυντικά του χαφ. Εκεί το δεύτερο γκολ δεν τρώγεται με τίποτα το δεύτερο γκολ. Δηλαδή πήρε ο άλλος την μπάλα από το κέντρο, πάει και πλασάρει. Και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ είναι αλλού και αλλού και δεν μπαίνει μπάλα γκολ. Και δεν μαρκάρει και κανένας. Και κοιτάει και ο Γιάννουλης την ώρα που μπήκε μέσα. Τέλος πάντων το θέμα είναι ότι πρέπει να ψαχτεί ο coach. Και σήμερα δεν ξέρω, ήταν πολύ έτσι εκτός φόρμα σήμερα. Ήταν εκτός φόρμα. Μπορεί και αυτό να τον επηρέασει η κατάσταση με τον Κωνσταντέλια. Μπορεί να τον επηρέασει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μπορεί, πρόσεξε, να το πούμε και αυτό. Για να βάλει τώρα τον Κωνσταντέλια.
1: Θανάση είναι και ο στάρ της ομάδος. Δεν θέλει η ειδική διαχείριση από τον προπονητή. Ο στάρ της ομάδος.
5: Προφύλαξη. Θέλει προφύλαξη, Γιώργο.
1: Δεν φοβούνται οι προπονητές το στάρ των ομάδων.
5: Εντάξει, φοβούνται.
1: Φοβούνται εντός εισαγωγικών, βάλει τη λέξη. Βάλει την εντός.
5: Άκου να σου πω. Φοβάται αν αυτή τη στιγμή ο παίχτης δεν τον έβαζε γιατί δεν ήθελε να τον έβαζε να κάνει τη μαγιά του. Εντάξει, εδώ όμως ήταν ένα περιστατικό το οποίο έγινε με το παιδί του και αυτά και ταλαιπωρήθηκε και δεν κινήθηκε πιστεύω και ήρθε να παίξει.
1: Ναι, ναι.
5: Εγώ θα του έλεγα, κοίταξε, εγώ θα να σε προφυλάξω. Θέλω να σε βάλω, σε βάζω, αλλά θέλω να σε προφυλάξω. Τουλάχιστον μπες στο δεύτερο ημίχρονο, βλέπε λίγο την ομάδα πώς παίζει και από εκεί και πέρα μπες και κάνε τα θέματα σου 45 λεπτά. Έτσι θα λέγα.
1: Ναι.
5: Καταλάβες. Τώρα,
1: αν
5: που σου είχα και την προηγούμενη εβδομάδα σου είχα πει ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι μέσα στις Βρυξέλλες. Θυμάσαι που
1: σου είχα
5: πει.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Ότι δεν είναι εύκολο μάτσι μέσα στις Βρυξέλλες γιατί η Άντερλεκ δεν είναι κάποια τυχαία ομάδα. Εντάξει, είναι από τις καλύτερες ομάδες στο Βέλγιο.
1: Ναι, είναι φυσικά, φυσικά. Μα είναι το όνομα, οκ, okay, όποια και αν είναι η κατάσταση, το όνομα μένει. Η βαριά φανέλα μένει. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω κλείνοντας. Κλείνεις την πόρτα του αγώνα, σε ένα φανταστικό σενάριο, κλείνεις την πόρτα του αγώνα και ανοίγεις απέναντι την πόρτα του ιδιοκτήτη. Τι του λες, Πού χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα αυτή τη στιγμή, μετά από τα τέσσερα
5: αυτό
1: πρώτα
5: που είδα,
1: επίσημα μάτς.
5: Οπωσδήποτε. Θέλει οπωσδήποτε στόπερ. Οπωσδήποτε. Στόπερ. Οπωσδήποτε.
1: Τον πήρε.
5: Θέλει ένα αριθμό. Ναι. Εντάξει. Τον είδα σήμερα.
1: Όχι, όχι. Τον καινούριο αυτόν, τον Ντρούκιτς.
5: Ναι.
1: Αν τον λέω καλά.
5: Α, τον
1: περίεργο. Ναι.
5: Το
1: περίεργο στο όνομα.
5: Καλά,
1: αυτό. Άλλο τι θέλει.
5: Τον είδα τον Ισπανό. Θέλει ένα αμυντικό χάφ ακόμα οπωσδήποτε. Ένα αμυντικό χάφ και θέλει σεντρεφόρ. Τα βασικά πράγματα που φωνάζω. Εγώ πάρε σεντρεφόρ. Δηλαδή εμένα άμα μου έλεγες Ραφίρι, Γιαννούλη, στόπερ εκεί και... Ναι, ξεκίναμε από δύο σεντρεφόρ σε παρακαλώ να μου κάνουν τον γκολ. Μπήκε ο Μύθι το παιδί σήμερα δεν ακούμπησε την μπάλα. 45 λεφτά δεν την ακούμπησε την μπάλα.
1: Μια κεφαλιά εκεί. Που την
5: μια κεφαλιά, ναι, τίποτα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Να πάρει ένα βουνό δηλαδή.
1: Άρα μου λες ότι θέλει, θέλει ενίσχυση στον άξονα. Αυτό μου λες. Όλη την ευθεία εκεί.
5: Έτσι,
1: το
5: εκεί.
1: Πιο νευραλγικό κομμάτι της ομάδος δηλαδή.
5: Έτσι. Από το πίσω και να πάει στο αμυντικό χαβ δεκάρι όχι και σεντρεφόρ. Τρεις. Γιατί αριστερά δεξιά έχεις παίκτες. Μπορώ να πω σε γεμάτος. Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Okay.
5: Αλλά στο στόπερ εκεί υπάρχει πρόβλημα. Το γκολ δηλαδή που δέχεται σήμερα προβλημάτισε πολύ.
1: Δεν είναι και ο Μιχαηλίδης. Κοίταξε, ο Μιχαηλίδης είναι.
5: Δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά σε αυτά τα δύο μάτς και ο Ζίφκοβιτς. Καθόλου καλά δεν είναι ο Ζίφκοβιτς.
5: Ο Ζίφκοβιτς, εντάξει, να σου πω κάτι, σου έκανε ένα γκολ με κεφαλιά. Είχε δύο, μπήκε, έκανε δύο τελικές. Εντάξει.
1: Ναι,
5: σου έκανε ένα γκολ. Και ο Τάισο σου έκανε μια σέντρα καλή που μπήκε τον γκολ και ο Τάισο δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είναι Γιώργο τώρα αυτή τη στιγμή και σε φόρμα όλοι. Καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί να πει ότι
1: μπορεί,
5: είναι
1: ναι.
5: σε φόρμα τώρα. Απλώς προσπαθείς να τα μαζέψεις να μπορέσεις να κλέψεις τα μάτς. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Δηλαδή την ώρα που βάζει τον γκολ ο ΠΑΟΚ φάνηκε ότι θα βάλει γκολ και κάνει το 1-1. Δηλαδή φάνηκε τον γκολ ότι θα μπει γιατί είχε μια πίεση καλή. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα τα πράγματα στραβώσαν. Στραβώσαν γιατί είναι τρίτη φορά που δέχεται γκολ. Μία που ξεκινάει τα παιχνίδια και μία που ξεκινάει το δεύτερο μήκρο και δεν προλαβαίνουν να ζεσταθούν. Οι παίκτες τρώνε τον γκολ το 2-1. Δηλαδή και σου κόβει τα πόδια τελειώτης. Λες δεν έχω δυνάμεις να προχωρήσω. Κατάλαβες. Εντάξει, τώρα αυτό, τώρα από εκεί πέρα προχωράς, κλείνεις την πόρτα. Ο πρόεδρος να δούμε τι μπορεί να κάνει, να φέρει οπωσδήποτε σε τρεφόρ. Εγώ είπα τώρα που μιλούσαμε και πώς μου λέγανε και για Ζαφίρι, για Νούλη και αυτά. Θα έπαιρνα πρώτα το σεντρεφόρ και μετά θα έπαιρνα και αυτός ο παίκτης. Αλλά το σεντρεφόρ, η ουσία του παιχνιδιού είναι το γκολ. Και να έχεις ένα βαρύ πυροβολικό να τον έχεις μπροστά και να τρομάζουν τα στόπερ. Δεν το έχεις. Όταν δεν έχεις άτομο να τρομάζουν τα στόπερ, τότε δεν πας πουθενά.
1: Μάλιστα. Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
5: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Αυτός ήταν ο Θανάσης Δημόπουλος, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Άξι, δεν χρειάζεται τώρα τα λέω αυτά, αλλά έστω και για τους νεότερους που είναι πιθανό να μην γνωρίζουν τους πολύ μικρούς σε ηλικία, να μην γνωρίζουν τον Θανάση Δημόπουλο, που έγραψε ιστορία και στα γήπεδα της Ευρώπης, κυρίως με τη φανέλα του Παναθηναϊκού αλλά και του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή. Θα πάμε στον Μιχάλη Λοντιάδη σε λίγο. Θα πάμε στον Μιχάλη Λοντιάδη να τον έχουμε και αυτόν στον αέρα. Έναν ακόμη ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα και με το παραπάνω του ΠΑΟΚ. Του Μιχάλη θέλω να του δίνω χρόνο μετά από τέτοιες εμφανίσεις και τέτοια αποτελέσματα. Ενώ στις νίκες και στις προκρίσεις δεν τον φοβάμαι καθόλου, αλλά θέλω να ρίξω λίγο τους παλμούς του μετά από τέτοιες εμφανίσεις και τέτοια αποτελέσματα, γι' αυτό τον κρατάω λίγο μέχρι να τον βάλω στον αγωνιστικό χώρο να δείξει αυτό που μπορεί. Μιχάλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τι γίνεται?
1: Σ' ακούω, έλεγα πριν στον κόσμο. Ναι, για πες.
6: Μια απορία, πρώτα μια απορία.
1: Ναι.
6: Εγώ επειδή δεν κατάλαβα γιατί ακύρωσε τον γκολ, πες μου εσύ που το βλέπεις εκεί τώρα, εκεί που ήμουν και 50 άτομα εκεί που το βλέπα. Λοιπόν, για πες μου, πώς ακυρώθηκε αυτό τον γκολ του Καμαρά, ακόμα δεν το κατάλαβα.
1: Γιατί
6: είναι κλέψιμο μπάλας από αντίπαλο, πάει την μπάλα στον Καμαρά, πλασάρει ο Καμαρά γκολ. Γιατί το ακυρώνει, αυτό δεν το κατάλαβα.
1: Θα σου πω, αγάπη μου. Γιατί ναι, αυτό,
6: για
1: που καταλαβαίνω,
6: μου,
1: αυτό που καταλαβαίνω ναι. εγώ και από το replay και από τις γραμμές ναι. που έβαλαν ναι. μετά είναι ότι δίνει offside στο Γερεμέγεφ που έχει συμμετοχή.
6: Γιώργο.
1: Αλλάζει φάση να μου πεις.
6: Οι γραμμές δεν μετράνε. Πρώτον, για να σε πω γιατί. Την μπάλα δεν την έχει ο Γερεμέγεφ, την έχει ο αντίπαλος της Άντρελεκ. Από αυτόν είναι κλέψιμο. Είναι από αντίπαλο. Δεν την έχει ο Γερεμέγεφ την μπάλα να τον κάνει πάσα τον Καμαρά. Άμα δεις ότι κάνει δυο βήματα και σπάει την μπάλα στον Καμαρά. Δηλαδή είναι σε δέσιο offside, αλλά είναι κλέψιμο της μπάλας. Δεν έχει την μπάλα στα πόδια του αυτός για να πιαστεί offside. Ναι. Αυτό δεν κατάλαβα εγώ. Δηλαδή να σε πω τώρα για να καταλάβεις ένα παράδειγμα. Το θυμάσαι ο Άρης Ολυμπιακός που κρίθηκε στο δοκάρι ο παίκτης και έκλεψε την μπάλα από τον αντίπαλο και βάλει τον γκολ.
1: Το κύπερο. Θυμάμαι, Μπουχαλάκης, τον είδα και χθες.
6: Ο μπράβο, ακριβώς ίδια φάση είναι. Από αντίπαλο παίρνει την μπάλα.
1: Ναι, αλλά ο Μπουχαλάκης ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου. Κρυβότανε.
6: Και δεν έχει σημασία, ρε Γιώργο, είναι
1: τώρα. Τέλος πάντων, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά αυτό που μας έδειξαν και αυτό που τελικά χρειάστηκε και πήγε και ο διαιτητής.
6: Απήδειξε ένα offside, άμα να σε πω κάτι. Δεν έχει την μπάλα ο Γερεμέκη, το επαναλαμβάνω. Δεν έχει την μπάλα ο Γερεμέκη.
1: Έχει συμμετοχή όμως στη φάση.
6: Συμμετοχή είναι κλέψιμο, ρε Γιώργο. Ανοίγει την μπάλα ο αμυντικός, την κλέβει ο Γερεμέκη και κάνει πάσα. Αυτό σου λέω. Δεν επηρεάζει το offside, είναι από αντίπαλο, κλέμει την μπάλα από τον αντίπαλο δηλαδή και κάνει πάνω.
1: Έχει συμμετοχή στον πρώτο χρόνο της φάσης, να σου το πω έτσι, στη σέντρα.
6: Ναι, έχει εκεί δεν ακουμπάει την μπάλα, όμως την ακουμπάει ο αντίπαλος, σε αυτό δεν πήγε η μπάλα.
1: Τέλος πάντων, για πες παρακάτω τι έγινε, τι είδες Μιχάλη.
6: Λοιπόν, εντάξει, καλύτερη άντρελεκρε φίλε, εντάξει δεν μπήκαμε, πάλι φάγαμε στο πρώτο λεπτό γκολ του δεύτερου μηχρόνου, κόπηκαν τα πόδια μας εκεί. Κάναμε τις φάσεις τώρα, εντάξει, τώρα άκουσα και το Θανάση τώρα, εντάξει, τώρα άμα είχαμε σεντερφόρ και άμα δεν είχαμε σεντερφόρ, εντάξει, ο Μύθος τώρα, άμα το βάζε τώρα μόνος του είναι, θα λέγαμε μπράβο ρε Μύθο τώρα και θα βλέπαμε ένα διαφορετικό μάτς. Εντάξει, οι ευκαιρίες όλες χάνονται. Όχι ότι δεν θέλουμε σεντερφόρ, έτσι προς Θεού.
1: Εγώ πιστεύω με αυτή τη ματζηριά που κυνηγάει τον ΠΑΟΚ φέτος και τη μαυρογατιά που λέω εγώ πιστεύω θα τα ακύρωνε τον γκολ του Μύθου. Επιθετικό φάουλ.
6: Τον έβρισε.
1: Φαίνεται να βρίζει τον επόπτη, ξέρω εγώ.
6: Έβρισε τον επόπτη.
1: Αυτό εικάζουμε, δεν το ακούσαμε τον Πινελίκη, αλλά έγινε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Φαίνεται ότι μιλάει έντονα.
6: Για να το βγάλει κόκκινη, πάει να πει ότι κάτι βαρύ τον είπε το Λάιτσμαν. Εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί αυτοί μιλάνε τώρα, ρε Γιώργο. Έχουν τα ακουστικά και το τέτοιο, να πούμε, το μικρόφωνο στο στόμα. Θα τον είπε το διατητή, με έβρισε αυτό, το πήγε τον έβγαλε κόκκινη απευθείας. Δεν ξέρω. Εντάξει. Η ενέργεια του Ζίβκοβιτς τώρα, αρχηγός τώρα, εντάξει. Τι να πω τώρα, αρχηγός της Ζίβκοβιτς. Άστο να πάει κάρτα. Το ξέρει ότι όταν κρατάει ο αντίπαλος την μπάλα είναι κάρτα. Άστο να πάει κάρτα, την πάρει την παλαδιά της. Μπήκανε όλοι εκεί τώρα, δεν ξέρω. Επηρεάστηκαν από πολλά πράγματα. Εντάξει, κάναμε τις ευκαιρίες, δεν ήμασταν τόσο καλοί. Το περίμενα ότι θα είναι δύσκολο μάτς εγώ. Εγώ νομίζω ότι έπρεπε να το καθαρίσουμε στο πρώτο ημίχρονο που χάθηκαν οι ευκαιρίες εκεί. Δύο Κωνσταντέλιας τώρα, δύο φάσεις ο Κωνσταντέλιας βγάζει δύο τετατέτ και δεν μπορεί να πλασάρει ο ένας τώρα να κάνει γκολ. Ο Ζήμπουβης τώρα τι να λέμε, χάθηκαν αυτές τις ευκαιρίες. Μετά λέω, γεια σας, μετά δεχτήκαμε και τον γκολ. Καταλαβαίνεις, είμαστε δύο γκολ πίσω. Έπρεπε να...